0: 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι διεθνείς αποστολές ενισχύουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όμως όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων περιορίζονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις πολυκατοικιών και σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τόμ Φλέτσερ, έκανε λόγο για μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών, Διοσδόδο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι από το βράδυ θα περιοριστεί η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες. Στη Λαγκουάιρα έφτασε και εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης από τη Χιλή. Ωστόσο, ο επικεφαλής της αποστολής παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, καταγγέλλοντας ελλείψεις σε βαρέα μηχανήματα και ανεπαρκή κρατική συνδρομή. Έντονες ήταν και οι αποδοκιμασίες κατά της προσωρινής Προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της σε πληγήσες περιοχές του Καράκας. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την 1η Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι ποινές. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την πολύωρη απολογία του υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βαρύτατες διώξεις στους 7 συλληφθέντες για τη συμπλοκή στην Καλλιθέα, μεταξύ αυτών και στο 17χρονο που ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα το 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι κρατούνται για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια οι 92 αλλοδοποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με άμεση επιβολή δασμών έως και 100% ακόμη και με ακύρωση όλων των διμερών εμπορικών συμφωνιών τις χώρες που εξετάζουν επιβολή φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον Ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η επιχείρηση ήταν απάντηση στην επίθεση Ιρανικού ντρόουν εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρίνησαν ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο ούτε την έκταση των ζημιών, προειδοποιώντας πάντως ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης η απάντησή τους θα είναι ακόμη ευρύτερη. Παρά τη νέα στρατιωτική ένταση, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού συνεχίζεται. Αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν πλέον εναλλακτική πορεία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, αποφεύγοντας τη διαδρομή που προτείνει Τεχεράνη, καθώς παραμένει έντονη η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λιβανός υπέγραψαν στη Ουάσιγκτον τριμερή συμφωνία πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι προβλέπεται διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αουν χαρακτήρισε τη συμφωνία πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Από την πλευρά της η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να οδηγήσει το Λίβανο σε εμφύλια σύγκρουση. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στη Βενεζουέλα, καθώς ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι διεθνείς αποστολές ενισχύουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όμως όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων περιορίζονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάρια, κοντά στο Καράκας, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και υπάρχουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα περιοριστεί η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές, ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες. Ο επικεφαλής εξειδικευμένης ομάδας διάσωσης από τη Χιλή που έφτασε στη Λαγκουάιρα παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, καταγγέλλοντας ανεπαρκή κρατική συνδρομή. Έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της σε πληγήσεις συνοικίες του Καράκας. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές της χώρας καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά με ρηπές που τοπικά θα φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ανάλογες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καύσωνας ρεκόρ πλήττει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με θερμοκρασίες που αγγίζουν έως και τους 41 βαθμούς. Στη Γερμανία καταγράφονται ιστορικά υψηλές τιμές, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς στο Ζαρμπρίκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν απόψε με ασφάλεια οι 92 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότιο-ανατολικά της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός με τη θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η επιχείρηση ήταν απάντηση στην επίθεση ιρανικού ντρόουν εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρίνησαν ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο, ούτε την έκταση των ζημιών, προειδοποιώντας πάντως ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης η απάντησή τους θα είναι ακόμη ευρύτερη. Παρά τη νέα στρατιωτική ένταση, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού συνεχίζεται. Ωστόσο, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν πλέον εναλλακτική πορεία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, αποφεύγοντας τη διαδρομή που προτείνει Τεχεράνη, καθώς παραμένει έντονη η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στη Ουάσιγκτον τριμερή συμφωνία πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι προβλέπεται διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αουν, χαρακτήρισε τη συμφωνία πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία.

0: Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στη Βενεζουέλα, καθώς ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και υπάρχουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα περιοριστεί η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες. Ο επικεφαλής εξειδικευμένης ομάδας διάσωσης από τη Χιλή που έφτασε στη Λαγκουάιρα παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα, συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια, καταγγέλλοντας ανεπαρκή κρατική συνδρομή. Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της σε πληγήσεις συνοικίες του Καράκας. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές της χώρας, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά με ρηπές που τοπικά θα φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ανάλογες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καύσωνας ρεκόρ πλήττει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με θερμοκρασίες που αγγίζουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία καταγράφονται ιστορικά υψηλές τιμές, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς στο Ζαρμπρίκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν απόψε με ασφάλεια οι 92 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότιο-ανατολικά της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Δύσκολα αναμένεται να είναι το σημερινό 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια και ακόμη 8 περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά με ρηπές που κατά τόπους θα φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κάψονας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς στο Σαρμπρίγκεν. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Νέα στρατιωτική κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στην επίθεση ιρανικού ντρόουν κατά εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να αποκαλύψουν τις τοποθεσίες ή την έκταση των ζημιών. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη απάντηση. Παρά την αναζωπήρωση της έντασης, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, ωστόσο όλο ένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των ακτών του Ομάν εξαιτίας των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε στη Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το κείμενο, οι δύο κυβερνήσεις δεσμεύονται σε μία αμοιβαία και σταδιακή διαδικασία μέσω της οποίας ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει την πλήρη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή της συμφωνίας προβλέπει τον επαληθευμένο αφοπλισμό των μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων και τη διάλυση των υποδομών τους, εξέλιξη που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος του Λιβάνου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Jazeera. Επιδεινώνεται δραματικά η κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπου ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται πλέον σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνείς ομάδες διάσωσης ενισχύουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμια την ώρα που οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Ο επικεφαλής της Χιλιανής Αποστολής Διάσωσης δήλωσε ότι οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους με γυμνά χέρια, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και ανεπαρκή κρατική βοήθεια. Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε και η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της στις σεισμόπληκτες συνοικίες του Καράκας. Στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν απόψε με ασφάλεια οι 92 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότιο-ανατολικά της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έκπληξη.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να σου πω κάτι.
1: Στο Earth News Radio 105,8. Πριν να πεις, ρε παιδί μου, να πούμε πού είμαστε. Earth News 105,8 είμαστε. Φυστά. Τώρα πες ό,τι θες.
0: Γιατί ακούσαν άλλους ανθρώπους. Σαββατιάτικο.
1: Σαββατιάτικο.
0: Ναι.
1: Λείπει η Ματίνα.
0: Ναι.
1: Πήρε την άδειά τη, το ρεπό τη, το κάτι τη.
0: Και ήρθαμε εμείς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια.
0: Ωραία.
1: Πες
0: λοιπόν,
1: τώρα τι θέλεις.
0: Ακούστε, ήθελα να πω το εξής. Χτες.
1: Ναι.
0: Παρασκευή. Χτες
1: Παρασκευή.
0: Παίξαμε το Cat People.
1: Σήμερα παίζουμε το Absolute Beginners.
0: Νομίζω.
1: David Bowie.
0: Νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι περιμένω να έρθει Σεπτέμβριο να πάω πρώτη γυμνασίου.
1: Όχι, αύριο Κυριακή. Αύριο Κυριακή θα παίξουμε το. Colin Tom, πώς το λένε, το Space Odyssey.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Κουστάρεις.
0: Πέρα από τον Bowie.
1: Αύριο πρώτο το Space Odyssey.
0: Ναι, πέρα από τον Bowie. Θέλω να πω
1: γιατί,
0: το εξής.
1: Ωραίο.
0: Όχι, καλά, λατρεμένος είναι. Δεν το αδιαφυσβήτα. Οι ταινίες, λέω αυτές. Αυτές οι ταινίες και το Cat People και το Absolute Beginners.
1: Ναι.
0: Τα είχα δει. Τέλη δεκαετίας 80. Να το πούμε έτσι. Εκεί μέσα με τέλη δεκαετίας 80.
1: Πώς σε θερινό. Σε πηγαίναν τόσο μικρό σινεμά.
0: Σε θερινό.
1: Πηγαίναν τόσο μικρό. Γιατί εσύ 80, ας πούμε, ήσουν. Τι ήσουν, μια νιάδρο.
0: Εντάξει, όχι. Θερινό πηγαίναμε.
1: Πες τέτοια, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Πώς αποθεώνω, ας πούμε.
0: Μα μικρά ήμασταν.
1: Ναι.
0: Μικρά ήμασταν. Αυτό. Το 86 ήμουν, 15 χρόνο παιδάκι.
1: Μπράβο. Ήμουν, όχι, ναι. Μικρότερο, λιγότερο.
0: Δεν μάθω.
1: Πολύ λες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Και θυμάμαι ότι αυτά τα είχα δει και τις δύο ταινίες σε θερινό σινεμά. Και ότι θα πήγαινα γυμνάσιο τώρα. Όπου να είναι.
1: Ναι.
0: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, όχι, δεν ήθελα να ξαναπάω σχολείο. Αλλά ρε παιδί μου, λες. Σαν χτες τα άκουγα αυτά τα τραγούδια.
1: Εγώ ερχόμουν στο αυτοκίνητο και άκουγα το Zeppelin και είχε το Stairway to Heaven.
0: Α, καλά.
1: Μιλάμε, χορεύαμε blues και μετά όταν άρχισε ένα σολάριο Page, ας πούμε, χωρίζαμε και αρχίζαμε και κάναμε ότι παίζουμε και εμείς κιθάρα μαζί με τον Page και τέτοια πράγματα.
0: Τώρα το Stairway to Heaven το σκεφτόμαστε για άλλα πράγματα.
1: Σταμάτα ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Βέβαια.
1: Earth News Radio, δύο λέξεις. Κενό στη μέση. Earth News, μία λέξη. Ναι, κενό. Ναι. Radio ή άλλη λέξη. Έχετε έναν τρόπο δεύτερο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να ξεκινήσουμε, πριν σας πούμε τα συνηθισμένα, τα καθιερωμένα. Είχε μία προσάραξη του πλοίου Κίσαμος στη Μήλο. Αυτό έπαθε blackout. Και προσάραξε. Είχε μέσα 1246 άτομα. Πολύς λαός, πολύς κόσμος.
0: Έχουν βγει.
1: Ε, παιδί μου, αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Και μπήκε στο Ναδάμαντα, στη Μήλο.
0: Έχουν βγει οι άνθρωποι.
1: Θα βγήκαν, τι θα κάνανε. Εκεί θα μείνανε.
0: Πού πήγανε.
1: Ναι. Έχασε την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό, blackout. Αυτό
0: δεν
1: σημαίνει
0: blackout.
1: Ναι, αυτό. Έχασε την ηλεκτρική. Εγώ το λέω πιο επιστημονικά. Έχασε την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ρεύμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Αυτό έτσι. Εκτός από τα 1246 επιβάτες, είχε και 108 μέλη πληρώματος. Πήγε και πλωτό του λιμενικού και αλλιευτικό και επιβατικό οχηματογωγό, αν χρειαστεί να δώσουν βοήθεια ή να ξέρω εγώ τι. Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και μπήκε στο λιμάνι. Αυτό να ξέρετε, έχει δέσει στον Αδάμαντα, όλα προς το παρόν καλά, το λέω, αν μας ακούτε από το πλοίο ενδεχομένως, ή αν έχετε φίλους οι οποίοι ταξιδεύουν και πηγαίνουν στη Μήλο ή στη Σούδα.
0: Το πλοίο Κίσαμος θα μπορούσε άνετα να είναι μαζί που στο σινεμά να βλέπει τις ταινίες.
1: Γιατί
0: ηλικιακά περίπου.
1: Μεγάλο, ε.
0: Ναι.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σίγουρο.
1: Μεγάλο. Αυτό. Λοιπόν. Σήμερα ναι. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε τώρα κατά τα Ιωθώτα.
0: Καιρός, το φυσάει πολύ πολύ.
1: Ο καιρός, παιδιά.
0: Πολύ.
1: Δεν μ' άφησε να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Ούτε
1: με ξύπναγε.
0: Ούτε
1: αυτό το ξεροβόρι, τι είναι, πώς το λένε.
0: Αυτό
1: το πράγμα. Ο καταβάτης που λένε οι μετεωρολόγοι που κάτι λένε.
0: Παιδιά, τα δικά τους,
1: ας πούμε, για να μας μπερδεύουν.
0: Αφήστε.
1: Πολύ δυνατός αέρας που σε πορτοκαλί συναγερμό πέντε περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Αττική. Να το έχετε κατά νου. Θα φυσεί. Πολύ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Έως και 8 μποφόρ θα φτάσει στο Αιγαίο, προειδοποιεί η ΕΜΗ, και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρωτικά. Κατά τα λοιπά θα έχει γενικά έθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Θα βρέξει το λιβάδι, θα έχει καμιά μπόρα. Λοιπόν, μεμονωμένες καταγγελίες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Αν εκδηλώνονται ήδη, στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε πού βρέχει και τι κάνει εκεί πέρα που είστε.
0: Λοιπόν, γίνεται ματσάρα τώρα στο Μουντιάλ, να ξέρετε. Αίγυπτος Ιράν είναι 1-1. Πρώτα άνοιξαν το σκόρ οι Αιγύπτιοι και ισοφάρισε το Ιράν.
1: Ναι.
0: Είμαστε μόλις στο 18ο λεπτό. Μόλις.
1: Ενώ από την άλλη, επειδή ταυτόχρονα παίζουν Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο, είναι στο 0-0.
0: Boring.
1: Αλλά εμείς θα σας τα πούμε. Είδες. Δεν τον είδες, κοιμόσουν τον αγώνα. Αλλά Γαλλία.
0: Γιατί να μην
1: Νορβηγία.
0: Γιατί να μην
1: τον είδες.
0: Φυσικά.
1: 3-1.
0: Μετά κοιμήθηκα αμέσως μετά.
1: 3-1, αρεσί.
0: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Οι Γάλλοι μου κερδίσαν τους Νορβηγούς μου. Γιατί και τις δύο τους υποστηρίζω.
0: Και εγώ τους
1: συμπαθώ. Στεναχωριόμουν.
0: Προσπαθήσαμε εμείς οι Νορβηγοί.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Κάναμε ρου.
0: Κάνανε ρου, αλλά δεν κάνανε αρκετό ρου.
1: Δεν κάνανε αρκετό
0: ρου. Άμα έπρεπε να κάνω λίγο παραπάνω ρου. Ρου. Ναι, το έχω μάθει κι εγώ και κάνω κουπί.
1: Ναι,
0: ειδικά όταν κατεβαίνω το ποτάμι.
1: Εγώ το είδα σε ένα βιντεάκι που το έκανε εδώ πέρα και που κάνει μαγκαζίνο το μεσημέρι. Έκανε ρου. Ρου.
0: Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης. Ο Νιάκας.
0: Και δεν μας φώναξε να κάνουμε και εμείς κουπί.
1: Έλατε. Ξέρω εγώ.
0: Να σου πω κάτι, αυτό δεν γίνεται. Ή όλοι μαζί ή κανένας.
1: Ο Νιάκας έχει γίνει φίρμα. Ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια στο το Earth News Radio. Ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram και στο Facebook.
0: Θα τον επιπλήξω.
1: Και εκεί τον είδα.
0: Θα τον επιπλήξω.
1: Να βλέπετε τα stories του Earth News Radio.
0: Καλή, τα βλέπω εγώ, αλλά αυτό
1: δεν το λέω σε σένα, παιδί μου. Στον κόσμο το λέω.
0: Α, νόμιζα το λέγει σε μένα.
1: Θα με τρελάνει.
0: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Σαμψόν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ιδαλιδά, όχι. Λοιπόν,
1: είναι Διεθνή ημέρα τυφλοκόφωσης, ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εθνική ημέρα για το τεστ HIV στη ΣΥΠΑ.
0: Είναι η μέρα της Έλεν Κέλλερ στις ΗΠΑ, που υπήρξε η πρώτη τυφλή και κοφή Αμερικανίδα που έλαβε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Είναι εθνική ημέρα των βετεράνων πολεμιστών στη Μεγάλη Βρετανία και των μυγάδων στη Βραζιλία.
1: Είναι η μέρα των 7 κοιμωμένων στη Γερμανία. Θα σας πω τι είναι αυτό μετά.
0: Είναι
1: δεν μπορεί να το πω στα γερμανικά. Κατά την ύστερη αρχαιότητα και καθ' όλη τη Βυζαντινή εποχή ήταν διαδεδομένη παράδοση που σχετιζόταν με τους 7 κοιμόμενους παιδες της Εφέσου. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, 7 παιδιά, ο Μαξιμιλιανός, ο Εξακουστοδιανός, ο Ιάμβλυχος, φαντάζομαι να σε λένε Εξακουστοδιανό, ο Μαρτινιανός, ο Διονύσιος, ο Αντωνίνος και ο Κωνσταντίνος κατηγορήθηκαν επί αυτοκράτορα δέκιου για τη χριστιανική της πίστη. Προκειμένου να αποφύγουν το διωγμό, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου, όπου κοιμήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από 200 χρόνια. Α, καλά, εντάξει.
0: Okay. Πολύ κοιμήθηκαν. Παρακοιμήθηκαν, ρε.
1: Αυτό γιορτάζουν σήμερα.
0: Λοιπόν, χρόνια κοιμάζεται.
1: Είναι η μέρα της Εθνικής Ενότητας στο Τατζικιστάν, η μέρα πολυπολιτισμικότητας στον Καναδά, η μέρα μνήμης για τα θύματα του κομμουνισμού στην Τσεχία. Είχε θύματα ο κομμουνισμός.
0: Αποκλείεται.
1: Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και ήταν εθνική ημέρα για τις διαταραχές από το μετατραυματικό άγχος, το PTSD που έχετε δει στις ταινίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που πάσχουν από αυτό όσοι μετέχουν σε πολέμους, σε αποστολές, σε αυτό, ή και από διάφορες άλλες.
0: Φυσικές καταστροφές.
1: Φυσικές καταστροφές κτλ.
0: Να σου πω.
1: Το άγχος που σου
0: λέει. Δεν θα φάμε τίποτα Σαββατιά.
1: Τίποτα δεν έχει σήμερα.
0: Θα βάλουμε εμείς.
1: Βάλε, τι.
0: Εγώ...
1: Γεμιστά με κοιμά.
0: Άντε μωρέ τώρα.
1: Γιατί είναι καλοκαιρινό φαγητό.
0: Είναι Σάββατο, ρε Διονύση. Δεν θα βγούμε. Δεν θα παραγγείλουμε κάτι.
1: Σάββατο, να
0: παραγγείλουμε. Έχει μπάλα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και θα γεμιστά.
1: Γεμιστά με κοιμά. Όχι, όχι. Ναι.
0: Έχεις
1: δίκιο. Έχεις δίκιο. Κάτι...
0: Άστα για τη Δευτέρα.
1: Κάτι finger food.
0: Ναι.
1: Τι θες.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Finger
0: μέρα finger food. Έλα, μέρα finger food.
1: Chicken wings.
0: Όχι σκέτο.
1: Όχι spring rolls.
0: Γιατί και spring rolls.
1: Πολύ λαδερά να πούμε.
0: Και μοτσαρέλα στίξ, ας πούμε. Γιατί είχαμε και στο χωριό μας.
1: Ωραία τα μοτσαρέλα στίξ. Ναι. Αλλά πρέπει να τα φας ζεστά. Μετά κολλάνε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή, τη φίλη μας που χαίρετε. Που είμαστε Σαββατοκύριακο, Κυριακή. Πολύ ωραία. 28 βαθμούς στην Καλαμάτα. Σήμερα και αύριο, έτσι, μην το δέσουμε κορδόνι. Σκηνή κορδόνι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κι άλλος. Εδώ. Καλημέρα, τι ευχαριστή έκπληξη. Καλή Σαββατιάτικη εκπομπή. Καθίστε καλά, σας λέω, κύριε Παναγιώτη. Μεταξύ μας τώρα τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πίσω από τον Παναγιώτη, καλημέρα από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία φωτογραφία νύχτα με φεγγάρι, το οποίο παίζει να είναι γεμάτο.
0: Και πώς, ακόμα.
1: Πώς καθρεφτίζεται. Ναι, μπορεί να μην είναι η σημερινή φωτογραφία, μωρέ. Και
0: όχι,
1: καθρεφτίζεται
0: τώρα,
1: στη θάλασσα. Ναι, το ξέρω. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη.
0: Γιατί έχω...
1: Και αυτός, ευτυχώς που είσαστε μαζί μας.
0: Έχω ανάδρομο εγώ.
1: Ο Μπίλι Δε Γκράντε από τα αστικά Καλαμάτας. Και αυτή, τι αυτός, τι ευχαριστή έκπληξη είναι αυτό για το Σάββατο. Φίλος μας ο Μπίλι Δε Γκράντε στην Καλαμάτα.
0: Κάνεις δρομολόγιο αν κάνεις καλημέρα στους επιβάτες. Λοιπόν, 1913, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της...
1: Τους Βουλγάρους.
0: Τους Βουλγάρους, ναι.
1: Όχι τους Βούλγαρους.
0: Όχι, έτσι το γράφει, έτσι
1: ναι.
0: Λοιπόν, στη μάχη της Βέτρινας, το νέο Πετρίτσι.
1: Βέτρινα, το λένε Βετρίνα.
0: Βέτρινα λέει εδώ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι θα ξέρει καλύτερα
0: από μένα. Το νέο Πετρίτσι. Ναι. Και απελευθερώνουν το σιδηρόκαστρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έμα.
1: Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η οποία κυρώθηκε με νόμο το 1929.
0: Τι ακολούθησε μετά.
1: Τι ακολούθησε.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά τράπεζα.
0: 1962 μέχρι κάποια στιγμή.
1: Πολύ
0: 1962. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο.
1: Είχαμε από το 62 τέτοια. Βέβαια. Φωνάζαμε ξένους.
0: Τι να κάνεις. Ναι. Δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
1: Λοιπόν, και στα χάλαγε η Τρόικα.
0: Διακόπτει τον αγώνα στο 100. Σταμάτα.
1: Ξέρω εγώ το λέω αυτό για
0: λεπτό της παράτασης λόγω σκότους. Και εκεί blackout. Σαν το Κίσαμος. Οι φιλαθλοί, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο. Η ΕΠΟ φοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα και δεν έγινε υπήρξε κυπελούχος εκείνη τη χρονιά.
1: Ακρίμα. Το 1967 το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου.
0: Τότε είχαν αυτοί.
1: Εμείς αποκτήσαμε το 90.
0: Αλλά ήταν πιο ωραία τα δικά μας.
1: Γιατί
0: καινούργια.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: 1976, Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβεβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες, 12 μελές πληρωμά, που ερχόταν από το Τελαβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου
1: στο Έντεμπε.
0: Στο Έντεμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομμάτων.
1: Έχουνε...
0: Ισραηλινή κομμάτων στην Ουγκάντα.
1: Έχουνε... Έχουνε επέτειο για το Έντεμπε. Έβλεπα και χθες στον Ισραηλινό τύπο, επειδή τα παρακολουθώ Ισραηλινό τύπο ανελιπώς. Μου τα στέλνει κατά κάποιους και η πρεσβεία. Αλλά είχε αφιερώματα μεγάλα. Για το Έντεμπε. Ναι, το θυμούνται. Το 2015, σαν σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου. Με ερώτημα, λέει, την αποδοχή ή όχι της απόρριψης της πρότασης των ζημών.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Ψέμα είναι αυτό.
0: Ναι,
1: η πρόταση ήταν sustainable, availability,
0: πολλές ώρες. Του κοινωνικού προτσέσου.
1: Ναι, αυτό, ναι. Εντάξει. Και ήταν τότε που ο κύριος Παπάς, που πρωταγωνιστεί και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ και να μην φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί στην Ερατζά, έξω από
1: έλεγε
0: το
1: ότι ξημερώνει μια υπέροχη μέρα.
0: Και τον κοίταξαν οι συνάδελφοι αποσβολωμένοι.
1: Οι συνάδελφοι μπορεί να το πιστεύανε κάποιοι. Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το πιστεύανε. Το τι ακολούθησε. Επίσης το ξέρει η Περδικούλα του καθενός.
0: Ψηφίστηκε και στη Βουλή αυτό με 178 ναι, 120 ψήφισαν όχι και 2 απουσίαζαν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς το λένε, ήταν το όχι που έγινε ναι, το θυμάστε.
1: Όχι, εσείς, να μην τα θυμάστε τέτοια
0: εσείς
1: πράγματα.
0: Εσείς του όχι.
1: Να
0: όχι,
1: μην
0: όχι,
1: τα θυμάστε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, όχι.
1: Σβήστηκαν αυτά. Τάμπουλα ράζα. Ξεκινούμε με λευκή σελίδα.
0: Γιατί?
1: Γιατί στέλνουμε.
0: Άσυγα.
1: Έτσι μας βολεύει τώρα.
0: Άντε βρε τώρα.
1: Τι όχι.
0: Λοιπόν τώρα έχει κάνει διακοπή το match.
1: Το match.
0: Ναι, είναι το cooling break. Και έκανανε cooling στο γήπεδο. Βγήκανε κάτι από το έδαφος.
1: Α, ψεκαστήρες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και βρέχανε το γήπεδο.
1: Καλά κάνουνε.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα παραμένει το
0: σκορ. Ποτίζαν τον καζόν.
1: Θα σας ενημερώνουμε.
0: Θα τους κάνουν λούτσα τώρα τους παίκτες.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1850. Τώρα θα λασπώσει το ταρτάν, το καζόν το αυτό. Και άμα πέφτουνε, θα λασπώνονται.
0: Ναι, και θα τσακάνε.
1: Ναι, θα τσακάνε.
0: Αλλά είναι λαμέ.
1: Είναι λαμέ το ύφασμα. Ναι. Το 1850 γεννήθηκε ο Λευκάδιος Χέρν. Λευκαδίτη συγγραφέα.
0: Αλήμον.
1: Αυτό έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι.
0: Ήταν σαν και εσένα.
1: Καταλαβες. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ναι, εγώ το ζηλεύω. Και ελληνικά και ιαπωνέζικα.
1: Το 1933 γεννιόταν ο Χόρστ Μπραντσέτερ, Γερμανός επιχειρηματίας. Ήταν ο πατέρας του Playmobil, των εντάξει, παιχνιδιών αυτών.
0: Εντάξει, έχει γράψει ιστορία.
1: Και το 1941 ακόμα πολλούνται τα Playmobil.
0: Βέβαια.
1: Το 1900, κάποια είναι συλλεκτικά εντωμεταξύ.
0: Φυσικά.
1: Θα με διακόπτει συνέχεια. Στο 1941 γεννήθηκε ο Χριστόφ Κισλόφσκι. Μπλε, κόκκινη, λευκή ταινία.
0: Τι έχω δει όλες. 1951.
1: Καμία. Όχι, νομίζω μία και έκτοτε είπα εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα δω τα άλλα χρώματα.
1: Ναι, φτάνει. 1951.
0: Ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε το Σισμανόγλιο στην Αθήνα και στην Κομωτινή, δύο νοσοκομεία δηλαδή, ο ευεργέτης ο άνθρωπος, πέθανε σαν σήμερα το 1951. Το 1998 ο Κωστής Μοσκόφ, σπουδαίος, ναι. Και το 2009 ο Σπύρος Καλογύρου, επίσης.
1: Λοιπόν, έχουμε αγαπητός. Να σας πούμε πολλές ειδήσεις, ναι, γιατί γίνανε προγράμματα για το βράδυ και τα λοιπά. Αλλά η ώρα είναι 6:27. Ναι. Άρα τι θα πάμε εμείς, τραγουδάκι, τίτλος ειδήσεων. Πήγε 28. Ναι. Έλα ρε, ήθελες να με διορθώσεις,
0: Φυσικά. Λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου. Δύσκολο 24ωρο καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιά σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμα.

0: της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εφιάλτης χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι μετά τους πολύ ισχυρούς σεισμούς. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Ηλιοφάνεια και ζέστη, ισχυρή άνεμη στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Τους μπερδέψαμε όλους. Ψάχνονται να δουν αν είναι Παρασκευή, ρε παιδί. Ανοίξαμε το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μπερδέψαμε τις μέρες μας. Ο Χρήστος από τη Μυτιλήνη, ο Αλέξανδρος. Λέει, άνοιξα το ραδιόφωνο, σας άκουσα και ψαχνόμουν. Ναι, ωραία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Στον κύριο Σωτήρη. Αύριο είναι παραμονή Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει η Μητρόπολη της Κορίνθου. Ελάτε στην Κόρινθο για γουρνοπούλα. Έχει και στην Κόρινθο γουρνοπούλα.
1: Φυσικά, σε όλη την Πελοπόννησο έχουμε γουρνοπούλα.
0: Εγώ ήξερα για την Καλαμάτα και για το Λεβίδι.
1: Σε όλη την Πελοπόννησο έχει.
0: Έχει και εκεί.
1: Σε όλη.
0: Ωραία. Οι επιβάτες του Μπιλί, The Grande,
1: ναι,
0: στην Καλαμάτα, άκουσαν την καλημέρα μας.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί πάντα έχει πρώτο πρόγραμμα μέσα στο
1: πρόγραμμα. Γεια σας, βρε παιδιά, γεια σας. Λοιπόν.
0: Και ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: παιδιά, τι θέμα έχουμε επιτέλους με την ηλικία μας. Στα 25 μου ένιωθα γέρος. Ξαφνικά έγινα 50. Τρώμαξα λίγο, αλλά μου άρεσε. Επαγγελματικά ασχολούμαι με την νεολαία. Ξαφνικά είμαι 60. Και λοιπόν, Κατερίνα, είσαι μια ερεκτική γυναίκα. Εγώ είμαι ένας ωραίος με ζωντάνια τύπος. Γιατί κολλάμε.
1: Όχι, πει, δεν κολλάμε.
0: Δεν κολλάμε, έτσι το λέμε.
1: Δεν κολλάμε, απλά μας κάνει εντύπωση. Γιατί μέσα μας αισθάνομαστε 15.
0: Καλέ.

0: Σχεδόν.
1: Εντάξει, μερικές φορές τα καθόμαστε που λέμε παλάκια. Να... Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να κουνήσω τα μαλλιά μου σε συναυλίες.
1: Αυτό που έκανα παλιά
0: όταν ήμουν μικρά. Τότε που ζούσαμε. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μέρη, η οποία είναι από το Ανόβερο της Γερμανίας και αυτή έπαθε έκπληξη. Λοιπόν, θα κοπανιά μου, θέλω. Σήμερα περιμένουν την θερμότερη μέρα στο Ανόβερο, στη Γερμανία γενικότερα. Είναι 5.30 ώρα το πρωί, έχει ήδη 30 βαθμούς και απίστευτη υγρασία.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ήδη. Πραγματικά, ελάτε στην Ελλάδα να προσδροσιστείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το έλεγα. Θα το έλεγα αυτό 27 Ιουνίου.
0: Εντάξει, 36-37 έχει εδώ. Δεν το λέει ζέστη.
1: Για αλλά είναι άλλο. Άλλο. Όμως αυτό.
0: Μαζί με το βοριαδάκι που έχουμε σήμερα, που δεν είναι βοριαδάκι, είναι τα σηκώνει και τα παίρνει και τα σηκώνει. Λοιπόν, έχει την αίσθηση ότι είναι πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Παίζει τώρα λοιπόν, συνεχίζει να παίζει η Αίγυπτος με το Ιράν,
0: ναι,
1: στον έναν αγώνα. Παίζουν στο Σιάτλ. Και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο, που δεν θυμάμαι που παίζουν.
0: Το Βέλγιο έβαλε γκολ. Άνοιξε, ναι, το σκορ.
1: Μπράβο.
0: Την ώρα των τίτλων, έτσι. Την ώρα των τίτλων που είμαστε, γι' αυτό δεν σας το είπαμε αμέσως και σας το λέμε τώρα.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα.
0: Ποιο δεν είναι το θέμα.
1: Στον άλλον αγώνα της Αιγύπτου με το Ιράν,
0: ναι,
1: επειδή σήμερα γιορτάζουν το Pride στο Σιάτλ, την ημέρα υπερηφάνειας δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν γεμάτο με σημαίες τέτοιες στο γήπεδο. Και άμα το σκέφτεσαι και το κάνεις εικόνα, ας πούμε, πες το Ιράν,
0: ναι,
1: με την Αίγυπτο, ούτε η Αίγυπτος φημίζεται.
0: Γενικώς οι μουσουλμανικές,
1: ναι,
0: χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο...
0: Πάντως σε κάποιες, ας πούμε, διάβαζα, επειδή είναι η μέρα αυτό, Pride Day,
1: ναι,
0: που ήταν να κάνουν παρελάσεις σε διάφορες περιοχές, ήταν να κάνουν και στη Γαλλία και τις ματέωσαν λόγω της ζέστης.
1: Εντάξει, παιδιά, λογικό.
0: Παιδιά,
1: πού να κάνεις τώρα παρέλαση.
0: Λιώνει ο τόπος.
1: Τι παρέλαση, ναι, να κάνεις.
0: Λιώνει ο τόπος.
1: Θα πρέπει να τους μοιράνε, τους έχουν ορούς για να περπατάνε. Εκεί έχουν λιώσει οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Λοιπόν, να πούμε 2-5 πράγματα από την ειδησιογραφία. 2-3-4-5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βράδυ, ναι, είχαμε βομβαρδισμούς πάλι. Ναι. Χθες σας λέγαμε ότι δεν κουνιέται φίλο. Σήμερα είχαμε βομβαρδισμούς.
1: Τι τα λέμε κι εμείς.
0: Επειδή ρίξανε κάτι drones, 4 τον αριθμό, εκτόξευσαν άγνωστο ποιοι υποτίθεται. Οι Ιρανοί τα εκτόξευσαν και το ένα από αυτά χτύπησε ένα εμπορικό πλοίο. Mm. Οι Αμερικανοί έκαναν αντίπεινα. Και βομβαρδίσαν κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες στο Ιράν. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες τι βομβαρδίστηκε. Λέγεται ότι βομβαρδίστηκαν εκτοξευτές πυράβλων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκτοξευτές πυράβλων στο Ιράν και drones. Αυτό. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης, ανακοίνωσαν και αυτοί, ότι αντίπεινα στα αντίπεινα των Αμερικανών χτυπήσαμε κι εμείς κάτι στην περιοχή. Ούτε αυτοί λένε τι χτυπήσανε. Προς το παρόν υπάρχει
1: κάτι,
0: ένα
1: πούμε,
0: πέπλο,
1: ναι,
0: μυστηρίου, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι χτυπήθηκε κάτι, κάτι χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε πάλι κάποιες αψημαχίες. Το λέμε αυτό να το έχετε κατά νου, γιατί η βενζίνη, ας πούμε, σήμερα το πρωί την είδα ένα 8.09. Μην ξαναρχίσει να ανεβαίνει,
1: ναι.
0: Δεν θέλουμε,
1: όχι, δεν θέλω
0: να ξαναρχίσει να ανεβαίνει. Αυτό, να τα λέμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι, απ' τη μία η μεν κάνουν συμφωνία και απ' την άλλη...
0: Ναι, το άλλο το καινούριο, ναι, είναι η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Εντάξει, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου.
0: Και γι' αυτό δεν έχουμε λεπτομέρειες, έχουμε μόνο ότι βγήκε και είπε ο Νετανιάχου. Βγήκε ο Νετανιάχου και είπε καλά τα νέα. Πρώτον, η Χεσμπολάχ δεν έχει κανένα ρόλο. Δεύτερον, οι δυνάμεις μας θα μείνουν σε ένα μέρος του Νοτιού Λιβάνου. Από ό,τι κυκλοφορεί και λέγεται.
1: Αλλά στην πλειοψηφία θα προχωρήσω. Αλλά θα τον αναλάβει ο στρατός.
0: Αυτό, αυτό, αυτό. Ήδη από δύο συγκεκριμένες τοποθεσίες,
1: ναι,
0: αποσύρεται ο Ισραηλινός στρατός και παίρνει τη θέση του ο Λιβανέζικος,
1: ναι,
0: στρατός.
1: Αλλά η Χεσμπολάχ θα διαφωνεί.
0: Λύσε μου μια απορία.
1: Ναι.
0: Λιβανέζικο το λέμε ή Λιβανικό.
1: Λιβανέζικο θα τον αναλάβει.
0: Και εγώ έτσι το λέω.
1: Ναι. Πάντως η Χεσμπολάχ διαφωνεί.
0: Η Χεσμπολάχ διαφωνεί.
1: Έχει νευρούλια.
0: Και έχει νευρούλια και έχει και όπλα ακόμα.
1: Ναι, κυρίως.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα νευρούλια, πες τα νευρούλια, παίρνεις λίγο ξύδι, περνάνε.
0: Από το Ιράν.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Βέβαια.
0: Στο φίλο μας τον Γιάννη τον Φούρναρη. Και σε όλους τα φουρναράκια του χωριού.
1: Γεια σου, Γιάννακο. Ναι. Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτά γίνανε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Στην Βενεζουέλα τώρα,
0: ναι,
1: τα πράγματα, εντάξει, είναι τραγικά, είναι δραματικά. Δεν είναι. Ακόμα προσπαθούν και κάνουν διασώσεις. Πλέον όσους σώζουν το θεωρούν θαύμα,
0: ναι,
1: από τα χαλάσματα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σωστικά συνεργεία αρκετά. Και πάνε μόνοι τους οι άνθρωποι στα χαλάσματα και με τα χέρια προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπους, τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε από την αρχή, ότι η χώρα επί της ουσίας είναι άμαθη σε αυτά. Δεν έχει και οργανωμένο μηχανισμό, ας πούμε, ανταπόκρισης σε τέτοια συμβάντα όπως ένας μεγάλος σεισμός. Δυστυχώς, και έτσι επαφείται κυρίως στην ξένη βοήθεια που έχει αρχίσει να φτάνει εκεί, σε εξειδικευμένο προσωπικό εννοώ. Κατά τα λοιπά ψάχνουν μόνοι τους. Με τα χέρια τους, χωρίς κάνε κάποια εξαρτήματα, εν πάση περιπτώσει, κάποια εργαλεία, κάτι. Με τα χέρια τους προσπαθούν να βγάλουν πέτρες, μήπως και κάποιος είναι από κάτω.
1: Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό. Κάποια στιγμή βλέπω ότι ο επίσημος απολογισμός είναι 350 άτομα.
1: Ναι.
0: Για πότε τα 350 γίνανε 950.
1: Χίλιοι, ναι.
0: Είναι.
1: Καλά, αυτό. Δεν έχουμε δει τίποτα, εγώ θεωρώ.
0: Φοβάμαι ότι δεν έχουμε δει. Δηλαδή, φοβάμαι μην. Θυμάσαι που βγήκε την πρώτη μέρα και σας το λέγαμε εδώ από το Earth News Radio. Ότι φοβούνται οι Αμερικανοί, το Αμερικανικό Ινστιτούτο το Γεωδυναμικό.
1: Από 10 έως 100.000.
0: Ναι. Από 10 έως 100.000. Ναι, δηλαδή, μιλάμε για ασύλληπτο νούμερο, έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που έχει γίνει εκεί. Εγώ άλλο ήθελα να πω να φύγουμε από αυτό.
0: Να φύγουμε.
1: Έχει προχωρήσει η τεχνολογία πάρα πολύ σωστά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι σωστά το ξέρεις εσύ. Δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Τέλος πάντων. Εννοώ στους υπολογιστές.
0: Στους υπολογιστές, ναι, προχωράει.
1: Λες, ας πούμε, έχεις μπροστά σου μία σελίδα, ένα ξένο site. Μένα δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά τέλος πάντων κάποιος σου αρέσει. Και του λες, μέτεφρασέ μου τη σελίδα στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Κάποια από τα θέματα που έχει είναι αυτά που λέμε τα live blog. Δηλαδή, live blog είναι αυτά που κάνεις συνέχεια ζωντανή με
0: ενημέρωση.
1: Έτσι. Ναι. Το μεταφράζει ζω. Το live.
0: Το live. Ζω.
1: Ζω. Δηλαδή, σοβαρά τώρα.
0: Όχι. Έχει ένα που είναι breaking live.
1: Ναι, και λέει σπάσιμο ζω.
0: Σπάσιμο ζω. Τι είναι το breaking, σπάσιμο ζω.
1: Breaking live. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Σου λέει, σου δίνω, κυρία μου, μια δωρεάν υπηρεσία μου, την τρίβεις και στα μούτρα.
0: Ναι, θέλει να πει η Κατερίνα, μην το παίρνετε τη μέτρητή. Δεν και καλά, καταλάβατε. Ναι. Αυτό. Λίγο να τα φιλτράρετε αυτά που βλέπετε έτσι από τα μηχανήματα.
1: Σπάσιμο να βγαίνουν.
0: Ναι. Ναι. Λίγο να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάβαζα τώρα, γιατί το είδα που άνοιξα το BBC, διάβαζα μια ανάλυση χθες πριν κοιμηθώ.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ναι, γιατί
0: πριν κοιμηθείς διαβάζεις αναλύσεις.
1: Όχι, ρε παιδί, με έτυχε, γιατί πέρασε μπροστά μου, για τη Μελόνι και τον Τραμπ,
0: ναι,
1: που έχουν μπιφάκι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Βασικά δεν είναι μπιφάκι, μπιφάρα είναι, αλλά τέλος πάντων. Λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβρούν, λέει.
0: Έχω την απορία.
1: Έτσι διάβαζα.
0: Εδώ, αρχές Ιουλίου, θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Θα
0: είναι σύνοδος κορυφής. Ναι. Θα πάει η Μελόνι στην Τουρκία. Δεν θα μιλιέται με τον Τραμπ.
1: Γιατί θα είναι ο Τραμπ, δεν θα πάει η Μελόνι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα κάνει μούτρα, γιατί τι είναι.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Σχέση έχουνε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Θα είναι αυτός εκεί, δεν πάω. Όχι.
0: Καμιά φορά ισχύει και αυτό.
1: Εσύ είναι ηγέτης. Δεν είναι.
0: Όχι, γιατί παλιά δεν γινόταν. Θα είναι κάπου ο Πούτιν, δεν πάω εγώ. Ή θα είναι κάπου ο Τάδε, δεν θα πάω εγώ.
1: Αυτά είναι.
0: Ίσχυαν παλιά.
1: Με συγχωρείτε, τώρα αυτά είναι λίγο.
0: Δεν γίνεται σαν τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, καταλαβες. Ναι. Κάνω μούτρα. Αυτό.
1: Δεν έχει μούτρα σε αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μου πει, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ταμπεραμέντο.
0: Τι έχουνε?
1: Τα περαμένα.
0: Μ' αρέσει αυτό. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο έγινε σεισμός 5,4 στο Πακιστάν.
1: Μπράβο.
0: Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό
1: κέντρο.
0: Απλά να σας το πούμε γι' αυτό για να το έχετε κατά νου. Έτσι. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μόλις βγήκε η ανακοίνωση. Είναι μόλις.
1: Εντάξει, είναι μόλις. Τέτοιο.
0: Μόλις έσκασε
1: είναι
0: η πληροφορία και αμέσως μεταδόθηκε.
1: Πώς το λένε.
0: Τι.
1: 5, πόσο?
0: 5,4.
1: Εντάξει.
0: Επί του πιεστηρίου σας τη λέμε.
1: Εντάξει, 5,4.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε, όταν έχει δει τα 7 και τα 8, δεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέγε τέτοια, θα γίνει κανένα εξάρι, θα γίνει κανένα χαμό. Ανάλογα με τις περιοχές. Γιατί είναι περιοχές, ας πούμε, που ένα απλό εξάρι, λόγω των κατασκευών που υπάρχουν, μπορεί να κάνει καταστροφή μεγαλύτερη από ό,τι θα κάνει στην Ιαπωνία το 7, για παράδειγμα. Που είναι, έχουν άλλου είδους κτίρια.
1: Όχι, αλλιώς... μιλάμε για σεισμούς, να τους ξέρω. Γιατί
0: ναι.
1: Μιλώντας τους ξορκίζουμε, αν είναι μιλώντας να τους ξορκίζουμε,
0: όχι,
1: ναι, εντάξει.
0: Τέλος, δεν μιλάμε. Άλλο για σεισμούς.
1: Φτάνει με τους σεισμούς τώρα. Θες να μιλήσουμε για τα εδώ.
0: Ποια εδώ, ναι.
1: Εδώ, την επικαιρότητα, ρε παιδί.
0: Την εσωτερική. Την πολιτική τώρα ή.
1: Γιατί.
0: Έχει και άλλη επικαιρότητα.
1: Τι θες να μιλήσουμε για εγκλήματα.
0: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για εγκλήματα.
1: Δεν μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Να μιλάμε για
0: δεν θα μιλάμε για σεισμούς, θα μιλάμε για εγκλήματα. Ναι.
1: Να μιλήσουμε για τα πολιτικά.
0: Για πάμε. Τι έγινε.
1: Βγήκε δημοσκόπηση.
0: Πάλι.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η opinion poll. Αυτό τώρα κάνουν τοπικά και τις δημοσιοποιούν.
0: Δεν θα κάνουν και τοπικά. Γιατί?
1: Όχι, λέω σπάνια όμως. Ναι. Τώρα είναι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει, λέει, η μάχη του κυρίου Βελόπουλου με την κυρία Καριστιανού για την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. 1,5%.
0: Ναι. Πώς δεν υπάρχει.
1: Είναι ικανοποιημένο το 60% από την πορεία των έργων σε flyover μετρό και ανάπλαση της ΔΕΘ.
0: Όπα.
1: Βέβαια.
0: 60%.
1: Ναι.
0: Γιατί στην αρχή όταν ξεκινήσαν υπήρχε πολύ γκρίνια. Θυμόμαστε το είχαμε μεταδώσει από
1: εδώ. Η δημοσκόπηση, τέλος πάντων, αυτή παρουσιάστηκε στο Άξιον από την Opinion Poll και δίνει το εξής πράγμα. 9,8 διαφορά Νέα Δημοκρατία Τσίπρα. Δεν μπορώ να το λέω. Αυτό είναι μεγάλο πια. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ το λέω ΣΥΡΙΖΑ 2-0. 2.0.
1: Αφού διάβαζα
0: ότι θα φύγουν τώρα όσο νούπο, θα παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε να ενταχθούν.
1: Πότε?
0: Τώρα στον ούπο.
1: Πότε στον ούπο.
0: Εγώ στον ούπο.
1: Πες μου μέρα.
0: Σύντομα. Ωραία. Δεν ξέρω ώρα και μέρα. Αλλά σύντομα. Ξέρω και άκουσα και ονόματα.
1: Αλήθεια.
0: Να τα πω.
1: Να
0: τα πω.
1: Ναι, μπορεί, δεν τα λες.
0: Λέει ότι θα πάρει σίγουρα.
1: Τόσα λένε όλοι κάθε μέρα. Εμείς δεν
0: εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου. Θα πάρει
1: αυτή
0: σίγουρα.
1: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρει σίγουρα την κυρία Τσαπανίδου. Τον κύριο Καραμέρο. Νομίζω ήταν επικρατεία αναπληρωματική και που τελικά έχει πάρει τη θέση. Θα είναι η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Μεϊκόπουλος και άλλον έναν διάβασα. Μία κυρία, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Εντάξει, πειράζει.
0: Γιατί εγώ με τα ονόματα ξέρετε έχω ένα θέμα.
1: Ναι, έχει πάρει πρόβλημα.
0: Αλλά έτσι λένε. Άρα αφού θα γίνει τέτοια μεταπίδηση, εγώ το λέω ΣΥΡΙΖΑ 2.0.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Ελλάς.
1: Είναι και έχει και ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι παντού.
1: ΠΑΣΟΚ
0: έχει και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. ΠΑΣΟΚ έχει και στο ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ έχει και στο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ έχει και στην Νέα Αριστερά. Όχι, στην Νέα Αριστερά δεν έχει. Ούτε στο Βαρουφάκι έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, και έχει και στο άλλο. Στο Ελλάς.
1: Ναι.
0: ΠΑΣΟΚ έχει παντού.
1: ΠΑΣΟΚ,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό το εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το σχολιάσουμε. Περίμενε, λίγο.
1: Να τελειώσουμε τη δημοσκόπηση για να πάμε να σχολιάσουμε αυτό που θες. Κράτα το αυτό που θες να σχολιάσεις.
0: Θα το θυμάμαι εγώ.
1: Σχολιάσε το για τη δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου. Πες αυτό που θες να πει.
0: Έφυγε, λέει. Όχι. Έφυγε, λέει, ένα τέλεχος που ήταν κάπου στην Πρέβεζα, στο ΠΑΣΟΚ, και φεύγει από το ΠΑΣΟΚ και πηγαίνει στην Ελλάς. Δεν ξέρω αν τον ξέρουν στην Πρέβεζα. Η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή. Γιατί αυτό γίνεται θέμα μεγάλο, ας πούμε.
1: Διονύση.
0: Έφυγε ένα τέλεχος, λέει, από την Πρέβεζα. Αλήθεια.
1: Διονύση.
0: Τώρα, σοβαρά.
1: Θες να γράψουμε ψέματα.
0: Όχι, δεν θέλω να γράψουμε ψέματα
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Όχι. Την Πρωταπριλιά, αρέσει.
0: Α, την Πρωταπριλιά.
1: Ακόμα δεν θα έχουν γίνει εκλογές, λογικά.
0: Πού το ξέρεις. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Λέμε,
0: ας πούμε,
1: παιδί,
0: ναι.
1: Λέμε τώρα, έτσι, ναι. Έτσι δεν λένε.
0: Ναι.
1: Την άνοιξη του 27, συγγνώμη.
0: Καλά λες. Ο Απρίλιος είναι άνοιξη. Τι να πούμε την Πρωταπριλιά, ότι.
1: Λοιπόν, να πούμε την Πρωταπριλιά ότι φεύγεις εσύ ή εγώ.
0: Ναι. Από το Earth News Radio.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Από
1: ένα κόμμα.
0: Δεν είμαστε σε κόμμα
1: εμείς. Πού το ξέρουν αυτοί, μωρέ.
0: Α, ναι.
1: Να πούμε για να γίνουμε κι εμείς γνωστοί. Να πούνε νέα αποχώρηση.
0: Ναι.
1: Ηχηρή. Επειδή όμως τώρα θα έχει περάσει αυτό, θα είναι Πρωταπριλιά, θα έχει περάσει πολύ καιρό να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε Πρωτοϊουλιά.
0: Πρωτοϊουλιά.
1: Ναι. Επειδή είναι ο 1 Ιουλίου τώρα κοντά. Για να κάνουμε τώρα.
0: Α, 1 Ιουλίου αυτή, ναι. Όχι το επόμενο.
1: Όχι,
0: γιατί
1: ρε,
0: τον επόμενο θα έχουν γίνει εκλογές. 1 Ιουλίου θα αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κανείς μαζί μας δεν θα ασχολείται με εμάς τους δύο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα. Τέλος πάντων.
0: Πες τα υπόλοιπα της δημοσκόπησης τώρα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Που σε διέκοψα, συγγνώμη.
1: Η δημοσκόπηση λοιπόν δίνει στη Νέα Δημοκρατία 25,9. Στην εκτίμηση ψήφου. Στην Ελλάς 16,1. Στην η Ελληνική Λύση 12,5 και η Ελπίδα 12,4.
0: Ελπίδα.
1: Και Καριστιανού. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει συνηθίσει. Το ΠΑΣΟΚ 5 με 7,7. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,7, το ΚΚΕ 5,3.
0: Το Πασόκ ξέρεις γιατί έπεσε?
1: Γιατί?
0: Επειδή έφυγε ο Σαουλίδης.
1: Αυτός από την Πρέβεζα.
0: Έφυγε ο Σαουλίδης.
1: Γι' αυτό.
0: Που, είναι, που πήγε στην Ελλάς και έλεγε θα φορολογήσουμε αυτούς. Και βγήκε ο κύριος της Σύμπρας και είπε δεν θα φορολογήσουμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Αυτός,
1: δεν είπε δεν θα φορολογήσουμε τίποτα.
0: Όχι, είπε δεν χρειάζεται να φορολογήσουμε γιατί. Άλλο που ήθελα να σχολιάσουμε. Ο κύριος Τσίπρας έπαθε Διαμαντοπούλου. Βγήκε και είπε ότι έχουμε υπεραπόδοση από το 2019 και μετά. Υπεραπόδοση εσόδων. Το ίδιο είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου και της την έπεσε ο Δούκας. Τώρα ο κύριος Δούκας θα την πέσει τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί συμπαθεί πιο πολύ τον Τσίπρα από τη Διαμαντοπούλου.
0: Ο Δούκας.
1: Έτσι έχω καταλάβει.
0: Έλα ρε, πες μου τέτοια.
1: Όλοι έχουμε αδυναμίες.
0: Και τώρα κράτηκες να μου το πεις αυτό.
1: Εγώ δεν έχω τις αδυναμίες μου.
0: Τώρα κράτηκες να μου το πεις, δεν μου το πες αμέσως αυτό.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Ότι ο κύριος Δούκας συμπαθεί περισσότερο τον κύριο Τσίπρα από ό,τι και τη συμπαθεί την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πάμε εσύ, Παπακύρης, λίγο μουσική,
0: γιατί?
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε μπει, έχουμε κάνει ατμόσφαιρα τώρα.
0: Α.
1: Ε,

0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πώς το λένε, το ξέρω.
1: Ο Τζον Άλεν.
0: Το έχω ξανακούσει το τραγούδι, αλλά δεν έχει βγάλει. Δεν έχω ακούσει να έχει βγάλει κι άλλο, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Γιατί έχει πάρει το δίσκο του.
0: Όχι.
1: Έχεις, τον έχει ψάξει, ας πούμε.
0: Όχι, δεν τον έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι όμως, ε. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και φάτος για πρωί, πολύ ωραίο.
1: Είναι πολυεργαλείο.
0: Ωραία.
1: Τζον Άλεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα. Καταλληλότητα.
0: Τι καταλληλότητα.
1: Είναι πρωθυπουργό.
0: Άθα να ξαναπά τα πολιτικά.
1: Δεν τέλειωσα, ρε Διονύση. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε εμεί εσύ.
1: Θεσσαλονίκη τώρα είναι αυτή η δημοσκόπηση, έτσι. Μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αλφα περιφέρεια κιόλα Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή, παιδιά δεν πιάσαμε όλε. Για ποιο λόγο.
0: Το Κορδελιό είναι μέσα.
1: Α, σου λέει την άλλη εβδομάδα κάνουμε τη Β'. Ναι. Το Κορδελιό είναι στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω πού είναι.
1: Μα μπερδεύει. Ναι. Λοιπόν, πρώτο ο Μητσοτάκης 23,1. Ο Κανένα 22,2. Ο Τσίπρα 15,2. Καριστιανού 8,8. Βελόπουλο 5,6. Κωνσταντοπούλου 5,4. Και 7ο ο Ανδρουλάκης 3,6.
0: Καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.

0: σου πω κάτι.
1: Καλύτερος ο Άλεν.
0: Βλέπω.
1: Κατάλληλος για πρωθυπουργό.
0: Βλέπω τις.
1: Τι βλέπεις?
0: Τις κερκίδες που δείχνει στον έναν αγώνα.
1: Έχει μίχρονο τώρα.
0: Ναι, στο Βέλγιο. Με ποιον παίζει,
1: ναι,
0: Ισλανδία-Βέλγιο. Και είναι κάποιοι που βαριώνται αφού είναι. Λέω, γιατί πας στο γήπεδο, χασμουριώνται.
1: Αφού είναι 0-0, δεν έχει καθόλου suspense. 0-0 τώρα. Και δεν ξέρω και. Δεν θυμάμαι, θα τα πούμε σε 8 και 45 αυτά. Δεν θυμάμαι. Στι 7 και 45, συγγνώμη.
0: 8 και 45,
1: νανούλια. Λοιπόν, 7 και 45 θα σα τα πούμε αυτά, αλλά δεν ξέρω αν είναι αγώνα, αν είναι ενδιαφέροντο. Δηλαδή, περνάνε και οι δύο, δεν περνάει κανένα του. Κατάλαβε τι θέλω να πω.
0: Κατάλαβα. Πολύ καλά.
1: Άρα, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει ο συγκεκριμένο αγώνα. Αλλά τέλο πάντων.
0: Πήγε, λέει, πρόεδρο τη Βενεζουέλα.
1: Αποδοκιμάστηκε.
0: Ναι, ναι, και την κράξανε. Πολύ άσχημα.
1: Μην λε την κράξανε.
0: Την κράξανε.
1: Δεν είναι ωραία έκφραση. Αποδοκιμάστηκε, θα λε.
0: Σιγά μιλιότερα αποδοκιμάστηκε.
1: Ναι.
0: Ναι. Μήπω την επέπληξαν κιόλα. Την κράξανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Ήταν συγγενεί εγκλωβισμένων, βέβαια, οι άνθρωποι.
1: Κανέναν δεν γιουχάρουμε.
0: Μα τι πήγε και αυτή να κάνει.
1: Να συμπαρασταθεί στου ανθρώπου. Να συμπαρασταθεί στου ανθρώπου και, να, και τώρα, στα συνεργεία που κάνουν έρευνα.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε. Μπορεί να συμπαρασταθεί διαφορετικά, δεν χρειάζεται να πα εκεί. Θα μου πει, άμα δεν πα, θα πούν δεν πήγε.
1: Ναι, θα πούν δεν πήγε καθόλου. Ήταν εξ αποστάσεω.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να είναι και το φαίνεστε. Κατάλαβε, από εκεί μετριέται. Καθένα.
1: Τέλος πάντων. Ο κύριος Παναγιώτης μας λέει: γέλασα. Νόμιζα ότι ήταν ανέκδοτο αυτό που είπε ο κύριος Αλέξης, ότι δεν θέλει να είναι αντιπολίτευση, θέλει να κυβερνήσει. Να θυμίσω ότι έφυγε από ένα κόμμα γιατί πάτωσε και πάει σε άλλο κόμμα και θέλει να κυβερνήσει από τη στιγμή που είχε κυβερνήσει με το προηγούμενο κόμμα και απέτυχε.
0: Δηλαδή, παιδιά, είναι ένας ντυμένος φαραώ.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Ένας φαραώ στο γήπεδο.
1: Α, είναι της Αιγύπτου, κατάλαβες.
0: Ναι. Είναι ωραία. Παιδιά, είναι τόσο ωραία.
1: Μ' αρέσουν στο ημίχρονο να βλέπω αυτά. Ναι, να βλέπω τις φυσιογνωμίες των φιλάθλων.
0: Άλλοι φοράν περούκες με τα χρώματα της σημαίας τους. Άλλοι είναι. Πανηγύρι, ρε παιδί μου.
1: Πανηγύρι.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Αδελφοσύνη, αυτό και τα.
0: Επειδή είπατε αυτό για τον κύριο Τσίπρα, όλοι πρέπει να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Για πες.
0: Στη ζωή. Μόνο από αυτήν είναι τρίτη.
1: Για πες κι άλλο. Αυτό είναι τρίτο, τέταρτη.
0: Τρίτο, πέμπτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προσπάθησα.
1: Γίνανε και ευρωεκλογές, γίνανε και δημοτικές.
0: Εντάξει, προσπάθησα, λέμε.
1: Α, εντάξει. Απλά για να θυμόμαστε, γιατί ακούω και από διάφορους και καθόμουν και τα μέτραγα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέντε διαφορετικές διαδοχικές εκλογές, εξετάσεις πήγα να πω. Εκλογές. Ήταν δεύτερος.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε τους μπιφιστούς. Να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Φιφτητούς ακούω.
0: Μη φιφτητού.
1: Έχει έσχε στο τέλος.
0: Ναι, μη φιφτητούς.
1: Τους.
0: Τους.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πολύ.
1: Η μπιφιφτητού είναι πολύ.
0: Εσύ δεν λες οι Rolling Stones. Λες οι Rolling Stones.
1: Γιατί λέγονται Rolling Stones.
0: Και αυτοί λέγονται μπιφιφτητούς. Δεν λέγονται μπιφιφτητού.
1: Μπιφιφτητού
0: είναι το ένα σφινάκι.
1: Γιατί φωνάζει.
0: Γιατί μου λες. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αβάμαντα μετά από blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο έχει καταπλέψει έξω από το λιμάνι της Μήλου. Διερευνώνται τα αίτια της βλάβης και μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών και τη συνέχιση του δρομολογίου. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί, συναγερμό, Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια και ακόμη 8 περιοχές. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση σε νέα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, μιλά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε μια αμοιβαία και σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει την πλήρη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 50.000 αγνοούνται σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΕΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που συνέθλιψε το σκυλάκι στη Γαστούνη, ετοιμάζουν προσφυγή οι δικηγόροι της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει στη μέση του δρόμου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, επιστρέψαμε. 7 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Earth News Radio 105,8. Σήμερα είναι Σάββατο, μην μπερδεύεστε.
1: Και δεν είμαστε μόνοι.
0: Δεν είναι καθημερινή.
1: Ναι, δεν είναι καθημερινή.
0: Για όσοι μας ακούτε τώρα. Λέει, τι θέλουν αυτοί εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ Σάββατο ξέρω τι είναι σήμερα.
1: Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι γιατί έχουμε μαζί μας. Αν θυμάστε, κάθε Παρασκευή έβγαινε η Φέδρα η Γκουντούνα και μας έλεγε τα νέα, τα περίεργα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως επιτοπλίστων.
0: Γνωστή και ως Φεδρόνη.
1: Τα θυμάστε.
2: Ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά
2: πώς
1: που
2: έλεγε.
1: Μας έλεγε τέτοια.
2: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Και... Τώρα
2: να ξέρετε.
1: Έχει γίνει αστέρας και τα λοιπά.
2: Εντάξει, ναι, τελείωσε. Δεν το συζητάω.
1: Απογειώθηκε πλέον αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το απόγευμα, γιατί που κάνουμε και την εκπομπή με τον Σπύρο Σερέτη.
0: Καμία σχέση, δεν έχουμε συγγένεια.
2: Ναι, το λέμε κάθε φορά εντωμεταξύ. Μου στέλνουν πάρα πολύ και μου λένε από το πρωί που σε ακούγαμε, σε έχουμε χάσει από το πρωινά.
1: Μα βλέπεις.
2: Γιατί εσείς τώρα έχετε και σταθερό συγκεκριμένο κοινό που σας ξέρει και σας αγαπάει.
1: Έχουμε.
2: Οπότε είχαν συνηθίσει να με ακούνε τις Παρασκευές, αλλά. Δεν γίνονται και όλα παρέα. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Και κάπως έτσι έχουν.
0: Πόσα κομμάτια πια να γίνει.
2: Δηλαδή αγαπιόμαστε, ακόμα αγαπιόμαστε. Δεν έχει
1: αυτό,
2: αλλάξει
1: το,
2: αυτό.
1: Πες το, δεν μαλώσαμε.
2: Και μόλις έμαθα. Γιατί εγώ τώρα είμαι τα Σαββατοκύριακα στο πρωινό της τηλεόρασης. Άμα θέλετε, ανοίγετε και την τηλεόραση και τα βλέπετε και αυτά. Κάνω και το πρόμο.
1: Με την Κασιμάτη και τον Κονκοταρίδη.
2: Έτσι.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι, δεν το ήξερε. Τα ακούσα πρώτη φορά.
0: Έπαθε αποκάλυψη.
1: Και βλέπω και τα νούμερα, πάνε καλά.
2: Είναι στέκουμε ακόμα.
1: Αυτό, ναι,
2: στέκουμε.
1: Βλέπω ότι είναι
2: εμείς.
1: Καλά, ναι, μπράβο.
2: Ευτυχώς. Να πούμε λοιπόν ότι από εκεί που ξυπνούσαμε το ζόρι για να έρθω εδώ να τα πούμε 7:30-8 παρά, τώρα έρχομαι κατά τις 2:00-2:15 εδώ το ξημέρωμα.
1: Ωραία.
2: Οπότε όπως καταλαβαίνετε το ξύπνημα δεν το γλίτωσα.
1: Δεν είναι ωραία να κυκλοφορήσει τέτοιες ώρες. Δεν έχει κίνηση, δεν είναι αυτό.
0: Όχι, γιατί
2: δεν Διονύσεις
1: μετά πας για πρωινό. Πριν πας για νανούλια μετά.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα που έχω και το ραδιόφωνο το απόγευμα,
1: ναι.
2: Γυρνάω, κοιμάμαι 2 ώρες και έρχομαι να κάνω την εκπομπή στο ραδιόφωνο, γυρνάω, ξανακοιμάμαι 2 ώρες και ξανάρχομαι το ξημέρωμα. Γι' αυτό και θα σας εγκαταλείψω εδώ στο ραδιόφωνο, για να κοιμηθώ.
0: Δεν βγαίνετε σε αυτό.
2: Παιδιά, το έκανα μια σεζόν ολόκληρη.
0: Εντάξει. Μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει.
2: Αυτό ακούω συνέχεια. Αυτό ακούω και ταράζομαι. Μία σεζόν λοιπόν, σας έκανα παρεούλα και τα πρωινά στη τηλεόραση και τα απογεύματα λίγο έτσι στο ραδιόφωνο. Τώρα λέω έτσι να κόψω λίγα και να κρατήσω κάποια άλλα.
1: Ό,τι κόψει για καλό.
2: Αυτό.
0: Να μου λέγανε και εμένα ακόμα δεν πειράζει μικρό παιδί, σαν δεν πειράζει αντέχεις, δεν μου το λένε.
2: Αυτή είναι η στάνταρ έκφραση που χρησιμοποιούν
0: γιατί
2: όλοι.
0: Γιατί δεν μου το λένε ρε Διονύσιακο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μικρό παιδί δεν είμαι.
1: Αλλήμον.
2: Σου δίνουν λίγο άφεση για να μην αντέξεις άλλο. Δηλαδή εντάξει, άντεξε αρκετά και αντέχεις που ξυπνάς κάθε μέρα 6-5,5 ώρα, τι ώρα ξυπνάτε.
1: Κρατάμε ότι την αγαπάμε και μας αγαπάει αυτό.
0: Πολύ την
2: αγαπιόμαστε. Αγαπιόμαστε και είναι η πιο ωραία παρέα, πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ ειλικρινείς, πολύ αληθινοί. Την αγαπάνε πολύ τη δουλειά τους και εσείς που τους παρακολουθείτε κάνετε πάρα πολύ καλά. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ευχαριστούμε, Φέδρα.
2: Αυτά είχα να πω.
0: Τη βγάλαμε για να πει τα καλύτερα. Το καταλάβατε.
2: Αν θέλετε από και κάτι άλλο, έρχομαι και στο κλείσιμο εντελώς. Αυτό παρά.
0: Ευχαριστούμε, Φέδρα.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει βγει μία ανακοίνωση από την ANEC Lines. Επίσημη,
1: για το
0: πλοίο Κίσαμος. Ενημερώνει λοιπόν ότι σήμερα 27 Ιουνίου στις 3:10 τα ξημερώματα, Παναγία μου, το πλοίο Κίσαμος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά, παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου που βρίσκεται δεμένο και περιμένει επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και φαντάζομαι ότι αν κριθεί αξιόπλο θα συνεχίσει το ταξίδι του. Εκεί είναι οι επιβάτες. Το πλοίο επιβαίνουν 1.100.
1: Κατέβηκαν στο λιμάνι όμως, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κατέβηκαν. Είναι στο λιμάνι μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό
0: ναι,
1: να πούμε. Δεν υπάρχει
0: κανένας
1: κίνδυνος.
0: 1.184 επιβάτες. Πολύ ρε παιδί.
1: Πολύ ρε παιδί.
0: Και 103 μέλη του πληρώματος. Και θα ενημερώσει με νεότερο δελτίο τύπου η εταιρεία για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.
1: Να σας πούμε ότι ο αγώνας Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο έχει πάει στο 0-2. Το Βέλγιο έβαλε και δεύτερο γκολ πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
0: Είναι πολύ καλό το
1: Βέλγιο. Να το έχετε κατά νου και αυτό. Ναι. Γιατί σας έλεγε πριν η Σερέτη ότι βαριούνται, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Βγήκαν δύο γκολάκια.
0: Εντάξει.
1: Έβλεπα στο ημίχρονο στο Αίγυπτο, σε Ιράν, ναι, χάθηκε και πέναλτι.
0: Είχε και πέναλτι.
1: Είχε και ένα πέναλτι. Ναι,
0: ρε παιδάκι.
1: Ναι. Ένα, όχι, δεν χάθηκε ακριβώς. Το απέκρουσε, ναι, αλλά ως συνέχεια, ναι, ήρθε ο παίκτης και έβαλε τον γκολ. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ήταν έτσι. Θα μας τα πει μετά ο Τάσος του Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε, να ρίξουμε μια ματιά σε εφημερίδες.
0: Ναι, πάμε.
1: Γιατί
0: πάμε.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Πάμε, παιδιά, έχει πρωτοσέλιδα.
1: Συνήθως η καθημερινή τα λέει αυτά ο Αργυρός.
0: Αφού σας πούμε ότι και τη δεύτερη αυτή ώρα της εκπομπής,
1: ναι,
0: στον ήχο είναι η Μαρία Παπακυρίτση.
1: Ναι, και συνεργάτης η Δέσποινα Σερκίδη.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε την καθημερινή, ξεκινάμε. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι βασικές αιτίες για τις πολύωρες καθυστερήσεις της πτήσης. Άλλο θέμα, η κλιματική αλλαγή καίει την Ευρώπη, δεν την κλαίει, καίει την Ευρώπη. Ο εκτελεστής του στρέφει ήρθε από την Τουρκία, επιστρέφει η ένταση στο Ορμούζ, τέλος στα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε, θα τα πληρώνουμε, αλλά δεν θα τα πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αυτό.
0: Τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι.
0: Έχουν μπερδευτεί τον μεταξύ ο κόσμος. Μου λέγανε προχτές γιατί δώσαν τη ΔΕΗ στους Δήμους και. Λέω, τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ λέμε τη ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ.
1: Εξακολουθούμε και λέμε. Δεν υπάρχει ΔΕΗ, ναι, ναι.
0: Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι.
0: 35η αντιμεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΟΕ.
1: Του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ναι.
0: Με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται η ιστορία, συνεχίζει.
1: Πολύ ωραία. Τα νέα. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος, διχασμένη ιεραρχία, που οδηγεί σύγκρουση για την αύξηση έως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες, ποιοι σηκώνουν το λάβαρα της διαφωνίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Τώρα, κατά τα λοιπά. Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας, ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα, ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ. Προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη-Κάρνεϊ στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος. Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη. Νέος τρόπος υπολογισμού το 2027. Νέος τρόπος πληρωμής το 2028. Το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται στο τέλος τοπικής ανάπτυξης από του χρόνου. Έρευνα του τοπογράφου του κυρίου Καρδούλα για τον Ελεύθερο Τύπο. 102 από τους 120 μεγαλύτερους δήμους της χώρας οι χρεώσεις θα παραμείνουν σταθερές, ενώ σε 18 θα μειωθούν. Α, λέει, και τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αγωνία για τους 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα έχει ακόμα πόλεμο. Και μία πολύ ωραία είδηση που έρχεται από τα διεθνή. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, διάβασαν καμένους πάπυρους 2.000 ετών.
1: Μπράβο. Είδες που πριν κακολογούσες την
0: κακολογούσα.
1: Όχι, σε άκουσα εγώ. Λοιπόν, η Δημοκρατία. Ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης. Ζει τον μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Είπα Τουρκία, ο Τραμπ στέλνει στο Κογκρέσο τον deal με τον Ερντογάν. Η Κομισιόν ενέκρινε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτά.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, Σαββατοκύριακου. Εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και σέρβισερς, βραχνάς για δανειολήπτες και δημόσιο, ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Ποιος τα έφερε. Διάρκεια έως και 56 χρόνια έχουν τα ομόλογα που εκδόθηκαν την κρατική εγγύηση Ηρακλής. Επίσης, Κώστας Σκανδαλίδης, συνέντευξη. Πασόκ, Επιτροπή Διεύρυνσης, θα είμαστε αντιπολίτευση αν δεν έρθουμε πρώτοι. Και. Η εξέγερση στον Φλαμίγκο, η γενιά που κουράστηκε να μεταναστεύει.
1: Θα είναι αντιπολίτευση ή αξιωματική αντιπολίτευση, έχει σημασία.
0: Εδώ λέει θα είμαστε αντιπολίτευση. Αν
1: αντιπολίτευση ούτως ή άλλως θα είναι και με 3% αντιπολίτευση.
0: Αν δεν έρθει πρώτος, θα έρθει δεύτερος. Τι θα είσαι λοιπόν.
1: Όχι, άμα έρθει δεύτερος, είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό ρωτάω εγώ.
0: Αν δεν είσαι πρώτος, σου λέει θα σε. Αυτό εννοεί. Τώρα δεν χώραγε, μπορεί δεν χώραγε ο τίτλος.
1: Η κόντρα. Αυστηρές οδηγίες Τσίπρας αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος. Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης.
0: On time, Σαββατοκύριακο. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Για 10.000 ευρώ έχασε κι άλλο σπίτι. Πρόκειται για το τρίτο περιουσιακό στοιχείο που βγήκε σε πληστηριασμό. Τι σημαίνει το Μάκη, ρε παιδιά.
1: Απογευματινή. Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού. Έξυπνα τρίκ από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Επίσης, μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη και τον δείχνει να κλωτσάει ή να παίζει τάβλη και τέννις, αυτά που έλεγε πριν η Δημοκρατία.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Επίσης, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λιγνητορυχείων. Μουντιάλ με τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. Και επίσης, η Γαλάνη συναντά τον Τσιτσάνη αύριο στο Σούνιο.
0: Εντάξει, τον έχει ξανασυναντήσει με μεγάλη επιτυχία. η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πες και την αυτοεμπορική, παιδάκι μου.
0: Περίμενε, παιδάκι μου.
1: Δεν θα πεις την αυτοεμπορική.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες τη εσύ.
1: Πες εσύ.
0: Γιατί δεν έχει τα. Να πούμε για κάποιες άλλες που δεν τις είχε στο σώμα.
1: Ναι, είναι αυτοεμπορική. Η επανάσταση από την εφορία με AI. Όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες, τι θα εφαρμοστεί και πού. Επίσης, τριμερή συμφωνία με το Λίβανο προς νέο οδικό χάρτη για τα στενά του Ορμούς. Έχουμε λίγο αψιμαχίες, αλλά δεν λέω.
0: Εντάξει. Ναι. Τα παραπολιτικά έχουν δημοσκόπηση της GPO. Και λέει, ο τίτλος είναι.
1: Γιατί το λες GPO.
0: Αφού είναι O. Άμα το λες GP, αλλιώς έπρεπε να λες
1: GPO.
0: Δεν είναι GPO, GPO.
1: O.
0: Ναι.
1: GPO.
0: Ναι. Λοιπόν, ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, ναι. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου του κυβερνών κόμμα, άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα, συνεχίζει την πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή, ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση, όπα.
1: Ναι.
0: Το 38,9% θέλει σταθερότητα, το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή, συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Ναι. Και σας λέω την εκτίμηση πρόθεσης.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει,
1: okay.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Με αναγωγή στα έγκυρα. Νουδού 29,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,2, ΠΑΣΟΚ 11,5, Ελληνική Λύση 9,2, ΚΚΕ 9, Νίκη 1,1, Πλεύση Ελευθερίας 4,3, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,9, Ελλάς 16,3, Ελπίδα 7,8, Άλλο 4,7. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, έχει ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα, παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή για τον Τσίπρα και την Καριστιανού? Για τον Τσίπρα λένε όχι και μάλλον όχι το 67,6%.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλλον ναι το 30,8%.
1: Mm.
0: Και για την κυρία Καριστιανού το όχι και μάλλον όχι 70%. Ναι και μάλλον ναι 27,5%.
1: Άρα κοντολογίες, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν φέρνουν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο προγραμματικό.
0: Ναι και μάλλον ναι.
1: Μάλιστα. Ναι και μάλλον ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Τον καλέσαμε και για το θέμα το περίφημο των οικοπαίδων, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε από τα οικόπεδα, αυτά που δεν έχουν καθαριστεί ακόμα και τι πρέπει να γίνει και κακώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε και θέματα ακόμα και από τους δήμους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για παράδειγμα για τον Ημιτό. Αλλά θα ξεκινήσουμε γιατί σήμερα είναι πολλές περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Σας έχουμε πει από την αρχή, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, ότι σήμερα και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος έχουμε ισχυρότατους ανέμους. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, αλλά και εδώ όλη τη νύχτα είχαμε μποφόρια. Πάμε να δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί μπήκαμε στο καλοκαιράκι. Κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές. Όντως, ο δείκτης επικινδυνότητας σήμερα είναι υψηλός για πολλές περιοχές και πολύ υψηλός και για άλλες περιοχές της χώρας. Ξεκινάμε από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δείκτη υψηλού κινδύνου. Κατεβαίνουμε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη. Όμως, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, έχουμε νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως η Μυτιλήνη και η Χίος. Είναι όλη η Εύβοια, Σποράδες, η Αττική, Βιωτία και ένα μεγάλο κομμάτι σχεδόν όλη η Πελοπόννησος. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει σήμερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε νούμερα πυρκαγιών όπως είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, όπως χθες είχαμε 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές, τις προηγούμενες μέρες είχαμε από 40. Είναι ένα υψηλό νούμερο.
1: Έχουν αρχίσει να πληθαίνουν. Αυτό είναι ανησυχητικό, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Από 1η Μαΐου έχουμε πάνω από 1.170 πυρκαγιές. Δεν πρέπει να έχουμε ενάρξεις, γιατί οι ενάρξεις των φωτιών γίνονται πυρκαγιές και θέτουμε σε κίνδυνο, όπως έχουμε πει, ζωές και περιουσίες. Πρέπει να περιοριστούμε όλοι σε όλο αυτό το φάσμα στη φύση, να μην εκτελούμε εργασίες. Έχουμε οδηγηθεί σε συλλήψεις με την διαδικασία του αυτοφόρου. Έχουμε από την αρχή του έτους 122 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Αυτό είναι για εργασίες που γίνονται, δεν είναι κάποιες σκόπιμες πυρκαγιές? Δηλαδή είναι σε περίοδο που έχει ανέμους ή εν πάση περιπτώσει απαγορευτικές συνθήκες, κάνουν αγροτικές ή άλλες εργασίες, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Αυτές είναι οι συλλήψεις. Πολλές ήταν και το προηγούμενο διάστημα από την αρχή του έτους, διότι δεν, είπαμε ότι δεν θα απαγορεύεται, δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε η παραγωγική διαδικασία, γιατί είναι βιοποριστικό το επάγγελμα πολλών αγροτών συνανθρώπων μας.
0: Ωστόσο, σε τέτοιες συνθήκες ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παράδειγμα το οποίο το είδα και πραγματικά το θαύμασα τον άνθρωπο. Ιδιοκτήτης ταβέρνας στην περιοχή της Λαβρεωτικής, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε πολύ αέρα πάλι. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
3: Ο
0: άνθρωπος προτίμησε, ενώ είχε εξωτερική ψυσταριά, άναψε την εσωτερική. Έλειωνε ο άνθρωπος μέσα να ψήνει, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα, μην φυσήξει αέρας, πάρει καμία
1: κάφτρα.
0: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση. Πώς το λένε.
3: Ακριβώς. Η λέξη συνείδηση πρέπει να κυριαρχήσει σε όλους μας. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε σε τι περιβάλλον είμαστε και τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήση φλόγα στην Ήπεθρο, μια σπίθα από την καπνοδόχο του συγκεκριμένου επαγγελματία, που μπορούσε να φύγει πλησίων μιας αγροτικής έκτασης, μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Πρέπει να οι αγρότες να μην χρησιμοποιούν, είδαμε το τελευταίο διάστημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, χωματουργικά μηχανήματα καταστροφής ή οτιδήποτε άλλα μηχανήματα, τα οποία μπαίναμε στη διαδικασία κοπής των χόρτων, είχαν μεταλλικά άκρα, είχαν αλυσίδες, είχαν δίσκους. Μερικά από αυτά προκάλεσαν σπινθερισμό σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργία πυρκαγιάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν εναλλακτικές μορφές στα άκρα τα οποία καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας και τα χωράφια μας. Είναι χοντρά σχοινιά, χοντρές μπετονιές, πλαστικά άκρα, τα οποία δεν και να έρθουν σε επαφή με κάποια πέτρα δεν προκαλούν σπινθερισμό. Θέλει τεράστια προσοχή. Είχαμε περιπτώσεις με λισοκόμων οι οποίοι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επειδή είχαμε και με λισοκόμους που καπνίζουν εκεί πέρα τα μελίσια.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν και εκεί εναλλακτικές λύσεις με καπνιστήρια τα οποία είναι με μπαταρίες. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Βλέπουμε ότι ο δείκτης επικινδυνότητας έχει ξεκινήσει από σήμερα με 4 βαθμό πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτό δείχνει ότι και ανέμους ισχυρούς θα έχουμε, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ευνοϊκότατες συνθήκες για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Όμως μια πυρκαγιά θα εξαπλωθεί εφόσον ξεκινήσει. Εμείς λέμε να μην ξεκινάνε πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν 108 drone τα οποία επιτηρούν και σαρώνουν σχεδόν όλη την επικράτεια. Τα 33 από αυτά είναι στην Αττική, έτσι ώστε να εντοπίσουμε νωρίς τον καπνό και να σπεύσουμε ταχαίως.
1: Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ότι πολλές από τις πυρκαγιές για τις οποίες αναφέρατε πριν τον αριθμό, ας πούμε 40 την ημέρα που είχαμε προχθές και πάλι λέγοντας, εν τη γενέση τους έχουν σβήσει, λέει, τις προλάβανε εξαιτίας αυτών των drones, εξαιτίας αυτού του συστήματος, γιατί όπως μας έχετε πει άλλες φορές, θυμόμαστε τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αν δεν την προλάβει στην αρχή θα εξαπλωθεί ταχύτατα, ραγδαία και μετά χάθηκε το παιχνίδι.
3: Έτσι είναι παντού, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ. Μια πυρκαγιά με συνθήκες ευνοϊκές εξαπλώνεται ταχύτατα και πολύ γρήγορα. Εμείς επιτηρούμε σχεδόν όλη την επικράτεια με drone. Υπάρχουν και περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος τα οποία παριθμούν πάνω από 1000 με επανδρωμένο προσωπικό και εποχικούς και μόνιμους. Και υπάρχουν και εναέρια μέσα που κάνουν επιτήρηση στο σχεδιασμό, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πρέπει εκεί που θα ξεκινήσει η πυρκαγιά να μπορεί και το εναέριο μέσο να κάνει αεροπυρόσβεση, ναι, αλλά και τα επίγεια μέσα να υπάρχει δρόμος, να υπάρχει πρόσβαση,
1: ναι, πρόσβαση
3: άμεση για να μπορέσουμε να
0: Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε βέβαια αυτό, με αφορμή και τον καθαρισμό οικοπαίδων που είχαμε πρόσφατα. Υπάρχουν περιοχές που θεωρούνται ορεινοί όγκοι και εξαιρούνται από τον καθαρισμό, γιατί εγώ για παράδειγμα ξέρω, είδα και χθες, δεν λέω για τον Ιμητό, ναι, λέω για ας πούμε μια περιοχή, ένα οικισμός που είναι πάνω από την ανάπτυξη. Λάμπισο, δηλαδή όχι πολύ ψηλά από την παραλία. Είδα έναν οικισμό που ήταν τα μισά καθαρισμένα, τα άλλα μισά ήταν ακαθάριστα. Και ρώτησα, για ποιο λόγο είναι ακαθάριστα αυτά τα οικόπεδα, είναι αμελείς οι ιδιοκτήτες τους, τι έχει γίνει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα, δηλαδή δεν το συζητάω. Και μου είπαν, τους είπαν λέει μηχανικοί ότι εδώ είναι σε ορεινό όγκο και άρα εξαιρούνται.
3: Είναι ξεκάθαρη κοινή υπουργική απόφαση που οριοθετεί ακριβώς τα όρια του οικισμού και 100 μέτρα από δασικές περιοχές. Λέμε ότι την υποχρέωση του καθαρισμού την έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες εντός δημοτομικού σχεδίου. Θα πρέπει δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εντός δημοτομικού σχεδίου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Υπάρχουν κάποιες όμως εξαιρέσεις και εκτός δημοτομικού σχεδίου σε οικισμούς οι οποίοι όμως εξαιρεί καλλιέργειες και όχι οικοπεδικούς.
0: Όχι, δεν είναι καλλιέργειες. Καλλιέργειες, όχι, δεν
1: άρα είπαν, δεν ξέραν οι πολιτικοί μηχανικοί ενδεχομένως.
3: Ναι, ακριβώς. Εμείς λέμε ότι οτιδήποτε χρειαστεί οποιοσδήποτε πολίτης θα πρέπει να καλεί το 199 και αν έχει οποιαδήποτε απορία περιπολικά σαρώνουν όλη την Ελλάδα. Το πλησίστερο πυροσβεστικό περιπολικό θα μεταβεί, θα δει το χώρο και θα υποδείξει στον ιδιοκτήτη αν πρέπει ή όχι, γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι με αντικειμενικές αδυναμίες. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, ο ένας να κάνει αυτό που το αναλογεί. Για μια κλίση στο 199 το πλησίαστρο περιβολικό θα πλησιάσει και θα ξεκαθαρίσει ακριβώς το στίγμα εκεί αν πρέπει ή όχι να καθαριστεί.
1: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: όλα να πάνε κατευθείαν.
3: Αμήν, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς σιγά σιγά, αποχωρήσουμε για να έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμα Ανταμήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες που προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout. Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθήκων. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιά σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί, συναγερμό Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές. Κάψονας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν κατηγορίες για τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, απαντώντας την ιρανική επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4.

Ηλιοφάνεια και ζέστη, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο.
1: Μας λέει ο κύριος Σταύρος,
0: ναι.
1: Υπάρχουν οικόπεδα τα οποία είναι δασικά στην ανάρτηση των δασικών χαρτών στα όρια του ρημοτομικού και αυτό συμβαίνει συνήθως και στις πόλεις. Αυτά για να καθοριστούν, να καθαριστούν, πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο. Καταλαβες.
0: Παιδιά,
1: εκεί υπάρχουν διάφορα μπλεξίματα.
0: Παιδιά, δεν είναι, δεν τα έχουν καθαρίσει γιατί δεν θέλουν να πάρουν άδεια από το δασαρχείο. Δεν θέλουν να τα καθαρίσουν και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να μην τα καθαρίσουν. Ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, υπάρχει και το θέμα των αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν και τα λοιπά. Εδώ, παιδί μου, βγαίνουν τώρα οι Δήμοι και λένε ότι δεν πρέπει να καθαρίσουν οι Δήμοι, ας πούμε, τον ημιτό, αλλά πρέπει να τον καθαρίσει το οργανισμό που υπάρχει για τη διαχείριση του δάσους του ημιτού, για παράδειγμα. Και έχουν τώρα μπιφ. Ποιο θα καθαρίσει.
0: Και μετά,
1: μπείτε μέσα, ρε, καθαρίστε
0: μετά,
1: ρε, να τελειώνουμε.
0: Όταν θα καεί, ας πούμε, τι θα λέμε.
1: Δεν καθάρισαν οι άλλοι.
0: Αυτό
1: θα λέμε. Δεν καθάρισαν οι άλλοι.
0: Αυτό θα λέμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα εκτός. Θα φύγουμε εκτός γιατί, πώς το λένε, είχαμε εξελίξεις πολλές και χτες στα διεθνή. Για παράδειγμα, είχαμε τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, η οποία. Οι διαπραγματεύσεις ακόμα συνεχίζονται.
1: Ναι.
0: Αλλά ανακοινώθηκε η συμφωνία.
1: Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του.
0: Γι' αυτό πήραμε τον Κωστή τον Κωνσταντίνο και τον ξυπνήσαμε Σαββατιάτικο το πρωί.
1: Κωστή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και από τις δύο πλευρές δεν έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες. Μόνο ο Νετανιάχου έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Εκτός αν κάνω λάθος.
2: Δεν έχουν ανακοινωθεί πολλές λεπτομέρειες γιατί πρόκειται για μία. Δεν πρόκειται για μία ειρηνευτική συμφωνία, πρόκειται για μία συμφωνία πλαίσιο, framework agreement λέγεται, για να ανοίξει ο δρόμος για το παρακάτω. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, αν και λίγοι έχουν ιδιαίτερες ελπίδες ότι η Χεζμπολάχ θα ανταποκριθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε κάτι πολύ σημαντικό γιατί. Το ζήτημα του Λιβάνου και το ζήτημα της παρουσίας των Ισραηλινών εκεί είναι θέμα κυριαρχίας της χώρας, δεν είναι Γάζα. Ο Λίβανος είναι ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος το οποίο έχει παραβιαστεί η κυριαρχία του. Και έτσι συμφώνησε.

0: ήταν ότι το Ισραήλ θα επιστρέψει στα σύνορά του όταν απομακρυνθεί η απειλή προς τους πολίτες του, δηλαδή δεν είναι ανηφόρον αποχώρηση, αυτό κερδίζει το Ισραήλ, και από την άλλη ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει πιλωτικά δύο περιοχές. Η μία είναι πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή το κομμάτι νοτίως του ποταμού Λιτάνη είναι αυτό που το ψήφισμα ανάδεικα στα 01 του Συμβουλίου Ασφαλείας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία στρατιωτική παρουσία πέραν του στρατού του Λιβάνου, και ένα κομμάτι κάτω. Και ουσιαστικά αυτό που θα γίνει μια πιλωτική προσπάθεια για να αναλάβει ο στρατός του Λιβάνου τη διαχείριση. Και πλέον δεν περνάς, δεν είναι μόνο σε θεωρητικό στάδιο, όπως ήταν η προηγούμενη συμφωνία, που έλεγε ότι πρέπει να το αναλάβει ο στρατός και ήταν κάτι γενικότερο. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες άμεσα το Ισραήλ θα παραδώσει στο στρατό του Λιβάνου.
1: Ήδη διαβάζουμε ότι από δύο συγκεκριμένες περιοχές, καθ' υπόδειξη του ίδιου του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, αποχωρούν και παίρνουν τη θέση τους οι Λιβανέζοι. Υπάρχει όμως αυτό που είπε στην αρχή της κουβέντας, ο αστάθμητος παράγοντας. Ο Νετανιάχου μπορεί να λέει ότι με βάση αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο η Χεζμπολάχ βγαίνει από την εξίσωση, αλλά δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να βγει από την εξίσωση.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο. Εκ των πραγμάτων η Χεζμπολάχ καταρχάς έχει πει, και ο Ναΐμ Κασίμ χθες είχε πει, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε και ότι ζητάμε ανεφόρον αποχώρηση του Ισραήλ και τα λοιπά, τη γνωστή σκληρή θέση της Χεζμπολάχ. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν πετύχει αυτό το εγχείρημα, το η Χεζμπολάχ και το Ιράν ουσιαστικά θα υποστούν μια ήττα στο Λίβανο. Ακριβώς αυτό επιχείρησε και ο Βένιαμιν Νετανιάχου, να μεγαλοποιήσει και να παρουσιάσει σε καιρούς χαλιπούς ως μια πολύ μεγάλη νίκη. Εκεί που πρέπει να σταθούμε όμως είναι στο γεγονός ότι δημιουργείται ένας τριμερής στρατιωτικός μηχανισμός υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και στρατιωτικά πλέον έχουν ρόλο στην περιοχή, δεν διευκρινίζεται πώς, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουν μια δικαιοδοσία μέσα από αυτό το πράγμα για να βοηθήσουν το Λιβανικό στρατό επί της ουσίας να επιβάλλει τη δική του κυριαρχία σε αυτή την περιοχή.
1: Να βάλουμε, να βάλουμε στην εξίσωση ότι είχαμε και ανακοινώσεις από τον Μακρόν και από την Μελώνη ότι δημιουργείται και μια πολυεθνική δύναμη που θα αντικαταστήσει τη UNIFIL, που με απόφαση του ΟΗΕ είναι στην περιοχή και στην οποία συμμετέχουν γύρω στα 50 κράτη. Νομίζω ότι έχουμε και ελληνικές δυνάμεις εκεί, όπου θα φτιαχτεί ένα τρίτο σώμα, δηλαδή πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου, θα φτιαχτεί και άλλο ένα σώμα, το οποίο θα είναι στα όρια και θα εγγυάται, υποτίθεται, ότι θα τηρείται η ειρήνη. Έτσι δεν είναι? Είναι και αυτό,
0: ακριβώς,
1: και αυτή είναι μια παράμετρος.
0: Είναι τελευταία παράμετρος και όντως έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο στρατός του Λιβάνου έφερε ένα ζήτημα, ότι εμείς δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να προκαλέσουμε έναν καινούριο εμφύλιο στο Λίβανο για το ζήτημα αυτό, για οποιοδήποτε ζήτημα. Και το Ισραήλ έλεγε, ναι, αλλού ούτε εμείς μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των συνόρων μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και με το Ισραήλ να έχει ουσιαστικά τον έλεγχο του κομματιού αυτού στο νότιο Λίβανο, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουν και με στρατιωτικά μέσα να κρατήσουν αυτή την κατάσταση και να ενισχύσουν το στρατό του Λιβάνου, ώστε να μην χρειαστεί να έρθει σε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι το.
2: Θέλω να σας θυμίσω κάτι τώρα που σας ακούω που τα λέτε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας θυμίσω που λέτε για τις πολυεθνικές δυνάμεις, η τάδε χώρα με την τάδε χώρα και την τάδε χώρα. Όλα αυτά, όχι πολλά χρόνια πίσω, τα έκανε ο ΟΗΕ.
1: Ναι, προφανώς τα έκανε ο ΙΕ.
0: Ναι.
1: Και τώρα γίνεται με τις ευλογίες του ΙΕ, υποτίθεται.
2: Ναι, ο ίδιος ο ΙΕ. Έχει υποκατασταθεί ο ΙΕ.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Αλλά ήδη αυτό γίνεται, η πολυεθνική δύναμη είναι υπό τις ευλογίες του, με την έννοια, είπε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι πρέπει να υπάρχει μια δύναμη εκεί πέρα υπό τη σκέπη του ΟΗΕ, αλλά ο ΟΗΕ πια δεν μπορεί. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι ο Λίβανος ξαναμπήκε στο μάτι του κυκλώνα όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ την ημέρα που έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ στο Ιράν. Δηλαδή είχαν πει, αν σκοτώσετε τον ηγέτη του Ιράν, θα αρχίσουμε και εμείς να ρίχνουμε ρουκέτες. Έτσι ξαναμπήκε ο Λίβανος στο παιχνίδι, εξαιτίας των ρουκετών που έριξε η Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι, Κωστή?
0: Έτσι είναι ακριβώς. Τότε είχε αρχίσει αυτή η μία φάση του πολέμου και ακριβώς τις τελευταίες μέρες, επειδή το Ιράν έβλεπε ότι χάνει το χαρτί αυτό του Λιβάνου, απειλούσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το Λίβανο. Ο Λίβανος είναι εκεί, η Χεζμπολάχ, εμείς θα την ενισχύσουμε. Ήταν για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρη η Τεχεράνη σε σχέση με την Χεζμπολάχ και τις απειλές της εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και υπήρξε και απάντηση από το Λίβανο σε αυτό το θέμα, η οποία περίπου η Διρητός είπε ότι περίπου αφήστε μας ήσυχους. Δεν έχετε δικαιοδοσία μέσα στη δική μας χώρα. Γι' αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί δεν γίνεται SAE να υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και ακριβώς φάνηκε ότι και ο Λίβανος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σταθεί απέναντι στο Ιράν και να πει ότι ξέρετε φτάνει με αυτή την ιστορία. Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι σε ένα προηγούμενο στάδιο, όταν ο Λίβανος σε μια τέτοια σύγκρουση είχε αποφασίσει να απελάσει τον πρέσβη του Ιράν, αναγκάστηκε μέσα σε ούτε 48 ώρες να ανακαλέσει την απόφαση μετά από απειλές του Ιράν. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι μια παρόμοια κίνηση δήλωση τη κυριαρχία και ουσιαστικά ένα όριο το οποίο τραβάει ο Λίβανος.
2: Ένα πράγμα, παιδιά, που διαιωνίζεται, δηλαδή.
1: Να δούμε αν αυτή τη φορά θα έχει κάποια αίσια έκβαση, γιατί για τέλος δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά μια συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, λίγο πιο ομαλή, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι τόσες πολλές οι δυνάμεις που έχω καταλάβει που είναι μέσα στον Λίβανο και δρούν εν ονόματι ιερήμην του Λιβάνου. Είναι τόσες πολλές οι δυνάμεις της περιοχής που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και το πεδίο, ας πούμε, αντιπαράθεσης είναι ο Λίβανος. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό.
2: Να αλλάξω λίγο την κουβέντα πριν σε αποχαιρετήσουμε, Κωστή. Πόσο έτσι με στενοχώρια βλέπεις τους Βορειοευρωπαίους που βράζουν? Δεν ξέρω, έχετε ζέστη? Είσαι πιο νότια από εμάς. Αλλά...
0: Κοίτα να δεις. Να σου πω, στο Τελ Αβίβ υπάρχει ένα έτσι ιδιαίτερο κλίμα. Ναι. Γιατί ξέρεις, εγώ μετακινούμε μεταξύ
2: Ισραήλ
0: και Κύπρο.
2: Ναι, ναι.
0: Η Κύπρο είναι πολύ χειρότερη ζέστη από ότι είναι πάντα στο Ισραήλ. Ναι. Στο Ισραήλ είναι πολύ καλύτερος ο καιρός για κάποιο λόγο. Έχουμε και ένα αεράκι εδώ από τη θάλασσα κτλ. Αλλά όντως είναι ζήτημα συζήτησης αυτό εδώ, ναι, γιατί όλος ο κόσμος το λέει. Λέει, μας το λέει 40 βαθμούς και ταξίδι είναι αναμενόμενο. Είναι καλοκαίρι.
2: Είναι κανονικότητα.
1: Είναι όπως μας εξηγούν οι φίλοι μας οι Βορειοευρωπαίοι, άλλο το 40 εδώ. Άλλο το 40 εκεί. Είναι άλλες υγρασίες, είναι άλλες συνθήκες. Έχουν... Ναι. Και είναι και η συνήθεια, ρε παιδί μου. Εμείς το έχουμε μάθει. Δηλαδή, έχει προσαρμοστεί και ο οργανισμός μας αυτό.
0: Βεβαίως και δεν έχουν και κλιματιστικά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Ενώ εμείς αν έχει το κλιματιστικό. Εμείς.
1: Και δεν βγαίνει.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Κώστης Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής του Earth News. Είδες, παιδί μου, ακόμα και στην Κύπρο που βράζουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με πόνο βλέπουν, ας πούμε, τους...
1: Εντάξει, ναι. Και εμείς σαραντάρια έχουμε. Είναι αυτό. Έχουν αλλιώς μάθει.
2: Αλλιώς για σκέψω
1: έχουν...
2: αυτού.
1: Μα, υποτίθεται ότι στην Κύπρο πηγαίνει το καλοκαίρι και πηγαίνει στα θέρετρα που έχουν κτλ. Πηγαίνει ακριβώς γιατί έχει 40, θα μπει στη θάλασσα, θα πα το βράδυ στα beach bar, το μεσημέρι στα beach bar και όλη την ημέρα στα beach bar και θα παίζει, θα πίνει και θα κάνει αυτή την ιστορία σου. Γι' αυτό πηγαίνουν, γιατί έχει σαραντάρια, αλλά ωραία σαραντάρια.
2: Σκέψου του Κύπριου, του Έλληνε. Ας πούμε, και τους Έλληνες που είπαν θα φύγουμε τέλος Ιουνίου, με αρχές Ιουλίου, ξέρω εγώ, λίγες μέρες να πάμε στη Βόρεια Ευρώπη για δροσιά.
1: Για δροσιά, ναι. Ναι, αυτή η καημένη.
2: Καημένη.
1: Λοιπόν, έτοιμοι να πάμε για Μουντιάλ.
3: Ώρα Μουντιάλ.
2: Τόσο μπαίνουν γκολάκια συνέχεια στο Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Και σηκώνω το κεφάλι και βλέπω και έχει μπει κι άλλο γκολ.
1: Όλα αλλάζει το σκόρ, παιδί μου.
2: Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. 1-3.
1: 1-3.
4: Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, 1-3. Εντάξει, είναι παιχνίδια τώρα στην κόψη του ξηραφιού ορισμένα. Η Νέα Ζηλανδία είναι και μαχητές. 1-3. 1-1 το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αίγυπτος-Ιράν. Τι σημαίνει αυτό τώρα, γιατί να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα live, δηλαδή έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα στο συγκεκριμένο όμιλο, και αναφέρομαι φυσικά στον 7ο όμιλο, στον όμιλο G που λένε και στο χωριό μου, στον 7ο όμιλο δηλαδή, η Αίγυπτος είναι στην πρώτη θέση με αυτό το γκολ που μπήκε μόλις τώρα. Ήταν το Βέλγιο στην πρώτη θέση.
2: Πιστεύω.
4: Έχει 5 βαθμούς η Αίγυπτος, 5 βαθμούς το Βέλγιο, αλλά αυτό το γκολ αλλάζει τα δεδομένα. Έχει 5-3 γκολ η Αίγυπτος, 4-2 γκολ το Βέλγιο. Και αυτή, το ένα γκολ παραπάνω που έχει σημειώσει συνολικά στην επίθεση, δηλαδή η Αίγυπτος τη φέρνει στην πρώτη θέση. Γιατί το λέω αυτό, τώρα μου πεις το ζητούμενο να προκριθείς. Είναι όμως και η διασταυρώσεις τι θα γίνει.
1: Βέβαια. Είναι πιο θα βρεις απέναντι. Ναι.
4: Άλλο πρώτος, άλλο δεύτερος. Άρα αυτό το γκολ που είπατε τώρα, που θα μου πεις ήταν 3-0 υπέρ του Βελγίου και έγινε 3-1. Και τι έγινε. Έλα όμως που τελικά αυτό το γκολ, έτσι όπως μπήκε τώρα, διαμορφώνει την κατάσταση τελείως διαφορετικά. Περνάει στη δεύτερη θέση το Βέλγιο. Τρίτη θέση στο συγκεκριμένο όμιλο είναι το Ιράν, που για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν χάνει. Έχει τρεις ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω, είναι με την Αίγυπτο στο 1-1. Και τα πράγματα είναι.
1: 4-1 το Βέλγιο μόλις. Λουκάκου, 4-1 μόλις.
4: Ναι.
2: Αυτό σου λέω. Σκύβεις το κεφάλι, σηκώνεις το κεφάλι και μπει γκολ.
4: Εγώ το βλέπω μέσω συνδρομητικής, οπότε...
2: Τώρα θα το δεις, τώρα έρχεται.
4: Το είδα. Δύο live δεν γίνεται, είσαστε πολύ live, εσείς το βλέπετε μέσω του συστήματος.
2: Ναι.
4: Πιο γρήγορα από όλη την Ελλάδα το βλέπετε εσείς, τα ξέρεις. Λοιπόν, 4-1. Αυτό το 4-1 τώρα, πρώτο το Βέλγιο.
2: Αλλά είναι φοβερό, ε.
1: Εντάξει, είναι φοβερό, ναι, είναι φοβερό. Να σε ρωτήσω εδώ κάτι με τους αγώνες που προηγήθηκαν. Η Νορβηγία μου αποκλείστηκε από τη Γαλλία μου.
4: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, δεν ήταν νοκάουτ αυτό.
1: Και, όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω μήπως βγήκε η Νορβηγία, ας πούμε, τρίτη, τέταρτη στον όμιλο και θα περάσει τον επόμενο.
2: Όχι, έχουν κουπεί ακόμα.
4: Η Νορβηγία είναι στη δεύτερη θέση. Τελικά στη δεύτερη θέση. Οι Γάλλοι στην πρώτη με τις τρεις νίκες που έχουν κάνει.
1: Αλλελεμπλε.
4: Και η Σενεγάλη στην τρίτη θέση, εκτός εντυπωσιακού απρόβλητου, έχει προκριθεί. Και το λέω αυτό διότι διαμορφώνεται μια εικόνα με τους καλύτερους τρίτους, να το πω έτσι. Τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα. Με τους καλύτερους τρίτους, δηλαδή υπάρχουν 12 τρίτοι. Η τρίτη του κάθε ομίλου δηλαδή.
2: Ναι.
4: Οι 8 καλύτεροι τρίτοι προκρίνονται. Ασχέτως τώρα που θα παίξουν μεταχειριστή, αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι αύριο. Εκτός από τη Σουηδία, τον Ισημερινό, τη Βοσνία και την Παραγουάη που έχουν 4 βαθμούς και ας είναι στην τρίτη θέση, έχουν πάρει το εισιτήριο ουσιαστικά, είναι δεδομένο ότι θα είναι τρίτη. Και από εκεί και πέρα είναι η Σενεγάλη, το Ιράν, η Κροατία και η Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή στην οκτάδα. Όμως, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, δεν είναι σίγουροι. Ακόμη και η Κροατία που είναι η καλύτερη 7η στην τρίτη θέση, βεβαίως παίζουν σήμερα, δηλαδή αύριο ουσιαστικά στην επόμενη μέρα,
2: ναι.
4: Οι Κροάτες κινδυνεύουν μέχρι και από η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
2: ναι,
4: όπως τα ακούτε.
2: Απίστευτο.
4: Γιατί κινδυνεύουν, διότι εάν λέω νικήσει το Κονγκό και χάσει παραδείγματι η Κροατία παίζει με την Γκάνα, έτσι. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ακριβώς τα μεσάνυχτα παίζουν. Δηλαδή, Κυριακή ξημέρωμα, να το πω έτσι, για να σας προσάγω. Και το Κονγκό παίζει με το πολύ αδύναμο Ουσμπεκιστάν. Το οποίο και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν είναι και η Παρθένα.
1: Καμιά υπερδύναμη, ναι, δεν είναι καμιά ποδοσφαιρική υπερδύναμη, αλλά ναι, ναι.
4: Αλλά είναι καλύτερη ομάδα.
1: Όχι, και μπορεί να κάνει εκπλήξεις, ναι. Έχει κάνει.
4: Ναι, και η Κυβάρα που είναι στην καλύτερη 7η θέση, να το πω έτσι, η Κροατία μπορεί να βρεθεί και εκτός ιστορίας. Δηλαδή, ακόμα και τα παιχνίδια μέχρι την τελευταία στιγμή είναι συμπληρωματικά, γιατί βλέπεις ότι παίζονται προκρίσεις. Βλέπεις, προηγουμένως μιλάγαμε για τα γκολ, στο goal over age που λένε, και ξαφνικά το Βέλγιο είναι η ομάδα που ήταν στη δεύτερη θέση και έγινε στην πρώτη με ένα γκολ του Λουκάκο. Ο οποίος τότε είναι και ο πρώτος χώρος στην ιστορία του Βελγίου. Έτσι, έχουν περάσει τεράστιοι ποδοσφαιριστές στο Βέλγιο και Λουκάκο συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της. Ένα παιδί το οποίο έχει ιστορία, τρομερή ιστορία, πονεμένη, φτωχή οικογένεια, ταλέπορη, και μέσα από το ποδόσφαιρο βρήκε τη δόξα, βρήκε και τα χρήματα και βοηθάει και όλο τον κόσμο, την καταγωγή του εκεί από την Αφρική και όλα αυτά σχεδόν αναγωνίζεται στο Βέλγιο. Έχει φοβερή ιστορία και πονεμένη ο Λουκάκου.
1: Σήμερα τι άλλους αγώνες έχουμε σήμερα, τι περιμένουμε?
4: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα αρχικά, πρώτα απ' όλα σήμερα με βάση ημερομηνίας δεν έχουμε τίποτα. Θα πρέπει να πάμε στην αυριανή μέρα, δηλαδή ουσιαστικά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, δηλαδή ναι. Δεν παίζει κανένας 7, 8, 9, 10 ναι, ας πούμε. Μπράβο, ναι. Παίζουν ναι, μετά τις 12 όλοι. Αυτό να το πω. Άρα είναι μέρα για σινεμά. Ναι, αυτό.
4: Αύριο έχετε εκπομπή για να σας...
2: Πώς δεν έχουμε. Βέβαια έχουμε.
4: Και βέβαια έχετε, ωραία.
2: Παιδιά είμαστε.
4: Θα μας πεθάνετε. Έχουμε 12 η ώρα Κροατία-Γκάνα. Μεσάνυχτα, έτσι. Κροατία-Γκάνα και Παναμάς-Αγγλία. Παίζει η Αγγλία.
1: Έλα ρε Αγγλία μου.
4: Στις 2:30, μην και πάρουμε καμιά ανάσα. Κατευθείαν 2:30, Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό με Ουσμπεκιστάν. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.
2: Αρχίζουν τα ωραία. Μέσα στα μεσάνυχτα τα μαύρα.
4: Και κλείνει με την τελευταία αγωνιστική, το 12ο γκρουπ. Αλγερία-Αυστρία. Η Αλγερία ενδιαφέρεται με νίκη, μπορεί και να ανατρέψει τα δεδομένα και να μπει αυτή στο κόλπο. Με την Ιορδανία και την Αργεντινή το άλλο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε, έχει 6 παιχνίδια.
1: Αυτά τα τι ώρα θα γίνουν?
2: Μέσα 12-2
4: πρώτα, 2:30 τα 2 δεύτερα και 5 η ώρα το ξημέρωμα.
1: Άρα μόλις θα τα παρακολουθείς αυτά στις 5 το ξημέρωμα, μόλις τελειώσουν αυτοί οι αγώνες, 8 παρατέταρτο θα ξαναβγούμε αύριο το πρωί να μας πεις τι έχει γίνει.
2: Θα σου έχουμε κρατήσει και πίτσα και μπύρα.
4: Να μην έχουμε ούτε οικογένεια ούτε παιδιά.
2: Όχι, τίποτα.
1: Μέχρι τον Ιούλιο, πότε τελειώνει το Μουντιάλ, τέρμα αυτά, ξέχνατα.
2: Ιούλιο
1: είπα.
4: 19 Ιουλίου.
1: Μπράβο, μέχρι 19 Ιουλίου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Τασούλη, καλημέρα.
1: Θα τα πούμε αύριο, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
2: Τάσος Επιτρόπου, παιδιά, πάντα πήκο. Πάντα, στις επάλξεις ο άνθρωπος. Λοιπόν.
1: Διότι 4 φορές την ημέρα, 8 παρατέταρτο, μεσημεριανό μαγκαζίνο, βραδινό μαγκαζίνο, 12 παρατέταρτο, από το Earth News Radio 105,8, μαθαίνετε όλα τα νέα για το Μουντιάλ και τα παραλειπόμενά τους.
2: Τα άλλα.
1: Και καθ' όλη τη διάρκεια τα υπόλοιπα.
2: Μπράβο, βάλε λίγο μουσική γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ και είναι ωραία και η Imagine Dragons.
1: Τέλει
2: και, και θέλω να πω το εξής, για να του αφήσουμε λίγο να τραγουδήσουν του συναδέλφου μου. Ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελβετία χτες έπιασε 38-8.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να βάλουμε τη 38-8, 39 και 9 της Κωνσταντίνας. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 38-8 δεν είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί. Το 2003 είχαν πιάσει 41,5.
1: Στην Ελβετία.
2: Ναι.
1: Στις Άλπες
2: ναι.
1: από κάτω.
2: Αλλά τους βλέπω ότι πάνε να το σπάσουν το ρεκόρ. Το έχουνε.
1: Μάλιστα.
2: Το έχουνε.
1: Παιδιά, στους φίλους μας, στους ακροατές που μας ακούνε εκτός Ελλάδος και κυρίως από τις βόρειες χώρες. Κουράγιο.
2: Ναι.
1: Κουράγιο. Και αν σας παίρνει, ελάτε εδώ να δροσιστείτε. Ειδικά σήμερα που φυσάει.
2: Είναι, θα είναι τόσο γκαντέμιδες που μόλις θα έρθουν εδώ θα πιάσει εδώ ο καύσωνας.
1: Και θα δροσίσει εκεί, θα είναι ωραία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: δεν φεύγουμε ακόμα, περίμενε.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι φεύγουν. Όχι, παιδί μου.
2: Να αφήσουμε λίγο του Imagine.
1: Άσε λίγο Imagine.

0: αυτό ότι είχα πάει στη συναυλία των Imagine Dragons την ημέρα που είχε Daniel στην Ελλάδα και βγαίναν τα 112 να εγκαταλείψουμε το ΆΚΑ. Αλλά πού να πας, αλλά και απ' έξω γινόταν χαμός. Και ήταν φοβερό το σκηνικό να έχουν ανοίξει ουρανοί, να σου έρχονται τα 112 και να ακούς το Thunder από τους Imagine Dragons.
1: Και αυτοί συνεχίζανε και τραγουδάγανε.
0: Ναι. Ήτανε,
1: λίγο σπούκι.
0: Ήταν λίγο το όλο σκηνικό.
1: Είναι λίγο. Σαν να είχαν βάλει μουσική επένδυση στον καιρό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Πού θα συναντήσετε ελάφια και παγόνια μόλις μία ώρα από την Αθήνα». Πρώτον, τα ελάφια και τα παγόνια τα ρωτήσαμε, αν θέλουν να μας συναντήσουν. Πρώτον. Και δεύτερον, ξέρετε πόσοι γύρω μου κάνουν το παγόνι.
0: Καλέ, τι είπες τώρα. Πολύ
1: καλά, δεν τα είπα. Ναι, το
0: ξέρω.
1: Πες μου, πόσοι κάνουν το παγόνι.
0: Ναι.
1: Λες, παιδιά, ποιος θα το κάνει
0: τα
1: αυτό.
0: Τα ελαφάκια όμως είναι γλυκύτατα. Τα ελαφάκια είναι γλυκύτατα.
1: Ναι, αλλά τι φταίνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα ταράζονται όμως όταν μας βλέπουν.
0: Τα οποία. Ναι, σκιάζονται. Σκιάζονται τα καημένα. Δηλαδή, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είχαν τότε με τις φωτιές στην Πάρνη, θα είχαν κατέβει τα καημένα προς τα κάτω. Τα καημενούλια.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Με Φλορενσάρα και τους μασίνς της σας αφήνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Για την Κυριακή θα τα πούμε αύριο.
0: Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί 6 ώρα πάλι εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχετε καμιά δικαιολογία να λείπετε.
1: Καμία. Εντάξει, μπορεί να θέλουν να κοιμηθούν οι άνθρωποι, κυρία Κάτοικο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα στο επίπεδο 4 για Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμαντα Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθία έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της βλάβης, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Κύμα ακραία ζέστη σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντελάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις στον Λιβανέζικο στρατό. Σεισμός 5,4 ρίχτερ στο Πακιστάν. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα ζημιές και τραυματίες. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 50.000 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που συνέθλιψε το σκυλάκι στη Γαστούνη, ετοιμάζουν προσφυγή οι δικηγόροι της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει στη μέση του δρόμου.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης ματιά μου.
6: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

με τη Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνάσα Λούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο, το News Radio 105,8, Αλφόνσος Σπιτάλης.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως η στεγαστική κρίση είναι παρούσα παντού και συγκρατώ από την τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου το εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη Παπαδάτου, είπα οι 35άριδες του παιδικού δωματίου, και λέει ανάμεσα στα άλλα ότι σε μια έρευνα της εταιρείας Realtor.com βρέθηκε ότι οι ανήλικοι κάτω των 35 στην Αμερική εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους και έχουν φτάσει στον αριθμό ρεκόρ των 25,2 εκατομμυρίων με ελαφρώς αυξητική τάση. Ο βασικός λόγος που κρατάει το 33% των Αμερικανών 18 έως 35 ετών στην πατρική εστία δεν είναι η έλλειψη δουλειάς, μόνο το 30% αυτών είναι εγκλωβισμένοι στην ανεργία. Το μεγάλο πρόβλημα αφορά την αδυναμία τους να βρουν προσιτή στέγη και παραθέτει την έκρηξη τιμών και για αγορά κατοικίας αλλά και για ενοικίες που υπάρχει στην Αμερική. Στην Ελλάδα, όπως λέει στην αρχή του άρθρου του ο Γιάννης Παπαδάτος, ένα πραγματικά η πολύ βασική παράμετρος για την αδυναμία των νέων ανθρώπων να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο είναι οι κακοπληρωμένες εργασίες, οι δουλειές που δεν έχουν ωράρια, οι πολύ χαμηλοί μισθοί. Βεβαίως, με τη μία ή με την άλλη μορφή, η κρίση στέγασης είναι παντού. Δεν θα μπούμε πάρα πολύ ακόμα στα πολιτιστικά, θα πάμε στα νέα Σαββατοκύριακου με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τζον Κέρι, όπου αναφέρεται στα πάντα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τονίζει ότι η περιοχή διάρκεται περίοδο βαθιάς απαιτητικής μετάβασης, ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά μάλλον, και εκεί ο κύριος Κέρι ανησυχεί για το ενδεχόμενο λαθασμένου υπολογισμού, συνιστώντας ότι οι διαφωνίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ειρηνικά, προβλέψιμα και επικοδομητικά. Επίσης, ως πρώην ειδικός αποσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα και άρτη συμμετέχων στην 10η διάσκεψη για τους ωκεανούς, προειδοποιεί για τους κινδύνους των γεωπολιτικών εντάσεων για το κλίμα. Πάμε στα weekend πρόσωπα, το ένθετο των νέων, με μια εξαιρετική πρώτη σελίδα. Τροάδες, μια πρωτιά για την προσβασιμότητα. Η Εύη Σαουλίδου και η Ειρήνη Κουρουβάνη μιλούν για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, η οποία κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο του 31 Ιουλίου με διερμηνέα. Παρακαλώ, αυτό, γι' αυτό έχω μείνει σε αυτό το εξώφυλλο, με διερμηνέα στην νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμό για κοφά και βαρύκο άτομα και ακουστική περιγραφή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παράσταση και η καινοτομία που έχει. Και κλείνω με τις ιστορίες πάλι από τα νέα, που είναι αφιερωμένη στα μεγάλα κύματα μετανάστευσης των Ελλήνων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει απίστευτες φωτογραφίες, πραγματικά πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες και κείμενα, και μένω στο σαλόνι της εφημερίδας, όπου έχει μία πάρα πολύ μεγάλη φωτογραφία από το καφενείο της ελληνικής συνοικίας στο Sun Lake City, όπου σύγχναζαν Έλληνες εργάτες το σιδηροδρόμιο και των ορυχείων για να πιούν καφέ. Λοιπόν, ανάμεσα στις φωτογραφίες είναι στον τοίχο που διακρίνουμε στους τοίχους του μαγαζιού αυτού, είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο χάρτης της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, και επίσης πορτρέτα λαϊκών τραγουδιστών που τότε μεσουρανούσαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν Έλληνες. Λοιπόν, και από την εφημερίδα των συντακτών θα συγκρατήσω κάτι για να ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια ειδική έκδοση που είναι για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δικτατορία. Δυστυχώς δεν έχουν, το βλέπω από το πρωτοσέλιδο, δεν έχουν έρθει ακόμα μέσα τα ένθετα για να τα ανοίξω. αυτό θα είχε φοβερό ενδιαφέρον και μένω σε αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης έχει φύγει 30 χρόνια από τη ζωή, μπορεί να ήταν 25, αργότερα θα γίνουν και 35. Σημασία έχει και η αποτίμηση και το αποτύπωμα και κυρίως η διαχείριση αυτής της μεγάλης κληρονομιάς που αφήνει πίσω του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δέχθηκε σκληρά πειρά, που τον ενέπλεξαν στην υπόθεση του Ασπίδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΚ, αυτό ήταν και το αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα των συντακτών, του αντιδικτατορικού αγώνα, η επιστροφή, ο Ανδρέας Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ, η πορεία στην εξουσία, αυτά που έκανε, αυτά που δεν έκανε και αυτά που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερε συστάσεις για τον πρώτο συνομιλητή μας, τηλέμαχος Χιτήρης, ας το πούμε, πρώην υπουργός και των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη, και για πολύ μεγάλο διάστημα εκπρόσωπος του Ανδρέα Παπανδρέου και από τους πολύ στενούς του συνεργάτες. Το πόσο στενός του συνεργάτης ήταν το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε ασχοληθεί και με εκείνη την περίοδο του μεγάλου προβλήματος που εμφανίστηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, και ότι ήταν ο άνθρωπος μαζί με τον Νίκο Αθανασάκη που τους είχε ανατεθεί και η συγγραφή της ομιλίας του Ανδρέα Παπανδρέου στο συνέδριο, το οποίο δεν πρόλαβε να πάει. Αλλά καλημέρα, κύριε Χιτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν είπα πολλά, είπα λίγα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ.
0: Να πούμε, να ρωτήσω το εξής. Πόσο ωρίμασε η περίοδος της δικτατορίας τον Ανδρέα Παπανδρέου, που γύρναγε όλη την Ευρώπη και την Αμερική ξεσηκώντας και οργανώνοντας τους Έλληνες ενάντια στη Χούντα, πόσο τον ωρίμασε αυτή η περίοδος για να έχουμε στην συνέχεια αυτή τη μορφή διακυβέρνησης που είδαμε επί των ημερών του?
1: Νομίζω ότι η δικτατορία έπαιξε καταληκτικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι κάτι το οποίο έκανε να οριμάσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πριν από τη δικτατορία ήταν μια άλλη κατάσταση. Και μια άλλη κατάσταση, επιτρέπομαι να πω ότι δεν αντιμετώπιζαν κανένας με σοβαρότητα τους κινδύνους οι οποίοι ήταν μπροστά λόγω της δικτατορίας η οποία και επήλθε. Επομένως, η δικτατορία ριζιστικοποίησε γενικώς τις πολιτικές δυνάμεις, όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από την δεξιά, τότε με τον Καραμαλή, μέχρι την αριστερά. Και βεβαίως, ασφαλώς, έπαιξε μεγάλο ρόλο ο αντιδικτατορικός αγώνας, διότι ο αντιδικτατορικός αγώνας έβαλε τις βάσεις της μεταπολίτευσης μετά. Δηλαδή το κάθε χώρος πολιτικός ελάβαινε υπόψη του τη δικτατορία και οι προτάσεις και τα προγράμματά του μετά στηριζόταν σε μια άλλη δημοκρατία, όπως και έγινε τελικώς.
0: Όπως και έγινε, και να θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΚ εκείνη την περίοδο ήταν κόντρα στη φιλελευθερωποίηση της Χούντας και σε αυτό το κομμασκάρεμα. Όπως και ένα κομμάτι τότε της δεξιάς, το οποίο προφανώς είχαν ανατραπεί από τη Χούντα η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, βέβαια, διότι το μασκάρεμα δεν ήταν όπως ακριβώς το λέτε, ήταν μασκάρεμα.
0: Μασκάρεμα, και είναι εξαιρετικά και τα κείμενα που έχουν γραφτεί εκείνη την περίοδο. Τώρα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ανδρέας Παπανδρέου, πρώτη κυβερνητική περίοδος. Τι μπορούμε να συγκρατήσουμε από αυτή την περίοδο?
1: Μα νομίζω ότι η πρώτη αυτή κυβερνητική περίοδος, όπως και ονομάστηκε ιστορικά, η κυβέρνηση της αλλαγής, μπορούμε να την κρατήσουμε την αλλαγή. Διότι η παρουσία του Πασόκ στην κυβέρνηση σηματοδότησε μια αλλαγή ουσιαστική επί το δημοκρατικότερον, επί το κοινωνικότερον στην Ελλάδα. Και έτσι έμεινε και στην ιστορία, πιστεύω, που καθένας το αντιλαμβάνεται μετά από 30 χρόνια, που είναι αρκετά τα χρόνια, μια γενιά ολόκληρη.
0: Μια γενιά ολόκληρη.
1: Αν κοιτάξει κανείς έτσι πίσω, ασχέτως σήμερα ποιες είναι οι απόψεις του για τα πολιτικά θέματα, να καταλάβει ότι αν έγινε μια ουσιαστική αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της χώρας και κυρίως στα κοινωνικά πράγματα της χώρας, ήταν η περίοδος του Ανδρέου Βανδρέου και του Πασόκ το 81 που ανήλθε στην εξουσία. Διότι τότε έγιναν διάφορες τομές, οι οποίες...
0: Ποιες θέλετε τις πιο σημαντικές από αυτές τις τομές, κύριε Χιτήρη?
1: Οι τομές είναι καταρχήν το άνοιγμα στην κοινωνία και η ελευθερία που ένιωσε ο Έλληνας, την οποία περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα κομμάτι του ελληνικού λαού πολύ μεγάλο, το οποίο ήταν στο περιθώριο του γεγονότων, και αυτό αναγνωρίστηκε, μπήκε μέσα γενικά στην δημοκρατική διαδικασία, αγνώρισε, πήρε μια αυτοπεποίθηση, και αυτό έγινε κάποιος γενικά ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ξεχασμένος, και αυτό συνέβαινε σε όλη την επικράτεια,
0: όχι μόνο στην επαρχία, παντού.
1: Παντού.
0: Με την κατάργηση του φακέλου,
1: ναι. Κατάργησε όλα τα πράγματα, τα αντιδραστικά που υπήρχαν από προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν στον εμφύλιο παλιά την βάση τους, και προσέφερε μια δημοκρατία και μια ελευθερία στον Έλληνα κινήσεων γενικότερα, που του έδωσε αυτή την αυτοπεποίθηση και που την περίμενε, και μάλιστα δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε και ποτέ. Γι' αυτό και η έκπληξή του ήταν πολύ μεγαλύτερη και η χαρά του μεγαλύτερη, η οποία για τους παλαιότερους, όσους ζουν πρέπει να πούμε τώρα, το θυμώνται όλο αυτό με μεγάλη ικανοποίηση, ας πούμε.
0: Επειδή μιλάμε για ελευθερία, που άνοιξε αυτό το άνοιξε, προσέφερε ελευθερία.
1: Παλιά, θέλω να πω.
0: Ήταν και η επανάσταση στα ήθη που έφερε με το πολιτικό, με το πολιτικό γάμο, το αυτόματο διαζύγιο.
1: Το οικογενειακό δίκαιο. Η αναγνώριση της γυναίκας και του ρόλου της. Ακόμα και μια μικρή σύνταξη που έδωσε στη γυναίκα, η οποία μέχρι τότε ήτανε εξαρτώμενη από τον σύζυγό της, ακόμα και για τρεις δραχμές να πάρει έπρεπε να ζητάει από τον σύζυγο, τα πάντα. Και βεβαίως αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, μην το ξεχνάμε αυτό. Όλα αυτά, ο περιορισμός στα καθήκοντά των διαφόρων που πριν από τη δικτατορία ή στη διάρκεια της δικτατορίας και λίγο μετά είχαν την ίδια φόρα, ασχολούνται περισσότερο ως παρακρατικοί παρά ως κρατικοί οργανισμοί. Διάφοροι άνστολοι, χωροφυλακοί της εποχής εκείνης κτλ. Ήταν απομεινάρια μιας άλλης εποχής, τα οποία τα κατάργησε όλα το Πασόκ και έφερε μια πραγματικά σύγχρονη δημοκρατία. Και αυτό πιστεύω ότι αναγνωρίστηκε από όλους. Μπορεί το Πασόκ την εποχή εκείνη και ο ίδιος Ανδρέας να έκαναν κάποια λάθη. Ανθρώπινο είναι, και μάλιστα μέσα σε μια, θα έλεγα, πολιτική ζωή αυτά συμβαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη και είναι ιστορική. Γι' αυτό και συζητάμε σήμερα. Και νομίζω ότι γι' αυτό και θα συζητάνε και στο μέλλον. για τον Ανδρέα Παπανδρέα.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει, κύριε Χιτήρη, μια πλήρης αποτίμηση της πολιτικής του διαδρομής και του έργου του μετά συν και τα πλήν. Ακόμα λέω, ναι. Για την ώρα είναι κουβέντες που γίνονται, ίσως κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που γράφονται, αλλά συνολική αποτίμηση δεν έχει γίνει.
1: Ίσως είναι και κάτι το χαρακτηριστικό που επιτρέψτε μου να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέτρεψε τα δεδομένα μέχρι τότε, τα οποία δεδομένα ήταν ένα establishment, ήταν μια καθεστική ατάξη η οποία είχε μια τονότροπία και ζούσε αποκλειστικά σαν να η Ελλάδα να ήταν η δικιά της και επομένως να μπορεί να τη χειρίζεται όπως ήθελε. Αυτά τα ανέτρεψε σε ένα ποσοστό ο Ανδρέας Παπανδρέου, γι' αυτό και όλοι, μα όλοι, κάποια στιγμή θέλησαν να απαλλαγούν από τον Ανδρέα. Και αυτό είναι ένα μελανό σημείο.
0: Τι εννοείται ότι όλοι θέλησαν να απαλλαγούν από τον Ανδρέα?
1: Θέλω να πω ότι τον έστειλαν σε ειδικό δικαστήριο. Και δεν τον έστειλε σε ειδικό δικαστήριο μόνο οι αντίπαλοι του, ας πούμε, η πολιτική, η δεξιά. Τον έστειλε και η αριστερά και όλα τα μορφές της αριστεράς που υπήρχαν.
0: Αναφέρεσαι στο 89.
1: Περνάει ένα αεροπλάνο γιατί μυρίζουμε στην κέντρα.
0: Αναφέρεσαι στο 89.
1: Αναφέρομαι στο 89 και δεν είναι μόνο τα πολιτικά κόμματα που ήταν εναντίον του.
0: Ποια άλλη ήταν?
1: Ο καθένα με σκοπό. Αλλά ήταν επίσης εναντίον του και οι εκδότες της εποχής. Όλοι οι εκδότες της εποχής. Εναντίον και επίσης και οι ολιγάρχες της εποχής. Αυτό. Δηλαδή δεν έμεινε κανείς να είναι απ' έξω. Ο καθένας έχει το δικό της στόχο. Αλλά όλοι ήθελαν να βγει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Δικαιώνεται με τις εκλογές. Δικαιώνεται με τις εκλογές στη συνέχεια.
1: Δικαιώνεται
0: και με, το ειδικό δικαστήριο.
1: Και άραστος ξαναγίνεται πρωθυπουργός.
0: Και από το ειδικό δικαστήριο. Κράτησε κάποια πικρία για αυτή την περίοδο της, δηλαδή πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, κάποια προσωπική πικρία? Εσείς είσαστε κοντά του, μιλούσατε μαζί του. Κράτησε κάποια πικρία για τη συμπεριφορά που έτυχε από τους πολιτικούς του αντιπάλους?
1: Πρέπει
0: και από
1: να σας πω αυτό που μου έκανε εντύπωση, ενώ ήταν ναι, και γέρος και ηλικιωμένος και μετά από εγχειρήσεις και τα λοιπά, ασθενής, ότι δεν το βάλε ποτέ κάτω. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν όλοι εναντίον του και έλεγε θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ήταν ένας ευφυής άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος περί τα πολιτικά. Και έβλεπε ότι όλη αυτή η επίθεση, η οποία δεν είχε βάση, διότι ο Παπανδρέου δεν ήταν κλέπτης, να σας το πω έτσι ευθέως, και δεν είχε καμία σχέση με τα χρήματα. Να σας το πω κάτι παραπάνω.
0: Δώστε μου, κύριε Χιτήρη.
1: Ήταν τόσο άδικο, το οποίο θα έρχονταν η στιγμή να αποδειχθεί όπως και έγινε.
0: Κύριε Χιτήρη, δώστε μου, σας παρακαλώ, το καταλαβαίνετε, ένα λεπτό ακριβώς για τους τίτλους των ειδήσεων, σας παρακαλώ, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, πάμε. Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε εκατέρωθεν επιθέσεις μετά τα πλήγματα κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμαντα Μήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, έλεγχος για τα αίτια της βλάβης. Πάνω από 900 νεκροί από τους ισχυρότατους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο για τους δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ισχυρός σεισμός 5,4 ρίχτερ στο Πακιστάν. Όχι στην πώληση κινητήρων και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, τονίζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο σε επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μικρή

0: Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, ήταν μια αναγκαία διακοπή. Ο κύριος Χιτήρης έχει διατελέσει και υπουργός τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος, το καταλαβαίνει αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Χιτήρη, καλημέρα σας. Και πάλι μείναμε στο σημείο που λέγατε ότι ναι μεν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επικραθεί από τα όσα συνέβησαν το 89, αλλά ήταν αποφασισμένος και πίστευε ότι θα νικήσει.
5: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Όταν νίκησε τελικώς, όλοι πέθανε πάνω του να πάρει πολιτική εκδίκηση από τον αντίπαλό του, της εποχής εκείνης, ο οποίος και τον οδήγησε στο δικό δικαστήριο, ο οποίος μεταξύ μας ήταν ανοιχτό σε πάρα πολλά θέματα.
4: Και τα οποία τα έκλεισε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
5: Δεν θέλω να επισέφτω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απαντούσε σε όλους αυτούς ότι δεν θα κάνουμε ό,τι μας έκαναν. Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε τώρα την Ελλάδα και κυρίως να στηρίξουμε τη Δραχμή, η οποία πρέπει να σας πω ότι την είχαν αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τη Δραχμή στο έλεος του Θεού.
4: Αληθεύει, κύριε Χιτήρη, ότι ναι, και τότε βρεθήκαμε στο όριο να επεμβεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και χρειάστηκαν πολλά μερόνυχτα, 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά από τα ρεπορτάζ, του Ανδρέα Παπανδρέου με οικονομικούς παράγοντες, τραπεζίτες, για να βρουν έναν τρόπο να μην φτάσει η Ελλάδα στο περαιτέρω.
5: Αυτό που δεν ξέρετε και μαθαίρθηκε κατ' ολίγων εκφωνιστέων,
4: ναι,
5: είναι ότι επιτέθηκαν στη Δραχμή τα ξένα κέντρα, διότι η Δραχμή ήταν αδύνατη, είχε αφήσει αδύνατη η προηγούμενη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και έδρασε ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τους συνεργάτες του κατά συγκεκριμένο τρόπο και όπως ο ίδιος γνώριζε έπρεπε να δράσει και εσωτερικά και εξωτερικά, εις τρόπον ώστε να αποφευθεί η καθίζηση και η κρίση μεγάλη της Δραχμής, πράγμα το οποίο και το πέτυχε, χωρίς να κάνει θόρυβο ειδικό, διότι η πολιτική πάνω στο νόμισμα πρέπει να γίνεται αν είναι δυνατόν χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου ή όσων άλλων ενδιαφέρονται γύρω από το νόμισμα. Διότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται τι θα συμβεί με το νόμισμα και αν πρέπει να γίνει υποτίμηση να μην γίνει και επομένως να κάνουν τα θέματά τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο νεκαστή αριθμός επομένως έγινε εν σιγή η όλη αντιμετώπιση του πράγματος και με μεγάλη επιτυχία, ευτυχώς.
4: Ένα θέμα είναι αυτό. Νομίζω ότι στη διάρκεια της θητείας του δεν κάλυπτα τότε ρεπορτάζ ή φοιτητή στο εξωτερικό,
5: αλλά
4: αντιμετώπισε και πολύ μεγάλα προβλήματα με την Τουρκία και υπενθυμίζω την κρίση του 1987 στο Αιγαίο και έχω ακούσει την αφήγησή σας σε πολύ φιλική κουβέντα μεταξύ δημοσιογράφων και ανθρώπων που γνωριζόμαστε καλά, άρα ξέραμε να τηρούμε μερικά πράγματα. Μπορείτε, ναι, κύριε Χιτήρη, με απλές κουβέντες να περιγράψετε ποια ήταν η αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου το βράδυ

0: κορυφώνονταν η κρίση και επιχείρησαν να επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακούστε να δείτε, καταρχήν υπάρχει το θέμα με την Τουρκία και το θέμα με την Τουρκία είναι ένα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου το ήξερε πολύ καλά και ίσχυε τότε και ισχύει και σήμερα. Είναι στο συρτάρι των Τούρκων.
0: Mm-hmm.
1: Για ποιο είναι αυτό το θέμα? Η διχοτόμηση του Αιγαίου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ίσχυε τότε, ισχύει και τώρα. Θα ισχύει και αύριο. Από αυτό φεύγουν οι Τούρκοι. Περιμένουν να έρθει η κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να εκπληρώσουν αυτή την. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό το πράγμα, γνώριζε ταυτόχρονα ότι η πολιτική μας πρέπει να είναι πολύ ισχυρή απέναντι στην Τουρκία όσο αφορά αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό που είχε η Τουρκία και τον ανέδειχνε κάθε τόσο. Το πρώτο που έκανε ήταν τα νησιά του Αιγαίου επί Ανδρέα Παπανδρέου να είναι όλα αστακή, εξοπλισμένα όλα τα νησιά του Αιγαίου. Για όποιον είναι παλιός και θυμάται, του λέω μόνο ένα όνομα, τότε έπαιξε ρόλο, ο Ματαφιάς.
0: Ματαφιάς.
1: Ο στρατηγός, ναι.
0: Ναι.
1: Επομένως είχαμε τα νησιά του Αιγαίου αμυντικά εξασφαλισμένα. Και ταυτόχρονα ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμος ο Ανδρέας Παπανδρέου να μην επιτρέψει το παραμικρό από τη μεριά της Τουρκίας. Και έτσι όταν βγήκε το Σισμίκ, τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου κάλεσε τον Κουρί που ήταν τότε ο Νίκος ο Κουρίς, ήταν στο σε γενικό επιτελείο στρατού και τα λοιπά, και πήρε την απόφαση
0: ο πτεράρχος
1: μάλιστα, ο οποίος σημειωτέων δεν ήταν με το Παζόκ,
0: ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν ενέπνευσε τις ένοπλες δυνάμεις και έδωσε εντολή να βγει ο στόλος στο Αιγαίο. Με την υπόθεση ότι δεν θα σταματούσε το Σισμίκ, πάθε στη θεία αν το Σισμίκ προσπαθούσε να κάνει έρευνες μέσα στον χώρο του ελληνικού Αιγαίου.
0: Και υπήρχε επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν στο καστρί τότε ο Παπανδρέου και τι έγινε?
1: Τότε οι Ηνωμένε Πολιτείε, πράγμα που το περίμενε ο ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ήξερε πώ λειτουργούν οι Αμερικάνοι, περίμενε τηλεφώνημα και ήρθε το τηλεφώνημα και τυχαίναμε εκεί. Το τηλεφώνημα ήταν από το Λευκό Οίκο. Ο Λευκό Οίκο είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου να αποσύρει αμέσω το στόλο, διότι πρόκειται να γίνει σύγκρουση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του είπε: σας παρακαλώ πολύ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει και δεν μπορεί να γίνει, διότι οι εντολές έχουν φύγει από μένα και είναι πλέον στα ανώτατα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων. Και κατόπιν τούτου, οι Αμερικάνοι, επειδή και αυτοί εφαρμόζουν το ίδιο αυτό, και το ήξερε ο Παπανδρέου, τα φύγει εντολή από τον πρόεδρο, πηγαίνει στους ενόπλες δυνάμεις, κατόπιν τούτου έκλεισαν το τηλέφωνο και απευθύνθηκαν στον Οζάλ. Ο
0: οποίος,
1: ναι, στον Οζάλ, ναι. Τότε ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν στο Λονδίνο την εποχή εκείνη, επιστρέφοντας στην Αμερική. Και ο Οζάλ κατάλαβε και έδωσε εντολή να φύγει το ΣΜΕΚ. Ήταν η μεγίστη κρίση την οποία ζήσαμε την εποχή εκείνη. Και βεβαίως με τακτική κίνηση και στρατηγική του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είχε πάντα τα εθνικά σε πρώτο πλάνο, το είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κατηγορηθεί και γι' αυτό. Αλλά το πρωί ξεκινούσε τη δουλειά του λέγοντας τι έχουμε με τα εθνικά θέματα, και από εκεί και πέρα ασχολούνταν με άλλα θέματα.
0: Τώρα, φτάσαμε στο πολύ δύσκολο σημείο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει κερδίσει τις εκλογές του 1993, έχει περάσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον Άσιο, την Τέντα που λέγαμε, το ρεπορτάζ της Τέντας.
1: Ναι.
0: Τη διαδοχή με τον τρόπο που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα, και ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι στο καστρί, περιμένει το, αν θέλετε, το συνέδριο.
1: Ναι.
0: Εκείνες τις τελευταίες μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου συζήσατε από κοντά?
1: Ναι, είναι αλήθεια. Περίμενε το συνέδριο και στο συνέδριο είχε σκοπό να εμφανιστεί για 3-4 λεπτά να πει δύο κουβέντες. Ήταν συμβολική η εμφάνιση του αυτή.
0: Διαζώσεις θα πήγαινε, κύριε Χιτήρη, θα πήγαινε εκεί.
1: Διαζώσεις. Έτσι ετοιμάσαμε ένα κείμενο ο Νίκος Αθανασιάδης και εγώ, που το πήραμε τις παραμονές, ήταν Σάββατο βράδυ να το δει.
0: Σωστό.
1: Όμως σπίτι του, κατόπιν δικό του υποδείξεων βεβαίως, ο σπίτι του όμως ήταν κάτι φίλοι το βράδυ, όπου μείναμε κι εμείς, φάγαμε μαζί κλπ. Και δεν μπόρεσε να δει το κείμενο. Γι' αυτό όταν απεσύρθη να κοιμηθεί, αφού μας χαιρέτησε όλους, μας είπε εμένα και στον Νίκο ότι ελάτε αύριο, ήταν η Κυριακή για άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Ελάτε αύριο να το δούμε το θέμα μας, διότι απόψε δεν μπορούσαμε. Και μετά από μία ώρα βεβαίως έφυγε από τη ζωή και εσύ δεν υπήρξε αυτό το αύριο. Τώρα όσον αφορά το κείμενο αυτό...
0: Τώρα θα το ρώταγα, για να πούμε.
1: Είμαι σίγουρος, το ρωτάνε όλοι και δεν υπάρχει εξηγήσεις και νομίζουν ότι τα λοιπά, ξέρετε πως είναι στην Ελλάδα, δια της φαντασίας.
0: Το κείμενο αυτό λοιπόν...
1: Το κείμενο αυτό ήταν πολύ μικρό, όπως μας έλεγε, και ήταν στηριγμένο κατά κύριο λόγο στην ενότητα που πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ, εις τρόπον ώστε να μπορεί να υπάρξει η πολιτική του για τα μετέπειτα χρόνια της Δημοκρατικής Παράταξης. Ήταν η δύναμη και το τέκνο του Ανδρέα Παπανδρέου, και το οποίο πίστευε σε αυτό. Δεν είχε υποδείξει ποιος θα γίνει τι.
0: Δεν υπήρχε πρόσωπο που υποδείκνυε ποιο...
1: Μα δεν είχε πεθάνει.
0: Ναι,
1: το κείμενο έγραφε το ως ζωντανόν, το οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου τι θα έλεγε όταν θα πεθάνω, θα βάλετε υποψήφιο τον τάδε. Α, είναι δυνατόν?
0: Υπήρχε μυθολογία, γι' αυτό επιμένω.
1: Επίση, άνθρωπος, υπάρχει μια μυθολογία.
0: Γι' αυτό επιμένω, κύριε Χιτήρη.
1: Γιατί δεν το δώσαμε στη δημοσιότητα, μας προσάπτουν. Μα τι να δώσουμε από τη στιγμή που δεν το είδε ο άνθρωπος? Πώς θα πούμε ότι αυτό το κείμενο είναι το κείμενο του Ανδρέα Παπανδρέου? Δεν το είδε, δεν πρόφθασε να το δει καν. Επομένως είπαμε πάει, αυτό παραλείπεται.
0: Μάλιστα.
1: Περί αυτού πρόκειται. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπεδείκνυε κανέναν. Πρώτον, διότι ήταν ζωντανός ο ίδιος. Αυτός ήταν πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούσε να πει...
0: Είχε παρθεί από πρωθυπουργός μόνο.
1: Ναι, δεν μπορούσε να πει αυτό. Επομένως υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα. Οι εκλογές έγιναν άψογες, δεν το συζητάω, είναι γνωστό, την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι λέγει ο Κώστας ο Σεμίτης μετά, και συνέχισε σε πολλά πράγματα, συνέχισε αυτά που είχε αρχίσει ως κυβέρνηση Ανδρέου Παπανδρέου, δηλαδή την ένωση της Κύπρου, η δοχή της Κύπρου στην Ηνωμένη Ευρώπη. Το είχαμε αρχίσει στην Κέρκυρα το 1994 αυτό. Κύπρος και Μάλτα.
0: Βεβαίως.
1: Και επίσης,
0: Μάλτα.
1: Και επίσης για να πούμε στην ΟΝΕ. Δηλαδή στο Euro, στο Ευρώ.
0: Ήταν οι δύο μεγάλες επιλογές.
1: Ήταν οι δύο
0: και δρομολογήθηκαν.
1: Οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τον Ανδρέα.
0: Και δρομολογήθηκαν τον Ανδρέα.
1: Παρόλο που ο Ανδρέας έβλεπε τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά και να αλλάζουν, και το είδε αυτό και το τόνισε στις Κάνες. Παρόλα αυτά έλεγε ότι η θέση της Ελλάδος είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν συμφωνούσε καθόλου με τη γραμμή που είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια την εποχή εκείνη, η οποία από εκεί που θα γινόταν μια δημοκρατική ομοσπονδία. Και περί αυτού επρόκειτο και όλοι αυτοί πιστεύαμε ότι θα γινότανε. Και αυτό ήθελαν και οι σοσιαλιστές της εποχής, Μιτεράν κλπ.
0: Γκονζάλες και υπόλοιποι.
1: Εν τούτης άλλαξε το δρόμο μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και έγινε ένα πράγμα, επιτρέψτε μου να το πω, το οποίο δεν είναι αυτό τουλάχιστον που οι εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν όταν ονειρεύτηκαν και όταν άρχισαν να βάζουν τα πρώτα θεμέλια για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χιτήρη. Αν ήταν να συγκρατήσετε μια προσωπική σας στιγμή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ποια θα ήταν αυτή?
1: Όλες.
0: Όλες.
1: Όλες, γιατί, όλες. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ γοητευτικός συζητητής, πρέπει να σας πω. Ήθελε πολύ να ακούει γνώμες. Ασχέτως αν ο ίδιος τις γνώμες αυτές τις δεχόταν ή όχι, γιατί είχε πάντα τα δικά του, αλλά του άρεσε να συζητάει, του άρεσε να διηγείται. Επομένως η καθημερινή επαφή που είχα με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν κάτι το οποίο πρέπει να πω ότι σημάδεψε και εμένα, διότι πρόκειται για μια μεγάλη και ισχυρή προσωπικότητα, την οποία είχα την τύχη να είμαι επί πολλά χρόνια δίπλα του και να έχω και την εμπιστοσύνη του. Και αυτό με έκανε να προσπαθώ να αντεπεξέλθω στη θέση αυτή την οποία μου ανέθεσε.
0: Ο τηλέμαχος Χιτήρης ο πολιτικός, ο τηλέμαχος Χιτήρης που παρατηρεί, βλέπει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, όμως έχει μπροστά του, τώρα έχει μπροστά του την ποίηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξέρουμε.
1: Η ποίηση δεν με προδίδει. Η πολιτική προδίδει πολλούς, ξέρετε. Η ποίηση δεν προδίδει.
0: Ναι. Νομίζω ότι η τέχνη γενικά είναι αυτή που μας αναζωογονεί, μας κρατάει και δεν μας προδίδει. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Αγαπητέ τηλέμαχε, κύριε Χιτήρη, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Ξέρω και τις υποχρεώσεις που έχετε. Θα τα πούμε. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια, κύριε Χιτήρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη στον επόμενο προσκεκλημένο μας που είναι ο υποναύαρχος, ο εναποστρατεία, ο κύριος Διονύσης Κυριακίδης, αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι όταν συνομιλείς με τον τηλέμαχο Χιτήρη και κάνει την αποτίμηση και την αφήγηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που το κάνει πολύ σπάνια, το έχει κάνει ελάχιστες φορές ο τηλέμαχος ο Χιτήρης, νομίζω ότι κατανοείται, κύριε Κυριακίδη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βιδάλη, σας ευχαριστώ. Απολύτως. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όσοι παρακολούθησαν.
0: Για να δούμε, θα πάμε λίγο τρέχοντας. Είμαστε σε νέα φάση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Κυριακίδη. Το λέω υπό την έννοια ότι πιθανά τα όσα είπε ο κύριος Τραμπ για τα F-35 και για τους κινητήρες καν να μην είχαν, αν θέλετε, πάρει τέτοια διάσταση αν δεν είχε πρώτα υπερτονίσει τη σπουδαία γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας και το πόσο αναγκαία είναι για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε σε νέα φάση, λοιπόν, ασχέτως από το τι θα γίνει με τους ΚΑΑΝ και με τα F-35. Σε νέο έρωτα, σε νέο φλερτ.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Τι εννοώ? Η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας είναι αυτή που είναι, είναι δεδομένη, είναι ο δεύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, είναι
0: σωστό.
2: Η πάρα πολύ σημαντική σύμμαχος για τις ΗΠΑ, δημιουργός, αλλά και για το ΝΑΤΟ.
0: Και το State Department ουδέποτε ανέρεσε αυτή τη θέση.
2: Ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι για έρωτηση ή οτιδήποτε, όπως πολύ ωραία το λέτε. Εγώ θα το θέσω κάπως διαφορετικά. Είμαστε σε μια κατάσταση τη Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Θα φτάσουμε και εκεί.
2: Ένα 7-8 Ιουλίου και προφανώς είναι η ευκαιρία του Ερντογάν να αναθερμάνει κάπως αυτή τη σχέση που έχει παγώσει των πραγμάτων λόγω της σύγκρουσης Τουρκίας-Ισραήλ, της πολύ μεγάλης σύγκρουσης Τουρκίας-Ισραήλ. Δεν νομίζω όμως ότι έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Ας πάμε λοιπόν στο δώρο ή αντίδωρο, όπως θέλετε, το οποίο έχει μαζί του ο Τραμπ για τη συγκεκριμένη Σύνοδο, διότι πέραν τη Συνόδου του ΝΑΤΟ η επιτυχία του. Του Ερντογάν θα έχει και μια διμερή επαφή με τον Τραμπ. Και είναι λογικό, πάντα ο οικοδεσπότης έχει το προνόμιο αυτό να έχει μια διμερή επικοινωνία επαφή. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα F-35 και τα F-16 με τους κινητήρες των F-110. Για το ΚΑΝ δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το τουρκικό μαχητικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη διαφορά. Διότι πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές σας ότι οι κυρώσεις του ΚΑΤΣ από το περίφημο.
0: Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, ναι.
2: Θα σας πω το 2020. Δεν είναι εμπάργο γενικό όπλων στην Τουρκία. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι απαγόρευση έκπτωση αμερικανικών αδειών εξαγωγής αμυντικού υλικού προς τον αρμόδιο φορέα της Τουρκίας που είναι η SSB, δηλαδή η Γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα F-35, το πρόγραμμα F-35 που ήταν μια τέτοια σύμβαση, όπως και τα F-16 Viper, τα Block 70 που θα αγόραζε τα 40, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, άρα μπλοκάρονται από τον ΚΑΤ. Σε αντίθετη κατάσταση βρίσκεται η ιστορία των F-110 των κινητήρων. Γιατί? Διότι εκεί η General Electric Aviation Αμερικανική έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με την TUSAS που είναι η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία. Δεν εμπλέκεται η SSB, αυτή η γραμματεία. Τι σημαίνει αυτό δεν εμπλέκεται προφανώς? Είναι αμυντικό υλικό πάλι, έτσι είναι, δεν είναι. Δηλαδή η λογική λέει ότι η εξαγωγή αμυντικού υλικού θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μπορεί λοιπόν, αφού είναι διακριτή αυτή η φορής, να παρακαμφθούν οι ΚΑΤΣΑ 2020 και πράγματι να δοθούν κινητήρες F-110. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, πράγματι ο Τραμπ, αφού πέρασε μια περίοδο on hold, έτσι λέγεται, διότι το Κογκρέσο κατευθείαν αντέδρασε όταν ανακοινώθηκε αυτή η πρόθεση του Τραμπ. Πέρασε μια περίοδο λοιπόν on hold και πλέον ο Τραμπ χθες έστειλε την επιστολή στο Κογκρέσο που λέει ότι θα δώσω τις άδειες με 750 εκατομμύρια κλπ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο από σήμερα ελέγχου, έτσι λέγεται, για τους κινητήρες 15 ημερών από το Κογκρέσο προκειμένου να επαναμπλοκαριστεί. Είναι αυτό δυνατόν? Πρακτικά όχι. Γιατί? Διότι ακόμα και αν η πλειοψηφία Κογκρέσου και Γερουσίας, συγγνώμη, Γερουσίας και Βουλής, το Κογκρέσο σύνολο, σύνολο δηλαδή, μπλοκάρει αυτή την πρόθεση του Τραμπ, θα πρέπει και ο ίδιος να συμφωνήσει να μην γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει πάλι δικαίωμα βέτο. Και τότε το αναπέμπει και πηγαίνουμε για πλειοψηφίες 2/3. Άρα λοιπόν πρακτικά υπό την συγκεκριμένη σύνθεση του Κογκρέσου, Γερουσία και Βουλή, δεν πρόκειται να μην περάσει. Άρα η F-110, όση προσπάθεια και αν κάνει το ελληνικό λόγο, που κάνει πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια, ακόμα για τους F-110, αλλά κυρίως το Ισραηλινό λόμπι με προμετωπίδα το IPAC, έτσι, δύσκολα δεν θα πάρει η Τουρκία κινητήρες για τα ΚΑΝ, τουλάχιστον μια πρώτη παρτίδα. Αυτή τη στιγμή γύρω στους 10, όπως γνωρίζουμε, για τα πρωτότυπα για να πετάξει. Και πλέον θα πάρει μια παρτίδα ακόμα για να προχωρήσει από το μοντέλο P0 που είναι τώρα, P0, στο P1 που είναι το πιο προχωρημένο σε δοκιμές. Πολύ πόρο απέχει βέβαια από την επιχειρησιακή αξιοποίηση, χρησιμοποίηση και πολλό δε μάλλον από την εξαγωγή. Που εκεί πάλι έχει λόγο οι ΗΠΑ όσο φοράν πάνω τους F-110 κινητήρες. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που θα δώσουν έγκριση για την Ινδονησία, για παράδειγμα, που ακούγεται ένα συμβόλαιο μεγάλο που θέλει να συνάψει. Μέχρι να φορέσουν τους τουρκικούς κινητήρες πάνω. Παρακαλώ.
0: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Και επιφυλάσσομαι για άλλη φορά με περισσότερο χρόνο. Τα λέμε, Βεβαίως. Τα έχουμε ξαναπεί. Ποιο είναι το διακήρευμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε σχέση και με τα ελληνικά θέματα?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι για τα ελληνικά θέματα δεν θα έχουμε κάτι εντυπωσιακό εκεί. Η Τουρκία προσπαθεί και προσωπικά ο πρόεδρος Ερντογάν να αναβαθμίσει το δικό του ρόλο, να αναγορευτεί σαν τον πιο σοβαρό και κύριο συνομιλητή του Τραμπ και τον δεύτερο, όπως είπα και πριν, στρατό του ΝΑΤΟ, άρα το ρόλο που έχει να παίξει στην περιοχή. Προφανώς το ΝΑΤΟ 3.0 είναι το ζητούμενο από εκεί. Θυμάστε ότι το 3.0 είναι το version το καινούριο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια, για την ακρίβεια από το 2014 με την προσάρτηση της Κρυμαίας. Που από το 1.0, να θυμίσουμε, ήταν από την ίδρυση μέχρι το 1991, το τέλος του ψυχρού πολέμου. Το 2.0 ήταν όταν το ΝΑΤΟ άλλαξε τη φορά του και πήγε προς τη διαχείριση κρίσεων, μέχρι και την Κρυμαία πρακτικά. Και το 3.0 ήταν πλέον και ιδίως εντυνόμενο με την προεδρία Τραμπ, πρώτο τέρμ και δεύτερο, όταν η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει πλέον την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα και οι ΗΠΑ να παραμένουν η πυρηνική εγγύηση. Αυτό είναι το 3.0. Και στο πλαίσιο αυτό γίνονται και ορισμένες αλλαγές, συζητήσουμε άλλη φορά αν θέλετε, στα στρατηγία ποιος αναλαμβάνει ποια διοίκηση. Το σημαντικό όμως, και με αυτό θα κλείσω, είναι το ότι κατά την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της προηγούμενης εβδομάδας έγινε κάτι που πέρασε στα ψηλά. Ξαναανασύρθηκαν προς συζήτηση τα σχέδια πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη. Ναι. Γι' αυτό, διότι ο Μετβέντεφ, τουλάχιστον τρεις φορές από όσο θυμάμαι, έχει υπονοήσει ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία. Συνεπώς, είμαστε σε μια διαδικασία επανελέγχου, αξιολόγησης και αναμόρφωσης ενδεχομένως των πυρηνικών σχεδίων. Διότι η πυρηνική ομπρέλα στην Ευρώπη, η πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, είναι η ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχουμε και δύο χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, την Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, που έχουν επίσης πυρηνική δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής, ανεξάρτητα αν η Γαλλία τα έχει υπό εθνικό έλεγχο και δεν τα διαθέτει στην ατομική σχεδία. Τα αθροίζουμε και ότι είναι και αυτή ένα κρατοδομένο του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, πέραν των γνωστών, Ουκρανία, Ιράν και πίεση για το 5% του μπάτζετ, δεν βλέπω στην σύνοδο η οποία θα γίνει 7 και 8 Ιουλίου κάτι εντυπωσιακό. Θα κερδίσει ο Ερντογάν πολιτικά, ενδεχομένως και στρατιωτικά μέσω των κινητήρων, αλλά μέχρι εκεί πιστεύω.
0: Κύριε Κυριακίδη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων Αμερικανικών πληγμάτων. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, μιλά ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στο Λιβανέζικο στρατό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και η μακραία ζέστη σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών να σφιχτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάους της Ελβετίας σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία και από το εξωτερικό δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγείσες ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμα Νταμίλου το επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο προσάρεξε σε αβαθή έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της βλάβης, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
2: Όταν κοιτάς από
0: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα τα μεντεμάκια και τα μποφόρ είναι, θα λέγαμε, συμπαραμαρτούμενο του ελληνικού καλοκαιριού. Οπότε μην κολώνετε και μπάνιο να πάτε και τις βόλτες σας να κάνετε. Και είναι ευχάριστο ότι φυσάει, γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή. Εδώ Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με το Γιάννη Πρίντεζη τώρα στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσος Βιντάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και η συνομιλία, μάλλον, με τον Τηλέμαχο Χιντήρη. Δεν ήταν μόνο η αποτίμηση του, αυτή που μπορούμε να κάνουμε μετά από 30 χρόνια, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν και η αφήγηση πάνω σε κρίσιμες καμπές, δύσκολα θέματα, για το πώς τα χειρίστηκε, πώς έπαιρνε τις αποφάσεις και πώς κινήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και η συνομιλία που είχαμε με τον υπονάβαρχο Αποστατεία, τον κύριο Κυριακίδη, του Διονύση τον Κυριακίδη, και για τα F-35 και για τη νέα τροχιά που φαίνεται να μπαίνουν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, και για το διακύδευμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8, αν θυμάμαι καλά, τις ημερομηνίες Ιουλίου στην Άγκυρα. Να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα περάσουμε και στους επόμενους καλεσμένους μας. Πάμε πολύ σύντομα. Απογευματινή, τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Κόντρα, η κοινωνία απαιτεί σχέδιο για κυβέρνησης, αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος, ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Δημοκρατία, ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης, ζει το μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Μένουμε μόνο στα πρώτα θέματα, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί μετά. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια, οι βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και πτήσεις. Θα αφήσω εδώ τις εφημερίδες και τις δούμε σε λίγο, όμως θα με επιτρέψετε, γιατί έχει και το δικό του ενδιαφέρον. Είμαστε σε αστερισμό δημοσκοπήσεων πλέον, οπότε πάω και στα παραπολιτικά να δούμε το πρώτο θέμα. Τι αποκαλεί την Gallup της GPO για τα παραπολιτικά? Ανέβηκε στο 29,4 η Νέα Δημοκρατία, μια μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου των κυβερνών κόμμα, άνοδο 1,3 για την Ελλάδα του Τσίπρα, συνεχίζει η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα της Καρισιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή, ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9 θέλει σταθερότητα, το 58,4 ζητά πολιτική αλλαγή. Ενδιαφέρον αυτό, διότι ανάλογο έβριμα βρήκαμε και στη Real Polls, άρα στο διακύδευμα των εκλογών αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, και έχουμε δει και παρόμοια ευρήματα και σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις. Επιτρέψτε μου μόνο να δω, εδώ έχει εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, τη διαβάζω. Δεν είναι η καθαρή πρόθεση ψήφου, είναι με αναγωγή. 29,4 Νέα Δημοκρατία, 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 11,5 ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 9,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 9, Νίκη 1,1, Πλαίσιο Ελευθερίας 4,3, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,9, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς 16,3, Ελπίδα 7,8, Άλλο 4,7. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελλάς. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα σας ξεκίναγα κανονικά και από το σημερινό Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και από τα όσα είπε χθες στους τομεάρχες σας εκεί ο κύριος Τσίπρας, όμως τώρα κοιτάζοντας τις εφημερίδες και έχω μείνει στο, γι' αυτό επέμεινα και λίγο παραπάνω στο πρωτοσέλιδο του, των παραπολιτικών με τη δημοσκόπηση GPO που έχουμε άνοδο στο 29,4% της Νέας Δημοκρατίας, αν καταλαβαίνω αυτό είναι η εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, δεν μπορώ να μπω μέσα, την έχω ηλεκτρονικά μόνο να δω την πρόθεση ψήφου. Συγκρατώ ότι έχετε και εσείς μία άνοδο, λέει 1,3 πάνω η Ελλάς. Εδώ όμως φαίνεται ότι ανοίγει μια κουβέντα, κύριε κύριε Τεμπονέρα, και το συνδυάζω και με το έβριμα της Real Pulse και με αυτό που βλέπω τώρα και με έβριματα προηγούμενων δημοσκοπήσεων. Δηλαδή από τη μία υπάρχει το διακύδευμα που φέτει η κυβερνητική πλευρά, η κυβερνητική πλειοψηφία, σταθερότητα και συνέχεια, και από την άλλη βλέπω ότι κερδίζει έδαφος, αν θέλετε, θα το δούμε τώρα τουλάχιστον, η πολιτική αλλαγή. Στο 58,4 είναι το αίτημα πολιτικής αλλαγής εδώ, έναντι 38,9 της πολιτικής σταθερότητας. Πόσο όρημη είστε για αυτή την πολιτική αλλαγή, κύριε Τεμπονέρα? Πόσο όρημη είναι η Ελλάς, πόσο όριμος πλέον είναι και ο κύριος Τσίπρας μετά από τις εμπειρίες του να διαχειριστεί αυτό το αίτημα?
1: Κύριε Βιτάλη, τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες. Σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο, και με ορίζοντα τη ΔΕΘ, θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε και με την απήχηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος, πράγματι όχι απλά να, αν θέλετε, καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή, αλλά σε αλλαγή πολιτικής. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει πολλή δουλειά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Εμείς προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Έχουμε νέες επεξεργασίες τις οποίες συζητάμε και συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία. Τα στελέχη μας βρίσκονται σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου κυρίως να ακούσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες στις νέες συνθήκες που υπάρχουν, αν θέλετε, τις λύσεις για την επόμενη μέρα. Άρα θεωρώ ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο πολιτικής πρότασης, αλλά βεβαίως και σε επίπεδο πολιτικής διείσδυσης στην κοινωνία. Και μας κάνει, αν θέλετε, ιδιαίτερα χαρούμενος ότι το εγχείρημά μας έχει απήχηση και εκλογικό ακροατήριο.
0: Πολιτική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικής, όπως το λέτε, προϋποθέτει ότι θα είστε το πλειοψηφόν κόμμα στις εκλογές. Προφανώς, τουλάχιστον με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, και σας λέω δεν μπορώ να μπω να δω μέσα τις εσωτερικές σελίδες των παραπολιτικών, το βλέπω μόνο ηλεκτρονικά εδώ, για την πρόθεση ψήφου, απέχεται ακόμα. Μπορεί να μην κρίνει διαφορά, απέχεται ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε άλλη δημοσκόπηση, θυμίζω προχθές...
0: Η Real Pulse στα 6,7...
1: 6,9 μονάδες, ήταν κάτω από τις 7 μονάδες, η μικρότερη διαφορά που έχει υπάρξει μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος από το 2016 και μετά. Προφανώς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια διεργασία σε εξέλιξη στην κοινωνία, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλες μεταβλητές. Αναφερθήκατε προηγουμένως, μπορεί να έχουμε και την είσοδο νέων κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που θα δημιουργήσουν σίγουρα και άλλα προβλήματα, αλλά εμείς δεν περιμένουμε να αμφισβητηθεί από τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική πλειοψηφία που θα εδράζεται πάνω σε αυτό το οποίο υποβόσκει στην ελληνική κοινωνία, μια κοινωνική αντιπολίτευση που θέλει να αναλάβει ευθύνες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, και σε αυτό το κομμάτι θέλουμε να είμαστε η πολιτική έκφραση κυρίως αυτής της κοινωνικής κίνησης που είναι σε εξέλιξη.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κοινωνική κίνηση σε εξέλιξη. Είναι αλήθεια, είναι ήδη 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, οι δημοκρατίες έχουν τις εναλλαγές, έχουν τα παράπονα που καταγράφονται από τους πολίτες, αναζητούν μερικές φορές λύσεις διακυβέρνησης διαφορετικές. Εδώ όμως υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο σας το θέτει και η κυβέρνηση. Πόσο μετρήσιμα και πόσο ρεαλιστικά είναι τα όσα έχετε πει μέχρι τώρα, κύριε Τεμπονέρα, ξεκινώντας από τους φόρους?
1: Ναι, θα είμαι καθαρός απέναντί σας. Η ελληνική οικονομία είχε στόχο πλεονάσματος το 2%. Η ελληνική κυβέρνηση ξεζούμισε τον ελληνικό λαό, κυρίως μέσω των έμεσων φόρων. Έχει επιτύχει στόχο πλεονάσματος το 5%. Αυτά είναι περίπου επιπλέον 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να μοιράσουμε τα χρήματα αυτά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, τους οποίους και εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε. Όμως, εμείς δεν μιλάμε για φορολόγηση. Μιλάμε για ένα νέο παραγωγικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, για μεγέθυνση της οικονομίας, επενδύοντας όχι στο real estate και στον τουρισμό, αλλά στην καινοτομία, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, όπου θα παράξουμε πλούτο και άρα το κράτος θα έχει πλέον έσοδα προκειμένου να υποστηρίξει παροχές. Υπάρχει ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης στη χώρα. Αυτό είναι καθαρό. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η μισθωτή εργασία στα χαμηλά κλιμάκια να φορολογείται με 9% και τα μερίσματα των 100, 200 και 300 χιλιάδων ευρώ να φορολογούνται με 5%. Και επιπλέον υπάρχει και άλλη μια πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα μεγάλη θα έλεγα, πηγή εσόδων. Ποια είναι αυτή? Η πάταξη της διαφοράς και της διαπλοκής, στην οποία η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί με απανωτά σκάνδαλα.
0: Μου επιτρέπετε?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ τα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά και είναι θέματα που προβληματίζουν και το νέο παραγωγικό μοντέλο και η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής για να μαζευτούν χρήματα. Τα ακούω πάρα πολλά χρόνια και τα άκουγα πολύ έντονα τότε που ήμασταν σε κίνηση να μπούμε στα μνημόνια. Αυτά, ότι κάνουμε αυτές τις κινήσεις γιατί πρέπει να πάμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο,
1: να γίνουμε
0: πιο σαφείς. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά και δεν το λέω ότι δεν είναι σωστά, λέω ότι τα ακούμε συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται?
1: Πριν από μια δεκαετία, λοιπόν, το 2018 περίπου, είχαμε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για συμβουλευτικές της Δημοσίου, απευθείας αναθέσεις, και σήμερα έχουμε 585 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από μια δεκαετία είχαμε τους μισούς μετακλητούς από ό,τι έχουμε σήμερα. Πριν από μια δεκαετία δεν είχαμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, που μέσω μια στοιχειώδους έκθεσης που επιβάλλει στον ανταγωνισμό όταν υπάρχουν αναθέσεις κυρίως δημοσίων έργων, θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομήσει δεκάδες, εκατοντάδες ή και δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου αυτά να κατευθυνθούν στη στέγαση, στο κοινωνικό κράτος, στη νεολαία και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι αόριστα, είναι πράγματα πολύ συγκεκριμένα που κοστίζουν. Πριν από μια δεκαετία, ξέρετε, δεν είχαμε 400 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από μια δεκαετία δεν είχαμε, για παράδειγμα, γενικούς γραμματείς πολεοδομιών να πρωταγωνιστούν σε σπαρταριστούς διαλόγους, σε εστίες διαφοράς μέσα στις πολεοδομίες. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μετατρέψει το κράτος και έχει δημιουργήσει ένα κομματικό ρυφηφί. Δεν είχαμε πριν μια δεκαετία, και αυτό δεν έχει ενδεχομένως κόστος, αλλά δείχνει ακριβώς την πελατειακή αντίληψη στο σκάνδαλο της κυρίας Ασημακοπούλου, προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων πολιτών να φεύγουν προκειμένου να εκμεεύσουν εκλογική πελατεία. Δεν έχει τέλος, κύριε Βιτάλη, η διαφθορά και η διαπλοκή στη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα, τα οποία μια ελληνική κυβέρνηση, μια αποδοχή κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει κατευθύνει αλλού. Άρα, λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός επίσης είναι συγκεκριμένος, με την έννοια ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι 40% των επενδύσεων κατευθύνονται σε μη παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή real estate, τουρισμός και κεφάλαια, τα οποία ταξιδεύουν κυρίως στο εξωτερικό, σε funds τα οποία έχουν πολλές πολυεθνικές. Δεν έχουμε ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να υπάρχει και χρηματοδότηση και ρευστότητα και ρυθμίσεις οφειλών. Για να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν και μπορούν να δώσουν ανάσα στον αγροτικό κόσμο. Δεν έχουμε παρέμβαση όσον αφορά την λαϊλασία της πρώτης κατοικίας. Θυμίζω ότι μέσα στο 2025 έγιναν 25.000 πληστηριασμοί, δηλαδή πενταπλάσιοι μέσα σε ένα έτος, από όσοι έγιναν όλη την τετραετία 2015.
0: Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες διαλύθηκαν και απορριθμίστηκαν πλήρως στην εποχή των μνημονίων. Και συλλογικές συμβάσεις σοβαρές θα έχουμε.
1: Πάμε και σε αυτό, λοιπόν. Εχθές, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβή στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο άρθρο 37 του νομοσχεδίου, η κυρία Κεραμέως πονηρά πέρασε ένα άρθρο στο οποίο καταργεί την κυριακάτικη αργία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, κυρίως απασχολούμενους στην βιομηχανία. Θα μου πει κανείς πώς συνδέεται αυτό. Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι το δημογραφικό. Ερώτημα πρώτο. Ένα νέο ζευγάρι, το οποίο θέλει για παράδειγμα να κάνει οικογένεια και ο εργοδότης τους καλεί και τους δύο να δουλέψουν Κυριακή. Είναι αυτό ανασταλτικός παράγοντας προκειμένου να κάνει οικογένεια ένα νέο ζευγάρι? Το ίδιο ζευγάρι, δεύτερο παράδειγμα. Έχει ένα παιδί και θέλει να κάνει δεύτερο παιδί. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι ανοιχτή η παιδική σταθμή για δύο εργαζόμενους που θα δουλεύουν την Κυριακή προκειμένου κάποιος να κρατήσει το παιδί? Θέλω να πω ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν απορριθμίζονται στο κενό. Απορριθμίζονται με πολιτική επιλογή. Τι λέμε εμείς λοιπόν ξεκάθαρα για την εργασία? Λέμε ότι πρέπει όχι μόνο να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και να τηρούνται, διότι ακόμα και στον επισητισμό τουρισμό που έγινε μια συλλογική σύμβαση,
0: ναι,
1: οι εργαζόμενοι έκαναν απεργία μέσα στην τουριστική περίοδο. Αυτό είχε πάνω από 10 χρόνια, πρέπει να σας πω, να συμβεί, προκειμένου να τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Οι άνθρωποι υπέγραψαν, επαναλαμβάνω, συλλογική σύμβαση. Αλλά δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και, για παράδειγμα, στο νομό Χανίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2,5 επιθεωρητές εργασίας. Και λέω 2,5 γιατί ο ένας ακόμα εκπαιδεύεται σε ένα νομό τουριστικό με εκατοντάδες τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Είναι ντροπή η χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και με βάση τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μόνο τα τελευταία χρόνια να έχουμε διπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί και αξιοπρεπείς συντάξεις. Καλοί μισθοί μεταφράζονται αυτόματα και σε καλές συνταξιοδοτικές παροχές. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να μην διαλυθεί ο ΟΑΕΔ. Την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, ναι, απολύονται από τη ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ 730, ακούστε με, ουσιαστικά εργαζόμενοι τριών μεγάλων βιομηχανιών, εργασιακοί σύμβουλοι, δηλαδή μένουν άνεργοι εκείνοι οι οποίοι προορίζονται για να μειώσουν την ανεργία στη χώρα. 730 οικογένειες με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας μένουν στο δρόμο οι άνθρωποι αυτοί. Άρα λοιπόν εδώ οι πολιτικές επιλογές της απορρίθμισης εργασίας συνεχίζονται δυστυχώς με αδιάκοπο ρυθμό. Και αυτή η πορεία για μας πρέπει να αναστραφεί. Και γιατί θα αναστραφεί? Γιατί εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την εργασία ως παράγοντα εργατικού κόστους που είναι ανασταλτικό κομμάτι για την επιχειρηματικότητα και για την υγιή επιχείρηση. Εμείς την αντιλαμβανόμαστε ως μοχλό ανάπτυξη κοινωνικής ευημερίας που πράγματι μπορεί να μοιράσει τον παραγόμενο πλούτο κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Άρα λοιπόν βλέπω ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι με συγκεκριμένες προτάσεις, με την εντυμότητα και την καθαρότητα που έχουν τα πρόσωπά μας και οι πολιτικές μας διαδρομές, όση αξία και αν έχει αυτό. Και άρα από την έννοια αυτή, γι' αυτό λέω ότι το επόμενο δίλημα στις επόμενες εκλογές μεταξύ διαφθοράς και πολιτικής, ηθικής ή κοινωνικής εντυμότητας θα είναι το μεγάλο διακύβευμα.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε και την υποχρέωση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει περιγράψει τον κατώτατο μισθό και πώς θα εξελιχθεί. Ξέρετε, εσείς καλύτερα από μένα τα ξέρετε αυτά. Θα συμπαρασύρει και επιδόματα κτλ. Εσείς πού βάζετε αυτό το μπήχη?
1: Προσέξτε, εχθές μόλις βγήκε η έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ. Του φορέα, ο οποίος είναι και επιστημονικός και ξέρει καλύτερα από όλους ενδεχομένως τα ζητήματα των αμοιβών. Τι λέει η έκθεση αυτή? Λέει ότι από το 19 μέχρι το 25 ο πραγματικός μέσος μισθός με βάση την ακρίβεια και τον πληθωρισμό αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Από το 21 έως το 25 ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,3%. Τι θέλω να πω? Οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις γίνονται για να έχουν αντανάκλαση στην τσέπη των εργαζομένων, θα πρέπει να απαντήσουν και σε ένα απλό ερώτημα. Γιατί, κύριε Βιτάλη, πριν από λίγο έβαλα βενζίνη στο πρατήριο με 1,90, όταν το πετρέλαιο και το βαρέλι έχει 72 δολάρια, ακριβώς όσο είχε πριν από τον πόλεμο, οπότε και η τιμή της βενζίνης ήταν 1,65. Γιατί το ψωμί αυτή τη στιγμή που το στάρι στα 10 λεπτά το κιλό, όπως μας λένε οι αγρότες, και φτάνει το ψωμί να πουλιέται στο σούπερ μάρκετ στα 2,5 ευρώ? Γιατί τα κεράσια στην Μπέλα φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9 έως 14 ευρώ? Άρα,
0: στη Λαϊκή ήταν λίγο λιγότερα πάντως.
1: Μίλησα για την Μπέλα. Μίλησα για την Μπέλα συγκεκριμένα. Άλλα κεράσια είναι και φθηνότερα πράγματα, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι η αύξηση της ονομαστικής τιμής δεν λέει απολύτως τίποτα όταν στη χώρα μας επικρατεί μια συνθήκη. Ποια είναι η συνθήκη αυτή? Ότι έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρώπη και οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Έχουν μισθούς Βουλγαρίας, ωράρια Κίνας και στα ράφια του σούπερ μάρκετ τιμές Ελβετίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Συγγνώμη, κύριε Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Διονύς Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στη Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Αποκολλήθηκε και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout. Ο απόπλους απαγορεύτηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σας είχαμε ενημερώσει και νωρίτερα και στα δελτία ειδήσεων και στο ξεκίνημα της εκπομπής για την προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1246 επιβάτες σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Και πάμε να συνδεθούμε με την ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, για να μας δώσει λεπτομέρειες από αυτό το συμβάν. Καλή σου μέρα, Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και πρέπει να σου πω πως σύμφωνα με όσο μας δήλωσε στο έργος επιβάτης του πλοίου, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και το πλοίο είναι έτοιμο να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του. Περίπου τώρα να πούμε.
0: Blackout είχε παρουσιαστεί, έτσι.
1: Blackout, έτσι, το οποίο προκάλεσε προσωρινή βλάβη και οδήγησε στην προσάραξη. Για περίπου 2,5 ώρες το επιβατικό όχημα ταγωγό Κίσαμος ήταν ασφαλώς εδεμένο στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο μετά την προσάραξή του σε αβαθή ύδατα. Και όλα αυτά συνέβησαν στις 3:10 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε και επισήμως η ΑΝΕΚ Lines. Τώρα, πρέπει να σου πω πως κατά το διάστημα που το πλοίο ήταν προσαραγμένο, πραγματοποιήθηκε υποβρύχιος έλεγχος από δίτη, χωρίς όμως να διαπιστωθεί κάποια σοβαρή ζημιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εντοπίστηκαν μόνο έτσι κάποιες επιφανειακές εκδορές, ενώ δεν παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων. Διενεργήθηκαν φυσικά όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αυτό που μας περιέγραψε και στο Earth News επιβάτης του πλοίου είναι ότι επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι μάλιστα επιβάτες ήθελαν να κατέβουν στο λιμάνι της Μήλου, δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτό εμφανίστηκε στις 3:10 τα ξημερώματα και λίγο έτσι μετά τις 5:30 έδεσε στο λιμάνι της Μήλου. Βρίσκεται ακόμα εκεί με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, πολλή ταλαιπωρία στους επιβάτες. Βρίσκονται 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, χωρίς φυσικά, και το σημαντικότερο είναι αυτό, να έχει αναπευθεί κάποιος τραυματισμός. Φυσικά προανάκριση διενεργείται από τη λιμενική αρχή της Μήλου.
0: Ωραία. Όλα καλά στο τέλος.
1: Όλα
0: λίγο
1: καλά.
0: Ταλαιπωρία, πόσο είπαμε, 2,5 ώρες περίπου.
1: Ήταν τώρα να και φτάσει, να έχει δέσει κανονικά στη Σούδα, γιατί το συγκεκριμένο δρομολόγιο πραγματοποιούσε Πειραιάς, Μήλος, Σούδα, και όπως καταλαβαίνεις 6:30-7 η ώρα κανονικά έπρεπε να έχει δέσει στα Χανιά. Μάλιστα. Και βρίσκεται ακόμα στη Μήλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και πάμε μετά από αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας έκανε η Χρυσίτα Νικητάκη για το πλοίο Κίσαμος, προσάραξε. Μετά από blackout σε Αβαθή, στο λιμάνι του Αδάμαντα, με 1246 επιβάτες, κανένα πρόβλημα, και επισκευάστηκε βλάβη και δεν υπάρχει ούτε τραυματισμός ούτε τίποτα, μία-δύο ώρες και κάτι, δύο ώρες και κάτι καθυστέρηση. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιο για τη φορολογία. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική.
0: Σιδεροκέφαλος, δεν τα έχουμε πει μετά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Και δεν ξέρω, θα μας βάλετε καινούς φόρους, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Κοιτάξτε, η τάση δεν είναι αυτή η κυβερνητική αυτά τα χρόνια. Η τάση αντιθέτως είναι η μείωση φόρων. Έχουμε μειώσει 83 φόρους. 36 από αυτούς τους μειώσαμε από το 2023 μέχρι σήμερα στη δεύτερη τετραετία. Άρα νομίζω, γιατί να το χαλάσουμε, γιατί να πάμε διαφορετικά.
0: Εγώ το έριξα τώρα, μήπως βγάλω καμιά είδηση.
1: Πηγαίνετε σε άλλο πεδίο, πάμε σε άλλο πεδίο.
0: Μισό λεπτό. Βλέπετε δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σας ρωτάω γιατί έχετε εμπειρία στα οικονομικά πριν φτάσετε σε αυτή τη θέση. Βλέπετε δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχουν κάποιες παραπάνω ανάσες, παραδείγματος χάρη στο θέμα της εισφοράς ελεγγύης, στο θέμα της μείωσης κάποιων φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες?
1: Οπωσδήποτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα που πάντοτε την χάνει της μέρημνας και την κοιτάζουμε τις ανάγκες της και πάντα μιλάμε με τους θεσμικούς εκπροσώπους. Από εκεί και πέρα, το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο, οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
0: Για να το δούμε. Να σας πω τώρα, μου κάνει εντύπωση αυτό που
1: λέω. Μπορεί βέβαια, κύριε Βιτάλη, να τάζουμε τα πάντα στους πάντες, έτσι. Θέλω να είμαι σαφής αυτό.
0: Θα έρθουμε και εδώ. Τι είναι αυτό το μία New Age βαρουφακιάδα? Διαβάζω τον τίτλο σε μια συνέντευξή σας στο CNN. Πού πάμε, γυρνάμε τόσο πίσω, γυρίσατε στην κριτική σας, δηλαδή εντάξει, είπαμε, ανεβαίνει η Ελλάς, αλλά τόσο πίσω γυρίσατε την κριτική σας.
1: Σέβομαι απόλυτα έναν πρώην πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός τον είχε εκλέξει. Θεωρώ ότι έχει βγει κι αυτός αρκετά διαφορετικός από όλη αυτή την περιπέτεια. Γιατί πάντα η πολιτική, όταν την ασκεί σε επίπεδο εξουσίας, είναι μια περιπέτεια.
0: Σωστό
1: είναι, καλή
0: σωστό,
1: ή κακή, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Τον σέβομαι απόλυτα. Απλά καταγράφω δύο τάσεις οι οποίες με έχουν προβληματίσει.
0: Παρακαλώ.
1: Το ένα είναι ότι παρακολουθώ κάποια άγουρα, και νομίζω ότι είναι στην πλειοψηφία τους, και πολιτικά σε επίπεδο λόγου, όχι κοινωνίας, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, σε επίπεδο λόγου ανώριμα στελέχη από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία αρθρώνουν έναν λόγο που μου κάνει εντύπωση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θητεύσει πολιτικά σε έναν παραδοσιακό φορέα της αριστεράς με μια ιστορία, εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα συνασπισμό. Παρουσιάζονται λοιπόν μια σειρά από στελέχη του, τα οποία φαίνονται άγουρα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας πρώην πρωθυπουργός θα πολιτευτεί με πρώτη ομάδα ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε για σκαφά τους και τζιπά τους και φορολογίες, έτσι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στην πολιτική και πόσα στη δημοσιογραφία, κύριε?
1: Είμαι 7 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι και πάνω από 25 χρόνια στη δημοσιογραφία.
0: Ξέρετε τι λέμε, έτσι. Η πρώτη ομάδα πάντα έχει, γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Το είπα πολύ απλά. νομίζω το ξέρετε.
1: Στη ζωή, στη δημοσιογραφία λέμε έτσι, αλλά στη ζωή λέμε ότι και η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μένει.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μάζεψε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα όσα είπε μετά για τους φόρους και για την οικονομική πολιτική ήταν αρκετά σαφή. Και κατανόητα, τώρα μπορούμε να διαφωνήσουμε όταν... σε κάποια από αυτά, αλλά εντάξει.
1: Σαφή θα είναι όταν ακούσουμε ένα μετρήσιμο μέγεθος και όταν μας πει
0: όπως, ποιο είναι το μετρήσιμο.
1: Να μας αναλύσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πώς αυτό θα φτάσει. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε ευκολίες. Λέω το εξής. Ουσιαστικά τι λένε, να φορολογήσουμε τον πλούτο. Πολύ ωραία. Γιατί δεν έγινε αυτό στα χρόνια που άσκησε διακυβέρνηση, όπου τότε μάλιστα θα είμαστε και ειλικρινείς. Ήταν και πιο κατεπήγον. Γιατί τότε ο ελληνικός λαός έβλεπε τις συντάξεις του να κόβεται, έβλεπε το εισόδημά του να περιορίζεται και έβλεπε διαρκώς να ανεβαίνουν φόροι, όχι τώρα που πέφτουν από εμάς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο κύριος Τσίπρας επίσης, αν θέλετε τη γνώμη, το νούμερο ένα λοιπόν για τη βαρουφακιάδα νομίζω το εξήγησα. Το δεύτερο όμως το οποίο οφείλω να πω για τον κύριο Τσίπρα και δεν το περίμενα, γιατί δεν ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος, έτσι θέλω να είμαι ειλικρινής, μπορώ να του προσάψω πολλά. Παρακολουθώ μια πρωτόγνωρη αλαζονία από την πλευρά του.
0: Ποια είναι αυτή η αλαζονία που εδράζει?
1: Καταρχάς ένα νέο κόμμα το οποίο ακόμα δίνει τα διαπιστευτήριά του και εξετάσεις, γιατί έχει παρουσιαστεί προ λιγότερο από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Περίπου ένα μήνα είναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί επειδή δημοσκοπικά έχει μια αρχικά συμπαθητική πορεία, εγώ δεν θα του πω, δεν πάω, θα πω ότι πάει άσχημα, δεν μπορεί όμως να λέει εγώ διεκδικώ την εξουσία. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο τόσο αλαζονικό στους πρώην συντρόφους. Αυτό είναι δικό μου γενικό σχόλιο, έτσι δεν
0: αλλά,
1: είναι.
0: Αλλά μπορεί να πει ότι εγώ διεκδικώ την εξουσία, γιατί είναι στον πολιτική.
1: Καλά, εδώ
0: πολιτική
1: το λέει
0: κορμίστα.
1: Τώρα ο Ανδρουλάκης θα μου πείτε. Εντάξει, έχετε μία.
0: Αυτό εντάξει.
1: Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό, αλλά θέλω
0: και
1: να
0: τώρα
1: πω.
0: Μεταξύ μας σε μια δημοσκόπηση, έχει φτάσει στο 6,8-6,9 η διαφορά.
1: Δεν θα πάω εγώ σε αλαζονική προσέγγιση, δεν θα αντικαταστήσω αυτό το οποίο επικρίνω, αλλά νομίζω
0: ναι,
1: ότι...
0: Ναι, αλλά η καινούργια δημοσκόπηση σας λέει ότι ανεβήκατε στο 29,4.
1: Δεν υπάρχει αποτύπωση μιας τόσο μεγάλης ανατροπής, γιατί θα είναι μεγάλη ανατροπή η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρώτη, χωρίς αλαζονία και με τα πόδια να τα πατάμε κάτω. Απ' την άλλη όμως βλέπω συνολικά στην αντιπολίτευση, συνολικά, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα πρόβλημα κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό, μια προχειρότητα, μια αδυναμία αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων. Εμείς για παράδειγμα δεν κρίνομαστε για τα θα, κρίνομαστε για τα να. Φέραμε μια πολιτική ευεργετική σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Φέραμε μια σειρά μέτρων όπως 150 ευρώ ανά παιδί, φέραμε μια αύξηση στο επίδομα για τους συνταξιούχους, φέραμε 72 δόσεις για τον εξοδικαστικό. Δηλαδή, μας μετράει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να πει φτάνουν, δεν φτάνουν. Όμως είμαστε εδώ. Παράγουμε πολιτική. Κρινόμαστε. Τα άλλα κόμματα στο σύνολό τους διαγωνίζονται ποιος θα πει το πιο ευχάριστο. Λέει τώρα, λέει θα μειώσουμε, θα μην πληρώνουν οι συγκοινωνίες οι νέοι. Ακοστολόγητα. Εύκολα. Αρπακολαγητικά.
0: Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης το εξήγησε. Έδωσε και τα νούμερα. Και από την πλευρά της Ελλάς υπήρξαν κάποιες εξηγήσεις.
1: Καμία κοστολόγηση. Προχειρότητες και εντυπωσιοθυρία. Και μάλιστα σας πω και κάτι. Βλέπω ένα διαγωνισμό στα πιο αριστερά μας, στο κέντρο και αριστερά μας. Ποιος θα πει το πιο ευχάριστο. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Έτσι δεν κερδίζεις ακροατήριο. Αντιθέτως στέλνεις ένα μήνυμα ότι δεν είσαι προετοιμασμένος. Είναι μια προετοίμαστη για να κυβερνήσει αντιπολίτευση. Στο σύνολό της. Δέστε τα κόμματα και πέραν των δύο που έτσι έχω σταθεί, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή και της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ανυπαρξία θέσεων, αδυναμία έκφρασης απόψεων και προτάσεων, μία διαρκής καταγγελία. Είδαμε πόσο γρήγορα η κυρία Καριστιανού ως κόμμα, επειδή έχει κρυφτεί και δεν θέλει να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο, θέλει να πάει σβηστά, πώς αρχίζει και απομαγεύεται όλη αυτή η πολιτική προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να πω ότι ας δούμε που θα καταλήξει η αντιπολίτευση. Και εγώ βλέπω μια νέα τάση να καταγράφεται και δημοσκοπικά.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Μπροστά στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει συνεκτικό σχέδιο και μέσα από τις διαρκείς παρεμβάσεις της κυβέρνησής μας, με τα μπρος και τα πίσω μας. Αλλά παρακολουθεί μια προσπάθεια ο πολίτης. Η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει, σιγά σιγά αλλά ανεβαίνει, ενώ αντίθετα η αντιπολίτευση, αν θα δείτε, φθήνει. πλην του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν πετάει κιόλας, απλά έχει κάποια συμπαθητικά ποσοστά. Όλοι οι άλλοι είναι σε κρίση, όλα τα άλλα κόμματα.
0: Υπάρχει όμως ένα έβριμα, το οποίο το βλέπαμε παλιότερα, έγινε πολύ πιο έντονο στη Real Polls και το βλέπουμε και σήμερα στην GPO, που στο διακύδευμα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία ζητάει πολιτική αλλαγή.
1: Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια συμπαγής ομάδα
0: πολιτών. Στο 38, τόσο ναι, και στις δύο δημοσκοπήσεις περίπου στο 37-38 είναι, δεν θυμάμαι στις παλιότερες, αλλά σε αυτές έχετε δίκιο. Σε αυτό είναι συμπαγής.
1: Αλλά... Αυτό το πολιτική αλλαγή όμως ο καθένας το ερμηνεύει, αν θα δείτε, αν εμβαθύνουμε στο πολιτική, εγώ δέχομαι απόλυτα, έχετε δίκιο. Αν εμβαθύνουμε στο πολιτική αλλαγή, η κάθε απάντηση κρύβει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, λέει ο άλλος, πολιτική αλλαγή, θέλω τον Τσίπρα και τους νέους του κόμματός του, που δεν τους ξέρει κανένας. Ο άλλος λέει, όχι, εγώ θέλω το Πασόκ που είναι έμπειρο δοκιμασμένο, γιατί θέλω πολιτική αλλαγή που να μην μου κοστίσει. Ο άλλος λέει, θέλω ακροδεξιά πολιτική αλλαγή, θέλω σκληρή πολιτική σε όλα. Ο άλλος λέει, θέλω την Καριστιανού, γιατί θέλω να μπει μέσα ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Υπάρχουν άλλοι που λένε, θέλω την Κωνσταντοπούλου για να γίνει μπάχαλο. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι συνεκτικό όλο αυτό. Το μόνο συνεκτικό σε αυτή τη μέτρηση, το αποδέχομαι εγώ, δεν έχω αλίμονο, τα μετρήσεις αυτά είναι σωστές. Το μόνο συνεκτικό είναι η σταθερότητα. Σου λέει ένα κοινό, παιδιά, σταθερότητα Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά εδώ ας προσδιορίσουμε και έναν άλλο παράγοντα στις δημοκρατίες. Υπάρχει σταθερά η εναλλαγή στην εξουσία κάθε 4-8 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει.
1: Υπάρχουν και χώρες που έχουν κυβερνηθεί όμως για μικρά διαστήματα.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για την Ουγγαρία του κ. Όρμπαν.
1: Άμα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, δηλαδή να παραχωρήσουμε.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Μήπως αυτά τα ευρήματα τα οποία τα διαβάσατε έτσι εσείς, με αυτόν τον τρόπο και σας άκουσα προσεκτικά, σημαίνουν στο βάθος και κάτι άλλο. Ότι ναι. Έπεσε η γραμμή. Δώστε μου λίγο μουσική και ξαναπάρτε σας παρακαλώ τον κύριο Μαρκούπη.

0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, έχουμε ξανά.
1: Γραμμή,
0: ναι. Τα ζωντανά αυτά έχουν, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Έλεγα το εξής. Διαβάσατε με τον τρόπο που διαβάσατε αυτό το έβριμα «Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή». Και ρωτάω, μήπως το έβριμα «Πολιτική αλλαγή» εντάσσεται στο παιχνίδι της δημοκρατίας, ότι ο κόσμος θέλει και εναλλαγή στην εξουσία κομμάτων και αυτό μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτήσει και κάποιες εξελίξεις.
1: Δεν διασένεται αυτό. Αλίμονο, η δημοκρατία έτσι είναι, ο κοινοβουλευτισμός έτσι είναι, αλίμονο, και το αποδεχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η δική μας η παράταξη μεταπολιτευτικά είχε μείνει μακρά διαστήματα εκτός εξουσίας. Κυρίως δηλαδή το Πασόκ κυβέρνησε και δευτερευόντως η Νέα Δημοκρατία χρονικά. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νέο μοντέλο. Υπάρχει καταρχάς πολύ μεγάλη κρίση πολιτική, δηλαδή μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Υπάρχει αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα, συμφωνώ.
0: Για όλο το λεγόμενο δυτικό κόσμο η αποχή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ηγετικότητας σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευσή μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι αναγκάστηκε να ξανακατέβει ένας πρώην πρωθυπουργός, γιατί δεν μπόρεσε κανένας να καλύψει το κενό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι την επιλογή, αλλά
0: ναι.
1: Λέω λοιπόν να πω, γιατί υπάρχει ένας Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος κακά τα ψέματα υπερέχει. Υπερέχει πολιτικά, υπερέχει σε παρουσία, είναι ένας ευρωπαϊκού μεγέθους, διεθνούς διαμετρήματος πολιτικός. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν μπορεί η χώρα να μην κυβερνηθεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι με τη Νέα Δημοκρατία και μετά από μια μακρά πολιτική κρίση, η μόνη παράταξη η οποία διέπεται από μια σοβαρότητα, μια σταθερότητα, ένα προγραμματισμό πολιτικό, μια στρατηγική, έναν ηγέτη διαμετρήματος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συμπληρώνουμε μια σειρά από παράγοντες για να μας επιλέξει κάποιος. Κάναμε λάθη, προφανώς. Εγώ δεν θέλω στους ακροατές να εξοραίζω την κατάσταση. Όμως έχουν γίνει και πάρα πολλά σωστά.
0: Okay.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μειωθεί η ανεργία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυξηθεί πόσες φορές οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό που μπορούμε, δεν παρουσιάζω παράδεισο.
0: Κύριε Μαρκόπουλο, για να επανέλθω στην ερώτηση, η οποία έχει.
1: Δεν είμαστε ο ευρωπαϊκός παρίας που έλεγαν Ελλάδα βγαίνει στο εξωτερικό Ελλάδα και ντρεπόσουνα. Είμαστε μια χώρα που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.
0: Η πολιτική σταθερότητα απαιτεί και κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, ακόμα και στην αναγωγή της ψήφου, το έβλεπα τώρα και στα παραπολιτικά, το έχουμε δει, να σας βγαίνει η αυτοδυναμία. Άρα εδώ το ερώτημα είναι με ποιον θα πετύχετε την πολιτική σταθερότητα. Με ποιον.
1: Κοιτάξτε.
0: Ποιος είναι ο εταίρος που θα σας βοηθήσει για αυτή την πολιτική σταθερότητα.
1: Προς ώρας οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό το οποίο λέτε. Παρά τα αυτά δεν απέχουμε συγκριτικά και με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν απέχουμε από το στόχο της αυτοδυναμίας. Τώρα, αν δεν, και το πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε. Σας το λέω ειλικρινά. Αν όμως δεν προκύψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, η κάλπη θα λύσει τα διέξοδα. Δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή ακούω το Πασόκ ότι πήρε μια απόφαση σε συνέδριό του, το Πασόκ να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αν το Πασόκ έρθει τέταρτο με μονοψήφιο ποσοστό, δεν θα δημιουργηθούν νέες δυναμικές, δεν θα υπάρξει μια κριτική διάθεση απέναντι σε αριστερόστροφες πολιτικές που έχει συρθεί και έχει αναγκαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Αριστερόστροφες πολιτικές ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Είναι σαφές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πέσει στην παγίδα του κύριου Δούκα. Ο κύριος Δούκας ήταν εκείνος που πίεζε για να μπει στο συνέδριο η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, αυτό
1: Δούκας
0: είναι μία έκφραση.
1: Όμως τον άδειασε και πήγε και
0: δηλαδή,
1: τι του
0: είπε. Είναι αριστερόστροφες πολιτικές. Δηλαδή, πόσο αριστερόστροφος ήταν ο Μακάριτς, ο Ανδρέας Παπανδρέου που έλεγε για μονομέτωπο αγώνα.
1: Ναι, κοιτάξτε, άλλες εποχές, άλλος ηγέτης. Αχ, Ανδρέα, δεν το είπα εγώ.
0: Το είπαν άλλοι.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Και λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και το λέω γιατί ως δημοσιογράφος το γνωρίζατε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον τηλέμαχο το χιτήρι για την προσωπικότητα του Ανδρέα του Παπανδρέου στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Κοιτάξτε, ο τηλέμαχος ο χιτήρις είναι ένας διανοούμενος, τον σέβομαι απόλυτα παρά τις διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από κοντά έναν πραγματικά μεγάλο ηγέτη. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι και το μεγάλο πρόβλημα της κεντροαριστεράς, αν μου επιτρέπεις, Αλφόνσο, έτσι και σαν παλιός συνάδελφος, και δεν το λέω λόγω Νέας Δημοκρατίας αυτό, νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν εκπροσωπείται από μια μεγάλη προσωπικότητα. Κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης και αύριο να έφευγε, που δεν θέλουμε, και θα συνεχίσει και θα ξαναβγεί πρωθυπουργός, έχει αφήσει στίγμα ηγετικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίστοιχη προσωπικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όσο και αν κάποιοι μπορεί να διαφωνούν με στρατηγικές προσεγγίσεις, πρακτικές, ο Μητσοτάκης έχει αφήσει ένα στίγμα και αφήνει στίγμα και θα συνεχίσει να αφήνει στίγμα.
0: Να κλείσουμε ένα δύσκολο θέμα. Αντίστοιχο. Να κλείσουμε ένα δύσκολο θέμα.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι θα κάνετε τελικά?
1: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί και έχει επιδιωχθεί να διαπομπευθεί με υποθέσεις τις οποίες τελικά δικαιώθηκε. Θα θυμίσω την υπόθεση της Νοβάρτης που κάποιοι τον παρουσίαζαν ως ξοφλημένο, τελειωμένο κτλ. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εγώ, να πω και την αλήθεια, είχε μια ανθρώπινη συμπεριφορά, σήκωσε κάπως τους τόνους. Εντάξει,
0: ήταν δύσκολο αυτά που
1: εντάξει,
0: είπε.
1: Το αντιλαμβάνω. Εμείς του πάρουμε και το κεφάλι του ανθρώπου. Πόσες φορές έχει κατηγορηθεί και όλες τις φορές έχει δικαιωθεί. Είναι μια υπόθεση για την οποία πολύ σωστά ο ίδιος ζήτησε να μείνει χέρι ασυλίας πολιτικής. Από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε να γίνει η δουλειά της, γιατί πολλές φορές ο Αβραμόπουλος έχει κατηγορηθεί και πάντοτε έχει αποδοθεί αθώος. Εγώ λοιπόν αυτή την ανθρωποφαγία δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι.
0: Ωραία. Να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Μέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν. Τέλος και για σήμερα. Μία εντεδόση των συνόδων του Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάκος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων Αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο στις ακτές του Ομάν. Οι Αμερικανικές έπινοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά, έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στον Λιβανέζικο στρατό. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις οικονομικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ανέφικτες και λαϊκιστικές. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φορολεφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επέβαιναν 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Αστερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Και η μακραία ζέστη σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών. Ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου της Ελβετίας σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Buongiorno.
1: Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είναι τα πράγματα?
0: Ζεσταίνομαι νομίζω.
1: Αλλά το αεράκι αυτό το
0: εδώ αεράκι... είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα. Έχει αυτό το μελτεμάκι και κάτι γίνεται.
1: Η Ευρώπη στο φούρνο, στο καμίνι.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν σε κάποια από αυτές τις χώρες που ταλαιπωρούνται με τα σαραντάρια.
1: Και βλέπεις, μπορεί να είμαστε στο 2026, αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν έχουν αυτό το οποίο πια είναι σχεδόν απαραίτητο, επιβεβλημένο, αυτονόητο στην Ελλάδα. Ή η μονάδα, η κλιματιστική. Δεν έχουν τα σπίτια κλιματιστικά. Είδες τις εικόνες από την Γαλλία που σε κάποια σούπερ μάρκετ ήρθαν αυτή την εβδομάδα κλιματιστικές μονάδες αυτές οι αυτόνομες και έγινε ο χαμός.
0: Δεν προλαβαίνω, ξέρεις τι μου θύμισε αυτές τις εικόνες όταν είναι στην Αμερική που έχει τις εκτόσεις τις κανονικές. Όχι, αυτά ξέρεις πώς λέμε Black Friday εδώ και είναι κάτι, μια μικρή εκτόση εκεί που είναι όλα κοψοχρονιά και τρέχουν να προλάβουν και είναι από τα ξημέρωτα εκεί στις ουρές. Για κάτι τέτοιο μου θύμισε βλέποντας τις εικόνες από τη Γαλλία.
1: Ναι, πραγματικά ήταν τρομακτικό. Τα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι, ιδίως στο Παρίσι, είδες που έχουν στα τελευταία διαμερίσματα αυτούς τους τσίγκους, αυτές τις οροφές από ψευδάργυρο που είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ γραφικές όταν τις βλέπεις το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι γίνεται φούρνος με αυτές τις θερμοκρασίες που δεν τις ανέμενε η Ευρώπη.
0: Και βλέπεις και πολλούς πολίτες που όχι μόνο στη Γαλλία και στις άλλες χώρες πάνε σε ποταμούς, πάνε σε λίμνες και δεν ξέρουν και κολύμπι και έχουμε και τους πνιγούς μεταξύ άλλων. Τα λέγαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και για τη Γαλλία που είπες, μεταξύ άλλων ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί έχουμε και την αντιπαράθεση της Μαρίν Λε Πεν με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Να μπουν τελικά τα air condition, θα είναι μια λύση αυτό? Με τον Μελανσόν να λέω ότι θα πρέπει να βρούμε κάτι που να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Και όσον αφορά την πρόταση της Λεπέν, δεν βλέπω τουλάχιστον από τις μετρήσεις να έχει ανταπόκριση στους Γάλλους πολίτες, αλλά το θέμα είναι ότι ψήνονται και ψήνεται και η αντιπολιτική αντιπαράθεση.
1: Έτσι, δύσκολα πράγματα. Την ίδια στιγμή στην Γαλλία ετοιμάζονται για ακόμη έναν πρωθυπουργό μετά το Brexit, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 10 χρόνια και θυμάμαι τον.
0: Ναι.
1: Πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, πριν από 11, πριν από 12 χρόνια που συζητείτο ακριβώς αυτό το δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έλεγε τότε ένας πρεσβευτής του Λονδίνου στην Αθήνα σε συνομιλητές του, έλεγε τότε, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν θα μπούμε ποτέ στο ευρώ, στο κοινό νόμισμα. Δεν αφήνουμε εμείς τη λίρα. Αλλά είναι δυνατόν να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ανόητοι είμαστε. Εντάξει, θα κάνουμε το δημοψήφισμα που ζητάει ο Φάρατς και οι λοιποί, αλλά δεν θα βγούμε. Ξέρουν οι Βρετανοί γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εμπορικοί οι λόγοι. Δεν είμαστε τίποτε ανόητοι να χάσουμε την κοινή αγορά και την έχασαν.
0: Τώρα, πόσους πρωθυπουργούς μετράμε?
1: Νομίζω ότι ήθελες να μου πεις εσύ. Πρέπει να μετράμε πολλούς, γιατί τώρα, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε την παραίτησή του και ο Κιρ Στάρμερ, ο σοσιαλιστής από το Εργατικό Κόμμα.
0: Θέλεις να τους απαριθμίσουμε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σούχο, Τερέζα Μέι, όλοι αυτοί μετά τον Brexit. Μπόρις Τζόνσον, έρχεται και κάνει και διακοπές εδώ στη χώρα μας. Λι Στρας, η περίπτωση που είναι αυτό που λέμε, πήγε κουβά. Μόνο 44 ημέρες πρόλαβε.
1: 44.
0: Ο Ρίση Σούνακ και ο κύριο Στάρμερ, ο οποίος μας αποχαιρέτησε.
1: Άρα πηγαίνουμε για τον έκτο πρωθυπουργό, γιατί αναμένεται τώρα να έχουμε στις 17 Ιουλίου, σε λιγότερο από 20 μέρες, τον Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, η Βόρεια Αγγλία έρχεται. Αυτός έχει διάφορες ιδέες, για παράδειγμα έχει μια ιδέα να φτιάξει ένα πρωθυπουργικό γραφείο και στο Μάντσεστερ και είναι, πώς να το πω, είναι ο άνθρωπος που σηματοδοτεί τον business friendly σοσιαλισμό. Πρόωρες εκλογές δεν γίνονται στην Βρετανία, άρα θα συνεχίσουν οι εργατικοί με ένα πρόσωπο που θεωρείται ως επικρατέστερος ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ, μέχρι να τελειώσει η προβλεπόμενη συνταγματικά θητεία για το Εργατικό Κόμμα. Και αν δεν υπάρξει κάποιος άλλος πολύ ισχυρός, φαίνεται ότι τον Κιρ Στάρμερ από τα μέσα Ιουλίου θα διαδεχθεί ο Άντι Μπέρναμ, που μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήταν καν βουλευτής, λέει.
0: Θα έχουμε λοιπόν, θες να μείνουμε στα εκτός συνόρων, θες να μου βάλεις quiz
1: Χθες ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό, οι πρώτες γυναίκες οπλίτες που εθελοντικά μπήκαν πριν από ένα μήνα και κάνουν τη θητεία τους για συνολικά 12 μήνες. Θα γυρίσουν δηλαδή στον στρατόπεδο αυτό της Λαμίας έπειτα από την άδεια που έλαβαν για την ορκομοσία τους, θα κάνουν 8 εβδομάδες την εκπαίδευσή τους και έπειτα, όπως και οι άντρες, θα τοποθετηθούν σε μονάδες σε όλη την επικράτεια. Πόσες ήταν?
0: Πόσες ορκίστηκαν
1: συνολικά?
0: 45.
1: Μπράβο, είσαι δυνατή.
0: Bingo.
1: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω? Ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε όλη την εβδομάδα και ακούμε πράγματα από εδώ, ακούμε πράγματα από εκεί και τι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα και γιατί κάποιοι ανησυχούν και φοβούνται να μπουν στη θάλασσα και τι θα γίνει αν νιώσεις κάτι χαμηλά στο πόδι, στη φτέρνα ή στην κνήμη.
0: Το θέμα δεν είναι ότι θα το νιώσεις, γιατί ψαράκια μικρά που τσιμπάνε έχουν. Το θέμα είναι να μην σου κόψει κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα κάνουν την ανοησία που είδα σε κάποια βίντεο που πάνε κάποιοι, το χαϊδεύουν, το ταΐζουν. Λες και
0: το άλλο που βάζανε τα μεταλλικά τα κουτάκια των αναψυκτικών, το οποίο κόβει κανονικό κομμάτι, το κόβει στη μέση. Το είδες και αυτό?
1: Το είδα, και όχι μόνο αυτό. Ο επί της ουσίας που πιέζουν, εξαναγκάζουν, βάζουν το κουτάκι του αναψυκτικού μπροστά στο στόμα του ψαριού. Πώς είπαμε ότι το λένε αυτό το ψάρι?
0: Λαγοκέφαλος.
1: Νομίζω ότι δεν έπρεπε να πούμε το όνομα. Και τώρα πες ότι, γιατί έχουμε πολλές αναφορές από άλλους που λένε ότι δεν πρόκειται να σας πειράξει ποτέ αν δεν το πειράξετε εσείς. Αυτό θα είναι μέσα στη θάλασσα, μπορεί να το βλέπετε, μπορεί να μην το βλέπετε όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αν εσείς δεν κάνετε κάποια τρέλα, αν εσείς δεν το κλωτσίσετε, δεν το πειράξετε, δεν του πείτε έλα να παραβγούμε στο κολύμπι ποιος είναι ταχύτερος. Αν δεν κάνεις διάφορες τέτοιες τρέλες δεν θα σε πειράξει. Αλλά λέει το Υπουργείο, ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός του. Και είναι ένα, τα ακούγατε στην προηγούμενη εκπομπή που το συζητούσαμε με τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που το προανήγγειλε αυτό που ακούσατε επισήμως λίγες μέρες μετά. Πόσο λοιπόν, έστω πάμε εμείς για ένα ψάρεμα και πιάνουμε 10 λαγοκέφαλους.
0: 5,33 να ξέρεις, ξεκινάει.
1: Το κιλό. Δηλαδή, αν βγάλεις και 100 κιλά, σου λέω εγώ, δεν είναι και μικρό το ποσό. Ένα 500ράκι.
0: Εγώ έχω βέβαια απορίες, θα τις λύσουμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει ειδικό ψάρεμα, ειδικά καλάμια, ειδικά αγκίστρια. Και αυτό μετράει κιόλας αν πας μόνο να ψαρέψεις λαγοκέφαλους ή όταν πάει ο ψαράς και ψαρεύει και βρει μέσα στην ψαριά του εκεί το λαγοκέφαλο.
1: Νομίζω γενικώς αρκεί να πας στις αρμόδιες αρχές αυτούς να πας με τον κουβά σου και να πεις ορίστε 100 κιλά λαγοκέφαλοι. Παρακαλώ, δώστε μου το 500ράκι.
0: Και μετά τι τα κάνουμε αυτά?
1: Τα χρήματα που θα πάρουμε από τους επιχειρημένους λαγοκεφαλούς.
0: Επένδυση στην αγορά.
1: Μα διάβασα και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Σου λέει ότι για τα ιχθυοτροφία, εάν ο λαγοκέφαλος υποστεί μια ειδική επεξεργασία ώστε αυτό που είναι τοξικό θεωρείται και αυτό που είναι μέσα το ποσοστό δηλητηρίου και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να το καταναλώσουμε σε περίπτωση που τυχαία το έχουμε πιάσει και δεν έχουμε
0: τι
1: καταλάβει τι είναι. Εάν υποστεί μια επεξεργασία και γίνει ηχθιάλευρο, μπορεί, εφόσον έχει γίνει αυτή η επεξεργασία πάνω από τους 120 βαθμούς Κελσίου νομίζω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τροφή για ψάρια που υπάρχουν στα ηχθιοτροφία. Έτσι άκουσα.
0: Τουλάχιστον ας μας είναι κάπου χρήσιμος.
1: Ελπίζω όμως ακριβώς να μην είναι τοξικό, για να μην περάσει την αλυσίδα μετά και έχουμε άλλα θέματα και γίνεται, δεν γίνεται κτλ. Πολλή συζήτηση έχουμε πιάσει και δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε.
0: Όντως είμαστε και πάλι αγενείς μου φαίνεται, γιατί ήδη μας κοιτάει η ομάδα μας απ' έξω. Τα ονόματά μας δεν τα πάμε.
1: Η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια.
0: Και φυσικά όλες οι φίλες μας και όλοι οι φίλοι μας που έχουν μπει ήδη στην ακρόαση και μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους είτε στο Viber, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio. Να στείλουμε εδώ την καλημέρα μας στον Χρήστο, στον κύριο Λάμπρο, μας εύχεται καλή εκπομπή. Φυσικά και στα social media μπορείτε να μας βρείτε. Στο Facebook, Radar Ελληνικοί Χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8. Και στο Instagram, αν θέλετε, με βρίσκετε και με ακολουθείτε και τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εμένα με ρώτησες πριν αν, ας πούμε, είχαμε κάνει, πιάσει πόσα κιλά λαγοκέφαλους, τι θα τα κάναμε τα λεφτά. Και σου λέω, επένδυση στην αγορά. Μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά ίσως τις αγορές μας. Δεν ξέρω αν ψωνίζεις από αυτές τις δημοφιλείς πλατφόρμες.
1: Μα ποτέ όμως. Ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν έχω ψωνίσει ποτέ.
0: Άρα, αν 8 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν, είσαι ένας από τους δύο, μαζί με τον Δημήτρη Κοταρίδη, νομίζω, που δεν ψωνίζεται.
1: Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ποτέ.
0: Αλλά τώρα, θα τα χρειαστούμε που λες τα λεφτά.
1: Μεγάλη συζήτηση. Ναι. Γιατί μπήκε αυτό το τέλος, το οποίο θα ενεργοποιηθεί από 1η Ιουλίου και είναι 3 ευρώ, αλλά είναι 3 ευρώ ανά προϊόν. Δηλαδή, παίρνεις ένα δέμα, 3 μπλουζάκια, 4 μαγιό, είναι ανά προϊόν. Και αν είναι μαγιό, είναι 3 ευρώ για το πάνω μέρος, 3 ευρώ για το κάτω μέρος. Τι γίνεται, θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, που νομίζω ότι θα πανηγυρίζει για αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ στα δέματα από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Βρετανία, από Κορέα, που τρεντάρει και πολύ, κύριε Καπράλε, η Κορέα, γιατί έχει αυτά τα προϊόντα ομορφιάς που όλες οι Ελληνίδες θέλουν πια.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πανηγυρίζω, απλά θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Είναι ένα θετικό βήμα, όχι βέβαια αρκετό. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια όλοι οι φορείς της αγοράς, και δεν αναφέρομαι για τη χώρα μας, αναφέρομαι συνολικά στην Ευρώπη. Υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εδράζεται πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία έρχονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν χρήση της τελωνειακής απαλλαγής για κάθε δέμα αξίας κάτω από 150 ευρώ, δεν είχαν κανένα τελωνειακό κόστος, και μάλιστα και η απόδοση του ΦΠΑ γινόταν σε ένα διεθνές σύστημα IOS, όπως ονομάζεται, κατά δήλωση της πλατφόρμας. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν ξέραμε το τι είχε μέσα το κάθε πακέτο και ποια ήταν πραγματική του αξία, δήλωνε οποιαδήποτε πλατφόρμα
1: ό,τι ήθελε.
2: Ό,τι ήθελε και πλήρωνε ένα αντίστοιχο ΦΠΑ. Και αυτό ήταν το μοναδικό που πλήρωνε, γιατί δεν πλήρωνε τίποτα άλλο ούτε στα τελωνία, ότι υπήρχε κάποιο δασμό. Αυτό είναι το πρώτο που καταλαβαίνουμε, νομίζω, όλοι ότι ήταν.
1: Ο καταναλωτής όμως πλήρωνε κανονικό ΦΠΑ. Τώρα το θέμα είναι τι απέδιδε η κάθε πλατφόρμα.
2: Ο καταναλωτής πλήρωνε μόνο την αξία του προϊόντος. Δεν πλήρωνε κανένα άλλο φόρο, γιατί η πλατφόρμα δεν είχε κανένα άλλο φόρο. Όπως έχουν όλες οι άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές, ευρωπαϊκές κτλ. Το δεύτερο είναι ότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Μας λέει πάντως, κύριε Καβράλη, η Σοφία τώρα με μήνυμά της. Όχι, λέει, το πληρώναμε το ΦΠΑ και το έγραφε και η απόδειξη.
2: Λοιπόν, ναι, θα μπορεί να έχει γίνει και αυτό που λέει η κυρία, αλλά θα σας πω ότι συνήθως η απόδοση του ΦΠΑ γινόταν κατά δήλωση πλατφόρμα στο διεθνές σύστημα. Αν και μιλώ τώρα για το σύνολο των πλατφορμών, ναι, που πήρε, δεν είναι.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε, παρακαλούμε, πρώτα απ' όλα, πριν πάτε στο ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί ήταν σωστό και γιατί έπρεπε να γίνει.
2: Πέρα από το ιδεολογικό, έχει κάποιο άλλο σημείο που θα περάσω. Αλλά να ακούσω το ερώτημα.
0: Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Τι θα ισχύσει τώρα από 1η Ιουλίου.
2: Από 1η Ιουλίου λοιπόν γίνεται, καταργείται στην πράξη η τελωνειακή απαλλαγή αυτή, η οποία σας ανέφερα πριν, για τις αποστολές έως 150 ευρώ, και εφαρμόζεται ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος για κάθε μικροδέμα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ ανά δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος, για να δίνει πιο συγκεκριμένος ανά τελωνειακό κωδικό. Σε ό,τι περιέχεται μέσα λοιπόν στο δέμα αυτό που έχει αξία έως 150 ευρώ. Άρα ο δεσμός μπορεί να είναι 3, 6 ή 9 ευρώ ανάλογα τους ξεχωριστούς κωδικούς που έχουμε. Αυτό το οποίο προκύπτει πάνω σε αυτό το δασμό είναι ότι δεν θα εισπράτεται κατά ανάγκη από τον τελικό καταναλωτή, για να έρθει και στο ερώτημα της ακροάδριάς μας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν ο μηχανισμός σύσπραξης των 3 ευρώ είναι προσανατολισμένος ακριβώς πάνω στις εταιρείες τις ασιατικές, οι οποίες είναι δηλωμένες σε αυτή την πλατφόρμα IOS που σας ανέφερα πριν.
1: Αφορά μόνο τις ασιατικές, κύριε Καβράλε, ή αφορά και τις βρετανικές, γιατί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια η Βρετανία.
2: Εκτός Ευρώπης είχε τη δυνατότητα να κάνει χρήση του de minimis. Για όλες λοιπόν αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει αυτός ο δασμός. Για να μην κορδευόμαστε όμως, το 95% των δεμάτων είναι από συγκεκριμένες ασιατικές πλατφόρμες. Ναι. Οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στην Ευρώπη να πουλούν με βάση τα στοιχεία του 2025 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα. Καταλαβαίνετε ότι.
1: Στην Ελλάδα ή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα νούμερα είναι σε τζίρο πάνω από ένα δισεκατομμύριο και αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη, ένα δισεκατομμύριο αυτές οι δύο γνωστές που
2: ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να τις πούμε.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα από ό,τι
1: φαίνεται. Ένα δισεκατομμύριο πακέτα στην Ελλάδα.
2: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ τζίρο.
1: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Και για να σας δώσω έτσι λίγο μια εικόνα μεγέθους, είναι περίπου το 1/4 της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, και επίσης με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν υπάρχει μια φορολογική διαρροή από τη χώρα μας, καθώς δεν υπήρχαν αυτές οι φορολογικές επιβαρύνσεις που ανέφερα πριν, η οποία ήταν περίπου όσο είναι το τέλος επιδέματος ή 3 φορές το φόρος του τεχματού εισοδήματος πάνω στο λιανεμπόριο. Περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, απώλειες και περίπου 20.000 θέσεις εργασίας το χρόνο από το ελληνικό λιανεμπόριο. Αυτά είναι στοιχεία δικά μας ελληνικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εδράζεται πέρα από τον αθέμητο ανταγωνισμό και σε κάτι άλλο, ότι οτιδήποτε πωλείται από ευρωπαϊκή επιχείρηση πρέπει να πληρεί κάποιους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας και
1: ποιότητας. Το CE το λεγόμενο.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως που αναφερόμαστε τώρα δεν υπήρχε
1: αυτό το πρότυπο.
2: Γι' αυτό και θυμούνται και οι αγροτές μας, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε δειγματοληπτικούς ελέγχους είχαν επιβάλει πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα. Θυμόμαστε και το παράδειγμα της Γαλλίας για παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και αυτό είναι το οποίο συζητάμε 1η Ιουλίου, είναι το πρώτο βήμα. Περιμένουμε και άλλα βήματα. Περιμένουμε ως το τέλος του 2026 να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να λειτουργήσει η νέα ευρωπαϊκή αρχή, η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στην πόλη Λίλ. Και κατά πάσα πιθανότητα το Νοέμβριο θα μπει και ένας δεύτερος δασμός, ο οποίος θα είναι το διαχειριστικό κόστος, το οποίο θα έχει περίπου ύψος 2 ευρώ από ό,τι συζητείτε, με μια χαμηλότερη επιβάρηση εφόσον οι πλατφόρμες πουλούν τα προϊόντα τους μέσα από την Ευρώπη, γιατί έχουν αρχίσει πια και δημιουργούν και αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι βήματα για να φτάσουμε το 2028 που γίνεται η μεγάλη αλλαγή, και εκεί είναι το πιο σημαντικό από όλα, όπου θα είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα είναι η έναρξη λειτουργίας ενός ενιαίου τελωνίου, ενός, και αυτή ουσιαστικά είναι και η καρδιά της μεταρρύθμισης, γιατί σήμερα υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά εθνικά πληροφοριακά συστήματα, ενώ θέλουμε να πάμε σε ένα ενιαίο σύστημα που όλες οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τα στοιχεία τους για μία φορά, όλα τα τελωνία της Ευρώπης θα μπορούν να βλέπουν τα ίδια δεδομένα και όλοι οι έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται κεντρικά και σε πραγματικό χρόνο για να μπορέσει να λυθεί και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, μας εξήγησε τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά προϊόν, ανά κατηγορία προϊόντος, ανά κώδικο.
0: Ανά κώδικο, γιατί αν για παράδειγμα πάρεις 3 μπλουζάκια, δεν θα πληρώσεις ίδια δηλαδή, αν πάρεις το ίδιο προϊόν, πληρώνεις 3 ευρώ. Αν είναι διαφορετικά, αυτό αυξάνεται, όπως μας είπε και ο κύριος Καπράλος, 6 ευρώ, 9 ευρώ, όσα έχει μέσα το δέμα λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα ελαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων από την ΑΑΔΕ. Εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στη Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και πλήρωμα που προσάραξε σε αβαθή μετά από blackout κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Πήρε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει το δρομολόγιο του. Σφοδρή επίθεση του Παύλη Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, λέει, με σκοτώνετε με το έλα έλα. Θεέ μου, τι μνήμες, μας γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο.
1: Γράφει θεέ μου ή τέ μου.
0: Θεέ μου, καλό, καλό, στο δίνω.

0: Νομίζω και οι πανελλαδικές αρχίζει και είναι μια ανάμνηση και για τους μαθητές. Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα?
1: Σε ποιο νησί πηγαίνουν όλοι οι υποψήφοι, όλες οι υποψήφιες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να κάνουν ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές?
0: Παρό, συνεχίζει, παίζει. Δεν έχει αλλάξει, ε.
1: Είναι σαν να μην υπάρχει άλλο νησί στην Ελλάδα για όλους όσοι τελείωσαν την τρίτη ηλικίου. Βρε όσους να ρωτήσεις, φίλους, γνωστούς, συγγενείς για τα παιδιά τους, όλα στην Πάρο.
0: Εγώ πάντως όταν έδινα τις Πανελλήνιες, μετά έκανα την ανατροπή. Πήγα στην Κρήτη.
1: Κρήτη.
0: Κρήτη.
1: Α, Κρήτη.
0: Κρήτη.
1: Στην Κρήτη ξέρεις ποιος άλλος πάει? Κάνει την ανατροπή επίσης. Το πλοίο Κίσαμος που 3,5 τα ξημερώματα προσάραξε σε αβαθή στην Μήλο, στον Αδάμαντα, λόγω blackout, λόγω πτώσης του ηλεκτρικού κυκλώματος του πλοίου. Ευτυχώς όμως έπειτα από τον έλεγχο από δίτες και από τους αρμόδιους του λιμενικού σώματος στην Μήλο, κρίθηκε αξιόπλο και συνεχίζει το ταξίδι προς τη Σούδα και προς την Κρήτη.
0: Πολύ σημαντικό. 1246 επιβάτες.
1: Πολύς κόσμος.
0: Αρκετός.
1: Ταλαιπωρήθηκαν λίγες ώρες.
0: Αλλά αυτό ήτανε. Τέλος η ταλαιπωρία, τέλος είπαμε και η αγωνία για τους μαθητές της τρίτης λυκείου.
1: Τους
0: και...
1: άφησαν να βγουν να κάνουν μια βουτιά, πιστεύεις, στο Σαρακίνικο?
0: Τι, όχι.
1: Δεν ξέρω. Μες τη νύχτα θα μου πεις ότι βλακίες λέω.
0: Άσε και να έρθει και κανένας λαγοκέφαλος εκεί, χρακ. Λίγο να σε δαγκώσει.
1: Μα μη λες τέτοια και τρομοκρατής τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν λέω γιατί είναι ατρόμητες οι γυναίκες. Αλλά μην τρομοκρατήσεις.
0: Τα ψαράκια ήσυχα είναι. Εμείς είμαστε ζωηροί, πάμε και τα πειράζουμε. Λοιπόν, και αφού λέμε για ψαριές, να πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τι ψαριές έπιασαν οι μαθητές. Κάποιοι τα πήγαν καλά, βγήκαν με γεμάτα δίχτυα καθότι βγήκαν οι βαθμολογίες. Άλλοι δεν είχαν την ψαριά που θα ήθελαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες αυτές οι βαθμολογίες θα διαμορφώσουν και τις βάσεις και όλα αυτά πριν το μηχανογραφικό. Και μιλήσαμε με τον κύριο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι μαθηματικός, ειδικός όσον αφορά την σταδιοδρομία μας, και έκανε έτσι μια πρώτη εκτίμηση για το τι να περιμένουν, γιατί η πρώτη αγωνία έλαβε τέλος. Όμως να δούμε και που περάσαμε.
2: Καταρχάς να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος

0: τους είναι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
1: Και μετράμε και αντίστροφα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και ο κύριος Στρατηγάκης μας βοήθησε στο πώς να αποφύγουμε τις παγίδες και το μηχανογραφικό να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το μέλλον μας.
0: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
1: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση, Μάκη.
2: Να μου κάνεις πολλές ερωτήσεις.
1: Μία θα σου κάνω βασική. Χωριάτικη τρώος?
2: Εννοείται.
1: Θες με φέτα ή είσαι από αυτούς που τη βάζουν σε άλλο κατάλληλο?
2: Βιάστηκες να περάσεις στο επόμενο θέμα εδώ με το Στρατηγάκι, που ήταν πολύ ωραία η συνομιλία σου. Βλέπουμε κάποια πράγματα σε σχέση με το μέλλον. Σου λέει ότι ό,τι και να λέμε για τις δεξιότητες και τι θα γίνει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο θα απειληθούν οι θέσεις εργασίας και τι μπορεί να γίνει σήμερα με τις σχολές που επιλέγουν κάποιοι, αν οι σχολές αυτές στις οποίες θα εισαχθούν σήμερα τα παιδιά που πέρασαν στις Πανελλήνιες θα είναι οι σχολές που θα τους δώσουν μια επαγγελματική επικατάσταση βέβαιη, είδες ότι ήταν κάπως διστακτικός. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, κάνουν όλοι κάποιες εκτιμήσεις, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς θα επικαθίσει επάνω στην αγορά εργασίας
1: Διάβαζα τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο ξένο site ήταν, για την Αμερική αν θυμάμαι καλά, που πλέον στρέφονται στα πιο χειρονακτικά επαγγέλματα, όπως είναι υδραυλικοί αυτής της κατηγορίας, καθότι είναι τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν λιγότερο, γιατί δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολές στο εξωτερικό της πληροφορικής, καθότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον κώδικα που μαθαίνουν οι φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν πληροφορική.
2: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως πολύ σωστά Ντόνα το λες, με ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν ακόμη και τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια της λεγόμενης Ivy League, που εκεί οι juniors απόφοιτοι και ιδίως εκείνοι που είχαν τις καλύτερες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής, για παράδειγμα, έμπαιναν στις μεγάλες εταιρείες και σιγά σιγά αξιοποιούνταν από τις εταιρείες αυτές, κάνοντας τις πιο απλές δουλειές μέχρι να μπουν στα άλλα. Τώρα πια, επί της ουσίας, αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης των νέων αποφύτων φαίνεται σαν να διαγράφεται, γιατί τα πολύ απλά τα οποία τα έκαναν άνθρωποι πλέον τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, και έτσι απορροφώνται πολύ λιγότεροι απόφοιτοι σε σχέση με αυτές τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής. Και αυτό ίσως είναι ένα παράδοξο, την ίδια ώρα που όλες σχεδόν οι σχολές της πληροφορικής φαίνεται να είναι από τις πιο περιζήτητες.
1: Ναι, γιατί είχε γίνει στροφή τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτό ακόμα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Και παρόλα αυτά, κιόλας τα υποτιμούσαμε και τα επαγγέλματα και όλες, και εδώ στη χώρα μας έχει συμβεί αυτό με το να γίνεις υδραυλικός, ηλεκτρολόγος και τα λοιπά. Βλέπουμε τώρα πάλι ότι πιθανόν να ανθίσουν, και φυσικά χρειάζεται εκεί και ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές εκπλήξεις.
2: Αγχώθηκα λίγο τώρα, ναι. Ίσως να πάρουμε αυτή τη χωριάτικη που είπες, αν και είναι ακόμη νωρίς, ούτε 11 δεν είναι η ώρα.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να το ονοματίσουμε λίγο μπραντς? Τι είναι μετά τις 12 όμως είναι το μπραντς,
2: ίσως ναι.
1: Εντάξει, άμα έχεις όμως σηκωθεί αξιμέρωτα.
2: Πρέπει, κατονόμασέ το και μπραντς και πρωινό και όπως θέλεις.
1: Πλέον με τις διατροφές έχουν ξεπεραστεί.
2: Το θέμα είναι ένα. Αυτή τη χωριάτικη θα την πάρουμε με φέτα ή χωρίς φέτα? Και τι χωριάτικη είναι αυτή, αν θα την πάρουμε χωρίς φέτα? Μην απαντήσεις.
1: Ποιος θα απαντήσει?
2: Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Κύριε Αποστολόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Δούτσα, κύριε Πολάτο.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τι γίνεται, τι λέτε, η χωριάτικη φέτος θα είναι χωρίς φέτα, φέτος?
3: Καταρχήν να σας πω ότι ναι, τα σημάδια που έχουμε από πλευράς παραγωγής γάλακτος δεν είναι βίωνα. Έχουμε ήδη δηλαδή μία μείωση μέχρι και τον Απρίλιο της παραγωγής γάλακτος κατά περίπου 8%.
2: 30.000 λιγότερη τόνη εγωπρόβιο γάλακτος.
3: Ναι, 30.000 λιγότερη τόνη εγωπρόβιο γάλακτος, και θα πάμε ίσως να καταλήξουμε στους 70-80 αν συνεχίσουμε έτσι.
2: Για όλο το 2026.
3: Ναι, ναι.
2: Τα στοιχεία που έχουμε τώρα για αυτούς τους 30.000 λιγότερους τόνους αφορούν Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, το πρώτο τετράμινο.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Πώς εξηγείται αυτή η μείωση, κύριε Αποστολόπουλε, πού αποδίδεται?
3: Δυστυχώς είναι στην θανατώσεις των ζώων που έχουν γίνει για την ευλογιά, οι οποίες ενώ είχαν σταματήσει πριν από 3 μήνες, δυστυχώς επανεμφανίστηκαν πυροδόποι με 3 κρούσματα πρόσφατα, άλλα 710 ζώα θανατώθηκαν. Και το κακό δεν είναι μόνο ότι θανατώνονται τα ζώα, αλλά η επανάκτηση, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου μιας μονάδας δεν είναι απλή. Πρέπει όλη η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί περιορισμένη να αποχαρακτηριστεί, που θα παίρνει 6 μήνες, και μετά να γίνει η ανασύσταση. Που σημαίνει ότι δεν είναι το χειρότερο αυτό που βλέπουμε.
1: Άρα αυτό σημαίνει και περαιτέρω μείωση της παραγωγής.
3: Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε και στο 27 με μειωμένη παραγωγή. Και το ακόμα πιο χειρότερο είναι ότι δεν είναι να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε σήμερα. Έχουμε τη φέτα η οποία τρέχει με σοβαρά ποσοστά αύξησης όσον αφορά τις εξαγωγές της. Μην ξεχνάμε, οι εξαγωγές της έχουν φτάσει στο 70%.
2: Το 70% δηλαδή της συνολικής παραγωγής.
3: Της συνολικής παραγωγής
2: φέτας εξάγεται. Τι λέτε τώρα?
3: Ναι.
2: Σε ποιες χώρες είναι οι βασικοί προορισμοί για την ελληνική φέτα?
3: κυρίως είναι στην Ευρώπη. Τα 90% θα έλεγα είναι στην Ευρώπη. Με μεγάλες χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία.
2: Σε αυτές τις χώρες θεωρείται δηλαδή με βάση το κατακεφαλή τυρί που φαίνεται να εξάγεται ότι μπορεί να τρώνε περισσότερη φέτα από ό,τι στην Ελλάδα?
3: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα, γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός τους. Αλλά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και μια πολύ θετική δυναμική για τη φέτα, την οποία θα τη χάσουμε ή θα θυσιάσουμε την χώρια ζήτηση σε σχέση με το εξωτερικό.
2: Για να καλυφθούν οι ανάγκες στο εξωτερικό.
3: Για να καλυφθούν οι συμφωνίες. Ναι.
2: Α, δηλαδή εδώ υπάρχουν συμβόλαια και πιθανώς και ρήτρες, εάν δεν φτάσουν.
3: Πάρα πολλά, ναι.
2: Εάν δεν φτάσουν.
3: Οι αγορές αυτές δεν κερδίθηκαν εύκολα, κερδίθηκαν με αίμα οι αγορές του εξωτερικού. Και δεν ανακτώνται πάντα εύκολα.
2: Ακούτε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Κύριε Αποστολόπουλε, τώρα. Αυτές οι περίπου 70.000 τόν λιγότερο εγωπρόβιο γάλα που αναμένεται μέσα στο 2026, πόσο μικρότερη παραγωγή φέτας θα σημάνουν, πόσοι τόνοι λιγότεροι αναμένεται να παραχθούν μέσα στο έτος?
3: 15 με 20.000 περίπου.
2: 15 με 20.000 τόν επί συνόλου πόσοι?
3: 140.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή μιλάμε σχεδόν για το 10% της παραγωγής του 2025.
3: Λίγο λιγότερο, ναι. Εκεί. Ναι.
2: Ότι θα χαθεί αυτό.
3: Μην ξεχνάμε ότι αυτό που θα χάσουμε, το ποσοστό που θα χάσουμε, είναι αυτό που θέλαμε παραπάνω για να καλύψουμε την ζήτηση. Γιατί κάθε χρόνο οι εξαγωγές μας αυξάνονται περίπου σε αυτό το ποσοστό. 7-8%.
1: Και καταλαβαίνουμε από αυτά ότι η μείωση παραγωγής, όπως μας το περιγράψατε, θα μετακυλιστεί και στην τιμή της λιανικής.
3: Θα μετακινηθεί πρώτα στην τιμή του γάλακτος, η τιμή του που στον παραγωγό θα αυξηθεί, η τιμή που θα κάνει η πρώτη ύλη. Ήδη έχουμε πάει στο 1,60.
1: Από
3: το 1,50. Και είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε το 1,70. Με την πορεία αυτή και
2: το λίτρο κανείς, τώρα λέτε.
3: Αν έχουμε δει τα χειρότερα
2: το εγωπρόβιο, το λίτρο από 1,60-1,70.
3: Ναι, το λίτρο
2: για εσάς τώρα
3: το θέμα είναι
2: φορτική τιμή, δηλαδή λέτε έτσι.
3: Όχι στη φέτα, στο γάλα είπαμε, έτσι.
2: Στο πρόβιο γάλα.
3: Η τιμή παραγωγού, αυτό που πληρώνει η βιομηχανία τον παραγωγό για να πάρει το γάλα του.
2: Μάλιστα. 1,70 το λίτρο. Από 1,60 τώρα. Άρα η φέτα, από πόσο έχει φέτα, έχει πια 12 ευρώ, 13 για τον καταναλωτή.
3: Υπάρχουν διαφορές, το ξέρετε. Υπάρχουν και περιπτώσεις με 10 και πάνε και μέχρι και 15, ανάλογα
2: την ποιότητα,
3: το μέγεθος, τη συσκευασία, χιλιαδιό, την περιοχή.
2: Ναι. Εκεί τι αύξηση αναμένεται μεσοσταθμικά? Πόσο θεωρείτε, κύριε Αποστολόπουλο, ότι μπορεί να αυξηθεί το τελικό προϊόν για τους καταναλωτές?
3: Ειλικρινά είναι κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω, γιατί σας είπα δεν εξαρτάται μόνο από αυτή την αύξηση που είπαμε, αλλά εξαρτάται από την επιλογή του κάθε παραγωγού, αν θα επιλέξει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
2: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους συνολική απόφαση από τον σύνδεσμό σας των βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων?
3: Δεν μπορεί να υπάρχει και δεν επιτρέπεται κιόλας να υπάρχει, το καταλαβαίνετε, για τους ευνόητους λόγους, για το πώς θα κινηθεί.
2: Γιατί θα φαίνεται σαν να είστε καρτέλ.
3: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Αλλά υποθέτω ότι πολλοί μπορεί να διαλέξουν τις αγορές του εξωτερικού, αν είναι και υψηλότερη τιμή, και οι Έλληνες να καταναλώνουν, πώς το λέμε, λευκό τυρί.
3: Το πιο πιθανόν, όχι το πιο πιθανόν, το επόμενο βήμα είναι αυτό.
2: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υπόθεση δύσκολη και γι' αυτό είστε και φιδωλός σε αυτά τα οποία λέτε. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια με κάποιο τρόπο.
3: Γίνεται η μεγαλύτερη που μπορεί να γίνει για να μπορέσουμε να μην μεταφέρουμε ούτε τιμές, ούτε αυτή την έλλειψη στις αγορές που είναι εξ ορισμού δύσκολο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Οπότε, Μάκη, σε βλέπω προς το παρόν να τρως χωριάτικη με φέτα από πάνω, όχι δίπλα στο πιατάκι που κάνουν μερικοί. Ακατανόητο.
2: Ακατανόητο λες. Το καταγγέλεις.
1: Το καταγγέλω. Μα συγγνώμη, η φέτα η χωριάτικη, άμα δεν έχεις εκεί τη φέτα να τη σπάσεις, να πέσει μες στο λαδάκι, να βάρεις και το ψωμάκι και την ντοματούλα και το αγκουράκι, αυτή είναι η νοστιμιά.
2: Ναι. Θες να κάνεις τη λεγόμενη λέξη που έχει τα τρία αλφα και ξεκινάει από πι η πρώτη συλλαβή, από πι η δεύτερη και από ρο η τρίτη. Αυτή τη λέξη θες να πεις.
1: Μα αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις φάει χωριάτικη.
2: Που είναι σαν την μπανάνα, αλλά με πι, πι και ρο.
1: Το έχεις ψάξει, βλέπω. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Χρυσή. Λέω ότι σίγουρα η επαγγελματική αποκατάσταση είναι στα τεχνικά και χειρονακτικά επαγγέλματα για όλους μας. Και να ανοίξω και το μήνυμα του Πέτρου, γιατί μας είχε στείλει και νωρίτερα και κάποιο άλλο.
2: Για τη Γαστούνη, για το τρομακτικό αυτό περιστατικό που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, για αυτή την φρικτή θανάτωση του σκύλου στη Γαστούνη, που εντοπίστηκε η οδηγός που οδηγούσε το αυτοκίνητο, σε αυτό το βίντεο που δεν ξέρω αν κάποιος αντέχει να το δει, το πως πέρασε και πάτησε αυτό το σκυλάκι που έτσι βρήκε τραγικό θάνατο. Επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στην οδηγό. 50.000 ευρώ είναι το πρόστιμο που της επιβλήθηκε για αυτή την θανάτωση του ζώου, την απρόκλητη. Ισχυρίστηκε διάφορα πράγματα, ότι δεν το είδε, ότι δεν το κατάλαβε.
1: Και τώρα οι δικηγόροι της έχουν προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την απόφαση αυτή. Πάντως νομίζω το βίντεο μιλάει από μόνο του. Αν αντέξετε βέβαια να το δείτε, όπως είπε και ο Μάκης.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι αντέχετε. Ο Πέτρος λέει: τιμωρήθηκε η κτηνοδία προς γνώση και συμμόρφωση πολλών που δρούν με τον ίδιο κατά λάθος τρόπο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, μακριά ωστόσο από κατοικίες και υποδομές. Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα ελαθρεμπορίας καυσίμων. 12.280 λίτρα ελαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου, σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφαλή διέλευση και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Τέλος στην ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό της Σούδα Χανίων, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η άδεια από όπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοείας του, καθώς το πρωί είχε προσαράξει σε αβαθή μετά από blackout. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο
2: κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και θέλει η μάγη και πολύ προσοχή, γιατί έχουμε, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μελτέμια. Φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Πολλές περιοχές βρίσκονται στο πορτοκαλί. Και έχουμε και μία φωτιά και στην Στυλίδα, σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωρικών εκτάσεων, μακριά βέβαια από κατοικίες και υποδομές. Και ήδη επιχειρούν τα εναέρια μέσα για να την κατασβέσουν. Οπότε πάρα πολύ προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί έχουμε μπει πλέον και στο καλοκαίρι. Και τουλάχιστον ελπίζω τα οικόπεδα μας να τα καθαρίσαμε. Γίνονται και οι έλεγχοι. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Με τα ανάλογα πρόστιμα, όποιος δεν έχει φροντίσει γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Τα πρόστιμα είναι ένας τρόπος για να πιστούν οι ιδιοκτήτες και όσοι έχουν εμπλοκή να καθαριστούν τα οικόπεδα. Αλλά από ό,τι έχουμε δει από τις λίγες ευτυχώς φωτιές που έχουν πάρει κάποια έκταση, δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρέωση πολλών ιδιοκτητών σε πολλές περιπτώσεις να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει ληφθεί σε πολλές περιπτώσεις ακριβώς για να μην υπάρχει ταχεία επέκταση της φωτιάς. Είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, που είπε ότι εδώ και 2 χρόνια ο Δήμος Χαλανδρίου επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές και σε δήμους που έχουν μεγάλη έκταση, ίσως δεν έχουν προλάβει και οι δημοτικές αρχές να αποψηλώσουν ακριβώς αυτά τα χόρτα, λόγω και του γεγονότος ότι μέχρι και το Μάιο, όπως θυμάσαι, μέχρι τις 20-25 Μαΐου είχε βροχές αρκετές, οι οποίες ευνοούν την αύξηση αυτών των...
0: Παρ' όλα αυτά, οι κλιματικές συνθήκες είναι δύσκολες και θέλει πολύ προσοχή, γιατί μία σπίθα αρκεί για να γίνει το μεγάλο κακό.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι πολύτιμο, πρέπει να το προσέχουμε, και με αφορμή ακριβώς το δημόσιο χώρο, το περιβάλλον και το πώς σε μία γειτονική χώρα οι κάτοικοι προσπάθησαν να σταματήσουν και ακόμη προσπαθούν να σταματήσουν μία αμφιλεγόμενη επένδυση, μία επένδυση η οποία προσπαθεί να γίνει από την αλβανική κυβέρνηση σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν είναι δεδομένο ότι ανήκουν σε αυτούς που θέλουν να τις μεταπολίσουν στους Αμερικανούς, σε ένα σχήμα στο οποίο μετέχει και ο γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιβάνκα, ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, ηγούνται ενός τέτοιου επενδυτικού σχήματος που θέλει να κάνει αυτή τη λεγόμενη στρατηγική επένδυση σε μια περιοχή Παρθένα, απέναντι από την ίσο Σάσονα, γύρω από το χωριό της Βέρνιτσα, και εκεί έχουν αρκετές περιουσίες και Έλληνες, που κάποιοι μπορεί να τους αποκαλούν βορειοπυρώτες, κάποιοι μπορεί να τους αποκαλούν Αλβανούς, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά και πολλοί Αλβανοί οι οποίοι είχαν αυτά τα κτήματα, αυτά τα τεμάχια μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, τους είχαν μοιραστεί. Κάποιοι τώρα προσπαθούν να τα απαλωτριώσουν με έναν τρόπο, να τα εμφανίσουν σαν δικά τους και να τα πουλήσουν. Ζητήσαμε από τον ποιητή, δημοσιογράφο, συγγραφέα, μεταφραστή, αρθρογράφο, Παντελή Μπουκάλα, να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση στην Αλβανία, για το τι γίνεται γύρω από την Σβέρνιτσα, από την ίσο Σάσονα, με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή της Τρίτης. Κάθε Τρίτη δημοσιεύεται το άρθρο του Παντελή Μπουκάλα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας και τον καλημερίζουμε. Κύριε Μπουκάλα, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, να είστε καλά.
1: Γράφετε λοιπόν για το φλαμίγκο μιας εξέγερσης, για αυτό το παλιό στερεότυπο που πολλοί λέγαμε, πολλοί έλεγαν όταν ήθελαν να υποβαθμίσουν τους βορειοεπιρώτες ή τους Αλβανούς ή τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, της Νότιας Αλβανίας, που είχαν έρθει στην Ελλάδα, το «δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ», αλλά βλέπουμε πραγματικά από αυτό το κίνημα του φλαμίγκο μία αντίδραση γνήσια.
2: Ναι, είπατε πριν ότι μια σπίθα αρκεί για να γίνει το κακό. Μερικές φορές αρκεί μια σπίθα για να γίνει το καλό, για να ξεκινήσει κάτι καλό, άσχετα με το τέλος. θα ευοδοθούν δηλαδή οι προσπάθειες των Αλβανών πολιτών, είτε είναι ομογενείς είτε είναι Αλβανοί. Και λέω αν άσχετα με το αν θα ευοδοθούν, γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια κινήματα να μην καταφέρουν τελικά το στόχο τους, επειδή έχουν τεράστια συμφέροντα απέναντί τους, ικανά να διαβάλουν, να διαστρέψουν, να διαλύσουν. Ειδικά στα Βαλκάνια έχουν υπάρξει και άλλα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, συγκεκριμένων περιοχών δηλαδή, με αφορμή και εκεί διάφορα αιωνικά σχέδια ανάπτυξης και προόδου και ανοικοδόμησης, γιατί ουσιαστικά η ανάπτυξη με την οικοδόμηση, και τελικά παρότι ξεκίνησαν πολύ δυνατά, πολύ ενωτικά, μαχητικά, δεν κατάφεραν τίποτε. Το έχουμε δει στη Σερβία, το έχουμε δει και στη Ρουμανία, το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, στην περίπτωση της Αλβανίας δηλαδή, θα υπάρξει κάτι θετικότερο, κάτι θετικό για την συνολικά για την κοινωνία της Αλβανίας, γιατί δεν εξεγείρεται τελικά μόνο για το περιβαλλοντικό, αλλά έχει θέσει έναν γενικότερο στόχο, ναι, απαλλαγής από ένα σύστημα, πολύχρονο σύστημα διαφθοράς, αδιαφάνειας και μη λογοδοσίας, που έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους, με διαφορετικό στην περίπτωση του κομμουνιστικού καθεστώτος, όπως το αποκαλέσατε, που δεν απολογούν σε κανέναν, με διαφορετικό στην περίπτωση του Μπερίσα, και τώρα με τον Ράμα τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποκτήσει και με τα νεωτερικά χαρακτηριστικά, είναι ένας ικανότατος δημαγωγός ο κύριος Ράμα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε μέχρι τώρα. Τον έχετε δει, το έχουμε προσέξει πως νοιάζεται για την εικόνα του,
1: ναι.
2: Και αυτό που τον στενοχωρεί τώρα με το μαζικό αυτό κίνημα που κρατάει ένα μήνα είναι η φθορά της εικόνας του. Έφτασε στο σημείο που δεν νομίζω ότι θα το έκανε κανένας άλλος ηγέτης, να προσπαθεί να σφετεριστεί το κίνημα των Φλαμίγκο φορώντας μπλουζάκι με Φλαμίγκο.
1: Ναι, γιατί ακριβώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει αυτό το μεταμοντέρνο, πάντα το μετανεωτερικό που είπατε, πάντα ο Έντι Ράμα.
2: Ναι, πάντα, ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα πηγαίο ταλέντο σε αυτή την πολιτική επικοινωνία.
2: Πηγαίο ταλέντο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως τον φόρησε το μπλουζάκι με το Φλαμίγκο επειδή έπεσε δούλεμα, ναι. Ναι, για να το πω, ναι, απλά. Όχι μόνο στα social media. Τα social media δεν είναι η κοινωνία. Τα social media είναι η κοινωνία έξω στους δρόμους, να διαδηλώνει, να απαιτεί, να ενίοτε και να συγκρούεται. Η σπίθα που ξεκίνησε η όλη ιστορία είναι όταν είδαν στην Αλβανία να σέρνουν έναν άνθρωπο οι σεκιουριτάδες της επιχείρησης της αναπτυξιακής, εκεί που είχαν ήδη βάλει την περίφραξη, να τον σέρνουν αυτόν τον άνθρωπο και με την κανονική αστυνομία να παρακολουθεί αδιάφοροι. Αυτό ήταν ικανό για να οδηγήσει στις πλατείες και στους δρόμους λίγους στην αρχή και τελικά πάρα πολλούς, συνολικά την νεολαία της Αλβανίας, η οποία δεν αντέχει άλλο, το λέει, εγώ απλώς τα λόγια της μεταφέρω, δεν αντέχει άλλο να ζει σε μια χώρα που τη μόνη δυνατότητα που προσφέρει στη νέα γενιά είναι
1: η μετανάστευση,
2: ναι, η αποδημία. Δεν είναι πουλιά αποδημητικά οι άνθρωποι, θέλουν να μένουν στον τόπο τους. Το βλέπουμε και στο δικό μας τον τόπο, πόσο προσπαθούμε να τους φέρουμε πίσω αυτούς που φύγανε με τα αλλεπάλληλα κύματα και δεν μπορούν να γυρίσουν, διότι οι συνθήκες εδώ δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν, να φτιάξουν την οικογένεια, να λύσουν μετά το δημογραφικό. Πώς θα το λύσουμε το δημογραφικό? Αυτό είναι το του κινήματος του Αλβανικού, είναι η απαλλαγή από ένα καθεστώς, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που το διαχειρίζονται στην κορυφή του, ένα καθεστώς αδιαφάνειας, μη λογοδοσίας και διαφθοράς και νεποτισμού που είναι υπερβολικά μεγάλη ακόμα και για τα Βαλκάνια, έτσι όπως έχουμε μάθει να τα υποτιμούμε τα Βαλκάνια.
1: Ναι, τα υποτιμούμε, αλλά όπως βλέπετε και όπως γράφετε και στο άρθρο σας και όπως μας λέτε, είναι ακριβώς αυτή η αντίδραση, αυτή η κινητοποίηση των κατοίκων που έχουμε δει διαδήλωση τις προηγούμενες ημέρες και στην Αθήνα.
2: Υπάρχει διασπορά αλβανική, συγγνώμη, σε όλο τον κόσμο. σε όλο τον κόσμο πράγματα και παντού κινητοποιήθηκαν και στην Αθήνα.
1: Πριν από πολλά πολλά χρόνια, ίσως σε μία από τις πρώτες διαδηλώσεις Αλβανών και Ομογενών Βορειοπυρετών στην Αθήνα, και επειδή λόγω του ρεπορτάζ αυτοαναφορική αναφορά απλώς για, για να δείξουμε το μαχητικό της, του πώς διαδηλώνουν, βλέποντας από το πώς κάνουν τα κόμματα της αριστεράς ή τα ελληνικά συνδικάτα τις διαδηλώσεις, που όσοι έχουμε λάβει μέρος ή έχουμε καλύψει εμείς από τη συντεχνία των δημοσιογράφων, ξέρουμε πως είναι. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο πολύ αυθεντικό,
2: αυθόρμητο,
1: πολύ αυθόρμητο πραγματικά
2: και ακαπέλωτο, ναι, πράγματι.
1: Και ακριβώς γιατί δεν μπαίνουν σε νόρμες, γιατί διεκδικούν το δίκιο τους, και νομίζω ότι έπειτα και από δεκαετίες καταπίεσης δεν θεωρούν τίποτε αυτονόητο.
2: Τίποτα αυτονόητο δεν υπάρχει. Το μόνο αυτονόητο τους είναι η καχυποψία απέναντι σε ό,τι εκφράζει ένα καθεστώς στην διάρκεια του και στη διαδοχή του, από τη μία εξουσία προσωποκεντρική, αυταρχική, στην άλλη. Υπάρχουν διαφορές βέβαια ανάμεσα στον Χότζα, στον Μπερίζα και στον Ράμα, αλλά στο τέλος καταλήγουν στο ίδιο. Δεν λογοδοτούμε. Εδώ διαλέξαμε, αποφασίσαμε ότι ο Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ θα μας βοηθήσουν να κάνουμε θέρετρο ένα νησάκι που μέχρι τώρα ήταν σχεδόν ακατοικητό, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί κατά περιόδους ως φρούριο και τα λοιπά. Έχει ακόμα τέτοια πράγματα Ισάσουν, πάνω του. Ναι. Οχυρά, φτιαγμένα από τον καιρό του Μουσολίνη ακόμα. Μέχρι το κομμάτι αυτό που είναι στη λεγόμενη Αλβανική Ριβιέρα, που αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που κατέστρεψαν την Ριβιέρα οπουδήποτε υπήρξε, από την Ισπανία. Ξέρουμε πώς οικοδομήθηκε όλο το παράλληλο μέτωπο στην Ισπανία, μέχρι την Ελλάδα, μέχρι τα νησιά της Ελλάδας που υπερεξάντησαν το απόθεμά τους, το τουριστικό, και τώρα βλέπουμε να μην συμπεριλαμβάνονται καν στην 20 των καλύτερων νησιών. Ξέρετε από τους καταλόγους που φτιάχνονται κάθε καλοκαίρι τα 20 καλύτερα νησιά και τα λοιπά. Βλέπουμε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να έχουν υποχωρήσει προς το τέλος της 20 ή να μην υπάρχουν καν εκεί, λόγω του κορεσμού.
0: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι από τα social media περάσανε και στους δρόμους και σκιαγραφίσατε και το προφίλ του Έντι Ράμα. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι η νέα γενιά των Αλβανών, όπως θα λέγαμε τώρα και με τους όρους που χρησιμοποιεί και η νεολαία, η Gen Z, σηκώνει αυτό το ανάστημα, και βλέπουμε ότι πλέον απειλεί μια ουσιαστική, αποτελεί μάλλον μια ουσιαστική απειλή για την κυριαρχία του, γιατί βλέπουμε και το ίδιο το προφίλ του κυρίου Ράμα, ο οποίος με την παρουσία του, με τα λεγόμενά του, επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Ναι, προσπάθησε να το αποξιώσει στην αρχή, όπως συνήθως γίνεται, ότι εμείς ξέρουμε ποιο είναι το καλό της πατρίδας, εσείς δεν ξέρετε γιατί έχετε αποσπασματικές πληροφορίες. Εγώ έχω την επαφή κατευθείαν με την οικογένεια Τραμπ. Μην παραβλέπουμε αυτόν τον παράγοντα. Η οικογένεια Τραμπ αυτή τη στιγμή, κάθε μέλος της, έχει ουσιαστικότατο ρόλο στα πράγματα της οικουμένης. Από το αν θα φταρνιστεί εις βάρος της Μελόνι ο Τραμπ, μέχρι το αν θα υποστηρίξει τον ακροδεξιότατο ναρκέμπορα στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, όλα περνάνε, και το αν θα γίνει θέρετρο η Γάζα. Από τη στιγμή που αποφάσισαν θα κάνουν θέρετρο τη Γάζα, πολύ, πολύ πιο εύκολο θα κάνουν θέρετρο την Αλβανία, και πολύ πιο αδιάφορα για το τι θέλουν οι κάτοικοι της περιοχής, αν τους έχουν κλαπεί οι περιουσίες τους. Υπάρχει πάντα αυτό το κόλπο, δυστυχώς έχει αποδειχθεί κόλπο, που λέγεται στρατηγική επένδυση. Έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα ένα τέχνασμα καταστρατήγησης των νομίμων, των θεσμοθετημένων και των ευρωπαϊκών λεγόμενων δεδομένων. Η Ευρώπη και τον Ράμα, και του Ράμα το αυτή το τράβηξε για τις στρατηγικές επενδύσεις, ναι, γενικά και ειδικά τώρα για την περίπτωση
1: της Βέρνητσας, της Λιμνοθάλασσας, ναι, της Νάρτας και της Σάσονος.
2: Ναι, και την Ελλάδα την έχει αγκαλέσει κατά πολλές περιπτώσεις για διάφορες καταπατήσεις, από τα Σαρακίνη κατά πολλά θυμόμαστε τη Μήλο, που έχουν πλήξει την ομορφιά της Ελλάδας, την ατοχή του τοπίου,
1: που επιχειρήθηκε να οικοδομηθούν μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες ακριβώς σε τοπία ανυπέρβλητης,
2: προστατευόμενα τοπία, ανυπέρβλητης ομορφιάς και ανυπέρβλητης ψυχικής αξίας. Ναι, τα φλαμίγκο, πρέπει να νοιαζόμαστε για τα φλαμίγκο. Για τα φλαμίγκο δεν φταίνε τίποτα. Εμείς εισβάλλουμε στον χώρο τους, όχι τον φλαμίγκο μόνο, εισβάλλουμε στον χώρο της αρκούδας των λύκων και τώρα γκρινιάζουμε γιατί κατεβαίνουν στις πόλεις. Ανοίγουμε δρόμους ασφάλτινους εκεί που δεν θα πάει ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας. Διαμαρτύρο. Έχουμε οικολόγους και στην Ελλάδα έχουμε περιβαλλοντολόγους. Δεν τους ακούνε ποτέ. Αυτό είναι το παράπονο των κοινωνιών. Ακούστε και τον ειδικό λόγο, αυτόν που έχει ψάξει λίγο περισσότερο από εσάς, κύριε αναπτυξιακέ μας
1: υπεύθυνοι. Κύριε Μπουκάλα, ακούτε τον Παντελή Μπουκάλα, είναι συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος, αρθρογράφος.
2: Συνάδελφος είναι.
1: Και ένας απλός άνθρωπος, θα έλεγα, και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι ένα σήμα αυτό ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τον υπερτουρισμό? Αυτό που είπατε πια, ότι και τα ελληνικά νησιά φαίνεται να φτάνουν τα όρια τους, από τα δίκτυα αποχέτευσης, τα δίκτυα υδροδότησης.
2: Τα δίκτυα υδροδότησης, πώς θα τους ποτίσουμε όλους αυτούς τους εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται πια? Και βλέπουμε και στην Αθήνα από πολύ νωρίς την άνοιξη, και το χειμώνα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Το βλέπουμε σε όλες τις γειτονιές, τις συνοικίες της Αθήνας, αυτό το φαινόμενο.
1: Έχει αλλάξει ο ήχος της πόλης, η εικόνα της πόλης.
2: Τα ροδάκια είναι ο ήχος της πόλης, της γειτονιές. Τα ροδάκια από τις βαλίτσες που ανεποκατεβαίνουν. Εντάξει, να μην αποκλείσουμε την είσοδο φρέσκου χρήματος, έστω και ψηφιακού που δεν το βλέπουμε ποτέ. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο και έχουν και νόμους που πρέπει να τους τηρούμε. Και έχουν κυρίως την ικανότητα να προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα, να μην τα αφήνουμε να εκτελειτούν, να μην αφήνουμε να γίνουν το κουκάκι να αποκτήσει άλλα 20 κουκάκια γύρω-γύρω η Αθήνα, και μετά να αποφασίσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Γιατί στη Βαρκελόνη το αποφάσισαν νωρίς, για παράδειγμα, σε σχέση με το Airbnb μιλάω.
1: Τη βραχυχρόνια μίσθωση, ναι.
2: Τη βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Και έβαλαν και ένα μεταβατικό στάδιο από το 2028 που θα τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι ρυθμίσεις, 2,5 σχεδόν 3 χρόνια πριν, ότι από το 2028 το μοντέλο αλλάζει.
2: Αλλάζει, ναι. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει όσο έχουμε κάποια μικρή δύναμη στα χέρια μας. Όταν μας αφοκλήσει το φαινόμενο, δεν θα έχουμε καμία δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε και στην Ελλάδα σποραδικά κινήματα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε για την προστασία κάποιων παραλίων, ας πούμε στην Άξο ή στην Πάρο. Διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι, κατέβηκαν σε συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, γιατί έχουμε το φαινόμενο το τυπικό της καταπάτησης των παραλίων, από τις ξαπλώστρες. Είναι η ιδιωτικοποίηση του κοινού πλούτου κάθε φορά, που είναι ένα φαινόμενο ενοχλητικό βαθύτατα και αντιδημοκρατικό βαθύτατα επίσης, και δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει δίπλα μας επειδή έχουμε προλάβει να βρούμε θέσεις εξαπλώστρα.
1: Αυτή η περίφημη θέση
2: στην
0: ξαπλώστρα. Το κίνημα της πετσέτας.
1: Ποιος θα καταφέρει να είναι πρώτη ξαπλώστρα?
2: Το κίνημα της πετσέτας, ναι. Αφήστε μας να κάνουμε μπάνιο στην παραλία μας. Ακούω φίλους μου από τα νησιά αυτά. Δεν κάνουν μπάνιο στο νησί τους πια. Δεν μπορούν, ο Μικονιάτης δεν μπορεί να κάνει μπάνιο στο νησί του με τα παιδιά του τα μικρά. Θα πρέπει να πάει διακοπές, ξέρω εγώ, στην Κύθνο, που είναι ακόμα σχετικά έξω από αυτό το...
1: Έξω από αυτό το τεράστιο, ναι, τον υπερτουρισμό.
2: Σε κάποια άλλη Κύθνο. Υπάρχουν ακόμα τέτοια νησιά. Αλλά εντάξει, να ταξιδεύει όποιος ζει σε βουνό το καλοκαίρι για μπάνιο, να φεύγει και νησιώτης για να κάνει μπάνιο, ή να φεύγει γενικά το νησί του, γιατί δεν το αντέχει το καλοκαίρι. Και λέμε μετά ότι θέλουμε να αποκτήσει ζωή η περιφέρεια. Ποια ζωή είναι αυτή η εξάμηνη των νησιών? Και μετά είναι σκέλετρα. Δεν μένουν άνθρωποι, γιατί έχουν φύγει, δεν αντέχουν. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν υπάρχουν γιατροί σε αυτά τα νησιά, βρίσκουν τρόπο, τόπο να μείνουν. υπάρχουν κάποιες εντελώς σποραδικές και αποσποραδικές προσπάθειες για να βρεθεί τόπος σπίτι, να μείνει ο δάσκαλος που θα σταλεί εκεί ή ο γιατρός. Παίρνουν οι Δήμοι κάποιες πρωτοβουλίες και πάλι βλέπουμε όμως ότι είναι αναποτελεσματικό και
1: αποσπασματικό πολλές φορές.
2: Αποσπασματικό και ανεπαρχές αυτό το μέτρο. Χρειάζεται από την πολιτεία συνολικά, από την κυβέρνηση μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, μια γενικότερη αντιμετώπιση, όχι καλοκαιρινή. Μην κάθονται και θαυμάζουν τους δείκτες κάθε χρόνο. Αυξήθηκε πάλι ο τουρισμός, αυξήθηκε, πάμε για 35, 40, 45 εκατομμύρια. Δεν είναι οπωσδήποτε καλό.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
1: για
2: καλά
1: το χρόνο σας.
2: Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Και για αυτή τη συζήτηση. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ο Παντελής Μπουκάλας, ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συνάδελφος, όπως είπε τώρα. Τρομακτικό να μας θεωρεί ο Παντελής Μπουκάλας συνάδελφος.
0: Εγώ θα κρατήσω δύο λέξεις από αυτά που είπε. Συνολική αλλαγή νομίζω χρειαζόμαστε.
1: Και πάντως μία προσπάθεια και μία συζήτηση, γιατί είναι καλό να τίθενται και τα ερωτήματα και όποιες διαφορές ή διαφοροποιήσεις ή διαφορετικές σκέψεις, για να προχωράμε με μια απόφαση αφού έχουν συλλιπολογήσει όλα τα δεδομένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λίδα, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν εν αέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Συνεχίζει το ταξίδι προς Σούδα το πλοίο Κίσαμος που προσάραξε σε αβαθή κοντά στον Αδάμαντα Μήλου έπειτα από blackout. Τέλος την ταλαιπωρία για 1246 επιβάτες και πλήρωμα. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ. Φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών τη Δευτέρα. Προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στην Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 25 λεπτά πριν τις 12, πριν προλάβεις να πεις 35 λεπτά μετά τις 11, ήδη πρέπει να βλέπουμε μπροστά, όχι πίσω. Μας λείπουν 25 λεπτά για να φτάσουμε στις 12. Ότι έχουμε περάσει εδώ και 35 λεπτά.
1: Ναι, αλλά έχει περάσει και τόσο γρήγορα η ώρα. Από εκεί που ήταν 11, έχει φτάσει 12 παρά.
0: Ενώ όμως κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια μένουν ίδια.
1: Όπως...
0: Διότι μέσα στη νύχτα βλέπεις ότι οι Αμερικανοί χτύπησαν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι αντίπεινα αμερικανικά, γιατί η Τεχεράνη χτύπησε πλοία γύρω πάλι από τα στενά του Ορμούζ. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή να μας εξηγήσει τι σημαίνουν αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, εάν μπορούν να υποθηκεύσουν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τελική και οριστική πια συμφωνία για την ειρήνευση μεταξύ των Αμερικανών, των Ισραηλινών και των Ιρανών, και τον καλημερίζουμε. Κύριε Ιφαντή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Κοιτάξτε, δείχνει το επεισόδιο αυτό, τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σου πω, εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
1: Μα είναι και ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance: η βία θα αντιμετωπίζεται με βία.
2: Βεβαίως, και εγώ θα στεκόμουν και στο δεύτερο μέρος, ότι αν τυχόν υπάρχει ζήτημα, σηκώστε το τηλέφωνο, μιλήστε με το Πακιστάν, προφανώς αυτό εννοούσε, γιατί μεταξύ τους δεν μιλάνε, αλλά λοιπόν, αυτού του είδους οι ενέργειες από πλευράς του Ιράν, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν να δυναμητήσουν την συμφωνία, μια συμφωνία η οποία έγινε μετά από πάρα πολλές, αν θέλετε, υποχωρήσεις από την πλευρά
0: του. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο λέτε, ναι, κύριε Ιφαντή. Επιχειρούν άραγε κάποιες δυνάμεις εντός του ιρανικού συστήματος εξουσίας, η φρουρή της Επανάστασης ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν μπορεί να, ίσως δεν είναι ορατοί, να δυναμητήσουν αυτή τη συμφωνία για την οποία, όπως λέτε, έκαναν τόσες υποχωρήσεις οι Αμερικανοί?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι θέλουν να τη δυναμητήσουν, αλλά θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι η ερμηνεία η δική τους αυτής της συμφωνίας είναι η σωστή, δηλαδή ότι δεν μπορεί να περνάει κανένας από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδεια και τον έλεγχο των ιρανικών αρχών, είτε αυτές είναι βεβαίως εντός των, γιατί το πλοίο το συγκεκριμένο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πήγαινε, είχε μια ρότα μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ούτε αυτό λοιπόν, οπότε δεν είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν την επιστροφή στις αχροπραξίες, αλλά θέλουν πια με τη σειρά τους σε αυτό το κομμάτι των στενών του Ορμούς την πλήρη συνθηκολόγηση, να το πω έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το να προσπαθήσεις κάποιον ο οποίος έτσι κι αλλιώς από τη συμφωνία αυτή βγαίνει, αν θέλετε, δεν θα έλεγα ταπεινωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε τα πάντα για να πάρει τα στενά του

0: Λοιπόν, που δείχνει και πόσο άχρηστος ήταν αυτός ο πόλεμος, έτσι, γιατί τα στενά ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Τώρα το να τον πιέζεις στο λαιμό, με συγχωρείτε που μιλάω με τέτοιες εκφράσεις, αλλά θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει και νομίζω δικαιολογημένα. Δεν μπορεί να περάσει ατιμόρυτη αυτή η προσπάθεια των Ιρανών να, στην ουσία να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο στενό και με αυτόν τον τρόπο.
1: Μία πρόβλεψη για το τι μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες, δεν τολμώ να πω τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ημέρες σε σχέση με αυτές τις εχθροπραξίες και αν θα μπορούσαν να συνεχιστούν.
0: Νομίζω όπως και πριν τη συμφωνία, όπως και η ίδια η συμφωνία, έτσι και τώρα το μεγάλο διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το μέλλον της συμφωνίας και της συνολικής διαπραγμάτευσης. Είδαμε ότι στο Λίβανο το Ισραήλ υποχώρησε, υπήρξε η συμφωνία με τη Χεσμπολάκ και το Λίβανο, δεν ξέρω και εκεί πόσο θα κρατήσει, γιατί και η Χεσμπολάκ δεν είναι ένας παράγοντας ο οποίος στην ουσία, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό την επιβίωση της Χεσμπολάχ, αλλά την ίδια στιγμή δεν εξυπηρετεί απολύτως τα σχέδια επίθεσης πλήγματος στο Ισραήλ, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης της Χεσμπολάχ. Λοιπόν, έχουμε πολλούς, όπως θα τους ονομάζαμε, παίκτες με δικαίωμα βέτο ή με εξουσία βέτο στην όλη κατάσταση. Είναι η Χεσμπολάχ, είναι το Ισραήλ, είναι η φρουρή της Επανάστασης, είναι ένα σκηνικό το οποίο, εάν δεν περνάνε μέρες και έστω με δειλή εφαρμογή της συμφωνίας, τα πράγματα θα παραμένουν στην κόψη του ξηραφιού.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη άμεση ανάλυση για τον όσων συμβαίνουν μετά τα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους στο Ορμούς, αφού οι Ιρανοί, όπως εξήγησε ο καθηγητής Ιφαντής, χτύπησαν εμπορικό πλοίο που έπλεε εντός χωρικής θάλασσας Ομάν.

0: Θα διαβάσω το μήνυμα του Πέτρου. Τι μουσικάρες και σήμερα, μπράβο παιδιά.
1: Γιατί διαβάζεις μόνο του Πέτρου και δεν διαβάζεις και της Ματίνας Ντόνα?
0: Γιατί έχουμε πει τα θετικά σχόλια να μην τα λέμε στον αέρα, να τα κρατάμε μόνο για εμάς.
1: Γιατί του Πέτρου αυτό που είπες, τι ήταν αρνητικό, Ντόνα?
0: Όχι, ήταν θετικό, αλλά πήγαινε και για τον Γιώργο Τσολάκη. Να δώσουμε τα credits.
1: Βλέπεις ότι δεν έχεις διαβάσει όλο το μήνυμα της Ματίνας?
0: Όχι, να το, τώρα το έβγαλε. Φανταστικές μουσικές επιλογές. Γιώργο Τσολάκη, σήμερα ζωγραφίζεις.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βιάζεις. Για παράδειγμα, διαβάζεις άλλο μήνυμα.
0: Το οποίο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μην είσαι ποτέ σίγουρο. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Γράφει ο Αβραάμ που έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο. Προφανώς έχει το νου του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και λέει: πρώτες μέρες της διακήρυξης για το λαγοκέφαλο. Μέχρι στιγμής δηλώθηκαν Κρήτη 1724 κιλά, Νάξος 1672, Σέρες 1652, Όλυμπος 1132, Καρπενήσι 1295. Είδες τώρα πως αρχίζει το χιούμορ και ανεβαίνει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει, με βάση αυτά που δηλώνανε, που δήλωνε ο κρητικός αγρότης εκτάσεις στα Γρεβενά, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Θράκη, γιατί να μην δηλώσουν λαγοκέφαλο και στον Όλυμπο, ότι να, εγώ έπιασα 1000 κιλά λαγοκέφαλο.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα δούμε αυτά και οι ελεγκτικοί οργανισμοί θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό είπε και ο κύριος Σχοινά σήμερα στην τηλεόραση του Earth News. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο επιτέλους.
1: Και στην Κρήτη, και... κύριε Τζανάκη, καλημέρα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Τζανάκης, είναι ο πρόεδρος των ψαράδων, των Χανίων, εκεί στο Κολυμπάρι είστε?
2: Στο Κολυμπάρι είμαι μέλος του συλλόγου του νομού Χανίων των ψαράδων και εκπρόσωπος του Κολυμπαρίου.
1: Τι γίνεται, κύριε Τζανάκη, εσείς πόσα κιλά λαγοκέφαλους έχετε πιάσει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι δεκαετίας, έτσι δεν είναι?
1: Α, είναι δεκαετίας.
2: Βέβαια. Απλώς, δεν είχαμε βονή ψαράδες, το λέγαμε, το φωνάζαμε. Έχουμε κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων. Θα το δούμε, θα το αυτό. Ανάγκασε τώρα ένα Εγγλέζο ή ένα Ινεδαπό και το κάναμε σύριαλ. Καλό είναι όμως, δεν κακό.
1: Ναι. Πείτε μας εσείς, έχετε κάποια εμπειρία, κάποια στενή επαφή, όχι τρίτου τύπου που έλεγε στον Ιτή, έχετε κάποια επαφή να μας διηγηθείτε κάποια ιστορία, ηρωική θα προτιμούσαμε, αν δεν σας πειράζει, σε σχέση με την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων στην Κρήτη?
2: Κοιτάξτε τι γίνεται, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα, μάλλον εμένα μου θυμίζει τώρα ότι το πρόβλημα μας έχει ξεπεράσει και κυνηγάμε την ουρά μας τώρα, έτσι. Το ψάρι για να... Καταρχήν εισβολικό είδος, δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά είδη. Απλώς ο λαγοκέφαλος έχει την τύχη να μην έχει εχθρό. Καταλάβατε, δεν το τρώει κάτι.
1: Ναι.
2: Εκτός από οι καρχαρίες, και μην νομίζετε ότι έχουμε και καρχαρίες εδώ στο Αιγαίο, φαίνεται πότε κανείς. Δεν είναι μόνο, είναι οι βόκες, είναι όλα, είναι... Τεράστιο το πρόβλημα της αλίας, αλλά για το λαγοκέφαλο να εστιάσουμε, να σας πω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες. Έτσι, στα αλιευτικά εργαλεία και στα ψάρια.
1: Αυτό είναι σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε όλες τις ψαριές σας έχετε αυτούς τους κινδύνους?
2: Μια φορά, μέχρι κανά δύο χρόνια, ήτανε στην άμμο, στη λάσπη. Τώρα λοιπόν έχει πληθύνει το κεφάλαιο και είναι παντού.
1: Ναι.
2: Στην πέτρα, στο αυτό, μπαίνουν στα λιμάνια. Έτσι, κοιτάξτε τι γίνεται, να δείτε κάτι. Καμιά φορά βλέπουμε κανένα δελφίνι στο λιμάνι και λέμε είναι άρρωστο. Δεν είναι άρρωστο, φαΐ ψάχνει. Το ίδιο και αυτοί πληθαίνουν, λιγοστεύει το φαΐ και αναγκάζονται και βγαίνουν στη

0: παραλίες. Και ότι είναι άσπρο το τσιμπάνε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Το ψάρι το τσιμπάνε στο μαλακό, στο άσπρο που έχει από κάτω.
1: Ναι.
0: Τα το τρώνε, από εκεί ξεκινάνε.
2: Τώρα για πείτε μας λίγο, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, θέλει ειδικό ψάρεμα?
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή?
0: Δηλαδή με τα νάιλον που δουλεύουμε, τα κόβει με τα δόντια του. Οπότε θέλει ειδικό ψάρεμα. Όταν αποκτήσει αξία το ψάρι, ό,τι κάνει τώρα δηλαδή το Υπουργείο που του βγάλε μια τιμή, είναι στο χέρι του ψαρά να το εξαλείψει όπως εξάλειψε και όλα τα είδη. Mm-hmm. Όταν αποκτήσει δηλαδή τιμή, εμπορική αξία.
1: Ναι, πώς μπορείτε να το εξαλείψετε αυτό το είδος? Γίνεται να μιλάμε για εξάλειψη ή απλώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
0: Δεν εξαλείψετε το είδος, απλώς θα το λιγοστέψουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πληθαίνονται τόσο γρήγορα που είναι το είδος με την πιο γρήγορη αναπαραγωγή. Έχετε το υπόψη σας, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Αναπαράγεται πολύ εύκολα.
1: Εκεί τώρα οργανώνονται ψαριές μόνο για λαγοκέφαλο, έχετε κάτι τέτοιο?
0: Όχι, δεν οργανωνόταν ποτέ γιατί δεν έχει εμπορική αξία.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Όταν αποκτήσει εμπορική αξία, αυτό λέγαμε χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Και με το ΕΛΚΕΘΕ που μιλάμε και με όλες τις οργανώσεις και με το Υπουργείο. Λέω παιδιά, άμα αποκτήσει εμπορική αξία, είναι στο χέρι του ψαράνου να το λιγοστέψει, όχι να το εξαλείψει. Αυτό είναι για να μείνει, δεν ξαναφέρει.
2: Αλλά τώρα και με το πρόγραμμα θα οργανώσετε αυτό που είπε και ο Μάκης, να βγείτε να ψαρέψετε το λαγοκέφαλο ή απλά αν τύχει όταν βγείτε για να...
0: Είμαι τακτικός ως προς το εξής. Δηλαδή, ναι, εμένα βγάλαμε μια τιμή.
2: Ναι.
0: Τα ψάρια που πιάνουμε εμείς είναι εμπορικά, μέχρι τώρα δηλαδή. Πιάνουμε 10 κιλά, 20-30 ό,τι πιάνουμε, τα βάζουμε στο αυτό, κόβουμε ένα τιμολόγιο, τα πάμε στο λιθιέμπορο, πόσο κάνουμε, 300 ευρώ, πέντε στα 300 έφυγε. Τώρα λοιπόν, τι θα γίνει? Ναι μεν, βγάλαμε μια τιμή 5,33. Έχουμε χώρο να το αποδικεύσουμε. Θα έρθει το φορτηγό να τα πάει στο αποτεχνωτήριο. Αποτεχνωτήριο έχει ένα συγκρίνει,
1: ναι.
0: Το Ηράκλειο.
2: Ναι.
0: Η Κρήτη έχει υπόψη ότι δεν είναι όπως την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα 170 χιλιόμετρα από το Κολυμπάρι μέχρι το...
1: Θέλουν τρεις ώρες.
0: Το Ηράκλειο θέλουν τρεις ώρες. Την Κρήτη με την κίνηση και τους δρόμους που έχουμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα πάει στο αποτεχνωτήριο. Αυτό, τα χρήματα, ο Σάρας πότε θα τα πάρει? Εάν δεν οργανωθεί αυτό το πράγμα...
1: Να συστηματοποιηθεί, να γίνει με μια ταχύτητα ώστε να έχετε ένα πραγματικό κίνητρο.
0: Τι εισόδημα. Άμα είναι ψαρεύω εγώ ένα μήνα για να πάρω τα λεφτά μου τον επόμενο.
1: Ναι.
0: Να είστε σίγουρος ότι ένα καΐκι σαν το δικό μου δεν το βγάζω στο λαγοκέφαλο, γιατί και πετρέλαια χρειάζομαι και αλληλεργάτες έχω και έξοδα. Εάν δεν συστηματοποιηθεί αυτό, εάν δεν σκύψει το Υπουργείο να βγάλει, να το δει πιο συστηματικά, να είστε σίγουροι ότι δεν θα βγει κανείς. Υπολογίζω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ψαρά δηλαδή με κεφάλαιο να πει ότι έχω 20 χιλιάρικα τα παγιά μου έξοδα και θα βγω στο κεφάλαιο και όταν το πάρω.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως είναι ένα κίνητρο αυτά τα 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν... Έχει τώρα πια μια εμπορική αξία, δεν έχει?
0: Βεβαίως και έχει εμπορική αξία.
2: Οι άλλοι ψαράδες που συνομιλείτε τι λένε?
0: Την φυλακτική είναι όλοι, γιατί ακούστε τώρα τι γίνεται με τον ψαρά. Ναι μεν πρωτογενής τομέας ο ψαράς στην Ελλάδα, αλλά ο αδικημένος συγγενής είναι στον πρωτογενή τομέα, έτσι. Είναι ο τομέας, στον πρωτογενή τομέα που έχει πάρει τα λιγότερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα, το πρόβλημα είναι Κρήτη, Δωδεκάνησα, νότια παράλια της Πελοποννήσου, όλα εκεί. Πρέπει να το δούμε πιο συστηματικά. Δηλαδή,

0: Εάν δεν το βγάζατε τόσο πολύ εσείς τα ΜΜΕ, εάν δεν το βγάζανε, το πρόβλημα υπήρχε για άλλη μια δεκαετία και θα μπαίναν στα λιμάνια και θα μπαίναν στα σπίτια μας, λέγω και βάλει. Ας είστε καλά δηλαδή εσείς που το τονίσατε το πρόβλημα. Γιατί η φωνή δικιά μας δεν ακουγότανε.
1: Είναι υπερβολικές αυτές οι αναφορές πάντως, κύριε Τζανάκη, ότι μπορεί να έχουν υπάρξει μικροτραυματισμοί από επαφή με λαγοκέφαλους. Έχετε ακούσει εσείς κάτι που μπορείτε να βεβαιώσετε?
0: Δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε τι γίνεται να σας πω κάτι. Και από Αχινό υπάρχει μικροτραυματισμός και από όλα στη θάλασσα ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Καλό είναι που πήρε τις διαστάσεις που πήρε. Και δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθειες ότι λέει ο κόσμος.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε
2: Τζανάκη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Μιχάλης Τζανάκης είναι πρόεδρος των Αλλιών στο Κολυμπάρι των Χανίων και μιλήσαμε για το θέμα του λαγοκέφαλου. Είναι θέμα μεγάλο.
2: Είναι και άκουσες τι είπε. Αν πληθύνεται πολύ γρήγορα, άντε τώρα να το δεις και μέσα στο σπίτι σου.
1: Ναι, γιατί το λιμάνι και η θάλασσα είναι το σπίτι των Αλλιέων και όταν αναπαράγεται με τέτοια συχνότητα που δεν την ξέρουμε αλλά εμπειρικά σου λένε όλοι οι ψαράδες ότι είναι ένα από τα είδη που αναπαράγονται με την μεγαλύτερη ταχύτητα και εφόσον είναι και πώς το λένε, φιλοκτητικό ψάρι, άρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ακριβώς για τα συνολικά αλλιεύματα και τα αποθέματα.
2: Και ήδη έχει προκαλέσει και ζημιές, μας είπε και στα σκάφη και στα και την ώρα που πάνε για ψάρεμα και κρατάμε και αυτό επίσης ότι στη θάλασσα και Αχινών πας να τον πατήσεις προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα, οπότε και το λαγοκέφαλο αν δεν τον πειράξεις δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε για σήμερα, θα δώσουμε
2: πάμε για ψάρεμα.
1: Αύριο θα πάμε για ψάρεμα. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Το Γιάννη από το Σουλάρι θυμίζει το πανηγύρι 18 Ιουλίου, πρέπει να κάνουμε countdown πόσες μέρες, 20.
2: Τίποτα, αντίστροφη μέτρηση.
1: Το Θεόδωρο και την κυρία Αντιόπη. Κυρία Αντιόπη, σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και για την ευθυξία σας. Δεν είναι πάντως έτσι όπως νομίζετε. Ο καθένας έχει το στυλ του και το χιούμορ
2: και το
1: του
2: χιούμορ
1: και το ύφος του. Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Αλλά σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας και για τα αντανακλαστικά σας.
2: Μάικη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Και εγώ τον Ανδρούτσα.
2: Και ποιον άλλο ευχαριστήσουμε?
1: Θα ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους μας εδώ, όλους τους συνεργάτες, τους συντελεστές της εκπομπής, την Αθηνά Σαλούστρου, την Μαρία Κόντου, τον Γιώργο Τσολάκη και τη Μαρία Παπαγκύριτση.
2: Λοιπόν, δίνουμε σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος και εμείς τα λέμε αύριο μετά τη λειτουργία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξης σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-112 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Χιλιάδες άστεγοι χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση τυχόν επιζώντων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, μακριά ωστόσο από κατοικίες και υποδομές. Επήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Ένα νέο δορυφορικό σύστημα που ανιχνεύει και παρακολουθεί την εκδήλωση πυρκαγιών, δίνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχει θέσει στην υπηρεσία της πρόληψης και πυροπροστασίας η χώρα μας. Εγκομιαστικά είναι τα σχόλια των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική πρωτοβουλία. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΔΕ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μέσω του Earth News. Όπως είπε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς. Ο κ. Χινάς διευκρίνησε πως οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν μέσω του παλαιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσω της ΑΔΕ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρέλο πενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν όψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τέλος, την ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες και πλήρωμα του Κίσαμος απέπλεψε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τη Σούδα Χανίων, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε έπειτα από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοείας του, καθώς το πρωί είχε προσαράξει σε αβαθή έπειτα από blackout νερά. Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Σημαντικές αλλαγές σε ισχύ από αύριο στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ζ ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
19: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ιστορία που έχει να κάνει με τα περίφημα σκαθάρια της βρετανικής μουσικής, δηλαδή τους Beatles. Θα πάμε πίσω στο 1966. Ήταν για τους Beatles η τρομερή κορύφωση της πετυχημένης, σύντομης αλλά τρομερά πετυχημένης πορείας τους. Έχουν αποθεωθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνουν μια συνέντευξη. Ο Τζον Λένον τότε είναι ακόμα νεαρός και χαριτολογώντας, πιστεύοντας ότι κάνει αυτό το περίφημο βρετανικό χιούμορ, είπε ότι η μπάντα μας σήμερα είναι δημοφιλέστερη από τον Ιησού. Ήτανε ένα χιούμορ αντίστοιχο της ηλικίας του, της περίοδου που διένυε, που ήταν μια χαριτωμένη περίοδος της ζωής του. Ήτανε ένα χιούμορ ενδεχομένως και σύμφωνο με το γκινισμό ή το σαρκασμό που πολλές φορές έχουν οι Βρετανοί. Ήταν όμως ένα χιούμορ το οποίο οι χριστιανοί δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατανόησαν και εξεράγησαν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να κάνουν εμπάρκο στο συγκρότημα. Διάφοροι χριστιανοί πολίτες, όπως αυτοπροσδιορίζονταν, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να ακούνε δημόσια τους δίσκους τους. Συνεντεύξεις που ήταν να δώσουν σε διάφορα μέσα ακυρώθηκαν. Αν και έχουν βγάλει τον περίφημο δίσκο Revolver, έχει επισκιαστεί από αυτή τη δήλωση και από τις αντιδράσεις. Ο Λέων τι να κάνει, αναγκάστηκε να βγει και να πει ότι εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω τη χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς. Απλά έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο.

πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στο Μάρτιο του 1966, Evening Standard δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για τους Beatles. Και ο τίτλος είναι «Πώς είναι η ζωή ενός Beatles», «Πώς είναι η ζωή ενός καθαριού» δηλαδή. Και είχε κάτσει και είχε γράψει από τότε που ξεκινήσαν μέχρι εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη ζωή τους και στην τέχνη τους. Είχε συναντηθεί το Φεβρουάριο στο Λένον, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στο σπίτι της. Η εντύπωσή της ήταν ότι ο Λένον ήταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που διαρκώς αναζητούσε το νόημα της ζωής. Γι' αυτό έδειχε ενδιαφέρον για να διαβάζει πολλά βιβλία και να ψάχνει την ινδική μουσική και την ινδική κουλτούρα. Το συμπέρασμα της προέκυψε από το γεγονός ότι και ο ίδιος της έδειξε κάποια από τα βιβλία που, όπως είπε ο Τζον Λένον, αυτά του καθόρισαν τη σκέψη. Έδειξε και το Passover Plot του Σόνφιλτ, το οποίο άλλαξε, λέει, τον τρόπο που έβλεπε τον χριστιανισμό. Και της είπε ότι διαβάζω διαρκώς για τη θρησκεία. Και ξαφνικά ξεστομίζει. Ο χριστιανισμός θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα σε ρυκνωθεί. Δεν χρειάζεται να το αμφισβητήσουμε αυτό, θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει νωρίτερα, το rock'n'roll ή ο χριστιανισμός. Ο Ιησούς, της είπε ο Λένον, ήταν σωστός, αλλά οι οπαδοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Αυτοί διαστρέβλωσαν το όλο νόημα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται το ρεπορτάζ της συνάδελφου, όπως και η συγκεκριμένη φράση που σας διάβασα. Και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήταν και μια περίοδος αναζήτησης του εκκλησιάσματος στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εκκλησία τους έχει μείνει στα παλιά, είναι απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή. Είμαστε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στη νέα ελπίδα που υπάρχει, στο φιλιρινικό κίνημα, στο αντιπυρηνικό κίνημα, και ζητούσαν εξυγχρονισμό. Προσέξτε, ως εδώ δεν έχει γίνει και τίποτα το τρομερό. Οι New York Times, για παράδειγμα, πήρανε το δημοσίευμα επειδή είχαν συνεργασία, το παρουσίασαν, δεν έγινε τίποτα. Παίρνει όμως ένα αμερικανικό περιοδικό που είναι για έφηβους, το Date Book, και ενώ υπήρχε προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημοσιεύει. Ο αρχισυντάκτης του αμερικανικού εφηβικού περιοδικού βάζει στον τίτλο τη φράση «Λένον, δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, το rock and roll ή ο Χριστός». Και αρχίζει αυτός και στέλνει διάφορα κομμάτια του αφιερώματος σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήξερε που το στέλνει όμως, εκεί που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άρχισαν να χλεβάζουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων σταθμών, όπως για παράδειγμα ένα σταθμός στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Άρχισαν να χλεβάζουν τον Λένο, να λένε ότι είναι βλάσφημος, ότι είναι απαράδεκτος και ότι πρέπει να γίνει εμπάργκο. Και μετά ξεκίνησε κάτι σαν ίωση. Ο ένας σταθμός κόλλαγε τον άλλον. Ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και ένας διαγωνισμός ποιος είναι περισσότερο χριστιανός. Καμιά τριανταριά σταθμοί ξαφνικά αρχίζουν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Επιτίθεται στο Λένον και στη δήλωσή του. Και επειδή ο ανταγωνισμός και η κόντρα άρχισε να ξεφεύγει, έπρεπε κάπως να εντυπωσιάσουν. Έτσι μερικοί παραγωγοί επέλεγαν στον αέρα να σπάνε δίσκους και να ακούγονται στα μικρόφωνα τα σκράτς των δίσκων. Κάτι άλλοι νεαροί χριστιανοί, εμποτισμένοι από την αγάπη για τον Χριστό, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, βγήκαν στους δρόμους, έκαιγαν άλμπουμ και φωτογραφίες των Beatles δημοσίως. Απαγορεύτε τους Beatles, λέγανε τα πλακά της εποχής, οι Beatles βρωμάνε και άλλα ωραία. Ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αργεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη του Μεξικού, όπου και εκεί υπάρχει εκκλησίασμα, και εκείνη την εποχή και πάρα πολύ φανατικό, άρχισαν να γίνονται επίσης διαδηλώσεις εναντίον των Beatles. Γίνανε και στην Ιαπωνία, που δεν είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λίγοι τις κάναν τις διαδηλώσεις. Στη Νότια Αφρική,
Στην Ισπανία απαγόρευσαν πλήρως να παίζονται τα τραγούδια τους. Το Βατικανό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι μερικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόση χειδαιότητα. Οι Beatles επέλεξαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη τους περιοδία και αφού έφτασαν στην Αμερική, ο μάνατζέρ τους τους καθοδήγησε να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να απολογηθεί. Και λέει ο Λένον, υποθέτω ότι αν έλεγα ότι η τηλεόραση ήταν πιο δημοφιλής από τον Ιησού, θα είχα γλιτώσει από όλο αυτό. Λυπάμαι που άνοιξα το στόμα μου. Δεν είμαι ενάντια στο Θεό, το Χριστό, τη θρησκεία. Δεν τον κατέκρινα. Δεν είπα ότι είμαστε σπουδαιότεροι ή καλύτεροι από τον Ιησού. Και υποστήριξε ότι αναφερόταν στην παρακμή του χριστιανισμού και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία, όπου όντως υπήρχε τέτοιου είδους διάλογος, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, και κατέληξε: αν θέλετε να ζητήσω συγγνώμη, αν αυτό σας κάνει ευχαριστημένος, τότε εντάξει. Συγγνώμη. Αυτή η δημόσια συγγνώμη κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Η περιοδία έγινε κανονικά και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τους Beatles και πάρα πολλοί δεν νοιάζονταν καθόλου για αυτές τις παραμέτρους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Στο Ντιτρόιτ για παράδειγμα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτή η ευαγής οργάνωση που ακούει στο Ku Klux Klan οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με όλο το εθιμοτυπικό, ξύλινοι σταυροί καρφώσανε πάνω τη φωτογραφία του συγκροτήματος και του Λένον και άρχισαν να τους καίνε. Είχε διανύσει μία πορεία 3 και πλέον ετών το συγκρότημα, είχε αρχίσει να κουράζεται και όλη αυτή η ιστορία δεν τους έκανε καθόλου κακό, γιατί ήταν άλλη μία διάσπαση, άλλη μία καθημερινή κόντρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μεταξύ τους τις διαμάχες. Αυτή η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τελευταία. Οι Beatles μετά από κάποιους μήνες διαλύθηκαν. Γενικά, αν και έχουν γράψει μια ιστορία με τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, 5 χρόνια κράτησε η πορεία του συγκροτήματος.

0: Επιτρέψτε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ενός εξαιρετικά βραβευμένου και ταλαντούχου σκηνοθέτη, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Αντί να γίνεται όμως συζήτηση για τον Οδυσσέα, γίνεται για την Ελένη. Και αυτό γιατί επιλέγει μια μαύρη ηθοποιός για το ρόλο, για την οποία μάλιστα το casting τη βρίσκει και να μην είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όλος αυτός ο τηλεοπτικό κινηματογραφικός λαϊκισμός καταλήγει στο ότι εντάξει, ας ήταν μαύρη, τουλάχιστον ήταν ωραία. Γιατί δυστυχώς κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση. Πώς τη φαντάζεστε την Ελένη? Πώς πιστεύετε ότι ήταν? Σίγουρα, μιας και μιλάμε για μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη, ήταν λευκή. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ελένης ποια είναι? Τι πληροφορίες μας δίνει για όλα αυτά ο Όμηρος? Ο Δημήτρης Λιαντίνης, την περίοδο που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, δίνει μια διάλεξη για το θέμα, νομίζω σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακούστε πώς ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος είχε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πνεύμα και στην ερμηνεία των κειμένων, πώς απαντάει ο ίδιος στο πώς ήταν η Ελένη.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης τη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, να πούμε, θα λέγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου.
0: Το σκεφτήκαμε λίγο αν πρέπει να παίξουν αυτές οι λεξούλες που είπε ο καθηγητής ο Λιαντίνης, αλλά εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το λογοκρίνει. Που θα ακουμπήσουμε μια διάλεξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Λοιπόν, τι έκανε, λέει ο καθηγητής ο Όμηρος? Άφησε να την πλάσει ο καθένας όπως νομίζει, γιατί υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από την Ελένη, την ομορφιά και το ρόλο της στην ιστορία. Άφησε λοιπόν τη φαντασία του καθενός. Και εδώ προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ο Οδυσσέας πώς ήταν? Το έπος της Οδύσσιας γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν ο Οδυσσέας, ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αυτό το κείμενο που γράφτηκε πριν 2.700 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι παλαιότερο ακόμα, αντέχει τρομερά μέσα στο χρόνο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Έχει μια κάθετη και οριζόντια διαχρονικότητα. Είναι τρομερό ότι από την Οδύσσια που γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια χρησιμοποιούμε ακόμα λέξεις. Καταρχήν η λέξη Οδύσσια η ίδια μόνη της είναι μια ορολογία. Σημαίνει την περιπέτεια. Η πιστή Πινελόπη. Εξακολουθούμε να το λέμε. Ο Δούριος ύπος, που είναι μια ορολογία και στην διπλωματία και στα στρατιωτικά και στα πολιτικά, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Χριστόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Δυσιακών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε καθηγητά?
2: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ελένη ότι ο Λιαντίνης έλεγε ότι την άφησε ο Όμηρος ο καθένας να την περιγράψει όπως ήθελε, γι' αυτό δεν λέει τα χαρακτηριστικά, και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον Οδυσσέα. Οι συμβολισμοί είναι περισσότεροι από τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε μέσα από την Οδύσσεια.
2: Βεβαίως, δεν θα λέω ακριβώς συμβολισμοί, αλλά η αφήγηση οδυσσιακή έχει επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούσαμε να έχουμε. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι ο Λιαντίνης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε περιγραφή της Ελένης. Τα λίγα πράγματα που περιγράφονται είναι, όπως συνειδητοποιήσετε, Λευκόλυνος και τα λοιπά, είναι περιγραφές που έχουμε για πολλές άλλες εξέχουσες γυναικείες μορφές του έπους. Έτσι μπορούμε να τη φανταστούμε όπως θέλουμε. Τώρα, ο Οδυσσέας.
0: Επιμένουμε όμως ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ στενή ματιά και να τη φανταζόμαστε ξανθιά με γαλανά μάτια όπως την ήθελε στο παρελθόν το Hollywood.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ξέρετε, έτσι είναι όμως. Ότι... Έτσι φανταζόμαστε και το Χριστό. Ενώ οι πιθανότητες να ήταν ξανθός με γαλανά μάτια είναι ανύπαρκτες.
2: Αλλά βλέπετε τη θεωρία που λέει ότι την άφησε ο Όμηρος χωρίς περιγραφή ακριβώς για να τη φανταζόμαστε, ισχύει και για το Hollywood. Το Hollywood τη φανταζόταν έτσι με γεια του, με χαρά του.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Οδυσσέα, είναι εκπληκτική η αντοχή που έχει στον χρόνο αυτό το κείμενο του Ομήρου, που κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε και τις αμφιβολίες που υπάρχουν αν είναι ενός ανδρός το κείμενο, κάποια άλλη φορά. Αλλά αυτή η φράση, ας πούμε για παράδειγμα, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που χιλιάδες χρόνια μετά είναι στο εκφραστικό μας DNA.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το επίθετο πολύμητης που έχουμε στην Οδύσσια. Είναι μια βασική ιδιότητα του Οδυσσέα που εμφανίζεται πρωτίστως στην Οδύσσια, αλλά την έχουμε και στην Ιλιάδα, έτσι, γιατί και εκεί είναι επινοητικός ο Οδυσσέας. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Οδυσσέας ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο, και δεν ήθελε γιατί ήξερε από μια προφητεία ότι θα κρατήσει, η απουσία του θα διαρκέσει 20 χρόνια. Γι' αυτό και προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων της Ελένης, που είχαν ορκιστεί ότι αν ο γάμος της Ελένης απειληθεί θα συγκεντρωθούν όλοι και θα τον στηρίξουν. Αυτό ακριβώς ήταν μια συμβουλή που είχε δώσει ο ίδιος ο Οδυσσέας στον Τυνδάρο, τον πατέρα της Ελένης, πριν από την επιλογή του σύζυγου. Έτσι ο Οδυσσέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης, γιατί μετά από αυτό μνηστεύτηκε την Πινελόπη, και έτσι δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων, επομένως δεν είχε καμία υποχρέωση να πάει στην Τροία, και το ίδιο ίσχυε και για τον Αχιλλέα που δεν ήταν μνηστήρας, μάλλον επειδή ήταν νεότερος.
3: Ωραία. Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου του Δήμου Θεβαίων Πλατεών. Σε μειωρινή περιοχή έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Στυλίδα, πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτίριων που κατέρευσαν στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους χίλιους. Είναι νεκροί, αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίες των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, τόνισε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ, φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Και ο καιρός, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέα μείως 8 μποφόρου στο Αιγαίο, 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Γραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και τώρα τι λέτε, πάμε πόλεμο? Πάμε σε μία από τις τρομερές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πάμε στη Δουκέρκη. Έχουν γυριστεί οι σύριαλ, ταινίες, έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, βιβλιοθήκες μπορούν να γεμίσουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Δουκέρκη. Τι είναι η Δουκέρκη? Όταν κήρυξε τον πόλεμο Μεγάλη Βρετανία στην Γερμανία, η οποία επιτέθηκε στη Γαλλία, επειδή μετά τη Γαλλία είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για να προστατεύσει τον εαυτό της και να τιμήσει και τη συμμαχία, έστειλε ένα σημαντικό εκστρατευτικό σώμα στη Γαλλία. Μην το εξηγήσουμε τώρα πώς και το γιατί, κατέρευσε σε 2 εβδομάδες η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκαν και οι Βρετανοί στρατιώτες, ένα σημαντικός αριθμός στρατιωτών, πάνω από 300.000, ο οποίος έπρεπε πρώτον να σωθεί και δεύτερον να απεγκλωβιστεί για να συνεχίσει να πολεμάει για τη χώρα του. Η εκένωση έγινε στην Δουκέρκη και περιγράφηκε ως μια μεγάλη στιγμή της Βρετανικής ιστορίας, ένα έπος των βαρκάριδων που πήραν τους στρατιώτες κτλ. Ο James Hayward, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο «Μύθοι και θρύλοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Είναι ο ιστορικός με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα αλλά και τη στρατιωτική ιστορία. Και θεωρεί ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που ακολούθησε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη Δουκέρκη, το λεγόμενο θαύμα της Δουκέρκης, δεν είναι παρά μια τρομερή πανωνευθρία, μια ξεκάθαρη ήττα, μια απίστευτη αστοχία στρατιωτικών επιλογών. Όπως λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει γενικά αποδεκτή άποψη ότι η εκστρατεία που έγινε από τους συμμάχους στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο,

Επίσης, αναφέρει ότι ένας μύθος είναι ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν ένας θαραλέος μικρός στρατός που έχασε τη μάχη επειδή αριθμητικά οι Γερμανοί ήταν περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι το 1940, το Μάιο που έγιναν όλα αυτά, η Wehrmacht είναι ο στρατός των Γερμανών, ήταν αριθμητικά μικρότερη από τους συμμάχους. Είχε 2,7 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ απέναντί της ήταν 3,7 εκατομμύρια Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί και Βρετανοί. Ο γαλλικός στρατός είχε περισσότερα τεθωρακισμένα και αεροσκάφη πρώτης γραμμής από ό,τι οι Γερμανοί. Μάλιστα, μόνο το 5% της γερμανικής δύναμης είχε μεραρχίες τεθωρακισμένων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν απαρχαιωμένα ή εκπαιδευτικά μοντέλα. Όμως, αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό στρατό και στο γερμανικό. Όσον αφορά στο εκστρατευτικό σώμα της Βρετανίας, η κατάσταση ήταν μαύρο χάλι. Πρακτικά δεν είχαν κανένα τεθωρακισμένο μέχρι την 21η Μαΐου. Αυτά τα λίγα που είχαν στην πρώτη γραμμή ήταν 24 στον αριθμό, τα οποία διέθεταν ένα απλό πολυβόλο. Αν και ήταν μηχανοκίνητο το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, τελικά λέει όλα τα οχήματα είχαν επιταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες και γι' αυτό ήταν αναξιόπιστα, διότι είναι διαφορετικά να χρησιμοποιείς ένα όχημα στο εργοστάσιο και διαφορετικά είναι στον πόλεμο. Οι περισσότερες μεραρχίες, λέει, που φτάσανε στη Γαλλία από τη Μεγάλη Βρετανία, είχαν συνταχθεί πρόχειρα, διέθεταν ελάχιστους μόνιμους αξιωματικούς, δηλαδή ανθρώπους που ξέρανε από πόλεμο, και η εκπαίδευση ήταν τίποτα, λίγες μερούλες. Δεν είχαν καν ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Οι περισσότεροι αξιωματικοί Βρετανοί δεν είχαν καν ένα περίστροφο. Και προσέξτε, στα ολμοβόλα διέθεταν όχι τα σωστά πυρομαχικά, αλλά καπνογόνα βλήματα. Δηλαδή, όταν πετάγανε όλμους, βγαίνανε καπνογόνα. Οι Γερμανοί το 1918 είχαν βρει την επαναληπτική καραμπίνα. Αλλά οι Βρετανοί την αντιμετώπισαν, λέει, με απαξίωση, λέγοντας ότι αυτά είναι για τους γκάγκστερ και για τους δειλούς. Ένας δημοσιογράφος στέλνει μια ανταπόκριση που γράφει: «Γενικώς επικρατεί άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πεζικού αποτελείται από δειλούς και άχρηστους που δεν τολμούν να έρθουν αντιμέτωποι με ξυφολόγχες, αλλά και ταυτόχρονα οι άνδρες των γερμανικών ομάδων εφόδου είναι θωρακισμένοι από το λαιμό μέχρι τη μέση και προστατευμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και στέκονται ευθυτενείς, οπλισμένοι με πολυβόλα τόμικαν τα οποία στρέφουν πέρα δόθεση κοντινή εμβέλεια αμάνικες». Εν ολίγης έλεγε η ανταπόκριση ότι φοράνε κάτι σαν αλεξίσφαιρο, σαν πανοπλία από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Πολεμάνε με πολυβόλα, είναι δελή, είναι άχρηστη και δεν είναι σοβαρή περίπτωση για να τους αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί. Στο γενικό χάος υπήρξε και μια τρομερή φήμη ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν δηλητηριώδη αέρια. Αυτή η φήμη στους άπειρους στρατιώτες γινόταν πάρα πολύ γρήγορα γεγονός, στο μυαλό τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκώς πανικός και οπισθοχωρήσεις από ανύπαρκτες επιθέσεις από ανύπαρκτα δηλητηριώδη αέρια.

Η κατάσταση ανάμεσα στη Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν τέτοια που τους είχαν δώσει εντολή να μην παίρνουν εχμαλό τους εκτός αν θέλανε να κάνουν ανακρίσεις. Υπήρχε εντολή να σκοτώνουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά γιατί τους είχαν δώσει κάποιες πληροφορίες ότι τα σκυλιά τα χρησιμοποιούν για μεταφορά μηνυμάτων. Όμως, λέει ο συγγραφέας, αργότερα βγήκαν βιβλία που τα εγκλήματα πολέμου τα μετέφρασαν σε φιλοτιμία και λένε ότι όλοι ήταν οι κατάσκοποι που εκτελέστηκαν επί τόπου και αντιμετωπίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, διαπιστώνεται ότι εκτελέστηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες που με συνοπτικές διαδικασίες θεωρήθηκαν κατάσκοποι και γι' αυτό τους φάγανε επί τόπου. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και μια φήμη ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα ξεκίνησε από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, δηλαδή ότι είναι κρυμμένο στρατός, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δημιούργησε περισσότερο πανικό και περισσότερες τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που σας περιγράψαμε νωρίτερα.

Σας λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάφορους μύθους και θέλους που υπάρχουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στην Δουκέρκη και στην κριτική που κάνανε οι ίδιοι οι Βρετανοί αργότερα, οι ιστορικοί, ψάχνοντας το θέμα, πιστεύοντας ότι πρέπει να αναδεικνύεις τα λάθη που έχουν γίνει προκειμένου να μπορείς να τα διορθώνεις. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιτήθηκαν παρά την υπεροπλία που είχαν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί ήταν μια στρατικοποιημένη κοινωνία πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο, γιατί ετοιμαζόταν γι' αυτόν και όταν μπήκε στον πόλεμο λίγο πολύ όλοι ήταν έτοιμοι στρατιώτες, σε αντίθεση με Γάλλους και Άγγλους οι οποίοι τελευταία στιγμή επιστράτευσαν και δεν προλάβαιναν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους. Επίσης οι Γερμανοί ό,τι είχε να κάνει με στρατιωτική τεχνολογία έριχναν ό,τι χρήμα διέθεταν και τους καλύτερους επιστήμονες, οπότε βρέθηκαν και εκεί μπροστά. Και το κυριότερο που λένε οι ιστορικοί είναι ότι οι Γάλλοι τους περιμένανε στα οχυρά που είχαν φτιάξει μια καταπληκτική γραμμή για να κάνουν μάχη χαρακομμάτων. Οι Γερμανοί κάνανε τον κύκλο και το περίφημο Κεραυνοβόλο πόλεμο. Δηλαδή, δοκίμασαν μια καινούρια άγνωστη τακτική. Και όταν ένας στρατός δεν ξέρει την τακτική του επιτιθέμενου, δεν ξέρει και πώς να τον αντιμετωπίσει. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Πετάγανε τα αεροπλάνα ταυτόχρονα σχεδόν με τα άρματα, προκαλώντας πανικό και διάσπαση της γραμμής, και αμέσως ακολουθούσε το πεζικό. Το περίφημο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Οι αμυνόμενοι δεν ήξεραν από πού τους έρχεται, αλλά το κυριότερο, όταν σε χτυπάνε και από κάτω και από πάνω με τέτοια δύναμη ισχύως, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι αυτή η δύναμη. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων στη Γαλλία που παραδόθηκαν σε ένα τάγκ. Ακούγαν ότι πέφτουν οι πόλεις μία μετά την άλλη. Ένα τάγκ με την ορμή που είχε ξέφευγε από το σχηματισμό, έμπαινε σε μία πόλη και οι αμυνόμενοι νόμισαν ότι απλά ακολουθούν άλλα 30 από πίσω. Γιατί είχαν όλη αυτή την ορμή οι Γερμανοί? Γιατί εντάξει, ο κεραυνοβόλος πόλεμος είναι μία τακτική, αλλά πώς μπορείς να καλύπτεις τεράστιες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Οι Γάλλοι, με όσα γνώριζαν και με την εκπαίδευση που είχαν, περιμένανε και είχαν συνυπολογίσει και το χρόνο ξεκούρασης, ότι ένα στρατιώτης δεν μπορεί να πολεμάει ακατάπαυστα, πρέπει να κινηθεί, να ξεκουραστεί, να ανασυνταχθεί. Αυτό το υπολογίζανε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανά 16 ώρες, ένα 8ωρο. Έλα όμως που ήταν ένας μαστουρωμένος στρατός, ο στρατός των Γερμανών, με το περίφημο Περβιτίν, που ήταν θαυμεταμίνη, η οποία υπήρχε και στην προπολεμική κοινωνία, μοιράστηκε αφιδώς στους στρατιώτες, το οποίο τους έκανε να αντέχουν 2 και 3 ημέρες ακατάπαυστα, και έτσι ανατράπηκαν όλες οι ισορροπίες, διότι ανατράπηκε κάθε λογική όσον αφορά στη συχνότητα και στην ένταση της σύγκρουσης. Επιστρέφουμε στη Δουκέρκη. Λογικό ήταν να παρουσιάσουν όλη αυτή την ιστορία, όχι όπως ακριβώς συνέβη, με όλα τα τραγικά λάθη που κάνανε και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά ότι ήταν ένα θαύμα, ότι από εδώ θα αναγεννηθεί ο στρατός που θα τους αντιμετωπίσει, θα τους πολεμήσει, το έπος των Βαρκάριδων που μαζέψανε τους στρατιώτες μας κτλ. Παρατηρούν λοιπόν οι ερευνητές ότι οι στρατιώτες που είχαν έρθει από τη Δουκέρκη μιλούσαν αυθόρμητα δήθεν στις παμπ για τις εμπειρίες τους, και ότι αυτή η επίδραση δεν ήταν καλή. Έλεγαν λοιπόν ότι οι αξιωματικοί εγκατέλειψαν τους άντρες τους όταν το πλοίο τους καταβυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά κάθε της εφόρμησης. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε. Δηλαδή, αρκετοί στρατιώτες έλεγαν αυτό που πραγματικά είδαν και βίωσαν, και δεν τέριαζε με τα δημοσιεύματα που σε καιρό πολέμου είναι και λογοκριμένα. Γράφει ένας διευθυντής εφημερίδας: αρκετοί άνθρωποι αναφέρθηκαν σε ιστορίες για αξιωματικούς που το είχαν σκάσει στη Δουκέρκη. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντως πολλές περιπτώσεις αξιωματικών που μπήκαν με το ζόρι μπροστά από τους άντρες τους ή που τους εγκατέλειψαν για να ανεβούν πρώτοι στη βάρκα με κατεύθυνση την πατρίδα. Ένας διευθυντής στατιστικής του Υπουργείου Πολέμου είπε σε ένα δημοσιογράφο: οι άνδρες που επέστρεψαν στην Αγγλία ήταν τόσο αποθαρρυμένοι που πετούσαν τα ντουφέκια και τον εξοπλισμό έξω από τα παράθυρα των τρένων, αφού φτάσαν στην Αγγλία. Κάποιοι ειδοποίησαν τις συζύγους τους να έρθουν να τους βρουν και να φέρουν μαζί τους πολιτικά ρούχα. Βγάλαν τις τορές, φόρεσαν τα πολιτικά και γύρισαν στο σπίτι.
Ο Μοντγκόμερι, αυτός ο θρυλικός στρατηγός, τα απομνημονεύματά του έγραψε: «Το γεγονός ότι η Βρετανική εξτρατευτική δύναμη είχε διαφύγει μέσω της Δουνκέρκης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σπουδαία νίκη. Θυμάμαι τη δυσφορία πολλών ομοφρόνων όταν βλέπαμε Βρετανούς στρατιώτες να περιφέρονται στο Λονδίνο και αλλού με ένα χρωματιστό, υφασμάτινο διακριτικό στο μανίκι τους που είχε και ντυμένη την επωνυμία Δουνκέρκη. Πίστευαν ότι ήταν ήρωες και το ίδιο πίστευε και η κοινή γνώμη. Δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι ο Βρετανικός στρατός είχε υποστεί συντριπτική ήττα και ότι η νησιώτικη πατρίδα μας βρισκόταν πλέον σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση εκτάκτου ανάγκης στην κοινή γνώμη». Και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν καταρχήν με το μύθο ότι οι βαρκάριδες σώσαν τους στρατιώτες. Τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 10%, μετακινήθηκε με τις βάρκες. Το ναυτικό ήταν αυτό το οποίο, έστω και με πάρα πολλά προβλήματα, σήκωσε όλο το βάρος. Η αεροπορία ήταν αυτή η οποία απαντούσε στη Λουτβάφε για να μπορέσει να γίνουν οι μεταφορές των στρατιωτών και τρύνησαν και πάρα πολλούς στρατιώτες οι Βρετανοί αεροπόροι. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν, ειδικά στο ναυτικό, άρνηση πληρωμάτων να κάνουν δεύτερα και τρίτα δρομολόγια μετά το χάος που είχαν ζήσει και τον πανικό που θα βίωναν οι άνθρωποι. Το καταπληκτικό, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι η Γαλλία όχι μόνο είχε υπερδιπλάσια αεροπλάνα από τη γερμανική δύναμη, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο καινούρια. Ωραία, και γιατί, τι έγινε, γιατί κυριάρχησαν οι Γερμανοί? Γιατί οι Γάλλοι, αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτοι. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ξέραν καν που είναι τα αεροπλάνα τους, τα είχαν μέσα στα θασμεύσει, δεχτήκαν κάποιες επιθέσεις στο έδαφος και μετά επικράτησε πανικός, δεν μπόρεσαν να αναδιοργανωθούν. Εν ολίγης, δεν ήταν έτοιμοι σε καμία περίπτωση και σε κανένα όπλο, ενώ είχαν και τον εξοπλισμό και το στρατό, δεν είχαν την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Περιμέναν ότι θα πάνε στα χαρακόμματα, αυτοί από εδώ, οι Γερμανοί από την άλλη, και θα αλλάζουν επιστολές όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι συνέβη, τους ευνηδίασε πλήρως και ευνηδίασε και μία ηγεσία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες όπως τις άλλαξαν οι Γερμανοί με τον Κεραυνοβόλο πόλεμο, αλλά και με μια νεολαία που προετοιμαζόταν 6 χρόνια νωρίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Αυτός ήταν ο μύθος για τη Δουνκέρκη. Γεγονός είναι όμως μετά ότι και ο Τσόρτσιλ και οι στρατιωτικοί ξέρανε την αλήθεια, προετοίμασαν στη συνέχεια τους Βρετανούς και με τη βοήθεια των Αμερικανών βέβαια, ούτως ώστε να είναι η μοναδική δύναμη η οποία έμεινε να αντιστέκεται και να πολεμάει στην Ευρώπη, να κερδίσει τη μάχη των ουρανών κατά την πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πρώτα έπρεπε να καθαρίσουν τον ουρανό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και παρά τους μύθους που κυκλοφόρησαν για τη Δουνκέρκη, αυτοί που έπρεπε ξέρανε την αλήθεια και το πάθημα τους έγινε μάθημα.

Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στο Ερκιους Ρέντιο 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Αλλά το επόμενο εξυπηρετεί την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος Manic Street Preachers. Και αν προσέξετε πάρα πολύ καλά τους στίχους, οι οποίοι λένε ότι αν το ανεχθείς αυτό, τότε τα παιδιά σου είναι ο επόμενος στόχος. Στην πραγματικότητα είναι ένα αντιρατσιστικό τραγούδι, ένα κοινωνικό.

τα μέλη της μπάντας έχουν σπουδάσει πολιτική ιστορία, άριστοι μαθητές, αυτό που λέμε ο καλός ο μαθητής της τάξης, με πολύ αγάπη και πάθος για το διάβασμα. Και γι' αυτό δεν γράφουν τραγούδια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις κτλ. Οι στίχοι τους πάντοτε έχουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα, εκφράζοντας τα αλήθεια μέσα από τη μουσική.

Ξεκινήσανε από το punk τέλη δεκαετίας του 80, αλλά προσάρμοσαν τη μουσική τους. Προσέξτε τώρα την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Ένα από τα παιδιά αυτά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες είναι ο κιθαρίστας ο Ρίτσι Έντουαρτς. Ανήκει και αυτό στη λέξη των 27, στους καλλιτέχνες δηλαδή που 27 χρονών πέθαναν. Ή μήπως όχι. Διότι εξαφανίστηκε όταν ήταν 27 χρονών, αλλά δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ήταν Φεβρουάριος του 1995, τον περιμένανε για να ταξιδέψουν στην Αμερική, να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ, το οποίο τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Έντουαρτς, Έντουαρτς πουθενά. Μέναν όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο, είχε φύγει στις 7 το πρωί και πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το διαβατήριό του και αντικαταθλιπτικά χάπια. Από το ξενοδοχείο πήγε στο διαμέρισμά του, εκεί άφησε το διαβατήριό του και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. 15 μέρες μετά και αφού το ψάχνουν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκτός από το ότι αγωνεί η οικογένεια και οι φίλοι του, είναι και μια διασημότητα, ειδικά εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με τα τραγούδια τους. Δύο εβδομάδες μετά βρίσκουν το αυτοκίνητό τους σε μια γέφυρα όπου στο παρελθόν έχουν γίνει αυτοκτονίες και αυτό πιστεύουν ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν βρέθηκε όμως ποτέ πτώμα. Και σε διάφορες δηλώσεις που έκανε είχε πει ότι η αυτοκτονία είναι μια σκέψη που ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο, ότι ήθελε να προκαλέσει μια έκρηξη στη μουσική βιομηχανία και μετά να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τότε που το είπε αυτό όμως συνέχισαν την καλλιτεχνική τους δράση, να βγάζουν δίσκους, να κάνουν επιτυχίες. Αφού ποτέ δεν βγήκε άκρη, το συγκρότημα συνέχισε και διάφορες σημειώσεις του Έντουαρτς έγιναν στίχοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέβη και το εξής που θα σας περιγράψω τώρα. Στις συναυλίες υπήρχε πάντοτε ένα επιπλέον μικρόφωνο στο οποίο δεν τραγούδαγε κανείς. Ήτανε το μικρόφωνο του και τον περιμένανε σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Τα 4 μέλη του συγκροτήματος μέχρι το 2005, το 25% των εσόδων το έβαζαν πάντοτε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ούτως ώστε αν επιστρέψει να τα πάρει.

Το 2002 ζητήσαμε από την οικογένειά του επισήμως να τον κηρύξει νεκρό, καθώς είχαν περάσει πάρα πολλοί χρόνια. Αυτό έγινε το 2008, το καθυστερήσανε, πιστεύοντας και καταγγέλλοντας η οικογένεια ότι δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί το μυστήριο. Λοιπόν, το συγκρότημα, που όπως σας είπαμε προέρχεται από πολιτικοποιημένα παιδιά, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές ατάκες πολιτικών που τους βάζανε μέσα στους στίχους ή παίρνανε φράσεις από στίχους άλλων συγκροτημάτων επειδή τα θαύμαζαν, όπως κάνανε με τους The Who. Η πιο σημαντική τους επιρροή στους Manning Street Preachers ήταν ο Ντοστογεύσκη και η Σίλβια Πάθ. Ναι, αγαπούσαν τη μουσική, θέλανε να είναι πάνω, θέλανε να τραγουδάνε, θέλανε να υπάρχει κοινό, αλλά δεν θέλανε να φλιαρούν. Θέλανε κάτι να λένε και το προσπαθούσανε. Γι' αυτό και κάνανε επιτυχίες που, αν προσέξεις τους στίχους, είναι κάτι σαν μικρά πολιτικά μανιφέστο. Ασκούσανε κριτική στον καπιταλισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, στους πολέμους, στο σεξισμό, στο φασισμό, στη θανατική ποινή και στη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Επίσης ήταν οι πρώτοι που σε συνεντεύξεις τόσο ανοιχτά μιλούσαν για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό. Τραβούσαν και εύκολα την προσοχή, γιατί όταν κάνανε δηλώσεις μιλούσαν υποτιμητικά για διάφορα πρόσωπα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα ο τύπος απ' τη μία να τους αγαπάει γιατί δίνανε δηλώσεις, απ' την άλλη επειδή τα άκουγε και ο τύπος, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν τους θέλανε καθόλου.

Ένας από τους δίσκους τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010, έχει φύγει δηλαδή και δεν έχει βρεθεί ο φίλος τους, ο Edwards. Ο δίσκος The Holy Bible, η Άγια Βίβλος, είναι αρκετά πιο σκοτεινός και είναι μια μεγάλη αναφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας δίσκος που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι εναντίον του πολέμου. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανούσα Γραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίος Βασίλειος Βιωτίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόροι του Δήμου. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Ένα νέο δορυφορικό σύστημα που ανιχνεύει και παρακολουθεί την εκδήλωση πυρκαγιών, δίνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχει θέσει την υπηρεσία της πρόληψης και πυροπροστασίας η χώρα μας. Εγκομιαστικά είναι τα σχόλια των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική πρωτοβουλία. Πλησιάζουν τους 1000 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Χιλιάδες οι άστεγοι χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΕΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά ειρηνικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφαλή διέλευση και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία με τη Μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολά, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεγκτές στις ΑΔΕΣ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μέσω του Earth News. Όπως είπε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς. Ο κ. Χινάς διευκρίνησε πως οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν μέσω του παλαιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσω της ΑΔΕ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της προτάσης του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρη. Κάνει τον γκιμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Σημαντικές αλλαγές σε ισχύ από αύριο στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή ανωδός της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμιο, 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ντέμπι Γκόλεμα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκόλεμα. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας θα απενέψουμε λίγο το σπίτι μας, την ΕΡΤ, και κυρίως θα πούμε πόσο αξιόλογη ήταν αυτή η παρουσία του πρόεδρου της ΕΡΤ και η σημαντική διάκριση που πήρε για λογαριασμό της δημόσιας τηλεόρασης. Εξελέγει λοιπόν ομόφωνα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου, του 11μελούς εκτελεστικού συμβουλίου της ABU. Είναι μια πολύ σημαντική θέση και αυτό καταδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΡΤ στο Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα των Δημοσίων Μέσων Ενημέρωσης. Είναι πρώτη φορά που ο πρόεδρος της ΕΡΤ καταλαμβάνει μια θέση στο ανώτατο διοικητικό εκτελεστικό συμβούλιο της ABU και δεν έχουμε άλλο λόγο παρά να χαιρόμαστε και για αυτή τη διάκριση αλλά και για την ΕΡΤ συνολικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Νομίζω, Γιάννη, σου έχω πει με τι τραγούδι ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, τελείωσε ο μήνας και σιγά σιγά, ή τελειώνει τελείως, εντάξει έχει 2-3 μέρες, και σιγά σιγά μαθαίνουμε τα καινούργια σύριαλ της τηλεόρασης που θα μας παιδέψουν από το φθινόπωρο και πέρα. Ξεκινώ με τον Dirty. Είναι ένα σύριαλ που αρκετά, 2-3 χρόνια νομίζω, το παιδεύουν οι δημιουργοί. Οι δημιουργοί των Άγριων Μελισσών είναι η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, τους οποίους έχω τη χαρά, όπως πάντα, να έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντέβι.
0: Τι κάνετε, καλά μου παιδιά?
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή που πάντα έτσι με πολύ χαρά δέχεστε να τα πούμε. Λοιπόν, καταρχήν, ποιος έχει ντέρτια, να ρωτήσω? Είναι βασικό.
1: Ζούμε όλοι από Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά, Μελίνα, θυμάμαι την λέγαμε και την ξαναλέγαμε αρκετό καιρό. Και να που έγινε πραγματικότητα.
1: Ήρθε η ώρα της, έτσι φαίνεται.
0: Ήρθαν η ώρα της, ναι.
1: Έτσι.
0: Το cast μοιάζει πολύ ενδιαφέρον, όσο μπορούμε να κλέψουμε από τα σταγονίδια που αφήνει ο αντένα να πέφτουν. Και έχω να πω ότι και ο Νούσιας και ο Μουρατίδης, κυρίως η Κρέλια Ρένεση, που τραγουδάει κιόλας και τραγουδάει και πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για ξεκινά λίγο, σε παρακαλώ πολύ, και πες μου πότε ξεκινήσατε να το σκέπτεστε, πώς παίρνετε τη δεκαετία του 80, γιατί αυτό κατάλαβα ότι θεωρείτε πολύ σημαντική αυτή η δεκαετία για εσάς.
1: Πολύ, μουσικά κυρίως, γιατί εμείς πολλά χρόνια θέλαμε να κάνουμε μια ιστορία, μια σειρά που η μουσική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, η ιδέα του Ντερτιού είχε έρθει πριν τις Μέλισσες ακόμα. Την έχουμε από τόσο παλιά. Τόσο παλιά, αλλά όταν τη σκεφτήκαμε ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί και από άποψη προϋπολογισμού και από τις δυσκολίες που υπήρχαν με τα μουσικά δικαιώματα τότε. Ήταν η περίοδος που είχε γίνει όλο το σκηνικό με την ΑΕΠ και ήταν αδύνατο να καταλάβεις πώς μπορείς να πάρεις δικαιώματα.
0: Θα πλάκωσε και η πανδημία στο μεταξύ. Και ίσως και αυτός να ήταν.
1: Η πανδημία δεν ήταν εμπόδιο. Εμπόδιο ήταν ότι την χρονιά που ήταν να το βγάλουμε, αν θυμάσαι, είχε ανακοινωθεί και το Αυτή Νυχταμένη. Δεν θέλαμε να πέσουμε την ίδια χρονιά δύο σειρές με ένα setup που έμοιαζε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Οπότε γιατί αποφασίσαμε να πάμε με τη Μάγισσα, που ήταν μια ιστορία που επίσης μας άρεσε πάρα πολύ, και να το αφήσουμε για αργότερα. Τώρα ήρθε η ώρα, λοιπόν.
0: Εδώ τώρα μιλάμε, Πέτρο, για μια καθημερινή σειρά του Αντένα. Έτσι δεν είναι, θα παίζεται κάθε βράδυ.
2: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή. Μιλάμε για το Γιάννη Καραγιάννη. Μιλάμε για 140 επεισόδια με προοπτική πολλά. Με προοπτική συνέχεια, γιατί οι Μέλισσες πόσο πήγαν, παιδιά?
1: 420.
0: Ναι, λέω, μήπως υπάρχει μια.
2: Κοίταξε, πάντα όταν σχεδιάζεις ένα καθενό, το μίνιμουμ που σχεδιάζεις είναι για 2 χρόνια. Διότι θέλει ένα μεγάλο κόστος για να στηθεί ένα καθημερινό, να φτιαχτούν σκηνικά κτλ. Και πρέπει να βλέπεις αυτή την προοπτική μια δεύτερη σεζόν. Τώρα βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από την αποδοχή που θα έχει.
0: Από την εποχή, από το τι θα συμβεί.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είμαστε στη δεκαετία του 80. Με παρακάλεσε η Μελίνα να λέω εγώ και εκεί να λέει να συμφωνεί.
1: Όχι, μπορούμε να αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Ξεκίνα λοιπόν.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ηθοποιοί που είδατε όλοι στο teaser. Η Κλέλια Ρένεση με τον Τάσο Νούσια. Ο Φάνης Μουρατίδης με την
0: Κλέλια σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, έτσι.
1: Ένα ρόλο που πιστεύουμε ότι τη ταιριάζει
0: Τρούμπα
1: πάρα πολύ.
0: Ήταν η Γαλήνη, να θυμίσουμε στο σούτ.
1: Ακριβώς. Όταν δηλαδή ξεκίνησε να στείνεται, ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι η Κλέλια θα τον αποδώσει τέλεια. Μιλήσαμε μαζί της. ήταν ενθουσιασμένοι και πράγματι ήταν οι κατάλληλοι για αυτό που θέλαμε.
0: Okay.
1: Φυσικά ο Λεωνίδας Κακούρης με τις Θεοδόνες.
0: Ο Λεωνίδας ακριβώς, ναι.
1: Ο Λεωνίδας είναι η μεγάλη μας αδυναμία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Έχει τραβήξει τόσο δόλιος που λογικό είναι.
1: Έχει τραβήξει, τραβήξει άλλα τόσα. Δεν γλιτώνει.
0: Λοιπόν, βασικά υπάρχουν δύο οικογένειες που είναι οι κεντρικοί ήρωες και εκεί γύρω πλέκεται η πλοκή.
2: Όχι ακριβώς, ουσιαστικά.
0: Να ακούσουμε την αλήθεια επιτέλους.
2: Το πρωταγωνιστικό μας δίδυμο είναι δύο νέα παιδιά. Είναι ο Άρης και η Στέλλα. Ο Άρης είναι ένας μυστικός αστυνομικός της δίωξης. Και η Στέλλα γίνεται πληροφοριοδότρια της αστυνομίας. Αναγκασμένη να επιστρέψει την μητέρα της που έχουν χαθεί εδώ και χρόνια.
0: Στην Πάτρα υποτίθεται ότι ήδη εξάγει.
2: Στην Πάτρα ακριβώς. Η μητέρα της είχε παντρευτεί με τον Αλέκο Αραμίδη, έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ιδιοκτήτη του Ντέρπι πλέον. Ένας άνθρωπος αρκετά σκοτεινός. Και ουσιαστικά η πρωταγωνίστρια μας καλείται να αναλάβει μια επικίνδυνη και δύσκολη αποστολή και ταυτόχρονα να επανασυνδεθεί μέσα από αυτή με τη μητέρα της. Η οποία είναι τραγουδίστρια στον Τέρπι και μεγάλη φίρμα, ας πούμε, της Πάτρα.
0: Άρα είναι και λίγο αστυνομικό, δηλαδή προσπαθεί να ξεσκεπάσει κάποιες πτυχές παρανομίας, να το πούμε έτσι.
1: Γιατί μας αρέσει το είδος πάρα πολύ, το ξέρετε.
0: Αυτό.
1: Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας που ξεκινάει μια αστυνομική έρευνα, μια ιστορία crime και μυστηρίου. Αλλά ο έρωτας έρχεται και σε αυτή την περίπτωση να πρωταγωνιστήσει.
0: Να παίξει.
1: Ευγενία Ξυγκόρου, να πούμε, η Στέλλα και Νικόλας Χαλκιαδάκης, ο Άρης.
0: Είναι τα δύο παιδιά που είναι...
1: Τα δύο παιδιά οι πρωταγωνιστές που γύρω τους στείνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Και αυτή η ιστορία, όπως διάβασα, έχει από όλα μέσα. Έχει πάθος, έχει έρωτα, έχει μίσος, έχει... Αυτά τέλος πάντων που συνθέτουν την συνταγή
2: μιας
0: ωραίας πλοκής.
2: Η αλήθεια είναι και εμείς όταν μπήκαμε να το γράψουμε, νιώθαμε όλο αυτό το φόβο πάλι του καθημερινού. Πώς θα στηθεί μια ιστορία που μπορεί να τραβήξει για τόσο μεγάλο διάστημα και με τόσα πολλά επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήμασταν αρκετά ήρεμοι. Είχαμε ξεκουραστεί και λίγο, είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Και πράγματι το αποτέλεσμα αυτό μας έχει ενθουσιάσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι η σειρά βγάζει πρώτα απ' όλα το vibe των 80's. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο, ότι πρέπει να δούμε ανθρώπους που ζούσαν πολύ διαφορετικά από ότι εμείς. Πιο ελεύθεροι, πιο παθιασμένα. Επίσης το αστυνομικό στοιχείο που βάλαμε είναι μια αναφορά στις αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του 80, που ήταν πολύ χαρακτηριστικές.
0: Ναι.
2: Εμβληματικές.
0: Πέτρο, παίζει καθόλου ρόλο το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές σας είναι μια εποχή που δεν τη γνωρίζουν, θα ήταν μικροί φαντάζομαι, δεν είναι, έτσι δεν είναι? Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, επειδή είναι σύγχρονο το έργο, είναι στη δεκαετία του 80, όπου οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον
1: είναι vintage, όπως λέμε, δεν είναι εποχή.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι πολύ καθοριστική η εποχή, γιατί είναι η δεκαετία που συνέβη στην Ελλάδα έτσι, ό,τι καλύτερο, κατά την άποψή μου. Για μένα είναι η αγαπημένη μου δεκαετία προσωπικά. Σε όλα τα θέματα, όχι μόνο.
1: Οι πρωταγωνιστές μας τη ζήσανε. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι δεν την έχει ζήσει και τους τα μαθαίνουμε τώρα. Και πολλά από τα νέα παιδιά που υπάρχουν τριγύρω, αλλά οι πρωταγωνιστές, εντάξει τώρα, μην κρύβουμε χρόνια, όλοι μας είμαστε
0: εντάξει, κάπως ο καθένας.
2: Η δεκαετία του 80 ήταν μια δύσκολη δεκαετία μέχρι τώρα για να αποτυπωθεί. Διότι λίγο πολύ την είχαμε απορρίψει πριν από μια δεκαετία, όλοι μας, όσοι τη ζήσαμε. Και αυτό έγινε και διεθνώς. Τα τελευταία μας χρόνια έχει επανέλθει και έχει επανέλθει σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, ξεκινάμε από το Stranger Things, για παράδειγμα, του Netflix. Έφερε τα 80's ξανά στη μόδα και το είδος το συγκεκριμένο μυστηρίου, φάνταση και τα λοιπά. Επίσης, στη μόδα, πάρα πολλά στοιχεία της μόδας του 80 πλέον τα βλέπουμε στην καινούργια γενιά.
0: Μα το 80 δεν άνθησε μόνο η μουσική, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Άνθησαν πάρα πολλά πράγματα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Και να πούμε
0: από
1: εδώ
0: την πολιτική να το πάρεις, να προχωρήσεις στις τέχνες, να πας και να φτάσεις και στη μουσική.
1: Νέα ηθική έθιμα,
0: βέβαια. Ήταν τα νιάτα μας και τα καλύτερά μας χρόνια.
1: Απλά να πούμε κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Έγινε μια φοβερή δουλειά πολλών μηνών και από εμάς και από το σκηνοθέτη μας, τον Σπύρο Ραθιδάκη, και από τον παραγωγό μας, τον κύριο Καραγιάννη, και από τον Αντένα, για να πάρουμε δικαιώματα από πάρα πολλά τραγούδια. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε από πάρα πολύ γνωστά τραγούδια και πολλά, δηλαδή έγινε μια εντυπωσιακή προσπάθεια μηνών, και μάλιστα εκτός από αυτά που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε, έχουμε τεράστια χαρά γιατί θα έχουμε μουσικά μια σύμπραξη του Άλεξη Διρόβλου και της Ουρανίας Πατέλου που είναι στο soundtrack και που έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος μας κάνει όχι μόνο τις ενορχιστρώσεις, θα μας δώσει καινούργια τραγούδια, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όλο αυτό γίνεται κάτω από τη δική του επίβλεψη. Για να είμαστε σίγουροι ότι αποτυπώνουμε όλο τον ήχο της εποχής.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που μου βγάζεις ειδήσεις. Γιατί όντως με τρόμαξες, αλλά όντως είσαι η Μελίνα που ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε πολλά μυστικά, η αλήθεια.
0: Ναι, όχι, Πέτρο, μου φοβήθηκα στην αρχή.
2: Αλλά
1: χαιρόμαστε, γιατί ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας να τον έχουμε στην ομάδα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, ο Φάνης ο Μουρατίδης θα κάνει ένα ρόλο που, όπως είπε ο ίδιος, τον συγκινεί, με την έννοια ότι του θυμίζει ότι ο πατέρας του υπήρξε, ήταν αστυνομικός. Θα είναι ο αρχηγός των δύο παιδιών, δηλαδή θα έχει αυτό το... θα παίζει αυτό το ρόλο.
2: Όχι, ο Φάνης θα υποδηθεί τον Πασχάλη Μίχο, ο οποίος είναι ένας αστυνομικός της Πάτρας, στο Τμήμα Ασφαλείας. Είναι προσωπικός και παιδικός φίλος των Αλέκο Αβραμίδη. Τον μαφιόζο, τον άνθρωπο που ουσιαστικά ερευνά η δίωξη της Αθήνας. Επομένως, και μάλιστα είναι παντρεμένοι και οι δύο με τις αδερφές. Η Κλέλια, δηλαδή, η Ξένια που υποδίεται, η Κλέλια Ρένεση, είναι η αδερφή της γυναίκας του
0: Μαφιού, του μαφιόζου.
2: Ακριβώς.
0: Και η Κλέλια είναι η γυναίκα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.
2: Ακριβώς. Επομένως έχουν.
0: Τι λες, Μελίνα?
1: Του Τάσου Νούσια η γυναίκα είναι η Κλέλια, και η Ευαγγελία Τριγιοπούλου είναι του Φάνη Μουρατίδη. Είναι αδερφές μεταξύ τους, αλλά οι άντρες τους είναι παιδικοί φίλοι.
2: Όπως καταλαβαίνεις, έχουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, μια φιλία πολύ δυνατή που πηγαίνει πολύ πίσω, και ξαφνικά αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι.
0: Δεν γνωρίζει προφανώς η μία οικογένεια τα παράνομα της άλλης.
2: Όχι.
1: Υπάρχει μια τρίτη οικογένεια που είναι του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος είναι τραγουδιστής στον Τέρτη. Ο Λεωνίδας, ο Αλέκος και ο Πασχάλης είναι οι τρεις παιδικοί φίλοι γύρω από τους οποίους συμβαίνει η συνθήκη του πρώτου επεισοδίου που ξεκινάει όλη η ιστορία.
0: Ο Λεωνίδας θα τραγουδήσει ο ίδιος ή τον ντουμπλάρει κάποιος?
1: Αυτό ακόμα το διερευνούμε,
0: γιατί ξέρω ότι ο Λεωνίδας
1: έχει πάρα πολύ καλή φωνή. Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση αν θα καλύψει ο ίδιος τα τραγούδια του ή θα χρειαστεί κάποια βοήθεια. Το βλέπουν τώρα με το μαέστρο σου.
2: Και περισσότερο είναι παραγωγικό το πρόβλημα, διότι χρειάζεται χρόνος ώστε ο ηθοποιός να πάει στο στούντιο να γράψει το κομμάτι και μετά να φερθεί στο γύρισμα ώστε να το ερμηνεύσει. Και δεν ξέρουμε αν σε ένα καθημερινό αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν πάμε σε δεύτερες φωνές, ειδικά σε ηθοποιούς που έχουν καλή φωνή, θα γίνει καθαρά για πρακτικούς λόγους.
0: Τι θα κάνει τον τηλεθεατή να κάτσει καθημερινά να βλέπει τον Τέρτη?
1: Ελπίζουμε καταρχάς ότι θα περάσει πολύ καλά. Γιατί όσο και αν είναι μια ιστορία με αστυνομικό υπόβαθρο, θέλαμε να έχει και αρκετό χιούμορ, θέλαμε να έχει αυτή την ελαφράδα των έτης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να υποτυπωθεί και στους διαλόγους και στον τρόπο που οι ήρωες κινούνται μέσα στην ιστορία. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη μετατόπιση από εμάς, από τα 50's των Μελισσών. Το βλέπαμε στους ίδιους τους ήρωες, πως πώς κινούνται.
0: Ναι. Αυτοί που μετήχαν και στο...
1: Θεωρούμε ότι αυτή η διαφορά θα κάνει και το θεατή και να την νοσταλγήσει την περίοδο και να περάσει καλά.
0: Και φαντάζομαι, παιδιά, ότι δεν εξαντλούμαστε στο λαϊκό τραγούδι, δηλαδή στο αυτό που
1: έβαλε στην αρχή,
0: ή στο ιστορία μου, αμαρτία μου,
1: προσπαθούμε
0: να είστε έτσι.
1: Προσπαθούμε να έχουμε απ' όλα. Τώρα είμαστε στην φάση που διερευνούμε και τα υπόλοιπα παιδεία και τα
0: υπόλοιπα είδη, τα υπόλοιπα, τα οποία όλα θα είναι στην... Όλα θα είναι στην δικαιοδοσία της, της κυρίας Ρένες, της, πες μου το
1: ξέρω, όχι.
0: Της Κλέλιας.
1: Όχι. Υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί δηλαδή, που υποδίονται τραγουδιστές, όπως ο Λεωνίδας, και η κόρη της Ευγενία Εξυγκόρου, δηλαδή η Στέλλα, τραγουδάει, και άλλος ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας. Απλώς η δυσκολία είναι στο ξένο ρεπερτόριο, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ακριβό, δεν είναι εφικτό.
2: Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το θρίλερ, ας πούμε, να κοιτάξουμε, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε.
1: Δεν μπορούμε με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Θα υπάρχει σίγουρα και αυτή η νεανικότητα που θέλουμε στη σειρά. Έχουμε πολλούς νέους χαρακτήρες, νέα παιδιά, όπου βέβαια είναι μοντέρνα για την εποχή τους, θα ακούνε τα ακούσματα της εποχής. Και από εκεί βέβαια θα βγουν και άλλες σχέσεις, πάθους, έρωτα, προδοσίας κτλ.
0: Τούτη η σειρά σας δεν ξεκινάει με φόνο, να υποθέσω.
2: Όχι ακριβώς.
1: Όχι ακριβώς. Κάτι υπάρχει.
0: Το είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Υπάρχει μια εξαφάνιση που αυτή κινεί το μύθο. Ένα νέο παιδί, ο γιος του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος είχε ένα κακοβαρύ παρελθόν. Και σιγά σιγά ξετυλίγεται η ιστορία στο τι συνέβη σε αυτό το παιδί.
0: Ωραία. Και πότε λέτε να ξεκινήσετε?
1: Εννοείς?
0: Όχι, εννοώ το ναι, άλλη μόνο. Εννοώ να μπει αρχές Οκτώβρη, ας πούμε.
1: Έχουν ενημερώσει ότι θα γίνει κοινή έναρξη όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Ωραία. Ό,τι αποφασίσουν τα κανάλια μεταξύ τους.
0: Με το καλό. Θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγα αυτά που είπαμε, και θα βάλουμε ένα τραγούδι που βγαίνει λίγο από αυτά. Το μη μου το πεις, θυμάσαι που μιλούσαμε για τον Τουρνά. Θα ακούσουμε αυτό για να φύγουμε λίγο και από τη λαϊκή. Και εγώ ευχαριστώ και για το επανειδήν. Γεια χαρά. Καλό καλοκαίρι να έχετε, παιδιά, και καλή επιτυχία.
2: Γεια.
1: Ευχαριστούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας. Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφος, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτίριων που κατέρευσαν στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί. Φόβοι για 50.000 αγνοούμενους, αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίες των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, τόνισε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ, φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμιο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος. Ωραίο ήταν το τραγούδι, νομίζω θα μας το πει και η καλεσμένη μας. Αλλά είναι πολύ καλύτερη η καλεσμένη μας, διότι αυτά που έχω να ρωτήσω είναι μέσα στη ψυχή μου. Καλησπέρα, κυρία Γαραμπέτη.
1: Γεια σας, κυρία Γκολεμά, και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Όχι, όχι, όμως το κάθε πράγμα έχει τη δική του αξία και δεν θα ήθελα να γίνονται συγκρίσεις για όνομα του Θεού. Είναι υπέροχο το τραγούδι μας.
0: Είναι ωραίο και πιστεύω ότι θα σας άρεσε, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή
1: την... Ναι, όντως, όντως.
0: Ωραία, λοιπόν, Μύδια.
1: Ναι.
0: Μύδια, λοιπόν...

0: 30 του χρόνου έπρεπε να το είχαμε κάνει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αλλά η πρόταση ήρθε φέτος και φυσικά δεν μπορούσα να το αναβάλω.
1: Ναι, ήταν και πανηγυρικό, σωστά. Αλλά ναι, έχουν περάσει 29 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν θα ρωτούσα το πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα και ποιες είναι οι διαφορές που ασφαλώς θα υπάρχουν, αλλά πώς εσείς η καρδιοφιλιά μέσα της και έξω της βλέπει την ίδια.
0: Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα στα τόσα χρόνια της καλλιτεχνικής μου πορείας ο αγαπημένος μου ρόλος.
1: Αυτό
0: και είναι ένας ρόλος που με έχει σφραγίσει και τότε σε αυτήν την ιστορική παράσταση που αναφέρατε, που ήταν σε σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη και με σκηνικά του αξέχαστου Γιώργου Πάτσα, ναι, ακριβώς. Ήταν μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η οποία εκτός από την Επίδαυρο, το Ηρώδιο και περιοδεία στην Ελλάδα, είχε παιχτεί και σε μεγάλη διεθνή
1: περιοδεία. Στην Αυστραλία, νομίζω.
0: Παντού. Είχαμε πάει Αμερική, Καναδά, Αυστραλία που αναφέρατε, Κίνα, Ιαπωνία και βεβαίως πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Οπότε ήμασταν και πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και είχαμε μια υπέροχη προσωπική ευκαιρία εμείς να γνωρίσουμε τους πολιτισμούς όλου του υπόλοιπου κόσμου. Ήταν υπέροχη εμπειρία, ήταν πάντα γεμάτες οι αίθουσες όπου και να παίζαμε, με υπέρτιτλους στη γλώσσα της χώρας που επισκεπτόμασταν. Και ήταν επί τρία συνεχόμενα έτη, από το 97 που πρωτοανέβηκε στην Επίδαυρο μέχρι και το 1999. Όλα αυτά τα επόμενα χρόνια έπαιξα άλλες δύο μορφές της μίδιας. Η μία ήταν ένα μουσικό έργο, ένα μελόδραμα του Γύρι Αντωνέν Μπέντα, ο οποίος είναι Τσέχος συνθέτης του 18ου αιώνα, σύγχρονος του Μότσαρτ. Και έγραψε, όταν λέμε μελόδραμα, είναι ένα έργο όχι ως όπερα, δεν τραγουδιέται, είναι κείμενο για ηθοποιούς.
1: Μάλιστα.
0: Και ορχήστρα. Οπότε αυτό το έχω κάνει και με την Καμεράτα και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και μόνο με τον μαέστρο μας, τον Μάρκελο Χατζικόπουλο, στο πιάνο σε πολλές σκηνές στην Ελλάδα, κυρίως σε μέρη που δεν είναι εύκολο να πάει η μεγάλη ορχήστρα, σε νησιά και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία γιατί είναι η ίδια παρτιτούρα. Και εκεί είναι ένας μονόλογος της μίδιας που πραγματικά από το 2011 που το έχω πρωτοπαίξει συνεχίζω όλα αυτά τα χρόνια και έτσι δεν με αφήνει ποτέ αυτός ο ρόλος. Έφτιαξε επίσης μια σύγχρονη μίδια γραμμένη από τον Δημήτρη Δημητριάδη που λεγόταν «Πολιτισμός, μια κοσμική τραγωδία» και εκεί τοποθετεί την ιστορία ο Δημητριάδης σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πια θεοί, ο κόσμος έχει χάσει την πίστη του στους θεούς, μια τεχνοκρατική εποχή σαν τη δική μας δηλαδή, που ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης θεών ο κόσμος τρελαίνεται και εκεί πια η μίδια δεν έχει μαγικές ικανότητες και γίνεται η ίδια το εξυλαστήριο θύμα αυτής της τρέλας των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε,
1: κοντά είμαστε, μου φαίνεται.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά τώρα ξανασυναντιέμαι με τη μίδια του Ευρυπίδη σε μια παράσταση που όντως είναι διαφορετική, γιατί η ματιά του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, του Σέρβου σκηνοθέτη που όμως δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και είναι αγαπημένος και του ελληνικού κοινού. Και είναι μια άλλη ματιά, έχει πολύ έντονα τα στοιχεία ενός ονείρου, ενός εφιάλτη που βιώνει η μίδια, θα έλεγε κανένας, μετά το φόνο των τέτοιων, μετά την παιδοκτονία, που μέσα στην ταραγμένη τη συνείδηση έρχονται αυτά τα κομμάτια που συνθέτουν αυτό το παζλ αυτής της ιστορίας και με τη μορφή κάποιων έτσι παράξενων δαιμονικών πλασμάτων που κατατρίχουν τη συνείδησή της. Οπότε είναι μια παράσταση με πολύ μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον. Να πω ότι πρόκειται για διασκευή του έργου, δεν είναι δηλαδή ακριβώς.
1: Είναι πειραγμένο, να το πούμε.
0: Το έργο, ναι.

0: βασικά όχι τόσο στην αφήγηση όσο σε κοψίματα,
1: στα δρόμενα που γίνονται μέσα, γιατί υπάρχουν μουσική σε εσάς.
0: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καραμπέτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά την έχω αυτή την απορία. Περισσότερο οι σκηνοθέτες των ανατολικών κρατών πειράζουν εντός εισαγωγικών τις αρχαίες τραγωδίας από
0: όχι
1: τους δυτικούς?
0: Όχι απαραίτητα.
1: Εσείς δηλαδή, επειδή την έχετε αυτή την εμπειρία με τους ανατολικούς αρκετά, όσο και με τους δυτικούς βεβαίως, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτοί κάνουν περισσότερες παρεμβάσεις στις...
0: Όχι, γιατί έχουμε δει στην Επίδαυρο και παραστάσεις κυρίως Γερμανών σκηνοθετών, οι οποίοι κάνουν... Πολύ. Είναι μία τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο θέατρο, επειδή αυτά τα κείμενα είναι πολύ γνωστά και έχουν παιχτεί και ξαναπαιχτεί, και κάθε εποχή πια, κάθε γενιά, να το πω έτσι, έχει την ανάγκη να ξανακοιτάξει αυτά τα έργα μέσα από ένα δικό της πρίσμα.
1: Μια οπότε, σύγχρονη ματιά. Δηλαδή
0: ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί πραγματικά αποκτάται έτσι μια ελευθερία, μπορεί να μπολιάζονται τα κείμενα αυτά και με άλλα κείμενα σύγχρονων, πιο κοντινών μας σε μας περιπτώσει δραματουργών, και να ενταχθούν έτσι μέσα σε ένα σημερινό σκηνικό. Έχουμε δει τέτοιες παραστάσεις πολλές και στην Επίδαυρο. Ξενίζουν λίγο, είναι η αλήθεια, το
1: ελληνικό
0: κοινό.
1: Είστε υπέρ αυτού?
0: Ναι, είμαι υπέρ των καλών παραστάσεων. Είμαι υπέρ των καλών αναγνώσεων. Και εάν αυτή είναι είτε μια παράσταση μιας κλασικής ανάγνωσης, είτε είναι μια λίγο πιο πειραγμένη ανάγνωση, εμένα με ενδιαφέρει όταν είναι μια πολύ καλή παράσταση. Επίσης, επειδή πραγματικά έχουμε παίξει και έχουμε δει αυτά τα έργα, και λόγω του ότι είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και κυρίως στην Επίδαυρο, πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι η ανάγκη της εποχής είναι ένα φαινόμενο που, γιατί όχι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς η τέχνη υπόκειται σε, είτε πρόκειται για εικαστικές τέχνες, η ζωγραφική, η γλυπτική, είτε η μουσική, ο κινηματογράφος, πια πειραματίζεται με πολλές νέες φόρμες κτλ. Όταν είναι λοιπόν καλές αυτές οι παραστάσεις, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και ίσως και περισσότερο από τις απλές κλασικές αναγνώσεις.
1: Από τις νόρμες, ναι. Πείτε μου κάτι, ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, τι καινούριο φέρνει στη Μίδια?
0: Αυτό που σας είπα, δηλαδή αυτή η ονειρική ματιά...
1: Την απομυθοποιεί λίγο, δηλαδή, γιατί αρκετοί έχουν προσπαθήσει να μας πείσουν ότι κατά το μύθο, ας πούμε, ότι δεν έσφαξε τα παιδιά της.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κατά το μύθο, ο φόνος των παιδιών έγινε από τους Κορίνθιους πολίτες ως αντίδραση στο φόνο της νέας νύφης του Ιάσονα, της Γλάφκης, και του βασιλιά πατέρα της, του Κρέοντα, του βασιλιά της Κορίνθου. Ναι, γιατί έστειλε δώρα, πράγματα δηλαδή που υπάρχουν και στην τραγωδία του Ευρυδίκη φυσικά, στην νύφη η Μίδια, δώρα νυφικά, ένα δηλαδή πέπλο και ένα χρυσό στεφάνι, τα οποία όμως είχαν μάγια επάνω, ήταν ποτισμένα.
1: Και η ίδια η Μίδια δεν είχε κάποια στοιχεία έτσι μάγισσας κάπως?
0: Μα ναι, φυσικά είναι έτσι, μυθολογικά αυτές οι πληροφορίες ακολουθούν αυτή την σκοτεινή μορφή. Ήταν η ίδια βασιλοπούλα, ήταν κόρη του βασιλιά Αιήτη της Κολχίδας, σαν να λέμε της σημερινής Γεωργίας, από εκεί, η οποία όταν πήγε ο Ιάσονας με την αργοναυτική εκστρατεία για να πάρει το χρυσό μαλλοδέρας που μας είναι γνωστό από το μύθο του Φρίξου και της Έλλης, γιατί εκεί ο Φρίξος τότε είχε θυσιάσει το κρυάρι εκείνο που, με το οποίο είχαν πετάξει και έπεσε η Έλλη στον Ελίσποντο και τα λοιπά, και το χρυσό μαλλοδέρας το φύλαγε ένας δράκοντας, ένα τρομερό φίδι, και όταν πήγε επιταγή του θείου του Ιάσονα, ο οποίος είχε σφετεριστεί το θρόνο από τον αδελφό του, τον πατέρα του Ιάσονα, και δεν τον έδινε πίσω, του ζήτησε να κάνει αυτόν τον άθλο, και πήγε στην Κολχίδα, και εκεί η θεά Αφροδίτη, για να βοηθήσει τον Ιάσονα, έκανε την ίδια να τον ερωτευτεί παράφορα, και εκείνη τον βοήθησε με τις γνώσεις της και με τα μαγικά της φίλτρα να αντιμετωπίσει τις τις δοκιμασίες που επέβαλε εκεί ο δικός της πατέρας ξανά στον Ιάσονα, γιατί και εκείνος δεν ήθελε να του δώσει το χρυσό μαλλοδέρας, και δραπέτευσαν από εκεί μαζί, και η Μίδια για αυτόν τον τεράστιο έρωτα, για αυτό το μεγάλο πάθος που
1: έλεγε,
0: είχε
1: ένα ολοκληρωτικό, ολοκληρωτικό πάθος.
0: Ακριβώς, ναι, πρόδωσε και τον πατέρα της. Έτσι. Και την πατρίδα της, και σκότωσε τον ίδιο της τον αδερφό που τον είχε πάρει μαζί της στο καράβι, στην Αργό, και δυστυχώς τον κομμάτιασε και πετούσε τα μέλη του στη θάλασσα για να καθυστερήσει τον πατέρα τους που τους
1: λοιπόν, ας γυρίσουμε στη Μίδια την αυτήν που εσείς καλείστε να κάνετε. Να δούμε λίγο και τη διανομή των ρόλων θα ήθελα, γιατί βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο οποίος έπαιζε, έτσι δεν είναι, το 97.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στον Άρη, να πάμε στον Λάζαρο Γεωργακόπουλο.
1: Στον Λάζαρο, γιατί... βεβαίως, πολύ σωστά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: όχι, σωστά. Το λέω γιατί ο αμέσως σημαντικός ρόλος στο έργο είναι ο Ιάσονας, τον οποίο έπαιζε τότε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος σε εκείνη την παράσταση, όταν ήμασταν 29 χρόνια νεότεροι και οι δύο, και τώρα παίζει ξανά αυτόν τον ρόλο, και χαίρομαι πολύ, γιατί ακριβώς επειδή γίνεται συζήτηση μέσα στο έργο και για το χρόνο που έχει περάσει και για το ότι πια η Μίδια έχει μεγαλώσει, και υπάρχει και μία φράση μέσα που θα αγγίξει πάρα πολλές γυναίκες από το σύγχρονο ακροατήριο, αυτό το «όμως δεν αφήνουν έτσι μια γυναίκα όταν γεράσει, τώρα φαίνεται καθαρά ποιος είσαι». Δηλαδή ακουμπάει αυτό το σύγχρονο πρόβλημα των τόσων διαλυμένων οικογενειών, όταν ένας σύζυγος, ένας άντρας αφήνει τη γυναίκα του για μια νεότερη γυναίκα. Ξέρετε, αυτή η νοοτροπία η ανδρική, που εδώ σε αυτό το έργο υπάρχει αυτή η σύγκρουση και των δύο διαφορετικών κόσμων, του βάρβαρου, του αρχαϊκού, του γεμάτου πάθος, σκοτεινιά και μαγεία της Μίδιας και συναισθήματα, και από την άλλη μεριά ο κινησμός, ο ορθολογισμός, ο κόσμος αυτός του Ιάσονα, ο οποίος δεν, γι' αυτό δεν σημαίνει και τίποτα αυτός ο έρωτας και αυτές οι
1: τυχίες. Με μεγάλη κουβέντα λέτε πάντως.
0: Ναι, ακριβώς. Εκείνος πηγαίνει πια σύμφωνα με το συμφέρον του, τώρα.
1: Ναι.
0: Το διαγράφει το παρελθόν. Αυτή είναι μια μεγάλη προδοσία που δεν την αντέχει η Μίδια. Όχι φυσικά ότι αυτό
1: δικαιολογεί
0: την παιδοκτονία. Απλώς ο Ευρυπίδης παίρνει αυτή την τρομερή γυναίκα που έχει μέσα της και αυτά τα στοιχεία που λέγαμε, έχει θεϊκή καταγωγή, είναι εγγονή του ήλιου, έχει σχέσεις με τις θεότητες της Σελήνης, έχει διδαχθεί μυστικά μαγείας από τη θεά Εκάτη, τη σκοτεινή θεά, και απλώς μας λέει ο Ευρυπίδης ότι μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό υπάρχουν πολλές σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες εάν τις αφήσεις ανεξέλεγκτες και γίνεις υποχείριό τους αντί να είσαι εσύ κυρίαρχος τους, αυτές οι δυνάμεις αν αφαιθούν ελεύθερες γίνονται καταστροφικές και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για το περιβάλλον του. Μάλιστα. Οπότε αυτό το πάμε τον άριστον, τον επικρατεί η λογική. Γιατί εδώ η Μίδια δεν είναι ότι μισεί τα παιδιά της, τα λατρεύει και υπάρχει ένας υπέροχος μονόλογος που είναι από τα ωραιότερα σημεία του διεθνούς ρεπερτορίου που λατρεύω πραγματικά να τον παίζω, που κάθε τέσσερις στίχους η Μίδια αλλάζει απόφαση. Τη μια λέει πρέπει να τα σκοτώσω γιατί έτσι κι αλλιώς είναι χαμένα, αφού έχει σκοτώσει το βασιλιά της χώρας και την κόρη του. Πια η Κορίνθη, όπως και έγινε στην πραγματικότητα, κατά το μύθο εννοώ, είναι χαμένα τα παιδιά μου και τουλάχιστον ας μην υποφέρουν σε άσπλαχνα χέρια, θα πρέπει να τα σκοτώσω εγώ. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι και ότι μέσα από αυτό το φόνο θέλει να τιμωρήσει στη ρίζα του τον Ιάσονα, αλλά και όπως έλεγε ο Γιώργος Χειμωνάς, ο υπέροχος συγγραφέας μας, που είχε μεταφράσει κιόλας και σε δική του μετάφραση παίζαμε τότε, τώρα έχουμε άλλη μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα, τη στιγμή που δεν μπορούσε πια η Μίδια να είναι ενωμένη με τον Ιάσονα μέσα στον έρωτα, είναι πια μαζί του ενωμένη στους αιώνες μέσα από το θάνατο. Άραστε. Μέσα από αυτή τη φρικτή πράξη της παιδοκτονίας. Υπάρχουν πάρα χειμωνάς πολλά επίπεδα, καταλαβαίνετε. Είναι η θέση της γυναίκας, ειδικά εκείνη την εποχή, μια ξένη γυναίκα, βάρβαρη όπως την αποκαλεί ο Ιάσονας, που έχει έρθει και
1: βέβαια,
0: την αντιμετωπίζουν.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: ακριβώς
1: λέτε, ως ξένη. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ως ξένη, που και αυτό είναι επίσης ένα σύγχρονο πρόβλημα μέσα
1: γιατί,
0: από το μεταναστευτικό.
1: Ο χρόνος δυστυχώς δεν μας παίρνει, σας ακούω. Με θαυμασμό, αλλά τι να κάνω που είναι,
0: είναι
1: ραδιόφωνο.
0: Να
1: θέλω να αναφερθούμε και στη Ρένη Πιτακή λίγο.
0: Ακριβώς. Γιατί ο Άρης Λεμπεσόπουλος που λέγαμε πριν τότε έπαιζε τον Αιγαία, τώρα παίζει τον Βασιλέα Κρέοντα.
1: Α, δεν παίζει τον
0: Αιγαία. Η Ρένη Πιτακή κάνει την Τροφό που τότε την έκανε η Μάγια Λιμπεροπούλου.
1: Όλο το θέατρο.
0: Οι δύο κορυφές του θεάτρου τέχνης, ναι. Και έχουμε και νεότερα παιδιά εξαιρετικά στο ρόλο του Αιγαίου Τάσου Σωτηράκη.
1: Η Ρένη Πιτακή στην ουσία είναι η φωνή της συνείδησης.
0: Είναι μια λογική φωνή της λογικής. Είναι στο περιβάλλον της Μίδιας, είναι αυτή που χρόνια τώρα είναι και κοντά στα παιδιά αλλά και στην ίδια τη Μίδια, ένας αγαπημένος της άνθρωπος, αλλά δυστυχώς ούτε αυτή ούτε ο χορός μπορεί να την αποτρέψει από αυτή την μοιραία απόφαση.
1: Να κάνω μια σχεδόν τελευταία ερώτηση. Γιατί για μας τους Έλληνες η Μίδια είναι η πιο μισή ηρωίδα της τραγωδίας?
0: Δηλαδή, η πιο
1: μισητή ηρωίδα μιας τραγωδίας. Δηλαδή το ακούμε συχνά όταν κάποια γυναίκα κάνει κάτι πολύ αποτρόπαιο, λέμε η Μίδια.
0: Ναι, κυρίως οι γυναίκες που έχουν προχωρήσει σε αυτή τη φρικτή πράξη της παιδοκτονίας. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αυτό είναι παγκόσμιο, γιατί αυτά τα έργα είναι γνωστά διεθνώς, ανεβαίνουν και ξανανεβαίνουν, έχουν γραφτεί αναλύσεις και βιβλία, πολύ πολύ δηλαδή, από κάθε άποψη, από κάθε πρίσμα να έχει μελετηθεί αυτός ο ρόλος και αυτό το έργο. Αλλά ναι, κοιτάξτε, είναι φυσικό, γιατί δεν επιτρέπεται ας πούμε σε μία μητέρα να κάνει αυτή την πράξη, όσο και αν η ίδια υποφέρει και ουσιαστικά αυτοκτονεί μέσα από αυτή την, από αυτό το φόνο, γιατί πήγε το μαχαίρι δύο φορές μέσα στην ίδια της την καρδιά. Τώρα βέβαια εγώ που τον έχω παίξει αυτό το ρόλο τόσες φορές, όταν ακούω στις ειδήσεις ότι μια γυναίκα προέβη σε μια τέτοια πράξη, παγώνει το αίμα μου. Δεν μπορώ δηλαδή, ναι, φυσικά κάθομαι και σκέφτομαι γιατί, πώς έγινε, πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να ξέρω, η κάθε περίσταση φυσικά έχει τους δικούς της λόγους, αλλά ό,τι και λόγους να έχει κανείς, αυτό είναι αδιανόητο και ασυγχώρητο. Δεν δεν το συζητώ. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Και παρόλο που σας λέω που
1: έχετε τριφύσει
0: αυτή τη διαδρομή. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Να πούμε λίγο πού θα σας βρούμε.
0: Ναι.
1: Είναι πιστεύω βασικό, δηλαδή τουλάχιστον τα πιο κέραια σημεία της. Ξεκινάτε 5 Ιουλίου
0: την επόμενη Κυριακή,
1: Κυριακή.
0: Ναι, είμαστε στο Βύρονα, ναι.
1: Α, θα είστε στους Βράχους.
0: Στο Θέατρο Βράχων ακριβώς. Στις 7 είμαστε στον Λυκαβητό.
1: Αυτά είναι sold out όλα, κυρία Καραμπέτη, έτσι.
0: Δυστυχώς. Ευτυχώς από τη μια μεριά για μας, αλλά λέω δυστυχώς για το κοινό μας. Έχουν ανοίξει όμως ήδη, ας πούμε, στην πλατφόρμα, στο site της εταιρείας παραγωγής Λυκόφος. Θα βρει ο κόσμος εκεί πληροφορίες και για τις παραστάσεις του Σεπτεμβρίου, γιατί παίζουμε στο Παπάγου, στην Πετρούπολη, στην Ηλιούπολη, στο Βύρονα και στο Λυκαβητό ξανά. Έχουμε πολλές παραστάσεις.
1: Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία, από έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό είναι αλίμονο. Να
0: πω επίσης ότι για τους συντελεστές έχουμε στη μουσική τον Δημήτρη Καμαρωτό και δύο μουσικούς που εκτελούν ζωντανά, συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Από κάτω δημιουργούν ένα μουσικό χαλί που δημιουργεί όλες αυτές τις ατμόσφαιρες.
1: Αυτό είναι του Μιλιβόγιεβιτς, φαντάζομαι.
0: Τι εννοείτε? Δική του ιδέα, δηλαδή. Μαζί με τον Δημήτρη Καμαρωτό, ναι. Δεν ξέρω.
1: Απλά θέλω να πω, έχει ξαναγίνει με μουσικούς? Αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Ναι, βεβαίως, κατά καιρούς, και εγώ είχα παίξει παλιότερα. Ναι, μπορεί να υπάρχει. Okay. Παλιότερα, ας πούμε, είχαμε σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη στην Ελένη του Ευρυπίδη, πάλι σε σκηνοθεσία Χουβαρδά, πριν πολλά χρόνια, ένα κουαρτέτο βιολιών.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από γυναίκες. Στον Αγαμέμνονα της Νικέτης Κοντούρη είχαμε πάλι ένα μουσικό.
1: Εντάξει, λέω για τη Μίδια βασικά.
0: Για τη Μίδια, ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν πειράζει. Στην παλιά είχαμε την Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία με την καταπληκτική φωνή της δημιουργούσε αυτές τις κραυγές, τέλος πάντων, τις ανατολίτικες και τα λοιπά, και είχε διδάξει και το χορό. Επίσης, εκπληκτική έτσι, στην αισθητική τους σκηνικά από τον Σωτήρη Μελανό, τα σκηνικά της, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η χορογραφία της Αμάλιας Μπένετ, η φωτισμή του Νίκου Βλασόπουλου και η παραγωγή της Λυκόφος.
1: Ναι. Να ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και κάπου θα σας βρω. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ να σας δω και εσάς και τους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ευχαριστώ
0: σε όλους.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κυρία Κολέμα. Και εγώ πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Όταν κοιτάς από ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αρβογινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για καταφορή παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο το Ιράν αναφερόμενο στα αμερικανικά πλήγματα την προηγούμενη μέρα εναντίον του εδάφους του. Εκατέρωθεν βολές, είπα, και Ιράν για παραβίαση συμφωνιών. Συμφωνία πλαίσιο Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, αντιδράσεις από Τελαβίβ και Χεσμπολάχ. Σκηνές απόγνωση στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς πλησιάζουν τους 1.000 νεκροί ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αιγαίου Βασιλείου στη Θήβα της περιφερειακής ενότητας Βιωτίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Πορτογαλή συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιά στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια, οι προβλέψεις της μετεωρολόγου μας. 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πλήττονται από τον καύσωνα, 4 νεκρά νήπια από θερμοπληξία στη Γαλλία. Έρχεται καύσωνας και στα Βαλκάνια, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τρίτη μέρα στη Βρετανία, 40 σε Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο, σε συναγερμό και η Ιταλία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα ασθενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τη λεγόμενη CENTCOM. Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε συμφωνία πλαίσιο για την κατάπαυση του πυρός και ήδη αντίδραση από τη Χεσμπολάχ είναι έντονη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου με όλες τις σχετικές εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μάλιστα, η Σέντκομ δημοσίευσε χθες το βράδυ βίντεο από μία από τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι αμερικανικές επιθέσεις της Παρασκευής δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Από την πλευρά του Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή ως αντίδραση στις επιθέσεις. Αν και ο Αμερικανικός στρατός δεν τις έχει επιβεβαιώσει. Πάντως, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε χθες το βράδυ ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με βία. Το Ισραήλ τώρα, βάσει τη συμφωνία πλαίσιο, θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο Νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στο Λιβανέζικο στρατό, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Πάντως, η συμφωνία παραβιάστηκε σήμερα καθώς το Ισραήλ έπληξε την Αμπατίγια στο Νότιο Λίβανο με drones ευρυδίκη και η Χεσμπολάχ δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμη για εκεχηρία λόγω της Ισραηλινής στάσης.
8: Δεν φαίνεται να πει, δεν δείχνουν τα πράγματα από κλιμάκωση, Δημήτρη.
9: Ναι, δεν φαίνεται να πηγαίνεις από κλιμάκωση ή όχι. Βέβαια είναι ένα πρώτο βήμα η συμφωνία πλαίσιο. Είναι σημαντικό το ότι επετεύχθη. Τώρα κατά πόσο θα τηρηθεί αυτό εξαρτάται και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.
8: Ωραία, να δούμε τι λέει για τις νεότερες αυτές τις εξελίξεις, εννοώντας τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο Κώστας Ιφαντής, που μίλησε στην εκπομπή Ραντάρ, στο σταθμό μας, και τους συναδέλφους Μάκη Πολιάτου και Ντόνα Δρούτσα.
10: Δείχνει το επεισόδιο αυτό, τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε ότι θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σας πω εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
8: Λοιπόν, Δημήτρη, και να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, τη Βενεζουέλα, την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός πραγματικά αυτή η τερατώδης σεισμή με τα απέραντα χαλάσματα που άφησε πίσω του. Οι τελευταίες προφορίες κάνουν λίγο για πάνω από 1.000 νεκρούς και εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους, με τραγικές εικόνες που παρακολουθούμε καθημερινά και εξαιρετικά συγκινητικές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σαν και αυτή που συζητάγαμε πριν με τη μητέρα που έβαλε το σώμα της
9: για να σώσει το παιδί της. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα είναι όντως αποκαρδιωτικές. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000 και οι συγγενείς ψάχνουν ακόμα και με τα χέρια για επιζώντες. Ενώ ο αριθμός νεκρών και τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς, πάνω από 920 νεκροί, πάνω από 3.360 οι τραυματίες, και οι εικόνες είναι πραγματικά μιας βιβλικής καταστροφής. Οι τραυματίες τώρα νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας καταστράφηκαν από το διπλό σεισμό, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Η βοήθεια βεβαίως φτάνει από πολλές χώρες, 17 συνολικά κράτη, έχουν στείλει εκατοντάδες διασώστες με στόχο βέβαια να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και έκλεισε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πάντως χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΙΕ, του κ. Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς. Η προσωρινή πρόεδρος, η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες, πάντως δέχθηκε πολύ σκληρές επικρίσεις και γιουχαίστηκε από πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι την κατηγορούν ότι δεν έχει κάνει όσα πρέπει για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους, Ευρυδίκη.
8: Πάντως είναι μια χώρα η οποία πλήγει, ενώ έχει ήδη πάρα πολλά προβλήματα.
9: Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι οικονομικά χρωστάει 200 δισεκατομμύρια, είναι εξαθλειωμένη οικονομικά.
8: Ακριβώς.
9: Οι υποδομές δεν υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη τροφίμων, 7 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, σε επαρκή σύντηση, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς επλήγει από αυτό το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου και είναι εξαιρετικά αδύναμη.
8: Και οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες. Οι διασώστες, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, κινούνται χειρουργικά, καθώς ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει μια νέα κατάρρευση. Και επίσης, μου επιτρέψει να προσθέσω και κάτι που είπε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κ. Λέκας, ότι η σεισμή αυτή ήταν, η ενέργεια η οποία εκλήθηκε, ήταν σαν να ήταν 180 ατομικής βόμβας Χιροσίμα. Για να καταλάβουμε
9: ακριβώς
8: τι ακριβώς έγινε εκεί.
9: 2 εκατομμύρια κιλά δυναμίτιδας, το
8: ναι,
9: αντίστοιχο.
8: Ακριβώς.
9: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ο δεύτερος σεισμός ήρθε να συμπληρώσει την καταστροφή που προκάλεσε ο πρώτος, γιατί ακόμα τα κτίρια κλειδονίζονταν όταν ήρθε το δεύτερο πλήγμα των 7,5.
8: Ναι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Δημήτρη, να πάμε στις ΗΠΑ, όπου την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκάς Πιλιράκης, Νικόλ Μελιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης.
9: Όπως αναφέρουν οι ομογενείς μας βουλευτές, η Άγκυρα εξακολουθεί να συνιστά αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και επικαλούνται τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τη σχέση με τη Χαμάς και την άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, οι τέσσερις ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων της General Electric, όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξη στη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου Κάτσα. Για να τα πούμε λίγο πιο απλά, αν η Τουρκία δεν διώξει από το εδαφός της τους S-400, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει τα F-35. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι και οι τέσσερις ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζουν έντονες αντιθέσεις, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πιέσεις και από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπου καλείται η Ουάσιγκτον να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί το ρόλο του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα αποκτήσει F-35 εκτός και αν πληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία.
8: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί μπαίνουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών. Η Ευρώπη φλέγεται. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Σε πορτοκαλί, συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά σε ένα μεγάλο μέρος λοιπόν της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Πριν από λίγο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα, και έχουμε και άλλη μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας. Κινητοποίησε βέβαια ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Βόλου. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
8: Τι νεότερα έχουμε σε σχέση?
11: Για να αρχίσω με την πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας, είναι καλύτερη εικόνα στον Άγιο Βασίλειο σε αυτό το μέτωπο. Η πυρκαγιά, να θυμίσω ότι εκδηλώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, ανάμεσα στο Καλαμάκι και το Καπαρέλι στη Βιωτία, σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, με φουνάρια και θάμνους. Είχε αναδασωθεί φυσικά αυτή η έκταση, γιατί είχε καεί δυστυχώς και στο παρελθόν. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει ότι ο άνεμος στην περιοχή είναι αρκετά ισχυρός και αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης. Όμως, όπως σας είπα, εμφανίζει το μέτωπο αυτό καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς και κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν εκεί πάνω από 50 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και από τον αέρα 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι θα ενισχυθούν σε αριθμό οι ομάδες των πυροσβεστών που επιχειρούν, για να υπάρξει καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Οι ρηπές ανέμων στην περιοχή, να σου πω ότι φτάνουν τα 6 Μποφόρ, ενώ είχε εκδοθεί το μεσημέρι και μήνυμα 112, μήνυμα ενημέρωσης και ετοιμότητας προς όσους βρίσκονται στην περιοχή. Από εκεί πέρα, πριν από λίγα λεπτά, μας ενημερώσαμε για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κάτω Μαμουλάδα, στην περιοχή της Ναφάκτου, στην Ετελοκαρνανία. Mm-hmm. Επιχειρούν εκεί επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
8: Σε τι περιοχή είναι αυτή?
11: Είναι η Ετελοκαρνανία, κοντά στην Ναφάκτου.
8: Ναι. Όχι, λέω πόσο μακριά από οικισμό και πού είναι φωτιά.
11: Σε δασική έκταση, απειλούνται κατοικίες και υποδομές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική.
8: Απειλούνται όμως τα πανέμορφα δάση.
11: Ναι, και σημειώνεται για αυτή την πυρκαγιά ότι τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται στην επιχείρηση πυρόσβεσης, γιατί υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ρήψη νερού σε μια περιοχή δεν είναι και πλέον εύκολη υπόθεση. 50 πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν. Τα δύο αεροσκάφη που είπα και το ελικόπτερο, κρατάμε ότι δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Είναι δασική η έκταση που καίγεται. Και επειδή αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα για την σημερινή ημέρα, που βρίσκονται στο πορτοκαλί, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4, βρίσκονται πολλές περιοχές στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περαιά, στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα. Η ίδια κατάσταση, με ίσως λίγο περισσότερες περιοχές να βρίσκονται στο πορτοκαλί, θα ισχύσει και για αύριο. Δηλαδή σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του χάρτη της Ελλάδας από την Περαιά μέχρι την Πελοπόννησο είναι στο πορτοκαλί. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
8: Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, με την πρόγνωση. Ενισχύεται το Μεριτέμι από σήμερα και ως τη Δευτέρα, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρους στο Αιγαίο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα και αύριο, αλλά και τη Δευτέρα θα είναι το ενισχυμένο Μεριτέμι. Ένα ενισχυμένο Μεριτέμι που έχει και βορειοανατολική συνιστόσα, επομένως επηρεάζει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και την υπηρετική χώρα, κυρίως τα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Έξω λοιπόν και το γεγονός ότι είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Τερεάς, αλλά βέβαια και σε νησιά του Αιγαίου, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Σκύρο, στην Εύβοια, έχουμε και εκεί υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
8: Να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσετε, να έχετε την καλοσύνη, να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν τον συνάδελφο για την πυρκαγιά στην Βιωτία που πνέουν ισχυροί άναμοι 6 μποφόρου από ό,τι μας έλεγε. Οπότε μια εικόνα τι γίνεται με τη Βιωτία, με την Ναφπακτό που έχουμε μια δεύτερη και στην περιοχή του Βόλου.
12: Ναι.
8: Τι γίνεται και με τους ανέμους?
12: Ναι, δυστυχώς η περιοχή εκεί στη Βιωτία είναι μια από τις περιοχές που πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ναι, όντως έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρ, βορειοανατολικούς ανέμους. Περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι υψηλές εντάσεις μέχρι και νωρίς το βράδυ. Mm-hmm. Θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης του ανέμου μέσα στη νύχτα, καθώς είναι Μεριτέμι και πέφτει λίγο η ένταση, δηλαδή θα πάμε γύρω στα 4 μποφόρ. Και μετά, βέβαια, αύριο πάλι με το πρωί, με το φως του ήλιου, στις 9-10 η ώρα πάλι περιμένουμε ενίσχυση ξανά να φτάσουμε τα 6 μποφόρ. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει οτιδήποτε, δεν θα φτιάξουν οι συνθήκες πάρα πολύ. Υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση το βράδυ, πραγματικά, αλλά το βράδυ είναι και δυσκολότερο να γίνουν επιχειρήσεις λόγω του φωτός.
8: Η ύφεση των φαινομένων προβλέπουμε από...
12: Τώρα και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, mm-hmm. γιατί και αύριο θα συνεχιστεί αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα που ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο, επηρεάζει το κεντρικό Αιγαίο μέχρι και τα ανατολικά υπηρετικά, όπως βλέπουμε, και τελικά όλη την Πελοπόννησο μέχρι και τα Κύφυρα, ακριβώς η ίδια κατάσταση, στα 7 με 8 μποφόρ. Οπότε και αύριο μια δύσκολη μέρα, τη Δευτέρα. Ναι. Επίσης περιμένουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους, αλλά από το βράδυ της Δευτέρας θα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, δηλαδή τότε πια δεν, την Τρίτη θα έχουμε μποφόρ που δεν θα επηρεάζουν πλέον την, τον υπηρετικό κορμό. Δηλαδή το Μελιτέμι θα περιοριστεί στο Αιγαίο και με λίγο χαμηλότερες εντάσεις. Οπότε οι κρίσιμες ημέρες είναι σήμερα,
8: σήμερα
12: αύριο,
8: και αύριο
12: και τη Δευτέρα.
8: Και τη Δευτέρα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τυράσχη. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τον καύσωνα. Τους κατοίκους λοιπόν της Γυραιάς Ηπείρου εξακολουθεί να βασανίζει το κύμα του πρωτοφανούς αυτού φαινομένου και τουλάχιστον 150 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων πάνω από 50 στην Γερμανία και πάνω από 30 στη Γαλλία, αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερα
9: έχουμε? Ευρυδίκη, συνολικά έχει ανέβει ο αριθμός, είναι 193 εκατομμύρια πολίτες που αντιμετωπίζουν
8: λοιπόν
9: αυτήν την κατάσταση, ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μια νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η Ευρώπη αποτελεί μια από τις περιοχές του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα. Και σύμφωνα με τα ευρήματά της, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τη Γαλλία, συγγνώμη, η οποία παραμένει για 8η συνεχή ημέρα σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, παρά την πολύ μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα υγείας τελεί υπό ασφυκτική πίεση, καθώς οι προσελεύσεις στα επίγοντα έχουν διπλασιαστεί λόγω περιστατικών θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων. Σοκ προκαλεί επίσης ο θάνατος 4 νηπίων από θερμοπληξία. Ενώ συνολικά
8: μέσα στο αμάξι, δεν κάνω λάθος, τα παιδάκια.
9: Το ένα ήταν μέσα στο αμάξι. Για τα υπόλοιπα τρία δεν έχουν πληροφορίες για το πώς πέθανε. Αλλά
8: γιατί
9: όταν
8: έχει. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο αδερφάκια σε ένα αυτοκίνητο πάλι.
9: Ναι, ναι. Δύο τρίχρονα τα οποία έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Συνολικά στη Γαλλία πάνω από 60 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχουν πνιγεί κατά κύριο λόγο από μπάνια στα ποτάμια, από την έναρξη του καύσωνα, και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβο ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Να πάμε στη γειτονική Γερμανία.
8: Πριν πάμε, να συμπληρώσουμε απλά για το ρεπορτάζ. Βλέπω εδώ ότι γίνεται εισβολή των πολιτών σε καταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Η αγορά ενός κλιματιστικού είναι μάχη επιβίωσης.
9: Έχουν τελειώσει τα κλιματιστικά, μας το έλεγε χτες το Μαΐδα, δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κάνανε μυστήρες, και όσα καταστήματα έχουν γίνεται αυτό το οποίο περιγράφει στην εικόνα. Εκατοντάδες άνθρωποι σχεδόν παίζουν ξύλο για να πάρουν έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Στη Γερμανία τώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Σήμερα και αύριο αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην Ολλανδία για πρώτη φορά η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό, αφού σήμερα μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Το ανάλογη κατάσταση και στην Ελβετία, χθες κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από 80 χρόνια. Με 38,8 βαθμούς, και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατερρίφθη εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς στο Γιόβιλτον στην νότιο-δυτική Αγγλία, ενώ και στην Ιταλία οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι στιγμής νεκρούς. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου σε ημέρα κατά την οποία η Ρώμη βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ούτε τα Βαλκάνια θα γλιτώσουν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα πληγούν από σήμερα, με ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής να βρεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά ινστιτούτα μετεωρολογίας, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τη ζέστη τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που θα πληγούν από τον ακραίο αυτό καύσωνα.
8: Επειδή καθημερινά ασχολείστε και στην εκπομπή και στα δελτία δίνετε με αυτό το θέμα. Υπάρχουν προβλέψεις μέχρι πότε θα πάει αυτό το φαινόμενο.
9: Στα Βαλκάνια ή στην Ευρώπη?
8: Στην Ευρώπη.
9: Στην Ευρώπη, μου έλεγε χτες η Θωμαίδα, γιατί ναι, η Γαλλία είναι το επίκεντρο, αλλά ούτως ή άλλως και οι γύρω χώρες, οι συνοριακές τις χώρες επηρεάζονται. Θα έρθει δεύτερο κύμα καύσωνα από Δευτέρα Τρίτη, τουλάχιστον έτσι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε δεν θα μπορέσουν να πάρουν ανάσα στην κυριολεξία οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, Ευρυδίκη.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Εγώ.
8: Να αλλάξουμε θέμα στα δικά μας και πάλι. Η επαφή με τους πολίτες και με τοπικούς φορείς αποτελεί προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Νέα Σμύρνη χθες έστειλε μηνύματα συστράτευσης και γρήγορσης, υιοθετώντας μια στρατηγική που κεντρώνεται στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεων 23-27 αλλά και την ανάδειξη βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος 27-30. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζει η διαφέρουσα περιοδία ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τις απομιλίες σε ευρύ κοινό και μικρές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού, επισκέψεις του Πρωθυπουργού τοπικά, όπως έκανε χθες στην Νέα Σμύρνη. Η επίσκεψή του χθες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, του θερινού αθλητικού προγράμματος του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου της Νέας Σμύρνης, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ειδικά για τον καλοκαίρι, για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσουν όλους αυτούς τους θερινούς μήνες για τα παιδιά. Ακολούθως μετέβησε ένα καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέας Μήνης, και μάλιστα σε ένα από τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα της περιοδίας. Ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως πήγε στην Οδό Ομήρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Μήνης, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες για ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και για την ακρίβεια. Ρώτησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, μια παρέα πολιτών που καθόταν σε καφέ, αν είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι, και εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος και ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον Πρωθυπουργό να απαντά πως εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά μόνο, μάλιστα έστειλε και το μήνυμα να φορτίσετε, είπε στους πολίτες, τις μπαταρίες σας το καλοκαίρι. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση και είναι αυτό που θέλουμε, όπως είπε, χαρακτηριστικά θέλω να δω και το μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για κινητοποίηση όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Να σημειώσουμε πως αντίστοιχες περιοδίες γίνονται και ειδικά αυτήν την εβδομάδα στην περιοχή της Πελοποννήσου και από τον κομματικό μηχανισμό. Από την άλλη μεριά, ανεβαίνει και η ένταση όσον αφορά τις αναφορές που είχαμε από πλευράς του πρόεδρου του Υπουργού, του κ. Τσίπρα, και τις προτάσεις του για την οικονομία. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρομοίασε τον πρόεδρο του Υπουργού με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπεντάρης, τονίζοντας πως κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο, με λεφτά άλλων των Ελλήνων φορολογουμένων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των δορυφόρων δαπανών, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας, και όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές αλλά και να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Κατηγόρησε δε τον Αλέξη Τσίπρα πως επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε σε ωραίες, όπως είπε, στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα είπε πως έπρεπε να τις είχε κλείσει και από την πρώτη μέρα, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις προτάσεις του κ. Τσίπρα ως χίλια επομένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε πως η προετοιμασία για την επικείμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
8: Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις, έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, να τον ακούσουμε. Ναι.
14: Ξέρετε ότι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες.
15: Ακόμα και για αυτούς που έχουν
14: ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι? Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
8: Λοιπόν, όπως είναι λογικό, η αντιμετώπιση της ακρίβειας απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο, αλλά φυσικά και όλα τα κόμματα. Πώς θα αντιμετωπιστεί? Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Άγη, σε χθεσινή συνέντευξή του έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης και για την ερχόμενη ΔΕΘ.
13: Αυτό που ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης με επίκεντρο τη μέση ένταξη τα χαμηλότερα εισοδήματα, ο κύριος αντιπρόεδρος λοιπόν της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ανέφερε πως πέρασε το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο και κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι όσο δυνατόν μεγάλο, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς από τον διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα, είπε χαρακτηριστικά, και θα κάνουμε όλες συνέχεια, και αυτή είναι η διαφορά μας. Σχεδόν όλες οι πηγές συγκλίνουν, να πούμε, Βρυδίκη, πως το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάπαξ επιδόματα. Θεωρεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πως οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία, ενώ είναι και ευκολότερο να δικαιολογηθούν απέναντι στις Βρυξέλλες όσον αφορά την υπεραπόδοση των εσόδων. Και το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται 27 κυμαίνεται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν και το τελικό ποσό θα πρέπει να πούμε θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προπολογισμού και τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά κυρίως το ενεργειακό μέτωπο.
8: Πάντως, Άγη, για το θέμα αυτό, για το αν υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες για παραπάνω οικονομικές ανάστασης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο συνάδελφος Αλφόνσος Βιτάλης ρώτησε τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, που τον είχε καλεσμένο στην εκπομπή του. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
16: Γεια σας. Το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο, οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε, και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
8: Τώρα, στην ίδια εκπομπή, στους ρυθμούς της επικαιρότητας και τον Αλφόνσο Βιτάλη, μίλησε για το νέο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο Δημήτρης Δεμπονέρης. Να τον ακούσουμε.
17: Τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες. Σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο, και με ορίζοντα τη ΔΕΘ, θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε και με την απήχηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος, πράγματι όχι απλά να, αν θέλετε, καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή, αλλά σε αλλαγή πολιτικής.
8: Τώρα, επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, περιοδεύει, τονίζοντας ότι μισθωδοί συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς, ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πειρά του εναντίον του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Άλεξη Τσίπρα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η Ελένα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Από την Ρόδο, που περιόδευσε στην αγορά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είπε ότι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας χάνει ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι, μισθωτοί και ενισχύονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Κατηγόρησε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα ότι συμφωνούν, όπως είπε, στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία δεν στηρίζεται, όπως σημείωσε, στην ανάπτυξη ρήξη, αλλά στην ακρίβεια και στους έμεσους φόρους. Υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, κανόνες στην αγορά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ προανήγγειλε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει, όπως είπε, στους πολίτες, γιατί επί 7 χρόνια επιτρέπει σε ισχυρά συμφέροντα να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
8: Λίνα Μπεθά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
19: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση.

0: Τώρα την ανάγκη αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και η διεύρυνσή τη πρόταξε ο Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργό τόνισε ότι η δική μα γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή, την ενίσχυση και την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη πράγματι πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου τη Ελλάς. Στην ουσία πρόκειται για ένα άτυπο ιδρυτικό συνέδριο, θα έλεγα. Λοιπόν, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σήμερα θα ανακοινωθούν και τα πρώτα όργανα. Αρχίζει λοιπόν το κόμμα να σχηματοποιείται λοιπόν και να αποκτά τα πρώτα όργανα για τη λειτουργικότητά του. Ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της πρώτης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου έθεσε το δίλημα με την διαφθορά ή με την εντιμότητα. Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα μεταπολίτευση, η οποία όμως, όπως ανέφερε, για να γίνει πράξη χρειάζεται νέο πατριωτισμό και μια ηθική επανάσταση. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στα θέματα της πάταξης της διαφθοράς, σημειώνοντας ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες με την αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει διαραγεί. Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για τα οικονομικά του κόμματός του, απαντώντας έτσι σε αιχμές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Έστειλε και ένα μήνυμα στις τράπεζες για έκτακτη εισφορά, λέγοντας ότι θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί για το 35 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους. Τέλος, απάντησε σε όσους ρωτάνε πού θα βρει τα λεφτά για να στηρίξει την κοινωνία. Τονίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρα, όταν λοιπόν μα ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επισημένοντας ο πρόεδρος της Ελλάς ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη, όχι περισσότερους φόρους, είπε, πιο δίκαιους φόρους, γιατί τώρα δεν είναι όλοι ίσοι, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας.
0: Πάντως προέταξε την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και τα θέματα της διαφθοράς σε κάθε περίπτωση στην ομιλία του Γιάννη. Αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο. Θες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ του κύριου Τσίπρα, όχι.
0: Ωραία. Να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά βρέθηκαν οι απαραίτητες υπογραφές από την εσωκομματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, όπου ζητείται εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής για να επανεξετάσει, Γιάννη, την απόφαση της 6 Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης της Ελλάδας, του κύριου Τσίπρα.
1: Λοιπόν, πράγματι οι υπογραφές βρέθηκαν. Ναι. Το αίτημα είναι να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή μέσα στις επόμενες 15 ημέρες με βάση το κρατατικό. Όμως έχει σημασία να υπογραμμίσουμε κάτι εδώ. Ότι η πρωτοβουλία αυτή για τις υπογραφές, μιλάμε, εκδηλώθηκε μέσα από δύο ξεχωριστά κείμενα. Ναι. Το ένα έχει 65 υπογραφές, το οποίο εκπορεύεται από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, και χρειάστηκε όμως άλλα 8 στελέχη με άλλο κείμενο. Λοιπόν, που καταπιαστική, και τα στελέχη αυτά δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να τα εντάξουμε στην εσωκομματική αντιπολίτευση, ναι, αλλά κινούνται σε μια διαφορετική λογική. Θα έλεγα, μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών και πιο κοντά προς την πλευρά του κυρίου Φάμελου, και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι 73 υπογραφές. Λοιπόν, όπου τα στελέχη αυτά τι επισημαίνουν? Ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που τις διαμορφώνει. Και επισημαίνουν σε ένα σημείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα υποπροθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων, δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα. Όλα αυτά βέβαια στη σκιά των δηλώσεων Τσίπρα, ο οποίος έκλεισε την πόρτα στις συνεργασίες με κομματικά σχήματα, και έτσι λοιπόν καλείται τώρα εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή το πιθανότερο να γίνει αυτό στις 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου αυτή η συνεδρίαση, για να επανεξετάσει την απόφαση της 6 Ιουνίου, η οποία απόφαση τι έλεγε, με βάση και τότε τα λεγόμενα του κ. Παπά.
0: Να στηρίξουμε τη νέα προσπάθεια του κ. Τσίπρα.
1: Απέναντι στον κ. Τσίπρα, θα είμαστε δίπλα στον κ. Τσίπρα. Και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, και κλείνω με αυτό, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αφήσει να εννοηθεί καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην κατέβει και να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Τώρα βλέπω μια άλλη ρητορική και μια άλλη στρατηγική να αναπτύσσεται από στελέχη κεντρικά που βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει διακόπτες, συνεχίζει κανονικά τον προγραμματισμό του και θα έχει και παρουσία στη διεύθυνση.

0: μια έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Και αν προσδιοριστεί η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι εκεί και η εκτίμηση είναι ότι εκεί μάλλον θα ξεκαθαρίσει η ραμποτοστάρη.
1: Και μας είπες ότι η πιθανή ημερομηνία είναι 11 Ιουλίου για την συνέδριση Κεντρικής Επιτροπής, για να εξετάσει, να επανεξετάσει, να το πω μια φορά, την απόφαση της 6 Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης του κ. Τσίπρα στη νέα του προσπάθεια.
0: Ακριβώς, γιατί όταν μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, στα μπάνια του λαού, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια του χρόνου.
1: Λοιπόν, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και στη νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Με συγχωρείτε, πριν περάσουμε στην δημοσκόπηση αυτή, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
2: Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα.
3: Η πρώτη μεταπολίτευση ήταν αυτή που αποκατέστησε τη δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. 50 χρόνια μετά, οι δικές μας γενιές έχουν μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, αλλά και να διευρύνουν τη δημοκρατία. Γιατί σήμερα η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τάγκς, δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Και μας λέει μάλιστα ότι δεν θα λογοδοτήσουμε σε κάθε κερατά. Αυτό είναι για αυτούς λογοδοσία. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.
1: Και να πάμε τώρα στην δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου έχουμε με σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και σε αυτή τη δημοσκόπηση το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πρώτη θέση, καταγράφοντας λοιπόν άνοδο στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
4: Η νέα δημοσκόπηση έγινε κατά την περίοδο 22 έως 24 Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου, προηγείται με 26%, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 14,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 10,2%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2%, ΚΚΕ 8%, Ελπίδα 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Μέρα 20 2,6%, Φωνή Λογικής 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%, Άλλο Κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,1%, η αναποφάσιστη είναι στο 10,4%. Ίδια εικόνα και στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, στην δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία με 29,4%, η Ελλάς με 16,3% στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 9%, Ελπίδα 7,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Μέρα 25 2,9%, Φωνή Λογικής 2,6%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 1,1%, Άλλο Κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,7%.
1: Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
5: Στη συμπλοκή δεν υπάρχει μόνο ένα μαχαίρι. Αυτό προκύπτει και από τα ευρήματα και από την κατάθεση του 17χρονου. Ο 17χρονος λέει ότι το μαχαίρι μετά το φωνικό το πέταξε ένα κάδο σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί ακόμη το αναζητούν. Ωστόσο, έχουν βρει ένα μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο δεν πρέπει να είναι το μαχαίρι του εγκλήματος. Αναλύεται φυσικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οπότε, μιλάμε για μια συμπλοκή με μαχαίρια από άτομα τα οποία χτυπήθηκαν άγρια και σε έναν από αυτούς τους καυγάδες ο 15χρονος έπεσε νεκρός από το τραύμα στο στήθος.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι διέθεταν βοσκοτόπια και καλλιέργεια στην Καστοριά. Το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Πάμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την καταγγελία του τότε Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2020. Η δικαιοσύνη οδηγήθηκε σε 58 συλλήψεις και απέδωσε κατηγορίες σε 58 άτομα. Το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών εχθές με την απόφαση του έκρινε ενόχους τους 57 από τους 58. Απείλαξε μόνον μια κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατηγορουμένων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες κατεβάζοντας τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει παρανόμως μέσω ψευδών δηλώσεων από τον οργανισμό ενισχύσεων και στην επόμενη συνεδρίαση την 1η Ιουλίου θα αναμένουμε την ανακοίνωση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους 57 καταδικαστέντες.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διακόπησαν λόγω των ισχυρών ανέμων οι εργασίες για την ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης στην τεχνητή λίμνη Αού Ιωαννίνων, επιχειρώντας υδροληψία για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο δρυμό της Βάλιας Κάλλιδας στα Γρεβενά. Οι δύο χειριστές που κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το ελικόπτερο πήραν εξαιτήρια από το νοσοκομείο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως αύριο το πρωί, Κυριακή, θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες, οι δίτες και οι τεχνικοί, έτσι ώστε να ανασύρουν το ελικόπτερο στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να το ρημουλκίσουν σε σημείο που μπορεί να προσεγγίσει γερανός, έτσι ώστε μετά με ειδική πλατφόρμα να μεταφερθεί σε εγκατάσταση της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων, όπου εκεί οι πυρογνώμονες και πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την έρευνα για αυτό το αεροπορικό ατύχημα, για να δουν τι έχει συμβεί, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την πτώση. Ευτυχώς όμως ο χειριστής και ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα νοσηλεύτηκαν για ένα 24ωρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δεν χρειάστηκε κάτι άλλο και μετά πήραν εξιτήριο. Βέβαια το σοκ, πρέπει να σου πω, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο πιλότος πάλεψε για κάποια λεπτά να καταφέρει να σηκώσει το ελικόπτερο την ώρα που το ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου είχε πλέον βυθιστεί μέσα στο νερό και ο κινητήρας δούλευε κανονικά. Προσπάθησε να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Και ότι δεν τύπησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν μέσα στο ελικόπτερο οφείλεται και στην εκπαίδευση που φέρουν οι πιλότοι αλλά και οι πυροσβέστες που γνωρίζουν τις συνθήκες τόσο τις πτυτικές αλλά όσο και τις διάσωσης.
1: Και θα μου επιτρέψει και τις ηρωικές προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χειριστές των ελικοπτέρων κάθε καλοκαίρι και κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια.
7: Ακριβώς, λοιπόν, είναι όπως το περιγράφεις και έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους στον αέρα, από τους πιλότους μας, από καναντέρ, από ελικόπτερα που την ώρα που παλεύουν να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου και βρίσκονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, εκεί όταν οι μηχανές και οι άνθρωποι γίνονται ένα, βλέπουμε να συμβαίνουν ατυχήματα ή από αστοχία υλικού ή ακόμη και αν θέλεις ανθρώπινο λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από πολύ μεγάλη πίεση και όταν ειδικά πλέγεται η Ελλάδα από άκρη σε άκρη, η μέρημνά τους δεν είναι η ίδια τους η ζωή, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές με κυβερνήτες.
1: Είναι να σώσουν ζωές και περιουσίες.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο μέλημα που έχουν την ώρα που βρίσκονται εκεί μέσα στα σύννεφα και μέσα στους καπνούς.
1: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι κάνουν πραγματικά ηρωικές προσπάθειες. Σε πλήρη εξέλιξη, ο νέος κύκλος πληρωμών και ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, όπως προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κίνας, η αρχή γίνεται στις αρχές εβδομάδας, τόσο με το μεγάλο πακέτο των αγροτικών ενισχύσεων, όσο και με την καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρίζοπαραγωγούς. Να ακούσουμε τον κύριο Σκίνα.
8: Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό. Οι προθέσεις για τα νούμερα αδικούν τα τελικά νούμερα που εξαρτώνται από ένα πολύ σύνθετο αλγόριθμο, αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας και κυρίως θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά. Mm. Οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση.
1: Αρκετές εκπλήξεις κορυφώνουν τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τάσου Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Έχει εξέλιξη το Κύπελλο, πολύ μεγάλα παιχνίδια και κάθε μέρα και καλύτερο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε κρεμότητες βέβαια σήμερα. Ουσιαστικά σήμερα δεν έχει αγώνες τώρα πλέον. Έχει από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και μετά ουσιαστικά στη σημερινή τηλεοπτική, να το πω, ημέρα έχει αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θες να πούμε το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, τι...
1: Ναι, βεβαίως, δώσε πρόγραμμα. Μας περισσότερες λεπτομέρειες, βεβαίως.
9: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι έχει το υπόλοιπο τρεις τελευταίοι όμιλοι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικής των τριών τελευταίων ομίλων, του δηλαδή του 10ου, του 11ου και του 13ου ομίλου. Τα ξημερώματα λοιπόν της Κυριακής, εξαγωγή αυτής της τρίτης αγωνιστικής, αρχικά στις 12 το βράδυ για το 12ο όμιλο θα παίξουν Κροατία-Γκάνα στη Φιλαδέλφεια και Παναμά-Αγγλία στο Ρέδερφορντ, ενώ στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Κολομβία-Πορτογαλία στο Μαϊάμι και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό-Ουσμπεκιστάν στην Αταλάντα. Στις 5 το πρωί της Κυριακής πλέον έχουν προγραμματιστεί οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των ομίλων με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Θα παίξουν Ιορδανία-Αργεντινή στο Άρλιγκτον και Αλγερία-Αυστρία στο Κάνσας Σίτι. Πρέπει να πούμε, αλλά θα το πούμε. Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ 1 για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 72 αγώνες από τους συνολικά 104 που θα διεξαγωγούν μέχρι το φινάλε, μέχρι το τελικό της 19ης Ιουλίου. Αυτοί οι 72 αγώνες ουσιαστικά είναι η διαδικασία των ομίλων μέχρι να αποκλειστούν μόλις 16 από τις 48 ομάδες που αγωνίζονται στα 12 γκρουπ. Λοιπόν, θέαμα πολλά γκολ αλλά και αρκετές σασπένς στο χθεσινή 17η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί του Σαββάτου δηλαδή, η Αίγυπτος είχε εξασφαλίσει από τη δεύτερη αγωνιστική την πρόκριση της στα νοκάουτ, αλλά κόντρα στο Ιράν έχασε την ευκαιρία να περάσει σαν πρώτη, καθώς τελικά έμεινε στο 1-1 με τη σκληρότραχυλη ομάδα του Ιράν σε ένα παιχνίδι με φινάλε θρίλερ, μάλιστα, με το Ιράν να φτάνει μία ανάσα από τη νίκη πρόκριση. Οι Ιρανοί σκόραν στις καθυστερήσεις, όμως το γκολ που πέτυχαν δεν μέτρησε ως offside και τώρα θα περιμένουν να δουν αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες για τα νοκάουτ παιχνίδια. Οι 8 καλύτεροι από τους 12 ομίλους, η 8 καλύτερη τρίτη από τους 12 ομίλους παίρνει το εισιτήριο για τη φάση το 32. Την ίδια ώρα το Βέλγιο με 34 γκολ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, τελικό αποτέλεσμα 4-1, πήρε πανηγυρικά την πρωτιά. Έτσι, η βαθμολογία στον 7ο όμιλο, πρώτη θέση πήρε το Βέλγιο με 5 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αίγυπτος με επίσης 5 βαθμούς, στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς το Ιράν και τελευταία και αποκλεισμένη με 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία είπε ευχαριστώ σε ένα ακόμη δώρο του τερματοφύλακα Μουσλέρα, νίκησε με 1-0 την Ουρουγουάη, ουσιαστικά την απέκλεισε και πέρασε ως πρώτη με 7 βαθμούς την ώρα που η ομάδα του Πιέλσα έμεινε στην τρίτη θέση με μόλις 2 βαθμούς χωρίς να έχει καμία ελπίδα πρόκρισης, καθώς δεν είναι στις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η ιστορία γράφει το πράσινο ακροτήριο, όμως, καθώς με ισόπαλο 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία, έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε.
1: Και τον εθνικό ήρωα, τον Βοζίνια, έτσι, που αποτελεί πια παγκόσμιο φαινόμενο. 40 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
9: Πολύ σωστά λες. Ισόπαλο 0-0 το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου. Τρίτο εισιτήριο για τα νοκάουτ του Μουντιάλ. Στην πρώτη παρουσία, μάλιστα σε τελική φάση, το πράσινο ακροτήριο. Και από την πλευρά της Σαουδική Αραβία, του Γιώργου Δόνη, έμεινε στην τέταρτη θέση με 2 βαθμούς, αλλά μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στο θεσμό. Αυτός ο ήρωας λοιπόν του πράσινου ακροτηρίου, ο Καποβερτιανός, έτσι λέγονται.
1: Καποβέρντε, ναι.
9: Ακριβώς, τερματοφύλακα 40 πλάς, παρακαλώ, 3/6 του 86.
1: Βάιραλς όλο τον κόσμο, βλέπω ότι έγινε.
9: Έτσι, έτσι είναι. Το όνομά του, ο πλήρης όνομά του είναι Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορας Ντίας, γνωστός ως Βοζίνια, πολύ σωστά είπες, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Άσημη Τσάβες. Ζει μοναδικές στιγμές, αγωνίστηκε σε πολλούς συλλόγους του Πράσινου Ακροτηρίου, αλλά και μέχρι και στην ΑΕΛΕ Μεσού στην Κύπρο, και μάλιστα κατέκτησε και το κύπελλο Κύπρου τότε το 2009. Και πάει για ένα ρεκόρ, είναι το καθαρό χαρτί, λέγεται, clean sheet.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Τάσο.
9: Ναι, είναι, πάει για ένα επίτευγμα σπουδαίο, καθώς δεν έχει δεχθεί γκολ σε 2 παιχνίδια, τόσες 2 φορές δηλαδή, δεν είναι τις αντίπαλες. Ο τεράστιος Ντίνο Τζόφ και ο Πίτερ Σίλτον που έχει 3.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να πάμε στην Κρήτη, όπου σοκαριστική ήταν απολογία της μητέρας του Τρίχνου Άγγελου, που έφυγε από τη ζωή το Γενάρη του 25. Η 27χρονη αρνήθηκε ότι κακοποίησε το γιο της, ενώ επέριψε την ευθύνη στον 40χρονο πρώην σύντροφό της. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
10: Καλό μεσημέρι, Βρυδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ το γιο της. Υποστήριξε επανειλημμένα ότι δεν τον χτύπησε ποτέ και ήταν μια καλή μαμά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον λάτρευε. Επέριψε την ευθύνη στον 44χρονο πρώην σύντροφό της και κατέθεσε μάλιστα ότι τον είχε δει 2 φορές να χτυπάει το παιδί. Ισχυρίστηκε όμως ότι ζούσε υπό φόβο και υπό απόλυτο έλεγχο. Δεν την άφηναν να επικοινωνεί ελεύθερα με τη μητέρα της, δεν της επέτρεπε να αποκαλύψει που έμεναν και την απειλούσε ότι θα την εγκατέλειπε. Και θα την άφηνε να κοιμάται στα σκουπίδια, είπε η λέξη. Περιέγραψε μια ακραία οικονομική δυσχέρεια, δεν μπορούσε να καλύψει τίποτα από τα έξοδά της, ενώ για την ημέρα του περιστατικού είπε ότι είχε βγει έξω για να πάρει καφέ, όπως της είχε ζητήσει ο πρώην σύντροφός της, και όταν επέστρεψε βρήκε το παιδί ανέστητο με τα μάτια γυρισμένα. Και μάλιστα της είπε ότι είχε χτυπήσει το παιδί στο τραπεζάκι του καθιστικού. Όταν ρωτήθηκε για τα άλλα τραύματα που κατέγραψε ο ιατροδικαστής, απάντησε ότι δεν γνώριζε πώς προκλήθηκαν, ακόμα επειδή και όταν είδε τις φωτογραφίες του τραυματισμένου παιδιού της. Εξέφρασε με τα μάτια.
1: Όπου έχουμε δει όλοι αυτοί, θα μου επιτρέψει, αυτές τις φωτογραφίες και πραγματικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αυτό το παιδάκι, τι οδύνη έχει υποστεί.
10: Υπάρχουν πολύ σκληρές φωτογραφίες στην οικογραφία, πρέπει να σου πω, που δείχνουν τα τραύματα του παιδιού σε όλο το κορμάκι του. Δεν γνώριζε πώς έγιναν. Εξέφρασε με τα μέλια που δεν έφυγε από το σπίτι. Είπε ότι ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει το παιδί, αλλά δεν κατάφερα να φύγω και γι' αυτό ζητάω 1000 συγγνώμη που δεν φύγαμε. Απολογήθηκε μάλλον και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος επέριψε την ευθύνη μεν στην μητέρα, είπε όμως ότι δεν την είχε δει ποτέ να χτυπάει το παιδί. Ο 44χρονος πρώην σύντροφός της δεν παρέστη εκείνη τη μέρα, χθες δηλαδή, στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, γιατί επικαλέστηκε λόγους υγείας. Και κατέθεσε και ένας ιατροδικαστής, τελειώνω με αυτό, ο οποίος είπε ότι ένας πραγματογνώμονας καθηγητής πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ, δηλώνοντας ότι η 27χρονη έχει πολύ χαμηλό IQ και δεν μπορούσε να αντιληφθεί σε τι κίνδυνο βρισκόταν ο γιος της.
1: Φανή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνος Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική. Τώρα είναι 3.

0: Eraspor 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ακούτε, Eraspor 101,8.

0: 5 λεπτά μετά τις 4 σπορ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε στην ΑΕΚ, όπου είμαστε εν αναμονή του παίχτη που θα επιλεγεί για να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των ΧΑΦ. Ανακοινώθηκε φιλικό με την Τσβόλε, συνεχίζεται η περιήγηση ανά τη χώρα του τροπαίου του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ομάδα, ενώ από την ΠΑΕ διαψεύστηκαν τα σενάρια περί συμφωνίας της Rangers με τον Πεν Ράις. Περισσότερα από τον Γιάννη Σαντορινέο που έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν μπορούσε να μην διαψευστεί, ούτως ή άλλως ήταν ένα ανυπόστατο δημοψήφισμα αυτό από την Σκωτία. Ο Πεν Ράις έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με καμία ομάδα. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τη Rangers, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Παρά το γεγονός ότι η Rangers διαπιστωμένα ενδιαφέρεται για τον Πεν Ράις, είχε καταθέσει και πρόταση τον Γενάρη. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ με την πορεία που έκανε για το πρωτάθλημα να χάσει τον Πεν Ράις. Αλλά πρόταση τώρα αυτό το καλοκαίρι από την Rangers που να καλύπτει και τις απαιτήσεις της ΑΕΚ δεν έχει υποβληθεί. Οπότε αυτό ήταν ένα ανυπόστατο δημοσίευμα. Επίσης από τη Ρωσία κάποιες σκόρπιες αναφορές πόσο καλό θα κάνει στον Μπαρίνοφ αν φύγει στο εξωτερικό που είναι 30 και να πάει στην ΑΕΚ που τον ξέρει ο προπονητής. Αλλά έχουμε ξαναπεί από το ρεπορτάζ ότι η υπόθεση του Μπαρίνοφ είναι πολύ πίσω. Και γενικά δεν συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες ως μηδενικές να πάρει εκπαίκτη από την Ρωσία για την θέση του μέσου. Ναι, πράγματι, τουλάχιστον το ρεπορτάζ δείχνει ότι την άλλη εβδομάδα περιμένουμε να έχουμε εξελίξει στο θέμα του ΧΑΦ. Είναι πρόθεση και διάθεση των ανθρώπων της ΑΕΚ να κάνουν αυτή τη μεταγραφή του Game Changer που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς προτού φύγει η αποστολή της ομάδας, γιατί ο βασικός στάδιος της προετοιμασίας στην Ολλανδία, που είναι 6 Ιουλίου στο Apeldoorn. Η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει φιλικά, απλά μέσα από τις επίσημες σελίδες των ομάδων έχουμε μάθει και εμείς ότι κανονίζονται κάποια φιλικά. Έτσι λοιπόν η Τσβόλε ανακοίνωσε το φιλικό που έχει με την ΑΕΚ στην Ολλανδία στο γήπεδό της στις 26 Ιουλίου με ώρα Ελλάδας στις 4. Θυμίζω ότι η De Graafschap ανακοίνωσε ότι έχει φιλικό με την ΑΕΚ στις 12 Ιουλίου. Το ίδιο έκανε και η Samsunspor
0: ναι.
1: Στις 29 Ιουλίου. Ενώ στο πρώτο
0: είναι εκτός έδρας αυτά τα φιλικά, Γιάννη?
1: Όλα στην Ολλανδία.
0: Όλα στην Ολλανδία, μάλιστα.
1: Όλα στην Ολλανδία. Mm-hmm. Και θα κλειστεί και για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας φιλικό με την Groningen. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα 6 Ιουλίου και επιστρέφει Σάββατο 18 Ιουλίου. Θα υπάρξει ένα τετραήμερο ρεπό και θα ξαναφύγει 5η 23 Ιουλίου και θα μείνει στην Ολλανδία μέχρι 2 Αυγούστου, πάλι δηλαδή στο Apeldoorn. Απλά θα γίνει σε 2 δόσεις, 3 φιλικά στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας και άλλα 3 φιλικά στον δεύτερο κύκλο προετοιμασίας. Και σε αυτό που είπες και στην αρχή, πράγματι ο κόσμος διασκεδάζει, περνάει πάρα πολύ ωραία, έχουμε πολύ ωραίες εικόνες με οικογένειες και μικρά παιδιά και γενικά με τους φίλους της ΑΕΚ από την περιφέρεια που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να πάνε γήπεδο να δουν την ομάδα, αλλά πλέον έχουν την ευκαιρία να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες με το τρόπο του πρωταθλήματος. Πρωί 11 η ώρα στη Νέα Αρτάκη έγινε εκδήλωση στην Εύβοια με πάρα πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι Σάββατο πρωί υπάρχει και η διάθεση για τις καλοκαιρινές βουτιές. Ήταν δίπλα στη θάλασσα, ήταν ωραίες εικόνες. Το βράδυ 8 η ώρα στην Λαμία, στην Πλατεία Ελευθερίας για το τουρ του νικητή. Τώρα επειδή ξέρω ότι πολλοί κόσμος ζητάει και ρωτάει πληροφορίες για το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς, για την ανανέωση του Γιώβιτς κτλ.
0: Ναι.
1: Να πούμε ακόμη μια φορά ότι η πλευρά του Λούκα Γιώβιτς γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι προσφέρει η ΑΕΚ και τι συνθήκες προσφέρει στον ποδοσφαιριστή. Το έχω ξαναπεί, το ζήτημα δεν θα είναι οικονομικό σε καμία περίπτωση. Ξέρει πολύ καλά και ο Γιώβιτς και σε τι κλαμπ είναι και ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί του συγκεκριμένου συλλόγου. Η κρίσιμη απόφαση του Γιώβιτς θα είναι να επιλέξει να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα για περισσότερο από 2 χρόνια. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Αυτό είναι το ζήτημα. Όταν θα έρθει η ώρα, ο Γιώβιτς, τι απόφαση θα πάρει, αν θελήσει δηλαδή να μείνει για περισσότερο από 2 χρόνια στην Super League. Με την ΑΕΚ είναι πολύ ευχαριστημένος, το έχει δηλώσει άλλωστε ο ίδιος. Έδειξε και με τις αναρτήσεις που έκανε στο Instagram ότι δουλεύει και μάλιστα διαμορφώθηκαν και οι φωτογραφίες του συνοδεύτηκαν από κολακευτικά σχόλια, γιατί φαίνεται αρκετά πιο αδυνατισμένος, πιο στεγνός, γιατί θα ακολουθήσει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, κάτι που δεν είχε κάνει πέρσι. Υπάρχει μπροστά η προοπτική του Champions League που θέλει εκεί να αγωνιστεί και να δείξει ότι ακόμη εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου και ότι μπορεί να προσφέρει. Το θέμα είναι αυτό, δηλαδή να δεσμεύσει τον εαυτό του για περισσότερο χρόνο στη Super League. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ από την ΑΕΚ έμεινε πολύ ικανοποιημένος, από τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν σε κάποιες περιπτώσεις οι διαιτητές δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Είδε περίεργες κίτρινες κάρτες, είδε φάουλ να το καταλογίζονται, είδε γκολ να το ακυρώνονται. Υπάρχει αυτή η εικόνα που ζητούσε αλλαγή, γιατί θεωρούσε εκείνη τη στιγμή του δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ο διαιτητής θα τον αποβάλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει μάθει να παίζει στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στο top 5 πρωταθλήματα. Αυτό που η ΑΕΚ του δείχνει είναι πως δεν θα του κλείσει ποτέ αυτόν τον δρόμο, ακόμα και αν ανανεώσει δηλαδή και έρθει μια ομάδα που του αρέσει και θέλει να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Η ΑΕΚ δεν θα του κλείσει τον δρόμο σε καμία περίπτωση. Απλά για να το ξέρουν οι φίλοι, ούτε οικονομικό πρόκειται να είναι το ζήτημα, ούτε είχε να κάνει με τον τρόπο που περνάει ο Γιώβης στην ΑΕΚ και η οικογένειά του στην Ελλάδα. Έχει πει πόσο πολύ ευχαριστημένος είναι. Το θέμα είναι να πιστεί ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. Αυτό θα το δούμε βεβαίως στην πορεία. Προς το παρόν θα είναι και μια εβδομάδα που θα έχουμε πια τις επιστροφές. 3 Ιουλίου είναι τα εργομετρικά. Και από Δευτέρα θα είναι και στην Αθήνα, τους άλλους μπορεί σήμερα, αύριο να έρθουν και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής ο Χαβιέρη Μπάλτα και ο προπονητής της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Μένουμε στις ομάδες της Στοίχημαν Super League. Θα πάμε τώρα σε κάποιες ομάδες της περιφέρειας να δούμε τι γίνεται. Αρχίζοντας από το Αγρίνιο, από τον Πανετολικό, έχουμε μεταγραφική κινητικότητα εκεί. Με πιο πρόσφατη περίπτωση του Οπόκου, δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Μπάμπη Πλάγκο. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, η τελευταία, αν και ανακοινώθηκαν όλα μαζί, αλλά η τελευταία μεταγραφή, η πιο πρόσφατη δηλαδή, είναι αυτή του Μαχάλα Οπόκου. Είναι ένας Γκανέζος ο οποίος έπαιζε στο MLS με δύο ομάδες, με τη Los Angeles και στη συνέχεια στην ομάδα του Seattle. Έχω κολλήσει τώρα, δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά στο MLS εν πάση περιπτώσει.
2: Στο MLS, ναι. Αναμένεται ότι θα έρθει στην Ελλάδα αύριο να μπει από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμα, στα εργομετρικά δηλαδή, στις αιματολογικές εξετάσεις που γίνονται και όλα αυτά, έτσι ώστε από την πρώτη του μήνα να είναι μαζί με τους υπόλοιπους στα...
0: Λοιπόν, μήπως ήταν η Los Angeles FC?
2: Η Los Angeles ήταν η προηγούμενη ομάδα. Η τελευταία ήταν η Miami. Miami. Mm-hmm. Που αποκτήθηκε. Λοιπόν, και η οποία, πρέπει να σου πω, η οποία ομάδα του κράτησε και κάποια από τα δικαιώματα σε περίπτωση που ο παίκτης πάρει μεταγραφή από τον Πανετολικό σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι, όπως είπα, Γκανέζος, έρχεται αύριο.
0: Θέση
2: Εξτρέμ, στα Εξτρέμ παίζει, έχει ένα μέτρο.
0: Λοιπόν, Μοντρεάλ η ομάδα με την οποία συμφωνήσε ο Πανετολικός.
2: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, 1,72 είναι το ύψος του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στα άκρα ως Εξτρέμ, γρήγορος, ταχύς. Έχει περίπου 120 συμμετοχές στο MLS. Έχει πετύχει 20 γκολ και έχει μοιράσει και αρκετές ασίστ. Είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής που αναμένεται ότι θα βοηθήσει επιθετικά την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Για άλλες περιπτώσεις, γιατί είπε στην αρχή ότι έπεσαν όλα μαζί.
2: Ναι. Ήταν η περίπτωση του Βασίλη Ξενόπουλου που ανακοινώθηκε για αυτός ότι ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ένας παίκτης που βέβαια είχε γραφτεί και είχε ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει με τον Πανετολικό από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι θα συνεχίσει στην Κηφισιά. Τερματοφύλακας της Κηφισιάς τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και ανακοινώθηκε και αυτός από τον Πανετολικό έτσι ώστε να αποτελέσει ουσιαστικά το δίδυμο των τερματοφυλάκων για τη νέα σεζόν. Αν και εδώ υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι ο έτερος θερματοφύλακας του Πανετολικού, ο Κουτσερέγκο, ότι έχει αρκετές προτάσεις από άλλες ομάδες. Βέβαια ανήκει στον Πανετολικό. Μάλιστα τα δημοσιεύματα αυτά που έρχονται από το εξωτερικό λένε ότι οι ομάδες που ενδιαφέρονται και μάλιστα μία από την Ουκρανία είναι και πρόθυμη να κάνει αρκετά μεγάλη οικονομική πρόταση στον Πανετολικό για να τον αποκτήσει. Προς το παρόν πάντως δεν έχουμε κάτι, κάτι ανακοινώσιμο για, κάτι νεότερο για αυτή την περίπτωση, αλλά το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τερματοφύλακες, Κουτσερέγκο και Ξενίδης, Ξενόπουλος, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Ουκρανού τερματοφύλακα. Και επίσης ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό ότι ο νεαρός ο Βαγγέλης Νικολάου, διεθνής με τις εθνικές ομάδες των μικρών κατηγοριών, άντερ 21, άντερ 19, συμφώνησε να ανανεώσει την θητεία του στην ομάδα του Αγρινίου.
0: Μάλιστα, στην οποία μένει και ο Αναστασίου, έτσι, συνεχίζει δηλαδή.
2: Ναι, ναι, αυτό το είχαμε πει σχεδόν αμέσως μετά την λήξη του πρωταθλήματος, τον play-out, ότι ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει στο τιμόνι του Πανετολικού. Η επίσημη ανακοίνωση άργησε βέβαια να έρθει, ήρθε πριν από μία εβδομάδα περίπου, και η ανακοίνωση του Πανετολικού, η επίσημη, έλεγε ότι ανανεώνεται η συνεργασία με τον Γιάννη Αναστασίου για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο. Και εμείς να επαναλάβουμε ότι μέσω της ΕΡΤ μπορείτε να ζήσετε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές την δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου που θα γίνει στην Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα ERA Sport, ERT News, Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα, το μικρό τελικό που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο Earth Sports κάτω παύλα official και στο Viber της ERA Sport γράφοντας τη λέξη Mundial Earth με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Αυτά λοιπόν με τον διαγωνισμό της ΕΡΤ για τους ημιτελικούς, το μικρό τελικό και το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, ο οποίος έχει ανάγκη, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και από το σχεδιασμό της ομάδας, πρωτίστως μεταγραφική ενίσχυση, θα αποκτηθούν πολλοί ποδοσφαιριστές. Μέχρι στιγμής έχουμε κινήσεις, βολιδοσκοπήσεις και ονόματα, Γιώργο Μαυρόπουλε, να παρελάβουν ως ποδοσφαιριστές, δηλαδή εννοώ, που ενδιαφέρουν την ομάδα του Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, αυτά είναι έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, πέρα από τους δύο που έχουν αποκτηθεί ήδη, ο ένας είναι ο Καϊμπουέ και ο άλλος είναι ο Τσιντώνης, δεν υπάρχει κάτι άλλο επίσημο, αν και επαναλαμβάνω ότι το Αθανασιάδη δεν χαλάει με τίποτα. Mm-hmm. Οπότε ο Ηρακλής...
0: Και μιας και λες για Αθανασιάδη, έχουμε και την περίπτωση του Τσιτώντα.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Είπα για τον Τσιτώντα πριν από λίγο. Ο Τσιτώντας έχει υπογράψει. Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm. Ο Αθανασιάδης είναι η μοναδική, θα έλεγε, περίπτωση που θεωρείται κλεισμένος και δεν θα χαλάσει με τίποτα, γιατί ακούγονται και για άλλα ονόματα για τα οποία μπορούμε να περιμένουμε και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Γι' αυτό διαχωρίζω αυτές τις περιπτώσεις. Είναι Τσιντώντας, Καϊμπουέ που έχουν υπογράψει, ο Αθανασιάδης που δεν έχει υπογράψει ακόμα μετά τις 30 Ιουνίου, από 1 Ιουλίου και μετά, και οι υπόλοιποι που είναι διαφορετικές περιπτώσεις όλοι. Και πρέπει να πω κάτι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι αυτός ο παίκτης κάνει για τον Ηρακλή, αυτός ο παίκτης δεν κάνει, αυτός είναι μεγάλος, αυτός είναι μικρός. Πλην κάτι πολύ λίγων εξαιρέσεων, οι περισσότεροι παίκτες δεν έχουν ακουστεί καν. Και είναι η περίπτωση Καϊμπουέ. Για κανένας μέσα από τον Ηρακλή δεν ήξερε ότι θα αποκτηθεί ο Γαλλογερινός, ο οποίος έπαιζε πρώτη, δεύτερη εθνική Γαλλία, τελευταία του χρονιά στην Αμιάν, στην Ligue 2, και δεν γνώρισε κανένας γι' αυτόν. Δεν ήξερε κανένας καν ότι ήταν μέσα στους όχους της ομάδας, δεν είχε ακουστεί καν ούτε από κάποιον μάνατζερ να βγουν κάποιοι από τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να πούνε ότι αυτός ο παίκτης είναι κοντά στον Ηρακλή. Οπότε εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες κινήσεις θα είναι τέτοιες. Και από τη στιγμή που υπάρχει και ο Γιάννης Κόντης, γιατί θυμάμαι πολύ καλά από παλιά στο ρεπορτάζ του Άρη, έβγαιναν παίκτες που έκαναν μεγάλη έκπληξη σε πολύ κόσμο, γιατί δεν είχαν ακουστεί καν τα ονόματά τους.
0: Ναι.
1: Ήταν και καλά ονόματα και παίκτες οι οποίοι ήταν και μικρής ηλικίας και πολύ ελπιδοφόροι και εξελίξιμοι.
0: Είχε τότε ο Πόντις είχε άκρες σε Ισπανία, νομίζω, και Λατινική Αμερική.
1: Ακριβώς, και τις ίδιες άκρες έχει και τώρα. Και φυσικά είναι και θέμα του προπονητή, που έχουν από ό,τι φαίνεται μια καλή συνεργασία, γιατί ο προπονητής θα φέρει κάποιους παίκτες που αυτός θέλει. Εκεί νομίζω ότι είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και εκεί όντως υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούστηκαν που ενδιαφέρουν την ομάδα, δεν είναι απλά φήμες. Και κάποιοι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν από 1 Ιουλίου και μετά. Αλλά από εκεί πέρα, ειδικά τα ονόματα που ακούγονται δεξιά και αριστερά και από την ελληνική ιδιαίτερα αγορά, πολύ δύσκολα θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και το λέω αυτό γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις, τόσο Γιάννης Κόντης, Μπασινάς, Γιάννης Αμανατίδης. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να βγαίνουν τα πράγματα πολύ προς τα έξω, πριν τουλάχιστον ολοκληρωθούν κάποιες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το θέμα του Καφτατζογλίου, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Νεότερο δεν υπάρχει, αλλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει κάτι νεότερο, πάει να πει ότι όλα είναι καλά. Γιατί αν κάτι στραβώσει, τότε είναι που θα ακουστεί και εκεί θα υπάρχει ανησυχία, θα προσπαθήσει η Παϊρακλής να ενεργοποιήσει κάποιους που δεν έχουν ενεργοποιηθεί όπως πρέπει. Από ό,τι φαίνεται όμως, Ξερισάνο, τα πράγματα εκεί πάνε καλά. Στο μπάσκετ δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε.
0: Θέλω να αναφερθούμε, γιατί υπάρχει και ένα θέμα που αφορά τη χωρητικότητα του Ιβανόφιου, η οποία επηρεάζει την παρουσία της ομάδας στην Basketball Champions League της επόμενης περίοδου.
1: Ακριβώς, για αυτόν τον λόγο και η ομάδα θα παίξει του χρόνου στο FIBA Europe Cup. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί που έπαιξε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Έχουμε λίγο μπλεχτεί, ειδικά όσοι δεν ασχολούνται και πολύ με τον μπάσκετ, γιατί είναι πολλές οι διοργανώσεις. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι στην καλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, σαφώς από το FIBA Europe Cup, είναι η Basketball Champions League, εκεί που έχουμε δει αρκετά χρόνια τελευταία την ΑΕΚ να πηγαίνει αρκετά καλά, να μπαίνει σε Final Four, mm-hmm. με καλές ομάδες, με καλούς αντιπάλους, έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα 3.000 θέσεις. Τώρα, το γεγονός
0: για να μπορέσει να παίξει στην Basketball Champions League, θα έπρεπε το Ιβανόφιο να έχει 3.000 θέσεις καθήμενων.
1: Καθήμενο, ναι. Mm-hmm. Στο Ιβανόφιο συχνά έχουμε δει και 4.000, αλλά όχι καθήμενος.
0: Ναι.
1: Ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Πόσες θέσεις έχει το Ιβανόφιο καθήμενων?
1: Το Ιβανόφιο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει 2.850. Τώρα,
0: άρα μιλάμε για 150 θέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσθεθούν, ναι. Να γίνουν κάποια...
1: Ναι. Ναι, γιατί με τις τελευταίες κινήσεις που έγιναν στο Ιβανόφιο, mm-hmm. Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν οι πιθανότητες για τις περισσότερες θέσεις. Ήδη μπήκαν σε σχέση με το πώς ήταν πριν από 2 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά άλλο πραγματικά δεν χωράει. Εκτός πια και αν ρίξουν την μία κερκίδα και με κάποιο τρόπο την κάνουν, μιλάω για αυτήν την κερκίδα μικρή, την κεντρική. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει μια τέτοια σκέψη και το συζητούσαν στον Ηρακλή κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, και αυτό βέβαια θέλει και χρόνο, έτσι. Μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως έδρα ο Ηρακλής. Είναι ένα θέμα. Πάντως για αυτές τις λίγες θέσεις θα πάει ο Ηρακλής στο FIBA Europe Cup, εκεί δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, οπότε θα αγωνιστεί εκεί.
0: Μάλιστα. Στα μεταγραφικά του μπασκετικού Ηρακλή υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, Γιώργο?
1: Κοίταξε, εκτός από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, το πολύ σημαντικό είναι να συνεχιστεί ο δανεισμός του Μαραΐτη, που είναι ένα γρανάζι της μηχανής, πάρα πολύ σημαντικό. Αφού ο Παναθηναϊκός έχει τα δικαιώματα του, είναι παίκτης του, και αν αποφασίσει να τον... πάρει πίσω, θα τον πάρει πίσω σε διαφορετική
0: και περίπτωση. Έκανε και καλή σεζόν πέρυσι με τον Ηρακλή ο Μωραΐτης.
1: Έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, και ειδικά τώρα για Έλληνα παίκτη, γιατί ξέρουμε ότι σύνδεσαι στις στατιστικές υπερισχύουν οι ξένοι. Ο Μωραΐτης ήταν πολύ καλός και στα κλεψίματα και στις ασίς, τίμιωσε στο σκοράρισμα, πολύ καλή άμυνα, ένας παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά τώρα ξέρεις, είναι και άλλα τα μεγέθη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Εκεί χρειάζεται παίκτες που δεν λέω ότι δεν στέκει το Μωραΐτης, σίγουρα θα είναι και πιο δύσκολο για αυτόν.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι και τι θέλει ο παίκτης. Θέλει να είναι σε μια ομάδα βασικό γρανάζι στη μηχανή της. Θέλει να είναι σε μια πολύ καλή ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους, αλλά θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Και εκεί θα γίνουν οι ζυμώσεις μεταξύ των δύο ομάδων και του παίκτη. Ο παίκτη σίγουρα είναι ευχαριστημένος στον Ηρακλή, δεν το συζητάμε. Είχε πολύ καλή χρονιά και αγαπήθηκε πολύ. Ήταν σε μια ομάδα που είχε αυτή την ατμόσφαιρα που είχε στο Ιβανόφιλο, που είναι εκπληκτική. Έχει την αγάπη του κόσμου, του προπονητή, τον σεβασμό του. Οπότε από εκεί και πέρα θα φανεί ήθανο στη συνέχεια. Νομίζω ένας είναι αυτός και ένας είναι ο Κουζέλογλου για να κλείσουν οι θέσεις των Ελλήνων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Λάρισα. Θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μάθουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά την πώληση της ΠΑΕ ΑΕΛ, αλλά να μας ενημερώσει και για τον Βόλο, ο οποίος παίζει ως γνωστόν στην Super League και φτιάχνει και αυτός αυτή την περίοδο το ρόστερ του. Καλησπέρα, Άγγελη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ξεκινώντας από την ΑΕΛ, δεν υπάρχει ακόμη κάτι νεότερο, γιατί είναι η περίοδος του ελέγχου η οποία έχει ξεκινήσει, και μάλιστα στις δηλώσεις που έκανε ο υποψήφιος επενδυτής ο κύριος Στυλιανός, είπε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, θα έχει αποφασίσει, αφού από τα στοιχεία που θα προκύψουν από τους ελέγχους, διαπιστώσει δηλαδή αυτά που έχουν συζητήσει με τον κύριο Νταβέλη, για να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Οπότε μέχρι τότε θα έλεγα δεν μπορεί να προκύψει. Εκτός και αν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν νωρίτερα και υπάρχει η απόφαση. Αλλά λίγο δύσκολο το βλέπω. Ο ίδιος πάντως ήταν στην Λάρισα, ο κ. Στυλιανός. Αυτό το έχουν αναλάβει οι ορκωτοί λογιστές, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, για να δούνε αυτά τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά του κ. Νταβέλη, αν επιβεβαιώνονται και έχουν έτσι όπως έχουν δοθεί και τι καινούριο θα προκύψει μέσα από τους ελέγχους. Αυτό περιμένει και ο ίδιος. Θα τον ενημερώσουν και στη συνέχεια ο ίδιος θα πάρει την απόφαση. Μέχρι στιγμής πάντως όλα δείχνουν ότι βαίνουν έτσι όπως θα είχαν συζητήσει οι δύο πλευρές και όπως έχουν παραδοθεί. Τώρα,
0: καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η του μήνα, η Τρίτη δηλαδή ακριβώς, που έρχεται.
2: Ακριβώς, ναι. Η ερχόμενη Τρίτη, που σημαίνει ότι την επομένη θα γνωρίζει και ο κύριος Νταβέλης αν ο νέος επενδυτής θα αγοράσει την ΑΕΛ. Ουσιαστικά δηλαδή αγοράζει τα χρέη, έτσι για να το πούμε, γιατί τις συμμετοχές τις παραχωρεί δωρεάν ο κύριος Νταβέλης. Αυτό περιμένει να δει αν αυτά τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τον κύριο Νταβέλη, ο οποίος είπε ότι έχει δώσει το 90%, αυτό είχε πει τις προηγούμενες ημέρες, είναι έτσι όπως είναι, τότε δεν θα υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες. Ο κύριος Στυλιανός τουλάχιστον κάνει και τις επαφές του, γιατί ήρθε να δει τους δικούς του ανθρώπους, είχε και την ευκαιρία να περπατήσει και μέσα στην πόλη και να συζητήσει με κάποιους φίλους, την ώρα δηλαδή που έπαιρνε και τον καφέ του, αλλά και κάποιες συναντήσεις που έκανε, γιατί από τη στιγμή που θα αναλάβει την ομάδα θα πρέπει να βρει και τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν έτσι το Δέλτα Σίγμα και αυτοί που θα τρέξουν την ομάδα. Έχει πολλά να κάνει, γιατί όπως γνωρίζεις οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει, ακόμη και αυτοί που ήταν δεσμευμένοι με συμβόλαιο, όπως για παράδειγμα ο Τούμπτα, ο Σλόβενος, ο οποίος θα παίξει στο Ουσμπεκιστάν, εκεί νομίζω ότι είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, και πολλοί άλλοι, Ηλιάδης, Παντελάκης που έχουν πάει στον Πανσεραϊκό, ο Ατανάσοφ, ο οποίος και αυτός έχει πάει προς την ομάδα της Ανατολής. Οπότε δεν υπάρχει στο ρόστερ της ομάδος, έχουν μείνει πολλοί ποδοσφαιριστές. Άρα έχει πάρα πολλά ο κ. Στυλιανός, δηλαδή είναι ουσιαστικά να κτίσει μια ομάδα από την αρχή, εφόσον δηλαδή τα βρει με την οικογένεια Νταβέλη και πάρει τα ενία της ομάδας.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Ναι.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε μια γρήγορη,
0: μια γρήγορη αναφορά στο Βόλο. Ναι.
2: Στο Βόλο ότι συνεχίζει τον προγραμματισμό, υπάρχουν συζητήσεις πέρα από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ακοινωθεί. Το τελευταίο όνομα είναι αυτό του Άρη, του Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ο αριστερός οπισθοφύλακας, ο Μαρακινός, ο οποίος φαίνεται ότι μάλλον θα καταλήξει στον Βόλο, όμως ψάχνει και να βρει και τον αντικαταστάτη του Χουάνπε. Εδώ υπάρχει το όνομα του Χαλίλοβιτς, του Κροάτη, και μάλλον φαίνεται ότι είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί για να αντικαταστήσει τον Κουάνπη στη μεσαία γραμμή, αλλά θα υπάρχουν μεταγραφές, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλεισμένες συμφωνίες με ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, αλλά θα κοινωνθούν όπως λένε στην ΠΑΕ του Βόλου στο τέλος του μήνα με την έναρξη της νέας μεταγραφικής περίοδου. Να θυμίσω και με αυτό να κλείσω, 6 Ιουλίου είναι η πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Ολλανδία, το βασικό στάδιο, νωρίτερα στην Πορταριά όπως γίνεται κάθε χρόνο, και το φιλανθρωπικό τουρνουά αρχές Αυγούστου.
3: Eurosport 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
7: Ακούτε Eurosport.

37 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Είχαμε την παρουσίαση του νέου προπονητή, του Χριστοφιλέα, του τεχνικού επιτελείου της ομάδας. Θα μάθουμε τι γίνεται στα μεταγραφικά, αλλά και αν ισχύει, αν προκύπτει από την πλευρά της Καλαμάτας η πληροφορία που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με αυτήν, η Καλαμάτα, όσο και

0: παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας της Καλαμάτας που έγινε μισοβδόμαδα σε ξενοδοχείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Αρχικά διαβάστηκε ένα γραπτό μήνυμα, Θάνο, του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
1: Του κυρίου Γιώργου Πρασά.
0: Να καθιερωθούμε πρώτα, να καθιερώσουμε την ομάδα στην κατηγορία αρχικά και στη συνείδηση του κόσμου ως μια νέα δύναμη. Αυτός είναι έτσι ο πρώτος βασικός στόχος σύμφωνα με το γραπτό μήνυμα του κυρίου Πρασά. Ακολούθησε ο κύριος Γιώργος Ράλης, αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι όντως είναι ένα μειονέκτημα το γηπεδικό. Είχαμε ομιλία και από τον κύριο Κώστα Βεργή, και αυτός είναι πρώτος αντιπρόεδρος και μέτοχος της ομάδας. Να τονίσω εδώ ότι ο κύριος Βεργής είπε μεταξύ άλλων είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με το Δήμο Καλαμάτας, με την περιφέρεια Πελοποννήσου, με ομάδες από την Αθήνα, ακόμα και με την Τρίπολη για το γήπεδο. Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις εάν προκύπτει κάτι νεότερο. Να σου πω εδώ ωστόσο, Θάνο, ότι η εταιρεία που έχει εισέλθει στο γήπεδο, στο στάδιο της παραλίας για το βασικό μεγάλο έργο των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ δουλεύει με αμύωτο ρυθμό και πραγματικά σιγά σιγά δεν θυμίζει σε τίποτα το στάδιο της παραλίας την παλιά εποχή. Έχουμε λοιπόν το εργοτάξιο όπου γίνονται εργασίες και πολλοί αισιοδοξούν ότι μπορεί και σύντομα να έχει μια άλλη εικόνα το στάδιο. Ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας, ο νέος προπονητής τώρα...
1: Για τα δημοσιεύματα περί Καραϊσκάκης, επομένως υπάρχει βάση ή όχι?
0: Δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια βάση. Θα δούμε εάν προκύψει κάποια οριστική συμφωνία σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είναι και το θέμα της αδειοδότησης. Εάν προκύψει δηλαδή συμφωνία με κάποιο γήπεδο που πληρεί τις προϋποθέσεις...
1: Της αδειοδότησης, τι εννοείς? Γιατί η Καλαμάτα πήρε άδεια, αν εννοείς από την ΕΠΟ.
0: Πήρε άδεια, ναι. Το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, τι γίνεται με το φάκελο της αδειοδότησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις? Είναι και αυτό ένα...
1: Ναι, αλλά όταν δίνεται η άδεια, δίνεται συνολικά. Έχει εξαιρεθεί δηλαδή αυτό το κομμάτι, λες?
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι η αδειοδότηση, ναι, και μάλιστα βγήκε και η απόφαση.
1: Δηλαδή ο κίνδυνος, ας πούμε, να ξεκινήσει με μείον 6 βαθμούς και να απαγορευτούν, να μπει περιορισμός στις μεταγραφές,
0: αυτό έχει τελειώσει.
1: Δεν υπάρχει, ναι.
0: Όχι, χωρηγήθηκε άδεια και ωραία, και
1: άρα είναι μία άδεια είναι από την ΕΠΟ, την οποία την πήρε, και μετά εννοείς από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του Υπουργείου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Εκεί βέβαια ελέγχουν πιο πολύ τα οικονομικά.
0: Ναι. Αλλά θα δούμε. Πρέπει να υπάρξει και αυτός ο φάκελος ολοκληρωμένος, όπου μέσα εκεί θα παρουσιάζεται και το γηπεδικό.
1: Δηλαδή εγώ από ό,τι ξέρω, Σταύρο, δηλώνει η ομάδα δύο γήπεδα, μία κύρια έδρα και μία εναλλακτική, σε περίπτωση που η κύρια έχει πρόβλημα, και έτσι αδειοδοτείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για συνέχισε.
0: Υπάρχει και όλο αυτό, να δούμε τι ακριβώς θα δηλωθεί όσον αφορά και το πού η ομάδα θα προπονείται, πού θα παίζουν οι ομάδες των ακαδημιών. Είναι και αυτό. Ναι. Βέβαια έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά, αλλά να περιμένουμε να δούμε εάν προκύψει κάτι διαφορετικό. Τώρα στην παρουσίαση ο κ. Χρυσοφιλέας είπε ότι μεταξύ άλλων ότι είναι τιμητικό και μεγάλη χαρά που επιστρέφω στη γενέθειρά μου. Ήταν δύσκολη απόφαση για τον κύριο Πρασά. Παίρνει ρίσκο, είπε, δεν παίρνει κάποιον παρουτοκαμιλισμένο προπονητή, αλλά κάποιον που στα μάτια του βλέπει φλόγα, όραμα, αγάπη για την ομάδα που αρδρώθηκε και μου έδωσε την ευκαιρία μετά από 26 χρόνια ίσως να είμαι εγώ ο πρώτος μεσήνιος προπονητής που θα ξεκινήσει την πορεία της ομάδας στην Super League. Θα παλέψουμε με το 101% των δυνατοτήτων μας. Εάν δεν πρέπει να κοιμηθούμε, δεν θα κοιμηθούμε για το καλό της Καλαμάτας, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσοφιλέας. Μίλησε και ο άμεσος συνεργάτης του, ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, που επιστρέφει και αυτός στη Super League μετά από 3 χρόνια. Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα. Αυτό προσπαθούμε, είπε ο κ. Αντωνόπουλος. Έχουμε σταθερή διοίκηση, η πόλη στηρίζει την ομάδα, έχουμε κόσμο και πάμε για το καλύτερο. Τώρα, να τονίσω ότι στο προπονητικό επιτελείο επίσης δεύτερος βοηθός προπονητή και αναλυτής είναι ο Γιάννης Κυζόπουλος. Στους θεματοφύλακες ο Λουίτζι Τζενάμο, που τον είχαμε στην

0: και στον Πανετολικό, τώρα θα δουλέψει για λογαριασμό της Καλαμάτας. Ναι. Στη φυσική κατάσταση ο Αλέξανδρος Ταμπούρης, στην αποκατάσταση ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, αναλυτής ο Αλέξανδρος Ζικυρόπουλος. Αυτή είναι έτσι οι γνωστοί του επιτελείου που έχουν ανακοινώσει οι άνθρωποι της ΠΑΕ Καλαμάτας. Στα υπόλοιπα να σου πω θα είναι ότι στις 2 Ιουλίου έτσι είναι η πρώτη συνάντηση. Στις 6 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει για το Πύλιο, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θα βρεθεί στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας τελικά, στο διάστημα 20 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, και βέβαια μετά προκύπτουν φιλικές αναμετρήσεις και συμμετοχή της ομάδας σε κάποιο τουρνουά. Γίνονται έτσι αποδεσμεύσεις, ολοκληρώνονται συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, τελευταία και με τον Γιώργο Παμλίδιο, που θα τον βούμε στη Νίκη Βόλου, δεν θα συνεχίσει στην Καλαμάτα, ο ποδοσφαιριστής αυτός που πρόσφερε αρκετά στην Καλαμάτα, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και τώρα πλέον είμαστε αυτές τις ημέρες, και ειδικά μετά τις 30 του μήνα Φάνο, που ολοκληρώνουν τα συμβόλαια, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ανακοινώσεις μετεγραφών σχεδόν σε καθημερινή βάση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορβαλά.

0: Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των ομίλων με τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής, της τρίτης ημέρας, στους τρεις τελευταίους ομίλους. Νωρίτερα, σήμερα το πρωί είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1 και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Το Βέλγιο, όπως φάνηκε, είχε εύκολο έργο, εξασφάλισε την πρόκρισή του, πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο. Αίγυπτος και Ιράν σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ήρθαν ισόπαλες 1-1. Επομένως τώρα το Βέλγιο και η Αίγυπτος περνάνε στην επόμενη φάση και το Ιράν με 3 βαθμούς θα περιμένει να δει τι θα γίνει στην ειδική κατηγορία με τις ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των ομίλων. Στον άλλο όμιλο η Ισπανία επικράτησε τις Ουρουγουάης με 1-0, τερμάτισε και αυτή στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς. Ενώ η Ουρουγουάη μετά από αυτήν την ήττα φαίνεται να μένει εκτός συνέχειας. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από το πράσινο ακροτήρι, ήρθε ισόπαλο 0-0 με την Σαουδική Αραβία, την ομάδα του στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Σαουδική Αραβία μένει εκτός διοργάνωσης, η Ισπανία με 7 βαθμούς περνάει, το πράσινο ακροτήρι με 3 επίσης περνάει ως δεύτερο, η Ουρουγουάη πάρα πολύ δύσκολα, μάλλον Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη είναι εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Στον όμιλο της Γαλλίας, η Γαλλία νίκησε με 4-1 την Νορβηγία, ήταν επιβλητική με τον Ντεμπελέ να πετυχαίνει χατρίκ και τον Ντουέ να διαμορφώνει το τελικό 4-1, έκανε το απόλυτο στον όμιλό της, προκρίθηκε στην επόμενη φάση με 9 βαθμούς, προκρίνεται και η Νορβηγία με 6, η Σενεγάλη με 3 θα περιμένει, το Ιράκ αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Και όπως είπαμε, σήμερα έχουμε 6 αγώνες, μάλλον όχι σήμερα, από τα μεσάνυχτα και μετά, άρα για να είμαστε τυπικοί αύριο, αλλά από τα μεσάνυχτα και μετά οι αγώνες, θα πούμε συνέχεια τις ώρες και που μπορείτε να τους παρακολουθήσετε. Η Αγγλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, η Αγγλία παίζει με τον Παναμά, αλλά θέλει την νίκη για να κλειδώσει την κορυφή του στον όμιλο και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα, οι οποίες συγκρούονται σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού. Όποια ομάδα νικήσει θα τερματίσει στην δεύτερη θέση και θα πάρει την πρόκριση. Στον προτελευταίο όμιλο, Κολομβία και Πορτογαλία παίζουν μεταξύ τους για την πρωτιά σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της ημέρας. Η Κολομβία, να θυμίσουμε ότι έχει κάνει το 2-2, ενώ η Πορτογαλία είχε καταγράφει το εντυπωσιακό 5-0 κατά του Ουσμπεκιστάν και θέλει μόνο νίκη για να ανέβει στην πρώτη θέση. Στο άλλο μάτς το Κονγκό αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν και ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα το κρατήσει ζωντανό στη μάχη των καλύτερων τρίτων. Στον τελευταίο όμιλο έχουμε την Αργεντινή, η οποία αντιμετωπίζει την Ιορδανία με στόχο να ολοκληρώσει χωρίς απώλειες βαθμών την παρουσία της ομίλους και να περάσει ως πρώτη και με το απόλυτο στην επόμενη φάση. Και την ίδια ώρα έχουμε τον αγώνα της Αλγερίας με την Αυστρία. Εκεί θα κριθεί η πρόκριση στην ποια ομάδα δηλαδή από τις δύο θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Τώρα, όσον αφορά τις ώρες που θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, είπαμε αρχίζουν από τα μεσάνυχτα. Έχουμε λοιπόν Παναμάς Αγγλία και Κροατία-Γκάνα, ο αγώνας Αγγλίας από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ο αγώνας Κροατία-Γκάνα από την ΕΡΤ 1 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ. Μετά, τα επόμενα παιχνίδια είναι στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε εκεί τους αγώνες Κολομβία-Πορτογαλία από την ΕΡΤ 2 Σπορ τηλεοπτικά και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό-Ουσμπεκιστάν από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ. Και τα ξημερώματα στις 5. Η Ιορδανία Αργεντινή από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Αλγερία Αυστρία από την ΕΡΤ 1 και βεβαίως ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Τώρα, όσον αφορά τα ζευγάρια που έχουν μέχρι στιγμής διαμορφωθεί και αφορούν τη φάση των 32. Νότια Αφρική, Καναδά. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 26 Ιουνίου, στις 28, συγγνώμη, αύριο, στις 10 το βράδυ. Στις 29 Ιουνίου, στις 8, Βραζιλία, Ιαπωνία. Την ίδια ημέρα, στις 11.30, Γερμανία, Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, στις 30 Ιουνίου, Ολλανδία, Μαρόκο. Νωρίτερα, στη συνέχεια, 30 Ιουνίου στις 8, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουλίου, Γαλλία, Σουηδία. Μιλάμε τώρα για τα ζευγάρια που έχουν ήδη ξεκαθαρίσει και έχουν γίνει γνωστά για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 2 Ιουλίου, στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Επίσης στις 3 Ιουλίου, στις 6 το πρωί, στις 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Αυστραλία, Αίγυπτος. Και το τελευταίο ζευγάρι που έχει κλειδώσει, που έχει οριστικοποιηθεί, στις 4 Ιουλίου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι. Τα υπόλοιπα θα προκύψουν αφότου ολοκληρωθούν και οι αγώνες, οι αυριανοί από τα μεσάνυχτα και μετά, στους 3 τελευταίους ομίλους. Τώρα πάμε για το επόμενο δεκάλεπτο που απομένει να μιλήσουμε για διαιτησία και για το παγκόσμιο κύπελο, αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν μέχρι στιγμής εκεί και αφορούν και τις αλλαγές, τις τροποποιήσεις, τους κανονισμούς και πολλά από αυτά θα τα συναντήσουμε και εδώ στη χώρα μας με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, αλλά θα αρχίσουμε τη συζήτηση με τον πρώην διαιτητή πρώτης κατηγορίας, τον Αριστομένη Κουτσιάφτη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος ασχολείται πλέον και ως τηλεκριτικός και ως αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων, με αφορμή την χθεσινή παρουσία εδώ στην Αττική του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, του Ρομπέρτο Ροζέτη, ο οποίος συνάντησε δημοσιογράφους, έκανε προσομοίωση στο VAR, μας έβαλε να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούν οι βαρίστες αριστομένοι και στη συνέχεια είπε κάποια πράγματα σχετικά και με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, κάτι που συζητείται, αλλά και το πώς ο ίδιος βλέπει το Μουντιάλ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από αυτό που αναφέρατε με τον επικεφαλής της UEFA, τον Ροζέτη. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η μερίδα αυτή ενημέρωσης. Είναι σημαντικό να μπαίνουν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου στη θέση των διαιτητών. Καταλαβαίνουν πόσο δύσκολη
0: και οι δημοσιογράφοι προκειμένου που κρίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά κληθήκαμε χθες όσοι ήμασταν παρόντες να λειτουργήσουμε ως βαρίστες και να δούμε πόσο πολλές φορές δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να μοιραστείτε και εσείς την εμπειρία αυτή με παραδείγματα που συνέβησαν. Νομίζω είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία η οποία δείχνει πόσο δύσκολη είναι μια απόφαση και πόσο είναι δύσκολο να δει κάποιος τον πύχη παρεμβατικότητας αν πρέπει να είναι χαμηλά ή ψηλά. Νομίζω ότι και αυτό που είπε για τους Έλληνες διαιτητές ότι θα χρειαστεί να πάρουν περισσότερα παιχνίδια είναι επίσης σημαντικό.
0: Όχι, ήταν ξεκάθαρος. Το λέω θέλοντας να τονίσω περισσότερο, να δώσω έμφαση σε αυτό που είπε, ότι θέλει να σταματήσει η έλευση των ξένων και να ορίζονται Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Ακόμα σημαντικότερο. Mm-hmm. Δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει στους Έλληνες διαιτητές. Και μόνο έτσι θα μπορούσε να πάει μπροστά η ελληνική διαιτησία αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι πρέπει να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια και χέρια. Mm-hmm. Και επομένως ήταν μια σημαντική απόφαση.
0: Και είπε αυτό που ξέρεις, το λέμε και εσύ και εμείς, το γράφουμε, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ένας διαιτητής στην Ευρώπη όταν δεν παίζει τα ντέρμπι στη χώρα του. Το είπε ακριβώς έτσι, αυτολεξί.
1: Ναι. Και είναι σημαντικό γιατί δημιουργούμε πρόβλημα και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Καταλαβαίνετε το να έρχονται οι elite διαιτητές από άλλα πρωταθλήματα.
0: Βεβαίως, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί και αυτοί χρειάζονται στα πρωταθλήματά τους.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι απλά πρέπει να αλλάξουμε τρόπο αντίληψης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας. Βλέπουμε ότι και ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο υπάρχουν σοβαρά λάθη και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Επομένως, ναι, πρέπει να συνηθίσουμε ότι.
0: Θα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω ως ειδικού, ως ανθρώπου δηλαδή που ήσουν διαιτητής, προέρχεσαι από αυτό το χώρο, σχεδόν πρόσφατα, δεν είναι πολλά τα χρόνια από τότε που κρέμασες τη σφυρίχθαρος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά παρακολουθείς, είσαι ενημερωμένος. Αυτά που είδες, η εικόνα που είδες πέρυσι από τους Έλληνες διαιτητές, γιατί αυτή θα είναι στους οποίους θα στηριχτεί ο Λανουά. Mm. μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ντέρμπι στην Ελλάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι έδωσαν αποδείξεις την προηγούμενη αγωνιστική, κυρίως στο θεσμό του Κυπέλου, ναι, όπου εξ ολοκλήρου ήταν Έλληνες διαιτητές. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρξε σοβαρό λάθος σε κανένα από τα μεγάλα παιχνίδια. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι κέρδισε και το κύπελο μια ομάδα η οποία δεν θα μπορούσε να πούμε ότι
0: όφη,
1: νομίζω ότι δείχνει ότι υπήρχε μια αξιοκρατία στις αποφάσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι, όπως είπα, δεν υπήρχαν σοβαρά λάθη. Επομένως, απέδειξαν ότι μπορούν.
0: Ναι.
1: Ελπίζω και την επόμενη χρονιά να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν στο ΒΑΡ ξένοι.
0: Αυτή είναι η πρόταση, ναι.
1: Ναι, ξένοι διαιτητές. Επομένως, θα υπάρχει αυτό το δίχτυ προστασίας, mm-hmm, που πολλοί το αναφέρουν και από τις ομάδες, αλλά και οι φίλαθλοι. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει το βήμα. Ήδη προαναγγέλθηκε, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί.
0: Και είπε και κάτι άλλο ο Ροζέτη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από τις ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν, δηλαδή είναι μέλη της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, η Ελλάδα είναι αυτή που καλεί τους περισσότερους διαιτητές ξένους σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πολύ πιο πίσω είναι η Τουρκία και η Κύπρος, η οποία και αυτή σιγά σιγά από πέρυσι έχει πάει σε ένα μοντέλο Κύπριου διαιτητή,
1: ναι,
0: στο χορτάρι και ξένου VAR τουλάχιστον στα παιχνίδια της κανονικής περίοδου.
1: Ναι, νομίζω ότι από τη μία δείχνει μια φοβία, από την άλλη δεν τιμά το πρωτάθλημά μας μια τέτοια θέση.
0: Mm-hmm. Φοβία τι εννοείς?
1: Φοβία από την πλευρά των παραγόντων, των ομάδων, mm-hmm, των φιλάθλων. Νομίζω, ναι, ναι, ναι, ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι και το λάθος είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι από τη στιγμή που συμβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευθεί. Προφανώς ο σκοπός είναι να μειώνονται τα λάθη. Από την άλλη, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Τι έχεις δει μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι έχουμε δει αρκετά σημαντικά πράγματα. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι ίσως και να προκαλέσει πρόβλημα είναι αυτός ο κανονισμός που αναφέρει όταν ένας παίχτης κρύβει το στόμα του.
0: Ναι, και μιλάει με το χέρι στο στόμα. Ναι.
1: Από τη μία προσπαθεί προφανώς με αφορμή και το ρατσιστικό πιθανότητα σχόλιο που είχε γίνει στο παιχνίδι Μπενφίκα Ρεάλ. Mm-hmm. Προφανώς προσπαθεί να αποφύγει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι πιθανότητα όμως να δημιουργήσει κάποια προβλήματα,
0: δηλαδή,
1: αν κάποιος προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια συνήθεια των ποδοσφαιριστών να κρύβουν το στόμα τους. Ήδη έχουν βγει πολλές εικόνες.
0: Υπήρξε και περίπτωση με αποβολή, έτσι, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Ναι. Αποβλήθηκε παίκτης με παρέμβαση του VAR, ήταν δεύτερη κίτρινη νομίζω που πήρε και αποβλήθηκε.
1: Όχι, είναι απευθείας κόκκινη.
0: Απευθείας κόκκινη, απευθείας κόκκινη, λοιπόν, η κάλυψη του χεριού στο στόμα.
1: Ναι. Σωστά. Να πω όμως ότι είδαμε πολλές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα social ποδοσφαιριστών να καλύπτουν το στόμα τους και να μιλούν με αντιπάλους. Και δεν έχουν τιμωρηθεί. Ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διαπληκτισμός. Δεν υπήρχε, mm-hmm, κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Αλλά σίγουρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, διότι ένας ποδοσφαιριστής, εάν θέλει να εκμεταλλευτεί μια τέτοια ενέργεια, μπορεί να το καταφέρει.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ θέλει πολύ προσοχή. Γιατί
1: πολύ
0: μπορεί
1: προσοχή
0: και να παρερμηνευτεί κάτι.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό θες να τονίσεις.
1: Έχουμε τη χρήση του νέου κανονισμού με την λάθος ταυτοποίηση που έγινε σε παράβαση.
0: Ναι, για κίτρινη κάρτα.
1: Αρχικά πέναλτι υπέρ της Παραγουάης, ναι, και εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε θέατρο ξεκάθαρο. Mm-hmm. Ο κανονισμός παλιότερα έλεγε ότι η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μόνο για παραβάτη της ίδιας ομάδας, για το αν έχει κάνει ο ένας το φάουλ ή ο άλλος. Εδώ όμως ο κανονισμός έχει αλλάξει και στην περίπτωση που υπάρχει ένα ξεκάθαρο θέατρο, μια παράβαση δηλαδή του επιτιθέμενου, μπορεί να παρέμβει ο διαιτητής ΒΑΡ και να αλλάξει την απόφασή του.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο συνέβη, αν θυμάστε, συνέβη με τον διαιτή Μακέλη. Mm-hmm. Υπήρχε μια καθυστέρηση, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, όμως πολύ γρήγορα άλλαξε την απόφασή του μετά την παρέμβαση του διαιτητή.
0: Παρέμβαση του ΒΑΡ, μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο μονολεκτικό. Μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, τα πάει καλά η διαιτησία ή όχι?
1: Ναι. Νομίζω ότι κατά μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει αρκετά καλά.
0: Βέβαια, για το Ροζέτη, ο Ροζέτη είπε ότι καλύτερα είναι οι Ευρωπαίοι στο Μουντιάλ, αλλά εντάξει, αυτό νομίζω το είπε και λόγω της ιδιότητας.
1: Ότι είναι και τα καλύτερα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο είναι τώρα που έχουμε τα νοκάουτ.
0: Αρχίζουν τα νοκάουτ.
1: Επομένως, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για σωστών αποφάσεων και
0: βεβαίως
1: τα αποτελέσματα κρίνουν περισσότερα.
0: Εσύ ούτως ή άλλως τα παρακολουθείς και εμείς δεσμευόμαστε.
1: Έχουν γίνει νεκτερίδες όλοι.
0: Λοιπόν, να σε έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές με περισσότερη ώρα στη διάθεσή του, σε διάθεσή σου, για να κάνουμε όλες αυτές τις αναλύσεις σχετικά με τους νέους κανονισμούς και να δημιουργήσουμε έτσι ενημερωμένους φιλάθλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αριστομένη Κουτσιάφτη και εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ φτάνει στο τέλος της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας, όπως και η Ματίνα Κανελοπούλου στη διαρρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί εκπομπή για το μπάσκετ με τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Δεντόπουλου.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τον γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό. Επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20ο λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Για να δούμε την απάντηση, γκολ. Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με ένα παίχτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρτ, στο 21, άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό.
12: Την
11: ψάχνει ακόμα
12: του
11: ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπών, στο 32. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ. Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα.
12: Εκτελεστής και σε αυτό το κόρνερ για την Σενεγάλη, ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά και γκολ. 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό. Πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ. 2-0 για τη Σενεγάλη. Ο Σάρο, Ισμαήλ Ασάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό. Ο Πάπε Γκέιγ μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη το Ιράκ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. Κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 22ο λεπτό.
11: Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Γιορέντα από το σημειάκι του κόρνερ. Το γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι. Το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ. Ευνηδιάζεται ο Μουσλέρα και το βάζει ο Μπαένα. Ουρουάη Ισπανία 0-1. Στο 42ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαένα.
13: Γκολ για τους Βέλγους στο 28ο λεπτό. Η πρώτη φορά μέχρι στιγμής που αντέδρασε πολύ άσχημα η άμυνα των Νεοζηλανδών. Στο κόρνερ που έκανε από τα αριστερά ο Ντεμπρόινε, η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή. Στρώθηκε στον Τροσάρ. 1-0 με επαναλαμβάνω με αυτό το γκολ του Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1 με γκολ του Τροσάρ. 2-0 για το Βέλγιο στο 50ο λεπτό. Σκόρερ ποιος άλλος, Τροσάρ. Στο 50ο λεπτό λοιπόν ο Τροσάρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ και έτσι το Βέλγιο ουσιαστικά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού σφραγίζει την νίκη του. Και τώρα με τον Τροσάρ έξω από την περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, θα σουτάρει με τα αριστερό. Γκολ εξαιρετικό στο 66ο λεπτό. Κέβιν Ντεμπρόινε και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-3. Γκολ για τη Νέα Ζηλανδία που τα καταφέρνει τελικά στο 84ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-3. Και μόλις μπήκε ο Λουκάκου, σκοράρει στο 86ο λεπτό.
14: Τι το πάρε,
13: 4-1 για το Βέλγιο, 91ο λεπτό για τον Λουκάκου. Και με τον Λουκάκου έξω από την περιοχή, έχει απέναντί του τον κεντρικό αμυντικό, τον Σέρμαν. Γκολ αυτή τη φορά από τον Σελεμέκερς στο 4ο λεπτό, στην εκνοή των καθυστερήσεων. Το Βέλγιο κάνει 5 τα γκολ του. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής.
15: Γκολ για την Αίγυπτο, Μαχμούτ Σαμπέρ. Μια ωραία επίθεση, η οποία ξεκίνησε για τις Αιγύπτιους, που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, και επιστεγάζεται αυτή η πρωτοβουλία στο 5ο λεπτό με το γκολ του Μαχμούτ Σαμπέρ. Μεγάλη φάση στα καρέ της Αιγύπτου, και να το γκολ, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Ιράν. Μεγάλη φάση, Ραμίν Ρεζαϊάν, ο μπακ, ο οποίος είχε ανέβει στην συγκεκριμένη φάση και καταφέρνει, έπειτα από την απόκρουση του Σομπέιρ, που για άλλη μια φορά έδιωξε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά στα πλάγια που μπήκε ήρθε ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
14: Ακούτε Era Sport.
16: Welcome to the big show.

0: Καλησπέρα σε όλους στην εκπομπή του μπάσκετ και είναι και σήμερα Σάββατο. Το έχω προαναγγείλει άλλωστε στα social media της εκπομπής, στο Facebook και στο Instagram. Και είμαστε παρέα με Γιάννη Τεντόπουλο, Κωνσταντήριο στα μικρόφωνα. Την καλησπέρα μας. Θα είμαστε μαζί δύο ώρες. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε καλή παρέα έξω από το στούντιο. Έχουμε καλή παρέα και τους ακροατές μας από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους. Και τα μηνύματα αυτές τις μέρες, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, θα είναι και πολύ περισσότερα, διότι ξεκίνησε ένας διαγωνισμός για 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος που θα δώσει την Κυριακή 5 του Ιουλίου και είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα. Άρα λοιπόν 5 τυχεροί με τον φίλο ή τη φίλη ή το παιδί του ή το παιδί της μπορεί να πάει στο γήπεδο και να δει την Ελλάδα μας με την Πορτογαλία. Μπορείτε να συμμετάσχετε, δεν το έχουμε κάνει περίπλοκο, ούτε έχουμε βάλει quiz και τα λοιπά. Μπορείτε να συμμετάσχετε με χίλιους δύο τρόπους για την ψηφοφορία και για την κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην εκπομπή μας, έτσι Γιάννη, το απόγευμα, Παρασκευή το απόγευμα. Θα σας πούμε και το πρόγραμμα της εβδομάδας και τα λοιπά για να είστε σίγουροι. Μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω Facebook και Instagram με το ονοματεπώνυμό σας, το email και τα λοιπά. Στο ποστάρισμα από κάτω, στα σχόλια, στο inbox πάει και αυτό, το Instagram και το Facebook. Μπορείτε μέσω Viber στο smart κινητό σας να γράφετε στην αναζήτηση Eraspor, μπαίνετε στην παρέα, κοτσάρετε το ονοματεπώνυμό σας, γιατί μερικοί έχετε αρχικά και δεν φαίνεται ακριβώς, βάζετε και το emailάκι, γιατί αν είστε τυχεροί θα έρθει στο email σας, βλέπετε και στα spam, η διπλή πρόσκληση, δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος. Και υπάρχει βέβαια και το πατροπαράδοτο 54160, sport κενό και το μήνυμα. Εκεί γράφετε αναγκαστικά ονοματεπώνυμο και email, διότι πρώτον, μετά θα είναι δύσκολο να σας ψάξουμε και τα λοιπά. Θα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, εκατοντάδες. Αλλά χρειάζεται να έχουμε το email σας για να σας στείλουμε στους νικητές τα διπλά αυτά εισιτήρια. Τα εξήγησα ωραία, κύριε Γιάννη.
1: Πολύ ωραία, αφού δεν ήθελα να σε διακόψω με τίποτα, σε απολάματα.
0: Εντάξει.
1: Για τον Ιρμό σου. Καταρχάς, να δώσουμε επί του πιεστηρίου.
0: Τι έγινε,
1: επειδή ασχολούμαστε.
0: Έκλεισε κανένα παίχτη.
1: Όχι.
0: Προπονητή.
1: Όχι.
0: Τσιλίντερ.
1: Όχι. Κοίταξε, σε λίγο θα γίνονται μεταγραφές και μασκότ.
0: Ωραία, ναι, έλεγε. Σωστό και αυτό. Ναι. Ειδικά από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και το αντίστροφο.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Επειδή στη Φλόρινα διεξάγεται η τελική φάση του παιδικού πρωταθλήματος.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Έτσι και είναι
0: παιδικό, 16 ετών δηλαδή, Μάξ.
1: Η γεννημένη του 10 είναι η μεγαλύτερη σε αυτή
0: 15
1: τη
0: 15 και 16 ετών.
1: Και έγινε ο πρώτος ημιτελικός. Η ομάδα 10 από τη Θεσσαλονίκη έκανε μια επική ανατροπή, γιατί στο τέλος τρίτης περίοδου είχαν 10 πόντους.
0: Του Χατζιβρέτα δεν είναι ακόμα.
1: Ή να πάει στον ΠΑΟΚ να εξαγοραστεί. Έκανε μια επική ανατροπή από 10 πόντους που ήταν πίσω στο 30 και είχε φτάσει να χάνει από τον Πλάτωνα και 15 πόντους.
0: Επειδή είστε παρακολουθείς τι έστει Πλάτωνας, για να καταλάβει κάποιος.
1: Παιδευτήρια Πλάτωνα, η ομάδα μπάσκετ, προπονητή τον κύριο Σγουρίτσα.
0: Εδώ πιο πάνω από την Αγία Παρασκευή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Λίγο πιο εδώ. Από τους νικητές, οι οποίοι επαναλαμβάνω στην τελευταία περίοδο πήραν τη νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας παίκτης ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, ο Κανατσαρόπουλος. Έκανε 31 και κέρδισε 78-72 το τελικό σκορ. Ενώ από την άλλη πλευρά τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ο γιος ενός παλιού μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή, ο Ανδρέας Μπάρλος, ο γιος του Νίκου Μπάρλου, είχε 30 πόντους. Αλλά είπαμε, ο Πλάτωνας σαν να έμεινε από δυνάμεις στην τελευταία περίοδο. Και έτσι για να το δέσουμε, να πούμε ότι η 10 ήταν η ομάδα που είχε κερδίσει στον έναν όμιλο τον Ολυμπιακό και ήταν πρώτη με δεύτερο τον Ολυμπιακό. Ενώ στον άλλο όμιλο ήταν πρώτο το Περιστέρι που κέρδισε χθες τον Πλάτωνα και δεύτερος ο Πλάτωνας. Και τώρα στις 5 η ώρα γίνεται ο άλλος ημιτελικός για να δούμε το ζευγάρι του τελικού και το ζευγάρι του μικρού τελικού. Το Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Άρα στην ώρα της εκπομπής μπορεί να δίνουμε και λίγο, γιατί έχουμε και προσωπικό ενδιαφέρον. Ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, είναι το βαφτιστήρι του Κώστα Σωτηρίου.
0: Έτσι. Τι έκανε χθες, πες τι έκανε.
1: Εγώ θα το πω. Εγώ δεν μπορώ
0: στο
1: να
0: 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη, τριποντέλα από τη γωνία, Παναγιώτης Τεντόπουλος, βαφτιστήρας μου. Και λίγο αργότερα έβαλε και δύο βολές κρίσιμες που ουσιαστικά σφράγισαν την νίκη για το παιδικό τμήμα του Περιστερίου.
1: Όπου ο Ολυμπιακός.
0: Για την παιδική ομάδα.
1: Στο Ολυμπιακό αγωνίζεται ο Θανάσης Πανούλης, έτσι.
0: Ο μεγάλος.
1: Ο μεγάλος.
0: Που είναι γεννηθεί στο 10, έτσι.
1: Το 10.
0: 15 ετών. 16.
1: Ναι, ναι. Απλά το Περιστέρι θα παίξει χωρίς έναν από τους καλύτερους παίχτες.
0: Παίζουν και οι άλλοι γη του Πανούλη μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πιο μικρές ομάδες. Σε πιο μικρές ενοικίες.
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποιο από τους. Τρεις.
0: Ο Βασίλης είναι
1: πιο...
0: το αλάνι που
1: ναι,
0: λένε.
1: Θεωρείται πιο...
0: Δηλαδή πρέπει να είναι ο τρίτος. Ο δεύτερος, ο γιος ή ο τρίτος.
1: Νομίζω ότι ο δεύτερος έχω μάθει, αλλά τέλος πάντων τα παιδιά.
0: Είναι, νομίζω,
1: ό,τι και να λέμε τώρα.
0: Είναι Θανάσης από τον μπαμπά του, Βασίλης το δικό του και Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Ό,τι και να λέμε για αυτά τα παιδιά στις ηλικίες, υπάρχει μεγάλος δρόμος.
0: Ισχύει.
1: Μέχρι, δηλαδή τώρα ξέρεις πόσοι παίκτες κυριαρχούσαν στα παιδικοεφηβικά. Και δεν έπαιξαν ποτέ μπάσκετ.
0: Άπειροι.
1: Και τούμπαλιν, ή μάλλον το ανάποδο, δηλαδή που δεν εμφανιζόντουσαν ούτε καν σε εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Βλέπε τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι Παπαλουκάς και Διαμαντίδης, οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ
0: μέλη των μικρών εθνικών ομάδων
1: και εμφανίστηκαν ως νέοι, κυρίως.
0: Από 19 και μετά.
1: Στη δεύτερη ομάδα της Ανδρών.
0: Από 19.
1: Και μετά έφτασαν να είναι στην ομάδα που
0: αυτή
1: μας χάρισε.
0: Είναι. Έχει όμως και άλλους που ξεκίνησαν μικροί και έκαναν τεράστια καριέρα.
1: Ο Σπανούλης και ο Ζήσης ήταν από τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Καϊμακόγλου ήταν.
0: Ο Ταπούτος.
1: Ο μικρός. Από εκείνη τη φουρνιά. Ο Ταπούτος.
0: Που βέβαια δεν έκανε την καριέρα με βάση το ταλέντο του.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Χρήστος.
1: Υπάρχουν πολλοί.
0: Και το έχει παραδεχτεί κιόλας.
1: Ο Χάρης Γιαννόπουλος, για παράδειγμα, που εγκατέλειψε και όπου ξέρουμε όλοι πλέον είναι.
0: Να δώσουμε ένα credit στο φωτογράφο. Ήταν πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ποιανού?
0: Του Χάρη Γιαννόπουλου στο αντίο από την εργοδράση.
1: Ο sports director ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας του.
0: Ναι.
1: Που πήρε.
0: Ως 89ης.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή ένα χρόνο μεγαλύτερος από τους 90ης.
1: Ναι.
0: Ήταν αρχηγός.
1: Ήταν αρχηγός εκείνης της ομάδας.
0: Μέσου Λούκα, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρη και αυτούς.
1: Αυτός ήταν αρχηγός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βάζεις μια ωραία συζήτηση, γιατί δεν είναι όλα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη σου, έτσι για να το σχολιάσουμε λίγο στα πρώτα αυτά λεπτά, και θα θέλαμε και τη γνώμη των φίλων που ακούν την εκπομπή, που συμμετέχουν στην ψηφοφορία για τα 5 διπλά εισιτήρια του επικείμενου δεύτερου χρονικά αγώνα της Εθνικής Ομάδας, γιατί παίζει 2 του μηνός Ιουλίου η Εθνική Ομάδα, παίζει εκτός έδρας με τη Ρουμανία, την Πέμπτη 7 η ώρα, και παίζει την Κυριακή. Εκεί έχουμε τις προσκλήσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τους ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά. 7:30 Κυριακή, Sunel Arena, Ελλάδα-Πορτογαλία. Για ποιο λόγο λοιπόν ταλέντα που έβαζαν 50ρες, όχι απλά 30ρες, στα παιδικοεφηβικά, δεν κατάφεραν να κάνουν μια καριέρα αξιοπρόσεκτη ή έστω καριέρα, γιατί κάποιοι δεν έκαναν καθόλου καριέρα που ήταν μεγάλη σκόρε.
1: Υπάρχουν πολλές παράμετροι.
0: Ή πολύ καλοί παίχτες.
1: Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Επειδή ξέρεις ότι έχω παίξει.
0: Οι πιο βασικές.
1: Έχω παίξει από το μίνι μέχρι το αντρικό στην ουσία.
0: Παρομοίως.
1: Λοιπόν,
0: όχι όμως το επίπεδο του αμαρουσίου που παίζεις εσύ. Εγώ στη θυγατρική ομάδα, ας πούμε.
1: Είναι περίπου το ίδιο. Εγώ θεωρώ ότι πρώτον, μικροί διακρίνονται εκείνοι που έχουν πιο ανεπτυγμένη σωματική διάπλαση. Μπορεί να είναι κάποιος πιο ανεπτυγμένος. Δηλαδή να καταλάβεις, εγώ όταν ήμουν στο μίνι έπαιζα σέντερ.
0: Ναι.
1: Και μετά μαζεύαμε ψηλούς και έπαιζα playmaker. Θέλω να πω ότι παίζουν σε λάθος θέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Οι μοντέρνες όμως ακαδημίες.
1: Εντάξει.
0: Και θεωρώ ότι σε μια μοντέρνα ακαδημία, δεν χρειάζεται να το πω τώρα το όνομα, πηγαίνει ο γιος μου που είναι 9 χρονών. Βάζουν τους παίκτες οι μοντέρνες ακαδημίες σε όλες τις θέσεις.
1: Όλα τα σχήματα.
0: Δηλαδή από το 5 μέχρι τον άσο.
1: Ναι, δεν τους χωρίζουν.
0: Και στην ίδια προπόνηση λέει Χρήστος, που είναι ο γιος μου, 5. Λέω, πρώτη φορά κοιτάζω, λέω αργάμωτο. Πεντάρι το βάλαν το παιδί. Δηλαδή να μην πάθει να σκάει την μπάλα. Στις επόμενες φάσεις, άσος. Κατέβαζε την μπάλα. Μετά, 3.
1: Όλοι πρέπει να περνάνε, ειδικά όταν
0: όλες
1: είναι μικροί.
0: Τις
1: το βασικότερο είναι να μαθαίνουν τα βασικά. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, η αλλαγή που γίνεται στη σωματοδομή τους επηρεάζει. Δηλαδή, ακόμα και η μυϊκή συναρμογή, όταν μεγαλώνεις ξαφνικά, ψηλώνεις, όπως ο Κούκοβιτς είχε πάει σε ένα καλοκαίρι, μου είχε πει 17 πόντους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί να δεις έναν άλλο παίκτη. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερο, όποιος επαναπάβεται στο ότι μικρός έβαζε 30 πόντους κλπ. Και δεν δουλεύει όσο χρειάζεται, του έρχεται ο ουρανός φονδύλι, γιατί. Εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη συνέπεια, work ethic, και προσπαθούν να βελτιώνονται συνέχεια, είναι αυτοί που τελικά θα παίξουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει,
0: άρα λες εργατικότητα.
1: Η εργατικότητα. Γιατί το μπάσκετ.
0: Να το πω λίγο πιο ομά.
1: Διδάσκεται άλλο το μαθαίνεις να το παίζεις μόνος σου. Δηλαδή.
0: Να το πω λίγο πιο ομά. Ότι τα παιδιά πια, αρκετά παιδιά, είναι χορτάτα από τις οικογένειες.
1: Ναι, αυτό είναι ένα.
0: Και αυτό παίζει ένα ρόλο.
1: Εμπίπτει στην κατηγορία των κινήτρων.
0: Στο κίνητρο.
1: Έτσι, γιατί πολλοί επίσης αλλάζουν ζωή.
0: Το τάμπλετ και το κινητό αφαιρούν χρόνο από την προπόνηση. Ναι. Εν τέλει. Ναι. Γι' αυτό και σπρώχνουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, για να μπορέσουμε να τα έχουμε λιγότερες ώρες στο κρεβάτι με το τάμπλετ. Ναι. Θα πάρουν και τάμπλετ. Είναι η εποχή τέτοια. Αναπόφευκτα.
1: Όχι, μα είναι μέρος της.
0: Αλλά άλλο να το στέλνει στο παιδί κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα μια προπόνηση, για να τρέχει, να αθλείται, να κοινωνικοποιείται, και άλλο να το έχει στο σπίτι παρκαρισμένο με chips και iPad.
1: Εντάξει, γιατί παλιά γράφανε σε πινάκι, όπως το λέγανε αυτό, που πηγαίναν σχολείο, μετά έρθαν τα τετράδια, αλλά τώρα πια η εξέλιξη είναι ότι θα γράφουν σε κομπιούτερ και σε tablet.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα μείνουν αναλφάβητοι.
0: Σωστό.
1: Σε σχέση με την τεχνολογία. Ώρα έχουν εποχή, δηλαδή είναι για αυτούς εργαλείο.
0: Άρα το διατάφτα ποιο είναι, ας πούμε, γιατί δεν έπαιξαν είναι, κάποιοι που είχαν ταλέντο στα μικρά.
1: Δεν είναι το θέμα του ταλέντου, γι' αυτό σου εξηγώ. Ότι μπορεί να έχεις ταλέντο, αλλά.
0: Αλλά δεν αρκεί, λες.
1: Ξέρεις τι,
0: δεν αρκεί.
1: Έχω παραφράσει μια φράση που είχε πει μια ποιητρία, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, που είχε, και το έχω κάνει ως εξής. Ταλέντο είναι για μένα η διαρκής προσπάθεια καταπολέμησης της έλλειψής του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που δεν έχει ταλέντο και δουλεύει, μπορεί να παίξει περισσότερο από ένα ταλέντο αυθεντικό που δεν δουλεύει.
0: Σωστό.
1: Και το λέμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Το λέμε αυτό γιατί πλέον, ακόμα και στις μελέτες που έχουν κάνει οι Αμερικανοί, που ξέρεις αυτά είναι 20 χρόνια πιο μπροστά, στα skills που χρειάζεται ένας παίκτης για να παίξει, το ταλέντο έχει πάει πολύ πιο χαμηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρώτο είναι η νοοτροπία.
0: Εδώ η τελευταία συνέντευξη τύπου, για να πάμε και στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε 2 ώρες σήμερα και σε λίγο θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα.
1: Ημέρα.
0: Που είπε και ο Σπανούλης προσφάτως, είπε ότι έχει ανέβει η αθλητικότητα τα τελευταία χρόνια και έχει μειωθεί το μπασκετικό IQ. Ναι. Άρα τι σου λέει εμέσως πλην σαφώς? Ότι δεν χρειάζεται να είσαι, ας πούμε, ο Διαμαντίδης για να παίξεις μπάσκετ με το φοβερό IQ. Αλλά χρειάζεται να είσαι, ξέρω εγώ, ο Ντόντα Χολ για να παίξεις στην Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέει. Δεν λέω ότι είναι χαζός, αλλά μιλάω για την αθλητικότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είσαι Διάνοια για να παίξεις μπάσκετ, αλλά είναι πλέον απαίτηση η αθλητικότητα. Και γι' αυτό, όταν μιλάμε και με γονείς που ρωτάνε, γιατί οι περισσότεροι γονείς έχουν ένα πρόβλημα. Νομίζουν τα παιδιά τους είναι ο Στεφκάρη. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η πρώτη συμβουλή, και χαίρομαι γιατί ένα παιδί το κατεύθυνα τόσο ώστε να παίζει εθνική ομάδα, είναι να φτιάξει το κορμί του. Άρα η αθλητικότητα και η γυμναστική είναι το νούμερο ένα. Δεν μπορεί να είσαι αργός στο παρκέ και να παίζεις 2-3, να μην έχεις έκρηξη το πρώτο βήμα. Πρέπει να δουλέψεις πρώτα εκεί, και αν βέβαια ο συγκεκριμένος παίκτης που θα το πω κάποια στιγμή και το λέει και ο ίδιος, έχει και να συνδυάσει και ένα καλό σουτ, τότε μπορεί να κάνει καριέρα. Ναι. Όταν όμως ήταν γεματούλης, ήταν αργούτσικος, δεν είχε κριτικότητα, δεν είχε γρήγορες τοποθετήσεις, τον έτρωγαν οι υπόλοιποι. Δεν μπορούσε να παίξει αλφαεθνική. Αυτό είναι ένα θέμα. Τα ταλέντα χάνονται γιατί δεν έχουν κίνητρο να δουλέψουν σκληρά, λέει ο φίλος μας 743. Είναι και αυτό.
1: Λίγο πολύ αυτό που αναφέρουμε. Ναι. Τώρα το κίνητρο για τον καθένα είναι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι από πάρα πολύ πλούσιες οικογένειες και έπαιξαν μπάσκετ.
0: Ελάχιστοι είναι αυτοί όμως.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι λίγοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Αυτοί είναι λίγοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Αυτοί που
0: ξέρεις
1: παίζουν...
0: ποιος είχε λεφτά και έπαιξε μπάσκετ?
1: Walk-up.
0: Ο Ντρου Νίκολας.
1: Και ο Walk-up.
0: Ο Walk-up. Ο μπαμπάς του Walk-up έχει την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία αλουμινίου στην Αμερική, στο Τέξας. Δηλαδή τα λεφτά που παίρνει, το έχουμε πει σε εκπομπή πιο παλιά, τα λεφτά που παίρνει ο Walk-up στον Ολυμπιακό, τα βγάζει ο μπαμπάς του σε μια μέρα. Τα 9 κατοστάρικα που πήρε φέτος ο Walk-up. Βέβαια, να μου πεις τώρα θέλει περισσότερα για να ματσάρει αυτά που βγάζει ο μπαμπάς.
1: Σε μια μισή μέρα.
0: Αυτά που βγάζει ο μπαμπάς στο Τέξας.
1: Θα θέλει τα λεφτά σε μια μισή μέρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα.
1: Το πάνε να αγαπάς και τον
0: αθλητισμό. Να μεταφέρω μια ατάκα, θρυλική θα λέγα εγώ, του Αργύρη Πεδουλάκη στη δική μας εκπομπή. Ήμασταν οι δυο μας, ή με τον Βαγγέλη νομίζω. Εγώ ήμουν σίγουρα, νομίζω με τον Βαγγέλη, που μας έδωσε να καταλάβουμε λίγο το σκεπτικό του σύγχρονου μπάσκετ. Συναντήθηκε λοιπόν ο Θανάσης Αντετοκούμπο με τον Αργύρη Πεδουλάκη κάποια στιγμή και του λέει: coach, πώς τον βλέπεις τον Κώστα, λέει, έχει ταλέντο. Του λέει, παρεμπιπτόντως έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στον Άρη. Έμεινε στον Άρη, αλλά ως ελεύθερος. Του λέει ο Πεδουλάκης, και μας το έλεγε live στην εκπομπή μας, ταλέντο έχει ο Κωστάκης, αλλά έχει πρόβλημα με το εμβαδό. Έμεινε παγωτό ο Θανάσης, γιατί προφανώς δεν περίμενε τέτοια απάντηση, ότι ο αδελφός του έχει πρόβλημα με το εμβαδό. Και του εξήγησε ο Πεδουλάκης ότι εσείς μεγαλώσατε στο 3x3 και αυτός έπαυλη. Άρα, όταν μεγαλώνεις έπαυλη και το αυτοκίνητό σου κάνει 100.000 δολάρια, δεν έχεις το ίδιο κίνητρο με αυτό που είχε ο Γιάννης που πούλαγε CD. Βέβαια, ο Γιάννης είναι ένα φαινόμενο αθλητικά και σωματοδομικά, αλλά και άλλοι παίκτες που δεν είχαν να φάνε έκαναν μεγάλη καριέρα. Οι Σέρβοι με τον πόλεμο που
1: μετά
0: δεν είχαν να φάνε.
1: Ήταν η διέξοδό στον μπάσκετ.
0: Απογειώθηκαν. Αμερικανοί οι οποίοι για να ξεφύγουν από τις γειτονιές και τις συμμορίες στράφηκαν στον αθλητισμό και διέπρεψαν.
1: Ο τελευταίος που έχει πει ότι έχει κάνει φυλακή ήταν ο Μακίση, αν θυμάσαι. Όχι ο τελευταίος, όχι ο μόνος, ναι. Αλλά ο τελευταίος εννοώ που εμπλεκόταν εδώ με το ελληνικό μπασκετικό καθεστώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαφώς το κίνητρο, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μπράντοβιτς μόλις ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ένα πράγμα είπε. Θέλει κίνητρο και εγώ έχω την ίδια φλόγα μέσα μου. Δηλαδή και ο ίδιος τοποθέτησε το κίνητρο.
0: Το κίνητρο.
1: Ναι, και ο Μπαρτζόκας άλλη φορά είπε ότι στον Ολυμπιακό μίλησα με τον Φουρνιέ και κατάλαβα ότι έχει το κίνητρο να έρθει εδώ να κερδίσει με την ομάδα πράγματα. Άρα όλοι οι προπονητές πια το κίνητρο το θεωρούν πιο ψηλά από το αν να έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει να κάνει σόου εδώ πέρα, ναι, και να κάνει επίδειξη του ταλέντου του.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Δεν είπαμε να παίζουν οι ξυλοκόποι, έτσι. Αλλά υπάρχει περίπτωση όμως ένας ξυλοκόπος με κίνητρο να είναι πιο χρήσιμος από ένα ταλαντούχο χωρίς κίνητρο. Όλα αυτά τα εντάσσουμε σε μια ευρύτερη έννοια που λέγεται νοοτροπία.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο. Ωραία, λοιπόν.
1: Και να μην καβαλάς το καλάμι από μικρός, γιατί είπαμε πολλοί, χωρίς να καταλάβουν ότι εκείνη η αρχή μιας διαδρομής, νομίζουν επειδή παίρνουν ένα πρωτάθλημα εφήβων, παιδών κλπ. Ξέρεις, τους βλέπω με ύφος. Γιατί γυρίζω τα γήπεδα και βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουν ένα ύφος,
0: ναι,
1: και νομίζω ότι αυτός πρέπει να γίνει τουλάχιστον. Είναι ο Ντιμπάντζα. Δηλαδή, ναι, έχει γίνει draft νούμερο 1, έχει παίξει στην Dream Team 5 κλπ. Αυτοί τους φοβάμαι ότι αν θα παίξουν ή όχι.
0: Και τελικά καταλήγει να είναι ο Ντιμπάντζα. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Era Sport 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ο Θάνος με, ας το πούμε έτσι, δόλωμα, δύο μπάλες μπάσκετ που έχει στείλει το μήνυμά του, ναι. Πάω πιο πάνω και έχει μια φωτογραφία σούρουπο στον πόρο, ή μάλλον πως φαίνεται ο πόρος το σούρουπο από ψηλά, ναι. Θέλοντας να μας κάνει να ζηλέψουμε, ναι. Που εμείς είμαστε εδώ μέσα air condition στην Αθήνα κλπ.
1: Πάσε αδελφέ, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν air condition και θα σου πω ποιοι είναι αυτοί. Θα σου κάνει εντύπωση. Στο Λονδίνο έχει 45 βαθμούς με τρομερή υγρασία. Δεν έχουν προνοήσει να πάρουν κλιματιστικά στα σπίτια.
0: Ναι, γιατί τους χρειάζεται.
1: Και τώρα που ψάχνουν, δεν βρίσκουν. Mm. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα. Διότι συζητώ, ρε παιδί μου, με φίλους και τα λοιπά, και με τον αδελφό μου που είναι εκεί και μένει στο Λονδίνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, δεν έχετε κλιματιστικά. Δηλαδή, έχει καύσωνα, okay, που είναι αδιανόητη θερμοκρασία για το Λονδίνο, 45 βαθμοί. Mm. Και με υγρασία νησιού. Κλιματιστικά δεν έχετε? Όχι, λέει, δεν έχουμε, γιατί δεν τα είχαμε χρειαστεί ποτέ. Και τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό, ειδικά τα πιο παλιά. Άλλο να πας σε μια εταιρεία, ας πούμε, που να φτιαχτεί από την αρχή κτλ. Και, και ψάχνουν να βρουν κλιματιστικό. Του πρότεινα βέβαια να του στείλω από εδώ ένα κάργο. Αλλά είναι αδιανόητο ότι δεν έχουν κλιματιστικά, ας πούμε, σε πάρα πολλά σπίτια στο Λονδίνο και έχουν ψοφήσει από τη ζέστη. Για λέγε λοιπόν. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, να θυμίσω τους φίλους. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μας τον Γιώργο. Ξέρεις ποιο Γιώργο, Μαστρογιαννόπουλο. Μαστρογιαννόπουλο. Μας έχει φτιάξει ένα υπέροχο profile photo. Και θα το βάλουμε, Γιωργάρα μου. Εννοείται θα το βάλουμε στην εκπομπή, στη σελίδα μας στο Facebook. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φίλους για τα μηνύματά τους και τον Γιάννη που έστειλε τώρα το μήνυμα κτλ. Τρέλα με την εθνική μας, γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Πέτρος, και αυτός για τον αγώνα της εθνικής ομάδας, στέλνει όνομα και το email. Μάλλον Παναθηναϊκός πρέπει να είναι, γιατί βλέπω 13 στο email του. Απλά αδελφέ, για δες λίγο, μήπως είναι Gmail ή email. Για τσέκαρε το, αγαπητέ Πέτρο. Σου κάνω και μια καρδούλα για να καταλάβεις ότι απευθύνομαι σε σένα. Ο Θάνος, τι λέει ο Θάνος, για να δω. Το ίδιο είχε γίνει, λέει, με την κλιματική αλλαγή πριν 3-4 χρόνια στην Αλάσκα. Ψάχναν να βρουν ανεμιστήρες. Πού να βρεις στην Αλάσκα ανεμιστήρα? Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, ναι, είναι ο φίλος μας ο Θάνος από τον Πόρο. Ο Γιάννης, όπως βλέπετε, έχει. Ρε Γιαννάκη, παίξε λίγο Viber εδώ πέρα. Τι
0: μα
1: έχει
0: δεν είναι, είναι κλειστό.
1: Τι έχει πάθει το εργαλείο εδώ, το κομπιούτερ?
0: Αυτό προσπαθώ τόση ώρα. Γιατί νομίζω ότι με.
1: Α, τόσο. Να το. Μισό λεπτό. Με τα γραφικά ρωτάνε οι φίλοι τι γίνεται. Καταρχάς, να στείλουμε ένα μήνυμα, διότι υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το βλέπω εδώ τουλάχιστον στο Sportal. Το υπογράφει. Ποιος το υπογράφει, ο φίλος? Για να δω ποιος ο φίλος το υπογράφει. Τέλος πάντων, ο Νότης Ψηλόπουλος το υπογράφει ότι η ΑΕΚ είναι θέμα της ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportal, γράφει εδώ συνάδελφος που είναι έμπειρος, έχει καταλήξει την επιλογή του Νέλι Τζόζεφ για την ενίσχυση της ρακέτας. Είναι 25 ετών, power forward center, 2-5 ύψος. Έκανε θράψη φέτος με την Στρασμπούρ. Η στατιστική του ήταν 12,8 πόντι, 9 rebound, 1,3 assist, 0,8 block σε 29 συμμετοχές στη Γαλλική Λίγκα. Στο παρκέ έμενε 27,2 λεπτά, δηλαδή ήταν πρωταγωνιστής, και αναδείχθηκε και πρώτος rebounder στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτός ο τύπος γενικά είναι πολύ καλός στα rebound, διότι και στο New Mexico, στο NCAA, στην τελευταία του χρονιά είχε 11 rebound κατά μέσον όρο. Την τελευταία του κολεγιακή σεζόν 24-25. Για να δούμε τι γίνεται με αυτό.

0: Στο αν κάποιος κάνει ένα λάθος, ειδικά αν αυτό το λάθος δεν εμπεριέχει δόλο. Δηλαδή θα γίνουν και λάθη και σε εκτιμήσεις και σε πληροφορίες. Αν ο δημοσιογράφος κάνει απλά το λάθος επειδή το έψαξε και δεν του βγήκε η πληροφορία, αλλά δεν έχει δόλο για να κοροϊδέψει, παίξτε τον λίγο με πιο μεγάλη επίοικια. Δηλαδή θα γίνουν και λάθη, εννοείται. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλες οι πληροφορίες.
1: Παρεπιπτόντως, επειδή το.
0: Και την έχουμε πατήσει όλοι μας.
1: Σε άκουσα χθες και με εσένα και το Βαγγέλη, εσύ ανέφερες το παράδειγμα του Κωνσταντίνου, του φίλου μας του Μελάγιες. Να πω το εξής, ότι είναι μισή αλήθεια ότι έπεσε έξω. Γιατί είπε ότι ο πρώτος που ενδιαφερόταν για τον Φαλ ήταν ο Μπράντοβιτς. Θα ήταν ο Μπράντοβιτς. Δεν είπε μόνο ότι ποτέ θα. Το ότι δεν θα πάει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Είπε ότι ο πρώτος που θα ενδιαφερόταν. Ήταν δύο σκέλη της τοποθέτησής του. Το ένα, ότι ο πρώτος που θα ενδιαφερόταν για τον Φαλ, τώρα που μένει ελεύθερος, είναι ο Μπράντοβιτς. Και στην ερώτηση δηλαδή μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό, πόσο δίνεις, 0%. Αυτά ήταν τα δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι 100% μέσα. Και θυμάσαι ότι ναι, αλλά είμαστε μαζί.
0: Το δεύτερο όμως αναιρεί το πρώτο.
1: Ναι,
0: γιατί ο Μπράντοβιτς είναι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα τι αποκλείεται. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Όχι. Εννοούσε προφανώς ότι ο
0: σκέλος αναιρούσε όμως το πρώτο.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Τι.
1: Δεν το αναιρεί. Το τοποθέτησε όπως το καταλαβαίνω εγώ ότι ο Φαλ δεν θα ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέμε αυτό.
1: Έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο. Ο Φαλ έχει μια δική του λογική και καλά κάνει, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, επειδή μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο για κίνητρο, αυτό που έμαθα και το κατέθεσα και χθες στην εκπομπή, είναι ότι ο Φαλ έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Το κατάφερε και το βρήκε. Είναι 34 ο Φαλ. Δεν είναι μπέμπης. Είναι σημαντικό να βρίσκεις κίνητρο σε μεγάλες ηλικίες.
1: Ο Φαλ είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί.
0: Πολύ.
1: Ξεκινάμε
0: και δεν είναι και οπαδικός παίκτης. Δηλαδή να φιλήσει φανέλες, να
1: δεν
0: κάνει παιδί. Χειρονομίες.
1: Δε, όχι. Όπως δεν το έκανε ούτε στον Ολυμπιακό που ήταν 5 χρόνια. Δεν φαντάζομαι, δεν είναι στο χαρακτήρα
0: έτσι
1: του.
0: Πιστεύω και εγώ.
1: Να το κάνει και στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Πόσο μάλλον μετά από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό που άλλαξε η καριέρα του.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχουν άλλοι λίγο... που το κάνουν.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα κενά των ομάδων.
1: Θα τα δούμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Βάλε κάτω τη λίστα, να τα δούμε.
0: Μισό λεπτάκι. Ο Ολυμπιακός με Μακιντάιρ και Μοντέρο ψάχνει ένα τεσάρι στη θέση του Πίτερς.
1: Ή ένα τεσσαροτριάρι, ή ένα τέσσερα.
0: Ναι, αυτό
1: και ένα
0: ναι, τι ψάχνει.
1: Είναι για μένα είναι ερωτηματικό αν θα πάρει ένα τέσσερα και ένα τρία.
0: Ναι.
1: Ή αν θα πάρει. Ένα τέσσερο τριάρι.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορεί να παίξει δηλαδή και στο 4 και στο 3.
0: Άρα λες να κουμπάει στο 3 λίγο.
1: Ναι, γιατί ο Βεζένκο, ας πούμε, ένας παίκτης θα παίζει 27 λεπτά.
0: Αυτό που έπαιζε και φέτος.
1: Ο άλλος ο παίκτης,
0: ναι,
1: να παίζει 13 λεπτά στο 4, να παίζει και 7 λεπτά στο 3.
0: Άρα ψάχνει και στην ουσία αντι-Πίτερς. Θέλω να πω, δηλαδή ένα που δεν θα παίζει πολύ. Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Αντι-Πίτερς.
1: Ναι,
0: αυτό εννοώ.
1: Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι βαρύ όνομα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να λύσει τα θέματα των διαβατηρίων, δηλαδή τα θέματα των Walkup και Dorsey. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα στις θέσεις αυτές, έτσι, αλλά θα έχει πρόβλημα στα διαβατήρια. Αν δεν τους επεκτείνει τα συμβόλαια. Μάλλον έχει συμβόλαια με τους παίκτες. Η παίκτες είναι δική του. Δηλαδή και τίποτα να μην κάνει, καμία συζήτηση να μην κάνει, μπορεί να επεκτείνει το συμβόλαιο και του Walkup και του Dorsey μόνος του. Η οψιόν είναι δική του.
0: Ναι.
1: Απλά οι παίκτες δεν θα είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει δυσαρεστημένους παίκτες.
1: Δεν θα το αφήσει αυτό. Προφανώς θα συζητήσει και με το Walkup και με το.
0: Με το Walkup έγινε καμιά.
1: Όχι, το Walkup
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: στο
0: όχι, άλλο λέω. Όχι συζήτηση. Καμιά ψιλοαντίδραση. Δηλαδή, ρε αδελφούλη, γιατί τα πες αυτά, ας πούμε.
1: Είχε μια συζήτηση, εγώ το ξέρω.
0: Είχε.
1: Αλλά...
0: Με coach B ή με διοίκηση.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Είχε με μπαφέ.
1: Είχε μια συζήτηση.
0: Είχε μια συζήτηση.
1: Ναι, δηλαδή η αλήθεια είναι και στο κατέθεσα και νομίζω μαζί είμαστε ή δεν είμαστε. Ότι εγώ βλέποντας το Walkup, επειδή δεν ταιριάζει στο ύφος του Walkup αυτή ο τρόπος που εκφράστηκε σε αυτή τη συνέντευξη, εγώ λέω είναι AI.
0: Ναι, μου το πες.
1: Ναι,
0: στο τηλέφωνο.
1: Να, στο πες, τηλέφωνο το είπα και εδώ. Ότι δεν μου θύμιζε Walkup αυτό.
0: Να το προχωρήσω
1: σαν
0: λίγο.
1: Σαν να έλεγες τάδε βγες από το σώμα.
0: Να το προχωρήσω λίγο.
1: Ναι.
0: Μετά το τηλεφώνημά μας, όταν εσύ διάβασες τις δηλώσεις του Walkup, δεν είχες δει το βίντεο.
1: Όχι, το είχα δει.
0: Α, είχες δει το βίντεο. Εγώ όμως πήρα τον Αδαμόπουλο
1: ναι.
0: που του έκανε τη συνέντευξη. Και ο Γιώργος μου αποκάλυψε ότι εξεπλάγει από την απάντηση, ναι, ναι, διότι δεν είχε τέτοια πρόθεση να ρωτήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν
1: ήθελε να το πει.

0: Αν δεις την ερώτηση, ήταν, έχεις ένα χρόνο ακόμα, έτσι. Του λέει ο άλλος, team option. Και όταν ακούει ο Γιώργος, που μάλλον δεν το ξέρε, εγώ το ξέρω ότι ο παίκτης έχει team option, αλλά ο Γιώργος μάλλον δεν το ξέρε, και του απαντάει. Του πάει με δεύτερη ερώτηση. Δεν θα ήθελες να μείνεις εδώ, ξέρω εγώ, με τέτοιες επιτυχίες κτλ. Δεν θα το έλεγα, λέει ο άλλος. Δηλαδή, δεν έχει το μυαλό του ο Αδαμόπουλος,
1: ναι,
0: ότι θα του βγει τέτοιο θέμα ανάποδο.
1: Ναι, δεν το περίμενε.
0: Περίμενε να του πει, εδώ γουστάρω με την γυναίκα μου και τα λοιπά, την κοπέλα μου.
1: Περνάμε καλά, θα μιλήσουμε με τον Ολυμπιακό και θα δούμε.
0: Παίρνω τίτλους, ναι, είμαι με μπαρτζόκα, γουστάρω και θέλω να μείνω μέχρι τα 50. Αυτό περίμενε ο δημοσιογράφος. Δεν περίμενε να του πει ότι δεν το βλέπω. Και έμεινε παγωτό. Τέλος πάντων, θα συναντηθεί, φαντάζομαι, και αυτός με την
1: είναι στο Τόκιο
0: διοίκηση.
1: Πρέπει να κουνήθηκε και αυτός.
0: Τόκιο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: τουλάχιστον αυτός πάει το καλοκαίρι.
1: Ο Ντόρση, απ' την άλλη, νομίζω ότι θα είναι πιο σκληρός διαπραγματευτής.
0: Ναι.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι ο Ντόρση, επειδή δεν έκανε καλό τέλος τη σεζόν, ήταν καταπληκτικός στη μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Μέχρι το Final Four.
1: Ναι, στο Final Four δεν ήταν συντελεστής, με εξαίρεση το πρώτο μάτς.
0: Ναι.
1: Λίγο,
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι, γιατί μπήκε ο Φουρνιέ, ο οποίος του είχε αφήσει τη θέση, την πενταβάτη, και όσο θέλεις, και εγώ θα έρχομαι από τον πάγκο, θα την βρω εγώ τη λύση. Και ξαφνικά μπήκε ο Φουρνιέ, καλά λέει, τώρα θα μιλήσω εγώ.
0: Κάπως και έτσι, μίλησε.
1: Ναι,
0: όμως,
1: ναι,
0: και μίλησε.
1: Ναι, μα κάπως έτσι έγινε.
0: Και μίλησε.
1: Έγινε το πράγμα.
0: Έτσι έγινε.
1: Λοιπόν, ωστόσο, ο Ντόρσεϊ, που είναι λίγο διαφορετικός, γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικός από τον Γόκα ως χαρακτήρας, είναι και λίγο εαυτούλης, ξέρεις, στο παιχνίδι φαίνεται,
0: ναι,
1: το τι είναι ο καθένας. Είδε ότι σου λέει τώρα με Μοντέρο, τι γίνεται, πώς θα παίζω ο Μοντέρο, που μπορεί να παίξει και δύο, γιατί ο Μοντέρο είναι κόμμογκαρ.
0: Παιχταράς.
1: Εντάξει, Μοντέρο.
0: Πύραυλος.
1: Ναι.
0: Πύραυλος. Παιχταράς.
1: Είναι και ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Πώς θα παίζω ο
0: Μακιντάιρ.
1: Ναι, Μακιντάιρ, πες ότι είναι στο ένα καθαρά.
0: Είναι στο ένα, εντάξει.
1: Είναι καθαρά στο ένα.
0: Εκεί τρώει από γόκαπ.
1: Ναι. Εκεί θα φάει από το γόκαπ, και ο γόκαπ, εγώ νομίζω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, και αν μείνει στον Ολυμπιακό, δηλαδή τα βρουν κανονικά και μείνει στον Ολυμπιακό, ο γόκαπ θα ξεκουράζεται τώρα. Και μάλλον θα ξεκουράζει το Μακιντάιρ.
0: Ναι.
1: Γιατί και
0: ισχύει.
1: Ο γόκαπ
0: είναι καταβεβλημένος.
1: Τράβηξε πάρα πολύ κουτί.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή έφαγε.
0: Και με τη μέση του.
1: Πώς το λέμε τώρα,
0: ναι, έφαγε,
1: όλα τα...
0: έφαγε, ναι. Έφαγε.
1: Πέντε χρόνια.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Άρα ο Ολυμπιακός σέντερ δεν θέλει.
0: Όχι. Μένουν όλοι.
1: Ναι.
0: Μένουν όλοι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μα γι' αυτό έφυγε ο Φαλ.
0: Ναι.
1: Και επίσης είναι
0: διαφορετικό. Άρα ψάχνει ένα τεσσαροτριάρι.
1: Ή ένα τεσσάρι και ένα τριάρι. Ή ένα τεσσαροτριάρι.
0: Ναι.
1: Και τα δύο θέματα.
0: Δηλαδή να πούμε έναν παίκτη, αλλά πώς, δεν μπορώ να σου πω αυτόν που έχω στο μυαλό μου.
1: Γιατί τον Μπογκά όλοι μου λένε.
0: Μα ο Μπογκά είναι και στόχος του Παναθηναϊκού, βέβαια, αν. Δεν βρει NBA.
1: Ναι.
0: Αν δεν βρει NBA. Νομίζω ότι μεταξύ Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς, λόγω πρώτερου βίου, ο Μπόγκα θα διαλέξει ο Μπράντοβιτς αν δεν βρει Αμερική.
1: Και ξέρεις
0: αν
1: τι,
0: δεν βρει NBA.
1: Θα σου πω, είναι απλός ο λόγος.
0: Υπάρχουν άλλοι. Τεσσαροτριάρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τεσσαροτριάρια.
1: Ενδεχομένως να έχουμε.
0: Και NBA.
1: Από την Αμερική.
0: Έχουν πάει από τον Ολυμπιακό, αποστολή.
1: Θα πάνε στο Las Vegas.
0: Θα πάνε στο Las Vegas.
1: Ο Μποζίκας, όπως κάθε χρόνο, είναι στους Hawks. Και πέρσι είχε πάει ο Μπαρτζόκας, αλλά το δίδαγμα που μας έφερε πίσω, και θυμάσαι ότι το είπαμε εδώ στην εκπομπή, είναι ότι άμα θα ποιους να μην πάρω.
0: Ισχύει.
1: Και από το Las Vegas, αντί να κλείσει κάποιο παίκτη από αυτούς που του είχαν προτείνει και τους έβλεπε εκεί, έκλεισε τον Ντόντα Χολ. Εκεί πήρε την απόφαση να πάρει τον Ντόντα Χολ. Στο Las Vegas.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω, σου θυμίζω για τον Μπόγκα, ξέρω εγώ.
0: Μπόγκα,
1: ναι, γιατί Μπόγκα ήταν Γάλλος. Ναι. Είναι το εξής, ότι ήταν ο μόνος που είπε ότι τώρα που έφυγε στην Παρτίζαν. Ότι τώρα που έφυγε ο Μπράντοβιτς, όταν παρετήθηκε και αμέσως έσπευσε να την κάνει, δεχτεί την παρέτηση ο πρόεδρος, με τον οποίο ήταν στα μαχαίρια, και για πολλούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς, είπε ότι εγώ θα φύγω από την Παρτίζαν. Τώρα, οι άλλοι δεν είπαν τίποτα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Παρότι πολλοί δεν είχαν καλές σχέσεις με τον Μπράντον, μέσα σε αυτούς ήταν και ο Τάιρικ Τζόουνς.
0: Ναι. Άρα λες ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε και τριάρι στον Ολυμπιακό, ή θα καλυφθεί με τέσσερο τριάρι. Γιατί στο 3 ποιος είναι?
1: Ο Παπα-Νικολάου και ο.
0: Ας το πούμε και ο Φουρνιέ.
1: Και ο Γουόρντ.
0: Και ο Γουόρντ.
1: Και ανεβαίνει και ο
0: Τριώδιο Φουρνιέ. Τριώδιο Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ωραία. Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πρέπει να λύσει δύο θέματα.
0: Καταρχάς είναι τελειωμένο το θέμα του Μπάντιο. Ναι. Μπράνκου Μπάντιο. Σενεγαλέζος, guard, κόμπο, ασώδιο. Και μάλιστα χθες έλεγα για Χαβαλέ ότι οι δύο συμπαίκτες και πυραυλοκίνητοι με τη Βαλένθια θα είναι τώρα αντίπαλοι και ο ένας θα μαρκάρει και τον άλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τουλάχιστον ως Μπάντιο, ο Μπάντιο θα μαρκάρει τον Μοντέρο, ο Μοντέρο μπορεί να μαρκάρει και έναν π.χ.
1: Ναι.
0: ή κάποιον άλλον. Πάμε Στέλιο Σωτηρόπουλο, διότι έχουμε είδηση ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Έλα Στέλιο μου, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Πραγματικά, ναι, έχουμε είδηση, αλλά δεν είναι είδηση πως έχουμε είδηση για τον Παναθηναϊκό, γιατί καθημερινά αυτό γίνεται. Νίστρουπ και Κοτσόλης πραγματικά έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ και πραγματικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και στον τεχνικό διευθυντή Παναθηναϊκού και φυσικά και στον Νίστρουπ. Ο λόγος λοιπόν που σας κάλεσα είναι όχι προφανώς για τον μπάσκετ, έτσι δεν θέλω να μπω στα χωρικά σας ύδατα.
0: Δεν μας χάλαγε, αν ήξερες κάτι.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχω να.
0: Ρίξε μια μεταγραφούλα.
2: Ινζέλικο We Trust.
0: Okay,
2: λοιπόν,
0: okay.
2: Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Okay.
2: Από εκεί και πέρα, αναφορά με το, σε σχέση με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, είναι οριστικό για τον Έλμιν Ραστόντερ. Αυτή είναι η σωστή προφορά, Ραστόντερ, γιατί έχουμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕ. Οριστική συμφωνία με την πρωταθλήτρια λοιπόν Ελβετίας Τούν για την απόκτηση του 24χρονου γεννηθής 7 δεκάτου του 2001, Έλμιν Ραστόντερ, λοιπόν, ο οποίος έχει γεννηθεί μεν στην Ελβετία, αλλά είναι διεθνής από το 25 με τη Βόρεια Μακεδονία, συμβόλαιο 4 ετών και οι υπογραφές αναμένονται να πέσουν τη Δευτέρα. Τη στιγμή πάντως, παιδιά, που σας μιλάω, συνεχίζεται η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ακόμα δεν ξέρω τι θα μάθουμε. Ίσως την ώρα τώρα, τα δευτερόλεπτα που μιλάμε, να υπάρξει και νέα είδηση ή διευκρίνηση για τον Ραστόντερ, ο οποίος επιπρόσθετα να σας πω ότι θα ενσωματωθεί την Τρίτη. Λοιπόν, θα ενσωματωθεί ο πολύ ψηλός, όμως 1,91 ξαναλέω, επιθετικός, ο οποίος, παιδιά, μαζί με τον Αντρέα Τετέη και τον Σίριλ Ντέσερς, για τον οποίο περιμένουμε να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία, αν και τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι θετικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντέσερς είχε αποκτηθεί πέρυσι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά όμως στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Ευχόμαστε το παιδί λοιπόν να ανακάμψει μαζί. Σε εξέλιξη δεν έχω ακόμα για το καινούριο μήνυμα από την ΠΑΕ, Παναθηναϊκός. Αν υπάρξει κάτι άλλο στα επόμενα λεπτά, παιδιά, θα σας καλέσω. Μένουμε τώρα σε αυτό. Έλμιν Ραστόντερ, 4 χρόνια και αναμένονται και άλλες. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, τώρα επίσης...
0: Αν μου επιτρέπεις μετά και μία ερώτηση, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ρεπορταζιακή.
2: Εννοείται. Λοιπόν, να σας πω τώρα για άλλο θέμα που έχει τραβήξει για τον Γένσεν. Είναι στο χώρο του κέντρου αγωνίζεται ο Δανός, που το ξέρει καλά ο Νίστρουπ. Και η ενημέρωση είναι ότι συνεχίζονται... Μισό λεπτάκι, παιδιά. Ότι από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι από την ενημέρωση, φαίνεται πως εγκαταλείπεται η περίπτωση του Γένσεν. Καθώς, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν υπάρχει στο κάδρο αυτή τη στιγμή προφανώς θέμα με τον Γένσεν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Λοιπόν, και επίσης ότι όταν υπογράψει ο Ντεφράη, που και αυτός είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, πρέπει να λογίζεται ο σπουδαίος Στέφαν Ντεφράη και ο Ραστόντερ, θα ακολουθήσει, παιδιά, και απόκτηση αριστερού μπακ. Στη διάθεσή σας, ακούω.
0: Η ερώτηση, Στέλιο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακούγεται από χθες το βράδυ ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι θετική ως προς το ενδεχόμενο να γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΆΚΑ. Ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτό?
2: Λοιπόν,
0: και μάλιστα να πάρει και κλειδάριθμο το ποδόσφαιρο ώστε να μην παίζει εντός έδρας εκείνη τη μέρα.
2: Λοιπόν, δεν θα σας πω τι λέει, εγώ θα σας πω τι λέει η ΠΑΕ. Λοιπόν, λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι σημερινή ενημέρωση νωρίτερα, είμαστε διατεθειμένοι, λέει η πράσινη ΠΑΕ, να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της πρωτοποριακής ιδέας για τη διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΆΚΑ. Οτιδήποτε σχετίζεται με την περαιτέρω ανάδειξη του Συλλόγου και συμβάλλει στη συσπήρωση όλων των τμήματων, αλλά και στην εξάπλωση του μεγαλείου του κόσμου της ομάδας μας, θα μας βρίσκει συμπαραστάτες, προσθέτει η ΠΑΕ και καταλήγει στο πλήρωμα πλαίσιο αυτό είμαστε θετικά διακείμενοι να ζητήσουμε μέχρι και κλειδάριθμο στην επικείμενη κλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου σημερομηνίες 19 ως 20 Σεπτεμβρίου να αγωνιστούμε εκτός έδρας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν πραγματικά λάβει χώρα αυτό το γεγονός, αυτό το happening, θα πρόκειται για κάτι συγκλονιστικό, όχι απλώς πρωτοποριακό, κάτι πολύ σπουδαίο στην ιστορία του Παναθηναϊκού Οργανισμού. Και είμαι σίγουρος ότι περίπου, πόσο χωράει τώρα το ΟΑΚΑ, περίπου 65.000.
0: Κάπου εκεί.
2: Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι τόσοι μέσα και τόσοι άλλοι απ' έξω, για να το πω λίγο έτσι με μια δόση. Αν όχι υπερβολής, μπορεί και πραγματικότητας. Είναι κάτι πολύ καλή σκέψη και πιστεύω και η ποδοσφαιρική και η μπασκετική ΠΑΕ να το πραγματοποιήσουν αυτό, γιατί θα πρόκειται για τομή στα αθλητικά δρόμενα όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά όλου συνολικά του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ. Και πραγματικά μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, Στέλιο. Αν προκύψει κάτι, εννοείται εδώ. Είμαστε εδώ με το Γιάννη ανοιχτοί, ειδικά στο ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
2: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο το κοίταζα λίγο πριν από μερικές ώρες, μια και το έφερε κουβέντα, ότι είναι ελάχιστοι οι αγώνες μπάσκετ που έχουν γίνει σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και δεν μιλάμε για το American Football, όπου πραγματικά έχουν γίνει αγώνες μπάσκετ κτλ.
1: Καταρχάς, έχουμε βρεθεί. Μαζί.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Στο Ευρωμπάσκετ, στη Λίλ.
0: Εντάξει ρε Σιγέννη μου. Για πού μιλες τώρα, για το Stade France?
1: Όχι.
0: Για το γήπεδο του.
1: Στο Ευρωμπάσκετ.
0: Το Pierre Mauroy.
1: Ναι, το πιστό Pierre Mauroy.
0: Ρε φίλε, το Pierre Mauroy όμως είχε διαμορφωθεί σε μπάσκετ. Ναι. Είναι κλειστό γήπεδο. Εδώ λέμε για γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Μα ήταν το γήπεδο ποδοσφαίρου που είχε διαμορφωθεί έτσι. Δηλαδή, όταν ήταν μια γωνία του γήπεδου του ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Είχε διαμορφωθεί όμως, ναι, σωστό. Ναι. Ήταν κλειστό όμως.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε από πάνω ουρανό. Εδώ λέμε για ουρανό. Δηλαδή να είναι πάνω και να κοιτάς τα αστέρια. Τον ουρανό. Καταλαβες. Έχει γίνει λοιπόν στο Stade de France στο Παρίσι το 99 McDonald's Open. Άκου να δεις τώρα, με NBA και τα λοιπά.
1: Και έχει γίνει και ένας τελικός Super Cup Γαλλίας. Τότε ήταν ο Γιαννάκης προπονητής στη Λιμόζη.
0: Και ακούγεται ότι ένας από τους μοχλούς πίεσης για το Ευρωμπάσκετ 29 είναι ότι θα γίνει ο εναρκτήριος αγώνας του Ευρωμπάσκετ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου το 29. Αυτά τώρα έχω βρει, δεν έχω βρει κάτι άλλο. Είναι πάντως πρωτοποριακή ιδέα. Ναι, να δούμε αγώνα μπάσκετ,
1: βέβαια,
0: έστω και φιλικό.
1: Όλη αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει αυτό που από την αρχή έχει προκύψει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει στην Κίνα.
0: Σωστά.
1: Δεν του πήγε καλά το περσινό, δηλαδή, ναι, η Αυστραλία.
0: Το αμφισβήτησε κάποιος φίλος εκπομπής όταν
1: πήγε.
0: Το είπα, ότι δεν είμαι σίγουρος. Το είπα πριν γίνει και πριν ακουστεί, ότι δεν είμαι σίγουρος ότι με προπονητή ο Μπράντοβιτς θα πάει ο Παναθηναϊκός στην Κίνα. Και βγήκα στην πρόβλεψή μου.
1: Ναι, δεν του πήγε καλά εκ του αποτελέσματος τώρα. Ή ας το πούμε έτσι, με δεδομένο ότι οι ομάδες μας καταρχάς είχε και διεθνή διοργάνωση πριν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν είχε όπως φέτος, είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αλλά με διεθνή διοργάνωση να τελειώνουν τα ευρωμπάσκετ, μουντομπάσκετ και ξαφνικά τους κουβαλάς από εδώ στην Κίνα, στην Αυστραλία κλπ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό για τους παίκτες και η ομάδα θέλει χρόνο για,
0: σωστό,
1: να, για να ξαναβρει τους βιορυθμούς της.
0: Λέει ο Βαγγέλης ότι είναι μη λειτουργικό. Εκτός του αέρα, η μπάλα μπάσκετ λέει θα φαίνεται σαν μύγα από τους θεατές. Εντάξει, είναι λίγο μακριά.
1: Ναι,
0: ο αγωνιστικός χώρος,
1: βέβαια,
0: που θα τοποθετηθεί, αν τοποθετηθεί στο ποδοσφαιρικό τερέν, η μπάλα και οι παίκτες θα φαίνονται σαν μυγάκια.
1: Αν πας, ας πούμε, στο ΟΑΚΑ πάνω-πάνω.
0: Ναι.
1: Το ίδιο δεν φαίνεται. Όχι το ίδιο, αλλά ναι, ξέρεις. Ή στα μεγάλα γήπεδα, ας πούμε, της Ευρώπης. Αν πας πάνω-πάνω, σίγουρα δεν θα βλέπεις όπως θα ήθελες.
0: Είχαμε μείνει στον Παναθηναϊκό και ρωτάει ο Θάνος κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι μια απορία, αλλά θα ήθελε ο φίλος τη γνώμη μας. Καταρχάς, ρωτάει μέχρι πότε θα έχουμε εκπομπές. Οι εκπομπές δεν σταματούν. Έχουμε φροντίσει ώστε οι εκπομπές να συνεχίζονται κανονικότατα όλο το καλοκαίρι, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει. Και πάντα θα είναι κάποιος εδώ. Είτε εγώ, είτε ο Γιάννης, είτε ο Βαγγέλης. Είτε τα άλλα παιδιά που συμμετέχουν.
1: Ή δύο από τους τρεις.
0: Αν κάνετε, λέει, και τις Κυριακές. Όταν διάβασα το Κυριακές, τρόμαξα λίγο από τον φίλο μας τον Θάνο.
1: Εντάξει, να φτιάξουμε και ένα υπροδωμάτιο εδώ.
0: Ναι. Έχω, λέει, μια ερώτηση. Ο Μπράντοβιτς, πιστεύετε ότι θα είναι όπως τότε, στον Εφτάστερο, ή ο χρόνος τον έχει, ας πούμε, μεταβάλει, παύλα καταβάλει, γράφει ο φίλος, μιας και προχωρά προς τα 70. Είναι 66 ο Μπράντοβιτς. Εγώ είπα μια γνώμη ότι τα 66 του Μπράντοβιτς είναι βιολογικά και πραγματικά είναι 56. Για άλλους,
1: καταρχάς,
0: θα το πω λίγο ανάποδα. Αυτό το λέγε η Ελένη Πετρουλάκη, θυμάμαι. Τα 56 κάποιου μπορεί να είναι 80, αν δεν περπατάει καθόλου. Αν όμως είσαι 76 και κάνεις ζωή 40-50, προσέχεις τη διατροφή σου, κοιμάσαι σωστά, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις κτλ., είναι το βιολογικό ρολόι που θα δείχνει 76.
1: Ο Ζότς,
0: αλλά θα νιώθεις σαν 50.
1: Ο Ζότς, το μόνο που μπορεί να πεις από καταχρήσεις ότι είναι το ότι πίνει κανένα ποτηράκι. Περπατάει, γυμνάζεται.
0: Πολύ.
1: Είναι αδύνατος. Το βλέπετε.
0: Ναι, βέβαια, το σκαρί του.
1: Το σκαρί του είναι ίδιο.
0: Συμμετέχει, προπονήσει μερικές φορές.
1: Ναι, δηλαδή λίγο έχει μεγάλωση, ας το πούμε έτσι, εδώ το.
0: Στα άσπρα μαλλιά φαίνεται μόνο. Ναι. Στα άσπρα μαλλιά που πάντα τα έχει όμως.
1: Έβλεπα τις φωτογραφίες από παλιές συνεντεύξεις.
0: Γιατί ρε, Γιάννη, τις δικές μας τις βλέπεις.
1: Όχι.
0: Μου βγάζει το Facebook κάτι, λέει, πριν 14 χρόνια και είμαι αγνώριστος. Ναι. Δηλαδή είσαι εσύ ο ίδιος πριν 14 χρόνια στο Facebook.
1: Όχι, θέλω να σου πω.
0: Μιλάμε και λέει ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω.
0: Με τα χάλια μας.
1: Και εν πάση περιπτώσει με το χρόνο κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Άρα απαντήσαμε και στο φίλο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Μάλλον κοίταξε. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί δεν το έχουμε τελειώσει το ρεπορτάζ. Γιατί ψάχνει όχι πολλούς, αλλά ψάχνει
1: οι δύο
0: θέσεις παίκτες.
1: Συγκεκριμένες και προβληματικές για τον Παναθηναϊκό πέρσι ήταν το 1 και το 5. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ο Φαλ δεν νομίζω ότι αποκτήθηκε για πρώτος.
0: Με τίποτα.
1: Ενώ ούτε Λεσόρ με αυτά που έχει περάσει και με την εικόνα που είχε φέτος μπορεί να θεωρηθεί πρώτος.
0: Εγώ νομίζω ότι θεωρείται πρώτος ο Λεσόρ και δευτερότριτος ο Φαλ. Αλλά αν ο δευτερότριτος είναι καλύτερος, μπορεί να βγει και πρώτος μερικές φορές.
1: Πιστεύω θα ψάξει ο Παναθηναϊκός κάποιον πιο ψηλά.
0: Οκ. Okay, λοιπόν, το κοιτάζουμε αυτό, το περιμένουμε.
1: Θα τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί κοίταξε τι ώρα είναι.
0: Ναι, αυτό είπα κι εγώ.
1: Α.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε. Για δεύτερη ώρα.
1: Και συνεχίζουμε. Ναι.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να συνεχίσουμε, επειδή αναφερθήκαμε στον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για να πάει στον Άρη. Και άλλο μέλος της οικογένειας Αντετοκούμπο ήταν αντικείμενο μεταγραφικού θέματος σήμερα. Ο Άλεξ Αντετοκούμπο υπέγραψε στον Προμηθέα. Θυμίζουμε στον Προμηθέα φέτος προπονητής είναι ο Γιώργος Βόβορας. Έχουν γίνει κινήσεις. Ο Άλεξ έχει φτάσει 25 χρονών, έχει ύψος 2-3. Οπότε,
1: όταν λες έχει φτάσει, δηλαδή έχει μεγαλώσει.
0: Έχει ψηλώσει. Ενώ έχει ψηλώσει, ρε παιδί μου. Εμείς το θυμόμαστε μικρό, κατάλαβες αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχει παίξει στον Άρη και στον ΠΑΟ.
1: Πάντως δεν δικαιώθηκε ο Γιάννης για την πρόβλεψή του ότι είναι ο άσος της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Δεν δικαιώθηκε ο Γιάννης. Να λέμε την αλήθεια. Αν θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά, επειδή είναι ο Γιάννης, να το χαϊδέψουμε. Αλλά δεν δικαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια οικογενειακή σύνδεση σφοδρότατη και φοβερή αγάπη. Ναι, όπως πρέπει να είναι όλα τα αδέλφια. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα αδέλφια στις οικογένειες που γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να είναι αυτή η σύνδεση μεταξύ αδελφών. Αλλά μπασκετικά δεν έπεσε μέσα στην πρόβλεψή του. Νομίζω ότι ο Άλεξ είναι ο πιο αδύναμος, ας πούμε, μπασκετικά από τους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Γιάννης, Θανάσης, Κώστας, Άλεξ είναι η σειρά. Γιατί και ο Θανάσης έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ. Και όπου βρίσκεται, τα δίνει όλα.
0: Περισσότερο στην Ευρώπη, δηλαδή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και στην Εθνική.
0: Ναι, και στην Εθνική.
1: Και στην Εθνική. Δηλαδή ο Θανάσης σε Ευρωλίγκα έπαιζε για πλάκα.
0: Ναι, παρεπιπτόντως να πούμε.
1: Και
0: ότι
1: έχει τραβήξει και τραυματισμό σοβαρό, έτσι. Αχίλιο.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης.
0: Παρεπιπτόντως να πούμε, η Δόξα Λευκάδας ανακοινώσει την παραμονή του Τρέι Ρόμπινσον, που ήταν ο MVP πέρσι.
1: Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Τρέι Λάιλς.
0: Εντάξει τώρα.
1: Άλλο Τρέι.
0: Ένα-ένα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα σε μια. 24 χρονών, 2-1 θυμίζουμε. Θα συνεχίσει ο MVP της Elite League. Ήταν καταλυτικός ούτως ή άλλως. Πέρσι είχε μέσο όρο στην Elite League 15,9, σχεδόν 16 πόντους, σχεδόν 6 rebound κατά μέσο όρο. Οπότε συνεχίζει και ο Θοδωρής ο Τερζής στον πάγκο. Έχει ανακοινωθεί πριν λίγες μέρες ότι θα παραμείνει για να γευθεί τους καρπούς του έργου του την προηγούμενη χρονιά. Είναι μια από τις ομάδες που θα είναι καινούργιες, νέες παρουσίες στο φετινό πρωτάθλημα. Βέβαια δεν είναι, ας το πούμε έτσι, πρωτάρα η Δόξα Λευκάδα. Έχει ξαναπαίξει στην Α1 στο παρελθόν μια σεζόν. Οπότε, λοιπόν, άλλο μεταγραφικό σύριαλ που εξελίσσεται, για να μην στεκόμαστε μόνο, θα πάμε στη συζήτησή μας για τον Παναθηναϊκό και τι χρειάζεται και τι ψάχνει κλπ. Είναι για τον Κασελάκη. Ο Λεωνίδας Κασελάκης είναι μήλον της έρηδος αυτή τη στιγμή. Ο Λεωνίδας έχει φτάσει αισίως, γιατί είναι μέσα σε αυτή τη φουρνιά των παιδιών που τους θυμόμαστε
1: μικρούς.
0: 36 χρόνια.
1: 90's.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε και Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια.
1: Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Overachiever. Ο Λεωνίδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέτυχε πιο πολλά από το ταλέντο του. Είναι σοβαρός, είναι εργατικός.
0: Σωστό.
1: Παίζει σε δύο θέσεις, τον βοηθάει αυτό.
0: Το περισσότερο
1: σου. Τρία και τέσσερα. Να σου πω την
0: αλήθεια. Τέσσερα. Ναι, όταν περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι. Εδώ θυμάσαι ο Βαλβέρτης, τέσσερα μόνο έπαιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι να πει αντίο.
1: 100%.
0: Που στην ουσία ήταν ένας πια παίκτης που ήταν στο βάθος
1: του πάγκου. Από σωτέρ που ξεκίνησε 3-3-3. Εξελίχθηκε σε τέσσερα.
0: Ναι. Άρα τον Κασελάκη, λοιπόν, για τον Κασελάκη ρίζουν Μαρούση και Περιστέρη. Στο Περιστέρη έχει ξαναπαίξει και μάλιστα από την πρώτη του χρονιά ήταν αρχηγός του Περιστέριου. Το Μαρούση τον θέλει μετά την μεταγραφή του Κόνιαρη. Ενώ από Έλληνες, έτσι. Ενώ για τον ελληνικό κορμό. Τι άλλο θέλω να πω. Έχεις καμιά ιδέα τι μπορεί να γίνει στους πάγκους των δύο αιώνιων της Ισπανίας? Γιατί ο Σκαριόλο είναι μετεώρος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακούγεται, ναι.
0: Ναι, στην Μπαρσελόνα έφυγε ο Πασκουάλ.
1: Βέβαια. Πάει Ντουμπάι. Ντουμπάι πάει και ο Μάικ Τζέιμς,
0: τελικά.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι, τώρα το θα πάει στα δικαστήρια, δηλαδή σκέφτεται να προσφύγει γιατί ο.
1: Πάντως αρνήθηκε την πρόταση της Μπαρσελόνα. Ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι, αλλά λέω θα πάει στα δικαστήρια γιατί αθέτησαν. Άλλα είχαν πει, είχαν σφωνήσει.
1: Ας κάνω τι θέλει.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πούμε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί το έμαθα και δεν θα το κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά θα το μοιραστώ με τους φίλους της ΑΕΚ. Ότι η ΑΕΚ δεν παίζει μόνη της ολομόναχη για τον Νέλι Τζόζεφ, τον πρώτο rebounder της Γαλλίας, διότι τον θέλει και η Παρτίζαν, που ως γνωστόν η Παρτίζαν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, άρα δεν έχει και έναν εύκολο αντίπαλο. Ναι. Και το πάλευε η ΑΕΚ δύο εβδομάδες τώρα το θέμα αυτό, αλλά ακούγεται ότι τον θέλει και η Παρτίζαν, μα κάνε τον κλείσει η ΑΕΚ. Να πάμε λίγο στον Άρη.
0: Για την ΑΕΚ είναι μεγάλη απώλεια του Γκρέι.
1: Ναι.
0: Έτσι που σίγουρα. Στον Πάο.
1: Έχει όμως το ταλέντο η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, ναι, και του Μάκη Αγγελόπουλου να βρίσκει καλούς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε Σίλβα, πήγε Φενέρμπακτσε.
0: Ακριβώς.
1: Πήρε Γκρέι, πάει με πιο πολλά χρήματα. Και επίσης η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ξέφρενο ρυθμό των εκατομμυρίων. Διότι από τα 2 εκατοστάρικα πήγε στα 7 εκατοστάρικα ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη.
0: Ναι, και αν κατάλαβες.
1: Μιλάμε για αύξηση μισού εκατομμυρίου ευρώ.
0: Και αν κατάλαβες, είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπορούν να το καταλάβουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μάκης Αγγελόπουλος προσπάθησε να το φέρει γλυκά την πιθανότητα να δοθεί τελικά για τα μάτια της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό η Σάνελ Αρένα, για να έχει έσοδα.
1: Και ένα περαιτέρω έσοδο.
0: Έσοδα τα
1: ένα
0: οποία
1: έξτρα.
0: Θα βοηθήσουν την ΑΕΚ οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Για να κάνει κάποιες καλές μεταγραφές. Γιατί με 2 εκατομμύρια, άλλοι λένε πάρε 4 παίκτες των 500.000, άλλοι λένε πάρε 2 του εκατομμυρίου.
1: Λοιπόν, Γιάννη, άκου. Το ρόστερ που φτιάχνει ο Άρης για το Eurocup είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Δηλαδή, στο ασώδιο, όπως μας γράφει και ο φίλος μας ο Αναστάσιος, πάει να έχει Μόργαν Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Μήτρου Λόγκ, Μποχορίδη Πουλιανίτη και πιθανότατα Λαρετζάκη. Στο 3 Χαραλαμπόπουλο, και αν δεν βρει δουλειά στην Αμερική, μπορεί να δούμε και Θανάση Αντετοκούνμπο. Με τον Αμίνουά θα στείλω ένα μήνυμα τώρα σε λίγο, αλλά δεν έχω βρει ακόμη άκρη αν θα μείνει ή όχι.
0: Με τον Αμίνουά
1: έχει EuroLeague Out.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ο ξένος ατζέντης του, γιατί υπήρξε μια επαφή, ναι, είπε ότι εγώ μπορώ να το αγοράσω μόνος μου τον buyout για να το στείλω σε ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Άρα είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι buyout, ας πούμε, μπάντιο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο.
0: Και όντως θέλει άλλη συζήτηση για να μείνει ο Αμινουά. Έτσι. Και υπάρχουν ομάδες που τον έχουν κοιτάξει.
1: Και τώρα στέλνω μήνυμα, περίμενα.
0: Στον Έλληνα στέλνεις.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Ατζέντη του.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Γιατί τον ξέρω γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είναι ο Λίντελ. Με ένα ερωτηματικό μας το βάζει και ο φίλος τον Ρόμπινσον. Και στο 5 είναι Κεμ Μπίρτς, Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιώργος Στανούλης. Που μακάρι το παιδί να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι μια χαρά. Είναι ένα ρόστερ πολύ πλούσιο. Με προπονητή Βασίλη Σπανούλη, με GM Νίκο Ζήση, με αρκετούς έμπειρους συνεργάτες προπονητή, με κόσμο, με γήπεδο που αυξάνεται η χωρητικότητά του κατά τουλάχιστον 800 θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί γύρω χωράει το περίφημο, ας πούμε, πέταλο που θα δημιουργηθεί. Και από εκεί πέρα είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται στις βάσεις που θέλει ο Σπανούλης, γιατί ο Σπανούλης και ο Άρης δεν κάνουν αγώνα ταχύτητας, κάνουν ένα αγώνα δρόμου. Κάνουν μια διαδρομή με ένα project τριετίας, για να μην πω πενταετίας, γιατί αυτό που πρότεινε η Ευρωλίγκα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ήταν 3-2 στο EuroCup. Βέβαια, με την επέκταση που κάνει η Ευρωλίγκα από τη σεζόν 27-28.
0: Συν τέσσερις ομάδες,
1: είναι δεδομένο.
0: Είναι ένα δέλεαρα να το κυνηγήσεις.
1: Αλλά το θέμα είναι με ποιους θα το κυνηγάς μαζί. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι και οι ρωσικές ομάδες που κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. Τσεσεκά, Ζενίτ και ποιος ξέρει αν υπάρχει κι άλλη. Η Τσεσεκά παραμένει και μέτοχος. Ψηφίζει δηλαδή στις αποφάσεις της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι το μήνυμα από το φίλο μας τον Αναστάσιο. Να δω τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας με αυτό το χιουμοριστικό μήνυμα που γράφει 743. Δεν χρειάζεται όμως να το διαβάσουμε.
0: Ο Θωμάς, εντάξει, μας
1: εντάξει, έχει και πολύ κόσμο στις παραλίες. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ο Θωμάς με στεναχώρησε λίγο.
1: Τι
0: με
1: έγινε
0: την ότι ελπίζω να είστε καλά. Δυστυχώς ο πατέρας κοιμήθη και αγαπούσε πολύ την Αίρα. Θα μπορέσετε να παίξετε ένα ριζίτικο κριτικό για πάρτι.
1: Θερμά συλληπιτήρια.
0: Συλληπιτήρια,
1: Θωμά.
0: Να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. προς το τέλος εκπομπής όμως, για να όχι να γλυκάνουμε τον πόνο σου, για να καταλάβεις ότι είμαστε στο πλευρό σου.
1: Μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι, ναι, από διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Σήμερα το μεσημέρι είχα την τύχη να γνωρίσω ένα φίλο, το Μιχάλη, στον Πειραιά. Βρέθηκα στον Πειραιά σήμερα για μια δουλειά και πραγματικά είναι από τους πιστούς ερασπορίτες, δηλαδή χρόνια, και μάλιστα και αυτός αλλά και ο απέναντι, ο κύριος Κυριολίβανος, λέω το επώνυμό του για να καταλάβει ότι λέω για αυτόν, μεγάλωσαν από παιδάκι τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Άκουρε, μικρός ο κόσμος, μικρός ο κόσμος, ρε φίλε. Λοιπόν, θερμά συλληπιτήρια λοιπόν στον φίλο,
0: το Θωμά.
1: Το Θωμά, και μακάρι να μην... Τι να πεις τώρα, εντάξει, φτάνει μέσα.
0: Ο Βασίλης ρωτάει, γεια σας, είναι φόρμαλ επίσημο το μήνυμά του.
1: Έχει και επίσημη ένδυση.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Πρόσεξε να δεις, γεια σας, Γιάννη Δεντόπουλε και Κώστας Σωτηρίου.
1: Έτσι και ξεκινήσει και να σας κρατήσει παλιά και δεν μας έχει στολίσει μετά,
0: Όχι, δεν μας στολίσει.
1: Όχι, για πες.
0: Δεν μας στολίσει.
1: Τι γράφει.
0: Κατά τη γνώμη σας και γνώστες
1: με του αθλήματος του μπάσκετ. Με ημεϊλάκι είναι αυτό, Δεν είναι Viber.
0: Όχι.
1: Ναι, για πες.
0: Ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής μου θυμίζει ανακοίνωση ΚΑΕ. Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Αν κλείσει μεταγραφικά στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, θα τον βοηθήσει στην άμυνα και στην επίθεση. Βασίλης.
1: Για εσύ τι λες, ρε Βασίλη.
0: Ναι. Μόνο που.
1: Αυτό θα γκρεμίσει το Telecom Center με την παρουσία του. Μιλάμε για έναν υπερπαίκτη.
0: Μόνο που.
1: Δεν είναι τυχαίο το συμβόλαιο του, ήταν 16 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με τους Clippers.
0: Ξέρεις τι. Παρεπιπτόντως, το ένα θέμα είναι.
1: Υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι αν κλείσει η δεκαετία. Όχι, άστα να.
0: Όχι, η δεκαετία θα σου πω κάτι που έμαθα και αφορά. Δεν είναι τόσο το συνταξιοδοτικό.
1: Όχι, είναι το ασφαλιστικό.
0: Το ασφαλιστικό. Δηλαδή.
1: Αλλά όλοι... και πάλι, αν θέλει η οικογένειά του να μένει στην Αμερική. Ναι. Αν θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη, για ποιο λόγο συζητάμε τη δεκαετία.
0: Αν πούμε ότι πολλοί πηγαίνουν για θεραπείες στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να έχουν σπίτι ή οτιδήποτε.
1: Anyway.
0: Ξέρεις, είναι ότι διαβίου.
1: Πολλοί παίκτες Σέρβοι και Κροάτες έχουν σπίτι στην Αμερική για τα γεράματά τους, το πούμε.
0: Και στην Αμερική.
1: Δηλαδή έχουν νομίζω σπίτι. Ότι ο Κούκοτς μένει στο Σικάγο. Ναι. Ο Ντίβατς
0: πηγαίνουν έρχεται.
1: Έχουν σύνδεση με την Αμερική. Αυτοί οι παίκτες που έμειναν πολλά χρόνια στο NBA. Ναι.
0: Αυτό είναι ότι παίρνουν μια σύνταξη στην οποία ό,τι.
1: Σύνταξη παίρνεις και στα τρία χρόνια.
0: Ναι, όταν λέω σύνταξη,
1: το λέγαμε τότε με τον Ντόρσεϊ.
0: Εννοεί η ιατροφαρμακευτική παρέδειξη είναι.
1: Είναι πλήρες το πακέτο. Είναι πλήρες το πακέτο. Είναι VIP. VIP. VIP. Απ' την άλλη, ρε Γιάννη μου, με 15 εκατομμύρια το χρόνο, νομίζω ότι όποια κλινική θέλεις βρίσκεται.
0: Δεν είναι έτσι, γιατί σου θυμίζω πτωχεύσεις παικτών που έβαζαν.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι από λάθη τους. Ή από απατεώνες φίλους και συνεργάτες.
0: Να μην φροντίσουν ώστε αν ομιγέντο τους τύχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον να έχουν το βασικότερο αγαθό υποπροστασία, την υγεία.
1: Ναι. Γράφει μια ιστοσελίδα, το Basketball Sphere, η σφαίρα του μπάσκετ, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι έγκυρο ή όχι, ότι η Ευρωλίγκα, υπό το φόβο, θα το ψάξω λίγο, υπό το φόβο του NBA Europe, αύξησε στα ύψη τη ρήτρα αποχώρησης για μια ομάδα. 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, θες να φύγεις, αδελφέ, 100. Θα σου πω ότι είχα ακούσει πριν λίγες μέρες. Στα προηγούμενα συμβόλαια η ρήτρα ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Και το ποσό, λέει, στη συνέχεια μπορεί να φτάσει και τα 200.
0: Το συζητούσε ο Παναθηναϊκός τότε, ότι είναι 10 εκατομμύρια.
1: Όταν σκεφτόταν και όταν απειλούσε ότι θα φύγει από την Ευρωλίγκα.
0: Εγώ νομίζω περισσότερο απειλούσε παρά.
1: Ο συγχωρεμένος της Μακάμπη. Πέθανε.
0: Ο Φέντερμαν.
1: Φέντερμαν. Που τον είχα συναντήσει σε ένα εστιατόριο στο Τελαβίβ. Πανάκριβο, ακόμα το θυμάμαι το λογαριασμό. Μου είχε πει, μην ακούς, μου λέει, αυτά τα πράγματα που γράφουν στην Ελλάδα. Το θυμάμαι σαν τώρα και το έλεγα στις εκπομπές, γιατί εδώ η εκπομπή έχει βγάλει πολλά θέματα. Ο Γιαννακόπουλος δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από την Ευρωλίγκα. Δεν είναι μόνο το πέναλτι, είναι και ότι είναι μέτοχος. Δηλαδή, η μία ομάδα, αν φύγει από την Ευρωλίγκα, δεν είναι το δεκάρικο. Το δεκάρικο, ένας τέτοιος επιχειρηματίας, είτε λέγεται Γιαννακόπουλος, είτε λέγεται Αγγελόπουλος, είτε λέγεται Μακάμπι. Το δεκάρικο το έχουν για πλάκα.
0: Άρα είναι...
1: Το θέμα είναι οι μετοχές. Γιατί η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει την αξία της.
0: Αυτά τα φεύγω, μένω και θα κάνω κλπ. Είναι για εντυπωσιασμό.
1: Εντελώς.
0: Και για αλλαγή κατανάλωσης.
1: Εντελώς, το 100%. Πρόσεξε όμως τι άκουσα τις προηγούμενες μέρες. Ότι ενδέχεται το NBA. Ενδέχεται το NBA. Και τώρα λοιπόν, μετά από αυτό το δημοσίευμα, θα το μπουμπονίσω κι εγώ.
0: Να το αγοράσει κι αυτό.
1: να εξαγοράσει και τη ρήτρα αποχώρησης. Δηλαδή, το έχω ακούσει για τη Ρεάλ που την πιέζανε να υπογράψει τη δεκαετή επέκταση, ότι υπόγραψε, της είπε το NBA, δεν τρέχει και τίποτα.
0: Και θα σου κάλυψω
1: 150
0: εγώ.
1: Σου δίνω όταν έρθει η ώρα. Μη στενοχωριέσαι. Και μπορεί το 150 αυτό να το δώσουν από το NBA που συζητάμε για billions και σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Δηλαδή, αν φύγει Ρεάλ αύριο μεθαύριο και φύγουν ακόμα καναδιό τύπου Φενέρμπακτσε που άργησε να υπογράψει ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, διέλυσε η Ευρωλίγκα, φίλε. Πάει. Η Ευρωλίγκα διέλυσε. Χωρίς αυτούς τους 4-5. Πώς θα γίνει αυτό, είναι λίγο μακριά η συζήτηση. Αλλά δεν είναι και απίθανο το NBA να αρχίσει να σκορπάει τέτοιου είδους εκατομμύρια στους παίκτες, στις ομάδες. Λοιπόν.
0: Κολλάω το μήνυμα τώρα στην προηγούμενη ερώτηση για τον Μπογκδάνοβιτς. Το μήνυμα του Γιάννη. Εγώ βλέπω την κίνηση για Μπογκδάνοβιτς να γίνεται στα μέσα της χρονιάς. Ειδικά αν έτσι ολοκληρώνεται και η δεκαετία. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέραμε. Δηλαδή να κλείνει δεκαετία ο Μπογκδάνοβιτς μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, όχι στο τέλος της επόμενης χρονιάς που θα ξεκινήσει. Υπάρχει και ο Νάν όμως. Δηλαδή, νομίζω ο Νάν και Μπογκδάνοβιτς είναι ίσως.
1: Μήπως πάει ο Νάν στον Άσο. Ακούγεται για πολλά downgrade από τον Ομπράντοβιτς. Σε παίκτες από 4-3, από 3-2, από 2-1. Μην ξεχνάς ότι στην Αμερική που έπαιζε ο Νάν.
0: Ναι, έπαιζε.
1: Άσος.
0: Γι' αυτό δεν έπαιξε.
1: Γιατί δεν έπαιξε. Πριν τον τραυματισμό του, 15 πόντους μέσο όρο, βασικό στο Μαϊάμι. Δες λίγο το μήνυμα που μου ήρθε, χωρίς να διαβάσει τον αποστολέα, για το θέμα του αμήνου Α. Τι γράφει, διάβασε την απάντηση, μόνο την απάντηση το άσπρο. Από μεγάλο ατζέντη. Ναι, διάβασε το μήνυμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ανοιχτό το θέμα του, έχει EuroLeague out. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι χειροπιαστό.
0: Μα,
1: άρα είναι ανοιχτό θέμα του αμήνου Α.
0: Επιβεβαιώνει αυτό που ακούσαμε, ότι και ο ξένος ατζέντης λέει ότι είναι, μπορώ να τα αγοράσω και μόνος μου και να τον πάω σε μια ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Άρα επιβεβαιώνει.
1: Πάντως είναι πολύ καλός παίκτης. Βοήθησε τον Άρη φέτος.
0: Βέβαια.
1: Είναι ευρωλιγκάτος παίκτης.
0: Ένα μάτς δεν έκανε καλό.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Ένα μάτς δεν έκανε καλό.
1: Τίμησε μου το.
0: Με τον Πανιόνι, την τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Στο λέω γιατί εγώ ως Μαρούση κρινόταν από
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Και εγώ παίξαν άλλοι όμως. Καλά.
0: Ναι.
1: Και εγώ σου.
0: Κυρίως ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Φοβερός.
0: Δηλαδή εκεί ο Αμίνου έχανε από κάτω, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι και 25. Είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδου που ομορφαίνει το στούντιο. Καλό, ε.
0: Αντωνιάδη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το Αντωνιάδου και το Αντωνιάδη αλλάζει και κάτι.
0: Αλλάζει.
1: Ωραία. Αντωνιάδη, εντάξει.
0: Αλλάζει, αλλάζει. Η απάντηση τη άκουσες.
1: Κάτσε ρε.
0: Αλλάζει
1: η πρόεδρος της ΕΣΥΑ που είχαμε, η Μαρία Αντωνιάδου. Αντωνιάδης δεν ήταν ο μπαμπάς της. Άρα δεν αλλάζει.
0: Αλλάζει
1: Αντωνιάδης. Μπαμπάς πώς λέγεται. Αντωνιάδης, εντάξει. Ωραία. Η Χρυσούλα λοιπόν Αντωνιάδη, που της αρέσει περισσότερο, είναι μαζί μας. Η Βιβί Νικολοπούλου που δεν μας βάζει χέρι και το διαβάζουμε, το λέμε ωραία το όνομά της. Σωστά εδώ και πολλά χρόνια. Παραμένει μαζί μας και είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, Κωσοτηρίου στα μικρόφωνα της Ερασπορ μέχρι τις 6. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
0: Πρώτα έτσι, να πω.
1: Τι θες να πεις. Δηλαδή, θέλει να φλιαρίσει και όταν δίνουμε τραγούδι.
0: Όχι,
1: για πες.
0: Είχαμε πει.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
0: Το παιχνίδι της 10.
1: Ναι.
0: Με τον Πλάτωνα που κέρδισε η 10.
1: Τώρα ποιοι παίζουν.
0: Τώρα είναι ο άλλος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια διαφορά.
1: Μιλάμε για παιδικό, έτσι.
0: Παιδικό
1: τελική φάση παιδικού.
0: Ο Ολυμπιακός προηγείται 35-22 του Περιστερίου. Είμαστε στην αρχή της δεύτερης περίοδου.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν δεύτερος στον όμιλο με τη 10. Το Περιστέρι ήταν ο πρώτο. Αλλά είπαμε το Περιστέρι έχασε χθες έναν από τους βασικότερους παίκτες,
1: ναι,
0: του, τον Παππού, που
1: το
0: είναι
1: ψηλό,
0: πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι παίζει και ο Θανάσης Πανούλης. Τώρα δεν μ' αρέσει να λέμε ότι παίζει ο Θανάσης ο Σπανούλης ή παίζει ο βαφτιστήρας σου.
1: Ξέρεις,
0: γιατί παίζουν και άλλα παιδιά.
1: Θα σου απαντήσω όμως. Αυτό το βάρος που κουβαλάει ένα παιδί που είναι γιος του Σπανούλη, π.χ. ή γιος του Ζήση ή γιος του Τάδε, πρέπει να μάθει να το κουβαλάει. Γιατί θα το κουβαλάει μια ζωή όσον αφορά τον μπάσκετ, τον αθλητισμό, αλλά θα το ανοίξει και πολλές πόρτες. Άρα είναι ένα βάρος από τη μία, αλλά και από την άλλη είναι και ένα διαβατήριο.
0: Είναι διαβατήριο, αλλά να σου πω κάτι.
1: Στη ζωή διαβατήριο, όχι στον αθλητισμό.
0: Το μπάσκετ είναι. Στο γήπεδο δεν είναι.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Στη ζωή είναι διαβατήριο.
0: Το γήπεδο είναι καθρέφτης.
1: 100%.
0: Δεν μπορεί κανένα προπονητή, άντε να στην κάνει να σε βάλει μία φορά για να μπει στη γυμναστική ακαδημία. Ένα να σε βάλει για να πει ότι έγινε παίκτη Α1, να παίξει ένα μάτσο.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμω.
0: Ναι, αλλά.
1: Και άμα δεν αξίζει, δεν είναι και σωστό.
0: Ναι. Απόδειξη. Ο Άλεξ, ας πούμε, ναι. Βλέπεις ότι επειδή δεν είναι.
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε.
0: Προσπαθεί
1: να παίξει πιο ψηλά, αυτό εννοώ.
0: Ναι, προσπαθεί να βρει κάπου να. Να παίξει όσο μπορεί περισσότερο.
1: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα πούμε και για τον Ντάνιελ Τάις που αποχαιρέτησε τη Μονακό. Να δούμε πού θα πάει και αυτός. Θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο. Έτσι, κυρία Χρυσούλα Αντωνιάδη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο, για την τελευταία περίοδο της εκπομπής. Αν τη χωρίσουμε σε ημίωρα.
1: Ειδησιογραφικά σήμερα δεν έχει σκάσει καμιά βόμβα.
0: Φτωχή μέρα.
1: Δηλαδή, μία από τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, είναι ότι ο φίλος μας ο Μπαστιάν Βοτιέ έφυγε από τη Βιλερμπάν. Όλοι πλέον γράφουν και υποστηρίζουν και λένε ότι είναι κλεισμένος ο Μπράνκου Μπάντιο από τον Παναθηναϊκό. Αλλά σήμερα τουλάχιστον 27 του μηνός δεν έχει κάτι να πεις ότι είναι μια είδηση, ας πούμε, που θα συζητηθεί, που οτιδήποτε.
0: Είναι και κάποιες ομάδες
1: που μας εντριγκάρει, ας πούμε, έτσι,
0: που δίνουν φιλικά προετοιμασίας για τα παράθυρα.
1: Ρε φίλε, ξέρεις τι διαβάζω? Έλα. Πέθανε ο Πασκάλ Ντοριζόν, ρε φίλε. Ο διαιτητής. Πολλά χρόνια διαιτητής. Πολύ γνωστή σφυρίχτρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι τελειωμένο και του Σόρτς με τη Βαλένθια για τα επόμενα χρόνια. Έχει κάνει μια δήλωση ο Μεσίνα για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για τον Παναθηναϊκό. Είπε ο Έτορε Μεσίνα.
0: Θυμάσαι μια επική συζήτηση,
1: ναι,
0: που προκάλεσε ο Ομπράντοβιτς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο μετά τον τελικό του 9.
1: Δεν υπάρχει. Και εγώ όμως που είχα ρωτήσει το Μεσίνα, το τι σας είπε η γυναίκα σας για το Final Four και τα λοιπά. Εντάξει, ο Έτορε ήταν και είναι κύριος. Ένας από τους μεγαλύτερους κυρίους
0: του
1: ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το Έτορε
0: με τη Ρώμα, ή μάλλον η Ρώμα έχει δείξει ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα
1: η το νέα ομάδα με Ντόντσιτς και αυτά, πώς συζητιέται όλο αυτό. Okay.
0: Σε ένα φιλικό, γιατί η Τουρκία και άλλες ομάδες έτσι έχουν παράθυρα μαζί με την εθνική μας, το τρίτο παράθυρο για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου του 27. Η Τουρκία με τον Εργίνα Ταμάν στον πάγκο έχει να παίξει 2 του μηνός με τη Βοσνία και 6 του μηνός με την Ελβετία. Ελβετία που προπονητής είναι ο Ηλίας Παθεοδόρου. Κέρδισε σε φιλικό τη Ρωσία με 86-78, με κορυφαίο τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος Όσμαν ήταν με 14 πόντους.
1: Έχει και μια μεγάλη πρόταση από την ΕΦΕΣ.
0: Ναι, 14 πόντους και 6 rebound. Και δεύτερο σκόρ και γενικά ως παρουσία ο Κορκμάζ, ο οποίος άφησε το NBA για να πάει στην Μπεσίκτας, με 13 πόντους και 4 rebound συν 3 assist.
1: Ναι, ο Μοντέρο ρωτήθηκε από Ισπανούς και τα λοιπά και τα μπουρδούκλωσε λίγο. Δεν είπε ότι έχω κλείσει, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Αλλά είπε εσείς το λέτε και σας βλέπω πολύ σίγουρος και τα λοιπά. Χαμογελούσε βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανέστατα δεν θέλει ακόμα να επιβεβαιώσει κάτι.

0: υπάρχει και αυτή η προσφορά από την Ομοσπονδία και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. 5 διπλά εισιτήρια και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας με όποιο τρόπο θέλετε, είτε μέσα από το 54160 sport κενό και το μήνυμα. Εμείς θα μαζεύουμε με την παραγωγή μας εδώ τα ονόματα.
1: Θα μπουν σε μια λίστα.
0: Θα μπουν σε μια λίστα πολλών εκατοντάδων φίλων που θέλουν να πάρουν αυτά τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία. Κυριακή 5 Ιουλίου σε 7 η ώρα στη Σάνελ Αρένα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και με την ευκαιρία να πω λίγο το πρόγραμμα της εβδομάδας όσον αφορά το μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να είστε και να είμαστε και σίγουροι, γιατί καμιά φορά ξέρεις οι εκπομπές αλλάζουν ώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Δευτέρα η εκπομπή μας είναι 5 με 7. Την Τρίτη η εκπομπή μας είναι 4 με 6. Την Τετάρτη η εκπομπή μας είναι 4 με 6. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν εκείνες τις μέρες τα μηνύματα με το ονοματεπώνυμο και το email. Την Πέμπτη η εκπομπή είναι 4 με 6 και την Παρασκευή, όπως και χθες, θα είναι 5 με 7 και εκεί γύρω στις 6:30-7 παρά θα ανακοινώσουμε τους 5 τυχερούς που θα πάρουν από ένα διπλό εισιτήριο για κάποιο φίλο, κάποια φίλη, για το παιδί του, για να πάνε να δούνε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Πορτογαλία. Πολύ ωραίο αυτό το δώρο. Καλοκαιρινό, έτσι δροσερό.
1: Ναι,
0: σαν Ελαρένα, ωραίο γήπεδο.
1: Επειδή ξέρουμε ότι η Βιλερμπάν, ή μάλλον σοβαρό ενδεχόμενο να κάτσει στον πάγκο της Βιλερμπάν ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ, να πούμε ότι ο Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε.
0: Όχι, δεν είναι απλά ενδεχόμενο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι σχεδόν δεδομένο.
1: Ωραία.
0: Για τον Τόνι Πάρκερ. Έκανε ντεμπούτο,
1: Είπαμε όποιος καεί με το χιλόφυσα και το γιόρτι.
0: Έκανε ντεμπούτο πάντως.
1: Αλλά ως προπονητής της ΚΑΠΑ 17.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα, υπάρχει πιθανότητα κάποιος δικός μας.
0: Έτσι είχε ξεκινήσει και ο Σπανούλης, αν θυμάσαι.
1: Σε Next Generation.
0: Ναι. Ισχύει. Στο Final Four, νομίζω, του Βελιγραδίου ήταν αυτό. Όχι, νομίζω, είχα πάει στο παιχνίδι να δω του Σπανούλη. Άρα τεπέ.
1: Τεπέ, ναι.
0: Μάλιστα. Τεπέ, πάρα πολύ ωραία. Ο τεπέ, προπονητής. Τον έχουμε δει να κάνει τα πάντα. Να παίρνει δαχτυλίδια πρωταθλητή με του Σαν Αντώνιο Σπέρς. Να παίρνει μετάλλια με την Εθνική Γαλλία. Να είναι ο αδελφός του προπονητής ο TJ Parker,
1: και αυτός
0: να είναι πρόεδρος και τώρα θέλει να γίνει και προπονητής. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει προπονητής σε ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά okay. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε και αυτό το μπάσκετ που θα παίξει η ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Άλλο, Γιάννη.
1: Τίποτα να... δείχνω τις ματιές μου, 49-28 έχει ξεφύγει η ομάδα παιδών του Ολυμπιακού, άρα είναι το φαβορί, έτσι όπως πάει τα πράγματα, να παίξει με την 10 δύο ομάδες από τον ίδιο όμιλο να παίξουν για την πρώτη θέση, για το πρωτάθλημα παιδών.
0: Ναι.
1: Και το μικρό τελικό που δίνει, ξέρεις, οι πρώτες τρεις θέσεις δίνουν και μόρια στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Άρα έχει νόημα ο μικρός τελικός.
0: Βέβαια.
1: Φθάνει οι ομάδες πάλι από τον ίδιο όμιλο. Φαίνεται, πρέπει να γίνει μεγάλη ανατροπή εδώ από 23 πόντους διαφορά.
0: Ρωτάει ένας φίλος, να το θυμίσουμε, τις ομάδες που έχουν πενταετές συμβόλαιο. Πενταετή άδεια δηλαδή στο Eurocup. Από τις δικές μας ομάδες είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες ομάδες είναι η Μονακό μέχρι πρότινος και μέχρι πέρσι στα Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά έτσι τα έχουν φέρει τα πράγματα, οι καταστάσεις, και τη βλέπουμε στο Eurocup. Είναι η Τορτώνα, είναι η Ολύμπια Λουμπλιάνα, είναι η Χάπελ Ιερουσαλήμ, είναι η Λιετκαμπέλης από τη Λιθουανία, είναι η Χέμνιτς, είναι η ομάδα της Φραγκφούρτης, οι Skyliners, είναι η ομάδα της Βενετίας, η Ουμάνα, είναι η Κλούζνα Πόκα, είναι η Ούλμη Γερμανική, είναι η Νεπτούνας η Λιθουανική, η Λεμάν η Γαλλική, η Τρέντο η Ιταλική, η Μπουντούτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, η Τουρκ Τέλεκομ από την Άγκυρα, η Λόντον Λάιονς από το Λονδίνο, η Τενερίφη, η Μπουργκ η Γαλλική και η Μπαχτσέ Σεχίρ μαζί με Άρη και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες με το πενταετές συμβόλαιο. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μάχη, έτσι. Άκουσα τα ονόματα που διάβασα. Με μονοετή συμμετοχή είναι η Μανρέσα, είναι η Ρώμα, Μάξιμα Ρώμα λέγεται η ομάδα, είναι η ομάδα της Ρίγας από την Λετωνία, είναι η Σιαουλιάη, η Ροστόκ, η Σαν Πάμπλο Μπούργκος Ισπανική, είναι η άλλη ομάδα της Ρώμα, η Ρώμα Μπάσκετμπολ, και είναι και η Νάπολη μαζί με την Μπότευγκραντ από τα Βαλκάνια. Επίσης, Σλάσκ Βρότσλαβ από Πολωνία και Τόφας Μπούρσα από την Προύσα της Τουρκίας είναι οι ομάδες με τη μονοετή άδεια στο Eurocup.

0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, το λέω φίλος σου με την έννοια όλοι είναι φίλοι μας, αλλά επειδή είναι πτυχίο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή να τον έχει, να σε έχει πετύχει εκεί. Ρωτάει, καταρχάς ελπίζει να είμαστε καλά για να μας ακούν εδώ και να μιλάμε καλά. Είμαστε, δεν ξέρω αν το είπατε προηγουμένως, μόλις συνδέθηκα με Μακιντάρη και Μοντέρο, τι γίνεται, γιατί δεν ανακοινώνονται. Θα κινηθεί ο Ολυμπιακός για τεσάρι που παίζει και στο 3, ευχαριστώ πολύ. Ναι, θεωρούνται τελειωμένες μεταγραφές. Όσο μπορούμε να τις πούμε τελειωμένες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Του Μακιντάρη ίσως πιο τελειωμένη.
1: Τις τελευταίες μέρες, σε διάφορα φόρουμ και τα λοιπά, μας το γράφει και ένας φίλος. Ο 743, να πούμε μια καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μπάρη, αλλά και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κεφαλονιά. Ναι, Παναγιώτη, μπορείς φυσικά να επικοινωνήσεις μαζί μας. Υπάρχουν τα τηλέφωνα εδώ. Άμα θες όμως, πάρε καπάκι μετά το τέλος εκπομπής στο 210-6012-9. Μάλλον όχι, πάρε στο. Ποιο να πάρει, στο 6012-991 ή 992. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της επικοινωνίας. Γιατί είναι ένα προσωπικό θέμα και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, φυσικά εννοείται, άλλωστε είναι και του χαρακτήρα μας να βοηθάμε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα φόρουμ που λένε ότι το κοιτάζει το θέμα του Μοντέρο Παναθηναϊκός. Εγώ είχα ακούσει ότι ο Μοντέρο είναι κλεισμένος από τον Ολυμπιακό.
0: Και τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν είμαστε όμως και δεν έχουμε κοριούς στα τηλέφωνα των ιδιοκτητών.
0: Θα σου το πω και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Ότι στον Ολυμπιακό δεν θεωρούν, δεν υπάρχει μια ανησυχία, ας πούμε, για αυτά που λες εσύ ότι διαβάζεις.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, ένα αυτό. Γιατί έχει κλείσει πολύ
1: δεν
0: καιρό.
1: Δεν το λέω εγώ, μου το στείλαν μήνυμα.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, ρε,
1: από ακροατή.
0: Αυτό που συζητάμε τώρα. Το δεύτερο είναι.
1: Έχει κλείσει πριν το Final Four.
0: Πριν. Και μάλιστα τώρα είναι ο παίκτης, το είπατε και χθες, εσύ το είπες νομίζω, ότι είναι ο παίκτης για τον οποίο ρώτησε, ο οποίος ρώτησε αν θα είναι ο Μπαρτζόκας προπονητής.
1: Και το απάντησαν θα ότι είναι, είτε ό, το πάρει είτε δεν το πάρει,
0: ακριβώς.
1: Το Final Four θα είναι.
0: Γιατί όταν είπε ο Καλαμπόκης ότι ρωτάνε οι παίκτες.
1: Βέβαια θα σου θυμίσω ότι και πέρυσι ο Μιλουτίνοφ είχε κλείσει το Μιλάνο με προφορική συμφωνία και χάλασε.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ενώ αντιθέτως του Πίτερς επισημοποιήθηκε.
0: Ναι. Εντάξει, με τον Πίτερς να σου πω κάτι. Παρότι έκανε φοβερή εμφάνιση στον τελικό και παρότι.
1: Λες ότι είχε κλείσει τον κύκλο του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειαζόταν κάτι άλλο στη θέση.
1: Ένα φρεσκάρισμα.
0: Γιατί θα ήταν πολλά τα χρήματα να πληρωθούν για δύο παίκτες που δεν του δίνουν αμυντική. Να τον οχυρώσουν αμυντικά στο 4.
1: Ναι.
0: Που ήταν η αδύναμη θέση του Ολυμπιακού. Όσον αφορά δηλαδή όταν αμήνεται να σημαδεύουν και τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ, δηλαδή και τους δύο που μπαίνουν σε αυτή τη θέση. Τι άλλο θέλω να πω για τον Μοντέρο. Α, για τον Μοντέρο είχαμε πει εδώ, δεν ήσουν εσύ,
1: ναι,
0: ότι τον είχε πάρει, αλλά όχι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς. Το Μοντέρο.
1: Ναι, πιο παλιά.
0: Ναι, πιο παλιά. Δεν του είπε ότι θα πάω στον Παναθηναϊκό και λοιπά, αλλά είχε πάρει, όπως πήρε το Μοντέρο, έχει πάρει και 2-3 άλλους παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί εδώ εύκολα παρεξηγούνται τα πράγματα, για να μην πει κανείς ότι λέμε, γιατί τα κάνουν αυτά οι ομάδες, δηλαδή αποσύρονται ενώ αφού μαθαίνουν ότι ένας παίκτης που θέλανε έχει κλείσει κάπου αλλού, λένε αποσυρώμαστε για να προλάβουν να μην μπουν ότι το χάσαν τον παίκτη από μια άλλη ομάδα, ή δίνουν επίτηδες ότι ενδιαφέρεται ο μεγάλος αντίπαλος για να,
1: ναι,
0: πούνε
1: παιδί μου,
0: τον πήραμε από τα
1: χέρια.
0: Εδώ δεν είναι. Εδώ είπαμε ότι ο Μπράντοβιτς δεν χρησιμοποίησε το όνομα του Παναθηναϊκού μιλώντας με τον Μοντέρο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω το θέμα, Γιάννη, sorry, okay, το πιστεύω όμως. Γεια χαρά από τον πρόεδρο, Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
0: Πού είσαι ρε πρόεδρε?
1: Ναι. Είναι ο Ημιτασιόν που λέω εγώ και δεν παρεξηγείται ο φίλος της εκπομπής. Παίξτε άφοβα back to back Ευρωλίγκα πρωτάθλημα, λέει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ακροατής της εκπομπής που εμπιστεύεται την ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης, είμαστε σίγουροι. Α, μην είμαστε σίγουροι, λέει, για Χουάντσο Όσμαν Γκραντ.
0: Αυτό κοιτάγα τώρα. Πού μπήκε εσύ, στο
1: Facebook? Στο inbox, ναι.
0: Εντάξει, αυτό κοιτάγα τώρα γιατί μαζόμαστε να το διαβάσω.
1: Καθώς με Μπάντιο θα έχει ήδη 7 ξένους, δηλαδή με τις 3 προσθήκες ακόμη θα πάει στους 10. Σαν πολύ δεν είναι. Άρα ή δεν θα γίνουν 3 κινήσεις ή θα φύγει τουλάχιστον ένας. Ο Παναθηναϊκός με Φάλ θα έχει 11 ξένους ουσιαστικά, αν δεν πάρει το διαβατήριο. Θα έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, άλλη στην Ελλάδα. Δεν μου φαίνεται νορμάλ για μια ομάδα και δεν κολλάει μεταγραφές. Είπα όμως χθες το απόγευμα, Δημήτρη, και εσύ ακούσε εκπομπές όλες, ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να έχει μια ομάδα με τουλάχιστον 15 κανονικούς. Και όταν λέμε 15 κανονικούς, να είναι 15 πολύ καλοί παίκτες. Άρα τι σημαίνει αυτό, τρεις σε κάθε θέση. 3-5-15. Τώρα ο αριθμός των ξένων είναι όμως ένα θέμα αναμφισβήτητα. Λοιπόν, να πούμε σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους ότι και στον Περικλή, κύριε Περικλή, να στέλνετε μηνύματα και πιο συχνά, όχι μόνο για τα εισιτήρια. Τώρα μας έστειλε ο φίλος για πρώτη φορά και χαιρόμαστε που μας έστειλε έστω και για τα εισιτήρια. Είμαι σίγουρος ότι ακούει την εκπομπή και μακάρι και να κερδίσει κιόλας ένα διπλό εισιτήριο από τα 5 διπλά, σύνολο 10 που μας πρόσφερε η Ελληνική Ομοσπονδία Κάλαθος Φαίρεσης. Ο Μάκης τι λέει? Ναι αγαπητέ Μάκη, μας θυμίζει ότι τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση της Πάτρας που αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα με παίκτες και προπονητές που κυρίως προέρχονται από τις ακαδημίες του προγράμματος ΝΟΥΣ του Προμηθέα δεν προβλήθηκε. Πέρασε τα ψηλά στα ΜΜΕ.
0: Για να μην πω ότι προβλήθηκε αρνητικά.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Προβλήθηκε για αρνητικό λόγο.
1: Δεν το έχω διαβάσει το θέμα, αλήθεια σου λέω. Γιατί είναι τέτοια ενημέρωση που δεν το, που το έχασα. Και όντως λέω αλήθεια. Απλά να απαντήσω στο Μάκη ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα νοσεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δίνεται αλφαγιώτα έμφαση κυρίως στα λαοφιλή αθλήματα και δεν δίνουμε έμφαση, ας πούμε, στο αν ένας ποδηλάτης διαπρέψει που θα πρέπει να μπει πρωτοσέλιδο. Εάν ένας...
0: Στη Γαλλία μπαίνει.
1: Στη Γαλλία, ναι, αλλά είναι άλλη κουλτούρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει πρωτοσέλιδο, ολοσέλιδο θα γίνει. Στην ΕΚΙΠ. Ολοσέλιδο. Ολοσέλιδο στη Γαλλία. Εδώ δυστυχώς είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι και πολύ φοβάμαι ότι το πράγμα χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια και μας δίνει ο Μάκης αυτή την πάσα για να το σχολιάσουμε. Έτσι, αγαπητέ Μάκη, τουλάχιστον στην δική μας εκπομπή, αν δεν υποθεί κάτι, δεν λέγεται επειδή δεν το έχουμε πάρει είδηση ή δεν έχουμε προλάβει να το πούμε. Όχι από σκοπιμότητα, για να απαντήσω στο Μάκη, και είμαι σίγουρος ότι το ξέρει και το έχει καταλάβει. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 10.
0: Ένας φίλος μισό λεπτό ρωτάει.
1: Φίλος δικό σου, προσωπικός?
0: Όχι, όχι.
1: Α, γιατί είπες φίλος σου.
0: Όχι, φίλος. Ρωτάει για το.
1: Τι
0: γίνεται με. Γιατί, ας πούμε, Μόντε Μόρι, ενώ ο Ολυμπιακός αρχίζει έναν-έναν να τους αποχωρεί.
1: Καλό θέμα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό θέμα είναι αυτό.
0: Για τον Μόντε Μόρι και τον Κόρι Τζότζεφ.
1: Ποιο έχει αποχαιρετήσει μέχρι τώρα, Φαλ και Μακίσικ?
0: Φαλ και Μακίσικ κατά τον Κούμπο.
1: Ναι.
0: Και άλλον έχει αποχαιρετήσει.
1: Έχει αποχαιρετήσει και με Νιλικίνα.
0: Νιλικίνα.
1: Ναι.
0: Τώρα τέλος πάντων. Όλους.
1: Δεν έχει αποχαιρετήσει όμως Κόρι Τζόζεφ
0: ναι.
1: και Μόντε Μόρις.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι για το όμοι γέννητο, καταρχάς με τον Τζόζεφ έχει περιθώριο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Κρατάει μια επιφύλαξη.
0: Μετά από αυτό, έτσι όπως πήγε το πράγμα με το Γόκαπ, ας πούμε. Άσχετα αν είναι Έλληνας, παίζει ως Έλληνας, δεν είναι Έλληνας. Παίζει ως Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή μάλλον παίζει σαν Έλληνας, γιατί να το πάμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κατάλαβα. Σαν Έλληνας είναι το σωστό.
1: Ναι.
0: Κρατάει αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι οποίοι είναι playmaker, για το ομιγέννητο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τότε θα αυξηθούν, αν δεν μείνει ο Γόκαπ, θα αυξηθεί το πρόβλημα.
1: Δεν είναι πιθανότητες, ρε Γιάννη, να μην μείνει ο Γόκαπ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν.
1: Εγώ καμία.
0: Δεν μπορώ, αλλά.
1: Αλλά ποτέ μιλάς ποτέ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αυτό. Το ποτέ μιλάς ποτέ,
1: ποτέ.
0: Αλλά απ' την άλλη, σου είπα, με παραξένεψε όλη αυτή η εικόνα του και η φρασί, πώς να πω, η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Γόκαπ.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι επαγγελματίας όμως, φίλε.
0: Ναι, επαγγελματίας.
1: Και είναι Αμερικανός.
0: Μα επαγγελματίας.
1: Οι Αμερικανοί είναι πιο χήμα στη δηλώση τους. Δεν κρύβονται. Τι τα πούν χήμα.
0: Τι να σου πω. Επίσης είναι και ο Ντόρσεϊ ακόμα.
1: Να δηλαδή... σου το πω λίγο όπως το αισθάνομαι. Στον Παπα-Νικολάου, από ό,τι μαθαίνω, εδώ και μέρες, και το είπα μάλιστα την ημέρα του πέμπτου τελικού, έχει γίνει μια προσέγγιση που δεν έχει εντυπωσιάσει τον παίκτη οικονομικά. Δεν βγήκε να πει κάτι.
0: Όχι.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν βγήκε να μιλήσει.
0: Όχι, γιατί ο Παπα-Νικολάου, να σου πω κάτι. Καταρχάς, ξέρει. Εγώ νομίζω.
1: Να σου το πω σε άλλον πιο κάτω επίπεδο. Λαρετζάκης, πέρσι, βγήκε να μιλήσει. Θέλω να πω ότι ο Γόκαπ βγήκε, γιατί είναι το ίδιο επαγγελματίας με τους άλλους, αλλά είναι Αμερικανός. Θα τα πει πιο σκληρά. Σου λέει, όταν μου μιλάτε για respect, evaluate, είπε, εκτίμηση, αξιολόγηση των δυνατοτήτων και τα λοιπά και της προσφοράς και money, λεφτά.
0: Εγώ νομίζω ότι έτσι φρόντισε να δώσει περισσότερο το στίγμα ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο με μια μικρή αύξηση. Θέλει μια καλή αύξηση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί ο Ντόρση ζητάει πολύ μεγαλύτερη.
1: Σίγουρα. Έτσι. Είχε όμως και μεγαλύτερο συμβόλαιο, το διπλό σχεδόν.
0: Ναι.
1: Το διπλό από τον, σχεδόν από τον Walkup, ο Ντόρση. Όπως όμως εξήγησα και χθες, τα λεφτά τα παίρνουν οι χαρισματικοί. Και όχι οι πολύ καλοί παίκτες αμυντικοί. Τα παίρνουν οι σκόρερ, οι χαρισματικοί. Ναι. Ο Ναν, ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρση, αυτοί. Χαρισματικοί.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο ρολίστας δεν θα πάρει λεφτά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολλά.
0: Αλλά αν σου λείπει ένας ρολίστας για να κάνεις την ομάδα σου καλή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί.
1: Θα τον πληρώσεις τόσο όσο νομίζεις.
0: Ότι η συγκέντρωση πολλών αστέρων δεν είναι χέγγιο επιτυχίας.
1: Το έχουμε πάθει και με την εθνική ομάδα. Δεν θυμάσαι με τους 12.
0: Ακριβώς.
1: Που ο πιο οικονομικός ήταν ο Καϊμακόγλου.
0: 1 εκατομμύριο ήταν. Ναι. Ο πιο μικρός. Ο πιο μικρό αμοιβόμενος.
1: Ναι.
0: Ο Τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και εκεί ήταν σίγουρα στεναχωρημένοι και δεν μπορούν να παίξουν και οι 12.
1: Βέβαια. Ενώ ο Σκαριόλο πάντα στην Εθνική έχει και τρεις ρούκες ή τρεις πιτσιρικάδες που και μόνο που υπήρχαν στην Εθνική Ισπανίας ήταν χαρούμενοι. Ναι. Οι δικοί μας δεν ήταν χαρούμενοι.
0: Όχι.
1: Όταν είχαμε 12 All-Star.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, παιδες, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά
0: είπαμε,
1: θα το κάνουμε με τον τρόπο
0: που ζήτησε ο Θωμάς,
1: που αρμόζει σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι. Για να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα που λέει ότι εκοιμήθη.
1: Εκοιμήθη. Σκληρό.
0: Ναι.
1: Σκληρό.
0: Τώρα δεν ξέρω σε ποια κατηγορία υπάγεται, γιατί πάντως θα είναι από κριτικό άκουσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κάτι έχουμε βρει. Κάτι έχουμε βρει.
0: Δεν μας
1: η Κρήτη έχει βγάλει τεράστιους τραγουδοποιούς. Τεράστιους. Mm-hmm. Η Κρήτη έχει βγάλει. Αλλά για να το φέρουμε κοντά στο 6, πρέπει να το παίξουμε λίγο πιο μετά. Πόσα λεπτά είναι, Χρυσόλο μου? Ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους. Να είναι όλοι δυνατοί, να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπανάκια τους αν μπορούν. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι εργάζονται.
0: Σήμερα κάποιοι μπορούν να δουν διάλειμμα με την ησυχία τους λίγο, γιατί έτσι που είναι οι ώρες, άντε βλέπουν το νωρίς.
1: Εμείς θα πιούμε μια μπερίτσα, μου επιτρέπεις, στο φεστιβάλ μπύρας που έχουμε στη Λυκόβρηση, στο Λιακό Χωριό.
0: Σου επιτρέπω.
1: Οπότε θα πιούμε μια μπερίτσα.
0: Έχει βγει και 0% μπύρα.
1: Γιάννη, 0% μπύρα δεν πίνω. Το ξέρεις πολύ καλά. Άμα πιω μια μπύρα θα την πιω κανονικά. Εντάξει, δεν είμαι έγκυος για να πιω 0% μπύρα. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε θερμά για όλα. Συνεχίζουμε με την προσφορά των 10 εισιτηρίων. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις μέχρι την Παρασκευή. Οπότε εμείς τα ξαναλέμε
0: Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα το απόγευμα και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: 5 με 7 έχεις πει τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι η Γαλλία είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τον γκολ και το καταφέρνει στο 7ο λεπτό, επιβραβεύοντας έτσι αυτή την προσπάθεια με το καλημέρα του αγώνα, το δοκάρι του Εμπαπέ στο 1, του Κονέ στο 5. Έρχεται λοιπόν να ανοίξει το σκορ η ομάδα της Γαλλίας με τον Ντεμπελέ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία, Ντεμπελέ και γκολ. Στο 20ο λεπτό, Ουσμάν Ντεμπελέ διπλασιάζει τα τέρματα και τα δικά του και της ομάδας του από το ίδιο σημείο. Για να δούμε την απάντηση, γκολ! Έρχεται λοιπόν για την Νορβηγία το γκολ. Η απάντηση που λέγαμε λίγο νωρίτερα, με ένα παίχτη που μπήκε στην καρδιά της άμυνας, ο Άσγκαρτ, στο 21, άμεση απάντηση σχεδόν σε ένα λεπτό.
4: Την
3: ψάχνει
4: στην
3: ακόμα
4: του.
3: Ένα γκολ και το βρίσκει. Ντεμπελέ, τρίτο γκολ καρμπόν, στο 32. Για να δούμε στο επόμενο δίλεπτο αν υπάρχει κάτι. Κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν η σέντρα από τα αριστερά και έρχεται ο Ντουέ με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-4 το κερασάκι στην τούρτα.
4: Εκτελεστής και σε αυτό το corner για την Σενεγάλη, ο Καμαρά με το δεξί του πόδι φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! 1-0 η Σενεγάλη στο 4ο λεπτό, πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ανοίγει το σκορ με τον Σεκ. Μεγάλη ευκαιρία, διακόπτω και γκολ. 2-0 για τη Σενεγάλη. Ο Σάρο, ο Ισμαήλ Ασάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 Σενεγάλη Ιράκ 2-0. 3-0 για τη Σενεγάλη. Γκολάρα με το αριστερό. Ο Πάπε Γκέιγ μόλις πέρασε στο γήπεδο. Στο 57 πέρασε στο γήπεδο. Στο 59 σκόραρε με το αριστερό του πόδι έξω από την περιοχή. 3-0 η Σενεγάλη το Ιράκ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Γκολ με τον Πάπε Γκέιγ. Δεύτερο γκολ με το αριστερό πόδι. Κεραυνοβόλησε την εστία του Ιράκ και έκανε το 4-0 με άπιαστο αριστερό σουτ. 5-0 η Σενεγάλη με τον Ενδιαγέ. Με το δεξί του πόδι νίκησε τον Τζαλάλ Χασάν. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έκανε το Σενεγάλη Ιράκ 5-0 στο 22ο λεπτό.
2: Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Γιορέντα από το σημειάκι του κόρεν, το γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, είναι γκολ, εφνιδιάζεται ο Μουσλέρα και το βάζει ο Μπαένα. Ουρουάη Ισπανία 0-1. Στο 42ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαένα.
5: Γκολ για τους Βέλγους στο 28ο λεπτό. Η πρώτη φορά μέχρι στιγμής που αντέδρασε πολύ άσχημα η άμυνα των Νεοζηλανδών. Στο κόρνερ που έκανε από τα αριστερά ο Ντεμπρόινε, η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή. Στρώθηκε στον Τροσάρ. 1-0 με επαναλαμβάνω με αυτό το γκολ του Τροσάρ στο 28ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-1 με γκολ του Τροσάρ. 2-0 για το Βέλγιο στο 50ο λεπτό. Σκόρερ ποιος άλλος, Τροσάρ. Στο 50ο λεπτό λοιπόν ο Τροσάρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ και έτσι το Βέλγιο ουσιαστικά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού σφραγίζει την νίκη του. Και τώρα με τον Τροσάρ έξω από την περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Ντεμπρόινε, θα σουτάρει με τα αριστερό, γκολ εξαιρετικό στο 66ο λεπτό. Κέβιν Ντεμπρόινε και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 0-3. Γκολ για τη Νέα Ζηλανδία που τα καταφέρνει τελικά στο 84ο λεπτό. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-3. Και μόλις μπήκε ο Λουκάκου σκοράρει στο 86ο λεπτό.
6: Τι το πάρε,
5: 4-1 για το Βέλγιο. 91ο λεπτό για τον Λουκάκου. Και με τον Λουκάκου έξω από την περιοχή έχει απέναντί του τον κεντρικό αμυντικό τον Σέρμαν. Γκολ αυτή τη φορά από τον Σελεμέκερς στο 4ο λεπτό. Στην εκνοή των καθυστερήσεων το Βέλγιο κάνει 5 τα γκολ του. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής.
7: Γκολ για την Αίγυπτο, Μαχμούτ Σαμπέρ. Μια ωραία επίθεση η οποία ξεκίνησε για τις Αιγύπτιους που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιστεγάζεται αυτή η πρωτοβουλία στο 5ο λεπτό με το γκολ του Μαχμούντ Σαμπέρ. Μεγάλη φάση στα καρέ της Αιγύπτου και να το γκολ, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του Ιράν. Μεγάλη φάση, Ραμίν Ρεζαϊάν, ο μπακ ο οποίος είχε ανέβει στην συγκεκριμένη φάση και καταφέρνει έπειτα από την απόκρουση του Σομπέιρ που για άλλη μια φορά έδιωξε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά στα πλάγια που μπήκε ήρθε ο Ραμίν Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Για πάμε σιγά σιγά, 6 και 9 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και εδώ παρέιτσα θα πάμε μέχρι τις 8 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Συνεχίζεται φυσικά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, συνεχίζεται το Μουντιάλ, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η φάση των ομίλων και μπαίνουμε στο ζουμί. Έχουν μείνει ο 10ος, ο 11ος και ο 12ος όμιλος για να ολοκληρωθεί και η τρίτη αγωνιστική, να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα λίγο πολύ. Είναι ξεκάθαρα έτσι, ξέρουμε περίπου τι αναμένεται να συμβεί στους 32, περιμένουμε την επισφράγηση. Σήμερα δεν έχουμε παιχνίδι, εκτός από τις πρωινές αναμετρήσεις που έγιναν τα ξημερώματα. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0. Το πράσινο ακροτήρι πέρασε στους 32 και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι. Ζουν το όνειρό τους στο Κάπο Βερντέ. Πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Μια πολύ μικρή χώρα από τις μικρότερες που συμμετέχουν διαχρονικά σε τελική φάση. Πρώτη συμμετοχή λοιπόν και πρόκριση στα νοκάουτ. Απίστευτο και σε έναν όμιλο όπου είχαμε τα λογικά φαβορί, την Ουρουγουάη και την Ισπανία για τις δύο πρώτες φάσεις, θέσεις. Οι Ουρουγουανοί δυστυχώς θα γυρίσουν σπίτι όπως θα γυρίσει... Θα γυρίσουν σπίτι από αυτό τον όμιλο και οι Σαουδάραβες, η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πρώτη περνάει η Ισπανία, δεύτερο το πράσινο ακροτήρι, δύο ομάδες περνάνε από αυτό τον όμιλο. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5, Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Το Βέλγιο μαζί με την Αίγυπτο ισοβάθμισαν στην κορυφή του ομίλου. Το Βέλγιο έχει το καλύτερο goal average, παίρνει την πρώτη θέση. Ακολουθεί το Βέλγιο, τρίτο το Ιράν με 3 βαθμούς, τέταρτη Νέα Ζηλανδία με 1.

Σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα, Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Παιχνίδια για τον 12ο όμιλο εδώ, Αγγλία, Γκάνα είναι στην κορυφή, έχουν από 4 βαθμούς, τρίτη Κροάτες με 3, χωρίς βαθμό ο Παναμάς που έχει αποχαιρετήσει. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα για την δεύτερη θέση που δίνει πρόκριση. Υπό προϋποθέσεις όμως θα έχουμε και τον τρίτο από αυτόν τον όμιλο να περνάει. Νομίζω δύο πρώτοι από κάθε όμιλο εξασφαλίζουν ή έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και περνούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, έτσι. Για την φάση των 32. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αναμέτρηση της Κροατίας με την Γκάνα. Εδώ κρίνεται ουσιαστικά η δεύτερη θέση του ομίλου. Ξημερώματα έχουμε παιχνίδια και για τον 11ο όμιλο. Στις 2:30 θα παίξουν Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Κολομβιανοί εδώ είναι στην κορυφή, ακολουθούν οι Πορτογάλοι με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με έναν βαθμό, τέταρτο το Ουσμπεκιστάν με χωρίς βαθμό. Μάχη για την πρωτιά στον όμιλο ανάμεσα σε Κολομβιανούς και Πορτογάλους. Αλλά τον Κονγκό αν κερδίσει το άλλο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν, τότε και αυτό βάζει πλώρη για πρόκριση στην φάση των 32. Και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη φάση, η φάση των ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκίνησε στις 11 του Ιούνιου. Για να πάμε αύριο το βράδυ στις 10 στο πρώτο μάτς για την φάση των 32, στο πρώτο νοκάουτ, Νότια Αφρική Καναδάς. Την Δευτέρα στις 8 η ώρα βράδυ θα παίξει η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Την ίδια μέρα στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη, ωραίο ματσάκι αυτό. Δευτέρα προς Τρίτη ξημερώματα στις 4 Ολλανδία Μαρόκο, και αυτό παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και όλα φυσικά τα μάτς εδώ στα νοκάουτ που ξεκινάνε από αύριο όπως είπαμε στις 10 η ώρα. Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα, ακτή ελεφάντος του Νορβηγία. Την Τετάρτη στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία σε μια ευρωπαϊκή μάχη με ξεκάθαρο όμως φαβορί. Την Τετάρτη τα ξημερώματα στις 4 στο Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Έχουμε επίσης το ζευγάρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη τα ξημερώματα στις 3 η ώρα. Όπως κλειδωμένο είναι και το ζευγάρι Αυστραλία-Αίγυπτος την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Ενώ το Σάββατο τα ξημερώματα, Παρασκευή προς Σάββατο δηλαδή, στη 1 η ώρα, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι.

Όπως είπαμε, τώρα ξεκινάνε τα καλά. Τώρα ξεκινάει το ζουμί του παγκοσμίου κυπέλου, μπαίνοντας στην φάση των νοκάουτ. Εδώ ένα παιχνίδι δίνει εισιτήριο, ένα παιχνίδι σε στέλνει σπίτι. Χρύσα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Αντωνιάδη, όχι Αντωνιάδου. Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο της Ερασπορ στην συντροφιά σας μέχρι τις 8. Περιμένω μηνυματάκια. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Ερασπορ@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας, και όσοι με έχετε φιλώσει στο Facebook μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί ανταπόκριση με μηνύματα, ερωτήσεις, επισημάνσεις. Στείλτε μας που κάνετε μπάνιο. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος.

Φυσικά υπάρχει και πολύ εσωτερική επικαιρότητα, έτσι. Υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν οι ομάδες, έχουν ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες τους. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που μπαίνουν νωρίς στα βάσανα.

Έχουμε και Φόρμουλα 1, έχουμε τα δοκιμαστικά. Θα μιλήσουμε με Νίκο Μοσχονά λίγο αργότερα, να μας δώσει έτσι την κατάταξη που θα ξεκινήσουν αύριο στον αγώνα οι οδηγοί και οι ομάδες.

Ο Αλέξανδρος βάζει ένα θεματάκι που έχει να κάνει με την με το νέο Καραϊσκάκη και με την αύξηση της χωρητικότητας στις 50.000 θέσεις. Λέει: καλησπέρα σας κύριε Παπαγεωργίου, σχετικά με το νέο Καραϊσκάκη. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει στο ΣΕΦ, στη κάθοδο του Κηφισού, η κίνηση φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Όταν παίζει στο Καραϊσκάκη μέχρι τη Βαρυμπόπη, τώρα με 50.000 θα φτάνει μέχρι τη Μαλακάσα. Ακούω, λέει, τον κύριο Μόραλη, έχουν γίνει μελέτες. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την πρόσβαση στο γήπεδο. Εντάξει, ρε παιδιά, θα διαμορφωθούν και διαφορετικά έτσι οι συνθήκες. Φαντάζομαι οι συγκοινωνιολόγοι θα έχουν πιάσει δουλειά. Έτσι κι αλλιώς ο Κηφισός είναι αρκετά φορτωμένος. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Καλησπέρα, Άρχοντα μου. Πάρε 13 από Μολάου Λακωνία. Έχουμε νεότερα σε μπάσκετ και μπάλα, μεταγραφές. Να με ενημερώσει. Σε ευχαριστώ. Καλή εκπομπή σε όλους σας εκεί στην Έρα. Γεια σου, ρε Πάρη. Στο μπάσκετ, ο Μπαντιό κλείνει. Στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο επίσης έχουμε εξέλιξεις, καθώς αναμένεται στην Ελλάδα ο Ράστονερ για να υπογράψει την Δευτέρα στους πράσινους.

Αυτή ήταν η πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Ο Βορειομακεδόνας επιθετικός θα υπογράψει στο τριφύλι για 4 χρόνια. Και από την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία και στο Apeldoorn, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο του τριφυλιού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Πόποβιτς. Ο 26χρονος τερματοφύλακας έφτασε πριν από μία ώρα και κάτι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν ιδανικό το timing να έρθω εδώ μετά από μια τέλεια χρονιά πέρσι για μένα να αγωνιστώ τώρα στον Ολυμπιακό. Δεν γινόταν να πω όχι. Ήθελα πολύ να έρθω. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε double και φυσικά να παίξω στο Champions League. Οι δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, του τερματοφύλακα του 26χρονου Μαυροβουνίου, Μπάλσα Πόποβιτς.

Τσέλεγκα λέει: για να τελειώσει το Μουντιάλ με τα χωριά και να αρχίσουμε να βλέπουμε το μεγαλύτερο σύλλογο του Παναθηναϊκού. Όχι, ρε Τσέλεγκα. Καλησπέρα μας και στον Κωνσταντίνο από την Ξάνθη που στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη, να σε καλά Κωνσταντίνο μου. Καλησπέρα και στην όμορφη Ξάνθη.

0: στις 6.30 εκεί που θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να σας πούμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και αφορά την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Καθώς η νίκη απέναντι στην Ουρουγουάη χθες αποδείχθηκε πύριος, και σοβαρά προβλήματα για τον coach Luis de la Fuente, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υπολογίζει στο υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου τον Νίκο Williams και Jeremy Pino. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να βοηθήσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον δρόμο προς τον τελικό. Ο Williams υπέστη μυϊκό τραυματισμό μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που δέχτηκε. Ένα μαρκάρισμα που το έκανε ο Ντελακρούς της Ουρουγουάης, ενώ για τον Πίνο υπάρχουν φόβοι πως έχει σπάσει την κλίδα του. Το θέμα τώρα για τον De La Fuente είναι ότι και οι δύο αγωνίζονται στα φτερά της επίθεσης, ως εξτρέμ δηλαδή, και ο μόνος που έχει απομείνει πλέον σε αυτή τη θέση είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, για να τραβήξει όλο το κουπί της συνέχειας του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι όπου φτάσει η Φουριάς Ρόχα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, θα μιλήσουμε στην επιστροφή μας με τον Νίκο Μοσχονά, να δούμε τι έγινε στο Grand Prix της Αυστρίας, να δούμε τι έγινε, πώς είναι η κατάταξη, πώς θα ξεκινήσουν αύριο τον αγώνα οι οδηγοί και οι ομάδες, καθώς ολοκληρώθηκαν τα δοκιμαστικά, έτσι.
1: Era Sport 101,8.

Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε, η ώρα είναι 6 και 34 λεπτά, είναι Σάββατο, με αρκετή ζέστη έξω βέβαια, φυσάει ένας αρκετά δυνατός άνεμος. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες, κάντε μια βουτιά και για μας, έτσι. Γεια σου Δέσποινα, για πάμε σιγά σιγά με τον μπαλαντέρ μας, γράφει Δέσποινα, γεια σου Δέσποινα μου. Γιατί δεν το πες πιο νωρίς να πάω αεροδρόμιο, λέει 859, για ποιον? Για τον Πόβοβιτς ή τον Ράστοντερ? Να διευκρινίσεις το 859. Ενώ να και ο Τζίμις με το γνωμικό του, με την υπομονή φτάνουμε στην ευτυχία και στη συνέχεια απολαμβάνουμε τη χάρη της. Γεια σου ρε Τζίμι.

Ορίστε και τα καλά. Τα οικονομικά καλά νέα για το Μεξικό σε σχέση με την διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλλου. Μην ξεχνάμε ότι το Μέξικο, το Μεξικό είναι μία από τις διοργανωτρές χώρες μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Μέχρι στιγμής αυτές τις δύο εβδομάδες, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου έχει ήδη προσφέρει σημαντική ώθηση στην μεξικανική οικονομία. Αυτές τις δύο εβδομάδες λοιπόν η οικονομική δραστηριότητα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορικών Υπηρεσιών και Τουριστικών Επιμελητηρίων του Μεξικού, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και καταστήματα αθλητικών ειδών κατέγραψαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς η πορεία της Εθνικής Ομάδας στη φάση των ομίλων τροφοδότησε το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Την τουριστική συνοικία ζώνα Ρόζα, μάλιστα, της πόλης του Μεξικού, τα καταστήματα εστίασης λειτουργήσαν με διευρυμένο ωράριο και ενισχυμένο προσωπικό για να ανταποκριθούν στην αυξημένη προσέλευση επισκεπτών. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων ανέφεραν ότι η κατανάλωση αυξανόταν αισθητά όταν η εθνική ομάδα νικούσε, με τη μέση δαπάνη αναπαρέα να πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης, όπου εργαζόμενοι απασχολήθηκαν σε βάρδιες που έφταναν έως και τις 15 ώρες κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων του Μεξικού. Ενώ οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η διοργάνωση υπερεύει τις αρχικές προσδοκίες, τόσο ως προς την επισκεψιμότητα, όσο και ως προς τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας.

και ο φίλος μας ο Κώστας από την πανέμορφη παραλία Μουρτερής με 8 μποφόρ βοριά. Μας στέλνει μια φωτογραφία που δηλώνει ο Μοντέρο για Ολυμπιακό, δεν επιβεβαίωσε αλλά δεν διέψευσε. Πριν το Final Four λέει ο Κωστής ήταν ο Αταμάν, τώρα ο Μπράντοβιτς, Μοντέρο στα πράσινα. Νομίζω ότι ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

και ομογένεια παιδιά είναι μαζί μας. Ο Γιώργος, ο Παύλο από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πολλά φιλιά στην πατρίδα σας, ακούω καμπάνα από Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με πολύ αγάπη, Γιώργος Παύλου. Γεια σου Γιώργο μου. Είσαι καλά, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και καλή ακρόαση να έχεις.

Λάκη πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός. Άριτς Ελουστοντό. Όπως αλλά δείχνουν, ο Βάσκος Στόπερ θα αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα της ομάδας του ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσει και η περαιτέρω ενίσχυση σε άμυνα και συγκεκριμένα στα Στόπερ.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στα δοκιμαστικά του Grand Prix της Αυστρίας. Πώς θα ξεκινήσουν δηλαδή αύριο οι ομάδες.

Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την τέταρτη θέση τον αυριανό αγώνα. Στην πέμπτη θέση ο Μαξ Verstappen.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα. Στην βαθμολογία των οδηγών μέχρι στιγμής ο Κίμι Αντωνέλη προηγείται με 156, ακολουθεί ο Χάμιλτον με 115, ο Ράσελ με 106, ο Λεκλέρ με 75, ο Λάντο Νόρις με 73, Φερστάπεν 55, ο Γκέισλι 41, ο Χάτζαρ 34. Αυτή είναι η κατάταξη των οδηγών, ενώ η βαθμολογία των ομάδων, η Mercedes είναι στην κορυφή με 262 πόντους, ακολουθεί η Ferrari με 190 και η McLaren με 141, τέταρτη Red Bull με 89.

6 και 46 η ώρα, πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ με πολύ περισσότερες ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. 6 και 51 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Χρύσα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 8.

Για πάμε δηλώσει, να δούμε δηλώσεις που έχει κάνει η Παόλα Μπαντόζα σε σχέση με την σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Κάνοντας αναφορές στις δυσκολίες που περνούσε, αλλά και στον πατέρα του Στέφανο, τον Απόστολο Τσιτσιπά. Το είχα ήδη πει, λέει, και το επιβεβαίωσαν και άλλες παίκτρες, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο τουρ, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι' αυτό, ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους, απλώς ήθελα να εξηγήσω ως άνθρωπος, ως γυναίκα. Δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί, υπήρχαν και άλλα πράγματα από πίσω για τα οποία υπέφερα για ένα χρόνο, τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο. Το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και το γεγονός ότι πολλοίς κόσμος μπόρεσε να ταυτιστεί με αυτή την ιστορία. Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφερθώ ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου, τον έβγαλα από μέσα μου, έκλεισε ένα κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους. We'll be right back.

είπε ότι μάλλον τα έχωσε στην FIFA και τον Ινφαντίνο. Ανέφερε λοιπόν στη μεικτή ζώνη. Πάντα παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα από την αρχή. Είναι ένα μουντιάλ καταστροφή. Μια καταστροφή ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Αν είναι δίκαιο για τη FIFA, εντάξει, καλά για αυτούς, αλλά δεν είναι δίκαιο. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει? Κανείς δεν βοηθάει, κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για μας? Ποιος? Η FIFA? Δεν ξέρω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Δεν ξέρω. Απλά πείτε μου ένα όνομα. Ο Ινφαντίνο ήρθε στα αποδυτήρια μας στο πρώτο παιχνίδι και είπε ότι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα εδώ, αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Δεν μας ήθελαν εδώ εξ αρχής. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια στα πάντα εδώ. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει αυτό ή όχι, αλλά όπως το βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, έτσι είναι, αυτό πιστεύω. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης για τους ανθρώπους στο Ιράν, εκτός του Ιράν, για τη FIFA, για όλους, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη από όλους μπρος εμάς. Το ξέσπασμα του Ταρέμι αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού με την Αίγυπτο. Ισόπαλο το παιχνίδι 1-1, ενώ ακυρώθηκε γκολ του Ιράν μέσω του ΒΑΡ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

0: Καλησπέρα Γιάννα, ρε το Λύση, τον δοκίμασαν να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια στο λεωφορείο. Θα έχουμε κανένα τύχημα, Χρήστος από Βαμβακουά, έκαρα, έλα ρε, αμέσως κακίες, ρε Χριστάρα μου, γεια σου και σε σένα. Ο Γιάννης ο Κατσαρός, καλύτερα ξένη σπορ, λέει, Παπαγεωργίου. Για τα τραγούδια, λες, εντάξει ρε παιδιά, έχουμε, θα να βάλουμε και ελληνικά μετά τις 7, θα επιλέξω εδώ η Χρύσα. Καλοκαιράκι είναι, ακούμε έτσι lounge μουσικούλα, δεν θέλω να παραπονιέστε. Ο κόσμος ο περισσότερος χαλαρώνει, είναι στις παραλίες. Δεν θέλω παράπονα, Γιάννη μου. Πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε μικρόφωνο στην Χρυσούλα μας, στη Χρύσα μας. Να ακούσουμε τα διαφημιστικά, να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Συσμένετε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Era Sport.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 7 και 6 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ, Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου, Βίβη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber περιμένουμε και εκεί φυσικά τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω και στο Messenger τις επισημάνσεις, τις ερωτήσεις, γενικότερα τα μηνύματά σας.

Ο Τσέλιγκας λέει αυτά είναι τραγούδια για να ρε. Αρμέγεις διαφορετικά με αυτά. Γεια σου ρε Τσέλιγκα. Ένα στέλνει μήνυμα και η Αγγελική Λιγκουνάκη για την κλήρωση εκπομπής 24 δευτερόλεπτα λίγο νωρίτερα. Ακούγαμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κωστή Σωτηρίου. Βεβαίως θα συμπεριληφθείς και εσύ Αγγελική στην κλήρωση.

Πάμε να δούμε μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από την Γαλλία και αφορά το μπάσκετ και όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πρώην διεθνής Γάλλος διαιτητής Πασκάλ Ντοριζόν σε ηλικία 63 ετών.

μετά από μακρά ασθένεια, την μάχη που έδωσε με μακρά ασθένεια. Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους διαιτητές της γενιάς του, διεθνής διαιτητής από το 1988 στο 2003, με καταγωγή από το Λεμάν. Ήταν δάσκαλος που κατοικούσε στο Σολέ. Αναβάθμισε σε υψηλό επίπεδο και την γαλλική διαιτησία, διαιτητεύοντας δύο φορές τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 και το στο Σίδνεϊ το 2000. Το 2020 μάλιστα ο Μπόρις Ντιαό, πρώην αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, ανέφερε τον Πασκάλ Ντοριζόν ως έναν από τους διαιτητές που σημάδεψαν την καριέρα του. Όταν έπαιζα στη Γαλλία, είπε ο Ντιαό, ο Πασκάλ Ντοριζόν ήταν ο καλύτερος διαιτητής. 6 χρόνια αργότερα, το 2014, ο Ντοριζόν είχε τιμωρηθεί από τη Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του αθλήματος, μαζί με τον Ζακ Ζανλίκ Ντεσφού, τον Λουσιέν Λεγκράν και τον Λοράν Φουαρέ.

Αφού ολοκλήρωσε την καριέρα του ως διαιτητής, ο Πασκάλ Ντοριζόν κατήχε την θέση του εθνικού καθηγητή διαιτησίας από το 2004 ως το 2011. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μπάσκετ του Σολέ από το 2016 έως το 2021.

πάμε να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο και να σταθούμε στην εθνική Ουρουγουάη και τον αποκλεισμό της από την συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Φερνάντο Μουσλέρα βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά τον αποκλεισμό της εθνικής του ομάδας, καθώς έκανε δύο σοβαρά λάθη σε ισάριθμους αγώνες και αποδείχθηκαν καθοριστικά για την πορεία της Ουρουγουάης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Όμως λέρα που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με τους Ισπανούς, αφού έκανε ένα σοβαρό λάθος, μια λάθος εκτίμηση σε μια κίνδυνη προσπάθεια του Άλεξ Μπαένα. Όπως ανακοίνωσε το τεχνικό επιτελείο της ομάδας αμέσως μετά το παιχνίδι, ήταν απόφαση του ίδιου του Μουσλερά να αντικατασταθεί στο ημίχρονο. Ο Μουσλερά, που εμφανίστηκε συντετριμένος, δηλώνοντας πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα βιώσει τόσο δύσκολες καταστάσεις. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πονέσει τόσο πολύ εξαιτίας αυτού του αθλήματος, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την προετοιμασία που έκανα για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπα και στα αποδυτήρια, λυπάμαι πραγματικά που δεν μπόρεσα να προσφέρω μια καλή διοργάνωση. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και από όλο το λαό της Ουρουγουάης, αν και γνωρίζω ότι αυτό δεν αρκεί, είπε ο Μουσλερά.

Το κακό κλίμα που επικρατούσε στις τάξεις της Εθνικής Ομάδας της Ουρουγουάης φάνηκε για τα καλά και στις δηλώσεις που έκανε ο Αργεντίνος προπονητής, ο πολύπειρος ο Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο Μπιέλσα λοιπόν ήταν τόσο εκνευρισμένος που δεν δίστασε να φωνάξει στον δημοσιογράφο που ετοίμαζε τα μικρόφωνα και τα ακουστικά για να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη μικρή ζώνη, και του φώναξε στα ισπανικά «Άντε τελείωνε». Στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι δεν έχω αφήσει κάτι στο ποδόσφαιρο του Ουρουγουάη. Ένας προπονητής που είναι στη χώρα εδώ και 3 χρόνια και δεν έχει φέρει αποτελέσματα δεν μπορεί να πει ότι έχει συνεισφέρει. Η τέταρτη θέση στα προκριματικά δεν έχει αξία, ούτε η τρίτη στο Κόπα Αμέρικα. Για να μην μιλήσω για την παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα μπορούσαμε να έχουμε 7 πόντους, αλλά έχουμε 2. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας μου στον πάγκο. Ήταν δουλειά μου να διαχειριστώ ένα γκρουπ παιχτών και δεν κατάφερα να τους κάνω να αποδώσει. Εάν θέλετε εξηγήσεις, συνέχισε ο 70χρονος τεχνικός, που δεν νομίζω ότι θέλετε, θα σας έλεγα ότι από τους 7 πόντους που δικαιούμασταν πήραμε 2. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που έκανε ο Ουρουγουάη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τόνισε ο Μαρσέλο Μπιέλσα.

να δούμε και μια είδηση που έρχεται από την εσωτερική επικαιρότητα και αφορά τον Λεβαδιακό, καθώς δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς ο Λεβαδιακός για τον Μπάλτσι. Όπως αναφέρουν λοιπόν στην Λατινική Αμερική, ο Γκιγέρμο Μπάλτσι την 1η Ιουλίου θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μπέλα Βίστα. Ο Λεβαδιακός δεν έκανε την χρήση της ρήτρας αγοράς και ο μέσος που έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 27 στην Newell's Old Boys πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Λοιπόν, 7 και 18 λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.

Μέσμερα, σπορ, μπαλαντέρ. Ολυμπία Γιαννικοπούλου πήρε σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Ολυμπία, στην θέση τη Χρύσα. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει εδώ. Πολύτιμο αραγό στην δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σα μέχρι τι 8. Και ο Κώστας Σαριδάκης, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Άσματα ασμάτων βάζεις. Όχι εγώ, παιδιά, επιμελείται και η Ολυμπία και η Χρύσα. Έχω τραγουδάρα από την Μαρινέλα. Λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, συγγνώμη, ακούσαμε και τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο. Και έτσι θα πάμε με ελληνικά τραγουδάκια αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Είπαμε συνδύς της ημέρας την μεταγραφή του Ράστοντερ του Βόρειο Μακεδόνα επιθετικού στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι τα βρήκαν όλα με την Τούν. Ο Ράστοντερ είναι η πέμπτη μεταγραφή των πράσινων για αυτήν την μεταγραφική περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ελουστόντο, ο Βάσκο Στόπερ για τον ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό έφτασε ο Πόποβιτς, νωρίς το μεσημέρι, σήμερα.

Πόποβιτς που έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Για να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το ραντεβού των διοικούντων του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, με τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων.

Κώστας Παπα-Νικολάου που είναι ο αρχηγός, όπως είπαμε, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί 14 σεζόν με την Ερυθρολευκή Φανέλα, το 2009 μέχρι το 2013 και από το 2016 μέχρι και σήμερα. Υπάρχει διάθεση από τους κύριους Αγγελόπουλους να δώσουν άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο στον Παπα-Νικολάου και στην συνέχεια να κρεμάσει τα μπασκετικά του παπούτσια και να ανέβει στην οροφή του σεφ, το νούμερο 16 του Παπα-Νικολάου, δίπλα στο 7 και το 15 τον Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρέιντεζη. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, η αρχική πρόταση της ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

0: Πάμε να δούμε στον Παναθηναϊκό, να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Ετορέ Μεσίνα για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην προπονητική και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στο περιθώριο της παρουσίας του λοιπόν στο 25ο προπονητικό συνέδριο Ντούσαν Ιφκοβιτς στο Βελιγράδι, ο Ετορέ Μεσίνα, που αποχώρησε πρόσφατα από την Αρμάνι Μιλάνο, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Στο συγκεκριμένο προπονητικό συνέδριο βρέθηκε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Μεσίνα λοιπόν είπε ότι νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά έξυπνη κίνηση από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο θα βοηθήσει τον σύλλογο ανεκτήμητα. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να ηγηθεί αυτής της ομάδας, είπε ο Μεσίνα. Ενώ πρόσθεσε, για μας ο αντιπάλος του είναι σίγουρα άσχημα τα νέα, αλλά χαίρομαι για αυτόν. Εκεί θέλει να βρίσκεται. Μάλιστα, ο Μεσίνα εκτίμησε ότι ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά θα κλείσει και τον προπονητικό του κύκλο, λέγοντας ότι αυτή η επιστροφή στην Αθήνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή προπονητική δέσμευση. Είναι ένα ρομαντικό τέλος σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες του αθλητισμού. Είναι μια σπουδαία ιστορία που τελειώνει με έναν όμορφο τρόπο μετά από τόσα χρόνια από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, όπου σημείωσε απίστευτη επιτυχία. Το να έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις και πιθανώς να ολοκληρώσεις την καριέρα σου εκεί, νομίζω ότι είναι κάτι τεράστιο και μια φανταστική ευκαιρία, συμπλήρωσε ο Ετορέ Μεσίνα. Εφτά και μισή ώρα ακούμε διαφημιστικά, ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μπαλαντέρ.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

ήλιο βλέπαμε μαζί, σαν έπεφτε στη Δύση, και ευχόμαστε η αγάπη μας ποτέ της να μην σβήσει. Μαντινάδα, Τζίμις, γεια σου ρε Τζίμι.

Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελλο. Είπαμε περιμένουμε τους τρεις τελευταίους ομίλους, τον 10ο, τον 11ο και τον 12ο, για να πέσει η αυλαία της φάσης των ομιλών και να ξεκινήσουν από αύριο το βράδυ τα νοκάουτ. Στον 10ο όμιλο η Αργεντινή είχε εξασφαλίσει πρόκριση. Πρόκριση στον 11ο έχουν εξασφαλίσει Κολομβία και Πορτογαλία. Στον 12ο όμιλο Αγγλία και Γκάνα έχουν από 4 βάθμους. Κροατία με 3, Παναμάς ακολουθεί στην τελευταία θέση χωρίς βάθμο. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις 12 το βράδυ τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, καθώς η Αγγλία αγωνίζεται με τον θεωρητικά δύναμο Παναμά. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα ντέρμπι για πρόκριση στην διάδα, έτσι, ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα. Η Γκάνα βολεύεται και με την ισοπαλία, παίρνει τη δεύτερη θέση, αλλά και οι Κροάτες με την ισοπαλία εξασφαλίζουν εισιτήριο ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες ομάδες των ομίλων στην επόμενη φάση.

12 η ώρα λοιπόν, τα μεσάνυχτα, Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκανά. Στις 2.30 τα ξημερώματα, Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. Έτσι πέφτει η αυλαία της φάσης των ομίλων. Για να πάμε σιγά σιγά στα νοκάουτ, στους 32. Αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, αύριο Κυριακή, Νότια Αφρική, Καναδάς, για ένα εισιτήριο στους 16. Την Δευτέρα στις 8 το βράδυ, Βραζιλία, Ιαπωνία. Την ίδια μέρα στις 11.30 το βράδυ, Γερμανία, Παραγουάη. Δευτέρα προς Τρίτη, ξημερώματα, Ολλανδία, Μαρόκο, στις 4 το πρωί. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ, ακτή ελεφάντος του Γερμανία, Νορβηγία, συγγνώμη. Την Τετάρτη στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία, Σουηδία. Σας αναφέρω τα ζευγάρια που είναι ολοκληρωμένα της φάσης των 32. Την Πέμπτη στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, Αυστραλία, Αίγυπτος. Παρασκευή προς Σάββατο, ξημερώματα, στη 1 η ώρα το βράδυ, Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι. Και φυσικά θα έχουμε ολοκληρωμένα τα ζευγάρια της φάσης των 32 γύρω στις 7 και κάτι αύριο το πρωί, έτσι.

Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, καθώς φαίνεται ότι ο TJ Shorts έδωσε τα χέρια με τη Βαλένθια, υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο με 4 αποδοχές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας. Ξεχνάτε ότι η Βαλένθια μετά την εκπληκτική σεζόν που είχε φέτος και την συμμετοχή της στο Final Four της Αθήνας έχει χάσει πολλούς από τους παίκτες της.

Συνεχίζουμε, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πάμε να δούμε μηνυματάκια σας. Να ο Τζόρτζο Διαμαντής από την Κέρκυρα, ο φίλος μας, φίλε Γιάννη, αυτές τις σημερινές φωτογραφίες από τον χώρο μου στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας. Πολλά άλλα στον τοίχο μου στο Facebook υπάρχουν. Καλή συνέχεια εκπομπής. Και σήμερα είσαι μόνος στην εκπομπή και όχι με τον Κωστακιώτη από Άρτα. Α, το Βασίλη του Παπα-Νικολάου. Και τι μας λέει, ότι σας εκτιμώ πολύ, λέει, και τους παραγωγούς των εκπομπών όλους. Θα μπορούσε να είσαι, λέω, μεγαλύτερος γιος μου που είναι γεννημένος το 76, το 77 είμαι εγώ, Γιώργο μου, μικρότερος το 81.

Άγιο Νικόλας, την καλησπέρα μου Γιαννάρα, άντε να τα ξαναπούμε σε κανένα γήπεδο. Εντάξει, όταν αρχίσει Νικόλα η νέα σεζόν, θα τα ξαναπούμε σε κανένα γήπεδο. Ο Αποστόλης ο Καραφλός ήταν η Βαλένθια στο Final Four της Αθηνάς. Ποιον είχε αποκλείσει, δεν θυμάμαι. Αποστόλης έγινε, ρε Αποστόλη, αμέσως ρε με τις κακίες, ρε που δεν θυμάσαι. Καλώς ορίζουμε και τον Στάθη που ήρθε στην παρέα μας στο Viber. Βλέπω και Βασίλη Μότση, ο οποίος έλεγε θα είναι μαζί σας με την ραδιοεφημερίδα, με πολλές ειδήσεις, επαναλαμβάνω. Έχουμε αφήσει τους συναδέλφους να τα πουν όλα στο Βασίλη με πλήρες ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά, φυσικά πολυμουντιάλ.

αναφερθούμε λίγο και στην ΑΕΚ, εκεί όπου δεν κινείται προς το παρόν τίποτα με τα γραφικά. Μην ξεχνάτε όμως ότι η ΑΕΚ έχει μια μακρά περίοδο μπροστά της μέχρι να παίξει τα play-off του Champions League, εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου. Οπότε λογικό είναι ότι ξεκινάει και αργότερα την προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στην ΑΕΚ λοιπόν αναμένεται να επιστρέψει, στην Αθήνα αναμένεται να επιστρέψει ο Ριμπάλτα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη συζήτηση με τον Μάρκο Νικολίτσα και τον Μάριο Ηλιόπουλο για να δουν πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν, και αφού αναφέρομαι στην ενίσχυση, την αγωνιστική ενίσχυση της ομάδας και αυτό που λέμε το ξεσκαρτάρισμα, γιατί εντάξει ο Μάρκο Νικολίτς θα θέλει παίκτες, αλλά κάποιοι θα πει ότι δεν του κάνουν κιόλας, έτσι. Αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι δεδομένα σε κάθε προετοιμασία. Έτσι ξεκινάμε, κάνουμε το σχεδιασμό μας, οι προπονητές όχι εμείς, και λένε ότι αυτοί οι παίκτες, αυτό το προφίλ παίκτη θέλω, και αυτοί οι παίκτες πλέον δεν με ικανοποιούν και δεν πλήρουν τα θέλω μου, τα κριτήρια μου. Καλησπέρα Γιαννάρα, με τον Ελβετοσκοπιανό έχουμε κανένα νέο? Γιάννης Νοτιακέρκυρα έκλεισε, οράστονται.

Βέβαια και από την άλλη μεριά η Βαλένθια προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να τον κρατήσει, να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα. Αλλά ο Μπραντίγια κρατάει αυτός το μέλλον του στα χέρια του. Θα δούμε τι θα αποφασίσει, αν θα παραμείνει στην Βαλένθια, αν θα πάει στη Ρεάλ ή θα επιλέξει κάποια άλλη ομάδα.

Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι στον Παναθηναϊκό, στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, και να κλείσουμε με αυτή την είδηση, υπάρχει πρόθεση το φετινό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Σταδίο, στο ανοιχτό, στο γήπεδο όμως, στο Ολυμπιακό Σταδίο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η πρόθεση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι να γίνει στο ανοιχτό γήπεδο η δεύτερη μέρα, δηλαδή ο τελικός του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία θα χρησιμοποιεί την νέα αγωνιστική σεζόν το γήπεδο καθ' αποκλειστικότητα, καθώς θα παίζει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο κύπελλο, όλα τα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Η ΠΑΕ λοιπόν δηλώνει διατεθειμένη να συμβάλλει και αυτή από την πλευρά της στην υλοποίηση μιας τόσο πρωτοποριακής ιδέας για την διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ. Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μάλιστα επισημαίνουν πως όποια αντίστοιχη ενέργεια ή απόφαση σχετίζεται με την ενότητα του συλλόγου και την συσπήρωση όλων των τμήματων αυτού, η ΠΑΕ θα δηλώνει πάντα αρρωγός. Ενώ προσθέτουν ότι στο πλαίσιο αυτό θα ζητηθεί από την κλήρωση της Λίγκας για το πρόγραμμα του πρωταθλήματος να υπάρξει κλειδάριθμος για να αγωνιστεί σε αυτή την αγωνιστική ποδοσφαιρική ομάδα εκτός έδρας και να διευκολυνθεί αυτή η προσπάθεια. Θυμίζουμε ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η πρόθεσή της τουλάχιστον, είναι η πρώτη μέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος να γίνει στο Telekom Center και η δεύτερη μέρα, δηλαδή ο τελικός του τουρνουά, να γίνει στο ανοιχτό, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, παρουσία 70.000 θεατών. Μην ξεχνάμε ότι το 2024 ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διεξήγαγε το Παύλος Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο. Ενώ πέρσι το 2025 το Παύλος Γιαννακόπουλος έγινε στην Αυστραλία. Πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν από τις 7, από τις 8, συγγνώμη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, λίγο νωρίτερα η Χρυσούλα Αντωνιάδου. Βίβη Νικολοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές περίπου 2 ώρες. Εσείς μείνετε εδώ, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στην Era Sports, στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Έρχεται η βράδινη ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότση. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο

0: απόσταση. 100 η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Ερασπόρ.

Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Θα ακούσουμε και τραγούδια στη διάρκεια της βραδινής ραδιοεφημερίδας. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τα ρεπορτάζ των ομάδων, κυρίως με τις μεταγραφικές ειδήσεις που υπάρχουν, αν υπάρχουν και από ποιες ομάδες υπάρχουν. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια και με το Μουντιάλ. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη με τη Νέα Υόρκη στις 9:05. Το ξημερώματα αύριο, τέλος πάντων, ή τις πρώτες πρωινές ώρες, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Μουντιάλ, σε αυτό το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων. Έχουμε τα παιχνίδια Κροατία-Γκάνα στις 12 και Παναμά-Αγγλία την ίδια ώρα. Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ουσμπεκιστάν στις 2:30. Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή στις 5. Τα ξημερώματα, μετάδοση όλων των αγώνων τηλεοπτικά από το κανάλια της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ2 Σπορ και από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνικά βεβαίως από την ΕΡΑ Σπορ. Θα ολοκληρωθούν τα ζευγάρια της φάσης των 32. Υπάρχουν ακόμη κάποια, προφανώς υπάρχουν κάποια ακόμα ερωτηματικά, αφού τρεις όμιλοι τώρα οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Εγώ να θυμίσω την βαθμολογία σε αυτούς τους ομίλους. Έχουμε λοιπόν για τους τρεις τελευταίους ομίλους που ακόμη δεν έχουν έτσι ολοκληρωθεί. Αργεντινή στους 6 βαθμούς, Αυστρία από 3 με την Αλγερία, χωρίς βαθμό η Ιορδανία. Στον όμιλο, στον οποίο είναι και η Πορτογαλία, έχουμε Κολομβία στους 6, Πορτογαλία στους 4, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1 και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Η Αγγλία μαζί με την Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, η Κροατία 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμό σε αυτόν τον όμιλο των επίσης 4 ομάδων, ο οποίος θα ολοκληρώσει έτσι και τα παιχνίδια αυτά, τέλος πάντων, που θα γίνουν, είπαμε, και τις πρώτες πρωινές ώρες, θα ολοκληρώσουν το ποιες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ με πάρα πολλά παιχνίδια. Πολλοί περιμένουν πλέον την έναρξη των νοκάουτ για να αρχίσουν να παρακολουθούν ακόμη πιο επισταμένως. Κάποιοι βέβαια μπορεί να μην έχουν χάσει και παιχνίδι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο βέβαια. Θα ολοκληρωθεί και η μάχη για τις 8 καλύτερες τρίτες των ομάδων. Το Ιράν είναι εκείνη η οποία περιμένει πώς και πώς το τι θα συμβεί σήμερα. Είναι αυτή η εθνική ομάδα, διότι χθες πέτυχε γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ωστόσο, στο μάτς με την Αίγυπτο, ωστόσο αυτό εν τέλει δεν μέτρησε, γιατί υπήρχε ένα παπούτσι offside. Μπορεί να ήταν και μισό παπούτσι offside, τέλος πάντων. Αυτή είναι η τεχνολογία. Οι Ιρανοί εκεί που πανηγύριζαν ήταν αποσβολωμένοι στο φινάλε, διότι αν έμενε η νίκη τους θα πέρανε την πρόκριση από χθες στους 32. Τώρα θα πρέπει να περιμένουν να δουν αν οι τρεις βαθμοί αρκούν για να είναι μεταξύ των καλύτερων, των 8 καλύτερων τρίτων και να προκριθούν στη φάση των 32. Είχαν διάφορες δηλώσεις τα Ρέμι, ο οποίος τα βάλε και με τη FIFA σε σχέση με την ταλαιπωρία που έχει βιώσει η εθνική ομάδα του Ιράν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρεί ότι έχει γίνει ένας πόλεμος, σε αγωγικά η λέξη, γιατί εντάξει δεν θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω καν, η αλήθεια είναι, στην εθνική ομάδα του Ιράν, και το εξέφρασε αυτό σε δηλώσεις που έκανε. Επαναλαμβάνω, το έβαλε και με την FIFA και με τον Γιάννη Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος υποτίθεται ότι τους είχε πει ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν θα λυθούν, αλλά σύμφωνα με τον Ταρέμι δεν λύθηκαν. Και τέλος πάντων, η αποστολή του Ιράν βιώνει μια ταλαιπωρία για διάφορους λόγους, είτε με τις μετακινήσεις, είτε ακόμη και με αυτό που είχε συμβεί με την αδυναμία τους να κάνουν προπόνηση, επειδή τους οστέρισαν δηλαδή στην αρχή της διοργάνωσης. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά και προφανώς όχι μόνο ποδοσφαιρικά.

0: Μετά το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε, όπως σας έλεγα, και αργότερα. Είπαμε περίπου στις 9 και 5 θα έχουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη από τη Νέα Υόρκη. Ήρθε την ώρα να βάλουμε τον Γιάννη Σαντορινέο στην παρέα μας, διότι ο Γιάννης, ξέρω ότι θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, έχει μετάδοση στα ξημερώματα. Οπότε πρέπει να έχει δυνάμεις και στη συνέχεια, γιατί είναι δύσκολο το ξενύχτη, όπως και να το κάνουμε. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
0: Ποιο μάτς κάνεις εσύ το βράδυ?
1: Είναι το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κολομβία.
0: 2,5 ξημέρωμα,
1: Είναι και ένα μάτς το οποίο 2,5 ώρα, ναι, Ελλάδας. Yeah. Το οποίο μπορεί να βγάλει και μια πολύ ωραία ιστορία για το Μουντιάλ. Γιατί αν καταφέρει η Πορτογαλία να νικήσει την Κολομβία και να πάρει την κορυφή του ομίλου, θα αυξηθούν οι πιθανότητες τα προημιτελικά να αντιμετωπίσει η Πορτογαλία του Ρονάλντο την Αργεντινή του Μέση.
0: Ωραίο.
1: Και ωραίο. Θα είναι τέλεια ιστορία.
0: Ναι, ναι. Αυτή θα είναι καταπληκτική ιστορία, έτσι. Θα είναι βέβαια η ιστορία του Μουντιάλ. Και ξέρεις, και θα έχει και ενδιαφέρον το εφόσον συμβεί αυτό, αν και οι δύο έτσι έχουν ρόλο πρωταγωνιστή στο μάτς, για τον καθένα για την ομάδα του, ακόμα και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, το δούμε δηλαδή αν θα συμβεί. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είδαμε και πώς αντέδρασε ο Κριστιάνο έτσι στην ερώτηση που δέχτηκε για το Μέση. Γιατί είχε γράψει ιστορία σκοράροντας για έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ και όλοι τον ρωτούσαν για το Μέση.
1: Ναι, δεν είναι μόνο μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, έτσι είναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Σπουδαίος, τεράστιος, αλλά και οι άλλοι έχουν μια διαδρομή. Ο Ρονάλντο έχει μια τεράστια διαδρομή.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Άρα, ωραίο μάτς κάνεις. Άρα, εντάξει, να σε αφήσω μετά για να ξεκουραστείς, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο το ξενύχτη, όπως και να το κάνουμε. Αλλά πάμε στην ΑΕΚ που για την ώρα, εντάξει, θα έλεγα ότι προφανώς εξετάζει την αγορά πολύ εξονυχιστικά, έτσι. Θα κάνει πολύ προσεκτικά αυτό, αφού καταλαβαίνουμε όλοι τις κινήσεις της, τις κινήσεις ενίσχυσής της.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έκανε γρήγορα κάποιες ενέργειες, κλείνοντας εκκρεμότητες. Πρώτα απ' όλα, με συμβόλαια που τελείωναν αυτό το καλοκαίρι, αποφάσισε να ανανεώσει συνεργασία για ένα χρόνο με τον Πέτρο Μάνταλο και τον Τωμακό Ιβίντα και για δύο με τον Μιγιάδη Κατσίνοβιτς, ενώ δεν συνέχισε με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Και έκανε και μια μεταγραφή εκεί ακριβώς που είχε και το κενό. Δηλαδή με τον Ζούπκοφ που είδε την ευκαιρία, έδωσε 4 εκατομμύρια και έχει πλέον φτιάξει τη βασική της ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι οι κινήσεις.
0: Στα εξτρέμ, έτσι, ο Ζούπκοφ, για όποιον αναρωτιέται, εξτρέμ δεν είναι ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, είναι μεσοπιθετικός που κινείται διαγώνια, μπορεί να παίξει και τις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ, κυρίως παίζει από τα δεξιά με ανάποδο πόδι. Είναι δηλαδή με χαρακτηριστικά όπως ακριβώς θέλει ο Νίκολης. Δηλαδή θέλει και από την απέναντι πλευρά του Κοϊτά να έχει έναν παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά που να μπορεί να δημιουργήσει, να διεισδύσει, να εκτελέσει. Τα έχει όλα αυτά ο Ζούπκοφ. Οπότε έρχεται μια ισορροπία στον τρόπο που σκέφτεται την ομάδα του Νίκολη με το 4-2-2-2. Τι θέλουμε τώρα? Θέλει, όπως λέει ο Νίκολιτς, να αποκτήσει η ΑΕΚ ένα στόπερ που θα πλαισιώσει η Ρέλβας Μουκουντή, ένα χαφ που θα πλαισιώσει η Πινέδα Μαρίν και άλλον ένα μεσοεπιθετικό που να έχει την ικανότητα όταν γυρίζει τον σχηματισμό και το κάνει μέσα στα παιχνίδια σε 4-1-3-2 όταν θέλει να πάρει ρίσκα, να μπορεί να παίξει πίσω από τους δύο φορ. Περισσότερη βεβαίως προσπάθεια γίνεται για τον χαφ που είχε πει ο Νίκολιτς από πέρσι, στην ποδοσφαιρική σεζόν δηλαδή, ότι θέλει έναν game changer. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες της ΑΕΚ, να μπορέσει δηλαδή ο Νίκολιτς πριν φύγει η ομάδα Δευτέρα 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Ολλανδίας. 3 Ιουλίου μαζεύονται
0: οι
1: ποδοσφαιριστές για να κάνουν τα εργομετρικά και τις ιατρικές τους εξετάσεις και 6 Ιουλίου πάνε για το άπλετο της Ολλανδίας. Να είναι ο Χαφ μαζί εξ αρχής, γιατί και ο Πινέδα είναι σε Μουντιάλ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον έχει στη διάθεσή του και καταλαβαίνουμε πως και με την άφηξη στην Αθήνα και του Χαβιέρ Μπάλτα αλλά και του Μάρκο Νίκολιτς ως αύριο, αυτή η υπόθεση του Χαβ δηλαδή περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να έχει εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Είναι όντως, γιατί απομένει μια εβδομάδα επί της ουσίας.
1: Έχει χρόνο, κοίταξε η Άκη, έχει χρόνο γιατί το πρώτο της επίσημο μάτς, εντάξει είναι το Super Cup 12 Αυγούστου, αλλά σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πρόκληση του Champions League και την προοπτική δηλαδή για την παρουσία της Elite Phase του Champions League, έχει πολύ χρόνο μπροστά της. Αλλά στην περίπτωση του Χαφ, ναι, θα ήταν ιδανικό για τον Νίκολης να τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας. Είπαμε, ο Ριμπάλτα μας έχει δείξει ότι κυκλώνει το όνομα του βασικού στόχου και εκεί επικεντρώνεται.
0: Και μας έχει δείξει επίσης ιστορία ότι δεν διαρρέεται τίποτα, έτσι, στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων.
1: Ναι, ναι, κινείται κάτω από τα ραντάρ και ανάλογα αν θα υπάρξει η πρώτη ανακοίνωση του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έτσι, και, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει επιλογή από τη Ρωσία. Ο Μπαρίνοφ δεν φαίνεται να απασχολεί. Είναι πιο πίσω παρά το γεγονός ότι άρεσε το, το Νίκολιτς. Βλέπω ότι η ΑΚ κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Και θα το δούμε τώρα όλο αυτό. Σε ό,τι αφορά τα φιλικά, επειδή η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τα φιλικά παιχνίδια, αλλά τα, τα ανακοινώνουν οι άλλες ομάδες. Η Τσβόλε σήμερα, η Ολλανδική, ανακοίνωσε ότι 26 Ιουλίου στο γήπεδο της στις 4 ώρα θα παίξει φιλικό με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η Ντεγκράφσαπ έχει ανακοινώσει φιλικό με την ΑΕΚ στις 12 Ιουλίου, όπως έχει ανακοινώσει φιλικό με την ΑΕΚ στις 29 Ιουλίου και η τουρκική Σάμσουνσπορ. Και αναμένεται στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας η ΑΕΚ να παίξει φιλικό και με τη Χρόνιγκεν. Όλα τα φιλικά θα γίνουν στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα 6 Ιουλίου, επιστρέφει Σάββατο 18 Ιουλίου στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει ένα τετραήμερο ρεπό 19 έως 22 Ιουλίου και 5η 23 Ιουλίου θα επιστρέψει στο Άπελντορ της Ολλανδίας για το δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας και θα γυρίσει Αθήνα Κυριακή 2 Αυγούστου. Έτσι έχει οργανωθεί η προετοιμασία. Τώρα, ωραίες εικόνες είχαμε και σήμερα για το τουρ του τροπέου, για τον δρόμο του νικητή, όπως έχει ονομάσει την περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος η ομάδα της ΑΕΚ. Το πρωί ήταν με πολύ κόσμο στη Νέα Αρτάκη, το λιμάνι της Νέας Αρτάκης, ενώ αυτή την ώρα είναι στην Λαμία, στις 8, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, περιοδία, ψυχαγωγική, με οικογένειες, με μικρά παιδιά, που δίνει τη δυνατότητα και στους φίλους της ΑΕΚ από την περιφέρεια να νιώθουν ότι είναι κοντά στην ομάδα τους και να γιορτάσουν.
0: Να δουν τον τρόπο από κοντά, βέβαια.
1: Μπράβο, να βγάλουν μυστικές φωτογραφίες, οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ να πάρουν και τα δωράκια τους, είτε το μπλουζάκι το ωραίο, είτε το συλλεκτικό κασκόλ. Και είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Αύριο, αύριο θα είναι στον Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αύριο θα είναι στον Βόλο, 8 η ώρα θα βγάλουμε Ελευθερία στην παραλία Βόλου. Έναντι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Ωραία, και να σε κλείσω με μια δήλωση του Βινίσιους, επειδή έκανες αναφορά στην πιθανότητα έτσι, του να δούμε Πορτογαλία-Αργεντινή στους 8, δεν είπες, θα πρέπει τελικά. Είπε λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δηλαδή το τόνισε, άρα τον έβαλε και πάνω και από τον Πελέ, ας πούμε. Γιατί είναι Βραζιλιάνος το λέω, τον έβαλε και πάνω από τον Μέση. Και είπε ότι μετέτρεψε τη σκληρή δουλειά σε μορφή τέχνης, η πειθαρχία, η θυσία και η συνέπειά του είναι επίσης ταλέντα. Και τα βάζει όλα στη ζυγαριά, τέλος πάντων. Και βλέποντας τη συνολική εικόνα, όπως ο ίδιος είπε. Έτσι, και το τι έκανε σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα στα οποία αγωνίστηκε.
1: Αυτό. Εντάξει, λογικό τώρα, αυτή είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και πολύ ωραία κουβέντα. Για μένα πάνω από τον Μαραντόνα δεν πάει κανείς. Αν έπρεπε να το δούμε στεχνά, ως διάρκεια, ως τίτλους, είναι ο Μέση. Έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει τα πάντα. Έτσι. Και ο Κριστιάνο από την άλλη είναι ένας super scorer. Δεν μπορεί να τον αγνοήσεις όταν κυνηγάει να φτάσει με καταγεγραμμένα, όπως έχει πει και ο ίδιος, σε κάμερες στα γκολ του στον αριθμό 1000. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Είναι μια πολύ ωραία κουβέντα να περνάμε πολύ ωραία αυτά τα καλοκαιρινά βράδια βλέποντας παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρα, καλή δύναμη, Γιάννη, καλή ξεκούραση και καλή μετάδοση το βράδυ 2.30 Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Λαϊκή Δημοκρατία, τι, με τι παίζει, με ποιο παίζει η κόλληση.
1: Πορτογαλία-Κολομβία.
0: Κολομβία,
1: είναι,
0: ναι.
1: Η Κολομβία είναι με δύο νίκες, είναι πρώτη και η Πορτογαλία είναι δεύτερη.
0: Ωραίο, ωραίο μάτς. 6 βαθμούς Κολομβία, 4 σε Πορτογαλία. Σωστά. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με Ουζμπεκιστάν. Αυτό είναι το άλλο μάτς.
1: Σε... Το Κονγκό, άμα νικήσει. Θα περάσει.
0: Θα πάει
1: 4 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, και θα περάσει, όντως.
1: Ναι, αλλά θα κάτσε να τα δούμε. Έχει ωραίες ιστορίες από το
0: Μοντέλο. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σαντορινέ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια, χαιρετώ, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, βάζοντας την παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την άφιξη του Πόποβιτς στην Αθήνα. Έτσι, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μπάλσα Πόποβιτς, goalkeeper, που έρχεται ως δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
1: Ακριβώς, ως δεύτερος. Και μάλιστα σε περίπτωση πώλησης του Τζολάκη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για άλλο τερματοφύλακα. Δεν θα μείνει με τον Πόποβιτς, παρά το γεγονός ότι του κάνει πολυετές συμβόλαιο, πενταετίας για την ακρίβεια. Και μιλάμε για έναν goalkeeper ο οποίος πέρυσι είχε μια εξαιρετική χρονιά, πορεία, μιας και αναδείχθηκε ο κορυφαίος goalkeeper του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι επενδύουν και με αυτό τον τερματοφύλακα, έστω και αν προορίζεται για δεύτερος. Ο Πόποβιτς, ο οποίος ήρθε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα μπει και αυτός σε μια λίστα παιχτών που αναμένεται μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία να συμφωνήσουν και να υπογράψουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινά την προετοιμασία του τη Δευτέρα, θα μαζευτούν στο Ρέντι και από εκεί και πέρα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που φεύγουν για το Ρότερνταμ, περιμένουν στον Ολυμπιακό μαζί με τον Πόποβιτς να γίνουν τουλάχιστον 3 με 4 προσθήκες σε διάφορες θέσεις.
0: Μέχρι τις επόμενες μέρες, δηλαδή, το επόμενο.
1: Ναι, πενθήμερο. Τις επόμενες ώρες για την ακρίβεια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί περιμένουμε να δούμε και το τυπικό της υπόθεσης με τον Κάρμο στην τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό. Επίσης, μια δρομολογημένη μεταγραφή φαίνεται να είναι αυτή του Ρόκα όσον αφορά τους εξτρέμ. Και από εκεί και πέρα μένει να κλείσει το κεφάλαιο στόπερ. Γιατί από τη μία πλευρά είναι ο Σμαϊλόβιτς, από την άλλη πλευρά είναι ο Ντουάρτε, ο οποίος είναι ελεύθερος και φαίνεται να έχει ένα μικρότερο προβάδισμα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Σμαϊλόβιτς. Όμως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να συζητά και με άλλον στόπερ, το όνομα του οποίου ακόμα δεν έχει βγει στο φως δημοσιότητας. Γιατί, επί της ουσίας μιλάμε για έναν αμυντικό, ναι, σε αυτή τη θέση του στόπερ, όπου θα είναι τέταρτος στην ιεραρχία. Οπότε το να δώσει 1,5 με 2 εκατομμύρια φαίνεται λίγο ότι είναι τραβηγμένο. Το λέω, ναι, γιατί ο Ντουάρτε 1,5 εκατομμύριο ζητάει, ναι, για να έρθει στους...
0: Το χρόνο, συμβόλαιο, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέσαι και με τις παραχωρήσεις παιχτών, γιατί ήδη πολλά ακούγονται και πολλά συζητιούνται για την περίπτωση του Στρεφέτσα, γιατί η Πάρμα όλο θέλει, αλλά ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχει προχωρήσει πολύ η απόκτησή του, και όχι με τη μορφή δανεισμού, αλλά με τη μορφή αγοράς, και με άλλες περιπτώσεις παιχτών που ενδεχομένως να δοθούν δανεικοί, ή λέγεται ένα Σιμέντο, ή ακόμα και η περίπτωση του Κλέιτον που φαίνεται και εκεί να κάνει γκέλ στην ρωσική αγορά.
0: Νομίζω έκανε και δηλώσει ο Πόποβιτς, έτσι αυτό διαβάζω, κατά την άφηξή του, και είπε ότι δεν γινόταν από όχι στον Ολυμπιακό, ήθελα πολύ να έρθω εδώ, ονειρεύομαι, θα πάρουμε τον double και φυσικά να παίξω στο Champions League. Έτσι κάποιες από τις πρώτες δηλώσεις δήλωσε, και ότι είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης ο Ολυμπιακός και ότι είναι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο του.
1: Το θέμα είναι με τον Ολυμπιακό το εξής, γιατί όπως αναφέραμε τώρα μιλάει κυρίως για ονόματα ξένων. Το θέμα είναι ότι επειδή έχουν φύγει παίκτες, μεταξύ άλλων και ο Πασχαλάκης, ο οποίος το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε ο Ολυμπιακός έβγαλε και τη δική του ανακοίνωση, θέλει να δει πώς θα κάνει πιο ελληνικό το ρόστερ του, αν μη τι άλλο, με παίκτες που έφυγαν όπως και ο Καλογερόπουλος, όπως και ο Μπότης. Βέβαια ήρθε ο Στουρνάρας που και αυτός έκανε και τις δικές του δηλώσεις ως τρίτος goalkeeper του Ολυμπιακού. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τι νεότερο μπορεί να υπάρξει σε μια μακρά μεταγραφική περίοδο που, ναι, έχουμε ακόμα τουλάχιστον 2 μήνες. Και το λέω αυτό γιατί, ναι, μεν ο Ολυμπιακός επήγει να κλείσει διάφορα κενά ή αυτά τα οποία θέλει με τη Λίπα μέχρι να φύγει για το Ρότερνταμ, εκεί που θα κάνει το βασικό σάδιο της προετοιμασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάει το παρεδώσε του Ολυμπιακού σε διάφορες θέσεις.
0: Ναι, σωστό, κατάλαβα. Άρα θα έχουμε πολύ ψωμί έτσι μπροστά μας. Και εντάξει, είναι βέβαια την άλλη σημαντικό ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει κάποια από τα κενά συμπληρωμένα, τέλος πάντων, αυτό που είπες ότι χρειάζεται. Άρα και στην πορεία θα γίνονται και προσθήκες που μπορούν να κάνουν διαφορά, φαντάζομαι, έτσι. Ή αυτό που είπες, ελληνοποίηση του κορμού.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, ας μην κρυβόμαστε, το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι γεμάτο. Ναι. Δεν είναι ότι έχει ατέλειες, φοβερές και τρομερές. Το ζήτημα είναι κάποιοι παίκτες που ενδεχομένως δεν ικανοποίησαν πέρυσι αν θα παραχωρηθούν και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, και ένα μεγάλο αγκάθι πώς θα καταφέρει να μειώσει τον αριθμό των ξένων, γιατί ακόμα δεν έχουν μειωθεί από τους 7 που είναι να πάνε στους 5. Γι' αυτό λέω ότι από τη μία πλευρά λίγο μεγαλύτερος βαθμός και αριθμός ελληνοποίησης, σε συνδυασμό με τους λιγότερους ξένους, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, για να μην σου πω στους επόμενους
0: μήνες. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε Γιάννη Ράνια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Ράνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έτσι το πρώτο ημίωρο το καλύψαμε με το ρεπορτάζ της ΣΑΕ και των Ερυθρολεύκων. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στις 8.30 με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Να σας πω ότι το πράσινο ακροτήριο έτσι με 3 βαθμούς προκρίθηκε στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, και ο τερματοφύλακας του ο Βοζίνια, ο οποίος ήταν ο ήρωας του πράσινου ακροτηρίου στο παιχνίδι με την Ισπανία, μετά την πρόκριση, την ιστορική έτσι, πρώτη παρουσία, καταρχάς την ιστορική μάλλον πρώτη παρουσία στο Μουντιάλ, προκρίθηκε το πράσινο ακροτήρι στη φάση των 32, θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Μέση. Ο 40χρονος Βοζίνια, τερματοφύλακας, ήταν ο πρωταγωνιστής και στο μάτς με την Ισπανία στην πρεμιέρα και γενικώς σε αυτή την πορεία του πράσινου ακροτηρίου. Και αυτό που γράφεται γενικώς στο εξωτερικό και έχει δηλώσει και ο ίδιος είναι ότι είναι ανοιχτός στην επόμενη πρόκληση. Ήταν μέχρι πρότινος μέλος της Τσάβες, που είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, αλλά ο ίδιος ενημέρωσε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος και ιδανικά θα ήθελε να βρεθεί σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Είπε: Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε, ας δούμε τι μπορεί να προκύψει. Τονίζοντας βεβαίως ότι έχει αυτοπεποίθηση, έτσι ότι πιστεύει δηλαδή στον εαυτό του και θέλει μια νέα πρόκληση την επόμενη σεζόν, μετά και την ολοκλήρωση της παρουσίας του πράσινου ακροτηρίου σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και αυτή μια από τις όμορφες ιστορίες του Μουντιάλ. Πάντα το Μουντιάλ βγάζει ωραίες ιστορίες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έστω και αν αυτή η διαπεριμένη μορφή μπορεί να είναι κουραστική ως ένα βαθμό έτσι, για κάποιους, και εγώ μπορώ να το πω και εγώ, αυτό είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια έτσι, για να παρακολουθείς τα πάντα τέλος πάντων, αλλά σίγουρα ιστορίες ωραίες βγαίνουν και βλέπουμε και ομάδες που μετέχουν για πρώτη φορά, χώρες, και πραγματικά εντάξει, είναι όμορφο και για εκείνες τις χώρες, για τους ποδοσφαιριστές αυτών των χωρών, για τους φιλάθλους τέλος πάντων, για όλους μια συμμετοχή σε Μουντιάλ, σε παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το ωραίο της διεύρυνσης του παγκοσμίου κυπέλου, της διεύρυνσης των ομάδων. Λοιπόν, πάμε αν έχουμε κάποια διακοπή, κάποιες τραγουδάκι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Φίλε μου, εσύ που μου έχει στείλει, μου ζητά τελικά Φιλανδία, Ελσίνκι, Κουόπιο, Γκίνσταν, Βάσα. Τέλο πάντων, θέλω να μου στείλει κωδικού. Γιατί δεν μπορώ να ψάχνω εγώ αυτέ τι ομάδε. Αυτή τη στιγμή σε ένα κουπόνι που είναι τεράστιο. Ελσίνκι, Κουόπιο, τέλο πάντων 0-4 διπλό.

0: Και το γνήσταν βάσα, τέλος πάντων, αυτό το μάτς το άλλο, το φοβερό, είναι στο 1-1 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την βραδινή ραδιοεφημέριδα, βάζοντας την παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι με διαφορά η ομάδα που κινείται περισσότερο από κάθε άλλη, έτσι, στη μεταγραφική περίοδο αυτού του καλοκαιριού. Αναφέρομαι έτσι στις 5, ας πούμε, στο Big 5, ας το πούμε, του ελληνικού πρωταθλήματος. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Σούλουδο. Ναι, το περιμένουμε αυτό, δεν είναι έκπληξη. Mm-hmm. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση του Extreme Makeover που ξεκίνησε το Γενάρη. Οπότε μέχρι στιγμής, πριν ακόμα ανοίξει η αυλαία της μεταγραφής περίοδου, επισήμως ανοίγει 1η Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει κάνει 5 μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει τις 3. Έχει ενημερώσει ότι έχει κλείσει άλλες 2. Mm-hmm. Τον Ντεφράι από χθες και τον Αστόντερ από σήμερα. Οπότε περιμένουμε να μπουν υπογραφές στα συμβόλαια, να κλείσει δηλαδή και τυπικά το θέμα για να έχουμε τις ανακοινώσεις και να φτάσει ο συνολικός αριθμός μεταγραφικών κινήσεων του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής στις 5. Είναι και αρκετά ακριβές οι περισσότερες από αυτές, δηλαδή και με μεγάλα συμβόλαια για τους παίχτες. Και πλην του Ντεφράι που ήταν ελεύθερος, οι υπόλοιποι αγοράστηκαν με σημαντικά ποσά, τα οποία συνολικά όπως τα υπολογίζουμε εμείς, χωρίς να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση, είναι περίπου 15 με 16 εκατομμύρια ευρώ έχει ο Παναθηναϊκός. Μόνο για τις μεταγραφές που έχει κλείσει
0: με
1: όλες ομάδες.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Χωρίς τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ο κάθε παίκτης μπορεί να παίρνει και από 800-900 εκατομμύρια και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Για
1: παράδειγμα, θα πληρωθεί με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Είναι μια ακόμη έτσι, φορά που ο Γιάννης Αλαφούζος βάζει το χέρι στην τσέπη. Γιατί ξέρεις, πολλά είχαν υποθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που λέγεται εδώ για κάποια είναι ότι οι επιλογές αυτές τέλος πάντων δεν βγαίνουν κάποιες εκ των επιλογές. Δηλαδή και το γεγονός ότι βάζει το χέρι στην τσέπη πάει στο βρόντο. Το θέμα είναι τι θα συμβεί τώρα.
1: Αυτό κανείς ποτέ δεν το ξέρει. Έχουμε παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάμε ψηλά στην Premier League, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια τότε με Chelsea και Manchester United έχουν δώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν πνιγεί, ψαχματιστούμε. Yeah. Τώρα είδαμε λίγο την United να ανεβαίνει, ήταν χαμένο στο διάστημα τα τελευταία χρόνια, παρότι κάθε χρόνο 600, 700, 800 πολλά λεφτά. Η Liverpool έκανε πέρυσι το περσμένο καλοκαίρι ρεκόρ μεταγραφών στην ιστορία της. Την έξι μπάνκα στον αέρα, ήταν η πρωταθλήτρια. Για τρεις παίχτες έδωσε συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ. Και εκεί που την περιμέναν να κάνει περίποτο, με το ζόρι βγήκε πέμπτη να πάρει το εισιτήριο για τη Champions League. Θα σου πω δηλαδή ότι τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία. Σημασία έχει η χημεία. Ναι. Πώς θα θέσουν όλοι αυτοί. Πώς θα κολλήσουν με τον προπονητή, πώς θα κολλήσουν με το κλαμπ, ο ένας με τον άλλον, όλοι μαζί να φτιάξουν μια ομάδα. Αν καταφέρει κάποιος και φτιάξει μια καλή ομάδα, να είσαι σίγουρος ότι αυτό δεν θα είναι απόρρια μόνο των
0: μεταγραφικών κινήσεων.
1: Που θα πάνε σε μια ομάδα για να ενισχύσει ναι. μεταγραφικά. Έτσι. Πρέπει να μπουν στην εξίσωση, στη χημεία, πάρα πολλά συστατικά για να δει ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, το χρήμα είναι χρήσιμο, γιατί σου επιτρέπει να κάνεις με ασφάλεια καλύτερες επιλογές, πιο δοκιμασμένους παίκτες, πιο ψαγμένους, που εγγυώνται όσο μπορεί να εγγυηθεί κανείς μια μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Αλλά αυτά είναι χρήση θεωρία. Βλέπεις, παίρνεις καμιά φορά, δίνεις πολλά λεφτά για βαριά ονόματα, έρχεται ένας παίκτης Τσόντα από την ίδια ομάδα, δεν θριαμβεύει ο Τσόντα παίκτης και ψάχνουμε με το. Να κρυβεί μεταγραφή ναι, μπορεί, έχουμε δει ναι. άπειρες περιπτώσεις.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Τώρα, προκειμένου, ας πούμε, μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, οι δύο μεταγραφές που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αλλά έχουν κλείσει έτσι είναι ο Ντεφράι, αν δεν απαντώ, και ο Ραστόντερ.
1: Ο Ραστόντερ είναι σημερινό, είναι φρέσκα κουλούρια. Υπήρξε ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ότι υπήρξε οριστική συμφωνία και με την Τζουν και με τον παίχτη. Οπότε απομένουν τα ιατρικά, εργομετρικά και υπογραφές τη Δευτέρα. Τρίτη θα ανέβει η Ολλανδία για να προλάβει το τελευταίο κομμάτι τη προετοιμασία. Παναθηναϊκού πριν επιστρέψει η αποστολή 5 του μήνα στην Αθήνα για τα φιλικά και το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας της. Ο Ραστόντερ είναι ένα παιδί 24-25.
0: Θα γίνει 25 τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι. Ψηλό παιδί, center four, μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός, 91 ύψος. Θυμίζει πάρα πολύ στο παιχνίδι των Ιωαννίδη, είναι παίξει που ζητάει μπάλα, πάει στο ένας μέναν, παίζει και με πλάτη, μπορεί να παίξει έξω από την περιοχή. Γενικά, ένα παιδί που είχε μια εκρηκτική άνοδο στην εκείνη περίοδο, ανέβασε πάρα πολύ την δόση του και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος. Ήταν στα 15 γκολ και 6 assist με την Τουν. Mm-hmm. Πήρε ουσιαστικά μια ομάδα, να το πω έτσι, μπορείς να παρεξηγηθώ, την Καλαμάτα της Ελβετίας που ανέβηκε μετά από καιρό στην πρώτη εθνική και ήταν και ένα πρωταθλητρία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν σημειωθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου, ιστορικά δηλαδή, είναι στο top 10 των μεγάλων εκπλήξεων.

0: Σκόπος και να τις πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη έκπληξη. Το σημαντικό για τον Ραστόντερ είναι ότι αυτά τα 15 γκολ που έβαλε, τα περισσότερα σχεδόν ήταν χρυσάφι, δεν ήταν δηλαδή γκολ στο 3-0, στο 5-0, το 3-4 και το 5, ήταν όλα γκολ που δίνανε μεγάλες νίκες, μεγάλες εκτός έδρας νίκες, μεγάλες νίκες σε ντέρμπι. Δικά του γκολ κέρδισε πάρα πολλά παιχνίδια
1: η Τούν.
0: Τούν και πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός τον είχε μαρκάρει αυτό, το όνομα το έχουμε αναφέρει πάρα πολύ καιρό τώρα, εδώ και ένα δίμηνο, ότι είναι στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, διότι υπάρχει επικοινωνία στην πλευρά του κτλ. Θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να διεκδικήσει φανέλα βασικού μαζί με Τετέι, που είναι και αυτό στην ηλικία στα 25, να έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα ισχυρό δίδυμο και περιμένουμε να δούμε με τον Ντέσσερ τι θα γίνει.
1: Γάμος γίνεται, μάλλον.
0: Γάμος γίνεται, ναι,
1: γάμος. Περνάει
0: ήδη
1: τώρα. Να ζήσουν τα παιδιά, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έβλεπα πάντως, είναι φοβερό ότι η Τούν πήρε πρωτάθλημα έτσι και είχε ένα μάτς προς το φινάλε της σεζόν που έχασε 8-3 από τους Young Boys, όπως λέγονται τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτό που λες επίσης, ότι είχε πολλά γκολ και ένα γκολ δηλαδή σε πολλά μάτς έτσι, από τα 15 που πέτυχε.
0: Θύμιζε πολύ την εθνική ομάδα στο γύρο τη δικιά μας. Ναι. Μισό μηδέν. Έκανε επιβλητικές νίκες να μπαίνει μέσα στο Σοφεδόνι. Είχε βάλει μια τεσσάρα. Νομίζω κερδίσει 4 και μπορεί να στη φέρνει. Να ξέρει κανείς δηλαδή ότι η Τούν με την Young Boys είναι σχεδόν αδελφοποιημένα σωματεία. Δηλαδή απέχουν 30 χιλιόμετρα οι δύο πόλεις. Τους δανεικούς που θέλει να δώσει η Young Boys για να ψηθούν τους δίνει συνήθως την Τούν. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις διοικητικά οι δύο ομάδες, αλλά δεν χαρίζεται μια στην άλλη. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν σε βρω μπόσικο δάσκαλο, το εντυπωσιακό είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές με το τέλος. Δηλαδή το είχε κλειδώσει μαθηματικά. Τρεις αγωνιστικές με το τέλος, δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ, πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Μια ομάδα που πανηγύριζε στην αρχή με τις 4 νίκες στη σερή που είχε κάνει, ότι σώσαμε την κατηγορία με αυτές τις νίκες, ποιος θα περιμένει, και τώρα ξαφνικά παιχνίδι. Έμενε στην κορυφή και τελικά το καταλάβαμε να πάρουν το πρωτάθλημα και το πήραν. Τώρα του χρόνου μπορεί να πέσουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί αν του πάρει τώρα τον Ραστόντερ, του πάρει και κάνα 2-3 ακόμα παίχτε.
1: Υπάρχουν και με τη Λέστερ για παράδειγμα, είναι άλλο ακόμα ποδοσφαιρικό θαύμα. Είναι ωραία αυτά, μα αρέσουν. Και να δούμε αν θα δούμε κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο στο Μουντιάλ, δύσκολο. Που είναι σε εξέλιξη. Ωραία, επομένω αυτή είναι η πέμπτη μεταγραφική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό, ο Ραστόντερ.
0: Επειδή με είχε ρωτήσει πιο πριν ο Θάνο, το απόγευμα όταν είχαμε μιλήσει. Για τη συγκεκριμένη γραφή, πόσο ήταν το ύψος, δεν είχαμε καθαρή εικόνα. Τώρα έχουμε μια ενημέρωση και μπορούμε μια ασφάλεια να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν για να τον αποκτήσει. Το συμβόλαιο του θα είναι τετραετούς διαρκείας και ο ίδιος θα πάρει τον πρώτο χρόνο 700.000 ευρώ. Και κλιμακωτά θα υπάρχει μια σχετική άνοδο στα επόμενα χρόνια. Μαζί με τα μπόνους θα ξεπερνάει τον 1 εκατομμύριο το χρόνο το συμβόλαιο. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο, ούτε το έχει ονειρευτεί ποτέ.
1: Πάντως βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύεται και με παίχτες που έχουν την εμπειρία, ας πούμε, και είναι σε μια προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά πάντα, και με πιο νεαρούς που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι και ως προς το σκέλος, ας πούμε, έτσι, μιας μεταπόλησης πόλης.
0: Κυρίως παίρνει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε και το Γενάρη αυτό, παίχτες που είναι κοντά στα 23, 24, 25. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ραστόντερ τώρα είναι 24,5. Ναι. Ο Καμαρά 23. Ο Τσάπρας 24. Ποιος άλλος είναι προς το μυαλό μου τώρα.
1: Ο Καμαρά.
0: 27 χρονών είναι ο τερματοφύλακας.
1: Α, ο Καμαρά δεν είπες. Συγγνώμη, ο Πένια. Ο Πένια,
0: ο οποίος για τερματοφύλακας δεν είναι μεγάλος, 27 χρονών.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μια ηλικία που τώρα αρχίζει και οριμάζει ο τερματοφύλακας. Ο μόνος μεγάλος σε ηλικία που πήρε φέτος, είναι το καλοκαίρι δηλαδή, είναι ο Φράι. Που είναι στα 34. Ο οποίος όμως είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ έμπειρος
1: παίχτης. Προσφεριστής,
0: έχει παίξει τελικούς Champions League, έχει πάρα πρωταθλήματα, ήταν 7-8 χρόνια στην Ίντερ πόσο ήταν, 12 χρόνια καμπιονάτο. Είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλες παραστάσεις. Πέρυσι έκανε 17 εμφανίσεις, δεν ήταν εντελώς απ' έξω. Εντάξει, καταλαβαίνει και στο 14 σου, σιγά σιγά στο επίπεδο της Ίντερ. Πας και λίγο πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω είναι μια καλή επιλογή για να στηριχτεί πάνω του η άμυνα, γιατί είναι παίξιμο παραστάσεις, έχει 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Ένα παιδί που μπορεί δίπλα του να μάθουν ο Κάτρης, κάποια άλλα παιδιά που ο Λάβδας που έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι και στο ρόστερ γύρω-γύρω. θα τα δούμε αυτά, γιατί έχουμε κι άλλα.

0: που περιμένουμε. Επιγραμματικά να πούμε ότι οι δύο παίχτες, ο Ραστόντερ και ο Ντεφράι, λογικά θα κλείσουν τυπικά με εργομετρικά, ιατρικά και υπογραφές τις υποθέσεις τους μέχρι Δευτέρα, οπότε Τρίτη, Τετάρτη λογικά θα είναι πάνω, μπορεί και νωρίτερα στην Ολλανδία να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Μια εβδομαδούλα θα κάτσουν εκεί σκάρτη, γιατί επιστρέφει η ομάδα απαιτητημένος. Θα τους δούμε στην πορεία, γιατί έχουν χρόνο ακόμα. Μέχρι το πρώτο παιχνίδι είναι ακόμα, έχουμε 4 εβδομάδες σχεδόν. Και από εκεί πέρα, εντάξει, θα περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι παίχτες. Αν με ρωτήσεις τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ψάχνει αριστερό μπακ σίγουρα. Γιατί έχουμε τον Κρίστιαν Ζέν, το όνομα του Δανού αριστερού μπακ της Λέστερ, ο οποίος συνυπήρξε στην Κοπενχάγη, ένα φεγγάρι, με τον Νίστρου που λύθηκε 14 εκατομμύρια ευρώ στα 19 του χρόνια στην Λέστερ. Έκανε γεμάτες φωνές εκτός από την περσινή, η οποία ήταν δυστυχώς πολύ κακή για το παιδί. Είχε σοβαρούς τραυματισμούς, ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόνο. Το γύρισε, έπαθε υποτροπή, μετά τραυματίστηκε στο μια γκονιά στο πηγούνι. Ουσιαστικά πρόλαβε να παίξει όλη τη σεζόν 6 παιχνίδια. Είναι ένα παίκτη όμως με πολύ ψηλό potential, δηλαδή οι προοπτικές του είναι εξαιρετικές. Έχει 18 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Δανίας, την πρώτη ομάδα. Σε όλα τα μικρά κουμπάκια των Εθνικών Ομάδων της Δανίας γεμάτες συμμετοχές. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, από όσο μαθαίνουμε, έχει δει την περίπτωσή του με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά για να περιορίσει το όποιο ρίσκο, γιατί είναι ρίσκο όταν πέσει ένα παιδί που σε ένα χρόνο έχει παίξει μόνο 6 μάτς και δεν ξέρει πώς θα σου γυρίσει, νομίζω έχει βάλει δύο δικλείδες. Μία είναι να τον πάρει με οψιόν, δανεικό δηλαδή, με οψιόν αγοράς, και ανάλογα με το αν θα είναι ευχαριστημένος να την ενεργοποιήσει του χρόνου την αγορά του ή όχι, αλλιώς θα επιστρέψει πίσω όπως έκανε φέτος με όλους τους παίχτες που είχε δανεικούς από τον περασμένη σεζόν εκτός από τον Τσάβες. Η δεύτερη δικλείδα είναι να εξεταστεί από ένα ειδικό κέντρο κατάστασης γονάτου, να κάνει και κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις και να πάρει και ο Παναθηναϊκός στα χέρια του μια γνωμάτευση απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένη για το πώς είναι η πορεία της αποθεραπείας του. Και νομίζω ότι για το δέσαι ακόμα καλύτερα θα πληρώνται ανάλογα με τις συμμετοχές. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η πρόταση που έκανε ο Παναθηναϊκός.
1: Και φαντάζομαι ότι θα αποκτήσει και άλλο αριστερό μπακ, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, αν.
0: Αυτό, κοίταξε. Yeah. Θα πάρει το ρίσκο. Ναι. Υποθέτω. Mm-hmm. Θα πάρει το ρίσκο να ξεκινήσει μαζί με τον Κυριακόπουλο. Εάν και εφόσον ο Γενάρης και δεν μπορεί το παιδί, νομίζω θα ξέρουν, θα δουν.
1: Ναι. Έχει δίκιο, εντάξει, ναι, οκ. Okay, βέβαια. Και ο Κυριακόπουλος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι, θα τον δουν. Και κοίταξε, αν μπει το παιδί μέσα και κάνει 2 μήνες προβλήματα, μέχρι τις 5 του μηνός, 5 Σεπτεμβρίου που είναι ανοιχτή η αγορά, και ακόμα 2,5 μήνες. Ναι. Αν δει ότι για κάποιο λόγο δεν περπατάει, δεν αγοράζει και ένα αριστερό μπακ ακόμα.
1: Σωστό.
0: Δεν θα κρεμαστεί στα μανταλάκια δηλαδή από αυτήν την περίπτωση.
1: Ναι. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Και έλεγε άλλα, θέλει αριστερό μπακ, αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες. Και τι άλλο.
0: Αριστερό μπακ, ακόμα ένα στόπερ. Mm-hmm. Ένα δεύτερο στόπερ πίσω από τον Δεφράη. Ένα κεντρικό χαφ. Η περίπτωση του Γιάννησεν έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο οικονομικό με την Brentford, την ομάδα της Premier League. Πουλάει ακριβά. Ξεκίνησε από τα 12 εκατομμύρια τα παζάρια. Όσο και να πέσει, νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω, το νούμερο δεν πάει σε σύμβατα επίπεδα με το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό. Οπότε ο Παναθηναϊκός μάλλον την παρατάει αυτή την περίπτωση ή θα περιμένει να, με κάποιο τρόπο, να πέσει πάρα πολύ πιο κάτω η τιμή του παίχτη. Κάτι όμως που δεν μοιάζει πιθανό, γιατί είναι και άλλοι που έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι καλός παίκτης, είναι ενεργεία Δανό, διεθνής με τη Δανία, με 7 χρόνια παρουσία στην Premier League, σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, γεμάτη χρόνια. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ναι. Οπότε θα ψάξει άλλο για το κεντρικό χάφ, εκτός επαναλαμβάνω και αν προκύψει κάποια ανατροπή. Έτσι, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Ωραία. Πάρα πολύ.
0: Θεωρητικά ναι. Έχει κλείσει. Τώρα, αν ο Ντέσσερ για κάποιο λόγο, επειδή και αυτό είναι περίπτωση Κρίστιανσεν, δηλαδή έπαιξε ελάχιστα περασμένη σεζόν. Ελάχιστο καθόλου. Αν και αυτό δείξει τη διάρκεια να θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, δηλαδή όσο είναι ανοιχτή μεταγραφή, ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί, έχει προβλήματα, πονάει, είναι πίσω, δεν έχει μπει στο πρόγραμμα κτλ. Είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει μια κίνηση, να πάρει ακόμα ένα striker, ένα συντερφό δηλαδή. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία, το παιδί επειδή δουλεύει καλά, είναι πολύ προσεκτικό στο πρόγραμμα της αποθεραπείας του, ακολουθεί τα πάντα ό,τι πρέπει. Πάει καλά η αποθεραπεία, το αυτό καταλαβαίνουμε. Θέλει όμως το χρόνο του, δεν τον πιέζουν. Θα μπει πιο βιαστικά και πιο αγχωτικά. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι και μπει στα παιχνίδια, θυμόμαστε ότι έπαιξε ελάχιστα πέρυσι και
1: σκόραρε.
0: Έτσι.
1: Και είναι μια μεταγραφή που είχε κοστίσει πέρυσι του Παναθηναϊκού κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, μιλάμε για ένα παίχτη που σε όλα τα χρόνια τη επαγγελματική σου καριέρα, σε καλά πρωταθλήματα, δεν έπεσε ποτέ κάτω από 25 γκολ τη χρονιά. Ποτέ. Ναι. 25 γκολ και πάνω.
1: Ήταν άτυχο φέτο.
0: Αλλά ήταν αυτή η αναποδία, διπλή αναποδία, πήγε πάρα πολύ πίσω.
1: Για να δούμε. Μακάρι για τον ίδιο τον παίκτη πρώτα απ' όλα να επανέλθει δυνατός. Πολύ ωραία. Χρήστο Κόντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Γεια, γεια. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της βραδινής ραδιοεφημερίδας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχει άφηξη σήμερα στη Θεσσαλονίκη του πρώτου του καταφαινόμενα έτσι μεταγραφικού αποκτήματος του Ελουστόντο. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας. Γεια σου Θοδωρή.
2: Γεια σου Βασίλη. Ναι, λίγο μετά τις 6:20 περίπου έφτασε στην Θεσσαλονίκη την επίθεση από την Φραγκφούρτη. Άριτς Ελουστόντο. Ο Βάσκος, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Αυνίκη, στην Λα Κορούνια, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια με την Real Sociedad, είναι αρκετά έμπειρος, πάνω από 300 παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Έρχεται να δώσει λοιπόν έτσι πράγματα με την εμπειρία του εκεί στα μετόπιστε όπου είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ.
1: Στο πέρετσι είναι, ναι.
2: Βεβαίως. Είναι η πρώτη κίνηση μεταγραφική στην εποχή αλήθη για τον ΠΑΟΚ. Όπως και εσύ ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Αναχωρεί, θυμίζουμε, και στους φίλους ακροατές για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας 29 Ιουνίου με 12 Ιουλίου. Έχει βγει ήδη και το πρόγραμμα των φιλικών παιχνιδιών. Να πούμε εντάχει, 1 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπέβερεν του Βελγίου, 4 Ιουλίου την Βέσερβρο, στις 7 Ιουλίου το δυνατό τεστ με την ΑΕΚ Λάρνακας και στις 11 Ιουλίου με την Τβέντε το τελευταίο παιχνίδι για τον Δικέφαλο του Βορρά σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας που ήδη αναφέραμε. Τώρα υπάρχουν βασίλειες ζητήματα ανοιχτά μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε απλώς ότι μετά τον Λόβρεν, μετά τον Βολιάκο παρελθόν αποτελεί και ο Σάστρε. Μετά από μια τετραετία στον ΠΑΟΚ, το 22 είχε έρθει, 119 συμμετοχές, 7 γκολ με τον Δικέφαλο του Βορρά για τον Ισπανό Μπακ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις, όπως και η ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση, ευχήθηκε καλή συνέχεια, πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών στον Σάστρε. Πέρα τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, είναι πάντα στο πλάνο, στο κάδρο για τον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος.
1: Δεύτερο στόπερ, έτσι που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ.
2: 29χρονος, ναι, σωστά. Με τη μορφή δανεισμού από την Κοπενχάγη. Υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Εδώ και καιρό οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η υπόθεση. Υπάρχει περίπτωση του Δημήτρη του Γιαννούλη. Εκεί. Φυσικά πρέπει να υπάρξει και η συνένεση της Augsburg. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει καταστάσεις ώστε αυτή η υπόθεση να μην γίνει ένα πολύ μεγάλο σύριαλ, μεγαλύτερο εν πάση περιπτώσει από ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, και ασχολείται έτσι πολύ ενεργά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα έχουμε τις περιπτώσεις κάποιων παικτών που συζητήθηκε για το αν θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά ή όχι. Ένας από αυτούς είναι ο Σντόεφ, με τον οποίο υπάρχει έτσι μια διάσταση και για τη διάρκεια του συμβολαίου και για τα λεφτά. Αντίθετα, φαίνεται να είναι θετικό το κλίμα για τον Ντάισον. Τώρα,
1: ο Ντάισον, ο οποίος εντάξει είναι προχωρημένης ηλικίας ποδοσφαιρικά, έτσι, αλλά έδειξε στο χορτάρι ότι παραμένει έφηβος, ας το πούμε έτσι. Άρα λες ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση έτσι προς το να μείνει στο Δικέφαλο του Βορρά.
2: Ναι. Το τελευταίο διάστημα αυτό φάνηκε και μάλιστα πρόκειται να γίνουν και κάποιες στη Θεσσαλονίκη κάποιες επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα αναφέραμε στα στόπερ για τον Ελστόνον, για τον Χατζηδιάκο. Όλα δείχνουν ότι εκεί αριστερά θα κρατήσει τον Τάισον. Εκεί θα γίνει όμως μια ακόμη μεταγραφή, να σου πω, Βασίλη. Ναι. Θα γίνει και άλλη κίνηση. Στα φόρ είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γιακουμάκη. Θέλει δηλαδή να, να συνεχίσει τον δανεισμό από την Αζούλ. Υπάρχει αυτό το ανοιχτό θέμα. Στα χαφ υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Μεϊτέ. Υπάρχει μια περίπτωση του Σάντα Μαρία, ο οποίος ανήκει στην Βαλένθια. Είναι 31 ετών, είναι σχετικά ψηλά στη λίστα τη μεταγραφική του ΠΑΟΚ, όμως δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει, μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκαθαρίσει. Είπαμε για σαν αριστερό μπάκο ΠΑΟΚ θα ήθελε φυσικά τον Γιαννούλη. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά
1: από το διάστημα. Και ειδικά του Σάντα Μαρία ακούγεται και πολύ καιρό κιόλας. Και εντάξει, ήταν ανοιχτό το θέμα του προπονητή, τελείωσε. Περιμένουμε τώρα πιο γρήγορα κάποιες κινήσεις ενδεχομένως, δηλαδή φαντάζομαι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και γενικότερα υπάρχουν πράγματα που διαρκώς έτσι βγαίνουν, όπως η περίπτωση του Χόρχε Σάντζες, για τον οποίο υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Άτλας Γουαδαλαχάρα, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τον αποδεσμεύσει θα πρέπει να ψάξει και για ένα δεξιχάφ. Δεν το αποκλίνουν στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση τώρα που τρέχει για διάφορα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Θέλει το συντομότερο δυνατόν έτσι να κλείσει βασικές θέσεις, τις οποίες πιστεύει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, προκειμένου να έχει στη διάθεσή του και ο νέος προπονητής τους παίκτες που χρειάζεται για να βγουν και τα συμπεράσματα στα φιλικά παιχνίδια που ήδη αναφέραμε. Οπότε έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε καθημερινά πράγματα και εξελίξεις να πούμε για τον ΠΑΟΚ, Βασίλη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, μένουν 3 λεπτά. Εντάξει, θέλω ένα, επειδή τα έχουν πει καθόλου και εντάξει, είσαι γνώστης του μπάσκετ, έτσι ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτό το πάρα πολύ όμορφο άθλημα και ζεις στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου έτσι μεταφέρεις λίγο ποιο είναι το κλίμα. ΠΑΟΚ και Άρης δυναμώνουν πολύ και η πόλη φαίνεται να αναβιώνει τις εποχές που θυμόμαστε, και εγώ ως παιδί θυμάμαι από τη δεκαετία του 90, 80 δηλαδή, τέλη δεκαετίας 80 και αρχές δεκαετίας 90, τέλος πάντων. Έτσι, ποιο είναι το κλίμα, αυτό θέλω πιο περισσότερο να σε ρωτήσω έτσι.
2: Είναι μια, κακά τα ψέματα, είναι μια πρωτοφανή κατάσταση για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν Άρη και έναν ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν τα καλύτερα ρόστερ και τα πιο ακριβά των τελευταίων 20-30 ετών ενδεχομένως και οι δύο ομάδες, με πολύ σπουδαίους προπονητές. Δεν τίθεται θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα και τις ψηλές βλέψεις που έχουν και οι δύο. Αυτό το οποίο χρειάζεται έτσι μια σχετική, συσταγωγικά να το πω, εκπαίδευση είναι και για τον κόσμο, ο οποίος ναι μεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες και καλώς κάνουν και υπάρχουν, όλοι πρέπει να καταλάβουν όμως ότι αυτό το πράγμα που χτίζουν και οι δύο χρειάζεται χρόνο. Δεν γίνονται τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Θα υπάρξουν και δυσκολίες, θα υπάρξουν και αναποδιές. Σε πρώτη φάση αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι και οι δύο ομάδες θα φροντίσουν προκειμένου να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να πάνε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το επόμενο διάστημα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τα εισιτήρια διαρκείας. Θα γίνουν ανάρπαστα και στις δύο περιπτώσεις. Καλά, στον Άρη ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Το επόμενο διάστημα το ίδιο θα γίνει και στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες οι οποίες θα έχουν εκτός από τη δυναμική που έχουν αυτήν σε ό,τι έχει να κάνει με το
1: μεταφράσεις
2: και τους προϋπολογισμούς, έχουν και τον κόσμο, ο οποίος θα δούμε ότι θα είναι στο πλαίσιο των ομάδων, και νομίζω ότι θα έρχονται πολύ ωραίες στιγμές.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν να έρθουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή Φελανή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ. Και πρωτού κλείσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω εγώ ότι ο Απόστολος Χρήστου στο σπουδαίο το διεθνές meeting κολύμβησης στο Σέτε Κόλλη που φιλοξενείται στη Ρώμη πήρε την πρώτη θέση με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιων, με χρόνο 52-47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ που ήταν το 52-53 από το Ακρόπολης. Ανέβηκε στο νούμερο 4 του κόσμου για φέτος σε σχέση με τις επιδόσεις. Είναι το νούμερο 2 στην Ευρώπη πίσω από τον Βρετανό Όλιβερ Μόργαν με αυτό το 52-47. Επιβεβαιώνει ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε ταλαιπωρήσει. Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν και αυτή εξαιρετική. Πέτυχε την καλύτερη της φετινή επίδοση στα 100 μέτρα πεταλούδα με 57-79. Πήρε την τρίτη θέση. Επιβεβαίωσε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Ενώ στο μικρό τελικό του αγωνίσματος η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε έκτη με 59-37. Ήταν 14η στο σύνολο. Τέλος, η Ελένη Αντωνιάδου ήταν δεύτερη στο μικρό τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και δέκατη στο σύνολο. Ο Απόστολος Παπαστάμος πέμπτος στο μικρό τελικό και 13ος στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Με χρόνο 4:21.82. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, διαφημίσει τραγούδι και επιστρέφουμε με Νέα Υόρκη. Σύνδεση με Νέα Υόρκη, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
3: Η ώρα είναι...

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1890.
1: Dartemis Black, η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, φανούλα μου.
10: Σίγουρα.
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.

0: 9 και 8 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Βραδινή Ραδιοφημερίδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου στην Δήμηση των Ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλη Μότση στο μικρόφωνο. Όπως σας είχα πει εδώ και ώρα, από το ξεκίνημα μάλλον τη εκπομπή, θα βγάζαμε τώρα τον Πέτρο Μαυρογιαννή. Θα κάναμε τη σύνδεσή μας με τη Νέα Υόρκη, όπου εκεί η ώρα είναι 2 και 7 μετά το μεσημέρι. Ο Πέτρος όλη η μέρα τρέχει. Είναι η αλήθεια. Συγχωρείτε, πνίγηκα. Γεια σου, Πέτρο. Πνίγηκα. Λέω αλήθεια, γιατί πραγματικά οι συνδέσεις είναι αλλεπάλληλες και με εμάς και με την τηλεόραση. Και είναι απαιτητικό αυτό. Πρέπει να είσαι όλη την ώρα stand-by. Και είναι δύσκολο, έτσι. Αυτό πραγματικά. Ναι, καλή. Μπράβο αυτό. Και ωραία εμπειρία, βέβαια, απ' την άλλη.
1: Προηγουμένου που το ζούμε κατά τα άλλα, βέβαια. Ναι.
0: Αυτό. Οπότε εύχομαι, ξέρεις, σε συνδυασμό με τη δουλειά να το απολαμβάνεις παράλληλα. Αυτό. Οπότε θα το ξεκινήσω, θα σου δώσω έναν αντιπάσα να ξεκινήσεις από όπου θες εσύ την κουβέντα.
1: Θα ξεκινήσω από το Αγγλία Παναμά Ζαφίνη, γιατί είμαι στο γήπεδο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Φτάσαμε πριν από καμιά ωρίτσα. Αλλά να πω ότι η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη σήμερα, με την έννοια ότι πάλι βρέχει.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν λέμε βρέχει, καταρακτοδός. Δεν είναι φτάσουμε μέρες να κρυφτούμε για να κάνουμε τις σχετικές συνδέσεις κτλ. Ρίχνει χαμό. Βέβαια να πω ότι η βροχή που έχουμε πει και άλλες φορές δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή ή όχι του αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί για να μην γίνει το παιχνίδι θα πρέπει να υπάρξει η δραστηριότητα κεραυνική και όχι τέλος πάντων μια βροχή όσο έντονη και είναι αυτή.
0: Ωραία.
1: Πολύ περισσότερο τώρα, πρώτα μάλλον τώρα, που θέλει να τελειώνει η FIFA. Να το λέω με την καλή και με την κακή έννοια, όπως θέλει το παίρνει ο καθένας. Με τα πολλά παιχνίδια, ώστε μετά να έχει να διαχειριστεί λιγότερα την ημέρα. Έτσι. Θυμάστε το παιχνίδι με τη Γαλλία που καθυστέρησε 131 λεπτά
0: ναι.
1: η επανέναρξη από το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Γιατί πιέζαμε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένετε. Έτσι. Και τέλος πάντων έγινε το παιχνίδι και τελείωσε. Λοιπόν, εδώ να πω ότι ο Παναμάς ψάχνει να βάλει κανένα γκολ, κάτι τέτοιο. Πέφτει στο Παναμά ο Σεσίλιο Βότερμαν και ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες πιάστηκαν στα χέρια στην προπόνηση που έγινε στην Νιου Τζέρσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα ήταν μια ανακαιριστή προπόνηση που έγινε στο γήπεδο. Ο ένας έσπρωξε τον άλλον με πολύ δύναμη, τον έσπρωξε στο στήθος. Χρειάστηκε παρέμβαση των υπολείπων για να μην ξεφύγει η κατάσταση, που ξέφυγε δηλαδή, να μην ξεφύγει περισσότερο. Όπου περάσει ο Τόμας Κρίστιανσεν, ο οποίος έχει παίξει και στην Αγγλία ποδόσφαιρο παρεμπιπτόντος, αν θυμάμαι καλά με τη Λίντ, άρα ας πούμε ότι ξέρει λίγο από αγγλικό ποδόσφαιρο. Είπε μετά για να, κουκουλώσει λίγο το ζήτημα, αντί να εκνευριστεί, δήλωσε ότι χάρηκα που έγινε αυτό, σημαίνει ότι η ομάδα είναι ζωντανή, ότι υπάρχει πάθος και μάθαμε για μια θέση. Είναι δεκάδα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το κουκουλώσουμε. Άρα, έχουμε και άλλα ζητήματα στο Παναμά εκτός από το γεγονός ότι η ομάδα είναι αποκλεισμένη. Σε αντίθεση με την Αγγλία, η οποία για να πάρει την πρώτη θέση έχει 84% πιθανότητες, για να πάρει τη δεύτερη 15% και να βγει τρίτη, αλλά να περάσει έχει 1%. Για τις υπόλοιπες τρίτη και έξω και τέταρτη θέση δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα. Μάλιστα, η Αγγλία θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε για να πάρει αυτή με σιγουριά την πρώτη θέση, για να αποφύγει καμιά Πορτογαλία κανένα τέτοιο. Και το πιο πιθανό είναι αν τα πράγματα πάνε όπως θα περιμένουμε, στο δρόμο για το home, για το Ισπανικό home δηλαδή, ο πιο πιθανός αντίπαλος για τη φάση του 32 είναι η Σενεγάλη και αμέσως μετά είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Άρα ανοίγει ο δρόμος θεωρητικά, έτσι. Αν και,
1: θεωρητικά είναι η Σενεγάλη καλή ομάδα, δεν λέω. Το Κονγκό όχι και τόσο καλή σχέση με τη Σενεγάλη, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες και αυτές να την αντιμετωπίσει. Κολομπία, Πορτογαλία, Αλγερία, Αυστρία. Ουσβεκιστάν είναι οι άλλες ομάδες, αλλά με 8-7-3-2 και λιγότερο από 1% για να παίξουν ένα αντίπαλο στους Άγγλους. Το πιο πιθανό δηλαδή είναι να περάσει και να παίξει στην Ατλάντα ως πρώτη με τη Σενεγάλη, για να κάνω μια σήμα δηλαδή, όλων όσων είπα τώρα. Τώρα σε άλλα νέα.
0: Ναι, όχι, να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι καταρχάς για το γήπεδο. Έτσι, είναι το New York New Jersey Stadium, όπως τον έχει ονομαστεί τέλος πάντων για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Έτσι. Και με βάση την σχετική ανακοίνωση της FIFA, γιατί κάποια γήπεδα χωρούν και περισσότερους, αλλά η FIFA βάζει ένα πλαφόν, ας πούμε, σε σχέση με το πώς τις ανάγκες για σουίτες, μπλα μπλα μπλα. Είναι το δεύτερο τέλος πάντων σε χωρητικότητα πίσω από το Mexico City Stadium, με μικρή διαφορά. Με βάση τα ειστήρια που κόβονται. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, εσύ πώς το βλέπεις. Πόσο εύκολο καταρχάς να μπεις μέσα, να το προσεγγίσεις.
1: Ναι. Πρέπει να πω εδώ και κάτι το οποίο αφορά και την οργάνωση, να το πω.
0: Ναι.
1: Το πρώτο παιχνίδι που ήρθαμε στο πρώτο γήπεδο ήταν από το Βραζιλία-Μαρόκο. Πρώτα απ' όλα το λεωφορείο υποτίθεται, ας πούμε, δεν θυμάμαι τις ώρες, νομίζω έφευγε μία ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα κάτω, ξέρω εγώ, 12 και 20 και 4. Και το λεωφορείο είχε ήδη γεμίσει και την κοπάνησε η ομάδα. Ναι, έφυγε τη γέμισε. Ήταν άλλη. Με το μονάδα πάμε να φύγουμε να κάνουμε κτλ. Το άλλο θα έρθει 2 ώρες μετά.
0: Άντε.
1: Τι τρεις δηλαδή. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό που συμφωνήθηκε εκεί με τα κοινά, μάλιστα μπήκα μπροστά, Βασίλη, για λογαριασμό όλων.
0: Το έχεις αυτό, η αλήθεια είναι. Το λέω.
1: Γιατί οι άλλοι φώναζαν και τα λοιπά και πήγα εγώ λίγο, λίγο πιο όμορφο και ωραία.
0: Και αυτό το έχεις επίσης.
1: Επίσης η εταιρεία να πάει ο οδηγός στο γήπεδο και να ξαναγυρίσει και ό,τι ώρα γυρίσει τέλος πάντων να γίνει κι άλλο ένα δρομολόγιο νωρίτερα από αυτό που θα γινόταν στις 3. Δεν έχει δραματική κίνηση και το λεωφορείο ήταν 3 παρατέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε 3 παρατέταρτο, δηλαδή εμείς είχαμε μείνει απ' έξω. Το άλλο ήταν για 3, πήγαμε από λίγο, τέλος πάντων φτάσαμε. Από εκεί και είχε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο. Αδιανόητη κίνηση, ναι. Δραματική κίνηση. Δηλαδή, κάναμε μια μισή ώρα να φτάσουμε και μετά, επειδή έπαιζαν και οι νίκες το βράδυ, κάναμε, ξέρω εγώ, 2,5 ώρες είναι και εγώ ξέρω και κάποια στιγμή είπαμε στην οδηγό.
0: Ναι. Άσε, μας, να πάμε τα πόδια.
1: Δεν χρειάζεται, ναι, δεν χρειάζεται να κάνει τόσο πράγμα, πραγματικά. Ναι. Πάμε, δηλαδή, στα επόμενα παιχνίδια, γιατί το λέω αυτό, στα επόμενα παιχνίδια, τα χάτινγκ μπάσκετ όπως τα λέμε, τα λεωφορεία αυτά που μεταφέρουν media, φωτογράφους κλπ. Πήγαν μία ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα, θεσπίστηκαν και αυτές οι FIFA lanes, ας πούμε, και φτάνουμε, ξέρω εγώ, σε μισή ώρα, 45 λεπτά. Δηλαδή, το είδαμε το πρόβλημα, θέλω να πω και το λύσαμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τώρα, όταν φτάνουμε εδώ, παρκάρουμε κάπου, έτσι παρκάρει κάπου το λεωφορείο, εκεί που μας αφήνει και εκεί που μας παίρνει το λεωφορείο, και περνάμε από έναν. Από έναν έλεγχο ότι διαπίστωση δεν μπορεί να περάσει από εδώ. Μετά περνάμε από αυτό το. Έχει και αεροδρόμιο, μα το λένε. Τις ευθύνες.
0: Το ναι.
1: Τις περνάει τις τσάντες από εκεί και τέτοια. Παίρνει ένα χαρτάκι για την τσάντα που την παλάει στην πλάτη ή άνθρωποι που έχουν τα μηχανήματα κλπ. Και πηγαίνει ας πούμε στο Media Center ή ένα άλλο μέρος που είναι Media που είναι πιο κοντά στο γήπεδο, στον έξω όροφο του MetLife. Γενικότερα δηλαδή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την προσέγγιση γηπέδου. Βέβαια εννοείται ότι όλο αυτό που σου περιγράφω σημαίνει και κάνα περπάτημα μισής ώρας. Έτσι, να
0: φτάσει
1: από το λεωφορείο στο σημείο που είμαι τώρα εγώ που είμαι έναν όροφο κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, το οποίο δεν πάω προφανώ και θα γίνω μουσκήμα. Θα πάω αργότερα πάλι να γίνω μουσκήμα.
0: Α, κάτσε, κάτσε. Τα δημοσιογραφικά θεωρία είναι ανοιχτά. Αυτό είπε, αν το κατάλαβα. Α, μάλιστα.
1: Ανοιχτά τα περισσότερα. Εννοείται ότι και το γήπεδο είναι όλο ανοιχτό. Βλέπω τώρα. Μπορεί να το προσεγγίσω πάρα πολύ, καταγραφώ και λέω, γιατί είναι αυστηροελάχιστα τα σημεία και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ ακριβές τις θέσεις εκεί που δεν βρέχονται οι οπαδοί, δηλαδή θα γίνει μουσικό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Συγγνώμη τώρα, δημοσιογραφικά θεωρία χωρίς να υπάρχει ένα στέγαστρο από πάνω, δηλαδή πώς θα γίνει.
1: Ναι, να σου πω, γιατί αν έχει κάπου, έχει κάτι να πω μια στιγμή, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια που ήρθα είχε τα άλλα ήλιο, ναι, ναι, καλά θυμάμαι. Δεν έχει τίποτα, δηλαδή έχει ένα στέγαστρο σε κάποια σημεία, αλλά έχει, αλλά είναι ανοιχτό. Τα τέρμα κάτω, ας πούμε, είναι συσκεύαστα εντελώς. Στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε στη Φιλαδέλφεια, για παράδειγμα, στη Γαλλία, αυτό που λέγαμε πριν ότι καθυστέρησε, είχε βράσει κατά πάντα. Δεν μπορούσε να βάλει το κινητό σου να φορτίσει, ας πούμε.
0: Φοβερό.
1: Την τηλεόραση του Ρέμπα. Ναι. Επίσης, εδώ, επειδή έχει αδιανόητη μπάλα στην πλάτη των δημοσιογραφικών θεωρίων, στο Σμέρκο, ρε παιδί μου, το δημοσιογράφο είναι και το στάθονται.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά το ημίχρονο και λίγο παραπάνω, έρχονται οι εθελοντές εδώ και σου αλλάζουν την τηλεόραση. Γιατί υπερθερμαίνεται, ας πούμε. Καταλάβες.
0: Σοβαρά. Άκου να δεις. Είναι φοβερή η πρόβλεψη μεν να αλλάχθει επειδή υπερθερμάνθηκε.
1: Ναι,
0: δείχνει και αυτό τέλος πάντων. Απ' την άλλη, εντάξει, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση έτσι που φτιάχναν δημοσιογραφικές θέσεις χωρίς στέγαστρο. Έτσι, γιατί εκεί δουλεύει, υπάρχουν μηχανήματα, δουλεύει, ούτω καθεξής.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Όταν πήγαμε, ήταν σκεπασμένα τα τραπέζια με νάιλον. Μετά τα βγάλαμε. Καθόμασταν μέχρι να τελειώσει το πρώτο μήχρονο, γιατί ήταν 42-43 επίσης δυνατή η μπόρα, κάτω από το νάιλον και ό,τι βλέπαμε μέσα από αυτό και κυρίως από την τηλεόραση. Και μετά εξαφανιστήκαμε, γιατί μας έπαιρνε και εμάς σε όλο τον εδώ στο κανάλι έχει ένα στέγαστρο τέλος πάντων, αλλά δεν καλύπτει όλα τα δημοσιογραφικά θεωρία προφανώς. Και είναι κομμάτι-κομμάτι, πώς να το πω, τετραγωνάκι, δηλαδή ενδιάμεσα πέφτουν πάλι νερά. Ναι,
0: κατάλαβα. Λίγο
1: καλύτερη κατάσταση.
0: Κατά τα άλλα είναι ωραίο το γήπεδο, είναι εντυπωσιακό. Είναι...
1: Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εντάξει, έχουμε στην Ευρώπη πολύ καλύτερα γήπεδα, βέβαια, πολύ πιο ποδοσφαιρικά, πολύ πιο άγρια, πολύ πιο τέτοια. Αλλά ναι, για τα δεδομένα ενός παγκοσμίου κυπέλου που δόθηκαν και τόσα χρήματα για να φτιαχτεί, είναι ρε παιδί μου πάρα πολύ θεόρατο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, επειδή και τα δημοσιογραφικά είναι στο ψηλότερο σημείο, δηλαδή, σαν ο παδός, αν είναι ακριβώς απέναντι στην πιο ψηλή κερκίδα, πραγματικά καμιά φορά ξέρει. Πρέπει να ξέρεις λίγο τα χαρακτηριστικά του παίχτη.
0: Βλέπεις δηλαδή για να κάνεις περιγραφή μετάδοση. Δηλαδή,
1: βλέπεις. Τώρα να σου πω ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ ψηλά στο πλάγιο out και μέσα μπορεί να μην δεις την αντίδραση ενός προπονητή προς τον πάγκο, να δει λίγο προοδευτική γήπεδο. Οκ, ναι, μπορεί να γίνει. Εντάξει. Βγαίνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι. Εντάξει, εγώ γενικά δεν είμαι και γκρινιάρης στην αλήθεια. Να πω άμα σε αυτό και τέτοια. που θα είναι μερικοί παίκτες παράπονα, αλλά θέλω να πω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό με το Λεωφορείακι, τόδαν, το λύσανε,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον έγινε η ζωή όλων, ναι. Των
0: σημαντικό τουλάχιστον να γίνονται οι κινήσεις, να το βλέπουν, να το λύνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Και σημαντικό, ναι, κάποιος, ναι, έτσι, ναι, να έχει την ψυχραιμία για να είναι διαμεσολαβητής, όπως εσύ.
1: Γιατί άρχισαν να φωνάζουν, λέει, να φύγουμε εμείς που μένουμε σε αυτό το ξενοδοχείο. Οι άλλοι λένε, όχι, ρε παιδιά, μα δεν είναι απαραίτητο να μένει. Να φύγουν στο λεωφορείο αυτοί που μένουν στο ξενοδοχείο. Ο άλλος λέει, εντάξει, αλλά να το κάνουμε προτεραιότητα πρώτα εμείς και μετά οι άλλοι, οι άλλοι στο πηγάδι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάτι χαζάκι και αυτό που, ναι, ναι, γίνονται παντού. Μπορεί, εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί είναι καθηγητά παντού. Τέλος πάντων, ναι. Ο πρώτος, εντάξει, είναι την ιδιαίτερη.
0: Τώρα αυτό. Είναι, είναι ενθουσιασμένοι, ναι, ποιοι, είναι, δηλαδή. Λες, οι Αμερικανοί, όλοι, είναι ότι οι Νεοορκέζοι, ας πούμε.
1: Θα σου πω για τους, ναι, Αμερικανούς ιδιαίτερα. Όλοι όσοι έρχονται εδώ, ας πούμε, και βλέπουν τον παγκόσμιο κύκλο, το κάνουν και σαν βόλτα και σαν εκδρομή για να στηρίξουν την ομάδα και τα λοιπά. Θυμίζομαι μετά από κάτι για το Κατάρ, μόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι γουστάρουν, αγαπάνε και δεν ξέρω τι. Συνδυαστικά με τη Νέα Υόρκη, και εγώ έχω πάει Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια μόνο, δεν ξέρω. Και τι άλλε, αλλά έχει μια ευκαιρία να δει αποτυρίο με αφορμή το γεγονό. Όλοι εννοώ με αφορμή το γεγονό που είναι δει ομάδα. Αυτοί αναγκαστικά είναι χαρούμενοι. Περπατάνε, ναι, στον δρόμο. Συμβρίσκουν του συμπατριώτε του με ανάλογε τιμέ, ανέλε κλπ. Διαδράζουν, φορέμουν όλα τέλεια, δηλαδή, ναι, με αυτή την έννοια. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι Αμερικανοί τώρα χάρηκαν πάρα πολύ από το γεγονός ότι η ομάδα τους έκανε πάρα πολύ καλή παρουσία στα δύο πρώτα παιχνίδια που είχαν 6 βαθμούς και φτιάχνεται κλπ. Μετά στο τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη τώρα για δημοσιογράφους και λίγο παντού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή έχασαν από την Τουρκία σε αυτό το διάφορο ματ, σκέψου ότι οι δημοσιογράφοι πήραν σύνδεση και πήγαν να ρωτάνε τον Ποκετίνο και τι πράγματα είναι αυτά και τι έχει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, του λέει κάποια στιγμή ο Ποκετίνο, παιδιά, είναι πολύ περίεργες οι ερωτήσεις. Αισθάνομαι, ναι, λίγο ότι εμείς είμαστε στη θέση της Τουρκίας που μαζεύει τις βαλίτσες για το σπίτι και όχι στη θέση της Αμερικής. Δεν έχω να πει κανένα συγχαρητήρια. Τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να πω ότι αυτό το είδε η Ομοσπονδία. Το άκουσε και αμέσως διέρευσε στα αμερικανικά μίντια ότι έγινε πρόταση ανανέωσης του Ποκετίνου για τα επόμενα 4 χρόνια με στόχο δηλαδή, το επόμενο Μουντιάλ της Ιβηρικής Χερσονήσου. Και αυτός ο άνθρωπος, όμορφα και ωραία, έχει και ευρωπαϊκή, να το πω έτσι, ποδοσφαιρική κουλτούρα, είπε: παιδιά, όλα καλά. Αφήστε να τελειώσει το παγκόσμιο κύκλο σύμφωνο και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά δήλωσε θετικά διακείμενο. Οι Αμερικανοί τώρα, αυτοί κάποιοι αυτοί, μιλώντας και με τους Έλληνες εδώ για το πόσο βλέπουν τη σόκερ, πόσο τη φτιάχνουν και διάφορα τέτοια, δεν ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, έρχεται ένα παλικάρι κάποιος που έκανε live στην τηλεόραση Σημερώματα Ελλάδα, τέλο πάντων, δεν σου λέω τώρα την όλη έτσι. Του λέει από πού είσαι, δεν ήθελε να μιλήσει τηλεόραση, τέλο πάντων. Δεν και καλά.
0: Έλα. Ναι, ναι.
1: Από πού είσαι, διάδροφε, από τη Μινεσότα. Μάλιστα. Ποια ομάδα το στηρίζει στο Μουντιάλ, σκέφτηκε, λέει, Γαλλία, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Του λέει ο άλλο Γιάννη, δεν του λέει: ξέρει κανένα παίχτη από τη Γαλλία, ένα φίλο. Ξέρει κανένα το βλέπει. Καταλαβαίνει. Ξέρει από τη Γαλλία. Αρχίζει να σκέφτεται, να σκέφτεται, να σκέφτεται και λέει: ο Μέση, το είναι του Μουρκαβένα. Κατάλαβε. Δηλαδή, το λέω μια κατραπαγιά διανόητη.
0: Ναι, εγώ περίμενα να μου δει κανένα Ζιντάν, α πούμε. Στην ίδια στιγμή. Τι
1: έλεγε χίλιε φορέ έναν, τι να σου πω, μου έκανε φιβρίδι.
0: Α, έλεγε Πλατινή.
1: Ναι, και αν είναι κάποιο ο οποίο θα σου φτιάξει αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα, ρε παιδί μου, και θα πει και δύο λόγια. Έχει μεγαλώσει αλλού, έχει έρθει από αλλού, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι άλλο. Δηλαδή, το να βρω Αμερικάνο-Αμερικάνο. Ας πούμε, ένας που πιάσε την κουβέντα μέσα σε ένα καφέ, πήγα να πάρει ένα καφετάκι και είναι την διαπίστωση και μπουρ-μπουρ-μπουρ. Είπε, άρχισε να λέει όλες τις πληροφορίες. Και αυτό και ο Πούλης, είπε και εσένα. Ναι, μπράβο. Και πει, τι ομάδα υποστηρίζει μέσα από την Αμερική. Ω, μου λέει, εγώ το στηρίζω, μου λέει πρώτα Ιρλανδία, γιατί είμαι Ιρλανδός και μετά Γερμανία. Έτσι. Γιατί είναι. Α, λέω, πες έτσι.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά στη Γερμανία. Εντάξει, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Η σύνδεση του Εκουαδόρ, α πούμε, είναι επειδή θα πάμε και εγώ μετά αυτά, έχουν τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων από το Εκουαδόρ, είναι στη Νέα Υόρκη. Και ερχόμαστε εδώ για τη Γερμανία Εκουαδόρ και λίγε άσπρε φανούνε πάρα πολύ κίτρινε. Λέω θα είναι το μάτι μου, α πούμε, γιατί ξεχωρίζει πιο πολύ κίτρινα από το άσπρο. Και όμω μπαίνουν μετά στο γήπεδο μέσα, παντού κίτρινα, λίγα άσπρα, επειδή έχουν εδώ ας πούμε, τόσο μεγάλο κόσμο και έλεγαν το CFO εδώ, αυτό το ναι μπορούμε, το yes we can, α πούμε, και μετά είπανε, αν σύνθημα όταν κέρδισαν και προσέγγιζαν στην επόμενη φάση, το yes we did. Ήσου κάπω τα ιταλικά μου και τα ιταλικά δεν θυμάμαι. Να, αυτοί α πούμε το κατευθυνθήκαν. Οι Γερμανοί ήρθαν εδώ πριν το παιχνίδι που μίλησε λίγο μαζί του, λέει μα παρακαλώ να το Εκουαδόρ να μην τη βάλουμε πολλά.
0: Κάτι έτσι, και τα φάγανε τελικά τα δύο.
1: Ναι, και λέει τώρα παίζει η ομάδα του Εκουαδόρ. Τώρα πιστεύω και εσύ και λοιπά. Αλλά ναι. Γενικώ δηλαδή θα συναντήσει, όπω συμβαίνει και τη ζωή δηλαδή και στην καθημερινότητα κτλ. Κάθε καρδιά σκαρίνει και άνθρωπο που λέει πάμε να δούμε πώ κάνανε οι Σκοτσέζοι. Πήγαμε και κλείσαμε 8.000 εισιτήρια σε έναν αγώνα baseball. Και τραγουδούσε ότι δεν ξέρουν το baseball, ήρθαμε εδώ μόνο και μόνο για να δούμε τα μάτια κτλ.
0: Ωραία.
1: Κάτι ανάλογο είναι και αυτό. Υπάρχει και κόσμο, δηλαδή πρέπει να βρει μια κυρία με το παιδάκι τη. Το παιχνίδι με τη Γαλλία, η οποία το κρατάει κατεβαίνει στο σανσέρ τη μέρα που εγώ κατέβαινα να κάνω σύνδεση, δεν θυμάμαι τέλο πάντων. Και μου λέει: Αχ, το σανσέρ, αυτά είναι, ναι, τι γίνεται, πάνε να φύγουμε. Λέει: γιατί, λέει: φτάνει, μωρέ, είδαμε, ναι, εμεί έχουμε καθυστέρηση και λίγο φεύγουμε, κατάλαβε. Δημένει με φανλή τη Γαλλία και τα λοιπά. Θέλω να πω, έφερε το παιδί τη να δει το γεγονό. Και μετά σου εντάξει, θα είναι τόσο παραφύγουμε τώρα και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι, εντάξει, είναι άλλη παιδεία του. Βέβαια, εντάξει, είναι, γεμίζουν και τα γήπεδα και με το γενικό ποδόσφαιρο. Επειδή υπάρχει τόσο πληθυσμό στην Αμερική, α πούμε, ξέρει, υπάρχουν και εκείνοι που μπορεί να ασχοληθούν σε έναν βαθμό. Και θυμάμαι και επειδή έχω φίλο που ζει στο Πόρτλαντ, ότι είχε πάει να δει γενικό ποδόσφαιρο, τη γενική ομάδα του Πόρτλαντ, και να γεμίσει το γήπεδο με 28.000 θεατέ, α πούμε. Λοιπόν, οπότε τώρα η εικόνα του γηπέδου, έτσι, ποια είναι σχεδόν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του Αγγλία Παναμάς. Και βρέχει κιόλας, να μου πεις να πάω να κάτσω από τώρα σκερκίδες, αλλά εντάξει.
1: Βρέχει άργα, όχι, είμαι εδώ κοντά και κοίταξε. Στο παιχνίδι στη Λαδέση, δηλαδή θα ρίξει πιο πολύ νερό από ό,τι ρίχνει τώρα. Το παιχνίδι με τη Γαλλία, παραλαμβάνω, έτσι που είναι τόπι. Εκεί απλώς σε ένα σημείο του γηπέδου, το οποίο πάλι επενέβησαν γρήγορα, με τι οποίε θα πέσει ειδικέ κούπε σε ένα σημείο του γηπέδου, από τη δεξιά πλευρά όπω έκανε πριν στη Γαλλία, να βγάλουν τον ΟΕΦ, κρυπήσαν λίγο το γηπέδο. Δηλαδή το, αυτό το σύστημα στο γήπεδο, α πούμε, είναι πολύ ok. Φαίνεται ότι δουλεύει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή την ώρα το γήπεδο δεν έχει μαζεμένο νερό μέσα. Παρά τη γηπέδο που τρέχει 2-3 ώρε, μάλιστα πάρα πολύ δυνατά. Έτσι, πάρα πολύ δυνατά.
0: Ναι. Ωραία. Και, αυτό. Λοιπόν, επίση.
1: Για πες, ναι. Να το ξεχάσω ότι μάλλον δεν θα παίξει ο Declan Rice για την Αγγλία. Εκτό από το Rice Games που είναι τραυματίε και μετά, γιατί κάρτε και ποτά και εσύ και το χάσει τον Παγκοσμίου το λέει για να μην ξεχάσουμε.
0: Όντω, γιατί ο Rice είναι παίκτη κλειδί νομίζω για την Αγγλία. Έτσι είναι. Από εκεί να ξεκινούν τα περισσότερα τέλο στο επιθετικό που σχέδιο ειδικά.
1: Από καλή χρονιά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτό που θέλω βασικά να σου πω, γιατί είπε νωρίτερα τι έλεγαν στον Ποκετίνο τέλο πάντων, ή Ποτσετίνο, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά. Ο Μπιέλσε να δει τι είχε ακούσει. Για τον αποκλεισμό τη Ουρουγουάη, έτσι να το πούμε, Αργεντινό προπονητή.
1: Τα θέλει και λίγο. Τα λέμε τώρα όλα. Ο Μπιέλσε είναι σεβασμό ή ήταν προπονητάρα, δεν ξέρω τι. Είχε και αυτή την κουλτούρα και την ιδιοσυγγραφία που σε πολλού αρέσει. Δηλαδή, αγαπάνε άλλοι να τον μισούν, άλλοι τον μισούν σκέτο και τελειώνει η ιστορία. Εγώ προσωπικά τον γουστάρω, ας πούμε, γιατί τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, έκανε αυτό με τη φωτογραφία στη FIFA. Αχ, είπαμε μπράβο στον Λόκο που είναι διαφορετικό και τέτοια. Πήγαν οι παίχτες του, εγώ νομίζω, από ό,τι διαβάζω και εδώ, δηλαδή, από ό,τι συζητάμε εδώ με Ουρουγουανούς, ότι οι παίχτες που πήγαν για να του μιλήσουν στο γραφείο πήγαν πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Mm-hmm. Και αυτό αμέσως του είπε, ας πούμε, ότι θέλετε να με φάτε επειδή δεν κάλεσα το Σουάρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Επειδή δεν το Σουάρες, και τα λοιπά. Ναι. Και γι' αυτό μετά πήγε. Για να μην κρατήσει ποτέ και τα κρυφό, αυτό είναι σωστό που έκανε. Και του μάζεψε όλου στο κέντρο του προπονητικού γηπέδου και του μιλούσε επί 45 λεπτά. Και του είπε και αυτό το πράγμα εκεί, ότι δεν θα συνεχίσουμε να μείνουμε τον τακτικό μου κτλ. Αλλά έβαλε μέσα το Μουσλέρα να παίξει. Τα ακούει τώρα.
0: Ναι, έβαλε το Μουσλέρα, τον έβγαλε και στο ημίχρονο και τα. Ναι, το.
1: Εξήγησε ότι έβγαλε το Μουσλέρα επειδή ψυχολογικά δεν ήταν καλά και με το ζήτησε ο ίδιο. Αλλά έβγαλε και το Βαλβέρντε. Το Βαλβέρντε, να πω εδώ μικρή παρένθεση, ότι η γήτο τη πεντάδα που πήγαν να μιλήσουν στον Πιέλσα. Αλλά έβγαλε και το Βαλβέρντε για τακτικού λόγου, για αγωνιστικού λόγου.
0: Πρωτοσέλιδο τώρα στην El País. Εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια για την πρόσληψη έτσι του Μπιέλσα τέλος πάντων και Μπιέλσα, τη χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του Μουντιάλ για την Ουρουγουάη, τον αποκλεισμό της από την
1: επόμενη φάση. Ναι, γιατί είναι και ποιες ομάδες στον όμιλο. Αυτό είναι δηλαδή ιδιαίτερα, δηλαδή πιο πολύ πράγματα. Και ξέρεις και οι Ουρουγουανοί, δεν ξέρω, 2-3-4 εκατομμύρια πώς είναι, αλλά είναι γνωστό έτσι τι αρρώστια έχουν με την μπάλα.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Και λοιπόν, πάμε πάνω στην Αργεντινή, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραίο πράγμα θα ήταν.
0: Ωραίο θα ήταν, όντως. Ναι. Ωραία τώρα, Πέτρο, επειδή ξέρω ότι σου καίω και την μπαταρία τώρα, δεν ξέρω που θα βάλεις να φορτίσεις.
1: Θα δούμε. Κάνα power bank.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, μην αγχώρεις. Να σου πω αυτό για το Κατάρ που είσαι ενός.
0: Εννοείται. Έχουμε χρόνο όσο θες.
1: Τέλεια. Βγήκε ρε παιδί μου στη δημοσιότητα από κάποιον έτσι μερακλή δημοσιογράφο ότι η φίλη τη Κατάρ, μάλλον η ποδοσφαιρική μου σχολεία του Κατάρ που λέγαμε πριν για το αν ασχολούνται με την μπάλα κτλ. Το Κατάρ θυμίζει ότι διοργάνωσε το προηγούμενο Μουντιάλ. Το οποίο ήταν και καλό από πλευρά θεατών, γκολ κλπ. Για θεατέ και τέτοια θα καταλάβει το δημόσιο. Πλήρωσε λέει εισιτήρια, αγώνα, αεροπορικά, πολυτελή διαμονή και ενδεχομένως και λίγο χαρτινικάκι σε 2.000 ανθρώπους από το Κατάρ για να έρθουν να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Πώς το καταλάβανε αυτό τώρα όλοι. Υπήρχαν σε κάποια στιγμή του γηπέδου κάποιοι τύποι οι οποίοι φορούσαν ακριβώς τις ίδιες μπλούζες. Και λέει, σαν πολύ δεν είναι. Και τα λοιπά. Έπιασε έναν ρώτησε και λοιπόν κατέληξαν να πούνε ότι τους κλείνωσε ο Μοσπονδίας και έκανε τα έξοδα για να πάνε να φανάζουν Κατάρ και τα λοιπά.
0: Καλό.
1: Για να καταλάβεις, φοβερό, έτσι φοβερό. Αδιανόητο. Δηλαδή,
0: Αυτό είναι το
1: θέμα. Αλλά μην γίνουμε και ρεζίλοι τέλος πάντων.
0: Και έχουμε και λεφτά για πέταμα. Έτσι, για πέταμα. Ναι, έτσι αυτό. Για να το σκορπάμε. Ναι, καλό.
1: Γίγαντα Ισαντίνο το ιδιωτικό μας αεροσκάφος. Τα έχω πει αυτά.
0: Όχι. Δεν μου το έχεις πει. Εμένα όχι. Εμένα.
1: Ναι, ναι. Qatar Airways έχει πάρει αεροπλάνο στην κυβέρνηση ιδιωτικό. Γιατί ο γιγάντος αυτός έχει πει ότι θέλει να παρακολουθεί δύο παιχνίδια την ημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι, σου μετράνε τώρα τα μίλια εδώ οι δημοσιογράφοι. Και πολύ γίνεται το γλεντάνε, επειδή τρυπαίνει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Επειδή κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, ενώ έχει πει για ένα οικολογικό παγκόσμιο κύκλο, οικολογικό τουρνουά και διάφορα τέτοια. Και τώρα, χθες που παρακολουθούσα, έκανα tracking στα μίλια του Ιφαντίνου. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για του μίλια και ακόμα δεν έχει πει το μισό του ΝΟΑ.
0: Φοβερό, ε.
1: Γιατί είχε να βλέπει και τα δύο παιχνίδια. Μάλιστα, επειδή εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν λίγη νόξα και τα λοιπά, και οι Βρετάνοι, έκαναν ένα. Τώρα, τρόλ. Έκαναν ταυτόχρονα φωτογραφία από την κάμερα, υποτίθεται, ενός γηπέδου, το 27ο λεπτό τέλος πάντων, και από κάτω, επειδή του γινόταν την ίδια ώρα. Πάλι το 24ο λεπτό, φωτογραφία του Ιφαντίνου και πάνω και κάτω. Ότι κάνει τόσο πολλά χιλιόμετρα που θα μπορούσε πραγματικά να είναι σε δύο διαφορετικά γήπεδα στο ίδιο λεπτό. Και μετά είπατε ότι κάνουμε πλάκα και τα λοιπά. Αυτό δεν απαντάει.
0: Τι να απαντήσει τώρα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, τι να πει. Και κάνει αυτέ τι μετακινήσει στο μεταξύ, φαντάζομαι, με τι απόλυτη χλειδί, έτσι με αυτό το αεροσκάφο.
1: Αλλά δεν τη μιλάνε και πάρα πολύ, γιατί το τουρνάμε εκεί είναι. Πολύ επιτυχία, γενικά και οργανωτικά και από παραγωγικότητα και από φτιακές. Οι Αμερικανοί μάλιστα είναι τόσο τρελαμένοι που τώρα που έγινε τόσο μεγάλο το τουρνουά με τις πολλές ομάδες και τα 104 παιχνίδια, νομίζω ότι το 30 θα γίνει στην Ιβηρική Χερσόνησο, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Το 34 θα πάει στη Σαουδική Αραβία και λένε οι Αμερικανοί ότι επειδή σκέφτονται να τους κάνουν ακόμα πιο πολλές τις ομάδες.
0: Ναι, και άλλες.
1: Ναι, έτσι.
0: Πόσες δηλαδή. Μάλιστα.
1: Πώς θα γίνει και τι και πώς θα μάθει, δεν ξέρω. Λένε ότι παιδιά, άμα θέλει το 38, εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα, σας το λέμε, να διοργανώσουμε και το επόμενο.
0: Ναι.
1: Το παραμετωπόμενο των πάντων παγκόσμιων κύκλων του
0: 2000. Αυτό το δείχνουν, η αλήθεια είναι. Έτσι, την πληρότητα των γηπέδων, τέλος πάντων και την οργάνωση. Εντάξει, έβλεπα και κάποια γήπεδα φανταστικά όπως τον Dallas Stadium. Που το είδα από την τηλεόραση τέλος πάντων, αλλά διάβασα κάποια πράγματα γι' αυτό. Τώρα, τι άλλο, ναι. Υπάρχουν και κάποια παράπονα από την εθνική του Ιράν, έτσι, και όχι για τη διαιτητική αντιμετώπιση μόνο.
1: Όχι. Εντάξει, τη διαιτητική αντιμετώπιση δεν έχουν πρόβλημα να προσπαθήσουν κάτι, γιατί ήταν άτυχοι οι άνθρωποι. Πάραν τον κόλπο στο τέλος, για μισό παπούτσι ακυρώθηκε. Μετά είχαν δοκάρι, μετά είχαν ευκαιρία, νωρίτερα είχαν και άλλο δοκάρι, νωρίτερα είχαν χαμένο πέναλτι. Το φάνηκε το πάλι ξανά δεν πάει. Και έγινε τόσο παρεμπόντο στην απογοήτευση. Δηλαδή, θεωρώ ότι πέρασε από φόντα που λέμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Ιράν ήταν υποχρεωμένο να κάνει κάθε φορά που έχει το παιχνίδι 20 λεπτά πτήση. Έλα, μωρή, 20 λεπτά δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι 20 λεπτά. Είναι να πα στο αεροπλάνο, να ανέβει στο αεροπλάνο, να χάσει το αεροπλάνο, να ξεπεράσει ένα από τα διαβατηρία κτλ. Και στα τρία παιχνίδια είχαν ζητήματα, του κάτι περιούσαν αυτό κτλ. Τώρα, καψόν είναι. Τη λόξα του οποιοδήποτε ανθρώπου που ήταν υπεύθυνο, α το πω έτσι, εκείνη την ώρα είναι. Πολλά πράγματα μπορεί να πει. Και στο τρίτο παιχνίδι που ήταν στο Σιάτλ, του υποσχέθηκαν μετά από έντονα παράπονα για το δεύτερο που έρχονταν στο. Δεν θυμάμαι που ήταν το πρώτο τη Βουλή Κάλεσα. 16 ώρες πριν από τη σέντα του Περμηθού, σε σημείο που δεν ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Του είπα ρε παιδιά, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο, στο θεάτρο θα πάτε δύο μέρες πριν. Πήγα δύο μέρες πριν, αλλά πάλι τον Ταρέμι και τον βοηθό προπονητή του κρατήσανε για έξτρα ελέγχου κτλ. Όχι πολύ, 40 λεπτά, 30, αλλά πάλι είναι κάπως.
0: Βέβαια, εντάξει. Είναι ίσως πάντα ανέβρα καταρχάς.
1: Ναι, και έπρεπε παράπονα τέτοιου είδους. Γιατί δεν μας αντιμετωπίσετε σαν όπως αντιμετωπίσατε όλες τις υπόλοιπες συμμετέχοντες στις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στην τουρνουά.
0: Ναι, είπε ξεκάθαρο τα Ρέμι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Καταγράφηκαν έτσι από εκπροσώπους του τύπου που ήταν εκεί. Εντάξει, για να δούμε αν το Ιράν θα περάσει. Γιατί γίνεται φοβερό και αυτό έτσι να πανηγυρίζεις.
1: Περιμένει.
0: Περιμένει ο Αναστόπουλος. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, επομένως, Πέτρο, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι το οποίο δεν σε ρώτησα. Εντάξει, μπορούμε να συζητάμε για ώρες.
1: Ώρες, πραγματικά ώρες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
0: Η δική σου αίσθηση, έτσι να κλείσουμε με αυτό, έτσι, από αυτό το Μουντιάλ, από ιστορίες που προκύπτουν γύρω από αυτό το Μουντιάλ, ή έως τώρα τέλος πάντων, όπως το εξελίσσεται αυτή η διευρυμένη διοργάνωση, ποια είναι.
1: Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ό,τι αφορά, δηλαδή είναι σπορ, εμείς σήμερα, χθες, προχθές, παραπροχθές, έχουμε 6 μάτς τη μέρα.
0: Ναι.
1: Σε ώρες τέλειες, ας πούμε, λεβεντιά. Καταλαβαίνω ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σπάσιμο ρε, αυτό το πράγμα.
0: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Είναι πολύ εκνευριστικό. Βέβαια, το αύριο θα είναι 10 η ώρα Ελλάδα. Δηλαδή, όταν αρχίσει τα νοκάουτ, νομίζω είναι ψηλοτεριαγμένες καλύτερα οι ώρες και για την Ευρώπη. Αλλά το καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμο που το συζητάμε και μου λέει: δεν μπορεί να το φτιάξει την ομολογία του στα προηγούμενα μοντιάλ. Γιατί μου λέει: ώρες λίγο παράτηρε. Άντε και να πει και 12 ώρα να είναι, πάει δύο μέχρι να τελειώσει. Ναι. Λίγο να καθίσει λίγο στραπ, δηλαδή δεν το ευχαριστιέται.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Από την άλλη, εντάξει, να σου πω την αλήθεια για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή. Εντάξει, είναι πολύ. Το τρέξιμο, η κούραση κτλ. Να συζητάτε τόσους ανθρώπους και διαφορετικές εκπομπές. Άρα πρέπει να το εφαρμόσει ανάλογα και
0: σωστά.
1: Αυτά που λέγεται.
0: Αλλά, και η αναμονή να βγεις έτσι, η αναμονή να βγεις, ναι, που θα στηθείς, όλα αυτά. Ναι.
1: Μου λέει εδώ Κυριάκη, λέει Σιγκαπούρη, όλη την ώρα.
0: Καλή δύναμη, ναι, στον Αποστόλη, χαιρετισμούς, πολλά φιλιά. Σιγκαπούρη ήταν ένα θέμα αυτό, έτσι, μπορεί να περιμένει 45 λεπτά να βγούμε. Τέλος πάντων.
1: Φαντάσου εδώ που είναι το διάλ, που είναι το ένα, που είναι το άλλο, και τα λοιπά, κατάλαβες, είναι.
0: Από κάρτες είστε πάντως εντάξει, έχετε τα πάντα. Ναι, κάρτες εννοώ για γιγαμπάκι, πάει λέγοντας για να κάνει τις συνδέσεις.
1: Ναι, είναι μια εδώ που την παίρνει για 30 μέρες, ναι. Μια περιόριστα data που λέμε.
0: Α, περιόριστα, μια χαρά.
1: Μετά θα πάρουμε άλλη μια για 10 πόσο είναι.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Θα προχωρήσει η διαδικασία, ωραία.
0: Ναι. Γιατί και είχαμε άλλα θέματα για στη Σιγκαπούρη, τέλος πάντων. Ωραία. Πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά του πιστεύω από τον Κυριάκη. Οπότε, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί περιμένει και ο Βασίλης Βλαχόπουλος να δώσει το ρεπορτάζ του Άρη. Ξέρεις, από Νέα Υόρκη πάνε Θεσσαλονίκη.
1: Μια χαρά δίπλα.
0: Μια χαρά, έτσι. αυτό, ένα τσιγαροδρόμο. Λοιπόν, καλό αγώνα λοιπόν στο Αγγλία Παναμά. Σα ακούσουμε και αργότερα. Σα ακούσουμε και αργότερα εδώ στην Ερασπορνά. Σε καλά, γεια σα, Πέτρο. Λοιπόν, αυτά από τον Πέτρο Μαυριανίδη. Εντάξει, μια σπουδαία εμπειρία έτσι, αυτή που βιώνει και ο ίδιο και οι εικόνε μα μεταφέρει. Πολύ όμορφε. Πάμε και ωραία αυτά που μα είπε δηλαδή. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Στην ηλιόλουστη τέτοια ώρα, όχι. Ήταν σήμερα παντό στη Θεσσαλονίκη, γιατί είπαμε βρέχει πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη τώρα εδώ και ώρε. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Στη Θεσσαλονίκη πάντως σκάει ο Τζίτζικας.
0: Σκάει ο Τζίτζικας, αυτό είναι.
2: Ναι, πραγματικά, ναι. Όχι, σοβαρά μιλάω.
0: Ναι.
2: Σκάει ο Τζίτζικας. Δηλαδή έχει τρομερή θέση σήμερα.
0: Και βλέπουμε, εντάξει, εδώ στην Αθήνα έβγαλε και λίγο αεράκι, αλλά βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες Ευρώπης που δεν είναι συνηθισμένοι.
2: Εκεί πέρα δεν είναι και συνηθισμένοι και έχουν κάνει φοβερούς τζίρους οι εταιρείες με τα κλιματιστικά.
0: Εδώ τρέχουν και σχεδόν πλακώνονται για το ποιος θα πάρει το κλιματιστικό, μιλάμε φοβερότερα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι και δεν μπορούν να αντέξουν. Είναι πραγματικά πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι,
2: και εντελώς ασυνήθιστα για αυτούς.
0: Δηλαδή,
2: εμείς είμαστε και να έχει 37. Ναι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, εντάξει, μακάρι να περάσει, δεν υπάρχουν προβλήματα για τον κόσμο, τέλος πάντων. Ο Άρης, ποδοσφαιρικά, τι λέει, κινείται.
2: Ο Άρης, ποδοσφαιρικά, σήμερα ενημέρωσε ότι αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη 20χρονος επιθετικός από την ακτή Λεφαντοστού, Ντιάλο Σανουσί, ο οποίος ήταν στη Νόρτζελαντ. Βέβαια, δεν έχει παίξει παιχνίδι σε επαγγελματικό επίπεδο με την Νόρτζελαντ. Τον έχω δει, έχω δει δηλαδή το στατιστικό του, όχι τον έχω δει τον παίχτη, μην παρεξηγηθώ κιόλας, ότι έχει παίξει λίγα παιχνίδια, 11 στον αριθμό, στα τμήματα υποδομής της Νόρτζελαντ. Δεν τον γνωρίζω τον αθλητή, έψαξα κάποια στοιχεία έτσι επιπλέον να βρω, δεν βρήκα για να είμαι ειλικρινής. Είναι πάντως ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Κάτι, δηλαδή,
0: σαν στοίχημα ακούγεται,
2: ναι.
0: Το, ναι.
2: Καλά, από στοιχήματα
0: προφανώς.
2: Ούτως ή άλλως, πρόσεξε, και ο Διαντή όταν ήρθε.
0: Έχει δίκιο, έτσι ήταν. Ναι.
2: Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για τον Διαντή.
0: Το αυτόν
2: μόνο που ξέραμε,
0: ναι,
2: για τον Διαντή ήταν πως όταν είχε παίξει στην Under 17 της Σενεγάλης και είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Αλλά επειδή θυμάμαι και την περίπτωση του Διαντή τότε, όπου ψάχναμε πάλι στοιχεία για τον Σενεγαλέζο και ήταν πολύ λίγα τα παιχνίδια τα οποία είχε δώσει, νομίζω 28 ήταν στον Διαντή, δεν ξέρω αν πρέπει να το συνδυάσουμε με τον Διαντή, δηλαδή διάβασα κάπου ο νέος Διαντή. Για νέο Διαντή θεωρητικά είχε έρθει και ο Νίνγκ. Ο Μαντού Νίνγκ, αλλά τελικά δεν ήταν Διαντή ο Μαντού Νίνγκ. Τέλος πάντων, είναι μια επένδυση για το μέλλον, να έρθει το παιδί, να το δούμε. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε άποψη για τον συγκεκριμένο παίχτη. Γενικώς ο Άρης στις επόμενες ημέρες αρχίζει τις ανακοινώσεις. Από τη στιγμή που, όπως ενημέρωσε και χθες, διευθέτησε τα μπαν, άρα ανέκτησε το δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών.
0: Άρα έχει προχωρήσει υποθέσεις και.
2: Ναι, και
0: είναι κοντά, δηλαδή, σε αυτό.
2: Το μπαν αφορά και αγοροπολισία. Δηλαδή, για να γίνει και η υπόθεση του D&D, η οποία τυπικά έχει κλείσει, μάλλον και τυπικά έχει κλείσει. Το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Πρέπει να έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις ή να αγοράσεις. Οπότε για τον Άρη ήταν ούτως ή άλλως αναγκαίο να το κάνει αυτό το πράγμα. Κακώς έγινε βέβαια. Το ότι, γιατί είναι και, το, και για το πρεστίζ ενός συλλόγου, όταν βλέπεις μπαν μεταγραφών, ποινή απαγόρευση μεταγραφών, σου λέει σκέφτεσαι εκεί πέρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε νεότερα και σε ό,τι αφορά το, το κέντρο της άμυνας. Γιατί ξέρω ότι ο Άρης είναι στην τελική φάση για την τελική διαπραγμάτευση με, με στόπερ. Βέβαια, δεν χρειάζεται έναν, δύο χρειάζεται. Από τη στιγμή που ο Σούντμπερ θα συνεχίζει στην Κέστεπε, ο Λίντσεϊ Ρόουζ έχει τελειώσει το συμβόλαιό του. Κάποια στιγμή είχε δεχθεί μια κρούση ότι μπορεί να είναι στην προετοιμασία. Πράγμα το οποίο καλλιέργησε την αίσθηση ότι μπορεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο και να μείνει στην ομάδα. Δεν είναι δεμένο αυτό το πράγμα, οπότε δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε. Απλά λέω ότι είχε γίνει πριν από περίπου 15 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταλήξει, γιατί 7 Ιουλίου ξεκινάει, είναι και πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Όπως ο Άρης ψάχνει, είναι γνωστό αριστερό fullback. Μετά την, το τέλος της συνεργασίας με τον. Πώς το λένε, με το Μεντίλ, ο οποίος θα συνεχίσει στο Βόλο. Για το Φρίντεκ υπήρξε κάποια στιγμή μια πρόθεση υπογραφής νέου συμβολαίου και το πιθανότερο αυτό να συμβεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι επίσημο. Όπως περιμένουμε επίσης να γίνουν κινήσεις και στα επιθετικά άκρα. Είναι δεδομένο, το έχουμε πει από καιρό, το ενδιαφέρον του Άρη με τον Μαντσίνη και ότι έχει κάνει επαφή με τον Αργεντίνο. Απλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση η οποία.
0: Ο οποίος έχει φορέσει τα χρώματα του Άρη, ο Μαντσίνη, έτσι. Από τον Άρη δεν είχε πάρει μεταγραφή.
2: Ναι, ναι. Ο Μαντσίνη είχε έρθει ως αντικαταστάτη του Ματέο Γκαρσία, τον είχε αποκτήσει ο Άρης από την ΟΣΕΡ. Η πρώτη χρονιά ήταν καταθλιπτική. Η δεύτερη χρονιά και η τρίτη του, μέχρι να παραχωρηθεί, ήταν εξαιρετικός. Έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ. Κάνοντας χρήση σχετικού όρου η ομάδα της Κύπρου. Ο Άρης είχε μιλήσει μαζί του και τη συνάντηση ο Άρης με τον Μαντσίνη την είχε κάνει πριν από περίπου 2,5 μήνες. Δηλαδή ξέρει και τα δεδομένα, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει ο Μαντσίνη, ξέρει θα του δώσει ότι είναι εργάτης, ότι είναι συνεπής, ότι θα καλύψει την αριστερή πλευρά, ξέρει ότι δεν είναι γκολτζής, δεν είναι παίκτης ο οποίος δίνει συχνά γκολ ο Μαντσίνη, 3 με 4, άντε 5 στη διάρκεια της σεζόν, αλλά βέβαια με την προσφορά των υπολείπων ακραίων επιθετικών τα τελευταία χρόνια, τα 5 γκολ είναι
0: πολύτιμα.
2: Βέβαια, ναι. Ο Γκαρέ έδωσε γκολ στον Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει υπό τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντε Γκάμα. Ο Γιαννιώτας θα παραμείνει σίγουρα. Ο Δόνης, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει επίσης. Και ο Άρης ψάχνει όμως ένα βασικό ακραίο επιθετικό. Αν τώρα θα είναι ο Μαντσίνη κάποιος άλλος, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν είναι πάντως μόνο η περίπτωση του Μαντσίνη αυτή που απασχολεί. Δεν έχει εστιάσει δηλαδή ο Άρης εκεί. Πιθανό να τον αποκτήσει, αλλά δεν έχει εστιάσει μόνο στην περίπτωση του Αργεντίνου.
0: Πολύ ωραία, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ μας έδωσες και για το ότι είσαι υπομονετικός, έτσι, γιατί σε έβγαλα αργότερα από τη σούπα.
2: Όχι, τα παιδιά στο Μουντιάλ έχουν ποτέ. Ναι, εκεί είναι ενδιαφέρον όλο.

0: Λοιπόν, έχουν μείνει σχεδόν 16 λεπτάκια. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά ή όχι για τον Γιάννη Τεντόπουλο. Για να κλείσουμε την βραδινή ραντιφημερίδα, να αναφέρω ότι η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι εδώ και αρκετή ώρα στην ρύθμιση των ήχων. Και πάμε για το φινάλε τη βραδινή ραντιφημερίδα να κλείσουμε με μπάσκετ. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη Τεντόπουλε.
1: Καλησπέρα. Πέτυχε μια μέρα που δεν έχει και πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Με την έννοια ότι είναι μια από τι πιο ήσυχε μέρε. Για παράδειγμα, πριν από λίγο ανακοίνωσε η Βιλερμπάν ότι ο Τόνι Πάρκερ θα είναι οριστικά ο πρώτος προπονητής της ομάδας και μάλιστα χαρακτήρισε το ποσό που παίρνει μυθικό, δηλαδή 1,2, το οποίο εντάξει είναι καλό ποσό, είναι μεγάλο ποσό μάλλον για προπονητή καταρχάς που κάνει την πρώτη του σεζόν. Αλλά ο Τόνι Πάρκερ έχει το όνομά του, ας πούμε, είναι ένας λόγος που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ θυμάμαι παλιότερα ότι μπλεκόταν και σε οδηγητικό σκέλος με την.
1: Ήταν πρόεδρος. Ιδιοκτήτης.
0: Ναι. Και αυτό έχει αλλάξει όμως, έτσι. Γιατί...
1: Όχι, ακόμα είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Όταν ήταν πρόεδρος, είχε προπονητή τον αδερφό του. Τώρα αποφάσισε να γίνει αυτός προπονητής. Ήταν και προπονητής στην εθνική κάτω των 17 της Εθνικής Γαλλίας. Και τώρα θα είναι στη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία είπαμε ότι βρήκε επενδυτές και εκεί που ήταν να φύγει ή περιμέναν όλοι να φύγει για να ησυχάσουν από μια ομάδα που δεν έκανε τίποτα σπουδαίο τα τελευταία χρόνια, τελικά βρέθηκαν επενδυτές και θα ετοιμάζεται να κάνει δυναμικές κινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα τις δούμε όμως αυτές, το λέω όσον αφορά στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Στα δικά μας εδώ περιμένουμε ανακοινώσεις με την έννοια ότι ο Μπαντιό έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός του έχει δώσει τον buyout. Ότι ο Τζέι Σόρτς είναι παίκτης που θα πάει στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται προς το παρόν να σχετίζονται αυτές οι υποθέσεις, ούτως ή άλλως.
0: Γιατί έχει φύγει ο Μοντέρο για να πάει στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι η Βαλένθια ετοιμάζεται να διαλυθεί στα εξών συνεταίρια, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες της Βαλένθια οι οποίοι μπορεί να φύγουν. Για παράδειγμα, ο Μπραντίγια και ο Ντελαρέα είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ. Ο Ντελαρέα. Βέβαια έχει και την εκκρεμότητα με το NBA που έγινε 25 στο draft πριν λίγες μέρες.

0: αλλά οι πιθανότητες είναι πολύ σημαντικές να μείνει στην Ευρώπη και να πάει κάποια άλλη χρονιά στο NBA. Επίσης ο Ντάριος Τόμψον μάλλον θα πάει στην Αρμάνη και τον Κοστέλο, τον Μπραντίγια, συγγνώμη, και τον Νταλαρέα το θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Για τον Κοστέλο έχει γραφτεί για τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι, από τη Μάρκα.
0: Τώρα προσθέθηκε και η Ρεάλ. Επίσης, να πούμε ότι ο Μπράξτον Κι φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να... Κάτσε, για τον Κοστέλο, είπαμε, εγώ για τον Μπραντίγια είπα ότι
1: υπάρχει... Εγώ έλεγα για τον Κοστέλο ότι γράφει η Μάρκα ότι ξέρεις τον θέλει, δηλαδή ένας ακόμη.
0: Και για τον Μπράξτον Κι ότι είναι έτοιμος να πάει στη Φενέρμπαξε. Mm-hmm. Άρα, ξέρεις, ο τελευταίος είναι να κλείσει
1: την πόρτα. Αυτό. Έχεις αναφέρει. Εντάξει, η Βαλένθια.
0: Τα βαριά χαρτιά.
1: Και επειδή, να σου πω την αλήθεια, παρακολούθησα πάρα πολύ η Ευρωλίγκα φέτος και μάλιστα πάρα πολύ και η Βαλένθια έτσι πως έπαιζε. Είναι παίκτες πολύ σημαντικοί έτσι, για την ομάδα του Μαρτίνεθ. Δηλαδή, μόνο ο Τέιλορ δεν φεύγει, ας το πούμε έτσι, από τα ονόματα, ξέρω
0: εγώ. Ναι, γιατί τον κρατήσανε του εγκαίρως. Δηλαδή, πριν πέσουν σαν κοράκια. Αυτό επιτραπεί η έκφραση για άλλες ομάδες. Όσον αφορά τώρα πότε θα ανακοινωθεί ο Μεν Παντιό για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Σωτηρίο θα μας πει πώς λέγεται. Βασικά πρέπει να το ρωτήσουμε τον ίδιο.
0: Μπάντιο έχει πει.
1: Μπάντιο έχει πει. Μάλιστα, Μπάντιο.
0: Και πότε ο...
1: Πολύ ωραίο παίκτη ο Μπάντιο. Πάντω έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και πολύ γρήγορο είναι. Φοβερή άμυνα παίζει. Σούτ έχει. Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Είναι παίκτη. Η διαφορά του ποια είναι.
1: Με τον Μοντέρο.
0: Θέλει πιο πολύ την μπάλα στα χέρια του και είναι πιο, ας το πούμε έτσι, ελκυστικό στο παιχνίδι του. Θεαματικό. Ναι. Με τι επινοήσει του. Είναι πιο φαντεζή. Ο άλλο παίζει πιο σκληρή άμυνα. Κάνει τα σουτ, δηλαδή είναι ένα εργαλείο, ένας παίκτης που μπορεί να πει κανείς ότι κοντά στον Αν μπορεί να ταιριάξει, γιατί, όπως ταιριάξει κοντά στο Μοντέρο, έτσι, γιατί δεν θέλει τόσο πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του.
1: Όντως. Και διεισδύσεις έχει, είναι μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό, εντάξει, δαπανάκι 1,5 εκατομμύριο ευρώ τη ρήτρα, έτσι, για να τον πάρει.
0: Τη ρήτρα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Εγώ ήξερα ότι ήταν λίγο παραπάνω, τώρα 1,5 εκατομμύριο δεν είναι και λίγο βέβαια, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και αυτή την εποχή με τον ερχόμενο του Μπράντοβιτς είναι διατεθειμένος, όπως υπόθηκε τότε, να αυξήσει και τον μπάτζετ του ακόμα περισσότερο. Είχε ήδη το πιο μεγάλο μπάτζετ την περσινή σεζόν.
1: Να πάει σε δυσθεώρητα ύψη το μπάτζετ. Άρα από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έχει πάρει τον Φαλ, να μην τα ξαναλέμε, τα έχει πει πολλές φορές φαντάζομαι, έχει πάρει παίρνει τον Μπαντιό και τι άλλες κινήσεις αναμένονται.
0: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός σίγουρα κοιτάει τη θέση του σέντερ. Δεν ξέρω αν θα περιμένουμε μια έκπληξη εδώ, με την έννοια ότι ο Φαλ λογικά είναι τρίτος ψηλός, ο Λεσόρ πρωτοδεύτερος. Μας μένει άλλος ένας, γιατί θεωρώ ότι αν μείνουν αυτοί οι δύο, με δεδομένο ότι και ο Λεσόρ προέρχεται από τραυματισμό, έτσι, η χρονιά φετινή γύρισε μέσα στη σεζόν, δεν έπιασε ποτέ το επίπεδο του 24 και ο Φαλ δεν έπαιξε καθόλου φέτος. Έπαιξε δύο μάτς στην Ευρωλίγκα και αυτός προέρχεται από τραυματισμό. Δεν μπορεί να μείνεις με δύο παίκτες που, ας το πούμε έτσι, προέρχονται από τραυματισμό. Ο Φαλ είναι και σε πιο μεγάλη ηλικία. Λογικά θα κυνηγήσει έναν ψηλό ο οποίος θα μπορεί να του δώσει και κάτι διαφορετικό.
1: Υπάρχει διαθέσιμο στην Ευρώπη τέτοιος ψηλός?
0: Όχι και τόσο. Ναι. Δηλαδή, περισσότερο, εδώ δυσκολεύονται όλες οι ομάδες να βρουν ψηλό. Θα κοιτάξει την αγορά του NBA, ειδικά αν ο Μάικ Μπατίρ πάρει την άδεια και είναι, αλλά νομίζω ότι και για χάρη του ο Μπράντοβιτς μπορεί να λειτουργήσει και ως σύμβουλος, δηλαδή αν τελικά δεν καταφέρει να είναι στο team του Παναθηναϊκού. Αν ο Μπράντοβιτς δεν έχει τη φήμη ότι την αμερικάνικη αγορά την παίζει στα δάχτυλα, νομίζω ότι ο Μπατίς μπορεί να προτείνει κάποιον παίκτη, κάποιον ψηλό, ο οποίος μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Έτσι, άλλωστε ο Παναθηναϊκός πέρσι ψώνησε από το NBA, άσχετα αν δεν βγήκαν οι επιλογές που έκανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε σήμερα τον Κώστα Τιντοκούμπο, αναμενόμενο, πάει στον Άρη, ούτως ή άλλως. Η οικογένεια Αντετοκούμπο είχε και δεύτερη μετακίνηση σήμερα. Ο Άλεξ Αντετοκούμπο στα 25 του με ύψος 2-2 θα παίξει για λογαριασμό του Γιώργου Όβαρο στον Προμηθέα. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει, και το λέω το προσπαθεί γιατί ο Νέλι Τζόζεφ είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στη Γαλλία, στη Στρασβούρ, είναι 26 χρονών, είναι Νιγηριανός, ναι, με ύψος 2-6 και είναι για τη θέση του Γκρέι. Περισσότερο είναι ένας παίκτης μάλλον που τον θέλουν και ομάδες Ευρωλίγκας. Ναι.
1: Άρα εκεί τώρα το πράγμα δυσκολεύει, έτσι, αν το θέλει μια ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Εξαρτάται και την προσφορά της ΑΕΚ. Πάντως αυτός είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει. Πέρσι είχε 12,8 πόντους με τη Στρασβούργο, 9 rebound. Ήταν ο κορυφαίος rebounder στη Γαλλική Λίγκα. Και όταν λέμε rebounder στη Γαλλική Λίγκα, από ποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι πολύ αθλητική η Γάλλη παίκτης, στις σωματοδομές τους δηλαδή. Είναι ιδιαίτερα αθλητικές, γιατί έχουμε και παίκτες που είναι από τις απικίες, γενικά με διαφορετική
1: σωματοδομή,
0: ικανότητα. Ναι. Τι άλλο ξέχασα.
1: Και για τον Ολυμπιακό, ήθελα να σε ρωτήσω, είναι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει επαφή και με τον Κώστα Παπανικολάου, είναι
0: ομάδα,
1: τυπικό το θέμα, θεωρείς?
0: Ναι. Νομίζω ότι θα γίνει τυπικό, γιατί μια πρώτη επαφή που είχε προηγηθεί όλων των τίτλων και του τέλους της σεζόν, υπήρχε μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην προσφορά του Ολυμπιακού και ας το πούμε έτσι το ποσό που θα ικανοποιήσω τον αρχηγό του Ολυμπιακού, γιατί αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όπως νομίζω θα ληφθεί υπόψη και η εν γέννη εξαιρετική συμπεριφορά του ως αρχηγός και η αγωνιστική του, βέβαια δεν το βγάζουν έξω, δηλαδή κανείς δεν κρατάει κανέναν επειδή είναι καλό παιδί. Απλά είναι συνηθισμένο, αυτό έχει συμβεί και με το Σπανούλη και με το Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό και με τον Πρίντεζη, δηλαδή με παίκτες οι οποίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, σημαίες των ομάδων τους, και όσο πλησίαζαν προς το τέλος της καριέρας τα ποσά μειώνονταν. Δηλαδή ο Σπανούλης ξεκίνησε στον Ολυμπιακό με 2,4 και τελείωσε με 600, κάπως έτσι, κάπου εκεί ήταν την τελευταία χρονιά πριν σταματήσει το συμβόλαιό του. Ο Παπανικολάου τώρα περιμένει και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αφενός γιατί τον εκτιμά για την πορεία του και για τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως στο πώς διαχειρίστηκε αυτές τις επιτυχίες μοιράζοντας τα κύπελλα, ξέρεις ποιος θα σηκώσει πού, δηλαδή θέλω να πω ότι έδεσε την ομάδα και είχε ουσιαστικό ρόλο και αγωνιστικά ήταν πολύ καλύτερος από άλλες χρόνιες φέτος ο Παπανικολάου.
1: Και πήρε χρόνο.
0: Έπαιξε
1: φέτος αρκετά, ειδικά στην πορεία της σεζόν δηλαδή, πήρε χρόνο στην πεντάδα του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, γιατί άλλες φορές δεν ήταν τόσο καλός. Φέτος εγώ νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός από τον Παλό και επιμένω στο ρόλο του αρχηγού, τον οποίο τον κράτησε. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παπανικολάου για κάποιες χιλιάδες δεν νομίζω να θυσιάσει αυτή το legacy που λέμε, γιατί νομίζουμε ότι όλοι καταλαβαίνουν πως αν ο Παπανικολάου κλείσει την καριέρα του στο Ολυμπιακό, θα είναι η τρίτη φανέλα που θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ.
1: Κατανέχει, σωστό. Υπάρχει μια ερώτηση, γιατί τώρα το μήνυμα. Ένας φίλος αναρωτιέται, μάλλον έχει την αγωνία του, ξέρεις, από αυτή την εννοία, γιατί δεν ανακοίνωνε το Μοντέρο. Γιατί έχει τελειώσει το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το Ισπανικό Πρωτάθλημα τελείωσε πριν από 2-3 μέρες, ας πούμε. Επομένως, εντάξει, φαντάζομαι είναι τελείως τυπικό το θέμα.
0: Εδώ και ο Μακιντάιρ δεν έχει δηλωθεί. Δεν έχει
1: ανακοινωθεί. Σωστά.
0: Που έχει τελειώσει εδώ και τόσο καιρό.
1: Σωστό.
0: Εγώ νομίζω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού ήθελε να ακολουθήσει μια ιεραρχία. Δηλαδή ήθελε πρώτα ανακοίνωνα τους παίκτες που φεύγουν. Είτε με βαριά καρδιά, είτε ξέρω εγώ εξ ανάγκης. Αλλά η πρώτη ανακοίνωση που ήθελε να κάνει είναι του προπονητή. Θεωρώντας ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι το κορυφαίο πρόσωπο αυτής της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Μετά εγώ νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω, πιστεύω ότι αν στο πνεύμα του, αν είμαι στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού, το δεύτερο να είναι ο Παπανικολάου. Ο Παπανικολάου, επειδή είναι και Έλληνας κιόλας, αυξάνεται η αξία από τη στιγμή που έφυγε, που θα φύγει ο Λαρετζάκης και γενικά ο Ολυμπιακός ακόμα έχει ανοιχτά τα μέτωπα του Walkup και του Dorsey, παρότι έχουν συμβόλαιο. Δηλαδή, αν θέλει ο Ολυμπιακός, τους κρατάει χωρίς να πει κουβέντα και να μην μιλήσει καθόλου μαζί τους. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να έχει τον παίκτη του δυσαρεστημένο, ειδικά σε μια χρονιά που όλοι θα θέλουν να κέρδισουν στο Ολυμπιακό, που είναι το περσινό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Άρα μετά πάμε Παπα-Νικολάου και μετά αρχίζουμε τους δύο που έχουν κλείσει. Ο Ολυμπιακός στην ουσία πια θέλει μόνο ένα τεσάρι και δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει και ένα τριάρι ή το τεσάρι που θα πάρει θα είναι σε τέτοια, με τέτοια αγωνιστική ταυτότητα ώστε να μπορεί να παίξει και τρία.
1: Με γιατί... Έλληνες τι θα κάνει με Έλληνες? Δηλαδή, αν...
0: με Έλληνες αν το βάλουμε με την έννοια την αυστηρή, ναι. Ένα Έλληνα θέλει ακόμα.
1: Ναι.
0: Και αν φύγει ο Λαρτζάκης, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι Παπα-Νικολάου, είναι Τζίπογλου, είναι... Γι' αυτό λέω είναι σημαντικό να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις δύο περιπτώσεις. Ντόρση, Γουόκαπ, κάποιο ξεχνάω πέμπτο τώρα εγώ σίγουρα.
1: Ναι, και εγώ και εμένα δεν μου έρχεται τώρα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Παπα-Νικολά τον ανέφερες, τον Τζίπογλου. Και εμένα τώρα δεν μου έρχεται, τέλος πάντων. Επομένως, ναι. Σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχουν κάποιες...
0: Έχει ναι. τον Καραγιάννη καταρχάς, ναι. τον οποίο έχει ναι. πάρει από τον Προμηθέα και μπορεί να τον πάρει ανά πάσα στιγμή.
1: Καταλάβω.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια άλλη κίνηση με Έλληνα παίκτη, ναι. αλλά σίγουρα θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι.
1: Ναι.
0: Οπότε να δούμε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρεις, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης που αυτή τη στιγμή μπορεί να αποκτηθεί από οποιαδήποτε ομάδα ναι. και από οποιαδήποτε αγορά που να μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ως, και με δυσκολία στη δωδεκάδα, να σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. ναι.
0: Έτσι είναι,
1: κατανοητό. Και δυστυχώς είναι κατανοητό.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι. Αλλά είναι αλήθεια.
1: Αλλά είναι πραγματικότητα, όντως. Ναι. Και Γιάννη, ο Λαρεντζάκης θα πάει στον Άρη.
0: Εάν φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Εάν φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν, ενδιαφέρονταν και η ΑΕΚ, αυτό νομίζω ότι προτιμάει να βρεθεί με τον Βασίλη Σπανούλη, ναι. που τον έχει προποντή στην Εθνική. Ο Άτσι πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπως και μάχη γίνεται τις τελευταίες 2-3 μέρες για την απόκτηση του Κασελάκη. Μεταξύ Περιστερίου και Αμαρουσίου, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Μαρούσι έχει ένα προβάδισμα, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Τον θέλει για να προσθέσει άλλον ένα Έλληνα μετά τον Κόνιαρη, μιλάω για τον Μαρούσι. Το Περιστέρι έχει σχεδόν το 80% της ομάδας του έτοιμο. Και αυτός, και ο Ξανθόπουλος δηλαδή, θέλει να βάλει κάποιες πινελιές. Τελευταίες, η Δόξα Λευκάδας είναι νεοφώτιστη, αλλά επαναλαμβάνω, η Δόξα Λευκάδας μπορεί να είναι νεοφώτιστη, δεν είναι πρωταεμφανιζόμενη. Έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν στην Α1 κατηγορία. Υπέγραψε, κράτησε στην ουσία τον MVP της περσινής σεζόν στην Elite League, τον Trey Robinson, ο οποίος πέρσι είχε 15,9 πόντους, 5,9 rebound κατά μέσο όρο και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην ομάδα της Λευκάδας για να την ενισχύσει στην προσπάθεια που θα κάνει σίγουρα με πρώτο στόχο
1: την παραμονή. Σωστά.
0: Τη μεγάλη κατηγορία.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη Τεντόπουλε, το φτάσαμε οριακά το θέμα, 40 δευτερόλεπτα πριν τις 10. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν είχε θέμα τώρα.
1: Φαντάσου. Δεν είσαι αλήθεια, μπορεί να συζητάμε για ώρες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας ανέφερες. Και πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις, η κουβέντα μπορεί να τραβήξει, το εννοώ, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Πρώτου κλείσουμε να πω ότι η τέταρτη θέση ενδική μας ομάδας στον τελικό της σκηταλοδρομίας στα 4x50 στην επιφάνεια ανδρών ήταν η καλύτερη από ελληνικής πλευράς στους τελικούς της τέταρτης και προτελευταίας ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης των Ανδρών και Γυναικών, το οποίο γίνεται στο Ίντζιον της Κορέας. Η ομάδα μας με Γιώργο Παναγιωτίδη, Ιωάννη Λιόπουλο, Άγγελο Κορομπίλη, Γιώργο Καλτσουκαλά τερμάτισε τέταρτη με χρόνο 1-2-22, χάνοντας για μόλις 9 εκατοστά δευτερολέπτο το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι. Στον τελικό των 200 μέτρων επιφάνεια γυναικών, η Ιφηγένεια Τελιούση κατέλαβε την πέμπτη θέση με 1-30-56. Στα 4x50 επιφάνειες γυναικών, η τετράδα μας με Ιφηγένεια Τελιούση, Σοφία Κτενά, Μαρία Ηλιάκη, Ειρήνη Δηλιγιάννη πήρε την έκτη θέση με 1-11-15, το οποίο αποτελεί μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκτός οκτάδα στα 400 μέτρα υποβρύχιο ανδρών, ήταν στην 9η θέση ο Ιάννης Ηλιόπουλος, 10ος ο Γιώργος Καλτσουκάλας. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδου, την τελευταία ώρα μαζί μας. Η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται η εκπομπή τελευταία σελίδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει περίπου 12 παρά 5. Και αυτό γιατί? Γιατί αμέσως μετά ακολουθούν παιχνίδια. Και τι παιχνίδια? Για το παγκόσμιο κύπελο, παιχνίδια φωτιά. Θα τα παρακολουθήσουμε όμως εδώ, λεπτό προς λεπτό, μέχρι τα ξημερώματα. Τι θα ακούσουμε από την αγαπημένη μας συχνότητα της Era Sport και τι θα δούμε από το Earth 2 Sports στις 12 ακριβώς Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία, στις 2.30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία, Πορτογαλία, ενώ στις 5 τα ξημερώματα Ιορδανία εναντίον Αργεντινής και φυσικά Αλγερία εναντίον Αυστρίας. Λοιπόν, ξεκινάμε και ξεκινάμε αμέσως με τον διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο. Κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πολλά παιχνίδια έχουμε δει στο Μουντιάλ, πράγματι. Το φετινό Μουντιάλ, να αρχίσω από το εξής, παρουσιάζει θέαμα ή μόνο ουσία? Μέχρι στιγμής πάντα μιλάμε.
1: Θα έλεγα και τα δύο. Και θέαμα και ουσία. Παρότι είναι η περίοδος πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο, για όλους τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι υπάρχουν παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα για τις ομάδες που εξασφάλισαν, όπως και τα τελευταία για τις ομάδες που διεκδικούν. Το τρίτο παιχνίδι εννοώ, τις ομάδες που διεκδικούν. Δηλαδή είδαμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι χθες με το Ιράν, με το Ιράκ, συγγνώμη, με την Αίγυπτο. Δεν θα περίμενε κανείς να δει ένα τέτοιο παιχνίδι μέχρι και τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, με ακυρωμένο γκολ, με δοκάρι.
0: Οριακά κιόλας, Πολ, ακυρωμένο.
1: Δηλαδή θέλω να, ακριβώς, θέλω να πω ότι εάν θέλεις, εάν έχεις την καλή διάθεση που λέμε, ναι, μπορείς να δεις με ενδιαφέρον αρκετά παιχνίδια.
0: Θα έλεγα να πάρουμε, ας πούμε, τα θεωρητικά φαβορί, Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, ξεχωριστά λίγο. Γαλλία, Γαλλία για μένα ξεχωρίζει, Ολλανδία. Να δούμε τι έχουμε δει από αυτές τις ομάδες και μετά να πάμε στις άλλες. Να αρχίσουμε από τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι.
0: Βραζιλία, Αργεντινή. Γιατί η Ουρουγουάη ξέραμε δεν θα είναι δεν θα ήταν στα καλύτερά της.
1: Ναι, αλλά αποτελεί έκπληξη το ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στη συνέχεια. Βέβαια αποδίδονται πολλά και σε εσωτερικά θέματα.
0: Ναι, εσωτερικά θέματα.
1: Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο όταν οι ποδοσφαιριστές ή μια ομάδα πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουρνουά και δεν είναι ενωμένη. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εντάξει, θα πούμε για τη Βραζιλία ότι χωρίς να εντυπωσιάζει, νομίζω ότι είναι μια σταθερή αξία. Καλύτερη εικόνα πιστεύω ότι έχει δείξει η Αργεντινή. Και καλή άμυνα, με τα όποια λάθη της βέβαια, αλλά πολύ καλή επιθετική γραμμή. Πολύ καλή στατιστική στις τελικές προσπάθειες που μετατρέπονται σε γκολ. Όλα αυτά δείχνουν μια ομάδα αρκετά οργανωμένη, με τον ίδιο προπονητή τώρα για συνεχείς διοργανώσεις, για μια ακόμη διοργάνωση μεγάλη.
0: Και σχεδόν θα έλεγα ένα κορμό που μοιάζει με αυτόν που πριν από 4 χρόνια σήκωσε το τρόπαιο.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα είναι μια οργανωμένη ομάδα και η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θέλει με στο γήπεδο. Δεν διστάζει στη διατήρηση του αποτελέσματος να κάνει πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν, ας πούμε, σε επίπεδο τέτοιων ποδοσφαιριστών ή τέτοιας ομάδας. Παρ' όλα αυτά θα διώξει και την μπάλα μακριά, θα κάνει και το φάουλ το μακρινό, θα κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν, όμως για χάρη του αποτελέσματος το καταφέρνει και αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και καλά κάνουν πλέον και οι Νοτιοαμερικάνοι έχουν έρθει πολύ προς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που θα έλεγα, όμως και το Μεξικό θα πρέπει να το δούμε λίγο από τη ζώνη γενικότερα της Αμερικής. Και αυτό με το 3-3 παιχνίδια, νομίζω ότι έχει δείξει και αυτό μια πολύ καλή παρουσία. Και θα δούμε στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και διοργανώτρια ομάδα. Αλλά από εδώ και πέρα πλέον είναι τα νοκάουτ παιχνίδια και είναι τα παιχνίδια της μιας στιγμής, της μιας ημέρας. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει συνέχεια. Πάντως και αυτή είναι μια πολύ καλή και υπολογίσιμη ομάδα.
0: Να έρθουμε στην Ευρώπη. Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία. Τα κλασικά φαβορί.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε δει από την κάθε ομάδα?
1: αυτό που ξεχωρίζει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία.
0: Ναι,
1: μια επιτυχία των 10 γκολ είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί στην πρώτη φάση, δηλαδή σε 3 αγώνες να γίνουν τέτοια μεγάλα σκορ. Βλέπουμε βέβαια να λάμπει Μπαπέ και Ντεμπελέ με 4 γκολ. Εντάξει, είναι η στάρ της ομάδας αυτής, αλλά γενικότερα η στάρ της Paris Saint-Germain, αν ξέρουμε τον Μπαπέ και ο Μπαρκολάλα και ο Ντουέ, είναι αυτοί που έχουν σκοράρει και που είναι η δύναμη η επιθετική της Γαλλίας. Από εκεί πέρα μια σταθερή, μια καλή παρουσία μέχρι στιγμής έχει η Αγγλία.
0: Η Αγγλία με την Γκάνα θα έλεγα ήταν απογοητευτική, δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να ανοίξει τη μαζική άμυνα.
1: Υπάρχουν, ναι. Το έλεγα αυτό, είναι ομάδες οι οποίες γίνεται στα χαρακτηριστικά του παγκοσμίου κυπέλου, είναι ομάδες οι οποίες παίζουν πολύ χαμηλά την άμυνά τους και με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες σε αυτές. Μιας και μιλάμε πλέον για τις ομάδες, είπατε για την Αγγλία, θα έλεγα και την Ολλανδία, ότι και αυτή με την Ιαπωνία ας πούμε δεν έκανε ούτε μία προσπάθεια σούτ έξω από την περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν αμυντικές συμπεριφορές πλέον σε πολύ χαμηλά μέτρα στο τέρμα τους οι ομάδες, mm-hmm. που αυτές που είναι πολύ επιθετικές ομάδες βρίσκουν πολύ μεγάλη δυσκολία για να πετύχουν γκολ. Είναι από τα χαρακτηριστικά του παγκοσμίου κυπέλου αυτά.
0: Η Γερμανία μας έχει απογοητεύσει ή μας έχει ενθουσιάσει, μάλλον κάπου στη μέση θα έλεγα.
1: Δεν έχει τη σταθερότητα ίσως. Ήταν έκπληξη βέβαια η ήττα της στο τελευταίο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Άρα δηλαδή,
1: ύστερα από 2 αγώνες, αν προκριθεί, νομίζω συναντά τη Γαλλία, οπότε...
0: Εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά.
1: Νομίζω πρέπει να είναι μετά την Παραγουάη, δηλαδή αν περάσει την Παραγουάη και η Γαλλία, τη Σουηδία, νομίζω συναντιόνται. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η Νορβηγία, που είχαμε καιρό να τη δούμε σε παγκόσμιο κύπελλο, δεν θυμάμαι και εγώ πότε. Αξιοζήλευτη η ομάδα, θα έλεγα.
1: Αξιοζήλευτη η ομάδα, με έναν Χάλαντ, ο οποίος έχει έχει το περιθώριο να χαλαρώσει και στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή να παίξει 2 παιχνίδια και να μπορεί να χαλαρώσει στο τρίτο, βάζοντας μια ακόμα εντεκάδα στο τελευταίο της παιχνίδι. Δείχνει ότι έχει ένα υλικό πάρα πολύ καλό, πολύ πειθαρχημένο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή παρουσία για σκανδιναβική ομάδα.
0: Νομίζω ναι, και από τις σκανδιναβικές αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει θα έλεγα.
1: Ναι, ναι. Εν αντιθέσει με τη Σουηδία, η οποία και από τα φιλικά που έκανε πριν και με εμάς που είχε παίξει, δεν έδειχνε μια σταθερότητα. Το ίδιο και εδώ, έχει μεταπτώσει στην απόδοσή της. Τώρα βέβαια έχει πέσει πάνω στη Γαλλία. Φαντάζομαι ότι έχει ένα πολύ δύσκολο έργο.
0: Από τη ζώνη της Αφρικής μας αρέσει κάτι? Εκτός από το Μαρόκο. Νομίζω το Μαρόκο είναι λίγο πιο μπροστά από όλους. Ίως και πολύ θα έλεγα.
1: Το Μαρόκο, ναι, η Αίγυπτος, και να δούμε τι θα κάνει η Αλγερία, που και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα με χαρακτηριστικά καλών ποδοσφαιριστών, πολύ καλών ποδοσφαιριστών, με καλή οργάνωση στην ομάδα της, που μπορεί να ελέγχει τα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα στο σημερινό παιχνίδι, το αυριανό μάλλον, που ξεκινάει το πρωί με την Αυστρία, θα δούμε πιστεύω ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες με τελείως διαφορετική φιλοσοφία μία από την άλλη, με μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ ψηλά με ένταση και τα λοιπά, τα οποία έχει προσδώσει ο Ράγκινγκ, ο προπονητής στην Αυστρία, και από την Αλγερία με τον Πέτκοβιτς, ο οποίος προτιμά να έχει τον έλεγχο των αγώνων και έχει παρουσιάσει μια καλή ομάδα. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι για να δούμε και πώς θα γίνει η πρόκριση σε αυτές τις ομάδες. Παρέλειψα να πω, μιας και μιλήσαμε για Αμερική προηγουμένως, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Και τον Καναδά.
1: Συγκαταλέγονται στις ομάδες που πιέζουν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο. Λίγες ομάδες το κάνουν αυτό. Η Σουηδία, ας πούμε, είναι μία. Η Ισπανία είναι από την Ευρώπη. Αλλά ο Καναδάς και η Αμερική είναι από τις ομάδες που πιέζουν πάρα πολύ ψηλά Έχουν πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ πειθαρχία και η Αμερική πιστεύω ότι είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα και αυτή παίζοντας με τη Βοσνία τώρα, αν περάσει, μπορεί και αυτή να πάει στη συνέχεια καλύτερα. Να τη δούμε δηλαδή αρκετά ψηλά.
0: Ναι, ναι. Άφησα επίτηδες την Πορτογαλία από την Ευρωπαϊκή ζώνη, γιατί θέλω να την πιάσουμε ξεχωριστά, να μην την πιάσουμε, να μην τις πιάσουμε όλες μαζί. Η Πορτογαλία είναι ένα ερωτηματικό. Είναι καλύτερα να παίζει με τον Κριστιάνο ή χωρίς τον Κριστιάνο?
1: Εντάξει, τώρα είναι ένα ερώτημα
0: Ναι, γιατί όλος ο φιλάθλος κόσμος αυτό αναρωτιέται.
1: Αυτοί που θα το πούνε αυτό πρέπει να έχουν και το ειδικό βάρος να πούνε κάτι. Κάτι ανάλογο για το Κριστιάνο. Δηλαδή το να πεις ότι δεν πρέπει να παίζει ο Κριστιάνο, αυτός που θα το πει πρέπει να έχει το ειδικό βάρος. Εγώ δεν τολμώ να πω κάτι τέτοιο.
0: Γιατί ακούω συνέχεια να λένε, κύριε Σταθόπουλε, ότι ο Κριστιάνος αυτή την ηλικία κάνει κακό στην ομάδα. Προχθές 2 γκολ.
1: Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι γίνεται χάρη σε κανέναν ποδοσφαιριστή όταν παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η άποψή μου, όχι μόνο για τον Κριστιάνο, για οποιονδήποτε παίχτη που μπορεί να απογοητεύει κάποιες φορές και να του γίνεται μια κριτική τόσο αυστηρή που να μηδενίζει αυτό που είναι. Τι να σας πω, ο Κριστιάνο για τα δύσκολα παιχνίδια υπάρχει. Η Πορτογαλία έχει ένα εκπληκτικό υλικό, εκπληκτικό πραγματικά, πάρα πολύ καλό υλικό. Είναι ομάδα για
0: μεγάλα πράγματα, για ψηλές πτήσεις.
1: Είναι ομάδα για ψηλά.
0: Για να δούμε.
1: Τι να σας πω, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Σαφώς.
1: Είναι ερωτηματικό πάντως. Δεν έχει τη σταθερή πορεία που θα περίμενες, μάλλον την απόδοση που θα περιμέναμε να τη δούμε. Θα τη δούμε στη συνέχεια.
0: Γενικά
1: δηλαδή
0: από
1: δεν μπορεί να μην έρχεται πρώτη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό επηρεάζει τη συνέχεια τις διασταυρώσεις που γίνονται. Και αυτό ίσως την δυσκολέψει τα επόμενα παιχνίδια ή μάλλον μπορεί να δούμε πολλά δύσκολα παιχνίδια που θα έπρεπε να τα δούμε στους 8 ίσως.
0: Ναι, μπορεί να δούμε νωρίτερα.
1: Λίγο νωρίτερα στους 16, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Να, από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά, ποια μας έκανε τη χειρότερη εντύπωση και ποια ίσως την καλύτερη?
1: Τη χειρότερη εντύπωση τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Η IT, ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Δεν μου άρεσε η IT. Εμένα προσωπικά.
1: Κοιτάξτε, οι 48 ομάδες, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν και οι 12, θα έλεγα, οι οποίες δεν έπρεπε να πάνε.
0: Ναι.
1: Έτσι, η έκπληξη, η αρνητική έκπληξη, ναι, είναι η Τουρκία.
0: Η Τουρκία.
1: Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερα, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ καλό υλικό. Δεν μπορώ να φανταστώ την Τινησία με αυτές τις συντριβές. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η Τσεχία εμφάνισε αυτό το πρόσωπο. Αλλά η Τι, Κατάρ, η Ιορδανία τώρα, Παναμάς, Κουρασάο. Τώρα δεν ξέρω ποιες άλλες ξεχνάω.
0: Τέλος πάντων, είπαμε μερικές, ναι, ενδεικτικά τα λέμε αυτά.
1: Ενδεικτικά. Ναι, νομίζω ότι είναι ομάδες που δεν θα έπρεπε να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά εντάξει. Το άνοιγμα αυτό του αριθμού των ομάδων επέτρεψε σε αυτή την κατάσταση.
0: Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα ανοίξει ακόμα περισσότερο.
1: Με βάση αυτά που ακούγονται, ναι. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τώρα 40 μέρες ήδη αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι σε αγώνες. Και 15 μέρες τουλάχιστον που είχαν προετοιμασία, μιλάμε για 2 μήνες. Δηλαδή,
0: και τι να πούνε και αυτοί που έφτασαν μέχρι τον τελικό του Champions League.
1: Έτσι, τελικός Champions League και έχει όλους τους παίχτες, η Paris Saint-Germain τους έχει στις εθνικές ομάδες. Ναι. Και είναι ομάδες οι οποίες θα φτάσουν ψηλά. Δηλαδή για τη Γαλλία ή για τη Βραζιλία που περιμένουμε και εκεί να δούμε. Είναι παίχτες οι οποίοι θα παίξουν άλλους 2 μήνες.
0: Άρα πότε θα προλάβουν να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πάρα πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Θα είδατε τον Νταρεμή τις δηλώσεις που έκανε για την ταλαιπωρία που τραβάει το Ιράν,
0: ναι, το
1: από Αμερική σε Καναδά και από Καναδά ξαναγύρνα πίσω κτλ. Δεν έχουν περιθώριο ξεκούρασης, υπάρχουν και αυτά, βέβαια είναι πολιτικού περιεχομένου αυτό περισσότερο νομίζω παρά αθλητικού, παραπολιτικό δηλαδή είναι θέμα, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και είναι ειδικά τώρα Αμερική, Μεξικό, Καναδάς.
0: Ναι, είναι και τεράστιες οι αποστάσεις.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Και τα εσωτερικά στην Αμερική δεν είναι εύκολα ταξίδια.
0: Πολύ ωραία ταξίδια.
1: Ξέρετε, άλλωστε εσείς γνωρίζετε τις αποστάσεις και καταλαβαίνετε τι λέω τώρα.
0: Καταλαβαίνω το τι λέτε, κύριε Σταθόπουλο, και πράγματι είναι απορία άξιων αυτοί οι παίκτες πώς θα ξεκουραστούν. Βεβαίως, όταν θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα πάνε σε χαμηλές τροφές. Όλοι αυτοί,
1: γιατί... Εντάξει, θα υπάρχει τρόπος, αλλά δεν πάβει όμως οι ομάδες τους, οι οποίες πληρώνουν με πάρα πολλά χρήματα αυτούς τους παίκτες και περιμένοντας στόχους, έτσι. Τους έχουν ανάγκη αυτούς τους παίκτες.
0: Σαφώς, αλλά εδώ πέρα θα υπάρξει και ο αντίλογος που λέει ότι αυτοί οι παίκτες θα φέρουν έσοδα στις ομάδες τους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία όσο συνεχίζουν.
1: Τα τρόπαια, έχετε δίκιο, αλλά τα τρόπαια είναι.
0: Τα τρόπαια είναι άλλο πράγμα. Συμφωνώ.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, παρακολουθούμε ένα ωραίο Μουντιάλ. Τα αστέρια του Μουντιάλ, Χάρι Κέιν, Εμπαπέ, Ολίσε, όλα αυτά τα αστέρια αναμένεται να πρωταγωνιστούν ήδη. Πρωταγωνιστούν πώς? Σκοράροντας ή παίρνοντας την ομάδα τους από το χεράκι, δίνοντας assist.
1: Βινίσιους
0: βέβαια.
1: Το Ντενίς Ουντάν, πώς λέγεται αυτός της Στουτγκάρτης, ο Γερμανός παίκτης, ο οποίος με λίγη συμμετοχή έχει την καλύτερη στατιστική από όλους.
0: Ναι, πολύ.
1: Ο Μέση, ο οποίος σκοράρει.
0: Και σήμερα λένε οι πληροφορίες ότι δεν θα παίξει. Θα ξεκουραστείστε η Ορδανία, η Αργεντινή.
1: Πιθανότατα, εντάξει. Έχει δύο παίχτες η Ολλανδία, το Σάμερβιλ της West Ham. Εξαιρετικός επιθετικός. Ο Μπρόμπι της Σάντερλαντ.
0: Πολύ καλός. Δηλαδή, ο Μπρόμπι, πολύ καλός.
1: Έχουμε παίχτες. Τον Ολίσε. Χωρίς να έχει βάλει γκολ, είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης.
0: Ναι, γιατί μετακινήθηκε προς τον άξονα από το πλάι.
1: Προς τον άξονα. Έτσι, ο πιο δημιουργικός παίκτης αυτή τη στιγμή της Γαλλίας. Είναι ο Γιαμάλ, ο οποίος επίσης, ή ο Βρίτς της Γερμανίας. Υπάρχουν ταλέντοι, υπάρχουν παίκτες που τους ξέρουμε βέβαια, και οι οποίοι δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και είναι καλό αυτό. Παρά τη, όπως είπαμε, τις δυσκολίες της εποχής.
0: Και όλα αυτά τα αστέρια που μόλις αναφέραμε, ενδεικτικά είπαμε κάποιους από αυτούς, αναμένεται από τη Δευτέρα, μάλλον από αύριο που τελειώνουν, που αρχίζουν τα νοκάουτ, να πάρουν τις ομάδες στους ώμους τους.
1: Εντάξει. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβεί, βεβαίως.
0: Ωραία. Κύριε Σταθόπουλε, γενικά το Μουντιάλ μέχρι στιγμής σας έχει αφήσει ικανοποιημένο. Από εδώ και πέρα
1: μπορούν, αλλά να το βλέπουμε καλοπροαίρετα πάντα, λέω.
0: Ναι, πάντα καλοπροαίρετα.
1: Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι θα σε συγκινήσει ένα παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με την Κορέα, ας πούμε, έτσι?
0: Όχι,
1: δεν είναι?
0: Το λέω.
1: Ή της Βοσνίας με το Κατάρ. Το καταλαβαίνω, αλλά ουσιαστικά ένα παγκόσμιο κύπελο ξεκινάει τώρα από τους 32.
0: Από τους 32.
1: Αρχίζουν τα νοκάουτ.
0: Από εδώ και
1: εδώ
0: πέρα.
1: Νομίζω ότι θα δούμε ακόμα καλύτερα παιχνίδια φυσικά.
0: Από τη φάση των 32 και μετά, γιατί πλέον ο χαμένος πάει σπίτι του και ο νικητής συνεχίζει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σταθόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν ο Στάθης Σταθόπουλος, ο διακεκριμένος Έλληνας προπονητής, ο οποίος μας έδωσε την άποψή του, μας είπε την άποψή του για το παγκόσμιο κύπελλο που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα και τι αναμένεται να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, καθώς μην ξεχνάτε, από αύριο μπαίνουμε στις νοκάουτ αναμετρήσεις. Θυμίζω, στις 12. Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία, 2:30 Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και στις 5 τα ξημερώματα Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 παρά 10, καθώς μετά πανδεσία από αγώνες και μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρύσα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε για λίγο το παγκόσμιο κύπελο, θα επανέλθουμε σε αυτό μετά τις 11, καθώς θα στραφούμε στο χώρο του μπάσκετ. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Κάθε μέρα έχουμε σχεδόν και από μία μεταγραφή και μία μετακίνηση. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος για πολλά χρόνια είμαστε μαζί, τόσο εδώ όσο και στον Ελεύθερο Τύπο. Διαλέξαμε διαφορετικά μετερίζια και ξέρω όμως ότι τον αγαπάτε πολύ. Σωτήρη Γεωργίου, καλησπέρα.

0: Λοιπόν.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα, λέει.
0: Το ξέρω. Το ξέρω κι εγώ. Και όσοι μας ακούνε το ξέρουν και πάντα θα σου στέλνουν χαιρετίσματα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις μεταγραφές. Ο χαμός του χαμού. Αποδεσμεύσεις, προσθήκες, κόντρες και πάει λέγοντας. Μια εβδομάδα η οποία έχει πολλά. Και αναμένονται έχει... ακόμα περισσότερα, έτσι.
1: Ναι, και θα έχει πολλά, γιατί το είχαμε συζητήσει ότι πλέον υπάρχουν πολλά χρήματα, πολλές ομάδες έχουν πολλά χρήματα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Παλιά ήταν 2-3 ομάδες οι οποίες μπορούσαν να δώσουν μεγάλα συμβόλαια, πλέον είναι τουλάχιστον 10-12 ομάδες οι οποίες μπορούν να δίνουν συμβόλαια των 3 εκατομμυρίων για πλάκα. Άρα λοιπόν το παζάρι έχει πάρει φωτιά. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια αύξηση των τιμών. Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση των εσόδων. Είναι και λίγο παραλογισμό, σε μένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά βλέπουμε παίκτες οι οποίοι θα κόζουν 1-2 εκατομμύρια να κοστίζουν 4. Παίκτες των 500.000 κοστίζουν 1. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι παίκτες στην αγορά δεν είναι πάρα πολύ, αφού πολλά παιδιά φεύγουν από εδώ και πάνε στο κολέγιο του Αμερικάνικου που πληρώνονται πλέον. Αυτό άλλαξε και έχει φέρει σε δυσκολία τις ομάδες όσον αφορά στο τι επιλέγουν και τι διαλέγουν, γιατί έχει μικρή η αγορά. Επίσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αύξηση των εσόδων των ομάδων μέσα από τα εισιτήρια κτλ. Δηλαδή, ποιος τα έλεγε παλιά, ότι τα έσοδα του Παναθηναϊκού από τα διαρκές του Ολυμπιακού μπορεί να αγγίξουν τα 35 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Του Ερυθρού Αστέρα και τη Παρτίζα, 10-15 εκατομμύρια και 20. Αυτό εκτοξεύει τις τιμές, γιατί εκτοξεύει τα έσοδα των ομάδων. Οι παίκτες σου λένε, εμείς είμαστε το προϊόν, οπότε ζητούν παραπάνω χρήματα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πριν πάμε πιο αναλυτικά στις ομάδες, να πούμε ότι είχαμε και την απόφαση της Ευρωλίγκα. Είχαμε πει εδώ και καιρό και μαζί και σε άλλες φορές που έχουμε βγει, που με έχει σε καλές και εγώ τιμή, να έχουμε αναφέρει ότι οι ομάδες θα αυξηθούν σε 24.
0: Σωστό. Βεβαίως, το έχουμε
1: έγινε,
0: πει.
1: Αυτό έγινε και από την επόμενη σεζόν, και αυτή που ξεκινήσει τώρα, το Σεπτέμβριο, από την επόμενη θα έχουμε 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει και αυτό το οποίο έχουμε προπεί, ότι θα πάμε σε μία σύμπραξη NBA, Europe και Ευρωλίγκα, παρά τα όσα διαδίδουν ότι ναι, με θέλουμε, αλλά ότι είμαστε και έτοιμοι μόνοι μας. Αυτά γίνονται στο πλαίσιο της διπλωματίας για να κερδίσει κάτι παραπάνω καθένα στη σκακέρα. Θεωρώ ότι θα πάμε σε 30 ομάδες από το 29 με σύμπραξη NBA, Europe και Ευρωλίγκα και με πολλές wildcard. Το καλό είναι, γιατί το ανέφερα τώρα αυτό, ότι στις 24 ομάδες, και αναφέρομαι στην επόμενη σεζόν, όχι την φετινή που θα ξεκινήσει, την επόμενη, είπαμε, ότι εκεί πιστεύω θα έχουμε 3 ή 4 ελληνικές ομάδες. Εγώ πιστεύω 4. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταρχήν Άρης και ΠΑΟΚ, με πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, με φοβερές οικονομικά διοικήσεις, μπορούσαν να βάλουν και φέτος 20 εκατομμύρια. Δεν το κάνουν για άλλους λόγους, έτσι. Ειδικά ο Σπανούλης θέλει να χτίσει πρώτα.
0: Ο Άρης κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι, και θα μπορούσα να κάνω και πολύ παραπάνω, αλλά ο Σπανούλης θέλει να χτίσει. Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν θέλει να εκτοξεύσει τον μπάτζετ στην πρώτη φάση. Θα έχουν όμως μπάτζετ 8-10 ο Άρης και 10-12, έστω και λίγο παραπάνω, ο ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι στο EuroCup, αν δει κανείς τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν, είναι φαβοροί και οι δύο ελληνικές ομάδες. Πιστεύω ότι θα πάνε δύο ομάδες και όχι μία από το EuroCup στην Ευρωλίγκα τη μεθεπόμενη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι στις 24 ομάδες, Άρης, ΠΑΟΚ μπορεί να πάνε και από το EuroCup, αλλά σίγουρα θα πάρουν και wildcard. Άρα θα έχουμε, νομίζω, στο EuroLeague του 2028 θα έχουμε 4 ελληνικές ομάδες με Άρη και ΠΑΟΚ μαζί, και θα επιστρέψουμε στις χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ. Γι' αυτό έκανα την παρένθεση αυτή.
0: Και η ΑΕΚ περιλαμβάνεται σε όλα αυτά, έτσι, γιατί και η ΑΕΚ θα έχει.
1: Την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, σαφώς και η ΑΕΚ έχει τις φιλοδοξίες της, αλλά η ΑΕΚ κυνηγάει κυρίως να πάει μέσω του NBA Europe και θα θελήσει λογικά να μπει στην Ευρωλίγκα. Όχι θα θελήσει, θα μπορέσει να μπει λογικά στην Ευρωλίγκα, που θα είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης, γιατί πράγματι είναι το παιδί που λέμε του Champions League, δεν φεύγει από εκεί. Έχει άρθει σε σχέση με τη FIBA. Άρα λοιπόν και με το NBA Europe η ΑΕΚ κοιτάει, έχει άμεση προτεραιότητα. Αν δημιουργηθεί το NBA Europe, και εκεί θα πέσουν χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δυνατότητα ο Μάκης Αγγελόπουλος, παρά το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ και έχει βάλει πολλά χρήματα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει το οικονομικό μέγεθος όμως ούτε του φαν του Σιάου στον Άρη, ούτε του ίδιου του Μιστακίδη που είναι ένας οικονομικός κολοσσός. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση Άρη και ΠΑΟΚ οικονομικά μέγεθος, σε καμία περίπτωση. Μπορεί

0: όμως να βρει συμπαίχτες αν πάει στο NBA Europe. Επειδή δεν βλέπω να γίνει το NBA Europe, πιστεύω ότι εκεί θα πάμε σε 30 ομάδες και εκεί θα, επειδή θα παίξει ρόλο το ποιος έχει σχέση και με τη FIBA, αφού θα είναι μαζί πιστεύω και οι δύο διοργανωτές, εκεί η ΑΕΚ πράγματι μπορεί να πάρει και αυτή εισιτήριο και να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες, θα είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ολυμπιακός κάνει αποδεσμεύσεις, ξέρουμε όλοι ότι θα φέρει Μοντέρο Μακιντάιαρ και περιμένουμε να δούμε πού αλλού θα ενισχυθεί.
0: Θα πάρει δύο παίκτες ακόμα, η Μοντέρο και η Μακιντάιαρ είναι κλεισμένοι, θα μπαίνει η ανακοίνωση. Κάνει ένα ξεκαρτάρισμα, όπως είπες, στο τεράστιο ρόστερ που είχε με παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν κάπου που θα έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και σου καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο Μακίση που κλείνει την καριέρα του. Ο Φαλ δεν χωρούσε τον Ολυμπιακό, για θα το πούμε και ποινωτικά μετά, γιατί δεν μπορεί να έχει τέσσερι το κλασά του σέντερ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι εδώ, Σωτήρη. Ο Φαλ με τη λογική ότι θα πάρει ελληνικό διαβατήριο, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι ο τέταρτο τη παρέα.
0: Θα πάω εκεί, θα μπορούσε, αλλά δεν, κατά πρώτον δεν ήξερε ο Ολυμπιακό πότε θα το πάρει. Και δεύτερον, ακόμα και με το ελληνικό διαβατήριο θα έχει τέσσερις πρωτοκλασσάτους που κανένα δεν πει στο τέσσερα. Θα υπάρξει ένα πρόβλημα εκεί πέρα και γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πήρε και το ρίσκο ξέροντας ότι μπορεί να πάει στο Παναθηναϊκό. Φάλμη, νομίζουμε ότι δεν ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος τώρα.
1: Καλά, 100% γνωρίζουν.
0: Ναι, οπότε θεωρώ ότι απλά δεν σκάει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και άφησε το Φάλ, άφησε το Μακίση, θα αφήσει το Λαριτζάκι, πιστεύω να πάει στον Άρη. Και είναι ερωτηματικό ότι θα ανανεώσουμε τον Νικολάου που θέλει να μείνει για τον τελευταίο του χρόνου. Άρα λοιπόν κάνει ένα ξεκαρτάρισμα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα μαζευτεί αυτή τη στιγμή με τις δύο κινήσεις που περιμένουμε πέρα από Μακιντάρη Μοντέρο στο 3-4. Θα πάει στους 15 με 16 πρωτοκλασσά τους παίκτες και με ένα θεματάκι μικρό στα ελληνικά διαβατήρια. Θέλει να ανανεώσει και να επεκτείνει τα συμβόλαια Γουόκα που γκρίνιαξε για τα λεφτά.
1: Και Ντόρσεϊ.
0: Αλλά, ναι, και του Ντόρσεϊ.
1: Και αυτός ψιλογκρίνιαξε.
0: Ναι, ο Ντόρσεϊ όχι επίσημα. Γιατί
1: ναι, ανεπίσημα. Εγώ το έκανα επισήμως.
0: Ναι, ο Ντόρσεϊ να πούμε ότι έχει συμβόλαιο και του χρόνου φυσικά, αλλά στο 1,7 ζητάει πάνω από 2,5-3, πάνω από 3 ζητάει πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός θα του κάνει μια πρόταση για παίκτες ανανέωση γύρω στα 8 για να τον έχει δεμένο που λέμε για τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης θα κυνηγήσει και την επένδυση του WOCAP περίπου 3 εκατομμύρια για 2 χρόνια για να ικανοποιηθεί και αυτός οικονομικά που ήταν στο 1 εκατομμύριο και έχει το ελληνικό διαβατήριο, μην ξεχνάμε. Αυτές είναι εσωτερικές κινήσεις του Ολυμπιακού, όπως και ανανέωση την τυπική του στην Παζόκα για 3 χρόνια. Τώρα, αγωνιστικά καθαρά, ο Ολυμπιακός ξεσκατάρει το ρόστερ, το ψιλομικραίνει λίγο και αυτή τη στιγμή τι κάνει, αλλάζει η φιλοσοφία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει και ενισχύεται εκεί που πονούσε. Σκεφτείτε, Άγγελε, ότι στον Άσο ο Ολυμπιακός πήρε Ευρωλίγκα με το WOCAP και του χρόνου ο WOCAP θα είναι ο τρίτος Άσος του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει πόσο ισχυρή πλέον γίνεται η περιφέρεια του Ολυμπιακού. Και εδώ αλλάζουν οι ισορροπίες στην ουσία και με τον Παναθηναϊκό, διότι ξαφνικά θα έχουμε έναν Ολυμπιακό με πανίσχυρη τη θέση 1, με τον τρομερό Μοντέρο, τον εξαιρετικό Μακιντάρ και τρίτο το WOCAP, με πολύ καλό
1: ρόστερο
0: 2, με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ και από εκεί πέρα και με σούπερ πεντάρια, τα τρία πεντάρια τα βασικά που έχει Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόνς. Ο Ολυμπιακός όμως εδώ επειδή
1: θέλει τριάρι και ένα τεσσαροπεντάρι.
0: Θέλει κανονικά ή τεσσαροπεντάρι ή τεσσάρι πίσω από τον Βεζέκοφ, ο οποίος θα είναι πρωτοκλασσάτος και θα είναι ο αντιπίτερς, αλλά θέλει και τριάρι πλέον γιατί ο Παναικολάου θα είναι σε ένα χρόνο. Μακίση και έφυγε.
1: Θα μπορούσε να πάει στο 3 ο Φουρνιέ και να αγοράσει 2.
0: Όχι. Δύσκολο. Δεν έχει βγει στην άμυνα αυτό, οπότε
1: εντάξει,
0: το αποκλείω. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει 2 παίχτες, εκεί θέλει 3 με 3-4, 4 που θα είναι ή 4-4-3 ή 4-5 όπως είπες, άρα θέλει 2 παίχτες. Το ερώτημα εδώ είναι, δεν ξέρω τι περιμένει ο Ολυμπιακός, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν έκανε κίνηση με τον Braxton Key της Βαλένθια, τεσσάρι κλασικό παρτζοκικού αμυντικός, πολύ καλός, ούτε με τον Κόρσον που τον ήθελε κατά διαστήματα και ο οποίος μάλλον πήγε στη Μακάμπη και είναι 3-4, μη καλός ούτε και πολύ αμυντικός. Άρα ίσως ο Ολυμπιακός περιμένει τελικά τον Μπόγκα, θεωρώντας ότι ο Μπόγκα παρά τις καλές σχέσεις του Μπράδοβιτς τον παίχτη που είναι άριστες, ο δεν θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό εφόσον δεν πάει στο NBA, γιατί στον Παναθηναϊκό δεν θα βρει χώρο με τόσα 3-4 που έχει πρωτοκλασσάτα. Και επίσης να κρατήσουμε ένα παράθυρο, μήπως κυνηγείς κάτι πολύ μεγάλο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πώς κάνει σεζόνια και τα λοιπά. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Ο σεζόνια ο ίδιος πάντως ψηλό έχει αυτοπροταθεί που λέμε. Ή να κυνηγείς κάτι άλλο από το NBA Κρατήθηκε ένα άλλο όνομα, το Ρολάντο Σμιτ, τον Λετωνό, τον Ψηλό, τον Τεσσαροτριάρη, με πολύ καλό σουτ που μοιάζει με τον Πίτερ. Μπορεί να είναι μια έκπληξη του Ολυμπιακού, δεν έχει ακουστεί το όνομα αυτό, το λέω εγώ. Άρα κάπω έτσι θα κινηθεί, πιστεύω, ο Ολυμπιακό. Θέλει δύο παίκτε πάντω και κλείνει το ρόστερ του και είναι πανέτοιμο, αναβαθμίζοντα πάρα πολύ τη θέση 1 εκεί που πονούσε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου τον Αταμάν διαδέχτηκε ο Μπράντοβιτ. Ξέρει τον οργανισμό Παναθηναϊκό, είναι αγαπητό στον κόσμο. Βεβαίω όλοι αναγνωρίζουν με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τους πράσινους. Από εκεί και πέρα, ο Μπράντοβιτς 13 χρόνια μετά ξανάρχεται στον πράσινο πάγκο. 13, νομίζω, 14. 14, ναι.
0: Λοιπόν, μονόδρομος,
1: ναι,
0: για τον Παναθηναϊκό, Άγγελε. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Θα πρέπει να πάει αναγκαστικά, επειδή εγώ είμαι γρήγορος και τα λέω και πολύ συνοπτικά. Η επόμενη λύση του Παναθηναϊκού θα ήταν ο Μπατίστ. Σαν πείραμα να έρθει να γίνει head coach από βοηθό που είναι τώρα στο NBA, εντάξει, μπορεί να βγει, έτσι δεν λέμε. Αλλά πρωτοκλασσά το όνομα που να μπορεί να σταθεί σαν διάδοχο του Άταμαν, ο οποίο έφυγε σαν επιτυχημένο συνολικά, γιατί το τσόκο τον πέτυχε. Μια Ευρωλίγκα θα το πάνε 23ετία μήνυμου, την πήρε. Απλά την πήρε στην αρχή και μετά ήταν κακό το φινάλε. Άρα ο Μπράδερ ήταν μονόδρομο και τον Μπράδερ επίση ο Παναθηναϊκό ψιλομονόδρομο ήταν, είχε προτάσει κι άλλε, αλλά έρχεται σε ένα περιβάλλον καταρχήν που σε μια πόλη που είναι η δεύτερη του πόλη, έχει και τα σπίτια του κτλ. Σε μια ομάδα που είχε μεγαλουργήσει και ο ίδιο αναδείχθηκε και το Παναθηναϊκό ανέδειξε σε αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν ιδανικέ συνθήκε, απίστευτα αγαπητό από τον κόσμο και νομίζω ότι πάντα αυτοί οι κύκλοι αγάπη έρχονται στο προσκήνιο και γι' αυτό ακριβώ και ο Μπράδερ ήταν, θεωρώ, και για τι δύο πλευρέ ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Δεν τον έχει περάσει κανένα μπάσκετ, το έχω ακούσει και αυτό. Να πω ότι, επειδή το άκουσα.
1: Ότι τον πέρασε τον μπάσκετ, τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, τον πέρασε τον μπάσκετ, και μάλιστα μου λένε ο Μαρτίνες. Να πω λοιπόν ότι ο Μαρτίνες και ο Ομπράντοβιτς έχουν δύο χρόνια διαφορά ηλικία.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Ναι, άρα λοιπόν, Άγγελε, αν ο Μαρτίνες παρουσίασε αυτή τη Βαλένθια στα 64 του, που σημαίνει ότι και αυτό δεν είχε περάσει τον μπάσκετ που τον ξέραμε τόσο καιρό, τότε και ο Μπράντοβιτς θα παρουσιάσει ένα μοντέλο Βαλένθια και καλύτερο, γιατί είναι και ο Μπράντοβιτς τον επόμενο χρόνο. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι τον πέρασε τον μπάσκετ. Ο Μεσίνα που είχα πει τον έχει περάσει τον μπάσκετ και πράγματι δικαιώθηκε, αυτό δεν είναι ότι τον είχε περάσει τον μπάσκετ, απλά το λέγαμε μια μορφή.
1: Μα και ο Σκαριόλος ο Τύρι που έπαιξε τελικό Ευρωλίγκα με τη Ρεάλ, ναι. Έτσι 64 είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι, πάνω κάτω τώρα.
0: Μια χαρά ηλικία είναι και οι δύο προπονητές και απλά το πέρασε το μπάσκετ έχει να κάνει με το τι μπάσκετ παίζει. Α πούμε, ο Μεσίνα, ο οποίος ήταν ένας κλασικός σκληρός αμυντικός προπονητής τύπου Ιωαννίδη, πήγε στο NBA και εκεί ήρθε εδώ να παίξει ένα άλλο εντελώς μπάσκετ τη φιλοσοφία του. Αυτός μπερδεύτηκε. Ο Μπράντοβιτς προσπάθησε όπως και ο Μπαρτζόκας και προσαρμόζεται στο νέο μπάσκετ. Παρακολουθήσω ο Μπαρτζόκας πριν δύο χρόνια, Άγγελε, ότι τον έλεγαν ο προπονητής του Κατενάτσιο και ότι παίζει κακό μπάσκετ και την μπάσκετ. Και ο Μπαρτζόκας παρουσιάζει έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει την καλύτερη επίθεση. Άρα λοιπόν προσαρμόστηκε. Έλεγαν ότι δεν κάνει χωριό με τους Στάρ και κάνει μια χαρά και με Βεζέκο και με Φουρνιέ. Άρα λοιπόν μην βιαζόμαστε να λέμε τους προπονητές. Βλέπουμε ότι και ο Μπράντοβιτς λοιπόν έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δεν του βγήκε στην Παρτίζαν γιατί δεν είχε παίκτες ρολίστες, ενώ στον Παναθηναϊκό θα βρει παίκτες ρολίστες. Και πάση περιπτώσει άλλο μέγεθος ο Παναθηναϊκός, άλλο μέγεθος η Παρτίζαν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς έχει την ευκαιρία του να θα προσαρμοστεί άμεσα και ήδη προσαρμόζεται στα βάση του ρόστερ, αν κοιτάξει κανείς στα νέα δεδομένα. Και πιστεύω θα παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να παίξει ένα σύγχρονο μπάσκετ. Γι' αυτό και θέλει πλέον. Γι' αυτό δεν πήρε το Βαλανσιούνας καταρχήν, έτσι, Άγγελε. Δεν πήρε το Βαλανσιούνας γιατί θεώρησε ο Μπράντοβιτς, ενώ μπορούσε να έρθει ο παίκτης από όταν πέρυσι είχε έρθει και στην Αθήνα. Φέτος λοιπόν που ήταν ελεύθερος πήγε στη Ζάλγκρις αντί να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί πολύ απλά ο Μπράντοβιτς θεώρησε ότι είναι πολύ βαρύς για το μπάσκετ που θέλει να παίξει. Ο Μπράντοβιτς θέλει να παίξει ένα μπάσκετ το οποίο σε στυλ Βαλασιούνας υπάρχει ένας δυνατός αθλητικός ψηλός όπως είναι ο Λεσόρ. Πήρε το φάλ για να ματσάρει το Μιλουντίνοφ και για το ελληνικό διαβατήριο όπως είπες πριν για την Ελλάδα και για την Ευρώπη να είναι τρίτο σέντερ για 6-7 λεπτά γιατί το κεφάλι είναι 34 από σοβαρό τραυματισμό. Και από εκεί και πέρα θέλει να πάει σε ένα σχήμα όπου θα έχει πάρα πολύ αθλητικούς ψηλούς ή ψηλούς με σουτ. Θέλει τον Οτούρου. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, γιατί μπορεί να μάλλον θα μείνει στη Χάπουελ, αλλά αυτό που ψάχνει και δεν τον ψάχνει για το 4, αλλά για το 5 κυρίως. Κρατήστε το, αυτό είναι ο Λάιλς. Ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Λάιλς. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ο Λάιλς μπορεί να παίξει 10-12 λεπτά στο 5, γιατί είναι 2-6 και το πείραμα αυτό το έκανε ο Σκαριόλο με τη Ρεάλ στον τελικό
1: μήνα.
0: Ο Λάιλς έχει 21 από το ημίχρονο. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς θεωρεί και συμφωνώ ότι ο Λάιλς μπορεί να είναι παίκτης κλειδί παίζοντας το 5 μαζί με Λεσόρ, με Φαλ, με Μίτογλου ή αν πάρει κι άλλον ένα, πόσο μάλλον τον Οτούρου, γιατί θέλει 15-16 πρωτοκλασσά του παίκτες. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτό το μπάσκετ. Αυτό το μπάσκετ θέλει ο Μπράντοβιτς. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το φάλ για τον λόγο που είπαμε. Πήρε τον Μπάντιο, ο οποίος θα ανακοινωθεί γιατί είναι ένας βελτιωμένος Γκραντ, μια αναβαθμισμένη έκδοση του Γκραντ, πιο φρέσκος, πιο νέος. πιο καλός αυτή τη στιγμή από τον Γκραντ, τον οποίο τον θέλει επίσης να τον κρατήσει. Βέβαια, αν τώρα ο Γκραντ έρθει μια μεγάλη πρόταση από κάπου αλλού, θα τον αφήσει, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Μπάντιο είναι, είπαμε, μια αναβαθμισμένη έκδοση. Είναι εξαιρετικός αμυντικός. Επίσης, επειδή ο ένας κοιτάει τον άλλο, όπως είπαμε πριν, Άγγελε, σαφώς ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπάντιο και για να ματσάρει τον Μοντέρο στην άμυνα.
1: Σωστό.
0: Στην Βαλένθια. Ο Μπάντιο είναι ένας παίκτης ο οποίος, να πω ότι ξεκίνησε από την Μπαρσελόνα, αλλά δεν έπαιξε ποτέ, γιατί δεν είχε την ευκαιρία μικρός. Αναδείχθηκε στη Μανρέσα και απογειώθηκε η καριέρα του στην Βαλένθια. Είναι ένας κόμπο γκάρντ αμυντικής σκοπής, ασώδιο αμυντικής σκοπής και όχι επιθετικής. Είναι πολύ χρήσιμος από αυτούς τους παίκτες που αρέσαν πάντα στον Ομπράντοβιτς. Θυμίζω ότι ανάλογα έχει φτιάξει και το Χατζιβρέτα. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή τη δεύτερη κίνηση. Η μεγάλη κίνηση που περιμένει ο Παναθηναϊκός είναι στο 1, όπου κρατήσει ένα όνομα που περίμενε ο Παναθηναϊκός και δεν έχει πολύ ακουστεί, είναι ο Φρανσίσκο, που δεν πρόκειται να πάει στη Βιλερμπάν.
1: Ο Φρανσίσκο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάει στη Βιλερμπάν.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Φρανσίσκο θέλει να πάει στο NBA και ο Παναθηναϊκός, εάν δεν πάει στο NBA, θεωρεί θα τον πάρει. Άρα λοιπόν θέλει έναν άσο επάση περιπτώσει πρωτοκλασσάτου, θέλει το Λάιλ και από εκεί και πέρα περιμένει τις εξελίξεις με τον Μπογκδάνοβιτς που δείχνει να προτιμάει το NBA για να πάρει τα benefits, τα δώρα, δηλαδή.
1: Ναι, τα bonus του.
0: Συμβόλαιο.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς, να συμπληρώσει 10 χρόνια στο NBA και περιμένει και τον Οτούρου. Άρα λοιπόν θέλει 2 με 3 βασικά κινήσεις και ίσως και 4. Εάν δεν γίνει κάτι από αυτούς τους δύο άλλους που είπαμε, δηλαδή από τον Μπογκδάνοβιτς και τον Οτούρου, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί με τον Μπόγκα που τον ξέρει ο Μπράντοβιτς, και ο οποίος όμως και αυτός θέλει το NBA, δηλαδή και ο Λάιλς και ο Μπόγκα.
1: Ναι, πρώτο στόχο έχουν το NBA.
0: Και ο Φρανσίσκο το NBA. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν περιμένει για να κινηθεί για τους παίκτες, ανεβάζει τον μπάτζετ ψηλά και επίσης κρατήσει ότι ο Μπράντοβιτς θεωρεί. Δεν τίθεται θέμα ούτε με τον Χουάντσο του Ντόνασμαν, το είχαμε πει κιόλας εδώ και καιρό. Θεωρεί ο Μπράντοβιτς ότι μπορεί να παίξει και στο 3 και ότι πρέπει να παίζουν όλοι οι παίκτες του περίπου 20 με 22 λεπτά και να σπάει το χρόνο και να έχει περίπου 20-22 λεπτά παιχνιδιού από όλους τους παίκτες. Επίσης για το φαλ που λέγαμε, ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι αυτό το σπάσιμο της μπάλας που έχει η δημιουργία που μέσα προς τα έξω είναι το μπάσκετ που του αρέσει, γιατί θυμίζω ότι ο Μπράντοβιτς καθιέρωσε αυτή τη λεγόμενη έξτρα πάσα μέσα από το passing game με τα τρίποντα. Και επίσης ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός με το σουτέρ που έχει, εάν παίξει σωστά αποστάζοντας την μπάλα και σπάζοντας την μπάλα με καλή κυκλοφορία όπως κάνει ο Ολυμπιακός, θα μπορεί να έχει 12 περίπου τρίποντα το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν είχε πέρυσι παρά τους πολύ καλούς σουτέρ που έχει από όλες τις θέσεις.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτή
1: λοιπόν
0: είναι η εικόνα.
1: Σωτήρη, ώρα είναι 11. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Βεβαίως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, γιατί θα έχουμε και πολλές εξελίξεις. Καλή συνέχεια.
0: Πάντα με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι περίπου 12 παρά 10, καθώς μετά αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα με ποδοσφαιρικές πανδεσίες μέχρι τα ξημερώματα. Να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων μας, τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια. Είχαμε το τρόπαιο να πηγαίνει του πρωταθλητή στην Λαμία και στην Αρτάκη, όπου και εκεί σε γιορτινή πολλοί φίλοι της Ένωσης ήταν από κοντά, το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα της Ένωσης τον Μάιο. Στα μεταγραφικά δρομολογεί εξελίξη άφηξη του Ριμπάλτα, έρχεται ο Ριμπάλτα και σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Η ΑΕΚ δεν θέλει πολλές πινελιές ακόμα, δεν θέλει πολλές μεταγραφές. Η ΑΕΚ στις περισσότερες θέσεις έχει το βασικό κορμό που την έστευσε πρωταθλήτρια από πέρυσι και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να κάνει στοχευμένες κινήσεις, χωρίς βέβαια να πιέζεται και από το χρόνο. Η μπασκετική ΑΕΚ είναι σε επαφές με τον forward center Νέλι Ζόζεφ. Είναι 25 ετών ο Νέλι Τζούνιορ Ζόζεφ και προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Στρασβούργου.

Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ήδη προετοιμασία έχει ξεκινήσει με τον Ίστρουπ στην Ολλανδία, αλλά οι πράσινοι κινούνται και κάνουν μεταγραφές. Ο Ραντς Ντόνερ είναι η πέμπτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και θα είναι στη χώρα μας ή αύριο ή τη Δευτέρα να υπογράψει και να φύγει για την προετοιμασία που διεξάγεται στην Ολλανδία. Ο Ντεφράι, όπως γνωρίζετε, έχει κλείσει το τριφύλι. Αναμένεται και αυτό στις προσεχείς ώρες να υπογράψει και να πάει να ενσωματωθεί με την αποστολή στην Ολλανδία. Μία είδηση που μας έρχεται από το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε, κατέκτησε το ντάμπλ. Η Γκρέκα, η Σοφία Γκρέκα, θα αγωνίζεται του χρόνου με τα χρώματα του τριφυλιού. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την άλλη στηρίζει την προσπάθεια για τη διεξαγωγή του Παύλους, του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ. Ενώ από τη Δευτέρα οι πράσινοι θα βάλουν στο φουλ τις μεταγραφικές μηχανές, τις μηχανές όπως λέμε, για αριστερό μπακ. Για τον Μπαντιό γνωρίζετε ότι έχει ήδη κλείσει στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι κατέβαλαν και τον buy out στη Βαλένθια και έτσι έντυσαν τον παίκτη στα πράσινα.

Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι στο δικέφαλο του Βορρά των ΠΑΟΚ της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, στη Νέα Μεσημβρία. Και οι Μαυρόασπροι ετοιμάζονται πού αλλού, για Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ελουστόντο είναι στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να γίνει το πρώτο απόκτημα της ομάδας. Μην ξεχνάμε, έχουμε νέα εποχή, την εποχή λύση. Ο Δικέφαλος συνεχίζει τις επαφές με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο.

Πάμε στον Άρη, εκεί όπου τα τυπικά απομένουν για τον Μπασιρού. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του παίκτη, ενώ ο 20χρονος Ιβοριανός Σανουσί, Διαλό Σανουσί, ετοιμάζεται και αυτός να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα. Βεβαίως έχουν γίνει συζητήσεις με την Όρτζελαντ, να δούμε πώς θα καταλήξει η μεταγραφή.

ΦΑΕ βεβαίως εδώ το γνωρίζουμε. Ενημέρωσε πως τα μπαν που επιβάρυναν την ομάδα πλέον έχουν διευθετηθεί και από τη Δευτέρα, δηλαδή από μεθαύριο 29 του μήνα, θα έχουν οριστικά αφαιρεθεί. Το στοίχημα Aegean Ball Festival που επιστρέφει για 8η φορά μετατρέποντας την ιστορική πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης σε ένα μοναδικό υπαίθριο χώρο μπάσκετ που είναι κορυφαίοι αθλητές, ερασιτέχνες, παίκτες, οικογένειες, φίλοι του αθλήματος και συναντιόνται σε μια διοργάνωση που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και τη φιλοξενία των κυκλάδων, βρέθηκε και ο Μπάμπης Κοστούλας. Εκεί λοιπόν έδωσε το παρόν ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν της Μπράιτον και τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Συγχαίρω τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να γίνει αυτό το event. Είναι ένα πολύ καλό που γίνονται τέτοια πράγματα και έρχεται ο κόσμος κοντά στον αθλητισμό. Πάντα μου λείπει η Ελλάδα και πάντα όταν επιστρέφω το καταλαβαίνω αυτό. Με αυτό το κλίμα, με αυτόν τον καιρό και πόσο φιλικός είναι ο κόσμος απέναντί μου, κάτι μου λείπει. Βλέπω πολλά μάτς Ευρωλίγκα και κυρίως τον Ολυμπιακό, αλλά βλέπω και άλλα παιχνίδια. Το ερωτήθηκε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Σίγουρα ένιωσα πολύ χαρούμενος σαν Ολυμπιακός, σαν απλός φίλαθλος, χάρηκα πολύ. Και για το γεγονός πως οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να επιστρέψει πίσω στους Ερυθρόλευκους, τόνισε: να έχουν υπομονή και κάποια μέρα στο μέλλον θέλω και πιστεύω ότι θα γυρίσω». Αυτά λοιπόν από τον Μπάμπη Κοστούλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να δούμε δεκάδες. Παναμάς, Μοσκέρα, Κόρδοβα, Εσκομπάρ, Χάρβεϊ, Αντράντε Μουρίλο, Γκουτιέρες Μαρτίνες, Ροντρίγκερ, Μπαρτσένας. Από την άλλη, Πίκφορντ, Κόνσα, Οράι, Λιγκουέι, Κουάνσα, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερ, Σάκα, Κέιν, Ράσφορντ. Η 11 για την Αγγλία.

Πάμε να δούμε και την Κροατία πώς θα ξεκινήσει με Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόγκρασιτς, Σούταλο, Κόβασιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς, Μπατούρινα, Σούσιτς, Μπούντιμιρ και Πέρισιτς. Από την άλλη, οι Γκανέζοι ξεκινάνε με Ασάρε, Ατζετέι, Μένσα, Λούκανσεν, Σενάγια, Πάρτεϊ, Σύμπο, Σενάγιο, Ογόσου, Αγίου και Σουλεμάνα. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχικές ενδεκάδες που θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από 45 λεπτά, η Κροατία με την Γκάνα και φυσικά οι Παναμέζοι κόντρα στους Άγγλους. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν ξέρουμε ότι θα βάλει λεφτά. Και πράγματι, αυτό που είπε το κάνει πράξη. Ο Τόνι Πάρκερ ανακοίνωσε μια ολόκληρη πεντάδα αστέρων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο, όπως όλα δείχνουν, θα ντυθεί με τα χρώματα της Βιλερμπάν. Ο Τάις αποτελεί μια σημαντική μεταγραφή για την Βιλερμπάν. Επίσης, ολοκλήρωσε τις συμφωνίες με το Μπαμπ και το Μποθ Γκαχ. Και φυσικά και ο Άρμονι Μπρούξ θα φοράει τη φανέλα της Βιλερμπάν. Αυτές λοιπόν είναι οι μεταγραφές της Βιλερμπάν που επανέρχεται με πολλά λεφτά στην τσέπη και έτοιμη να πρωταγωνιστήσει από τη νέα χρονιά στα γήπεδα της Ευρωλίγκα.

0: Νωρίτερα δεν είπα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, γιατί δίπλα μου είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος θα είναι και στις 12 μαζί σας με την περιγραφή. Καλησπέρα Μπάμπη, ποια είναι η αναμέτρηση?
1: Γκάνα, Κροατία Γκάνα.
0: Πολύ
1: όπου,
0: ωραία.
1: Ξέρεις, τώρα είναι μια... τελειώνει η πρώτη φάση. Σε αυτόν τον όμιλο, εντάξει, είναι δεδομένη η Αγγλία, είναι δεδομένη η Γκάνα. Απλά παίζεται και η δεύτερη θέση και παίζεται και η τρίτη. Δηλαδή η Κροατία θα είναι σίγουρη με ισοπαλία. Μια ισοπαλία σίγουρα θα είναι δεύτερη η Γκάνα, σίγουρα θα είναι τρίτη, αλλά σίγουρα και στις 8 καλύτερες
0: η Κροατία.
1: Αλλά μετά είναι τα βραδινά, είναι τα φοβερά. Το ερώτημα τι θα κάνουν.
0: Εντάξει, εμείς ξεκινάμε από αυτά που έχουμε μπροστά.
1: Τι θα κάνουν οι Αλγερινοί όλο το
0: για να δούμε.
1: Γιατί το 82, θυμάσαι τι είχε γίνει. Λοιπόν.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Γιατί το 82 τους άφησαν έξω με εκείνο το Γερμανία-Αυστρία. Και πώς θα φέρνει. Δεν ήταν χ. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι ήταν χ αυτό το μάθημα. Όχι. 1-0 οι Γερμανοί. Και τους άφησαν έξω γιατί τους προσπέρασαν.
0: Το χ ποιο ήταν.
1: Όχι, ήταν Σουηδία. Σε Euro ήταν Σουηδία.
0: Σε Euro, έχεις δίκιο, ναι.
1: Σουηδία, Δανία, τι ήταν τότε.
0: Ναι, ένα σκανδιναβικό. Σκανδιναβικό.
1: 2-2, τι ήταν. Το Γερμανία τότε. Με...
0: Γερμανία-Αυστρία, 1-0. Δυτική και, Γερμανία.
1: Ναι, τότε. Και την άφησαν έξω την Αλγερία με Λαχτάρ Μπελουμί και τα λοιπά.
0: Λαχτάρ Μπελουμί.
1: Ματζέρ που μετά τον είδαμε και με την Πόρτο που πήρε.
0: Πού το θυμήθηκε, ναι. Μπελουμί.
1: Ήμουν πιτσιρικά. Εγώ τότε άλλαξα. Συμπαθούσα Γερμανία και την άφησα.
0: Την άφησα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μ' άρεσε. Σου άρεσε αυτό το πράγμα. Και πώ θα έφερε η ζωή όμω μετά από τόσα χρόνια να είναι η Αλγερία τώρα και με πια. Είναι Αυστρία. Δηλαδή είναι να τους βολεύει η ισοπαλία. Για να δούμε, για να δούμε. Τα έχει ενδιαφέρον.
0: Βάζεις,
1: αλλά
0: φωτιά.
1: Έχει ξενύχθει άμα ποιο θέλει να το δει. Θα δούμε.
0: Όποιος λοιπόν, θέλει να το δει, Μπάμπη μου,
1: για να σου πω γρήγορα για να πάω και
0: βεβαίως.
1: Στο. Ναι, για
0: πάμε.
1: Να πάμε
0: τελευταία
1: και,
0: νέα από τον Ολυμπιακό.
1: Όπως αναμενόταν ήρθε ο Πόποβιτς, το είχαμε πει ότι.
0: Ως δεύτερος, έτσι.
1: Μπάλσα Πόποβιτς, ναι.
0: Παίρνει τη θέση
1: μεταγραφή. Μπράβο. Δηλαδή τώρα στη θέση του goalkeeper είναι Τζολάκης, Πόποβιτς αντί Πασχαλάκη και ο Στουρνάς αντί του Μπότη. Και ο Στουρνάς έχει και το ατού ότι είναι από τις ακαδημίες, οπότε μπαίνει και στη λίστα Β. Και περιμένουμε να τελειώσουν οι μεταγραφές του Ρόκα και του Στάνιτς. Αυτά περιμένουμε.
0: Ο Στάνιτς είναι κάτι σαν αντικοστούλας που λέμε, κινείται στα μέτρα που κινείται.
1: Ναι, μπορεί να το πει αυτό. Ναι, εγώ όταν τον είχα δει, προσπαθούσα να σκεφτώ αυτό για αυτό το παιδί και λέω. Ναι, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Διαβάζει γκολ, είναι δυνατό παιδί. Ναι. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Ο Ρόκα είναι ο εξτρέμ.
1: Ο Ρόκα είναι ο εξτρέμ, ακριβώς τη Τζιρόνα. Είναι προχωρημένες και τις δύο, απλώς ενώ για τον Πόποβιτς είχαμε πει ότι η Παρασκευή τελείως έκλεισε και να μένει τα σιγά. Τώρα και αυτούς που περιμένουν να κλείσουν για να έρθουν και αυτοί άμεσα.
0: Θα αρχίσει και η προετοιμασία.
1: Ναι, γιατί την Παρασκευή είχα πει ότι θα είναι θερμό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή είχα πει ότι οι ανακοινώσεις τελείωσαν εκείνο το απόγευμα που είχαν βγει και η επιστροφή του Στουρνάρα, η ανακοίνωση και η αποχώρηση του Πασχαλάκη και η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Γκαρθία. Είχα πει ότι δεν θα έχει άλλη ανακοίνωση ημέρα, αλλά είχα πει ότι σε Σαββατοκύριακο θα έχουμε δουλίτσα. Σάββατο ήρθε ο Πόποβιτς και τώρα περιμένουμε Στάνιτς και Ρόκιτς και Ρόκα. Αυτές οι δύο μεταγραφές και από εκεί και πέρα. Επειδή Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, στην πραγματικότητα, Άγγελε, 3 του μηνός φεύγει ο Ολυμπιακός. Ναι. Την Παρασκευή για Ολλανδία, εκείνη το θέμα.
0: Όλη η Ολλανδία πήγανε τελικά, έτσι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια πάει εκεί. Γιατί κάνει και φιλικά αυτό το μεγαλύτερο μέρος, ναι. Τώρα πια της προετοιμασίας δεν προπονείς.
0: Θα μείνει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός Ολλανδία.
1: Θα κάνει τα δύο πρωταφιλικά, θα γυρίσουν και θα ξαναγυρίσουν. Έτσι το κάνουν. Ναι, 2-3 μέρες για να χαλαρώσουν οι παίκτες. Ξαναπάνε για τα υπόλοιπα 4. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι από εκεί πέρα μέχρι την Παρασκευή θα φύγουν. Λογικά πιθανότατα θα υπάρξει ένας ακόμη στόπερ. Και...
0: Ο Κάρμο θεωρείται δεδομένη μεταγραφή.
1: Άρα και του Κάρμο περιμένουμε. Ναι, να έρθει και αυτός για να.
0: Επειδή είπε στόπερ, γι' αυτό το
1: είχε. Ναι. Ένας τέταρτος. Και από εκεί και πέρα θα βλέπουμε σιγά-σιγά καλλιώματα. Σίγουρα χαφ. Άρα δεν ξέρω πότε θα κλείσει ο χαφ. Αν θα κλείσει αυτή τη βδομάδα ενώ που έρχεται. Θα πάει λίγο πιο πίσω. Έχουμε και αριστερό μπακ. Θα έχουμε και επίθεση κτλ. Κάτσε να δούμε και το Ιράν.
0: Και
1: το Ιράν τι θα γίνει.
0: Το Ιράν.
1: Ναι, γιατί το βλέπω.
0: Με τους δανεικούς τι γίνεται.
1: Ωραία τα είπε ο Ταρέμι.
0: Ο Ταρέμι μια χαρά τα είπε. Με τους δανεικούς τι γίνεται. Τι έχει πολλούς ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, αυτά που περιμένουμε είναι, δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση, αλλά λέω ότι σε βάθος χρόνου κάποια στιγμή, πιθανότατα άμεσα, αλλά θα δούμε σε βάθος χρόνου, θα γίνει νομίζω το στρεφέτσα στην Ιταλία. Μα έτσι, μα αλλιώς, με πρόταση, με λεφτά, με δανεισμό, με οψιόν, με υποχρεωτική. Θα το δούμε. Κάπως θα γίνει.
0: Ο Γιάρεμτσουκ στυλιών θα γίνει.
1: Δεν. Ο Γιάρεμτσουκ, καταρχάς πρέπει να πάει και κανένα φορέ. Στην προετοιμασία. Ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν πάνε.
0: Ναι, δεν πάνε. Ο Γιάρεμτσο που θα πάει, λογικά. Και ο Κλέιτον.
1: Ναι, αυτοί οι δύο. Και ο Κλέιτον είναι δύσκολο να μείνει. Αλλά είπαμε κάποιο πρέπει να πάει κιόλα στην προετοιμασία.
0: Αυτά που ακούγονται για τον Αντρέ Λουίζ που έχει έτσι πέρασει.
1: Έχει πέρασει. Το είχα πει εδώ και ένα μήνα για τη Γούλς ότι είναι πραγματικό υπαρκτό.
0: Υπάρχει και από τη Σαχτάρ. Είναι και αυτό υπαρκτό.
1: Δεν το έχω τσεκάρει προσωπικά για τη Σαχτάρ, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι. Δεν το έχω τσεκάρει επιβεβαίωση. Τη Γούλς την. Το είχα πάρει πάνω μου.
0: Είναι
1: ναι, ναι, ναι. Δικές μου πληροφορίες.
0: Ναι, και δικές σου. Ναι. Το ρεπορτάζ.
1: Όχι, ενώ δεν επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός και η κάθε ομάδα δεν επιβεβαιώνει ποτέ.
1: Όχι, μερικές φορές επιβεβαιώνουν. Επιβεβαιώνουν. Δεν το έχουν κάνει.
0: Όταν είναι πλέον τελειωμένη δουλειά.
1: Ακριβώς. Άλλο.
0: Άλλο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είπε θα πάει και για επιθετικό.
1: Όχι, θα πάει και για επιθετικό. Λέω κάτσε να δούμε τι θα γίνει στην επίθεση.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάντως, Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάννη Τσενάν και τρεις, το βλέπω από δύσκολο σαν πιθανό γιατί πολύ απλά κανένας δεν θέλει να είναι τρίτος.
0: Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός συνήθως τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών κάνει κινήσεις. Αναμένεται και φέτος.
1: Τέλος Αυγούστου. Κάτσε, ρε Άγγελε. Εδώ έχουμε τέλος Ιουνίου. Με ρωτάς, θα γίνει τέλος Αυγούστου.
0: Το ρωτάω γιατί. Γιατί είναι τώρα έτσι όπως μιλήσαμε. Είπαμε για 5-6 μεταγραφές.
1: Ναι, κοίταξε. Καμία ομάδα δεν μπορεί να σου πει τώρα, εγώ έχω προγραμματίσει τέλος Αυγούστου από ρωπέ.
0: Καλά, προφανώς δεν θα σου το πει. Αλλά εγώ λέω βάση.
1: Η πρακτική λοιπόν λέει ότι αν υπάρξει ευκαιρία, προφανώς θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Όπως πέρσι έκανε, α πούμε, το Ταρέμι.
0: Τελευταία.
1: Αλλά τελικά δεν μπορεί να το δουλέψει. Να έχει και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάμιση, αυτό μερικές φορές είναι και δύσκολο. Αλλά αν θες την άποψή μου, προφανώς θα υπάρξει. Αλλά να σου πω με σιγουριά ότι θα υπάρξει,
0: δεν μπορώ να
1: σου
0: πω γιατί δεν το πήγε κανένας. Ναι. Απλά εγώ το ρώτησα.
1: Η πρακτική είναι αυτή που λες.
0: Το ρώτησα για αυτή την πρακτική.
1: Και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για πολλές ομάδες.
0: Εγώ το ρώτησα γιατί. Γιατί συνήθως ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες, αλλά επειδή φέτος ήδη για Ιούνιο μήνα έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Για Ιούνιο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει και πολλέ γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει και περισσότερο. Ναι, εννοώ. Δεν μπορεί να πει και πολλέ με την έννοια ότι έχει και προγραμματίσει και άλλα πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμη για διάφορου λόγου. Πήγε του ΧΑΦ. Πρέπει να φύγει και κάποιο ΧΑΦ για να αποκτηθεί. Για να τα ξέρουμε και αυτά με τη Λίμπαρ. Αριστερό μπακ. Πρέπει να φύγει όμω ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Αλλά βασικά ο Ορτέγκα, γιατί είναι ο παίκτη που μπορεί να του φέρει και, πολλά, και περισσότερα χρήματα. Μάλλον όχι πολλά, αλλά περισσότερα χρήματα. Και στην επίθεση θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πράγματα. Έχει ακόμη στόπερ, ένα ακόμη. Έχει πράγματα ακόμη να κάνει. Αλλά ναι, έχει δουλέψει πολύ και έχει δουλέψει πολύ και
0: δηλαδή
1: προσπάθησε να κάνει και πολλά του με τη Λίμπαρ καθαρά. Δηλαδή, Ισπανία, θυμάσαι. Και θα έχει κάνει και περισσότερα, ας πούμε, αν η Λόπεθ είχε πει. Okay, θα έχει κάνει περισσότερα.
0: Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός Μπάμπη θα κάνει διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Για εκεί πάει.
1: Ολυμπιακός καλοκαίρι και να μην κάνει διψήφιο αριθμό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Πάμε για διψήφιο, έτσι.
1: Θα δούμε.
0: Λογικά. Ναι, εντάξει.
1: Κάτσε να δούμε και ποιοι θα φύγουν. Πολύ βασικό. Γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει η αγορά τα πολλά λεφτά.
0: Όχι, αυτά θα ανοίξουν μετά το Μουντιάλ.
1: Π.χ. Κοστούλας που έγινε πέρσι. Πολλά λεφτά. Και ο Ολυμπιακός θέλει για παιδιά όπως είναι ο Πιρόλα ή ο Τζολάκης ή ο Έσε ή ο Μουζακίτης. Θέλει πολλά λεφτά. Δεν τους δίνει. Αλλιώς θα τους είχε δώσει. Ναι, θέλει πάρα πολλά χρήματα. Αν όμως έρθει μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο ποτάμι και σου σκάσει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα 25.
0: Δυσκολεύεται το
1: πράγμα. Θα πρέπει να το. Γιατί συνήθως είναι και από καλές ομάδες. Θα του πει σου παιχτή, κάτσε εδώ.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά.
0: Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι στιγμής. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε λοιπόν στις 12.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις, πώς το εκτιμάς το παιχνίδι.
1: Περίεργα είναι μου. Ξέρω αν είναι στην τελευταία αγωνιστική και είναι πολύ προσεκτική όλοι. Mm-hmm. Καταρχάς η Κροατία αυτή τη στιγμή θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Για να είναι, ξέρεις, για να είναι στις καλύτερες τρίτες. Δηλαδή ισοπαλία εννοώ, αλλά και θα μην κυνηγήσει και την νίκη. Απλά όσο θα πηγαίνει το παιχνίδι, θα περνάει η ώρα που λέμε, ναι, και είναι ξέρω κανένα χ, ισοπαλία, θα το σκέφτεται ο άλλος. Βέβαια, να πω κάτι, ότι η Αλγερία και με ήττα θα είναι πάλι στις καλύτερες. Δεν μένει η Αλγερία, λέω, η Γκάνα. Συγγνώμη,
0: καλά, δεν πειράζει.
1: Είχα στο μυαλό μου την Αλγερία. Θα είναι πάλι στις.
0: Την περιμένει στην Αλγερία, πώς και πώς πιο μετά.
1: Σου είπα, αυτά είναι τα ιδρικά δόρυκα τη ζωή. Πώς θα φέρνει τύχη. Η γιατί ζωή. Σου λέω, εκείνη ήταν πραγματικά μεγάλη αδικία. Γιατί είχε παίξει και ωραία μπάλα τότε η Αλγερία. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν το πολύ θυμάμαι, αλλά σε πιστεύω.
1: Εγώ το 82 ήταν το πρώτο Μουντιάλ ουσιαστικά που κατάλαβα. Είμαι πιτσιρικά πολύ, αλλά το κατάλαβα, ρε παιδί μου, το βλέπα. Και λες άδικο. Γιατί άστο αφού παίζουν ωραία μπαλίτσα, παίζανε και. Ναι, είχαν και θέαμα και τα λοιπά.
0: Εδώ λοιπόν, έπεσε παίχτη τώρα που είχα να τον ακούσω χρόνια.
1: Ο Λαχτάρ μα είχε μείνει.
0: Δηλαδή, όνομα. Δεν μα
1: είχε μείνει, ρε παιδί μου.
0: Παιδί μου δεν είπε, Ζήκο, δεν είπε Παόλο Ρώση.
1: Κοιτάξτε, για Παόλο Ρώση, πώ έγινε στάρ, ένα παίχτη που είχε τιμωρηθεί, θυμάσαι πριν. Είχε μείνει ένα χρόνο, δύο.
0: Ένα χρόνο, πολύ καιρό έξω.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησε.
1: Από το πουθενά.
0: Από τη Βραζιλία, τα τρία γκολ.
1: Ναι. Γιατί έβαλε μετά δύο γκολ στον ημιτελικό με την Πολωνία στο 2-0 και έβαλε και γκολ.
2: Και ένα στον τελικό. Έξι.
1: Ναι. Κρίμα για εκείνη την Βραζιλία, κρίμα για εκείνη τη Γαλλία. Λέω εγώ. Βραζιλία-Γαλλία θα ήταν σούπερ τελικό. Δεν το είδαμε ποτέ.
2: Πάντως η Γαλλία ή η τωρινή.
1: Όχι τώρα.
2: Πολύ καλή.
1: Ναι, λέω εκείνο το Μουντιάλ, αν ήταν Γαλλία-Βραζιλία τελικό, ήταν πραγματικά.
2: Θα ήθελα να δω ένα τελικό φέτος. Αν γίνεται Γαλλία-Ολλανδία ή Γαλλία-Αργεντίνα. Η Βραζιλία δεν τη βλέπω. Θα δούμε.
1: Έχει καλό, να ξέρεις κάτι, έχει καλό προπονητή.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Μπαμπή. Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Πάω να μπω στα μπουθ.
2: Πήγαινε.

0: 6 λεπτά μετά τις 11.30, για περίπου 20 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί, καθώς 12 παρά 10 αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά, φυσικά και την πανδεσία των μεταδόσεων που από το παγκόσμιο κύπελο. Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Χόρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατές. Τελειώνουν και σήμερα ή μάλλον τα ξημερώματα για μας πρώτες ώρες η φάση των ομίλων και θα δούμε την επόμενη φάση που είναι φάση παιχνιδιών νοκάουτ μέχρι το τέλος.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
1: Για όλους, ναι. Και να διευκρινίσω ότι βάσει του φορμάτ υπάρχει και παράταση, υπάρχουν και πέναλτι. Το λέω αυτό και για όποιον παραξενεύεται. Έχουμε δει πάρα πολλά τουρνουά και της FIFA και άλλων ποδοσφαιρικών οργανισμών να έχουν παιχνίδια κατά τη διάρκεια του τουρνουά χωρίς παράταση, να πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι και να είναι ο τελικός μόνο με παράταση. Οπότε και αυτό περισσότερο το λέω. Θα έχουμε και παράταση, θα έχουμε και πέναλτι αν σε περίπτωση έχουμε ισόπαλο 90 λεπτό. Τώρα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο μας έρχεται και έχει χρώμα Ολυμπιακού με τον Μεχτή Ταρέμι, ο οποίος έκανε τρομερή επίθεση και στη FIFA και στους συνδιοργανωτές του Μουντιάλ στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής. Δήλωσε, εντάξει, έκανε κάποιες δηλώσεις που είναι αρκετά σοβαρές και σαφώς δείχνουν την εικόνα το πώς έζησε ή πώς ζει ή πώς θα ζήσει ακόμα, γιατί δεν έχει αποκλειστεί το Ιράν αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι ένα τουρνουά καταστροφικό. Ένα καταστροφικό παγκόσμιο κύπελλο, λέει ο Ταρέμι. Ως επαγγελματίες παίκτες δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα τουρνουά υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι ούτε σωστό ούτε δίκαιο. Αν η FIFA πιστεύει ότι αυτό είναι δίκαιο, είναι δική τους δουλειά, αλλά δεν είναι. Ποιος υποτίθεται ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα για μας, η FIFA, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω. Πείτε μου ένα όνομα. Ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, ήρθε στα αποδυτήρια μας, του Ιράν δηλαδή, μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και είπε ότι θα έλυνε όλα τα ζητήματα, αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στα πάντα, δεν μπορούμε να μείνουμε στη χώρα, ταξιδεύουμε και περνάμε από ελέγχους μετανάστευσης κάθε φορά που θέλουμε να παίξουμε, τώρα δεν μπορούμε να μείνουμε στο Σιάντλ και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην Τιχουάνα, στο Μεξικό. Έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν, πρόσεξε, για να μας αποκλείσουν. Οπότε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, νομίζω ότι έτσι το θέλουν. Θέλουν να φύγουμε.
0: Ναι, αυτά είπε σε γενικές γραμμές ο Ταρέμι και σε ειδικές θα έλεγα.
1: Ναι,
0: είναι σοβαρά.
1: Και με τη FIFA και με τις Ηνωμένες Αμερικές. Και καταραίει αυτό το που έχουμε ακούσει πολλές φορές και έχουμε συναντήσει, ότι πάνω από το ποδόσφαιρο, μάλλον πάνω από το ποδόσφαιρο, υπάρχει ούτε κράτος, ούτε υπάρχουν ούτε νόμοι κτλ. Υπάρχει ανεξαρτησία το ποδόσφαιρο. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η FIFA είναι πολύ κάτω. Αυτό το έχουν αποδείξει οι Αμερικανοί. Και εκτέθηκε η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εντάξει, αύριο μεθαύριο θα πει η UEFA, όπα, να μην εμπλακεί το ελληνικό δίκαιο, διότι εδώ υπάρχουν ποδοσφαιρικοί κανόνες. Δεν το βλέπουμε όμως εδώ. Εντάξει, απλά το λέω γιατί πολλές φορές το έχουμε συναντήσει. Λοιπόν,
0: στην Ουρουγουάη, Γιώργο, τι έγινε μετά τον αποκλεισμό?
1: Άστα να πάνε.
0: Αυτά θέλω μετά τον Ταρέμι, αυτό
1: όταν
0: είναι.
1: Όταν σου λέω άστα να πάνε, άστα να πάνε.
0: Πάμε. Ακούμε μάλλον
1: λοιπόν,
0: όλοι.
1: Λοιπόν, ο τύπος της Ουρουγουάης επικρίνει έντονα τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδος, όπως
0: αναμενόμενο.
1: Μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα αποτυχία και ιστορική ντροπή. Επικρίνουν ιδιαίτερα τον Μαρσέλο Μπιέλσα και τον Φερνάντο Μουσλέρα για τακτικά λάθη και ένα κολοσσίο λάθος αντίστοιχα από τον έμπειρο τερματοφύλακα. Και έχω συγκεντρώσει τρεις τίτλους από μέσα της Ουρουγουάης, της χώρας. Λυπημένο αντίο, κοινή ευθύνη, διευθυντές, προπονητικό επιτελείο και παίχτες.
0: Όλους.
1: Άλλο, η Ουρουγουάη αυτοαποβλήθηκε από το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αυτοαποβλήθηκε.
1: Ναι. Και ένας άλλος τίτλος που έχω βρει είναι «Μία πλήρης και απόλυτη αποτυχία».
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και πάμε κάπου αλλού.
0: Και πιο καυστικά τους περίμενα και πάλι καλά.
1: Μη βιάζεσαι, έχει ψωμί. Δηλώσεις Diego Lugano.
0: Όχι.
1: Του παλιού αρχηγού.
0: Ναι, Lugano.
1: Που δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν ούτε και σήμερα τίποτα. Ο Μπιέλσα δηλητηρίασε την ατμόσφαιρα της ομάδος. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ που βρισκόταν.
0: Δηλαδή τα αποδυτήρια.
1: Οι παίχτες δεν κατάλαβαν ποτέ τον Μπιέλσα. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι κουβέντες που θα ήθελα να τις ακούω να τις λέει μπροστά στον Μπιέλσα. Σε αυτό το πλαίσιο επέκρινε λοιπόν επίσης την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, που κράτησε τον Ελόκο στην θέση, αν και υποστήριξε ότι αυτό οφειλόταν στο

0: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που...
1: Βλέπεις Γκαγιάρδο για αντικαταστάτη του?
0: Τις επόμενες ημέρες θα μπορέσω να σου πω.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διότι όπως αναφέρει εδώ, δεν ξέρω ακριβώς μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος του Μουντιάλ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πληρώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Αργεντίνο. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει έχει να κάνει με τον αρχηγό της ομάδος από το Πράσινο Ακροτήρι, τον Ράγιαν Μέντες. Ο τύπος της Βραζιλίας, πρόσεξε, ο τύπος της Βραζιλίας αναφέρει ότι γίνονται έρευνες αν ο αρχηγός της ομάδος βίασε μία Βραζιλιάνα τον Μάρτι στη Νέα Ζηλανδία. Και αυτό γιατί η Βραζιλιάνα εργαζόταν στη Νέα Ζηλανδία. Έτσι. Η ομάδα από το Πράσινο Ακροτήρι πήγε για φιλικά παιχνίδια στη Νέα Ζηλανδία και επειδή μιλάνε πορτογαλικά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας συμφώνησε με τη Βραζιλιάνα, συνεργάστηκε με τη Βραζιλιάνα για να είναι η υπεύθυνη μεταφράστρια της ομάδος. Ένα βράδυ λοιπόν εμφανίστηκε ο Μέντες, όπως λέει η Βραζιλιάνα, τη βίασε και καταλαβαίνεις ότι κατηγορείται τώρα γι' αυτό, γι' αυτό και γίνεται η έρευνα από πλευράς αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας. Επίσης, κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, έχει αποβληθεί ένας δημοσιογράφος από το Μουντιάλ επειδή έβρισε τον διαιτητή αλλά και τον Ιφαντίνο μετά από το παιχνίδι της της Παραγουάης όταν αποβλήθηκε ο Αλμυρών. Τι ακριβώς πήγανε οι υπεύθυνοι συνάδελφοί μας από την FIFA και ανακάλυψαν την διαπίστευσή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το θέμα ήταν αρκετά σοβαρό για τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Επίσης, αυτό που δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου, ο φωτογράφος από την Σενεγάλη δεν κατάφερε να πάρει βίζα για τον Καναδά και να παρακολουθήσει χωρίς προβλήματα το παιχνίδι της εθνικής του ομάδος, το τελευταίο, απέναντι στο Ιράκ, το οποίο κέρδισε με 5-0 η Σενεγάλη. Άγγελε, και έβγαζε φωτογραφίες από την τηλεόραση. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Επαγγελματίας φωτογράφος που έπρεπε να στείλει φωτογραφίες στο δικό του πρακτορείο, στο δικό του μέσο, έβγαζε φωτογραφίες βλέποντας την τηλεόραση.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Όχι, εγώ πρώτη φορά
1: το ακούω. Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Μαξί.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, αλλά.
0: Το είδα και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό, όπως πολύ σωστά λες.
0: Όσον αφορά το παιχνίδι της Αργεντινής ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αργεντινή που θα έχουμε στις 5 ξημερώματα. Πολλοί λένε ότι ο Μέση δεν θα παίξει. Ο Μέση ξέρουμε ότι δεν θα ξεκινήσει. Το ότι θα παίξει, θα παίξει. Θα γίνει αλλαγή κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος. Για το πότε θα το κρίνει μόνο ο Σκαλόνι. Αλλά το ότι θα παίξει, θα παίξει. Γιατί πολλοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Θα θέλει να τον προφυλάξει κτλ. Ο προπονητής του, όχι. Ο προπονητής του, για τον μόνο που μίλησε, όταν ρωτήθηκε, ήταν για τον Λιονέλ Μέση, δηλώσει του, ότι παιδιά δεν θα ξεκινήσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαίστης. Αλλά σίγουρα θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα για το πότε θα μπει μέσα, για πότε θα ξεκινήσει ή πότε θα γίνει αλλαγή, αυτό είναι άλλο θέμα και θα το κρίνω εγώ. Οπότε μένουμε εκεί.
1: Ωραία, ας μείνουμε εκεί πέρα και βλέπουμε.
0: Επίσης, αναζητώντας τα ζευγάρια, τα πιθανά ζευγάρια του τελικού, χωρίς να έχουν τελειώσει βέβαια, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια που θέλουμε, δηλαδή τα ζευγάρια της φάσης των 32. Βρίσκω όμως ότι σίγουρα δεν θα έχουμε τελικό, σίγουρα δεν θα έχουμε τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Διότι συναντιούνται, αν θυμάμαι καλά, στην προημιτελική φάση.
1: Αν και, ναι, αν φτάσουν εκεί πέρα, νομίζω κάπου εκεί συναντώνται.
0: Εντάξει, για αυτούς που περίμεναν να δουν Βραζιλία-Αργεντινή, Αργεντινή-Βραζιλία στον τελικό. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Επίσης, τι άλλο έχω να σου πω για τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Είπαμε ότι είναι η τρίτη αγωνιστική των τριών τελευταίων ομίλων. Mm-hmm. Παναμά-Αγγλία. Για να δω την Αγγλία απέναντι στον Παναμά. Το λέω με την καλή έννοια, γιατί ο Παναμάς τουλάχιστον έδειξε στα παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα ότι είναι μια κινητική ομάδα, είναι δυνατή.

0: Θέλω να πιστεύω ή τουλάχιστον θα το εύχομαι κιόλας να δυσκολεύσει την Αγγλία. Κροατία Γκάνα, και αυτό πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: 12 η ώρα το μάτς αυτά, 12 να μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Κολομβία Πορτογαλία, 2:30 τα ξημερώματα. Χάμες εναντίον Κριστιανού Ρονάλντο. Κονγκό Ουσμπεκιστάν, επίσης 2:30 τα ξημερώματα. Και στις 5 έχουμε τα τελευταία δύο παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Ιορδανία-Αργεντινή και Αλγερία-Αυστρία.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Αυτά τα οποία...
1: Σημαντικά παιχνίδια. Από αύριο να πούμε ξεκινάει η φάση των νοκάουτ, έτσι, με τους 32 πλέον.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σιγά σιγά θα μειώνονται οι ομάδες από αύριο.
1: Από αύριο σίγουρα θα μειώνονται. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων, ποιες ομάδες θα πάρουν τα εισιτήρια και από εκεί και πέρα από αύριο μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Σήμερα θα ξέρουμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν πρόκριση από την τρίτη θέση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να δούμε τέλος πάντων τι και πώς. Υπάρχουν τα ζευγάρια, τα πρώτα ζευγάρια, Νότιος Αφρική, Καναδά, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάι, Ολλανδία, Μαρόκο, πολύ ενδιαφέρον
1: αυτό, είναι αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία, και αυτό μου αρέσει, Γαλλία, Σουηδία, και από εκεί πέρα το Μεξικό περιμένει αντίπαλο, το Βέλγιο περιμένει αντίπαλο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Αυτά είναι τα ζευγάρια που ξέρουμε, χωρίς να έχουν γίνει τα απόψινά παιχνίδια.
1: Ωραία.
0: Επίσης, αν θέλεις, έχω...
1: Το τελευταίο, και για να κλείσουμε.
0: Για να κλείσουμε, βέβαια. Κονγκό, Ουρουγουάι, Σκωτία, Αλγερία, που πίστευαν ότι θα μπορούσαν, μάλλον για την Αλγερία δεν το έχω πω, Ουρουγουάι, Κονγκό σίγουρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Και σε εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι. Μικρόφωνο στα γήπεδα πλέον με Δημήτρη Καϊμά και Τάσο Επιτρόπου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ακόμη μια μουντιαλική βραδιά εδώ από την συχνότητα της Ερασπορ, δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα. Μπάμπης Παπάζογλου και Δημήτρης Μαρισιώβας θα είναι στα μπούθ για να μας μεταδώσουν τα παιχνίδια. Πάμε πρώτα στο γυραιότερο. Ποιος είναι ο πιο γυραιότερος? Δεν απαντάει κανένας. Μπάμπης Δημήτρη. Δεν με ακούει κανένας.
1: Βάλε να ακούει τον κόσμο με ένα δωρό.
0: Δεν έχει. Εγώ είπα ποιος είναι ο γυρότερος, ή ο Μπάμπης ή ο Δημήτρης. Όποιος αν είναι από τους δύο,
1: εγώ
0: ξεκινάει.
1: Εγώ με διαφορά ημερών.
0: Ωραία. Εσύ ξεκινάς. Πάμε πρώτα ενδεκάδες. Εσύ και μετά ο Μπάμπης.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός. Εκεί λοιπόν, ενώ έχει βρέξει πριν από λίγο, σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας Παναμάς Αγγλία. Εκ διαμέτρου αντίθετες οι δύο ομάδες. Ο Παναμάς ψάχνει ένα γκολ, αυτό που έψαχνε και ο περίφημος Αλκέτας Παναγούλια στην περίφημη ομιλία το 94, και ο Παναμάς μετά από τρεις είτε στο 18, τώρα το 24, στη δεύτερη συμμετοχή ψάχνει ένα γκολ. Αντιθέτως, η Αγγλία θέλει νίκη μετά την Γκέλα απέναντι στην Γκάνα, ώστε να τερματίσει στην πρώτη θέση ανήμερα που τη δίνουν τέταρτο εφαβορή για το παγκόσμιο κύπελο η περίφημη εταιρεία Ιόπτα, καθώς πρώτη θεωρεί την Γαλλία, δεύτερη την Αργεντινή, τρίτη την Ισπανία, και νομίζω συμφωνούμε άπαντες ότι η Αγγλία θέλει λίγο ακόμη για να μπορούσε να ήταν το πρώτο φαβορί. Εντάχει να πούμε ότι ο Τούχελ έκανε αυτό το οποίο έπρεπε. Αναγκαστικά ο James Rees δεν παίζει, ήταν τραυματίας, έχασε προπονήσεις με αποτέλεσμα να είναι στον πάγκο. Υπήρχε μια συζήτηση ποιος θα παίξει μπακ αφού ο Λιβραμέντο αποχώρησε νωρίς, έχασε τον παγκόσμιο κύπελο. Δεν πήρε, πήρε τον Τσαλόμπα, δεν πήρε τον Άρον. Τέλος πάντων, η Αγγλία λοιπόν, Πίκφορντ κατά τον κολπός, Τζάρελ Κουάνς από τη μία, Κονσά με τον Γκουί δύο στόπερ, ο Ράιλι είναι αριστερός ο πιστοφύλαξ, ο Άντερσον με τον Τζουντ Μπέλιχαμ, ένα δίδυμο που δεν έχει δοκιμαστεί, μπροστά τους είναι ο Μόργαν Ρότζερ, στα πλάγια ο Σάκα μαζί με τον Ράσφορντ και σεντερφόρο περίφημος Χάρι Κέιν για την ομάδα του Παναμά. Ενώ...
0: να σου πω κάτι, πρέπει να πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις, είναι δικό μου λάθος, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Συγγνώμη, ναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Έλα Δημήτρη, συνεχίζουμε.
7: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την σύνθεση της Αγγλίας στο New Jersey, στην έδρα που θα διεξαχθεί, το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και εντάχει γρήγορα για τους Παναμαίους, οι οποίοι έχουν την αντιστοιχία της Γκάνας που πήρε το 0-0, δηλαδή 5 αμυντικούς. Ο Μοσχέρα κατά τον κολπό σε 3 στόπερ. Ο Τσάβι Εκοβάρ, ενώ γράφεται Σκομπάρ όπως τον γνωρίζουμε. Ο Εκοβάρ λοιπόν, ο Κόρντομπα και ο Αντράτη τριστόπερο, ο Μουρίγιο και ο Γκουτιέρε στα πλάκια, ο Μπαρτσένας με τον Χάρβε, οι δύο εσωτερικοί μέση, ο Μαρτίνες με τον Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες και ο Έτερος Ροντρίγκες χωρίς να έχουν σχέση, ο Τόμας Ροντρίγκες στην επίθεση, διαιτής ο Καταριανός, ο Αμπτελαραχμάν Ελ Καζίμ. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δούμε αν η Αγγλία έβαλε μυαλό μετά το 0-0 επί της Γκάνας. Σου δίνω το μικρόφωνο στο και ο Μπάμπης, ο συνάδελφος, να δώσει τη σύνδεση των ομάδων και τα λέμε.
8: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Κροατία-Γκάνα. Οι Κροάτες θέλουν οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Είναι αυτή τη στιγμή στις καλύτερες τρίτες με 3 βαθμούς, αλλά έχουν ένα αρνητικό συντελεστή μείον 1 βαθμό, μείον 1 γκολ, συγγνώμη. Οπότε θέλουν αποτέλεσμα για να είναι σίγουροι. Η Γκάνα έχει περάσει, απλά είναι στους 4 βαθμούς. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, αν δεν χάσει θα είναι σίγουρα δεύτερη, ανάλογα και με το αποτέλεσμα της Αγγλίας με τον Παναμά. Για την Κροατία, Λιβάκοβιτς κατά τον goal post. Βλέπω ότι τον έχουν δώσει τετράδα με Πέρισιτς αριστερό μπακ δεξιά, δηλαδή ο Στάνισιτς ο Σούταλο με τον Μπόγκρασιτς στόπερ, θα δούμε και πως θα κινηθεί. Μόντρις Κόβασιτς στον άξονα, βλάσει δεξιά ο Σούσιτς, ο Μπατούρινα και ο Μπούτιμιρ στην κορυφή της επίθεσης. Για την Γκάνα Ασάρ κατά τα κορυπό σενάγια, δεξιά αριστερά Μενισά, Ατζετέι και Λούκασεν της Πάφου. Στο κέντρο της άμυνας Παρτέι Σίμπο, ο Βούσου τριπλέτα στον άξονα, Σουλεμάνα δεξιά, Σεμένιο της Σίτη αριστερά και ο Τζόναθαν Αγιού στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ραχμάν Μπαμπαπάρι είναι στον πάγκο, θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Η Κροατία, η οποία ξεκίνησε με το 1-0 επί του Παναμά με τον κόλ του Μπούτιμιρ, στην συνέχεια έχασε 4, μάλλον ήταν το δεύτερο μάτς, είχε ξεκινήσει με ήττα 4-2 από την Αγγλία. Η Γκάνα είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες που δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ, κέρδισε με γκολ στο 95 παρακαλώ τον Παναμά, αλλά πήρε και το 0-0 απέναντι στην Αγγλία, γι' αυτό έχει εξασφαλίσει και την πρόκριση. Στη διετής αναμέτρηση είναι ο Φίσερ, ο Καναδός, Μπέρμπεγγεν και Αρφάη, οι Καναδοί βοηθοί του, ο Γουό και ο Τρέβις, οι δύο στην τέταρτος διετής, ο Γουό και ο βοηθός του, ο Τρέβις από τη Νέα Ζηλανδία, στο ΒΑΡ ο Λαριός ο Μεξικανός, ο Μάρκος από τη Βραζιλία και ο Κβιατκόφσκι από την Πολωνία. Είπαμε, η ομάδα των διετών πλέον είναι πολυπληθής, είναι 8 συνολικά στα παιχνίδια. Τρίτο λεπτό, Κροατία Γκάνα, σε ένα παιχνίδι που κρίνει πάρα πολλά. Καταρχάς οι Κροάτες να διασφαλίσουν την πρόκριση και οι Γκανέζοι να δουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη των νοκάουτ αγώνων. Η Κροατία έχει μπει λίγο πιο δυνατά στο παιχνίδι, χωρίς να έχει βγάλει την μεγάλη φάση, αλλά έχει την κατοχή της μπάλας. Στην Φιλαδέλφεια έχουν γίνει άλλα 4 μάτς, δεν έχουν σκοράρει ποτέ και οι δύο ομάδες. Γαλλία Ιράκ 3-0, Κουρασάο Πράσινο Ακροτήρι 0-2, Βραζιλία Αϊτή 3-0 και ένα ακόμη μάτς Αυστρία-Εκουαδόρ 1-0. Και επίσης στη διετής της αναμέτρησης ο Φίσερ ήταν και στο Γαλλία-Ιράκ 3-0, στο ίδιο δηλαδή γήπεδο. Θυμίζω ότι για τις καλύτερες ρίτες μετράει η διαφορά τερμάτων, μετά η καλύτερη επίθεση, μετά το fair play, δηλαδή οι κάρτες, και μετά το ranking στην FIFA, το τρέχον και των προηγούμενων ετών ως πέμπτο κριτήριο. Αυτό γιατί θα έχουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τέλος των αγώνων, θα έχουμε αγωνία να δούμε ποιοι θα είναι στην καλύτερη οκτάδα. Αυτή τη στιγμή είναι Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, Ιράν, Κροατία και Νότιος Κορέα, αλλά έχει ένα μάτς
9: λιγότερο η Αλγερία, έχει ένα μάτς λιγότερο το Κονγκό. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα γίνουν οι όμιλοι, πώς θα διαμορφωθούν στο τέλος της ημέρας, της βραδιάς. Εκεί θα είναι απόγευμα βραδάκι, έτσι Δημήτρη, γιατί τώρα έχουμε διαφορά 7 ωρών τουλάχιστον με τη Φιλαδέλφεια.
7: Ναι, τώρα είναι 5 και 10 πολλή ώρα και ο Ράσφορντ βασικός μετά από ώρα μέσα στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει, υπάρχει το πρώτο κόρνερ. Ναι, ναι, το πρώτο κόρνερ το κερδίζει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε γενέθλια εχθές, έγινε 23 ετών, κάνει ένα καλό παγκόσμιο κύπρο, σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Κροατία. Δεν έκανε καλή χρονιά με τη Ρεάλ όπως και οι υπόλοιποι. Κερδίζει όμως το κόρνερ και οι Άγγλοι είναι μπροστά στο πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης σε ένα παιχνίδι που η βροχή ενδεχομένως να έχει κάνει τον φυσικό κλωτάπητο, ο οποίος είχε αντικατασταθεί γιατί ήταν τεχνητός κλωτάπητας σε αυτό το γήπεδο. Θα κάνει η μπάλα να τρέχει πιο γρήγορα. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ από τον Άντερσον. Δεύτερο δοκάρι. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία είδαμε το γκολ του Κέιν, ένα σύστημα αντιγραφή της Arsenal και του Αρτέτα, νούμερο 1 στις στημένες μπάλες. Θα απομακρύνουν οι Παναμέζοι, οι οποίοι επιχειρούν να μην έχουν προβλήματα στα πρώτα λεπτά. Παίζουν το σύστημα της Γκάνας, 5 αμυντικοί, δεν υπάρχουν χώροι. Οπότε η Αγγλία πρέπει να παίξει στα πλάγια, στο λιγοστό χώρο που πάρει στα πλάγια, να μην φτάνεται το ένα half από τη μία ούτε το άλλο από την άλλη, για να παίξει το 1-2 με κάποιον συμπαίκτη του, ώστε να βρει χώρο να κάνει την παράλληλη σέντα και να αποτελέσει μια πηγή κινδύνων για την ομάδα. Η Αγγλία, η οποία, φίλες και φίλοι, είναι νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ ο φτωχός Παναμάς, που είναι γνωστός, έχει γίνει γνωστός από την περίφημη Διόρυγα, μια Διόρυγα που είναι ουδέτερη ζώνη, βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την αυσιπλοεία. 200.000 ευρώ χρειάζεται ένα πλοίο να περάσει την Διόρυγα, που κλείνει 110 χρόνια ζωής. 1915 το πρώτο πλοίο. Και θα δούμε αν η Αγγλία θα περάσει εύκολα την Διόρυγα μέσω του Παναμά και ενός γνωστού μας, του παλιού παίκτη του Πανιόνιου, του Κρίστιανσεν, που παρότι Δανός έπαιξε στην Ισπανία, έπαιξε στην Μπαρσελόνα, έπαιξε κάπα 21 Ισπανία, καθώς η μητέρα ήταν Ισπανίδα και έχει παρουσιάσει τα τελευταία 6 χρόνια ένα πολύ καλό έργο στον Παναμά, που βγήκε πρώτος στα προκριματικά. Σε απλό τέμπο για την Αγγλία, μόλις το 6ο λεπτό, 0-0 Ερασπορ, παγκόσμιο κύπελο, και αυτό στην δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση. Στη μεσαία γραμμή φεύγουν οι Παναμέζοι, οι οποίοι έχουν και αυτοί 3 αλλαγές στην ενδεκάδα, κόπηκαν γρήγορα όμως, και φεύγει με τον Άντερσον, ο οποίος θα καταφέρει να περάσει στον Μπέλιγχαμ, καθυστερεί, αυτός θα στριφογυρίσει. Τώρα δίπλα του έχει τον Οράλι, ο Ράσφορντ δεν του δίνει την μπάλα, κόβεται από πίσω, είναι ένα φάουλ. Κανένα πρόβλημα για τον Καταριανό Γιασίμ. Όλοι είναι εκεί. Η Ελλάδα απουσιάζει. Η εθνική ομάδα έκανε ένα μεγάλο λάθος και πυροβόλησε τα πόδια της με τη Σκωτία, η οποία ήδη έχει επιστρέψει στο Εδιμβούργο. Και δεν υπάρχει και Έλληνας προπονητής, αφού η Σαουδική Αραβία αποκλείστηκε. Πολύ κακό αυτό για τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος δεν είχε χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα του, αφού είχε μόλις 45 μέρες όταν ανέλαβε την εθνική Σαουδική Αραβία. Χωρίς Ελλάδα λοιπόν και χωρίς ελληνική διαιτησία φυσικά. Να δούμε εδώ τον Ράσφορντ, ένα σουτ. Το δεύτερο κόρνερ της αναμέτρησης με ένα πολύ δυνατό σουτ από τον Ράσφορντ, ο οποίος θα επιστρέψει στη United, αφού η United πήρε τον Gordon της Newcastle και δεν πλήρωσε τη ρήτρα των 70 εκατομμυρίων για την United. Πολύ καλή ενέργεια από τον Ράσφορντ. Χαμηλό το σουτ, έπεσε στη γωνιά του Μοσκέρα. Παραχώρησε το κόρνερ. Κάπως έτσι έπρεπε να πέσει και ο τερματοφύλακας της Ουρουγουάης. Και εδώ να δώσω μια είδηση ότι η πρώτη φαβορή για την εθνική Ουρουγουάης είναι ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος και της ΑΚ, Γκουστάβο Πογιέτ. Δεν έπεσε όμως ποτέ ο Μουσλέρα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η Ουρουγουάη. Ένα γύρισμα στο πουθενά, μια πρώτη χαμένη ευκαιρία για τους Άγγλους. Οπότε, Μπάμπη, ο λόγος σε σένα.
9: Αλλά ανώ κάτω έγινε ο Ουρουγουάη. Είχε γίνει πριν το παγκόσμιο κύπελο με Μπιέλσα. Χαμός έχει γίνει. Λοιπόν, πέρασε την μεσαία γραμμή μια από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες που κάνουν οι Γκανέζοι με τον Λούκασον, τον αμυντικό της Πάφου. Τώρα στο Πάρτεϊ που παίρνει την μπάλα για να οργανώσει πάντα, σχεδόν πάντα το παιχνίδι των Γκανέζων. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Κροατία Γκάνα 0-0 στην Φιλαδέλφεια. Η μπάλα πηγαίνει προς τα δεξιά, ο Σεμένιο χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ τελικά κερδίζει η Κροατία. Το κερδίζει ο Σούσιτς λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή, από το μαρκάρισμα του Αγιού στην προηγούμενη φάση. Με τους Κροάτες, επαναλαμβάνω, να θέλουν ένα γκολ, να είναι πιο σίγουροι για τη συνέχεια, και βγάζει τους και δεύτερη θέση στο Μίλου. Και πηγαίνουν από αριστερά, ο Πέρισιτς κάνει τη σέντρα εύκολα. Θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα ο Ασάρε. goalkeeper της Γκάνας, η οποία έχει τρεις παίκτες στην ΟΣΕΡ. Οι δύο Μπάκο, Σενάγια και ο Μενσάκ και ο Γούσου. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες παίκτες στην εθνική ομάδα της Γκάνας. Η γαλλική ΟΣΕΡ δεν είναι περίεργο βέβαια να παίζουν στη Γαλλία. Αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Παρτέι πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Παρτέι της Βιγιαρεάλ. Αριστερά η μπάλα για τον Μενσά. Η βαθιά παλιά είναι κακή. Είναι πολύ μακριά από εκεί που κοιμείται ο Σεμένιο. Περνάει η μπάλα. Πλάγιο out για την Κροατία με τον Στάνηση. Της αφήνει για τον Μόντριτς που συνεχίζει. Έχει συμπληρώσει 200 συμμετοχές. Αυτό είναι το 201ο του παιχνίδι με την εθνική Κροατίας. Ρέκορντμαν συμμετοχών. Αφήνει για τον Κόβασιτς. Ο Κόβασιτς δεν βλέπει την κίνηση να κάνει, μα κίνηση κάποιος υπέρξει να του δώσει την μπάλα. Γυρίζει στο Σούταλο και τώρα ο Πόγκρασιτς αφήνει πάλι για τον Κόβασιτς και αριστερά ανεβαίνει ο Πέρισιτς, ο οποίος είναι φύση επιθετικός παίχτης, αλλά με πολλές δυνάμεις παίζει και μπακ όταν χρειαστεί όπως τώρα. Ο Μόντριτς λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή, βγαίνει λίγο δεξιά για να παίξει με τον Σούσιτς. Ο Σούσιτς πάει να δώσει το Στάνησιτς μακριά από εκεί που κινούνταν ο συμπαίκτης του. Δυσκολεύονται να βγάλουν άμυνα οι Γκανέζοι, να τα καταφέρουν με τον πολύ γρήγορο Σεμένιο. Αργείο Αγίου, θα του πάρει την κεφαλιά. Ο Πόγκρασιτς βγαίνει πάλι δυνατά από την άμυνα της Γκάνας. Ο Μενσά αφήνει για τον Παρτέι δεξιά η μπάλα για τον Σενάγια και πάλι ο Παρτέι θα γυρίζει, θα βοηθήσει και ο Σίμπο στην οργάνωση του παιχνιδιού. Εκεί θα πάει η μπάλα. Όλα αυτά στον 10ο λεπτό της αναμέτρησης Κροατία-Γκάνα στο 0-0, χωρίς ξεκάθαρα καμία από τις δύο ομάδες να θέλει να πάρει ρίσκα. Άλλωστε η ισοπαλία και θα διασφαλίσει μίνιμουμ τη δεύτερη θέση, πιθανότητα τη δεύτερη θέση για την Γκάνα, αλλά θα εξασφαλίσει και μια θέση στις καλύτερες τελικές για την Κροατία. Αντίθετα με ήττα θα μπλέξει η Κροατία. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Μενσά, περάσει στη μεσαία γραμμή, κάνει κίνηση ο Αγίου, δεν είναι καλή πάσα, το διώχνει ο Σούταλο, αλλά η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Λούκασεν, κεντρικός αμυντικός της Πάφου. Παίζει παράλληλα για τον Παρτέι που πάντα γυρίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Σίμπο της Οβιέδο, δεξιά η μπάλα στον Σενάγια. Όλα αυτά πασούλες πριν την μεσαία γραμμή για τους Γκανέζους. Στο μισό γήπεδο αμήνει την Κροατία. Αριστερά η μπάλα στο Μενσά, αφήνει πάλι για τον Λουκάσεν. Κάνει κίνηση και η βαθιά παλιά για τον Σουλεμάνα, πολύ δυνατή, η μπάλα περνάει out σε χαμηλούς ρυθμούς αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του αγώνα στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν το παιχνίδι της Αγγλίας με τον Παναμά έχει καλύτερο ρυθμό.
10: Κάπως καλύτερο, καθώς ο Παναμάς προσπαθεί να αντιδράσει. Έκανε ένα λαθάκι πριν, τα γενέθλια του Ράσφορντ είναι ακριβώς εδώ και ένα τέταρτο, δεν ήταν χθες, είναι σήμερα, έχουμε και αυτή τη διαφορά ώρας και μέρας με τον άλλο κόσμο εκεί στην Αμερική, οπότε είναι ευκαιρία για τον Μπέλιγχαμ να γιορτάσει τα 23 του χρόνια με γκολ σήμερα, ενώ στην επίθεση η Αγγλία έχει κερδίσει ήδη 3 κόρνερ, είναι πάρα πολύ κινητική, χαμηλά μέτρα για τον Παναμά, ο οποίος έχει ένα σύστημα 5-4-1, αυτό σημαίνει ότι είτε θα βγει μακρινή πάσα, είτε θα παιχθεί το 1-2 με overlap από τα πλάγια εκεί που υπάρχει λίγος χώρος μετά τη μισά γραμμή, 30 μέτρα, σε ένα δύσκολο πλάνο. Η Αγγλία, η οποία το πλήρωσε με την Γκάνα, δεν θέλει να το ξαναπληρώσει. Με τον Άλα Σίρερ να είναι σχολιαστή στο BBC Sport και να λέει ότι περιμένουν περισσότερη ενέργεια, περισσότερο πάθος σήμερα. Να, εδώ η πάσα. Δεν βγήκε. Τρέχει ο Σάκα να κλέψει την μπάλα προς τιμήν. Βουτάει ο αμυντικός. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ βέβαια. Το δίδει όμως ο Καταριανός. Βούτυξε εδώ να πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, κύριε, για σήμερα. Θυμίσω για τους διαιτητές, πολύ καλά παιδιά, 120.000 ευρώ. 120.000 δολάρια θα πάρουν για αυτόν τον ένα μήνα εκεί, καταπληκτικό ποσόν. Δυστυχώς και πάλι απουσιάζει, επαναλαμβάνω, η ελληνική σημαία και η ελληνική διαιτησία από όλα τα γεγονότα. Κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και θα δούμε αν στην Ελλάδα θα περάσει η ιδέα της Ομοσπονδίας. Αυτό που μας είχε πει ο Σταύρος Μάνταλος πριν από 3 χρόνια στην εκπομπή. Έλληνες κάτω, ξένοι στο ΒΑΡ. Στο παιχνίδι μας, παγκόσμιο κύπελο. Στη μεσαία γραμμή ξανά, 14ο λεπτό, Ερασπορ.
7: 101,8. Η Αγγλία θέλει να κάνει την επίθεση, απομακρύνει όπως ο Αντράντε. Μία ακόμη επίθεση. Οπότε αυτό είναι το πλάνο. Αν έχει υπομονή η Αγγλία, αν μπορεί να αναβαθμίσει κάπως την επιθετική της δραστηριότητα, έχοντας κάποια τρίκ, θα σκοράρει γρήγορα. Αν όχι, θα αρχίσει το άγχος μετά από 300 λεπτό. Πάντα στον άξονα θα στριφογυρίσει ο Μπέλιγχαμ. Εορτάζουν σήμερα μια βαθιά παλιά. Δεν νομίζω να προλάβει. Στο τσακ προλαβαίνει ο Σάκα. Πρώτη φορά βασικό σήμερα. Έχει αυτοπεποίθηση, καθώς πήρε και το πρωτάθλημα. Ένα σουτ, η μπαλά εύκολα στη γωνιά του Μοσκέρα. Δημήτρη, δεν μπορεί να δεχτεί αυτόν τον γκολ. Παρακαλώ.
9: Ο Μπέλιγχαμ 29 έχει.
7: Ναι, 29 έκτο.
9: Τι σημαίνει αυτό, θα δούμε την προσπάθεια της κρατίας από αριστερά. Το γύρισμα, ο Τσίμπο θα βγάλει, βγαίνει όμως και παίρνει τελικά την μπαλά ο Παρτέι. Ότι με βάση την Αμερική δεν είναι ακόμη, δεν έχει ενέργεια, πρέπει να περιμένει.
7: Για την Ελλάδα και... λέμε ρε Πάπη.
9: Μα δεν είναι
7: ένα σπορτ, δεν πειράζει, δεν μας ακούνε οι Αμερικανοί.
9: Άγγλος, Άγγλος είναι σε δύο ώρες. Έχουμε δύο ώρες διαφορά. Θα τελειώσει το παιχνίδι και μετά
7: εκτός
9: θα γιορτάσει. Ο
7: Σίμις Βοντζάκης έχει κάνει και ακούει και η Αμερική ένα σπορ.
9: Όχι η Αγγλία που είναι δύο ώρες. Είναι δύο ώρες πίσω.
7: Okay, okay.
9: Άρα θα το κάθισε ακριβώς μετά το παιχνίδι. θα το κάνω και την έκπληξη στο ξενοδοχείο.
7: I do, okay.
9: Λοιπόν, η βαθιά παλιά, να πάρω λίγο το μικρόφωνο για τον Σεμένιο, διώχνει άμυνα της Κροατίας και τώρα ο Σούταλο, βαθιά παλιά, με στόχο τον Μπούτιμιρ, καλά κλεισμένος, χάνει την κεφαλιά, μια νέα κεφαλιά από τον Παρτέι, κατεβάζει ο Βλάσιτς και αφήνει στον Πόγκρασιτς, στον στόπερ της Κροατίας, βγαίνει ο Κόβασιτς να πάρει μπάλα, συμπληρώνεται 15 λεπτά στη Φιλαδέλφια, Κροατία Γκάνα στο 0-0 με τα τωρινά αποτελέσματα. Γιατί είδε πρώτη Αγγλία, δεύτερη η Γκάνα, τρίτη η Κροατία, αλλά και στις καλύτερες τρίτες με την ισοπαλία, εάν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Το άνοιγμα του Στάνης στις αριστερά είναι πολύ δυνατό, δεν θα μπορέσει ο Ματούρινα της Κόμο να κρατήσει την παρατητή τόσο αγωνιστικού χώρου. Πλάγι ο out για τους Γκανέζους από δεξιά. Περισσότερο κοντά στο ύψος της δικής τους περιοχής, η μπάλα γυρίζει στον Ατζετέι και τώρα ο Παρτέι αφήνει για τον Λούκασεν και εκείνος αριστερά για τον Μενσά, κάνει κίνηση ο Σεμένιο, είναι κλεισμένος, αφήνει πάλι στον Λούκασεν και εκείνος παράλληλα με τον Ατζετέι της Βόλσπουργκ, κεντρικός αμυντικός, πάλι ο Λούκασεν που περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει αριστερά για τον Μενσά. Αλλάζει με το Σεμένιο, γίνεται το λάθος και εκμεταλλεύεται ο Μπούτιμερ και βγαίνει αριστερά ο Μπατούρινα, τον βλέπει. Οργανώνεται η άμυνα των Γκανέζων, δεν έχουν όμως χώρους οι Κροάτες. Και βγαίνει μπάλα για τον Βλάσιτς, έχει χώρο για το σουτ, τον κάνει και out. Στο 17, μεγάλη φάση για την Κροατία, σε αυτό το κλέψιμο, το λάθος μάλλον που έκανε ο Σεμένιο και την αντεπίθεση που έβγαλε ο Μπούτιμερ, η μπάλα κατέληξε στον Βλάσιτς, έκανε το σουτ χαμηλά. Η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι της εστίας της Γκάνας και πέρασε out. Η καλύτερη στιγμή, η πρώτη αλλά και πολύ καλή στιγμή στο παιχνίδι, με το σουτ του Βλάσιτς στο δεξί δοκάρι της Γκάνας και παραπέρασε out. Αλλά είχαμε την καλύτερη στιγμή και την έχει η ομάδα που περισσότερο θέλει ένα γκολ, χρειάζεται μάλλον το αποτέλεσμα, αλλά και στέκεται και καλύτερα στο γήπεδο. Όχι κάτι εντυπωσιακό όμως. Τώρα η Γκάνα περνάει τη γραμμή, ο Λουκάσεν αριστερά για τον Μενσά. Χτύπησε το καμπανάκι για τους Γκανέζους, που επαναλαμβάνω θα είναι σίγουρα στα νοκάουτ, αλλά αν χάσουν θα είναι ως τρίτη. Η κάθετη για τον Σεμένιο που κρατάει την μπάλα είναι κλεισμένος, θα γυρίσει στο στόπερ τον Λουκάσεν και τώρα ο Παρτέι. Παραδεξιά στο Στενάγια και πάλι πίσω στον Ατζετέι και τώρα ο Λούκασεν, ο οποίος θα περάσει τη μεσαία γραμμή και αφήνει αριστερά στο Μενσά. Ο Μενσά περιμένει να ανέβει ο Παρτέι, θα του δώσει την μπάλα κάθετα για το Σίμπο και τώρα ωραία για τον Αγιού, ωραία οργανωμένη επίθεση των Γκανέζων. Ο Σεμένιο πίσω στο Μενσά, πάλι ο Σεμένιο που να αλλάξει παιχνίδι, όχι, γυρίζει την μπάλα πίσω στην άμυνα. Είπαμε, κανένα ρίσκο και η μοναδική φάση του παιχνιδιού και κλασική ευκαιρία για τους Κροάτες βγήκε από ένα λάθος που έγινε από τον αντίπαλο. Θα κάνει ωραία ενέργεια και κίνηση προς την αντίπαλη περιοχή ο Μενσά, που μπήκε κεντρικά θα πάρει ένα πλάγιο. Κάτι σφυρίξει ο διαιτητής και λέει στον Μόντριτς, παίρνει πάνω του, κάτι δείχνει ότι παίρνω εγώ πάνω μου. Τη φάση εννοούσε. Ναι, και αλλάζει την απόφαση για το πλάγιο, το δίνει στην Κροατία. Ο Στάνισιτς αλλάζει το παιχνίδι αριστερά για τον Πέρισιτς. Κατεβάζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα και αφήνει για τον Κόβασιτς. Ο Κόβασιτς παίζει παράλληλα με τον Σούταλο δεξιά, ακόμη πιο δεξιά μπάλα στο Στάνισιτς και ακόμη πιο δεξιά στον Βλάσιτς, που είχε τη μεγάλη ευκαιρία πριν από δύο λεπτά με το σούτ στο δοκάρι της Γκάνα. Ο Κόβασιτς αριστερά για τον Πέρισιτς και πάλι ο Κόβασιτς. Δυσκολεύονται και οι δύο ομάδες στο οργανωμένο παιχνίδι. Έλουν καλά τους χώρους όσοι αμήνονται. Τώρα ο Σούταλο από δεξιά, ο Βλάσιτς έχει ανέβει ψηλά, ο Στάνισιτς προτιμάει στον άξονα τον Κόβασιτς. Πάλι ο Βλάσιτς της Τωρίνο πίσω για τον Σούταλο και τώρα ο Πόγκρασιτς. Και αριστερά για τον Πέρισιτς. Παραλαμβάνω, παίζει ως μπακ, αριστερό μπακ. Δεξιά πήγε τώρα η μπάλα Στάνισιτς, Βλάσιτς και Σούσιτς. Θα πάρει το φάουλο, το μαρκάρισμα. Του είπε ο Δημήτρη, τι γίνεται.
7: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Διόργας από τους Άγγλους είναι διαρκείας. Βγαίνει ο Πίκφορντ, απομακρύνει τη σέντρα από τον Παναμά που βγήκε μετά από πολύ ώρα μπροστά. Να πούμε ότι ο Πίκφορντ παίζει για 21ο διαδοχικό παιχνίδι. Αυτό είναι το πλάνο. Τριπλή ζώνη άμυνες από τους Παναμέζους, που και που σποραδικά δηλαδή ανέρχονται από τη διχοτόμο του γηπέδου, την περνούν όπως πριν από λίγο, και η Αγγλία συνεχίζει το πλάνο της. Είναι πλουραλιστικά όμως ανεπτυγμένη, δηλαδή δεν αναπτύσσεται μονότονα. Είτε πάει δεξιά με τον Σάκα, είτε πάει αριστερά με τον Ράσφορντ, είτε στον άξονα από τον Μπέλιγχαμ. Ωραία η πάσα, δεν είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορεί να προλάβει και βγαίνει όμως και αρα. Απλώς να πω ότι πριν ήθελα να σχολιάσω ότι ο Κέιν δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Σούταρε πριν από 3 λεπτά και εντός περιοχής μια πολύ ωραία λόμπα από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα χτύπησε στο σώμα και στο χέρι του Χάρβεϊ, η μπάλα πήγε κόρνερ, αλλά νομίζω ότι θα είχαμε εξέλιξη της φάσης αν έπαιρνε γκολ, καθώς ήταν ελαφρώς offside. Ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος στην Ελλάδα...
9: Να πω μόνο, αν μου επιτρέπεις, στο 21ο λεπτό είχαμε την εκτέλεση φάουλ του Μόντριτς, κεφαλιά του Πόγκρασης που είχε προηγηθεί στην αντίπαλη περιοχή, μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ασάρε.
7: Και να συμπληρώσουμε σε σένα ότι σήμερα μου φαίνεται φτάνει τις 201 συμμετοχές στο παιδί από τον Ζαντάρ, ο Λούκα Μόντριτς.
9: Ναι, και
7: εδώ είναι απέναντι η Αγγλία στο γκολ. Στριφογυρίζει ο Ράσφορντ, το πλασεδάκι. Πολύ ωραία η προβολή εκεί από τον Παναμέζο αμυντικό και βγαίνει να κερδίσει ο Μπαρτσένας, ο αρχηγός. Να λοιπόν ο ελιγμός και η προσποίηση του Ράσφορντ. Έφερε την μπάλα στον Σάκα. Αυτός πήγε να σουτάρει, αλλά πολύ ωραία έγινε το στοπ από τον Αντράντε, μου φαίνεται, τον Άσο που παίζει στην Αυστρία, στη Λίντς, η Σέντρα. Και όχι στη Leeds United που υπήρξε προπονητής ο Τόμας Κρίστιανσεν, είναι προπονητής του Παναμά. Έλεγα λοιπόν για τον Λούκα ότι πρέπει να έχει φτάσει.
9: Ναι, το πανοήτερα. 200 έχει συμπληρώσει το προηγούμενο παιχνίδι.
7: Ναι, 201.
9: Ε, 201. Και είναι ωραίο κόκκινο.
7: Δεν υπάρχει άλλο γιατί ξεκίνησε, μην ξεχνάμε, το 93. Αποσπάστηκε.
9: Παιδάκι.
7: Λοιπόν, η Κροατία οπότε. Έχουμε λοιπόν cooling break εδώ παρά το τουλούμι της βροχής που έπεσε πριν μια ώρα πριν.
9: Διαφημιστικό είναι το. Δεν
7: ο λόγος σε σένα.
9: Ναι. Και μια και λέγαμε για τα στατιστικά, με τη σέντρα από δεξιά, ο Ασάρε δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάει την μπάλα. Η Κροατία, για την Κροατία είναι το 7ο Μουντιάλ. Εννοείται μεγαλύτερη επιτυχία της παρουσίας στο τελικό του 2018, αλλά και δύο φορές τρίτη, 98-2022. Από την άλλη πλευρά, η Γκάνα είναι 5ο Μουντιάλ, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά το 2010. Θα συνεχίσει και τώρα την πορεία της στους 32 της διοργάνωσης. Είμαστε στο 23ο λεπτό, ακόμη δεν έχουμε εδώ τη διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, γιατί δεν έχει βγει μπάλα εκτός. Ο Παρτέι περνάει τη μεσαία γραμμή, παίζει αριστερά για τον Μένσα, αφήνει για τον Λουκάσεν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σίμπο αφήνει πιο πίσω για τον Ατζετέι και τώρα ο Παρτέι παίζει με τον Λουκάσεν χωρίς να βιάζονται, χωρίς να παίρνουν ρίσκα οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, αλλά με τη μεγάλη φάση να νίκει στην Κροατία με το σούτ στο δοκάρι του Βλάσιτς στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πάρτεϊ παίζει κάθε για τον Σίμπο, κλειστή όλη η χώρη, πάλι γίνεται ο λάθος και πάλι βγει σαν επίθεση με τον Μπατούρι να αφήνει για τον Μόντριτς. του κάνει δύσκολη όμως τη ζωή και δεν στανιά τώρα ο Μόντριτς για να τρέχει να επιταχύνει τόσο γρήγορα. Χάνει την μπάλα για τους Κροάτες, αλλά με πείσμα κερδίζουν και πάλι και βγαίνουν Μπατούριν από αριστερά και πατάει περιοχή και κάνει το γύρισμα για τον Μπούντιμιρ, αλλά εκεί έχει βάλει στόπ με το κορμί του ο Άτζετέι. Δεν υπάρχει κάτι στη φάση που ζητάει ο επιθετικός της Οσασούνα. Θα βγει και θα μαζέψει ο Ασάρε πολύ εύκολα. Δεν υπήρχε κάτι γιατί έβαλε μπροστά το κορμί και έπεσε πάνω τον Μπούντιμιρ, οπότε δεν υπήρχε κάτι επιλύσουμε. Αλλά πιέζουν καλά οι Κροάτες. Εδώ βλέπουμε φάουλ στον Παρτέι ο Μπούντιμιρ. Και θυμίζω ότι το δοκάρι του Βλάσιτς στο 17 προήλθε από ένα λάθος σημαίνιο και ένα κλέψιμο της μπάλας και την αντεπίθεση που έβγαλε ο σέντερφορ της Κροατίας ο Μπούτιμιρ. Από δεξιά τώρα η Γκάνινα με τον Σενάγια αφήνει την μπάλα στον Ατζετέι και τώρα ο Πάρτεϊ. Χωρίς να βιάζεται ο κεντρικός χαφ της Γκάνας, ο περισσότερο ρόμβο που παίζει με τον Πάρτε μπροστά από τους αμυντικούς, το Σίμπο και τον Ογούσου πιο κοντά στον Αγίου. Κάποιες φορές γυρίζει και ο Σίμπο κοντά στον Πάρτε για να το βοηθήσει να κατεβάσει την μπάλα. Τώρα το λάθος γίνεται από τους Γκανέζους, μπάλα είναι πλάγιο για την Κροατία και η ευκαιρία στο διετής 25 για τον διετή Φίσερ να στείλει τις δύο ομάδες στους πάγκους για να δροσιστούν, να υπάρξει και οι διαφημίσεις τηλεοπτικές και να πάρουν και οδηγίες από τους προπονητές, Δημήτρη. Χρησιμεύει και αυτό.
7: Και όπως λέει και ο Κλοπ, όποιος είναι μεγάλος άνθρωπος, να πάει και στην τουαλέτα. Έτσι δικαιολόγησε ο σπουδαίος Γιούρκεν. Εδώ λοιπόν σε ένα γήπεδο που δεν μπήκε οροφή, καθώς έπρεπε να βρεθεί έτερο κονδύλιο, ένα γήπεδο το οποίο κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα γήπεδο που έχει κάνει hat-trick ο Λέο Μέση σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Βραζιλία, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός, το οποίο γίνονται εκδηλώσεις από τα βραβεία Bollywood της Ινδίας, την ηλεκτρονική μουσική, μέχρι δύο διεθνείς συνελεύσεις των μαρτύρων του Ιαχωβά. Να λοιπόν και η πρώτη καλή φάση με τον Χωσέ Λουί Ροντρίγκεζ της ομάδας του Παναμά, με αποτέλεσμα ο Πίκφορντ να πεταχτεί στη γωνιά του και να διώξει σε πέμπτο κόρνο στο παιχνίδι. Και όμως δεν έχουμε κλείσει ούτε καν 30 λεπτά. Ο Παναμάς βγήκε από το καβούκι του. Σούτερ βρήκε χώρο. Δεν τον ακολούθησε ο Κονσά, ο οποίος δεν είναι back. Είναι ο Κουάνσα της Λεβερκούζεν, δεν είναι στόπερ το παιδί. Αλλά είναι μια συζήτηση που έχουν κάνει οι Άγγλοι. Έκοψε τα πλάγια back όπως είναι ο Άρλον της Ρεάλ και έφερε τον Τσαλόμπα στη θέση του Λιβραμέντο, ο οποίος έχασε το Μουντιάλ. Το κόρνερ για τον Παναμά. Λέτε να δούμε κάτι περίεργο. Η εκτέλεση, η απομάκρυνση, τρέχει ο πολύ δυναμικός παίκτης της Κυριάτης Μόνα, ο Ισραηλινός, ο Κριστιαν Μαρτίνες, ένας παίκτης που έχει κλείψει εντυπώσεις με μόλις 800.000 αξία, ένα χαφ πάνω κάτω, δυναμικός, τεχνίτης, σκληρός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο κοντά στην σημάκι του κόρνερ. Όλοι οι θεατές είναι με τις πλαστικές σακούλες από τη βροχή την οποία έβρεξε. Δίπλα στο υγρό στοιχείο το γήπεδο του New Jersey. 5 λεπτά μακριά εκεί είναι το περίφημο Madison Square Garden, η έδρα του New York Knicks που πήραν πρωτάθλημα μπάσκετ μετά από 50 χρόνια. Μισή ώρα απέναντι είναι το κέντρο της Νέας Υόρκης, το οικονομικό, το Manhattan. Το New Jersey λοιπόν, το οποίο είναι ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, της Μητρόπολης αυτής, της παγκόσμιας κοινότητας. Pickford με το αριστερό, ο άσος της Everton. Πολύ ωραίο το βολέ, όμως πρόλαβε και ο αμυντικός ο Εκοβάρ. Θα κόψει την μπάλα, ο Χάρβεϊ κάνει λάθος, κλέβουν οι Άγγλοι. Δούμε, θα προλάβουν μου γρήγορα πιστά με τον Ροντρίγκες. Θα γίνει σέντρα, είναι out την μπάλα, δεν μπορεί ο Σάκα. Ο Ρότζερς ήταν και όχι ο Ροντρίγκες. Η μπάλα γκέλαρε πάνω στον Μπακάγκο Σάκα, ένα παιδί με γονείς από την Ιγυρία, με μια αξία κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ, πλέον με αυτοπεποίθηση. Είχε προβλήματα τον οπίστιο Μυριαίο, έχασε δύο προπονήσεις. Πρώτη φορά παίζει βασικός ο άσος της Arsenal σήμερα με τον Παναμά, λίγες ώρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Το βολέ από τον Μοσκέρα θα γίνει το γκέλ της μπάλας, καταλήγει στον έτερο γκολκίπερ. Διανύμωτο 28 λεπτό, φίλες και φίλοι της Eraspor. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση από το New Jersey, England Panama 0-0. Ο Παναμάς έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής πάρα πολύ ορθά τις επιθετικές βλέψεις των Άγγλων, οι οποίοι ναι, μεν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά καθυστερούν στην τελική προσπάθεια. Έχουμε μόνο δύο μικροφάσεις και 2-3 σουτάκια τα οποία δεν είχε πρόβλημα να τα αντιμετωπίσει ο κίπερ των Παναμέζων, η οποία είναι με μια ζώνη άμενης 5-4-1. Επαναλαμβάνω, το μόνο κενό που υπάρχει είναι μόνο στα πλάγια, εκεί που δεν φτάνουν τα χαφ των Παναμέζων, αλλά πρέπει να παίξουν γρήγορα. Εδώ ο Ράσφορντ είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γρήγορα ο Μαρτίνες βάζει την προβολή, παίρνουν την μπάλα και θέλουν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Οι Παναμέζοι καταφέρουν να κάνουν το τριγωνάκι και θέλει να φύγει μπροστά ο Ροντρίγκες. Τον κρατάει και ο αντιπαλός του, παίζεται από τον Καταριανό ρεφερί. Θα παίξει και λίγο μεγάλη ομάδα όπως είναι η Αγγλία. Σιγά μην σου δώσει όλα τα φάουλ. Έτσι κι αλλιώς ούτε στη ζωή ούτε στη διαιτησία υπάρχει 50-50, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η ζωή. Με αυτές τις συνθήκες πρέπει όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Άντερσον. 150 εκατομμύρια θα βγάλει το ταμείο του για τον Βαγγέλη Μαρινάκη η City, για να τον πάρει από την Νότιχα. Η City που τον πήρε μόλις με 40 εκατομμύρια τον Έλιοντ Άντερσον, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Κόνσα. Και αυτός πάλι για τον Άντερσον. Όλα αυτά εκτός περιοχής. Περιμένει το διπλό μπλοκ άμυνα στον Παναμέζων ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μια σέντρα, κανένα πρόβλημα για το κίπερ εκεί. Η Αγγλία σιγά σιγά έχει κουραστεί να κάνει το ίδιο και το ίδιο. Είναι εκτός αγώνα ο Κέιν. Είναι 30 λεπτά αγώνα και βρέθηκε μόλις μια φορά σε θέση βολής για να σουτάρει. Δεν ακουμπά την μπάλα. Παρακαλώ.
9: Γιατί έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι και κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα η Κροατία στο 30 λεπτό με τον Μότριτς στην εκτέλεση. Χαμηλά η κεφαλιά πάνω από το σούκαλο, πάνω στον goalkeeper Σάρε της Γκάνας. Πάντως όλες οι στιγμές μέχρι στιγμής βεβαίως είναι για την Κροατία, έτσι. Δύο αποστημένες φάσεις από τα φάουλ του Μόντριτς, τις κεφαλιές των κεντρικών αμυντικών που δεν ανησύχησαν τον goalkeeper της Γκάνας, αλλά και μεγάλη ευκαιρία στο 17ο λεπτό με το δοκάρι του Βλάσιτς για την Κροατία. Και για να γίνει κάτι στα παιχνίδια, Δημήτρη, βασικά πρέπει να μπει γκολ εδώ. Άμα το βάλει Γκάνα, η Αγγλία θα θέλει γκολ γιατί θα μείνει δεύτερη. Αν το βάλει γενικώς η Γκάνα ή μάλλον το βάλει η Κροατία, μετά θα τρέχει και η Γκάνα γιατί με ένα δεύτερο
7: να κάνω πρόσεις, μια πρόβλεψη εκεί, ναι. Θα δούμε μέχρι 1,5 γκολ με το ζόρι.
9: Μόνο αν μπει γκολ θα δούμε. Αν πάει έτσι 0-0, εκεί θα μείνει. Εκτός να βάλει, επαναλαμβάνω, γκολ η Κροατία και αρχίσει να τρέχει μετά η Γκάνα. Μόνο όχι, δεν θα έχει πρόβλημα. Η Κροατία θέλει οπωσδήποτε γκολ. Αλλά το βασικό είναι ότι αν βάλει γκολ η Γκάνα, που όμως δεν έχει κάνει καν φάση. Και τώρα η Κροατία ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς. Το γκολ που έψαχνε η Κροατία ήρθε από το μακρινό ωραίο σουτ χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Η Κροατία η οποία τώρα ανεβαίνει πρώτη, παρακαλώ, στον όμιλο, γιατί έχει τρεις. Και αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα θα έχει 6 η Αγγλία.
7: Τη γλωσσόφαγε στην Αγγλία.
9: Σου είπα.
7: Ποιος είναι ο σκόρερ, ο Πέταρ είναι ή ο άλλος?
9: Δεν σ' άκουσα.
7: Είναι δύο Σούσιτς. Είναι ο Πέταρ ή ο άλλος, τη Σίντερ, ο ψηλός?
9: Όχι, είναι ο Σούσιτς.
7: Ο Πέταρ.
9: Που το έβαλε το γκολ, θα σου πω αμέσως.
7: Καλός παίκτης.
9: Ναι, ο Πέταρ είναι τη Σίντερ.
7: Ο ψηλός
9: τη
7: Σίντερ.
9: Ο Πέταρ Σούσιτς τη Σίντερ είναι. Που έκανε και πολύ ωραία το σουτ, Δημήτρη. Δηλαδή έχει βρει την μπάλα χαμηλά
7: 40 εκατομμύρια
9: και περνάει κάτω από τα πόδια του Λούκασον. Άμα θέλει να μπει μπάλα, πέρασε μέσα τα πόδια του αμυντικού και πήγε ακριβώς στη γωνία, στη δεξιά γωνία του.
7: Στο New Jersey δεν ακούνε ρασπορ, δεν άκουσαν τον Πάπη Παπάζογλου που έβαλε γκολ η Κροατία.
9: Εδώ έχει, θα το μάθω. Εκτός, δεν έχω δει τις διασταυρώσεις, βέβαια δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι την Αγγλία της συμφέρει δεύτερη. Θα το βάλει κάποια στιγμή, λογικά, η Αγγλία. Λοιπόν, εδώ όμως έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί αυτή τη στιγμή η Γκάνα μένει τρίτη. Θα είναι στις καλύτερες τρίτες, αλλά κάτι πρέπει να κάνει και στο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει καν φάση, φίλες και φίλοι της Σπορ. Στα αυτά τα 33 λεπτά παιχνιδιού η Κροατία προηγείται 1-0. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Σεμένιο, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα. Ωραία, αλλάζει το παιχνίδι δεξιά και κατεβάζει ο Μπάκο Σενάγια, που πάει να βγάλει τη σέντρα η κόντρα στο Μπέισιτς, πλάγιο για τους Γκανέζους που αλλιώς θα υπολόγιζαν. πήγαν σε ένα πολύ προσεκτικό παιχνίδι, δεν πήραν τόσο σοβαρά ή δεν έδειξαν την απαιτούμενη σοβαρότητα μετά το δοκάρι που είχε η Κροατία με τον Βλάσιτς. Είχε χτυπήσει το καμπανάκι, είχαμε πει για τους Γκανέζους. Δεν το έλαβαν τόσο σοβαρά υπόψη τους και τώρα θα τρέξουν. Εκτός αν θέλουν να αρκεστούν στην τρίτη θέση. Ο Σενάγια αφήνει την μπάλα στον Ατζετέι και τώρα ο Πάρτεϊ. Ο Πάρτεϊ γυρίζει τώρα και ο Σίμπο να πάρει να βοηθήσει στο κατέβασμα της μπάλας και ο Γούσου. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά και βγαίνει πλάγια να πάρει την μπάλα. Ο Γούσου κάνει τη σέντρα, πάει να κάνει τη σέντρα. Δύο παίχτες της Κροατίας πάνω του. Τον πάρει και ψυχολογία και τώρα ο Μπατούρη να βγάλει την επίθεση. Θα χαθεί η μπάλα. Όχι, με φάουλ. Φρίζει ο διαιτητής. Ο Καναδός Φίσερ για φάουλ. Ο Σίμπο διαμαρτύρεται για φάουλ πάνω στον Μπατούρινα που έκανε την προβολή για να βρει την μπάλα και όντως τη βρήκε ο αντίπαλός του. Νομίζω αυτά είναι τα φάουλ. Και γενικά αν μας αρέσει κάτι στο Μουντιάλ, Δημήτρη, είναι ότι δεν δίνουν εύκολο φάουλ οι διαιτητές. Αυτά τα πεσήματα που στην Ευρώπη έχουν καθιερωθεί κατευθείαν φάουλ, και ας μην υπάρχουν, ξέρεις, που βλέπουμε το replay, δεν δίνουν βέβαια και με υπερβολή και εδώ κάποια φάουλ.
11: Καλύτερα.
9: Αλλά βλέπεις, ναι, βλέπεις ρυθμό.
11: Λοιπόν, 35 λεπτά στο New Jersey, η Αγγλία την ώρα που η Κροατία είναι μπροστά στο σκορ δεν είναι πρώτη και αυτό είναι ένα, για τους φλεγματικούς άκουλους, ένα πρόβλημα. Η ωραία παλιά για τον Rashford. Θα κοντρολάρει, κοντά του είναι ο Έκοβαρ, κάνει την μπάσα προς τα πίσω πάνω στο Χάρβι, λάθος, ο Χάρβι πάνω στον Ο'Ράιλι, ο οποίος παίζει το 1-2, τον περιμένει ο Μπέλιχα, αλλά τι να κάνει, να σκάψει την μπάλα για τον Σάκα. Τον καταλαβαίνει όμως ο Αντράντε, ο αριστερός οπισθοφύλακας, δίνει φοβερή τρίπλα από τον Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες με το νούμερο 7, στριφογυρίζει, έχει ανάμεσα τρεις Άγγλους, θα χάσει την μπάλα προς τη στιγμή, ήρθε από πίσω ο Αντράντε, ο αριστερός οπισθοφύλακας, που επαναλαμβάνω παίζει στο Λίντς με νι Ζετ. Ενώ το Leeds της Αγγλίας είναι με DS. Έτσι λοιπόν στα 36 λεπτά αγώνα οι Άγγλοι δεν βρίσκουν τρόπο να περάσουν το καράβι τους από τη διόρυγα του Σουέζ. Μια διόρυγα που αναβάνω που έχει 156 χιλιόμετρα το μήκος που χωρίζει τον Ειρηνικό από τον Ατλαντικό. Και ο Κρίστιανσεν, ένα παιδί που πέρασε από τη γειτονιά μας ως παίκτης στον Πανιούνιο και ως προπονητής στην Κύπρο, δείχνει ότι ο Παναμάς δεν προκρίθηκε πρώτος στην προκριματική φάση. Ήταν άτυχος στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Έχασε το μάτσα από την Γκάνα στο τελευταίο λεπτό. Έχασε 1-0 με το ζόρι από την Κροατία και στέκεται στα ίσα απέναντι στην Αγγλία. Που αν σας πω πόσο κοστίζει ο Παναμάς, μόλις 35 εκατομμύρια, ενώ οι Άγγλοι κοστίζουν 1,3 δις. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι poor με rich, φτωχή με πλούσιοι. Και όμως στο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι ο βασιλιάς στο σπορ, στα ίσια και κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, ο οποίος αμήνεται κλασικά με δύο ζώνες άμυνας. Ο Όλιοτ Άντερσον, επαναλαμβάνω, 150 εκατομμύρια θα πάρει ο Μαρινάκης, ο Νότιγχαμ από τη City. Το 1-2 τώρα με τον Μάρκους Ρότζερς. Πέφτει κάτω ο Σάκα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν δίνονται αυτά πέναλτι, ούτε στην Ελλάδα δεν δίνονται. Αριστερά ο Ράσφορντ τώρα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα σκάψει την μπάλα και ευκαιρία για τον Κέιν. Προλαβαίνει και ο Αντράντε σώζει και το κόρνερ. Όμως ο Σάκα πολύ ωραία του παίρνει την μπάλα δίπλα του στη γωνία, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η δεύτερη σέντρα πετάγεται. Γκολ, όχι! Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σηκώθηκε ψηλά. Η κεφαλιά όμως είναι out, καθώς ήταν πάρα πολύ κοντά. Ζητάει και κόρνερ. Το κόρνερ δεν έχει δοθεί. Επαναλαμβάνουμε πλέον. Ενδεχομένως να είναι και corner, τώρα το δώσε. Όχι, δεν είναι corner, δεύτερος το τι βρίσκει ο Rashford, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει στη United μετά τον δανεισμό του στην Μπαρτσελόνα, η οποία προτίμησε να πληρώσει τη Newcastle για τον Άντων Γκόρντον, ο οποίος ξεκίνησε δύο μάτς βασικός. Ήταν πάρα πολύ μέτριος, η βαθιά παλιά δεν νομίζω να προλάβει, την προλαβαίνει ο Rashford. Θέλει να γυρίσει κιόλας με τα τεράστια του πόδια. Δεύτερο δοκάρι, εδώ υπάρχει υποψία φάουλ. Δεν το δίνει ο Καταριανός πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μαρκάρεται ο τερματοφύλακας. Φοβερή τρίπλα από τον Κρίστιαν Μαρτίνες. Κάνει και τη δεύτερη προσπίση. Ξεπερνάει και τον Μπέλιγχαμ, παίρνει και τον πλαγιόαρτ. Επαναλαμβάνω, ένα παιδί που ήταν ό,τι πρέπει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα 29 το Κρίστιαν Μαρτίνες. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν κόστιζε 800.000 ευρώ, η αξία τώρα θα έχει μεγαλώσει. Ενώ ο κύριος Καταριανός ρέφερι σηκώνει τα δάκτυλα και μετράει 5 τύπου μπάσκετ. 5 δευτερόλεπτα έχει ο καθής που έχει πλάγιον out. Αν δεν τα καταφέρει, η μπάλα αλλάζει κάτοχο.
7: Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Στο 39 ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, φίλες και φίλοι, με τον Pickford να βγαίνει μακριά από τα γκολπόστ του, να τροφοδοτεί τον Έλιο Τάτορ. Αυτό να μεταβιβάσει στον Οράλι για να ξεκινά μια επίθεση από το αριστερό άκρο. Επαναλαμβάνω, μόνο από εκεί μπορεί η Αγγλία να ελπίζει και εκεί έκανε τις δύο φάσεις. Αναγκάζεται ο Κέι να είναι playmaker, κοντράρεται, χάνει την μπάλα. Βγαίνουν από την άμυνα του οι Παναμέζοι, παρολίγο να κερδίσουν την μπάλα. Να λοιπόν που υπήρχε offside. Τέλος και αυτή η επίθεση, 39 λεπτά αγώνα. Κανένα πρόβλημα για τον Παναμά του Κρίσκασον να κρατά το 0-0 και θα χρειαστεί η Αγγλία είτε ένα σουτ, είτε ένα λάθος, είτε μια τυχερή φάση, είτε μια φάση αξίας παικτών όπως είναι ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, για να ανοίξει το σκορ. Και αν πάει το ημίχρονο έτσι, θα υπάρχει πρόβλημα για την Αγγλία, η οποία δεν έχει το Ρις Τζέιμς, δεν έχει κλασικό δεξιό μπακ, δεν μπορεί να αναπτυχθεί λοιπόν από τα δεξιά, γιατί ο Τούχελ έκανε τα δικά του όπως κάνουν πολλοί προπονητές. Δεν πήρε ένα κανονικό δεξιό όπως το φύλακα, αφού έχασε και το Λιβραμέντο. Με αποτέλεσμα να παίζει με ένα στόπερ δεξιά. Αυτό που έκανε προχθές στην Κροατία ο Ντάλις, που έπαιζε με τον Γκβαρντιόλ και έχασε ένα ημίχρονο και μετά τον απέσυρε για να παίξει με κανονικό μπακάβο.
12: Τον έχει αφήσει στον πάκο.
7: Ναι, ναι, βέβαια.
12: Τον έχει αφήσει στον πάκο. Και το ερώτημα εδώ είναι αν η Γκάνα που δέχτηκε το πρώτο της γκολ Σάββατο Μουντιάλ θα έχει απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει λίγο περισσότερο κατοχή, είναι πιο επιθετική και τώρα μπαίνει από δεξιά χαμηλά, μεγάλη ευκαιρία, να τη η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με το Σεμένιο από δεξιά, μπήκε, πάτησε περιοχή, έκανε το διαγώνιο σου, την μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λιβάκοβιτς που έκανε το μπλοζόν, αλλά δεν μπορούσε να βρει την μπάλα. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία, πρώτη και πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Γκάνα με τον Σταρ της Σίτι. Τον Σεμένιο από δεξιά που μπήκε στην περιοχή, κάνει το διαγώνιο σουτ στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Να που και η Γκάνα μπορεί να βρει φάση, μπορεί να βρει τον γκολ με την πρώτη απειλή από τον Σεμένιο. Η Κροατία έχει το υπέρ της 1-0 από το γκολ, το πολύ ωραίο γκολ του Πετασούσιτς στο 31 λεπτό και έχει με αυτό το αποτέλεσμα όχι απλά διασφαλίσει την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά δεν θα είναι και στις, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, σίγουρα θα είναι στις καλύτερες τρίτες, θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, αλλά ακόμη και αν κερδίσει η Αγγλία θα είναι τουλάχιστον δεύτερη. Ο Κόβασης παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, παίζει παράλληλα με τον Σούταλο, περνάει την περιοχή, δίνει δεξιά για τον Βλάσιτς. Ο Βλάσιτς πάλι στον Σούταλο και τώρα ο Βλάσιτς και δεξιά ο Στάνιτς της Μπάγερ πίσω. Στο Σούταλο, τον κεντρικό αμυντικό του Άγιαξ, βγαίνει ο Λούκα Μόντριτς να πάρει την μπάλα μετά από πολλά χρόνια καριέρας πλέον στην Μίλαν. Την εμβληματική μορφή του κροατικού ποδοσφαίρου. Ο Λιβάκοβιτς φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, θα πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Σουλεμάνα παραπίσω στον goalkeeper. Ασάρε, όλα αυτά έχουν γνωρίσει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Κροατία-Γκάνα

0: Στέλνει η εμφάνιση τώρα από δεξιά, ανέβηκε ο Σενάγια, δεν πέρασε η σέντρα του, αλλά η μπάλα είναι και πάλι στην κατοχή των Αφρικανών. Ο goalkeeper Σάρα βγήκε πολύ μακριά να μαζέψει την μπάλα από την απομάκρυνση των Κροατών. Τώρα ο Μενσά, πολύ ωραία κίνηση του Σολεμάν, απέφυγε το Στάνιτς και με δύναμη πετάει, κάνει τη σέντρα. Η μπάλα πηγαίνει στην απέναντι πλευρά, ο Σενάγια ναι με την προλαβαίνει αλλά βγαίνει out, αλλά η κίνηση, η τρίπλα Δημήτρη, φίλος και φίλη της Ερασπορ, που έκανε ο Σουλεμάνα της Αταλάντα στον Στάνιτς της Μπάγερν ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Σας σταματήμα να το πέρασε με επιτάχυνση. Όλα αυτά ενώ είμαστε τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου, φυσικά θα υπάρξει και πλέον χρόνος λόγω του διαλύματος για να ρωτήσουν οι παίχτες, που δεν χρειάζεται σε αρκετά παιχνίδια και χρησιμοποιείται μόνο για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και φυσικά για να δώσουν εντολές οι προπονητές, ένα time out ουσιαστικά που γίνεται.
1: Οπότε επειδή είμαστε τρία λεπτά μπροστά εμείς,
0: βεβαίως,
1: θα τελειώσουμε πρώτοι. Προβληματισμένος ο Τούχελ, έχουν αρχίσει ήδη τα σχόλια στα social media στην Αγγλία, δαγκώνουν τα νύχια τους οι Άγγλοι καθώς είναι στο 0-0. Τον Παναμά τον ξαναβρήκε στην Ρωσία, τον κατανίκησε με 6-1 με 3 γκολ του Χάρι Κέιν, αλλά τώρα ο Χάρι Κέιν δεν έχει ακουμπήσει μπάλα και νωρίτερα φάνηκε με την ενέργεια του Οράιλι ότι δεν υπάρχει σχέδιο, κουράστηκαν οι Άγγλοι, αναγκάστηκε ο Οράιλι να το παίξει playmaker, να εισέλθει στις γραμμές των Παναμέζων αλλά να χάσει εν τούτη την μπάλα, η οποία τώρα είναι στα πόδια του Σάκα, πάλι από τα πλάγια παραλαμβάνουν η μόνη τύχη, αλλά παίζουν πολύ αργά οι Άγγλοι, πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα την μπάλα αν θέλουν να βρουν ανοιχτό χώρο και να απειλήσουν την αιστεία του Μοσχέρο, ο οποίος έχει περάσει ένα ήρεμο πρώτο ημίχρονο, ενώ έχουμε εισέλθει ήδη στο 45ο με την τσίχρα του Τούχελ πάντα στο στόμα του, αλλά πρέπει να κατεβάσει ιδέα, τραβούν τα μαλλιά τους οι Άγγλοι, 0-0 δεν είναι και το καλύτερο απέναντι στον Παναμά για το τέταρτο φαβορί, στη μεσαία γραμμή κεφαλιά από τον Κόντσα, μπάς και η Αγγλία βρήκε κάποιο δώρο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Και τι κάνει τώρα εδώ, υπάρχει με ένα ακόμα offside, ενώ σιγά σιγά θα μπούμε στο 48-46. Υπενθυμίζουμε, όσο η Κροατία νικά, η Αγγλία δεν είναι στην πρώτη θέση. Η Αγγλία, η οποία στο πρώτο παιχνίδι νίκησε εύκολα με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 4-2 την Κροατία. Στο δεύτερο τη σταμάτησε το μπλοκ της Γκάνας 0-0, είχε μια φάση στο 90. Ο Ράιλ βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε την κεφαλιά και από τα 3 μέτρα μετά την έλευση της μπάλας από το οριζόντιο δοκάρι, ο Κέιν την έστειλε στην εξέδρα. Έχασε πάρα πολύ χρόνο. Το ίδιο κόλπο χρησιμοποιεί και ο προπονητής του Παναμά, ο κύριος Κρίστιανσον, και μπήκαμε ήδη στα τελευταία 140 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο στο New Jersey, στην μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης, για την Αγγλία, που έχει μόλις 120 δευτερόλεπτα αν θέλει να πάει στα ποδητήρια με χαμόγελο. Εδώ οι Παναμέζοι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Μπορεί να αξίζουν λίγα χρήματα, όμως παίζουν πολύ καλά τακτικά, έχουν κοντά στις γραμμές, παίζει ο ένας για τον άλλον, υπάρχει ένα κίνητρο απέναντι στη μεγάλη Αγγλία και η Αγγλία όσο παίζει αργά και όσο στον άξονα δεν έχει παίκτες να μπορούν να κάνουν τη διαφορά, γιατί ούτε ο Ρότζερς μπορεί ούτε ο έτερος μέσος, έχει πρόβλημα, μόνο ο Μπέλιχαμ μπορεί να κάνει κάτι και πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ, αμέσως έδωσε φάουλ ο Γιασίμο και η κυρία από το Κατάρ. Καταλάβαμε, δεν χρειάζεται. Μόλις τον ακούμπησε το γκέιν, έπεσε κάτω. Εντάξει. Και ένα φάουλ στον άξονα που μπορεί από εκεί να γίνει τον γκολ για την Αγγλία. Λοιπόν, αυτά τα φάουλ δίνονται στην Ελλάδα, θα λέγα. Ο Καταριανός κάνει ένα δώρο εδώ στην Μεγάλη Αγγλία.
0: Να το πω, Δημήτρη, ότι βλέπουμε πολλά υποζητητέ να αφήνουν το παιχνίδι και όχι εύκολα φάουλ που δίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Εδώ τώρα να μην έχουμε και γκολ. Περίμενα να δεις.
0: Να πάρω. Α, έχεις
1: φάση. Είναι στον άξονα το φάουλ, είναι ότι πρέπει.
0: Καθώ ο τροματοφύλακα. Η Κροατία. Οπότε κατάσταση το.
1: Ναι. Επειδή ο τροματοφύλακα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, θα πάρει τη μια αγωνία. Την άλλη θα την πάρει αυτός, αλλά δεν γίνεται εκεί. Πρέπει να έχει τις αισθήσεις του και τα ανακλαστικά του έτοιμα. Ο Ράσφορντ, η μπάλα είναι στημένη, 15 και 10, είναι στα 26 μέτρα, ακριβώς στον άξονα, πενταμελές το τείχος των Παναμέζων. Δεν μπορούν οι αντίπαλοι παίκτες να συμπληρώσουν αυτό το τείχος. Έχει διακοπεί αυτή η διαδικασία, μόνο είναι πίσω τους και τι θα κάνει ο Ράσφορντ, θα σκάψει την μπάλα. Θα υπάρχει κάποια κομπίνα, καθώς είμαστε στο 47-0-0, Αγγλία Παναμάς. Η μίνι έκπληξη μέχρι στιγμής που φέρνει τους Άγγλους στη δεύτερη θέση. Θα σουτάρει ο Ράσφορντ ή ο Σάκα. Θα σκάψει την μπάλα, απευθείας θα γίνει το βολέ. Να λοιπόν που η μπάλα καταλήγει δίπλα από το δοκάρι, μια ευκαιρία ακόμη για τους Άγγλους, ελεγχόμενη πορεία της μπάλας από τον κήπερ.

0: Είναι το δύσκολο του σημείο όταν είναι στον άξονα η μπάλα. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να έχει τη μια γωνία και την άλλη το τείχος καθώς η μπάλα είναι στον άξονα. Έτσι,
1: και
0: λοιπόν,
1: το φάουλ της Κροατίας πέρασαν ένα εκμετάλλευτο.
0: Εμείς θα τελειώσουμε εδώ σε 50 δεύτερα καθώς θα εκτελέσει το ελεύθερο ο κύριος Μοσκέρα στα 33 του. Πολύ καλός τερματοφύλακας για τον Παναμά. Μια χώρα 3,8 εκατομμύριων κατοίκων. Να είναι διάσημη για τα Panama Papers που έφεραν πολύ κόσμο στο τσακ.
1: Η σέντρα Δημήτρη από αριστερά δεν μπορεί ούτε ο Μπούτιμιρ ούτε ο Μπατούρινα που μπήκαν στη φάση να βρουν την μπάλα να τη στείλουν στα δίχτυα. Δεν υπάρχει τελική, αλλά είναι σημαντικότητα καλή φάση για την Κροατία.
0: Και εδώ θα σου δώσω το μικρόφωνο σε 5 δευτερόλεπτα, ναι, γιατί η μπάλα στα πόδια των Παναμαίων. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Η μίνι έκπληξη είναι γεγονός στο πρώτο μέρος. Παναμάς Αγγλία 0-0 με 2-3 μικρό ευκαιρία για τους Άγγλους που σίγουρα θα έχουμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, στη Φιλαδέλφια παραμένει το 1-0. Στα 15 δευτερόλεπτα ολοκληρωθούν και εδώ οι καθυστερήσεις, ο επιπλέον χρόνο με 3 λεπτά. Η Κροατία πάντα μπροστά στο σκορ. Με το πολύ ωραίο γκολ του Σούτσι στο 31, η Κροατία που είχε και δοκάρι στο 17 με τον Βλάσιτς και κερδίζει την μπάλα πάλι η Κροατία και πάνε να βγει στην επίθεση. Κόβουν οι παίκτες της Γκάνας και για να δούμε θα στέλνει, ναι. Ο διετής Φίσερ σφίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στέλνει τις δύο μάχες στα πολιτήρια. Η Κροατία δικαίως προηγείται, προειδοποίησε το 17 με το σούτ του Βλάσιτς που χτύπησε στην ρίστα της δεξιάς δοκού του Ασάρε. Είχε δύο ακόμη προσπάθειες στο 21 και στο 30 από φάουλ του Μόντριτς και τις προσπάθειες με κεφαλιά των δύο στόπερ, αρχικά του Πόγκρασης και συνέχεια του Σούταλο που δεν βρήκαν στόχο. Στο 31 όμως ο Σούσιτς με το σούτ χαμηλά πάλι στην διαγωνία που είχε σημαδέψει και ο Βλάσης στη φάση του δοκαριού, ο Σούσιτς δεν λάθεψε, έστειλε την πάρα στην εξαγωνία, έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ και με αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα η Κροατία συνεχίζει στο Μουντιάλ. Η Γκάνα που έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση, είχε την πρώτη καλή στιγμή σε 40, αλλά πολύ καλή στιγμή με το Σεμένιο να μπαίνει από δεξιά με στην περιοχή να κάνει το διαγώνιο μπάλα, πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λιτβάκοβιτς. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα της Κροατίας με την Γκάνα.
2: Λοιπόν, ξεκουραστείτε και εσείς παιδιά, να πάρετε τις ανάσεις σας σε αυτά τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Οι Κροάτες προηγούνται 1-0, οι Άγγλοι, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, μάλλον δυσκολεύονται, όχι μάλλον, δυσκολεύονται και μάλιστα είναι και το παιχνίδι τους πάρα πολύ αργό για να παραβιάσουν, για να βρουν χώρους απέναντι στο Παναμά. Οι Γκανέζοι είναι μάλλον ιδιαίτερα παθητικοί, θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν και περισσότερα πράγματα, στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξουν πολλά. Έχω την αίσθηση ότι και στα δύο παιχνίδια τα δεύτερα ημίχρονα θα είναι ιδιαίτερα έτσι πιο συναρπαστικά, λέω εγώ τώρα, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τι βολεύουν και τις ομάδες, θα τα κοιτάξουν αυτά οι ομάδες και τα παιδιά προηγουμένως. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο στα Μουντιάλ, εκεί όπου διεξάγεται το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Πάρτε και εσείς τις μουσικές σας ανάσες, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι αξίζετε. Και να πω ότι εδώ στο ημίχρονο θα το πω μια φορά, στο τέλος της αναμέτρησης των δύο αυτών αναμετρήσεων θα κάνουμε και την κλήρωση εμείς, μιας και εδώ και δύο μέρες τρέχει ο διαγωνισμός «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications, σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο με την ιστορία της Αργεντινής, την ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής, κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, 70 ολόκληρα κεφάλαια από αυτές τις υπέροχες ιστορίες που φτιάχνει μέσα από τις έρευνές του ο διάσημος αυτός δημοσιογράφος και συγγραφέας Τζόναθαν Γουίλσον. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 SMS, πολύ απλά μέσω email, μέσω Viber, Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε και μπουμπουνάτε το μήνυμά σας. Σε όλες όμως τις εκδοχές, και φυσικά στα messenger μας είναι ανοιχτά, σε όλες τις εκδοχές απαραίτητος το όνομά σας και το τηλέφωνο σας. Θέλετε να βάλετε και περιοχή, βάλετε και περιοχή, δεν θα παίξει αυτό καθοριστικό ρόλο στην κλήρωση. Η κλήρωση, επαναλαμβάνω, θα γίνει στο τέλος των αναμετρήσεων, περίπου στις 2 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, έτσι όπως εξελίσσονται οι αγώνες. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι, ανάσα, μουσική και αμέσως μετά εδώ για να σας πασάρουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: ο Δημήτρης, μάλλον όχι ο Δημήτρης, ο Σπύρος ζητάει από τον Δημήτρη και λέει, από τον Δημήτρη φαντάζομαι τον Μαλισιώβα Δημήτρη Καϊμά, ζητάει ισοπαλία την Κροατία και 3-0 την Αγγλία. Μέχρι στιγμής μάλλον για ανάποδα πάει το μάτς, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια και ελπίζει προφανώς κάτι έχει.
1: Καλά, μπορεί να γίνει, εντάξει.
0: Ναι, εύκολα μπορεί.
1: Συμφανίζει τον Κανίζη.
0: Αυτή τη στιγμή όμως είναι ανάποδα.
1: Ναι, είναι κουβάς. Είναι ο πρέσβης του Καλή.
0: Η Μαρία στέλνει τα μηνύματά της στον Δημήτρη Μαρισιώβα και λέει πολλά φιλιά και εκτίμηση. Η Μαρία από το Ηράκλειο της Κρήτης, ΑΕΚΑΡΑ. Τα μεταφέρω λοιπόν στον αέρα και λέει ότι θυμίζει πολύ Μαυρομάτι, λέει ο Μαρισιώβας, μόλις αυτές τις πληροφορίες που μας δίνει. Φωνάζει και ΑΕΚΑΡΑ ταυτόχρονα. Αν μπορείς να γίνεται βέβαια, βάλε το μαγικό βουνό για τραγούδι. Τώρα δεν προλαβαίνουμε για τραγούδια, παιδιά, είναι μεταδόσεις τώρα. Οπότε Μαρία μου, θα κάνεις υπομονή, κυρία Μαρία. Κάποια άλλη φορά στείλτε το μήνυμά σας για να σας ικανοποιήσουμε, διότι τώρα ανάμεσα σε αγώνες κάποιες μουσικές ανάσες έχουμε πάρει τώρα, έτσι παίζοντας από κάτω, Aerosmith και όλα τα σχετικά, καμία σχέση δηλαδή με την πραγματικότητα. Μάλλον Γιάννη κάπου αλλού θες να το στείλεις. Το διασκεδάζουμε εμείς εδώ πάντως.
1: Τι έστειλε, το δω εγώ, απλά
0: το δες, το είστε.
1: Α, ωραία.
0: Κάπου αλλού θέλει κάποιος να πατήσει σε κάποιον και κάπου αλλού τα μπέρδεψε λιγάκι μάλλον, εκτός αν μας έχει βάλει στόχο. Καλησπέρα, καλές εκπομπές, ευχαριστώ για την παρέα. Κύριε Μαρισιώβα, η διόρυγα του ΣΕΣ είναι στην Αίγυπτο, όχι στο Παναμά, είπε κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω, όχι, γιατί η διόρυγα του Παναμά πόσα χρόνια έχει ζωής και τέτοια, δεν νομίζω.
0: Δεν είπε ότι η διόρυγα του ΣΕΣ στο Παναμά, Θανάση.
1: Μπορεί να μην ξέρεις εσύ ότι έχει ο Παναμάς διόρυγα, έτσι.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Για το βιβλίο ο Τάσος στέλνει το μήνυμά του, 79-43, ο Τάσος από Τρίπολη.
1: Και είναι ωραίο να δεις.
0: Πανάθα.
1: Θα το παίξω και εγώ έξυπνος.
0: Μην γράφετε Πανάθες και τέτοια, γιατί θα με πιέσει ο Καϊμάς να το δώσουμε σε εσάς.
1: Είναι ωραίο να το δείτε, στο δίκτυο υπάρχει, το πώς περνάνε τα πλοία στη διόρυγα. Δεν μπαίνουν μέσα και άντε. Υπάρχει μια διαδικασία σχετικά χρονοβόρα. Οπότε δείτε το, είναι αρκετά ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας διαβάσαμε και τα μηνύματα. Θες να βάλεις.
1: Βάλουμε λίγο τι θες. Αργεντινή ή Αγγλία.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι με το φίλο μας εδώ πέρα που έστειλε το μήνυμα που ζητάει ο Σπύρος, αν θυμάμαι καλά.
1: Τι λέει ο Σπύρος.
0: Ο Σπύρος ζητάει ξεκάθαρα το 3-0 η Αγγλία. Οπότε, επειδή είσαι και εσύ φαν της Αγγλίας.
1: Και Γιάννη, εδώ.
0: Για πάμε να ακούσουμε. Εξήγησε τι είναι όμως αυτό.
1: Θα το ακούσουμε, θα κατάλαβουμε αμέσως ότι είναι το τραγούδι της Αγγλίας για το κύπελλο.
0: Για αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Η εκκλήση.
2: Δεν υπάρχει 3-0, παιδιά.
1: Θα ακούσουμε.
0: Τι είπες, καλέ μου φίλε.
2: 3-0. Προφανώς έχει βάλει και τα λεφτά και σκέφτεται πώς θα είναι. Δεν υπάρχει 3-0.
0: Έτσι όπως είναι το μάτς. Ναι.
2: Μέχρι 1,5 γκολ.
0: Μέχρι 1,5. Μέχρι 1,5. Πώς θα γίνει 1,5. Το μισό ποιο είναι.
2: Το μισό δηλαδή να απειλήσει. Γιατί μπορεί να βάλει γκολ ο Παναμάς. Εγώ αυτό το μάτς το βλέπω υποψήφιο για χ.
0: Ναι.
2: Γιατί η Αγγλία.
0: Του κάνει την καρδιά περιβόλη τώρα του Σπύρου.
2: Όχι, η Αγγλία, παιδιά, δεν έχει πολλές επιλογές υπό την έννοια ότι στα χάφου που γίνεται διαφορά, μόνο ο Μπέλιγχαμ είναι. Δεν έχει πολλές επιλογές. Ποιο να φέρει από τον πάγκο. Δεν έχει τους παικταράδες στον πάγκο.
0: Ούτε Σίρερ έχει, ούτε Λίνεκερ, τίποτα δεν έχει.
2: Παιδιά, δεν έχει το ένα μπακ, το James, δεν τον έχει και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί γιατί έβαλε στόπερ ο κύριος Τούχελ, ο οποίος λέει: εγώ αυτούς θέλω. Μόνο ο Ματουέκε μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αυτό το παιδί της Arsenal, και αυτός από τα πλάγια.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει με την Αγγλία, ήθελα να το πω και κάποια άλλη
2: στιγμή.
0: Δεν υπάρχει ένας παίκτης, ρε φίλε, να πάρει την μπάλα να ξεκλειδώσει μια άμυνα.
2: Όχι.
0: Είναι χρόνιο το θέμα, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχουν τον άξονα τον Κίνη. Η μπάλα πρέπει να πάει εκεί, καταλαβες.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το θέμα μας όμως είναι ότι χαίρομαι εγώ, το ποδόσφαιρο προοδεύει. Ο Παναμάς, μια χώρα 3,8 εκατομμυρίων, με έναν προπονητή πολύ έξυπνο, κοντρολαρισμένο, θέλει να κάνει build-up από την άμυνα του να βγει, κρατάει εύκολα και πρέπει να δυσκολευτείς να τον κερδίσεις, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο, που σημαίνει ότι η τεχνογνωσία έχει ανοιχτεί, δεν υπάρχουν μυστικά της μπάλας. Όποιος δουλεύει και έχει μυαλό παίζει ποδόσφαιρο. Και όλοι αυτό δείχνουν στο Μουντιάλ και η Αγγλία νομίζω ότι δεν μπορεί να κατακτήσει αυτό τον τίτλο.
0: Επειδή εμείς κάνουμε γκάλο παιδό, ναι, ως Φραδινή Μπαλαδόρη, είσαι και εσύ με το πράσινο ακροτήρι, με Νόνι Λίμα και Ντανιέλ Μπατίστα.
2: Κοίταξε να δεις, μετά που διάβασε την ιστορία του τροματοφύλακα, ο οποίος δεν ήθελε, ο πατέρας τον ήθελε να τον κάνει Βαλντάνο, να τον ονομάζει Βαλντάνο, μετά τον ονόμασε Ζωσιμάρ, και όταν πήγε στην Αγγόλα να παίξει μπάλα είδε και έναν άλλο Ζωσιμάρ και λέει, επειδή αγαπώ τη γιαγιά μου θα με λέτε Βοζίνε, που σημαίνει γιαγιάκα. Είναι τα παιδιά αυτά, το αρχιπέλαγος, τα οποία ζουν το όνειρό τους, αλλά και αυτοί όμως έχουν, λόγω της πορτογαλικής ιδιότητας, ξέρουν μπάλα.
0: Ναι, ξέρουν.
2: Οι ιδέες.
0: Ξέρεις ότι ο Βοζίνια, ναι, ή αλλιώς Ζωσιμάρ Ζωσέ.
2: Ο Ζωσιμάρ, είναι το όνομά του, ναι.
0: Εύωρα Ντίας. Έχει πάρει κύπελο Κύπρου το 19 με την ΑΕΛ Μεσού.
2: Όλοι περνάνε από την Κύπρο, όπως ο Σεμένιο, όπως ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο Παπάου, ο Ολυμπιακός, και αυτός τώρα παίζει στην Κύπρο. Ο Κρίστιανσον, ο προπονητής. Όλοι περνούν από την του Παναμά. Το ακροτήρι έκανε την έκπληξη, γιατί αυτοκτόνησε ο Δόνης, που δεν είχε χρόνο να οργανώσει την πολύ καλή του ομάδα, είχε μόνο 45 μέρες, και αυτοκτόνησε και ο Ουρουγουάη με τον Μπιέλσα, ο οποίος είναι τρελός όντως στο παρατσούκλι του, με τον Μουσλέρα και όλα τα συναφή, και έγινε αυτή η διαδικασία για να προκύψει αυτή η ωραία έκπληξη για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αν υπάρχει διαφήμιση βάλτε, γιατί εμείς ένα λεπτό αρχίζουμε.
0: Έγινε, πάμε.
3: Era Sport 101,8.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί, για τις μπάλες που παίζουν και στο Μουντιάλ, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο, στον Πάπη Παπάζογλου και φυσικά και στον Δημήτρη Μαλισιώβα για τις αναμετρήσεις. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
2: Σε εμάς αρχίζει, δεν ξέρω Πάπη, αρχίζει σε εσάς. Αρχίζει σε εμάς, καθώς ήμασταν 2-3 λεπτά πιο νωρίτερα που ολοκληρώθηκε το πρώτο μήκρο, σε μια μίνι έκπληξη. Τόσα χρόνια γνωρίζαμε το θαύμα της μηχανικής στη διόρυγα του Παναμά, που προσπάθησαν να την κατασκευάσουν οι Γάλλοι, αλλά ο κίτρινος πυρετός τους δημιούργησε πρόβλημα. Το κατασκεύασαν οι Αμερικανοί επί Ρούσβελτ. Το πρώτο καράβι πέρασε το 1915. Να πούμε εδώ ότι το θαύμα της μηχανικής, γιατί ο Παναμάς γι' αυτό είναι διάσημος και των καπέλων του Παναμά, το πλοίο μπαίνει από τη μία άκρη, τη μια λωρίδα της γης. Πρέπει να σηκωθεί με έναν υδατοφράκτη 28 μέτρα. Καταλήγει σε μια τεχνητή λίμνη, την λίμνη Γκουτάν, κάνει μια διαδρομή και μετά πέφτει ξανά στα άλλα μέτρα, γιατί οι δύο ωκεανοί, Ειρηνικός και Ατλαντικός, έχουν υψομετρική διαφορά. Αυτό το θαύμα της μηχανικής, από αυτό τη διόργαζε ο Παναμάς, έχει και ομάδα ποδοσφαίρου και έχει δημιουργήσει ένα μείζο πρόβλημα στην Αγγλία. Έχουν πάρει φωτιά τα social media, έχουν πάρει φωτιά οι σχολιαστές στο BBC και θα δούμε αν έχει κάνει αλλαγές ο κύριος. Ο Γερμανός, ο Τόμας Τούχελ, εκτός περιοχής, λάθος εδώ από τον Ρότζερς. Δεν βλέπω αλλαγή πρόχειρη. Είδα ήδη μία αλλαγή για τους Παναμέζους με τον Φαχάρντο. Προφανώς πήρε τη θέση του Τόμας Ροντρίγκες, του Σέντερ Φορ. Ο Μοσχέρα λοιπόν κάτω από τα γκολπόστ. Ο Κόρτομπα, ο Αντράτε μαζί με τον Εκοβάρ. Ο Γκουτιέρες, ο Μπαρτσένας, ο Χάρβε και ο Μουρίγιο. Και μπροστά είναι ο Φαχάρντο με τον Έτερο Ροντρίγκες και τον Μαρτίνες. Αυτό που σας προανέφερα, δεν υπάρχει αλλαγή για τον Παναμά μόλις το πρώτο λεπτό. και θα δούμε αν οι Άγγλοι έχουν δημιουργήσει κάποιες συνθήκες καλύτερες από ό,τι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και η Αγγλία με τον Πίκφορντ κάτω από τα γκολπόστ, ο Ράιλι, ο Κονσά, ο Γκουεϊ, ο Άντερσον, ο Μπέλιγχαμ, ο Κόνσα, ο Ράσφορντ, ο Ρότζερς, ο Σάκα και ο Κέιν. Αυτό τώρα πώς λέγεται? Αυτό λέγεται προπονητική ξεροκεφαλιά. Ενώ έχει δει ότι δεν έχει πάει τίποτα καλά στο πρώτο ημίχρονο, αυτός δεν κάνει καμία αλλαγή. Βέβαια, δεν κάνει και καμία αλλαγή, γιατί όπως λέγαμε στο διάλειμμα, δεν έχει και πάρα πολλούς να βάλει. Δεν κάνει καμία αλλαγή ούτε στο σχηματισμό, ούτε σε κάποια επιλογή παίκτη. Αυτό λέγεται και προπονητική ξεροκεφαλιά. Και θα δούμε αν θα το πληρώσει αυτό ο κύριος Τούχελ με μια ομάδα που κοστίζει 1,4 δις απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 50 εκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι στιγμής ο Παναμά στέκεται στα ίσια απέναντι στην Αγγλία. Η Καναλέρος λοιπόν, όπως είναι το παρατσούκλι, απέναντι στα τρία λιοντάρια, που όχι μόνο τρία, δεν εμφανίστηκε ούτε καν το πρώτο λιοντάρι στο γήπεδο του Νιου Τζέρσι. Ενώ διανύουμε το 48ο λεπτό χωρίς κανένα πρόβλημα ο Αντράντε που παίζει στην Αυστριακή Λίντς, ο αριστερός οπισθοφύλακας. Επαναλαμβάνω, με 5-4-1 η ομάδα του Κρίστιανσον αντέχει και θέλει να ξεπεράσει το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς πρόβλημα.
6: Δημητρή,
2: παρακαλώ.
6: Ξεκίνησε και το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια Κροατία. Κάνανε ένα 0 από το κόλ του Σούση.
2: Φιλαδέλφια, είσαι λίγο πιο κάτω από μένα δηλαδή.
6: Ναι, ναι.
2: Εγώ λοιπόν, είμαι στη Νέα Υόρκη, εσύ στη Φιλαδέλφια. Καλά είμαστε.
6: Διπλή αλλαγή για τον Κάρλος Κέιρος να βοηθήσει την ομάδα του. Έβγαλε τον Ατζετέι, πέρασε τον Όπονγκ στην θέση του, δηλαδή αλλαγή στην άμυνα, και έβγαλε και τον Οβόσου για να μπει ο Σαχάκου τη Λέστερ. Αυτές οι δύο φατάγου, Σαχάκου, οι δύο αλλαγές των Γκανέζων, και να βρουν κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόγκρασιτς, Πέρισιτς, Βλάσιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς, Μπατούρινα, Σούσιτς, ο σκόρερ, και ο Μπούντιμιρ, 11 για τους Κροάτες. Για την Γκάνα που είναι στην επίθεση, Ασάρε, Ανάγια, Μενσά, Όπονγκ, Λούκασεν, Πάρτεϊ, Σίμπο, Ισαχάκου, Σουλεμάνα, Σεμένιο και Αγίου από δεξιά κινείται ο Φατάγου Ισαχάκου. Κάνει το σουτ, ωραίο σουτ, αλλά περνάει out στο 47. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μήχρονο είναι για τους Γκανέζους με το σουτ του Φατάγου στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ωραίο σουτ, συγκλίνε προς τον άξονα με το αριστερό εσωτερικό. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λιβάκοβιτς. Όμως έχουμε μία ένδειξη ότι η Γκάνα θα το παλέψει περισσότερο να βρει γκολ ισοφάρισης. Ο Λιβάκοβιτς είναι συνέχεια στο παιχνίδι, κεφαλιά του Μπατούρινα εκεί ελέγχει ο Όπονγκ, και τώρα θα αφήσει την μπάλα αριστερά, όχι, θα κατεβάσει την μπάλα, θα συνεχίσει την προσπάθεια του και τώρα θα αφήσει αριστερά στο Μενσά. Ο Μενσά πάλι στον Όπονγκ, έχουν αλλάξει θέση δύο στόπερ, δηλαδή έχει πάει δεξιά ο Λουκάσεν και αριστερά ο Όπονγκ. Η πάσα για τον Αγίου βάζει ωραία το κορμί του, ο Σούταλο τον πετάει εκτός, δεν υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι για τους Κροάτες, ο Πόγκρασιτς πιέζει ψηλά, ο Αγίου σηκώνει την μπάλα, ο Πόγκρασιτς παίρνει μια κεφαλιά, ο Μπατούρινα, και τώρα ο Μπούτιμιρ που βγήκε πολύ μακριά αλλά κατάει ωραία την μπάλα και βγαίνει πλάγια, όμως τον καλύπτει με ταχύτητά του, γυρίζει ο Σουλεμάνα και παίρνει την κατοχή για τους Γκανέζους και γρήγορα η μπάλα στον Όπονγκ που θα της Νις, που θα οργανώνει το παιχνίδι από την άμυνα και παίζει με τον Λούκασεν. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Γκάνα, Κροατία Γκάνα, 1-0 από το γκολ του Πετασούσιτς στο 30ο λεπτό. Η βαθιά μπαλιά των Φατάγου δεν περνάει, είναι πλάγιο out. Η Κροατία με τα τωρινά αποτελέσματα είναι πρώτη, η Γκάνα τρίτη, δεύτερη Αγγλία. Η Γκάνα τρίτη, θα είναι όμως σίγουρα στις καλύτερες τρίτες, ακόμη και αν χάσει, γιατί έχει 4 βαθμούς. Και ο μεγάλος χαμός θα γίνει μετά, αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή, θα γίνει ο μεγάλος χαμός, αν δεν υπάρξει ανατροπή υπέρ της Γκάνας, θα υπάρξει ο μεγάλος χαμός το βράδυ με τα παιχνίδια, γιατί εκεί θα κλείσουν και θα περιμένουν να δουν Ιράν και Κορέα, εάν θα μείνουν στις 8 προνομίους θέσεις, ή η Αλγερία και το Κονγκό. Θα τους αφήσουν εκτός, θα πάρουν εκείνες θέσεις στις καλύτερες 8, καλύτερες τρίτες των ομίλων.
2: Εδώ βλέπουμε εντυπωσιακά πράγματα. Οι Παναμέζοι βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα. Νωρίτερα ο Κόρντομπα, ο στόπερ της Νόριτς, πήρε την πουγιά από το στόμα εύκολα από τον Ράσφορντ. Και διάβαζα κάποια στοιχεία το μεσημέρι ότι ο Κόρντομπα, αυτός ο στόπερ που παίζει στην Όριτση, είναι πρώτος από τους στόπερ που παίζουν τα 80% των αγώνων βασική, καθώς κάνει 7,2 κλεψίματα ανά αγώνα. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα μου πείτε, δεν παίζει τυχαία στην Championship ο Όσκαρ Κόρντομπα. Νωρίτερα έκλεψε την μπάλα και ο έτερος ο Αντράντε. οι Παναμέζοι, οι οποίοι κρατούν πολύ σταθερά το χώρο τους, ανέβηκαν νωρίτερα λίγο, βρέθηκε το κενό εκεί, γι' αυτό η Αγγλία με κουβαλητή της μπάλας οδήγησε την μπάλα ο Κέιν για να τη δώσει στο Ράσφορντ, και τώρα είναι ξανά στην επίθεση με το γνώριμο σκηνικό, περιμένει την μπάλα ο Άντερσον από την άλλη. Πάντως η Αγγλία παίζει με 10 παίκτες, καθώς δεν συμμετέχει καθόλου ο στόπερ, ο οποίος παίζει δεξιμπάκ, επειδή ο κύριος Τούχελ ήθελε να έχει στόπερ δεξιμπάκ. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ παρέχουν να γίνει το αυτογκολ. Αν θα γινόταν αυτό, θα ήταν το highlight των αυτογκολ. Σούταρε πάνω ο Κόρντοβα, πάνω πολύ και καλά λόγια, από τα δύο μέτρα πάνω στον συμπαίκτη του, και μπάλα κατέληξε πάνω από τα δίχτυα σε μια τόσο απλή φάση που έπρεπε η μπάλα να φύγει. Αλλά η αδρεναλίνη είναι πολύ ψηλά. Σε μια σέντρα λοιπόν κατάφερε ο Κόρντοβα να σουτάρει πρώτα στον πάνω στον Κέιν με πλάτη και μετά πάνω στον συμπαίκτη του, και τελικά η μπάλα πολύ γλυκά να κυλήσει πάνω από τα δοκάρια και να γλιτώσει ο Παναμά στον γκολ. Εδώ παραλίγο να κλείσει διόρυγα με αυτό το οποίο έκανε ο Κόρντοβα. Σημασία πάντως έχει ότι είναι το πρώτο κόρνερ του δεύτερου ημιχρόνου. Έχουμε 6 από το πρώτο, 5 για την Αγγλία, 1 για τον Παναμά. Θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Συνήθως το εκτελεί ο Ράσφορντ. Βασικό σήμερα, πρώτη φορά μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει κόρνερ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
6: Εδώ, Δημήτρη, στο παιχνίδι της Κροατίας με την Κάνα, ωραίο το γύρισμα από δεξιά ο Σεμένιο. Προσπάθησε να βρει με ένα.
2: Αυτός είναι ένα καλός παίκτης. Παίζει στη Σίτη, ο καλός παίκτης.
6: Να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα, δεν την βρήκε. Δεν υπάρχει τελική, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ καλή.
2: Λοιπόν, θέλω να πει στον αέρα τι σου είπα στο διάλειμμα για το διαιτή εδώ το δικό μας. Πόσες κάρτες θα σου είπα να βγάλει?
6: Πάνω από μία.
2: Έβγαλε την πρώτη.
6: Το βλέπες που λέει, το έπαιξες.
2: Λοιπόν, ο μεγάλος τώρα πρέπει λίγο βοήθεια.
6: 51ο λεπτό στη Φιλαδέλφια. Κάνα κερδίσει ένα φάουλ, ένα γέμισμα θα γίνει. Και στην παρένα ο Αγιού για την εκτέλεση. Οπότε να δούμε αυτή την εκτέλεση. Αν δεν υπάρχει κάποια φάση σε άλλο παιχνίδι. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Περνάει όμως από τον Όπονγκ. Ελέγχει ο Στάνησης. Κάνει και μια προσπίση να την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Κροατία, η οποία ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο μήχρονο. Ήταν εκείνη που έψαξε περισσότερο τον κόλ, το πέτυχε και δοκάρι. Στο δεύτερο μήχρονο δείχνει να έχει μπει καλύτερα από ό,τι από το ημίχρονο η Γκάνα, που είναι λογικό γιατί ψάχνει τον κόλ της ισοφάρισης. Ο Σούταλο φέρνει την μπάλα μακριά, εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Βλάσιτς, αλλά και ο θα μπει στη φάση ο Μενσά. Το πλάγιο είναι για τους Κροάτες στο ύψος της μεσαίας γραμμής, από δεξιά όπως επιτίθενται, με το Στάνιτς να παίρνει την μπάλα για την επαναφορά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Σούταλο, και ο Σούταλο ακόμη πιο πίσω στο Λιβάκοβιτς. Όλα αυτά στο 52ο λεπτό, παραμένει το 1-0 της Κροατίας. Ο Πέρισις περνάει την μπάλα αριστερά με τον Πατούρη να κάνει ωραία προσποίηση, κρατάει την κατοχή, και τώρα ο Κόβασιτς και δέχεται το μαρκάρισμα και από το Φαντάβου και χάνει την μπάλα και βγαίνει από το Σεμένιο. Δεν κάνει καλό κοντρόλο Σεμένιο και δεν προλαβαίνει να γυρίσει, ούτε να εκτελέσει, ούτε να γυρίσει την μπάλα. Όμως έχει υποδειχθεί και στη θέση offside από τον βοηθό διαιτητή, τον Καναδό Μπάρβεγκερ. Πάντως μία ακόμη φάση που δείχνει ότι η Γκάνα μπορεί να απειλήσει και ότι τη βοηθάει πολύ επιθετικά με την είσοδο του Οτάβου, ο οποίος αγωνίζεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην Αγγλική Λέστερ, συμπαίκτης του Τζόρνταν Αγιού. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Κροάτες. Ο Ντάλιτς όρθιος δίνει οδηγίες στους παίκτες του, γιατί καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως το πρώτο ημίχρονο, που η ομάδα του είχε απλά προηγήθηκε αλλά είχε και τον πλήρη έλεγχο. Τώρα πιέζουν πολύ οι Γκανέζοι. Ο Μόντρις γυρίζει στον Πόγκρασιτς και εκείνος παράλληλα για τον Σούταλο. Και πάλι ο Μόντρις που βγαίνει για να πάρει την μπάλα, πάει να παίξει κατά, δεν περνάει από τον Σίμπο. Μένουν πιο ψηλά και οι χαφ της Γκάνας. Ο Λιβάκοβιτς να φύγει μπάλα, παίρνει μια κεφαλιά ο Στάνιτς, μια νέα ο Σίμπο, και μπάλα αριστερά για τον Σουλεμάνα που κερδίζει την κόντρα, το Στάνιτς. Και είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναμά να ανοίξει το σκορ στο 56. Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία του αγώνα. Ουσιαστικά πρόκειται για τον Παναμά, ο οποίος έκρυψε την μπάλα. Μπήκε ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες, προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο γάμα. Σούταρε άγαλμα ο Πίκφορντ. Η μπάλα κατέληξε out, Μπάμπη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Βέβαια, αν το έβαζε και αυτό, δεν θα ήταν ο Ροντρίγκες των 800.000 ευρώ. Καθώς το σώμα το έχει πάρα πολύ πίσω στην προσπάθεια που έκανε ο Παναμάς. Μπάμπη, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ.
6: Ναι, δεν βρήκε την μπάλα Φατάβου από το γύρισμα που έγινε από αριστερά, γι' αυτό δεν σε διέκοψα. Η μπάλα πέρασε πλάγια, αλλά η Γκάνα κερδίζει και πάλι την κατοχή.
2: Θα ισοφαρίσει η Γκάνα, κύριε.
6: Η αλήθεια στέκεται πολύ καλύτερα σχέση με την εικόνα της στο πρώτο
2: ημίχρονο. Όχι, απλά να πω κάτι, η Κροατία είναι λίγο κουρασμένη, είναι βαριά, αργή. Αν δεν έχει αυτούς τους χάφτους, τον Σούτσιτς και τον άλλον.
6: Και ειδικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Μόντριτς, ο Κόβασιτς, θα χρειαστεί τόνωση, αλλά μια δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια ανεβαίνουμε μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω, τα 300 χιλιόμετρα που είναι η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, με τον Παναμά να αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς τα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα χάσε στα ίσια, στο τσακ, και με την Γκάνα και με την Κροατία, και σήμερα θέλει να κάνει την έκπληξη και να πάρει την ισοπαλία, να πάρει τον πρώτο βαθμό. Το πρώτο γκολ ψάχνει, ό,τι έψαχνε και η Ελλάδα το 94 με την επική ομιλία. Και εδώ έχουμε μια καλή προσπάθεια επιτέλους από τον Κέιν στο 57, όμως είναι εύκολο πέταγμα των χεριών του Μοσκέρα για να απομακρύνει. Έχει τον έλεγχο πάντα η Αγγλία, διανύουμε το 58, παραμένει το 0-0 η σέντρα του Οράλι. Προσπαθεί να κάνει ο Κέιν κάτι εξειζητημένο, στριφογυρίζει, αλλάζει με τον Κωνσταντίνα, την κάνει αυτό στο περίνε, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, υπάρχει υποψία φάουλ, φοβερό το φάουλ εκεί. Το δίνει ο ρέφερι από το Κατάρ, κανένα πρόβλημα εδώ, ο Μοσκέρα δείχνει ότι ήταν έτοιμος, βέβαια ήταν στον άξονα του το σούτ από τον Κέιν, ο οποίος και αυτός είχε το σώμα πίσω, άρα η μπάλα δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Σούταρε μεν εντός περιοχής διαγώνια, μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως ο Μοσκέρα ήταν πολύ σωστά τοποθετημένος και η μπάλα ουσιαστικά πήγε πάνω του και απλώς έδειξε γιατί είναι τερματοφύλακας. Μετά αντανακλαστικά του πέταξε την μπάλα, πλάγια out, διανύουμε το 59.
6: Στη Φιλαδέλφια, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ελλάσπορ, πρώτο κόρνερ του αγώνα.
2: Τι συνέβη, είδες, αυτό σημαίνει ότι δεν παίζουν από τα πλάγια.
6: Έτσι. Πρώτο κόρνερ και το έχει Γκάνα. Που είπαμε πιέζει ο Στάνιτς, ο δεξιός της Μπάγκερν, έχει τρομερά προβλήματα απέναντι στο Σουλεμάνο. Τρεις φορές του έχει πάρει την μπάλα, τον έχει περάσει με όλους τους τρόπους. Και τον πέρασε και εδώ και στο γύρισμά του απομάκρυναν οι αμυντικοί σε κόρνερ με τον Αγίου. Για την Γκάνα, ο Λιβάκοβιτς με εργοθίες δεν απομακρύνει όμως πολύ την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια, μια κεφαλιά του Λουκάσεν, η απομάκρυνση, το σουτ του Σουλεμάνα πάνω στο Μόντριτς, το τάκλιν πάνω από την αντεπίθεση της Κροάτες, γυρίζει ο Πονκ και θα σώσει την κατοχή για τους Γκανέζους. Ο Μενσά, ο Πονκ που τώρα γυρίζει προς την αμυνά του, ο Σίμπο στη μεσαία γραμμή, η Γκανά πιέζει, είπαμε, είμαστε στο 57ο λεπτό και ψάχνει οπωσδήποτε αντίδραση. Την έχουν βοηθήσει νομίζω και οι αλλαγές που έχει κάνει ο Κέιρος και ειδικά με την είσοδο του Ισαχάκου Φαντάβου, που έχει αναστατώσει την αντίπαλη άμυνα, αλλά είναι πολύ καλός ο Σουμένιο, είναι και πολύ καλός και ο Σουλεμάνα.
2: Να πάρω με μικρόφωνο, γιατί ο Μπέλιγχαμ έκανε μια περίτεχνη ενέργεια, απόρρια του ταλέντου, το οποίο δεν διακρίνει, απέφυγε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Και εδώ μας ξαναδείχνει ότι το φάουλ που δεν δόθηκε πάνω στον Ροντρίγκες, και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια των Άγγλων. Ο Καταριανός πραγματικά παίζει Αγγλία 70-30. Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα να ήταν, δεν είναι σωστό αυτό, είναι unfair. Και έχουμε τον Κονσά, ο οποίος θέλει αλλαγή. Οπότε Μπάμπη, ο λόγος σε σένα.
6: Και το 70-30 μπορεί να λέμε και πάλι καλά για τις μικρότερες ομάδες.
2: Δεν είναι σωστό, είναι σωστό, είδες τι είπε.
6: Δεν είναι σωστό. Παίζει και ο Παναμάς κάνει την προσπάθεια. Έχει κάνει όμως το Παναμάς που είπες για την επική ομιλία του Αλκέτα το 94.
2: Έκανε.
6: Τη ζητούσε ένα σουτ. Λοιπόν,
2: θυμάσαι τι έλεγε. Έχουμε το Μακλά που κάνει τρίπλε, σούταρε αγόρι μου, σούταρε.
6: Ένα σούτ. Λοιπόν, ένα πλάγιο τώρα για την Κροατία στο 58 λεπτό. Με τον Κάρλος Κεϊρός να είναι σαφώς πιο ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του δευτερομήχρονο. Ο Κόβασιτς πάει να περάσει για τον Μπούτιμιρ. Απομακρύνει ο Σουλεμάνα που έχει γυρίσει στην άμυνα. Κατεβάζει ωραία ο Μπατούρινα, αλλά δεν μπορεί υπό την πίεση του Σινά για να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο για τους Γκανέζους με τον Πάρτεϊ τώρα στη μεσαία γραμμή, και τώρα ο Σίμπο. Ο Σίμπο πάει να χάσει το κοντρόλ, προλαβαίνει, τσιμπάει την μπάλα αριστερά στο Μενσά, ακόμη πιο αριστερά για τον Σουλεμάνα. Βγαίνει ο Σεμένιο που θα παίζει πιο κοντά νομίζω στον Αγίου, θα το δούμε, για να βγαίνει στα πλάγια ο Φατάβου, για να δούμε αν θα γίνει ένα πιο 4-4-2 το σύστημα. Τον Κανέζο ή απλώς βγήκε τώρα εδώ η φάση. Πάντως ο Φατάβο από δεξιά πάει να τρέξει τον Μπέρισιτς. Παίζει ως αριστερό μπακ. Κάνει το γύρισμα. Η κόντρα σε αυτήν την ποιον. Το Λιβάκοβιτς που βγαίνει και μαζεύει μπροστά από τον Αγίου.
2: Λοιπόν, μου φαίνεται ο Τούχελ ακούει Ερασπόρ. Βγάζει το Κουάνσα που λέγαμε ότι έπαιζε με 10 η Αγγλία. Υποτίθεται τραυματίστηκε. Δεν λέμε τίποτα. Και θα εισέλθει ο Μαντουέ και σίγουρα και θα δούμε ποιος είναι ο άλλος. Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας. Πώς το 62, Αγγλία, Παναμάς 0-0. Στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά. Αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι φούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Arteta. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Αρτέτα. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, ένα από κοντά ο Μπέλιγχαμ. Το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. Εγώ, Πάπη, τα λέω πριν.
6: Έχει πει όμως μέχρι 2 γκολ, κάτσε να μην ανοίξει.
2: Ναι, δεν έχει η Αγγλία, άντε να έχει ένα γκολ.
6: Για να δούμε τώρα την Κροατία με τον Κόβασιτς. Ανεβάζει από αριστερά τον Πατούρη να πατήσει περιοχή. Δίνει την μπάλα, γίνει πλάγια ο Κόβασιτς που πάτησε περιοχή, την βγάζει ακόμη πιο έξω. Ο Πέρισις δεν κάνει το σουτ. Αφήνει δεξιά στο Στάνιτς που κάνει τη σέντρα στο πουθενά. Εκεί είναι ο Σουλεμάνα που έχει γυρίσει.
2: Απλώς να πω ότι είναι απίθανος ο τρόπος που βάζει την προβολή. Αλληλοκρατιούται με τον αντίπολο αμυντικό και απλώνει το πόδι του. Κάνει την προβολή με το αριστερό. Μια ενέργεια ενός παίκτη ο οποίος έχει μια αξία πολύ μεγάλη όπως είναι ο Μπέλιγχαμ. Και έτσι αλλάζουν τα παιχνίδια, οι ροές του αγώνα και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Χαμόγελο επιτέλους στο New Jersey. Να και ένας Άγγλος ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός. Θέλει και κύπελο, έχει το ομοίωμα του παγκοσμίου κυπέλου. Σημασία πάντως ότι οι Άγγλοι ανοίγουν το σκόρο, οπότε έχουμε από ένα γκολ, συνάδελφε.
6: Και έχουμε πρώτη τώρα την Αγγλία, δεύτερη Κροατία. Και ναι, τρίτη
2: σωστό.
6: Η Γκάνα με τα τωρινά αποτέλεσματα.
2: Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα.
6: Έτσι. Με τα τωρινά αποτέλεσματα περνάνε και οι τρεις. Η Κροατία τώρα στην επίθεση και πάλι η σέντρα χαμηλά, δεν μπορεί να μπει ο Μπούτιμιρ στη φάση, τον έχει κλείσει ο Λουκάσαν και θα βγει ο goalkeeper, ο Ασάρε και μπλόκαρε, πήγε να βγει γρήγορα τον Φατάβου, όμως δεν μπόρεσε να μπει στη διεκδίκηση, πήγε στον Λιβάκοβιτς. Όλα αυτά στο 62ο λεπτό, σαν σιγά σιγά να το ισορροπεί πάλι το παιχνίδι η Κροατία. Με το Μόντριτς βγαίνει πλάγια για να πάρει μπάλα ο Στάνιτσις, μπάλα πάλι στο Μόντριτς και τώρα ο Κόβασιτς. Είναι ο όμιλος που έχει ο τρίτος 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή η Γκάνα, οπότε
2: μεγάλη ευκαιρία για τον Παναμά να ισοφαρίσει στο 64 με τον Χάρβε εντός περιοχής. Στην πάσα ζήτησαν και πέναλτι νωρίτερα οι Παναμέζοι. Δυο λεπτά μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Μπέλιγχαμ. Το σουτ μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ο Παναμάς αποφασίζει ότι πρέπει να σκοράρει σήμερα. Χάνει την ευκαιρία ενώ πέρασε ο Σπένσα, όπως

0: Ο φύλακας, ο οποίος θα πάει δεξιά αναγκαστικά για τον στη θέση του Κουάνσα, και πέρασε και ο Μαντουέκη που σας προανέφερα στη θέση του Μέτριου Σάκα. Ολοκλήρωσε Μπαμπή.
1: Έλεγα ότι η Κροατία σαν να το ισορροπεί λίγο το παιχνίδι. Είναι ανοιχτό. Παράνει στη μεσαία γραμμή ο Πόγκρας της αριστερά, γρήγορα για τον Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς, και θα έχει ενδιαφέρον αυτό που λέγεις νωρίτερα, Δημήτρη, να δούμε και τις κινήσεις και τον Ντάλιτς.
0: Ο Ντάλιτς δεν κάνει την ομάδα, την ελέγχει άλλος. Είναι σαν το
1: κλέβει ο Σουλεμάνα και είναι ανοιχτό το γήπεδο και πάει να παίξει το λάθος, το οποίο να παίξει με το Σεμένιο, περίμενε δεξιά ο Αγίου σε καλύτερη θέση. Χάθηκε αυτές οι επίθεση με προϋποθέσεις, με την κακή επιλογή του εξτρέμ της Αταλάντα. Η Κροατία με τον Κόβασιτ, τώρα τι πήγε να πει Δημήτρη.
0: Ότι είναι σαν τον προπονητή της Πορτογαλίας. Εκείνος ρωτάει τον Κριστιανό και αυτός ρωτάει τον Μόντρις για τη σύνθεση. Είναι γνωστό στην Κροατία αυτό.
1: Ο Μόντρις έχει την μπάλα, ο αρχηγός. Κανεβάζει το Σούταλο.
0: Να θυμίσουμε ότι η Κροατία στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα κατέκτησε την τρίτη θέση και τη δεύτερη θέση. Έτσι, στο 18-22.
1: Το 18 είπαμε έχει τη συμμετοχή στο τελικό και τρίτη όχι μόνο στο 2022 αλλά και το 1998 στην πρώτη συμμετοχή τότε.
0: Ναι, με τον Νταβόρ Σούκερ πρώτο σκόρερ της Κροατίας.
1: Δηλαδή είναι για μια τέτοια χώρα η παρουσία της στις μεγάλες οργανώσεις είναι αξιοσημείωτη, ειδικά στα Μουντιάλ. Ο Πέρισιτς από αριστερά έξω την περιοχή της Κροατίας περιμένει να ανέβουν κι άλλο οι παίχτες της Γκάνας για να παίξουν, να σπάσουν αυτό το pressing. Έχει ρίσκο με το Σάνιτς δεξιά, γυρίζει στον Σούταλο, η βαθιά παλιά δείχνει να ελέγχει ο Μενσά, τα απομακρύνει με δυσκολία, αλλά η μπάλα θα πάει στον Σίμπο και πιο πίσω τώρα στον Οπόγκ και τώρα Λουκάσεν και πάλι ο Σίμπο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει με τον Πάρτεϊ, δεν είναι καλή η πάσα του, αλλά ελέγχει ο Σίμπο, βγαίνει όμως πολύ πίσω και γυρίζει την μπάλα στον goalkeeper που πήγε να τη χάσει λίγο τον ελεγχό της, όμως κατάφερε. Απομακρύνει εκεί όπου ο Πέρισιτς θα γυρίσει την μπάλα με ασφάλεια. Με το κεφάλι στον Λιβάκοβιτς.
0: 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε δύο πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
1: Κάτσε με πάει το σκορ, σώπα, αν πει ένα γκολ γρήγορα μπορεί να ανοίξει το σκορ, έχει πολύ δρόμο. Πάντως εδώ η Γκάνα έχει κερδίσει δεύτερο κόρνερ, πάλι από αριστερά, και έχει ενδιαφέρον, μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, γιατί το τελείωσε ουσιαστικά η Αγγλία το μάτς με τον Παναμά. Η Κροατία προηγείται 1-0, η Γκάνα ψάχνει το γκολ της, σοφάρισε και κερδίσει ένα κόρνερ από αριστερά με τον Αγιού, και πάλι βγαίνει ο σέντερφορ για να εκτελεί τις τιμές φάσεις. Εκτελεί ο Αγίου στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Σούρταλο ακόμη περισσότερο. Ο Μπατούρινα εκεί όμως είναι μόνο ως ο Μενσά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και κάνει με δύναμη το άνοιγμα για τον Φατάβου που πάει να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν δυνατή όμως η πάσα, το άνοιγμα αυτό δεν μπορεί να την κατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα περνάει out για την Κροατία, η οποία κρατάει αυτό το σκορ. Ματάνοβιτς η πρώτη αλλαγή του Ντάλιτς και θα βγει από το παιχνίδι και θα είναι ο Μπούτιμι. Ο Ματάνοβιτς στο 66ο λεπτό θα πάρει τη θέση του Μπούτιμι, πρώτη αλλαγή από τον Ντάλιτς. Στο 67 πήκαμε πια.
0: Εμείς θα ξεκουραστούμε και θα δροσιστούμε. Εμείς θα δροσιστούμε στην
1: Αγία. Και έχουμε και ετοιμάζει και άλλες δύο αλλαγές ο Κεϊρός. Πρόλαβα να δω τον Ασάντε, ότι θα είναι ο ένας της Coventry. Αλλά σε λίγο θα συμπορεί την διακοπή, θα δούμε τις αλλαγές. Ναι, και εδώ θα πλησιάσουμε λογικά κάποια στιγμή. Πλησιάζουμε για να βγει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να βγει. Βγήκε στο δικό σου παιχνίδι. Ναι. Δημήτρη. Έχουμε διακοπή στο...
0: Ναι, έχουμε διακοπή εμείς. Δροσιζόμαστε ήδη,
1: άρα,
0: κύριε.
1: Άρα κατάω εγώ το μικρόφωνο. Ο δεύτερος που έχει προλαβεί θα είναι ο Νουαμά. Δύο επιθετικούς θα βάλει ο Κεϊρός. Παίρνει μπάλα ο Σίμπο καθαρά. Άτζια μαρτυρίες των Κροατών για φάουλ. Μπάλα πηγαίνει στο Φατάβου. Εδώ είναι φάουλ από τον Πέρισιτς. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 68 για τον Πέρισιτς. Και θα δούμε τώρα και τις αλλαγές. Για τους Γκανέζους ο Ιβάν Πέρισιτς στα 37 του, έτσι. Και με πολύ σπουδαία καριέρα σε αυτούς που είναι στην Άιντχόφεν. Τώρα θα γίνουν λογικά και οι αλλαγές για τους Γκανέζους. Ο Πέρισιτς πηγαίνει για να διαμαρτυρηθεί. Νομίζω και εδώ θα έχουμε διακοπή. Αν είδα καλά μια κίνηση του διαιτητή, του Φίσερ, βασίλη της ομάδες, για να δροσιστούν. Οπότε αμέσως μετά θα γίνουν οι αλλαγές και θα μας δώσει και η FIFA. Και
0: εδώ εγώ θέλω μια βοήθεια από το στούντιο. Μπορούν να τσεκάρουν αν ήδη το ζευγάρι είναι Αγγλία-Σενεγάλη για το νοκάουτ φάση, γιατί αυτό μου φαίνεται, θέλω να το τσεκάρουν οι συνάδελφοι, να μην το πούμε έτσι απλώς. Εδώ ο τυχερός ο Τούχελ, την ώρα που ήταν να κάνει τις αλλαγές που έπρεπε να τις κάνει, άνοιξαν το σκόρ οι Άγγλοι και έγινε και το 2-0 και ηρέμησαν και σε όλα τα δίκτυα οι δημοσιογράφοι και οι θεατές, καθώς η Αγγλία ήταν πολύ μέτρια στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά όταν ξεχυλίζει η ποιότητα και έχει παίκτες τύπου Κέιν και Μπέλιγχαμ, τα πράγματα είναι απλά χωρίς προπονητικές εντολές. Έλα, Μπαμπή. Η Κροατία με ποιον θα πέσει? Η Κροατία που πέφτει.
1: Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η τελική κατάσταση.
0: Αν είναι δεύτερη.
1: Αν είναι δεύτερη, πρέπει να δω λίγο τις φυσίες των βρόσεων.
0: Εντάξει.
1: Θα σου πω σε λίγα λεπτά. Να εκμεταλλευτώ και εγώ την...
0: Οπότε πάρτε λίγο το μικρόφωνο, παιδιά, και επαναρχόμαστε εμείς εδώ σε ένα-δύο λεπτάκια.
2: Εντάξει, παιδιά, και εμείς κοιτάζουμε τώρα αυτές τις λεπτομέρειες, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Βεβαίως πρέπει να οριστικοποιηθούν και τα αποτελέσματα. Εντάξει, οι Άγγλοι δεν νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως και αυτό το 3-0 που ζήταγε ο Σπύρος προηγουμένως να γίνει κιόλας. Γιατί έχει ανοιχθεί το παιχνίδι, έχει λυθεί. Οι αντιστάσεις έχουν λυθεί το Παναμά και η Αγγλία προηγείται 2-0. Ενώ όσο είναι 1-0 το παιχνίδι των Κροατών, είναι και το παιχνίδι δεν είναι ξεκάθαρο όσο αφορά ποιος θα είναι ο νικητής. Αυτά θα τα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια. Πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώδη, καθώς έχει ξεκινήσει.
0: Εδώ λοιπόν ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος έχει γεννήθεια σε μερικές ώρες, βγήκε από το παιχνίδι για το στάδιο Βέσιον για να πάρει το χειροκρότημα, αφού η Αγγλία έχει καθαρίσει. Γκόλ ο Μπέλιγχαμ, ασίστο ο Τζουντ. 2-0 για την Αγγλία βγήκε και μπήκε ο Έζε, ένας ακόμη δαιμόνιος ακραίος της Arsenal. Έχουν πραγματοποιηθεί και δύο αλλαγές των Παναμέζων, οι οποίοι δύσκολα θα αποφύγουν και αυτό το Μουντιάλ το δεύτερο χωρίς στις αποσκευές να έχουν ένα γκολ για την πόλη του Παναμά, ενώ ο διαιτητής θα δώσει ένα φάουλ εδώ υπέρ του Παναμά, είναι η είδηση αυτή. Τέλος πάντων, σημασία πάντως ότι έχουμε διανύσει 73 λεπτά αγώνος μετά από ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο και ένα μπλοκάρισμα, ενώ τώρα ο σκηνοθέτης στην Αμερική δίνει αυτό που σας έλεγα εγώ νωρίτερα πριν 3 λεπτά, ότι ο Κέιν με τον γκολ του οποίου πέτυχε ξεπερνά το Lineker σε αγώνες Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ σε αυτό. Στα 11 αυτά είναι ένας παίκτης που έχει σκοράρει πάνω από 500 φορές στην καριέρα του, μια μηχανή των γκολ. Λοιπόν, οι αλλαγές του Παναμά, οι αλλαγές της Αγγλίας. Μπαίνουμε στο τελευταίο διαδικαστικό 20 λεπτό. Το πολύ πολύ να δούμε ένα ακόμη γκολ για την Αγγλία. Δεν νομίζω να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Παναμάς, εκτός και να αφήσει την αμυντικοτήνη του τακτική να σκοράρει και αυτός. Να λοιπόν μέσα στην περιοχή έγινε το λάθος. Ο Ράιλερς, πολύ καλός παίκτης. Εδώ ένα σούτ στο πουθενά από την αλλαγή των Ροντρίγκο για τον Παναμά, ο οποίος ήταν σοβαρός, ήταν αξιοπρεπής. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Να η κεφαλιά λοιπόν από τον Παναμέζο σεντερφόρη, μπάλα είναι out.
1: Αν το είδα καλά, Δημήτρη,
0: παρακαλώ.
1: Άρχισε και εδώ το παιχνίδι. Βγήκε ο Σουλεμάνα, μπήκε ο Νουάμα, βγήκε ο Αγιού και μπήκε ο Ασάντε. Έχει αλλάξει τους τρεις από τους τέσσερις επιθετικός του ο Κύρος. Θα πρέπει να περιμένουμε τον Όμιλο μετά για να ξέρουμε.
0: Okay.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να σας πω, παιδιά.
1: Αν το είδα σωστά, παιδιά, είναι ο...
2: Δεν προκύπτει ακόμη. Δεν προκύπτει ακόμη αντίπαλος της
1: Αγγλίας. Με το δεύτερο, αν μείνουν αυτά τα αποτελέσματα, η Κροατία ως δεύτερη θα παίξει με το δεύτερο του Ομίλου που Πορτογαλία, Κοκό, Ουσβεκιστάν και Κολομβία.
2: Ναι,
1: και θα πρέπει να περιμένουμε και το Κοκό τι θα κάνει.
2: Ακριβώς όπως το λες, μπορεί το Κονγκό να βρίσκεται με ένα βαθμό, αλλά σε περίπτωση νίκης του Κονγκό τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ, παιδιά. Οπότε λοιπόν, είμαστε σε αναμονή.
1: Να πάρω λίγο πάλι το μικρόφωνο. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Γκάνα στο 73, ένα γέμισμα και πάλι με τον Νουάμα που έχει μπει στο παιχνίδι στην εκτέλεση. Θα είναι την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1, για να δούμε αν θα δεις offside, και είναι ο Λούκασεν της Πάφου, ο παίχτης που φαίνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο, την σειρά δηλαδή του ομίλου. Η Γκάνα θα είναι δεύτερη αν μείνει στο παλί, αλλά πρέπει να δούμε γιατί βλέπω να τραβάνε τα μαλλιά τους οι παίκτες της Γκάνας. Έχει σηκώσει ο Σιμεάκη, ο διοβοηθός. Ούτως ή άλλως θα υπάρχει έλεγχος από το ΒΑΡ.
0: Και εδώ είχαμε μια φάση, ζήτησε πέναλτι ο Παναμά. Σιγά μην το έδινε. Ένα μαρκάρι, ένα βίο πάνω στον Μαρτίνες και μια σου του Ντίας και κόρνερ. Αλλά ολοκλήρωσε η Μπαμπή.
1: Ναι, υπάρχει υπόδειξη offside και θα δούμε τώρα και στο replay. Ο Λουκάσεν νομίζω καλύπτεται. Υπάρχει άλλος παίκτης που είναι. Νομίζω ξεκάθαρα καλύπτεται ο Λούκας. Δεν ξέρω αν το έχουν δει και τα παιδιά στο στούντιο. Βέβαια θα μας δώσει την
2: θαυμαντή συμφορία. Δεν υπάρχει κανένα offside.
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Κανένα offside. Μπάμπη, σωστά τα λες.
1: Και πιστεύω ότι θα μετρήσει τον γκολ, αλλά να δούμε τι θα πει η τεχνολογία. Γιατί έχουμε δει και φάσεις.
2: Τεχνολόγια.
1: Αλλά νομίζω ότι
0: με
1: 8 δύσκολο...
0: διαιτητές δεν ακυρώνουν τέτοια γκολ.
1: Νομίζω 8, ότι παιδιά. Δύσκολα. Όχι με το ΒΑΡ θα δούμε. Λέω ότι, λέω ότι έχουμε δει φάσεις που νομίζουμε ότι είναι offside και δεν είναι. Ή φάσεις που νομίζαμε ότι δεν υπήρχε offside. Με τριβιάστατη
0: εικόνα, ναι, όλα αναλύονται στον πόντο.
1: Αλλά η εικόνα που είδαμε το replay όταν πάγωσε μας φάνηκε ότι είναι ευθεία. Και ο Λουκάς μου φαίνεται ότι έρχεται από πίσω, δηλαδή όχι είναι οριακά.
2: Από πίσω έρχεται, από πίσω έρχεται.
1: Αλλά θα το δούμε. Είμαστε στο 75ο λεπτό, περιμένουμε. Είναι οριακή η φάση, αυτό δείχνει και ο διαιτητής ο Φίσερ, ο Καναδός, στους παίκτες των δύο ομάδων. Περιμένουν, υπάρχει και ο κόσμος, οι φίλοι της Γκάνας που περιμένουν να μετρήσει τον γκολ. Πηγαίνει ο Μόντρης και κάτι λέει στο διαιτητή, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία.
2: Αν μείνει το 1-1 πάει στην τρίτη θέση η Κροατία, έτσι.
1: Αυτό λέω, ότι αλλάζω τα δεδομένα. Δεύτερη Γκάνα αν γίνει 1-1. Και θα πάει η Κροατία τρίτη, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στις διασταυρώσεις. Ή μάλλον η Γκάνα στις διασταυρώσεις. Για να δούμε. Περιμένει ακόμη, άρα είναι πολύ πολύ ωριακή φάση. Λοιπόν, δείχνει ΒΑΡ και δεν μας δείχνουν μαζί μου τη φάση. Δεν μας δείχνουν τι έχει αποφασίσει ο διαιτητής. Πηγαίνει να δει τη φάση για ποιο. Για ποιο λόγο.
0: Αν
1: επηρεάζει.
0: Ακυρώνεται.
2: Όχι, αν υπάρχει φάουλ.
1: Αν υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά.
2: Το για να βλέπει τη φάση το ΒΑΡ. Για να βλέπει τη φάση σημαίνει ότι υπάρχει άλλη παράβαση.
1: Ή προσέξτε, υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να είναι offside, αλλά να υπάρχει πέναλτι στην φάση. Τέτοιο δεν βλέπω ούτε εγώ. Να υπάρχει φάουλ επιθετικό.
2: Αυτός ο κανονισμός για τα screen, μήπως αυτόν πάει να εφαρμόσει.
0: Αυτό που κάνουν οι Άγγλοι, ναι.
1: Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει δει ο ΒΑΡ.
0: Από πού είναι ο ΒΑΡ, κύριε Μπάμπη?
1: Είναι η τριπλέτα είναι από Βραζιλία, Μεξικό και Πολωνία. Ο διαδικός και ο φίλος.
0: Θα συνοηθούν οπωσδήποτε.
1: Λαριός, ο Μάρκους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται.
0: Ίδιες γλώσσες μιλούν.
1: Δείχνει και ξαναδείχνει. Παιδιά, το μόνο που μπορώ να δω είναι το εξής. Να υπάρχει. Που όμως δεν νομίζω. Να είναι offside, αλλά να υπάρχει πέναλτι. Γιατί πέφτει η παίκτη της Γκάνας. Δεν ξέρω τι άλλο. Να επηρεάζει κάποιος άλλος. Μια μισό λεπτά και να ακούσω.
3: The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play. Decision is goal.
1: Goal είναι και έψαχνα βρει αν είναι κόκαλας. Ένα-ένα οριστικά ο Λουκάσεν. Αυτό είναι να πούμε να ξεκαθαρίσουμε. Και τι είπε ο διαιτητής. Έψαχνα να βρει αν ο Σίμπο που είναι σε θέση offside επηρέαζε τη φάση. Μα ο Σίμπο ήταν πιο μέσα.
4: Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι.
0: Επιστήμονες οι διαιτητές. Επιστήμονες.
4: Ο Σίμπο, όχι και παίξε να ήταν πίσω το Σίμπο, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή. Θα το δούμε τώρα. Δεν είναι το παιδιά και στο στούντιο. Έρχεται από πίσω, είναι πολύ μακριά για να επηρεάζει τη φάση. Ήταν ο Πάρτεϊ καταρχάς και είπε για τον Σίμπο. Ο Σίμπο είναι μέσα. Στο ύψος του πέναλτι.
2: Ο Βαρίσας του είπε ότι ενδεχομένως με τα σκριναρίσματα αυτά και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που θεωρητικά τον κοίταξε για offside, μήπως εμπόδισε κάποιον αμυνόμενο. Αλλά δεν υπάρχει καμία και τώρα η καμέρα.
4: Δεν επηρεάζει τη φάση.
2: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν επηρεάζει τη φάση.
4: Ναι, δεν είπε για φάουλ εδώ. Και ξέρετε ποιο είναι το άλλο περίεργο. Θα το ξαναδώ, δηλαδή θα το ξαναδώ στο replay. Νομίζω ότι ο Σίμπο δεν είναι στη φάση που είπε να περάσει.
0: Εμείς, Μπάμπη, είπαμε
4: ότι
0: το μάτς θα έρθει 1-1 το
4: δικό. Εμείς αυτό που είχαμε δει είναι ότι είναι κανονικό το γκολ και μέτρησε το γκολ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 78. Το γκολ έχει μπει στο 73. Κροατία, Γκάνα 1-1.
0: Για πες τη βαθμολογία τώρα.
4: Αγγλία πρώτη, δεύτερη. Η Γκάνα όπως ήταν πριν και τρίτη η Κροατία.
0: Έτσι θα καταλήξει.
2: 7-5-4.
4: Αλλά περνάνε και οι τρεις.
0: Έτσι θα καταλήξει.
4: Θα περάσει, δηλαδή και η Κροατία, κάτσε γιατί η Κροατία βγαίνει στην επίθεση. Γιατί να μην θέλει τη δεύτερη θέση.
0: Δεν μπορεί η Κροατία, Μπάμπη.
4: Α, άλλο αυτό.
0: Φαίνεται, βαριά ομάδα.
4: Αυτό είναι μια άλλη.
0: Αυτό είδα εγώ δύο φορές τη μετέδωσα.
4: Ναι.
0: Μόνο με μονωμένες ενέργειες. Αφού όλα περιμένει από τον Λούκα. Τέλος πάντων, εδώ να πούμε ότι διανύουμε το 80 λεπτό, δύσκολα θα αλλάξει κάτι, 2-0.
4: Μπήκε και ο Πάσαλης απλώς να πω στο 78, αντί του Κόβασης.
0: Γι' αυτό είναι ενδιαφέρεται η ελληνική ομάδα. Είναι της Αταλάντα το ψηλό το χαφ. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα, οι Άγγλοι θα είναι στην πρώτη θέση, θα ξεχάσουν γρήγορα το πρώτο ημίχρονο. Ο εορτάζων Τζούντι Μπέλιγχαμ έκανε δώρο στην ομάδα του μερικές ώρες πριν γιορτάσει στο ξενοδοχείο, προφανώς αργότερα τα 24 του χρόνια. Κατάφερε με ένα έξυπνο γκολ από εκτέλεση κόρνερ των Άγγλων να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Παναμά, ενώ 5 λεπτά αργότερα σέρβιρε στον Μπέλιγχαμ, ο οποίος με τη γνωστή του κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναμά. 2-0. Το καράβι της Αγγλίας ξεπερνά εύκολα τη διόρυγα του Σουέζ, μια διόρυγα που το πρώτο της καράβι πέρασε το 1915 επί Φραγκίσκου Ρούσβελτ της Αμερικής, ο οποίος και την κατασκεύαζε μαζί με τον στρατό. Το Παναμά θα επιστρέψει πίσω, δύσκολα σκοράρει, με τα καλά λόγια για το καλό έργο του Κρίστιανσεν, του ανθρώπου που αγαπά την Ελλάδα, έπαιξε στον Πανιόν, ήταν προπονητής 4 χρόνια στην Κύπρο. Κύπρος η οποία έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα από ότι η Ελλάδα στο παγκόσμιο Κύπρο, με παίκτες που παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, με προπονητές και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, εν αντιθέσει με την Ελλάδα που έχει λίγα πράγματα να επιδείξει. Εδώ λοιπόν διανύουμε το 82 χωρίς ενδιαφέρον, οπότε Μπάμπη νομίζω λόγω σε σένα που έχει μεγαλύτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον.
4: Ναι, είμαστε στο 80 λεπτό, Κροατία Γκάνα 1-1 με το γκολ του Σούσι στο 31 και πριν από λίγο του Λούκασεν στο 73. Ένα αποτέλεσμα που αλλάζει πάλι τις ισορροπίες, διατηρείται η Γκάνα στη δεύτερη θέση, τρίτη Κροατία, αλλά θα περάσει. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, εάν μείνει, μετά τη Σουηδία, του Εκουαδόρ, τη Βοσνία, την Παραγουάη, τη Σενεγάλη και η Κροατία οριστικά θα είναι στις 8 καλύτερες και θα περιμένουν το Ιράν και η Κορέα που είναι αυτή τη στιγμή στην οκτάδα, θα περιμένουν τους αγώνες και τα αποτελέσματα της Αλγερίας και του Κονγκό. Η Αλγερία με ισοπαλία και με νίκη, συγγνώμη, η Αλγερία και το Κονγκό θα είναι καλύτερες. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι όμιλοι, τελευταία παιχνίδια, για να δούμε ποιες θα είναι οι καλύτερες τρίτες οριστικά. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, η Κροατία είναι σίγουρη ως τρίτη, ακόμη και αν μείνει αυτό το 1-1 στο παιχνίδι. Ακόμη και αν, όχι, θα μπλέξει να δεχτεί και άλλο γκολ, ούτε νομίζω, η Κροατία, θα δούμε. Αν και έχουμε 10 λεπτά παιχνιδιού, η Γκάνα ενδιαφέρει να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Θα δούμε, γιατί είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κλέβουν οι Κροάτες και μπαίνει ο Πάσαλης από αριστερά. Κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Ασάρε. Τεράστια επέμβαση στο 82ο λεπτό. Ο Πάσαλης πήρε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό. Εξαπέλυσε ένα κεραυνό. Ο Ασάρε εκτινάχθηκε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τους Κροάτες, αλλά πολύ μεγάλη η επέμβαση του goalkeeper. Με το ανάποδο χέρι, με το δεξί, σηκώθηκε ο Ασάρη και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Η Κροατία, η οποία θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση και γι' αυτό ψάχνει το δεύτερο γκολ. από δεξιά το corner για τους Κροάτες,

0: μπάλα από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσης, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Αζάρε, αλλά αυτή φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία πολύ γρήγορα μέσα στα δεκάλεπτα, στην πραγματικότητα μέσα σε 5 λεπτά από τότε που ξανάρχισε το παιχνίδι μετά τον έλεγχο του Βάρ για τον γκολ της Γκάνας, βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση. Ωραία το εκτελεσμένο κόρνερ από δεξιά του Λούκα Μόντριτς, πρώτο κόρνερ των Κροατών. Η μπάλα έρθε στην μεγάλη περιοχή, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο Βλάσιτς και έκανε το 2-1 για την Κροατία. Συναρπαστικό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μπάμπη, και εκεί μίλησαν παίκτες με μεγάλη αξία όπως ο Βλάσιτς, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ο Βλάσιτς βέβαια στο Ρήνο, Νίκολα Βλάσιτς. Και για να δούμε αν έχει και άλλη απάντηση και ξαφνικά έχουμε πολλά.
1: Εγώ απλώς να πω ότι βρήκε το χρόνο να κάνει και λίγα δημόσια σχέση ο Τούχερ, καθώς είχε καλέσει τον 36χρονο Τζόρνταν Χέντερσον, έκλεισε τα 36 πριν από 10 ημέρες.
0: Τιμητικά.
1: Πολλά χρόνια στη Λίβερ που τώρα παίζει στην Μπρέντφορντ, τον τοποθέτησε μέσα, έβγαλε τον Κέιν να πάρει αυτό το χειροκρότημα.
0: Τα δικαιωθείς κιόλας, ε.
1: Ναι, βέβαια, πέρασε και τον Βότκινς και θα πάμε στα τελευταία 6-7 λεπτάκια με κάποιες προσωπικές συνέλεξεις του Μαντουέκ. Εδώ που είναι να δούμε ο Μαντουέκ, θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Πασάρι, πολύ ωραία η προβολή, τρέχει ο Σπένς, θα σουτάρει αυτός, όχι ούτε αυτός ούτε ο Έζε. Προσπαθεί ο Παναμάς δυναμικά, βγάζει την μπάλα από την περιοχή του, προς στιγμήν όμως επανέρχεται ο Ράσφορντ, τι θα κάνει, κάνει την προσποίησή του, η Αγγλία θέλει και τρίτο γκολ να κάνει το παιχνίδι για τους φίλους του στοιχήματος over. Ο Παναμάς είναι πίσω, ταλαιπωρημένος, στεναχωρημένος, ξεζουμισμένος, καθώς είναι η ομάδα η οποία προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, είχε κάνει τη μήνυ έκπληξη τώρα αυτά. Ω, φοβερό άδειασμα από το Ράσφορντ, εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει, σουτάρει, όχι, θα τους περάσει όλους, δεν γίνεται αυτό. Κύρια, έξω η μπάλα για τον Σπένς, ο Σπένς στη γωνία της μεγάλης περιοχής για τον Μαντουέκη, αυτός βγάζει τη σέντερ, δεύτερο δοκάρι, είναι μόνος, shoot out. Χάθηκε και αυτό το γκολ, παραμένει το 2-0 στο 87.
0: Για να δικαιωθείς που πες μέχρι 2, ε.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ναι. Δεν είμαστε και μάτις, αλλά τα παιχνίδια... εγώ πιστεύω ότι εκεί η Γκάνα μπορεί να κάνει το 2-2.
0: Εντάξει,
1: γιατί είναι τυχερή η Κροατία, έτσι. Δεν παίζει μπάλα για να προηγείται.
0: Ο Κεϊρός έβαλε και το γυρέκι. Θυμίζω ότι είναι ο παίχτης που, για να δούμε τη σέντρα του Μόντριτς, απομακρύνουν με τον Λουκάσεν οι Γκανέζοι. Θυμίζω ότι είναι ο παίκτης που της έδωσε την νίκη της Γκάνας, το μοναδικό γκολ δηλαδή μέχρι στιγμή που είχε πετύχει η Γκάνα, στο Ισκαϊσέρις απέναντι στο Παναμά.
1: Και η Ρόζο, άλλοτε βοηθός του μεγάλου Άλεξ Φέργκισον.
0: Και μεγάλος γενικός, με σπουδαία καριέρα ως προπονητής. Ο Πέρισιτς από αριστερά, ο Πάσαλιτς, γυρίζει στον Μόντριτς, οι Κροάτες ελέγχουν το παιχνίδι στο 86ο λεπτό. Θα έχουμε βέβαια αρκετά λεπτά επιπλέον χρόνου, γιατί και υπήρχε το διάλειμμα για να δοριστούν οι παίχτες, αλλά και υπήρχε αρκετό που είχε διακοπεί και από τον έλεγχο από το ΒΑΡ. Τώρα, όπως έτρεχε ο Σεμένιο, βρήκε άθελά του για να πιέσει τον Πόγκρασιτς, τραυματίστηκαν και οι δύο, αλλά ενώ αρχικά φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ο στόπερ της Κροατίας, τώρα δείχνει να έχει μεγάλο πρόβλημα ο Σεμένιο, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του. Έχουμε τραυματισμό, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Πάντα με την ευχή να μην έχει κάτι σοβαρό ο αθλητής, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αλλά δείχνει να υποφέρει και να έχει πιάσει το κεφάλι του ξαπλωμένο στο έδαφος. Ο Σεμένιο, ο οποίος έτρεξε λίγο ακόμη και ξαφνικά έπεσε κάτω στο έδαφος, σε μια από αυτό που λέμε ανύποπτη φάση, γιατί πήγε να πρεσάρει τον Πόγκρασιτς, έφυγε πάρα τα πόδια του Πόγκρασιτς και τον πάτησε κατά λάθος. Τελικά το πρόβλημα το έχει μεγαλύτερο ο άσος στη City, έχει πει το ιατρικό τίμο, οπότε Δημήτρη, μέχρι να δω.
1: Βεβαίως, 7 Αγγλία, 6 Κροατία, 4 Γκάνα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, 0 Παναμά στη δεύτερη του εμφάνιση, η χώρα που είναι διάσημη για την διόρυγά του που ενώνει Ειρηνικό και Ατλαντικό και είναι η πηγή ζωής και εισοδημάτων, 4 δις δολάρια κάθε χρόνο για το ταμείο. Φοβερό το shoot out. 4 προσπάθειες έχει κάνει ο Ισμαήλ Ντίας, αλλαγή πριν από 20 λεπτά από τον Κρίστιανσον. Απειλεί το γκολ ο center for των Παναμέζων. Προσπαθούν να πετύχουν το πρώτο γκολ μετά από 2 εμφανίσεις. Δεν τα έχουν καταφέρει. Απομένουν μερικά λεπτάκια, 3-4 λεπτά. Σε 5 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Ενώ η βροχή έχει επαναρχίσει στο περίφημο στάδιο, εκεί που θα διεξαχθεί και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο Ινφαντίνο. Ο Τραμπ, ο οποίος δεν έχει διαγώνες μέχρι τώρα, καθώς έτρεχε.

0: για να ολοκληρώσει τη συμφωνία που φαίνεται στα πρατήρια όλων των χωρών και τις δικές του, γιατί θέλει στις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες, να κατέβει η τιμή στην Αμερική κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι. Εδώ λοιπόν που το ποδόσφαιρο είναι και μια άσκηση πολιτικής για πάρα πολλούς, είναι ο Παναμάς, ο οποίος προσπαθεί, άργησε και ο στόπερο, ο Κόρντομπα ήθελε να το παίξει δεκάρι, άργησε, απόλεσε την μπάλα και οι Άγγλοι, ενώ απομένουν 300 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. 2-0 καθαρά η νίκη για την Αγγλία, χάρη στις προσπάθειες δύο παικτών που είναι παγκοσμίου επίπεδου. Τι θα κάνει τώρα ο Ρότζερς, θα βγάλει το τέτα τέτα έτοιμος για το 3-0. Δεν το κάνει το 3-0, γιατί πολύ σωστά ο Μοσχέρα απαντά. Οπότε η μπάλα σε σένα, Μπαμπή.
1: Ναι, έκανε άλλες δύο αλλαγές. Ο Ντάλιτς πέρασε τον...
0: Ο μισό λεπτό, τέτα τέτ για τον Παναμά. Μπροστά στο ιστορικό γκολ για τον Παναμά. Δεν θα περάσει την Διόρυγα. Κύριε Βοηθέ, δεν ακυρώνονται αυτό το γκολ. Ακυρώθηκε το γκολ από τον Βοηθό, από τον Κατάρ.
1: Το Βάρτι θα πει.
0: Για μισό λεπτό να δούμε. Είναι τέτα τέτ από το Μαρτίνες. Είναι ελαφρώς offside, είναι και λευκός, κόκκινη φανέλα της Αγγλίας. Νομίζω δικαίως, αλλά δεν πειράζει. Δώσε στο φτωχό μια ελπίδα. Άστο τον γκολ. Δεν πειράζει.
1: Άστο και εσύ. Ναι.
0: 50 απλία την ημέρα παίρνουν εκεί. Αν αυξήσουν τα διόδια θα έχουν πρόβλημα. Οι άνθρωποι, οι εφοπλιστές. Τέλος πάντων, το γκολ ακυρώνεται λόγω σε σένα ακριβώς το 93.
1: Μπήκε και ο έτερος πάσα, ο Μάρκο, στη θέση του Πατούρινα, και μπήκε και ο Κβάρδιολ στη θέση του Πόγκρασιτς.
0: Καλός και αυτός ο στόπερ της Φιωρεντίνα, κυρία.
1: Λίγο, αλλά έλα.
0: Καλός και αυτός ο στόπερ της Φιωρεντίνα.
1: Ποιος, ο Πόγκρασιτς. Α, ναι, ναι. Δεν νόμιζα για τον Κβάρδιολ της City. Ναι, ναι, ναι. Πόγκρασιτς Φιωρεντίνα. Λοιπόν, είμαστε στο 90. Παραμένει το 2-1 επί της Κροατίας, αλλά θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων επιπλέον χρόνο. Περιλαμβάνω όχι μόνο για το διακοπή για να δοριστούν οι παίκτες, αλλά και γιατί ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο το είχαμε με το VAR για τον γκολ της Γκάνας. Η Κροατία έχει αυτό που θέλει, είναι στη δεύτερη θέση, έχει την νίκη και σε κάθε περίπτωση κλειδώνει, γιατί δεν μπορεί να φάει δύο γκολ, που ίσως είναι και τόσο και τρία η Κροατία σε αυτά τα λεπτά. Θα βγει σίγουρα τρίτος, στους καλύτερους τρίτος θα βγει και από αυτόν τον όμιλο. Η Κροατία θα κερδίσει ένα φάουλ με τα τωρινά δεδομένα. Καλύτερη η τρίτη θα είναι η Γκάνα. 7 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Οκ, θα μπορούσε να είναι και 8 και 9. Αλλά αυτή είναι. 3 λεπτά για κατάνε, όπως και σε πότε μήκο για το διάλειμμα για να τοριστούν, και άλλα 4 τελικά για το VAR. Λοιπόν, από αριστερά οι μάχες, ο Κβάρντιολ κερδίζει την μπάλα. Ο Σουλεμάν έπεσε, ο Σενάγια συγγνώμη έπεσε, αλλά χωρίς φάουλ, και θα το κάνει πάνω στον Κβάρντιολ, ένα μέτρο έξω την περιοχή, αλλά από πλάγια αριστερά έχει την μπάλα ο Πέρισιτς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας παίκτης που έχει τρομερή εμπιστοσύνη στα πόδια του μπορεί να πάει και απευθείας με εσωτερικό, ή περισσότεροι κάνουν ένα γέμισμα. Θα δούμε ποια θα είναι επιλογή του Πέρισιτς, αλλά πηγαίνει και ο Μόντριτς. Και
0: εδώ να συμπληρώσω ότι παραλίγο ο Παναμάς να κάνει επιτέλους τον γκολ, αλλά ο Ροντρίγκες έπιασε αέρα στην κεφαλιά σε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά. Δεν βρήκε την μπάλα, δεν έκανε τον γκολ. Οπότε μπήκαμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα για να δούμε το τελικό Αγγλία-Παναμάς 2-0. Μπάμπη.
1: Εκτελεί χαμηλά ο Μόντριτς, δεν περνάει η μπάλα. Και τώρα ο Νόαμα βγάζει την μπάλα μπροστά για τον Φατάβου, θα κάνει το φάουλ. Ο Σούταλο πάνω στον εξτρέμ της Γκάνας. Το φάουλ στη μεσαία γραμμή, ο Φατάβου εκτελεί γρήγορα, ο Παρτέι χάνει την μπάλα, και τώρα ο Πάσαλιτς, ο Μάρκο δεξιά, δεν θα γίνει επίθεση από τον Βλάσιτς, μπάλα πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα ο Μόντις κάνθετη για τον Πάσαλιτς, ψάχνει το σούτ με το αριστερό, δεν περνάει η μπάλα, πηγαίνει πάλι δεξιά ο Σούσιτς, πάει να κάνει το γύρισμα, θα πάρει το κόρνερ από την παρέβαση του Μενσά. Στο 93ο λεπτό μπήκαμε, δεύτερο κόρνερ και για τους Κροάτες. Από δεξιά θα πάει ο Λούκα Μόντριτς για την εκτέλεση. Για να δούμε την επιλογή.
2: ο Κάρλος Κύρος ανήσυχος για την ομάδα του να ισοφαρίζει, αλλά να δέχεται πολύ γρήγορα και το δεύτερο κολ της Κροατίας. Η Κροατία χωρίς να βιάζει τον Μόντριτς, παίζει με τον Μάριον Πάσαλιτς, η σέντρα με πολύ δύναμη κατευθείαν out. Ο Ασάρε, ο goalkeeper της Γκάνας, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνει για τον Πάρτεϊ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκείνος ανεβάζει τον σκόρ του Λουκοσέν. Μια βαθιά παλιά σε καλή θέση. Ο Σούταρο θα πάρει την κεφαλιά. Γυρίζουν την μπάλα πίσω οι παίκτες της Γκάνας που ανέκτησαν την κατοχή γρήγορα. Με τον Σίμπο να κάνει, με τον Οπόκο να κάνει τη σέντρα δεξιά. Κατεβάζουν ο Άμα και πάνω περάσει την κάθετη. Δεν περνάει. Τάκλιν του Μόντριτς στο 94ο λεπτό για να κρατήσει η κατοχή. Η Κροατία δεν περνάει η πάσα του Μάρκο Πάσαλιτς. Το θυμήθηκα, τον Πάντελιτς. Είδες με τους Κροάτες και τους Σέρβους. Λοιπόν, μπορεί να γίνει το λάθος. Η απομάκρυνση παίρνει ο Πόγκο μια κεφαλιά. Μια νέα από το Στάνιτς, κατεβάζει την μπάλα με τον Φαρτάβου και βγαίνει η μπάλα στον Νοαμά που ψάχνει το σούτ με το αριστερό, η κόντρα, έρχεται ο Σανάγια, κάνει το σούτ, η κόντρα και πάλι πάνω στο Μόντριτς. Η μπάλα βγαίνει αριστερά στον Πέρισιτς και τώρα οι προϋποθέσεις για την επίθεση.
3: Τελικό αποτέλεσμα, Αγγλία Παναμά 2-0, σε λίγο θα δώσουμε τυπώσεις.
2: Με τον Ματάνοβιτς να κερδίζει το φάουλ από τον Οπόνκο, ενώ συμπληρώθηκαν τα 4 από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων και μας δείχνουν και καλά κάνουν το τάκλιν του Μόντριτς και νοήτα πως έκοψε την μπάλα, παράδειγμα προς μίμηση ο Λούκα Μόντριτς στα 40 του να κάνει στο 94 τέτοιο τάκλιν. Ματάνοβιτς που πήρε το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και κερδισμένα δευτερόλεπτα με τον Όπονκ να παίρνει και αυτός κάρτα, είναι η δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι. Από αριστερά ο Ιβάν Πέρισιτς με τον Σενάγια το τρέχει, κάνει το γύρισμα, η μπάλα είναι πόνα λογικά, πρέπει να έχει βρει κόντρα πάνω στον μπακ της Γκάνας. Η Κροατία θα μείνει στην επίθεση, θα κερδίσει και άλλο χρόνο πριν συμπληρωθούν τα 5 από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Ιβάν Πέρισιτς σηκώνει υψωμένη, σπιγμένη την γροθιά του με το αριστερό χέρι μπροστά στην εξέδρα, το πέταλο που είναι η θύλαση της Κροατίας. Ο Λούκα Μόντριτς σε μια ακόμη εκτέλεση στημένης φάσης για τους Κροάτες που έχουν το υπέρ τους 2-1. Αλλάζει την μπάλα με τον Μάρκο Πάσαλιτς, πάλι ο Μόντριτς θα κερδίσει τις κόντρες και παίζει με τον Μπάντελιτς που βγαίνει πλάγια, πάει να κάνει το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει ο Μενσά και απομακρύνει περισσότερο ο Γιρένκι και η βαθιά παλιά θα διώξει ο Σούταλο. Θα πάρει ο Γιρένκι πάλι. Γυρίζει στον Λουκάσεν και τώρα στον Πάρτι. Είμαστε στο 6ο λεπτό το καθυστερήσεων. Πάει να περάσει. Ο Νουαμά θα πάρει ένα πλάγιο. Πάλι ο Μόντριτς. Ο Σενάγια τώρα αφήνει την μπάλα στον Λουκάσεν και τώρα ο Μενσά από αριστερά. Κάθετα ο Σεμένιο κάνει ένα ωραίο τακουνάκι, βγάλει κάποιο παίχτη της Γκάνας στην περιοχή. Δεν περνάει πάσα, κόβουν οι Κροάτες και τώρα οι δύο Πάσαλιτς, ο Μάρκο και ο Μάριο, αλλάζουν την μπάλα και τώρα ο Μόντριτς και ο Αγκουβάρντιολ. Παίζει κάθε για τον Μάριο, ο Πάσαλιτς δεν κάνει καλά το τακουνάκι, αλλά έρχεται ο Μόντριτς να διορθώσει με μια βαθιά παλιά στο πουθενά μεν, αλλά είμαστε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και κερδισμένα δευτερόλεπτα. Για τους Κροάτες. Η βαθιά παλιά του Μενσά δεν περνάει από το Σούταλο. Κατεβάζει σε Μένιο και τώρα ο Νουαμά έξω την περιοχή. Κάνει το άνοιγμα, έχει γυρίσει ο Πάσαλιτς για να βοηθήσει από αριστερά ο Μενσά. Πηγαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Out! Μεταξύ πάσας, ένα γύρισμα, ήθελε να κάνει ένα σουτ. Πάντως παραπέρασε out. Απογοητευμένος ο Κάρλος Κεϊρός βλέπει ότι η κλεψέντρα άδειασε για την ομάδα του, καθώς συμπληρώνεται τα 7 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Φαντάβω από αριστερά αυτό το γύρισμα με πάρα πολύ δυναμή, πολύ άστοχο όμως, και ενώ του έδειχναν και ο Ασάντε και ο Νουάμα ότι ήθελαν την μπάλα μπροστά τους, απλώς να τις πρόξουν στα νύχτια. Φινάλε στο παιχνίδι. Η Κροατία θα κερδίσει 2-1 την Γκάνα. Ο Σούσιτ στο 31ο λεπτό άνοιξε το σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ χαμηλά στην δεξιαγωνία του Ασάρε. Στο 73ο λεπτό από το φάουλ του Νοαμά, ο Λουκάσιν με προβολή έκανε το 1-1, αλλά στο 83ο λεπτό η Κροατία βρήκε και δεύτερο γκολ με την κεφαλιά του Βλάσιτς από το κόρνερ του Μόντριτς. Ο Βλάσιτς, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 17ο λεπτό. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα στον όμιλο, στο 10ο όμιλο, πρώτη η Αγγλία, δεύτερη η Κροατία, τρίτη η Γκάνα. Η Γκάνα όμως είναι μέσα στις καλύτερες 8 που θα συνεχίσουν στο Μουντιάλ. Σίγουρες για να συνεχίσουν τις τρίτους είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη, η Σενεγάλη και η Γκάνα. Και τώρα πια μένει εκτός, όχι δεν έχουμε ακόμη οριστικά να μένει εκτός κάποια ομάδα, Ιράν και Νότιος Κορέα. Το Ιράν με 3 βαθμούς, με 0, δεν έχει ούτε ο συντελεστής.
4: Άσα να τα πούνε αργότερα με ηρεμία.
2: Και η Κορέα στο μείον 1, εξακολουθούν αλλά θα περιμένουν τα αποτελέσματα.
5: Έτσι,
2: της Αλγερίας και του Κονγκό, αν θα συνεχίσουν. Οπότε, επιστροφή σε εσάς, παιδιά.
5: Να κάνω και ένα απολογισμό εγώ για το παιχνίδι.
2: Βεβαίως.
5: Με την Αγγλία με τα 3 λιοντάρια, έχοντας μηχανή με 2 λιοντάρια στο παιχνίδι, τον Τζούντι Μπέλιγχαμ, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του σε λίγες ώρες θα τα γιορτάσει τα 24, άνοιξε το σκορ σε μια πονηρή φάση στο δεύτερο μήνυμα στο 62 και στο 67 είναι αυτός που σερβίρει στο Γκέιν, ο οποίος σκοράρει, κάνει το 2-0, τον κάνει πρώτο σκορ στα Μουντιάλ ξεπερνώντας τον Λίνεκερ, ο οποίος είχε 10 γκολ. Και ταυτόχρονα ηρεμεί τον αγγλικό τύπο και τον αγγλικό λαό, καθώς η Αγγλία ήταν πολύ μέτρια στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναμάς είχε βάλει πολύ ψηλά διόδια για να περάσει το πλοίο της Αγγλίας. Πρόσωρο ταχώς για την Αγγλία που πέφτει πάνω στη Σενεγάλη. Δεν πείθει πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα κάνει η Σενεγάλη.
6: Η Δυτική Ελλάδα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με συνεχείς περιπολίες πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στην Αυπακτία, στην Πέτρα Βιωτία, στο Σπιθάρι Εύβοιας και στα Ανολιώσια. Οι αρχές απευθύνουν νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Παράλληλα, 5 άτομα συνελήθησαν σε φθιώτιδα Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Αλόνισο. Στο πλοίο επιβαίνουν 17 Τούρκοι ναυτικοί, ενώ μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Μετά την εκπομπή σήματος επίγουσας κατάστασης κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο βρίσκεται ναύαγο σωστικό σκάφος. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Στη Γερμανία η θερμοκρασία στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία το κύμα ζέστης μετατοπίζεται ανατολικά με τον Ιδράργυρο στους 41 βαθμούς στο Στρασβούργο. Από 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 74 θάνατοι. Στην Τσεχία η θερμοκρασία στους 40,6 βαθμούς. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη διαδοχική μέρα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο στους 39 βαθμούς στη Βασιλεία. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά βαρύτερος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 1.430, οι τραυματίες στους 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση εφόσον επικρατήσει στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, κρατώντας αποστάσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και την αριστερά. Στη Σερβία, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις από τον Νοέμβριο του 2024, με αιχμή το φοιτητικό κίνημα που καταγγέλει διαφθορά και ζητά προώρες εκλογές. Τραγικό τροχαίο το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. 42χρονος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε από μετοπική σύγκρουση δύο γιοταχή οχημάτων. Στις Σέρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για το θανατηφόρο ξυλοδαρμού 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
7: Ο καιρός.
6: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αίγιο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Νάπακτο, Πέτρα Βιωτίας, Σπαθάρι Εύβοιας και Ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ 5 άτομα συνελήφθησαν ήδη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία του Κεντάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Προειδοποιήσεις για νέα έντονα φαινόμενα και παραμένουν σε ισχύ στην περιοχή. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Στη Γερμανία ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς. Στη Γαλλία καταγράφονται έως και 41 βαθμοί στο Στρασβούργο. Επίσης στην Τσεχία σημειώθηκαν 40,6 βαθμοί και στην Ελβετία νέο ρεκόρ Ιουνίου με 39 βαθμούς στη Βασιλεία. Την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της κατέγραψε η Δανία με 37 βαθμούς Κελσίου. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έγινε καθημερινά βαρύτερο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.430. Οι τραυματίες σε 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΕΕΠ της χώρας. Δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας, που μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων, παραμένει ακυβέρνητο από χθες λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στην Αλόνισο. Στο πλοίο επιβαίνουν 17 Τούρκοι ναυτικοί. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται ναυαγοσωστικό σκάφος. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το πλήρωμα ούτε ενδείξεις θαλάσσιας ρύπανσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυράβλων και ντρόνους καθώς και σταθμούς ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας πως το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την πρόθεση του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση εφόσον επικρατήσει στις εκλογές ανακοίνωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, κρατώντας αποστάσεις από την άκρα δεξιά όσο και από την αριστερά στο Ισραήλ. Στη Σερβία ο πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις από τον Νοέμβριο του 2024 που ζητούν